0: εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
4: Καλημέρα, από Φιλανδία.
5: Καλημέρα, από Σουτγκάρδη.
3: Από Βέλγιο.
6: Ιώνας από Μελβούρνη.
7: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
3: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
8: Από Ρόζενταλ.
9: Από Ζυρίκη.
10: Καλημέρα από τον Ταχάου.
11: Χάσολ, Φλαμανδία.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

αναμένη. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαπέκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρο σαν αέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω σε διάνο θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο, κι

Ξύλος ορίζοντας τα χρόνια παπομένο. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Το άστερο του

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.

παρακαλώ μην μου το κλείσεις. Αυτή τη φορά πρέπει να με ακούσεις. Σε παρακαλώ μην μου το

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Focus στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
5: Καλημέρα από Μάθα από Στουτγκάρδη.
6: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
8: Καλημέρα από το Ταχάου.
9: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
11: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
13: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
14: Καλημέρα από Νορβηγία.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
7: Χαίρε.

Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
8: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
9: Ποιος?
10: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
9: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
10: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
9: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
10: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
11: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
12: Και τώρα θα μάθουμε.
13: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
14: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
15: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
16: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
17: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
18: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
19: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
20: Πώς θα βρίσκω ριβλαμένη μεταξύ τους είναι τρομερό.
12: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
21: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
22: Θα πείτε τι πιο συνήθες να συμβεί?
23: Σιγά τα αίματα, καλέ.
24: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
25: Δεν που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
26: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
27: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
28: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6 αλλά και στο Radio Mahe 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά, μόλις πήγε και 7. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνύματα στο 69-07-483-48 και 4. Θερμοκρασία εδάφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 22 βαθμούς Κελσίου, κυρίως νεφελώδης ο ουρανός της πόλης, υγρασία στο 68% με 22 βαθμούς ξημερωνική η πρωτεύουσα, επίσης καθαρό ουρανό και υγρασία στο 63%. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένουμε, με αραιές νεφώσεις, κάποιες βροχές στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Ενώ η θερμοκρασία η μέγιστη βλέπω στους 35 βαθμούς Κελσίου. Άκρος καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού. Είναι η μέρα Τρίτη σήμερα, 16 του Ιούνιου του 2026. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα στο Στέλιο. Άλλη μια όμορφη μέρα ξεκινά, λέει, με την άκρος, κάτσε να το πω αυτό τώρα, ερωτικο-σεξουαλικο-γοητευτική φωνή του Κωνσταντίνου Ερμέ και την πρώτη πρωινή ενημέρωση. Ναι, διότι αυτή η φωνή που ακούτε. Θα μπορούσε να ακούγεται σε εκείνες τις γραμμές της κάποτε που ήταν τα 090, ξέρετε, θα θυμάστε. Πολλοί μπορεί να παίρνατε και τηλέφωνο και ερχότανε με το λογαριασμό σπανάκριβο στο σπίτι. Χρεώναν, κάτσε καλά, θυμάμαι, τα διαφημίζανε κάθε μέρα στην τηλεόραση. Θα μπορούσε η φωνή μου να κάνει. Γεια σου κύρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο από την Κρήτη. Με 20 βαθμούς ξημερώνει η Κρήτη. Καλημερίζει τους απανταχού σαλιάριδες. Πω πω, λέει, σαλιά πρέπει. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα, καλό πρωινό και καλά χιλιόμετρα. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο στο Γρανίδι της Δράμας. Στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Στην Κωνσταντίνα από την Αθήνα. Στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλαια. Με τρολάρετε, έτσι. Με 20 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στην Μαρία που καλημερίζει όλη την πρωινή παρέα των Focus και Μάχη. Και το μήνυμα μου για σήμερα λέει Focus on your στόχους and keep away from στόχους. Καλημέρα στον Κυριάκο στη Φλόρινα, καλημέρα στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης από την Βέρεια, καλημέρα στην Τίνα. Όμορφο πρωινό Τρίτης με υγεία. Καλημέρα στην Έρη. Καλημέρα στον Πασχάλη από τους νέους επιβάτες με 18 βαθμούς και 80% υγρασία. Ο Φίλιππας δίνει και αυτό στο παρόν σήμερα. Ο Κωνσταντίνος που στέλνει την καλημέρα. Μην ξεχάσει το χθεσινό. Μετά το διαφημιστικό θα το βάλουμε στο χθεσινό. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό που μου έστειλε. Να το ακούσει ο κόσμος. Να ακούει τα ωραία. Προς το παρόν, ας πάμε να ακούσει το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξεκινήσει η μέρα μας σήμερα και να επανέλθουμε.

τους 35 βαθμούς θα αγγίξει και πάλι η θερμοκρασία για σήμερα στον καιρό. Σύμφωνα με την πρόγνωση, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και συγκεκριμένα στα βόρεια. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά να μένουν αραιές νεφώσεις κατά τόπους και τα περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους στις μεσημερινές προς απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνώνουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολική 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, πιθανότητα όμβρων. Θα έχουμε το μεσημέρι προς το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βυτή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 έως 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε σχεδόν αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βυτή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 έως 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Αυτή λοιπόν θα είναι η εξέλιξη του καιρού για σήμερα, ημέρα Τρίτη, 16 του Ιούνιου. Έχουν κλείσει και τα σχολεία. Οι δημοσκοπήσεις τι λένε, θα κυβερνήσει ο Τσίπρας. Να βρει καμία. Στις 9,1 λέει μονάδες στη διαφορά Νουδού και Τσίπρα. Τρίτο το Πασόκ, τέταρτη καριστή. Αυτές είναι οι δημοσκοπήσεις. Όχι, ανησυχώ, πραγματικά ανησυχώ για να δω να κυβερνήσει ξανά ο ηγέτης, τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ ο Τσίπρας στην εκδήλωση είπε σε λίγες μέρες λέει γίναμε αντιπολίτευση με βάση τις δημοσκοπήσεις πάντα. Σκεφτείτε λέει τι θα γίνει σε μερικούς μήνες, θα γίνουμε κυβέρνηση. Εντάξει, το να κάνεις όνειρα δεν κάνω. Το να τα φουσκώνουν οι δημοσκοπικές και αυτό εντάξει, δικό τους θέμα. Βέβαια δεν τις ελέγχει και κανένας, αλλά... Καλημέρα στον Ηράκλειο από το Λάντσχουτ. Έχει όρεξη σήμερα η παρέα του Φόκους. Κάθε μέρα έχει όρεξη η παρέα του Φόκους, δεν είναι. Καλημέρα στον Πασχάλη. Καλημέρα στον Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών.

Μάλλον η Τρίτη είναι πιο δύσκολη από τη Δευτέρα, δεν ξέρω. Στο να ξυπνήσεις το πρωί. Γιατί ίσως τη Δευτέρα είσαι και λίγο ξεκούραστος, ρε παιδί μου, από το Σαββατοκύριακο. Αλλά η Τρίτη είναι λίγο περίεργη. Σήμερα γιορτάζει η Τυχερή και ο Τείχων. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 16 του Ιούνιου, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φράγκενστάιν. Σαν σήμερα το 1913 αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδος. Σαν σήμερα το 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο της Pacific με 27 επιβαίνοντες, το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο-Χονγκ Κονγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ένας αεροπειρατής. Σαν σήμερα το 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα η οποία ταξιδεύει στο διάστημα. Σαν σήμερα το 1976 μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος Apartheid. Η αστυνομία ανοίγει πύρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές σύμφωνα με τις αρχές και πάνω από 200 σύμφωνα με τους διαδηλωτές. Ενώ σαν σήμερα το 1998 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί τώρα όχι μόνο τους Τουρκοκυπρίους αλλά ευθέως την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1723 έρχεται στη ζωή ο Άνταμ Σμιθ, σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος, ο οποίος έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του «Ο πλούτος των εθνών». Σαν σήμερα το 1890 έρχεται στη ζωή ο Σταν Λόρελ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Άρθουρ Στάνλι Τζέφερσον, Άγγλος κωμικός γνωστότερος για την ταινία «Χοντρός και λιγνός». Ενώ σαν σήμερα το 1952 έρχεται στη ζωή ο Γεώργιος Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 2004 έως το 2012 και πρωθυπουργός από το 2009 έως το 2011. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1686 π.Χ. φεύγει από τη ζωή ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης Χαμουραμπίρ. Σαν σήμερα το 1958 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Σνόου, Άγγλος γιατρός ο οποίος εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό και θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας. Ενώ τέλος σαν σήμερα το 1977 φεύγει από τη ζωή ο Βέρνερ φον Μπράουν, γερμανός μηχανικός πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος. Γενέθλιο ο Παπανδρέου σήμερα, δεν το ήξερα. Να το ετοιμάσω έτσι κάτι να το γιορτάσουμε.

0: Αλλά όλο και κάτι θα βρούμε έτσι για να του ευχηθούμε χρόνια πολλά.
1: Διότι τα έργα δεν ανήκουν σε κανένα κόμματα.
2: Υπηρέτης της πολιτών της κοινωνίας.
1: Αυτός είναι πλούτος του Έλληνα λαού. Όσο και δεν αρέσουν οι αλήθειες στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ας να μπας στο διάλο.
1: Πούντι τώρα.
3: Και υποστήριξη για την αγρότητα, για την αγρότηση.
1: Από σήμερα με τις εκλογές και, μετά τις εκλογές.
3: Αλλά οι κυβερνητικές γυναικολογίες έχουν δημιουργήσει κλίμα. Λέγεται ότι δεν θα υποθηκεύσει την προοπτική της χώρας στο βοβό μιας πρόσκαιρης κυβερνητικής δημοτικότητας.
1: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Τις κάλψες.
3: Κάνουμε και εμείς τα σαρδά μας.
1: Εμείς μιλάμε δικαιώματα. Είναι δικαιώματα για όλους η εργασία. Είναι δικαιώματα για όλους η παιδεία. Μια κυβέρνηση με επιλογές που βάζει την τσέπη στο χέρι του οικογενειάρχη.
3: Εμείς βάζουμε στόχο το 2015 η Ελλάδα να είναι στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία.
0: Χρόνια πολλά, ρε Γιώργα. Να, κάτι τέτοια λείπουν από τη Βουλή, ρε. Κάτι τέτοια λείπουν από τη Βουλή. Δεν είναι κρίμα αυτός ο άνθρωπος? Εγώ απορώ πως δεν πήρε την απόφαση να κάνει κι αυτός κανένα ακόμα τώρα που είναι και της μόδας. Γιατί όχι, να κατέβει και ο Παπανδρέου. Τότε είχε κάνει το κηδισόθυμα, με τώρα γιατί δεν κάνει κανένα ακόμα κι Βουλή χωρίς Παπανδρέου τόσα χρόνια. Ντροπής πράγματι.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, ποιες φορολογούνται και ποιες όχι τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές, το χαρτζιλίκι μέσω Άιρις και το αφορολόγητο των δωρεών. Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Λαύρα των σπηλαίων στις φλόγες, το σύμβολο της Ουκρανίας, το μνημείο του UNESCO πληγώθηκε στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης. Ανατολική Μεσόγειος, θετικό σήμα από τη Βεγγάζη για τη ζώνη. Στη συζήτηση εχθές στην Αθήνα, ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ. Πολιτικό παρασκήνιο, η μεγάλη μάχη του Λεκανοπεδίου. Ο Λαύρος ξανά στον Κορυδαλό. Στη σκιά της G7 υπογράφηκε το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Γυναικοκτονίες κινδυνεύουμε να γίνουν κανονικότητα. 50χρονος αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Αυθαίρετα μεταβιβάσεις τέλος για τα ατακτοποίητα. Κόνιτσα κάηκα στο κοντέινερο που ζούσαν από το 1996. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, συμφωνία και χειρίας με 5 αγκάθια. Μετά από 108 ημέρες πολέμου, οι ΗΠΑ και η Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Κοστολογημένο πακέτο ΔΕΘ απέναντι στην πλειοδοσία Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Για μόνιμους κατοίκους, οι όσους μετακομίζουν, στήριξη με 5.000 ευρώ για νέα ζευγάρια στα Σέρβια Κοζάνης. Τι ανακάλυψε με πομπούς καταγραφής ο Αρχέλων, ακολουθώντας το ταξίδι της θαλάσσιας χελώνας του Αιγαίου. Άριος Πάγος επέστρεψε στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Λιώνουν τα ρολόγια για το χρυσό. Στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη από το ίδιο το κόσμημα. Εφημερίδα Καθημερινή, επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Το σκεπτικό της απόφασης. Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια, στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ. Έρευνα στο πρόσωπο κλειδί της δολοφονίας στα Εξάρχεια. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση. Έρευνες για ύποπτες αγοραπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή. 6 αιώνες ελληνικής παρουσίας στην Πολωνία αναγνωρίστηκε ως μειονότητα. Βρετανία, φρένο στα social media των εφήβων. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κατασκευές, τρόφιμα, ποτά και τουρισμός. Με καθημερινές περιοδίες και αγωνιστικές πρωτοβουλίες κορυφώνεται η μάχη της απεργίας στις 24 του Ιούνιου. Είπα και Ιράν προσέφερα εύθραυστη συμφωνία κρίκο στην αλυσίδα των υπεραλιστικών ανταγωνισμών που οξύνονται στη Μέση Ανατολή και παγκόσμια. Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό, οι λαοί θα νικήσουν. Είπα Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση κλιμακώνουν τα επικίνδυνα ρεσάλτα σε πλοία ρωσικών συμφερόντων. Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Δράση, ανακοίνωση για τη σύνοδο κορυφής του G7. Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων καλεί σε πανελλαδικά συντονισμένες κινητοποιήσεις 23 και 25 Ιούνιου. Στρατευμένη αντιδράσεις για τα παράδεκτα κρούσματα κατάσχεσης του ριζοσπάστη. Εφημερίδα Κόντρα, ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακούει τη φωνή του λαού. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς. Καταγγέλνουν την κυβερνητική αδιαφορία στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών. Καμπανάκι πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Σε λειτουργία η πλατφόρμα, την πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις διαδικασίες του νέου ανακαινίζω 2026. Κόνιτσα, τραγικός θάνατος για 4 αδέλφια, κάηκαν στο κοντέινερ που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες. Εφημερίδα των Συντακτών, Μέση Ανατολή, συμφωνία ήττα της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να τορπιλήσει τον deal του ανεξέλεγκτου Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έσω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμός στις αγορές. Επιφυλακτική Λαγκάρντ για την πορεία των επιτοκίων. Πανελλαδικές πτωτικές τάσεις της βάσης εισαγωγής. Αλέξης Τσίπρας από κοκκινιά. Στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. 13 χρόνια μετά, συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών του αεροπλάνου. Πρωτογενής τομέας, συλλαλητήρια ξανά με άδειες τσέπες. Μουντιάλ, η πρώτη έκπληξη. Θύμα η Ισπανία 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Εφημερίδα Δημοκρατία, νέο δημόσιο ράπισμα στο Μητσοτάκη από τον Πάνο Λασκαρίδη. Παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, λαθρέος υπουργός μετανάστευσης. Αυτό διαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων, την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Εθνικός κίνδυνος, αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι οι δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας. Ακούς άδωνη καθυλωμένα τα μισά ασθενοφόρα που διαθέτει το ΕΚΑΒ στην Αττική, παραμένουν ανεκμετάλλευτα λόγω βλαβών, ελλείψεων ανταλλακτικών και προσωπικού. Οδηγίες, άνοιξη πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Απικία χρέους, προώρη αποπληρωμή 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ με ματωμένα πλεονάσματα. Υπογραφές της Ευρώ για με τη βούλα των μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού. Εφημερίδα απογευματινή γέφυρα συνεργασίας με Ανατολική Λιβύη και στο βάθος ΣΑΟΣ. Η Αλεξία Εύερτ για το 3 εξαμαρτήν του Αντώνη Σαμαρά. Εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Ειρήνη με 4 αστερίσκους. Τα θολά σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, τα στενά του Ορμούζ, οι κυρώσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης αλλά και το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο. Γυναικοκτονία στη Δράμα, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Στις φλόγες Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο. Άριος Πάγος πίσω ξανά στη φυλακή από χθες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Εφημερίδα One Voice, το κατάφερε και αυτό ο Γεωργιάδης, πληρώνουν από την τσέπη του στα ανταλλακτικά. Ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, κάνει συγκλονιστικές αποκαλύψεις στην One Voice για την κατάσταση των ασθενοφόρων. Ο Γιαννάκος καταγγέλει τις απειλές του Υπουργείου για ΕΔΕ. Αποκάλυψη, τελειώνει ο Βασίλης Παπαθεοδόρου από το SDNA. Η υποχώρηση του πετρελαίου πιέζει Motor Oil και ΕΛΠΕ. Παρεμβάσει στο σενάριο, Αλέξανδρος Ρήγας καταγγέλει την ΕΡΤ για λογοκρισία. Χρηματιστήριο, η Morgan Stanley αναβαθμίζει τις μετοχές των τραπεζών. Άρθρο, η συνέντευξη της Αυταρέσκειας και η χώρα στα βράχια. Εφημερίδα Μανιφέστο, μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθεξήν καταπατητής. Black humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Πλούσιο βιογραφικός και Βορειανοβάρτης παραϋπουργείο δικαιοσύνης Μαξίμου, σύμφωνα με τον Κοντονή. Τηλεοπτικές άδειες με βοσκοτόπια, χειραγώγηση και εξόδωση μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Άριος Πάγος. Επέστρεψε στη φυλακή αρχηγός στις 17 Νοεμβρίου. Αρχιτρομοκράτης Γιωτόπουλος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του. Σενάρια και φήμες, συμπόρευση Ανδρουλάκη με Κασελάκη με προξενήτρα την Τζάκρη. Game over για φάμελο, θέμα παρέτησης ετοιμάζεται να θέσει η Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ. Εφημερίδα Political, φάκελος, ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας, η Gen Z βγάζει κυβέρνηση. Έρευνα interview, τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα. Φωτογραφικά ντοκουμέντα των αστυνομικών για τη σύλληψη της συμμορίας που έκλεβε οχήματα στην Αττική. Η διάλογη της Μίζας από το κύκλωμα των πολεοδομιών, αυτά που μου είχες πει και 5.000 ευρώ θα στα δώσω. Εφημερίδα Εστία, συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες δείχνουν τα στοιχεία της βάσης δεδομένων Ήλιος. Οι κυβερνήσεις προστάτευσαν το δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού. 9 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Προστεί η εξαγωγή του Predator σε δικτατορίες. Αξίζει να διαβάσετε, 300 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ιράν ως αντάλλαγμα για τη συμφωνία. 20 χρόνια στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Κίνας. Μία σχέση με προοπτική. Το Αιγαίο αποχαιρέτησε τον θρηλυκό Σκοπελίτη. Εκδήλωση για τα Τέμπη με τον συνθέτη κύριο Καραμαλή. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, παγκόσμια οικονομία. Πώς θα ανακτηθούν τα κεκτημένα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. 7 κλειδιά για έξοδο από την αβεβαιότητα. Ναυσιπλοεία, τέλη διέλευση και στον ορίζοντα από το Ιράν. Ανάλυση πότε και πόσο θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου. Αισιοδοξία, στήθηκε πάρτι στις αγορές. Ανωδικά χρηματιστήρια, χρυσός και ομόλογα. Χρηματιστήριο Αθήνας, ποιες μετοχές παίρνουν μέρισμα από την Ειρήνη. Μπλοκ 10 Νότιο Ιόνιο, υποσχετική για δεύτερη γεώτρηση από τις Ευρών. Έκδοση στις αγορές με 7 ετές ομόλογο 500 εκατομμυρίων ευρώ. Δημόσιες συμβάσεις, έμφαση στις οικονομικότερες προσφορές.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6. Είστε συντονισμένοι. Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Είναι Τρίτη σήμερα, 16 του Ιούνιου του 2026. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα. Καλό πρωινό. 69-074-83-484 το Viber, για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την μεγάλη αυτή ραδιοφωνική μας παρέα. Είχαμε ένα παρέα. Είχαμε ένα

έντονη έτσι, πίεση, φωνές και τα λοιπά. Με βάση τα όσα υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, στο νοσοκομείο διακομίστηκαν συνολικά 5 τραυματίες Ρωμά, ανάμεσά τους και ένα μικρό παιδί με σοβαρά τραύματα. Παρότι το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν βρισκόταν σε εφημερία, το προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα ούτως ώστε να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Οι δύο νοσηλεύτριες, οι οποίες είχαν βάρδια, προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο χώρο βρίσκονταν δεκάδες συνοδοί των τραυματιών. Ξέρετε όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένας Ρωμά χτυπάει, 100 πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Το υγειονομικό προσωπικό εννοείται ότι ανταποκρίθηκε και κατάφερε να σταθεροποιήσει την κατάσταση του παιδιού που ήταν αρκετά σοβαρά τραυματισμένο, το οποίο συνεχεία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους, όπως λένε οι πληροφορίες. Ωστόσο, όπως καταγγέλει ο κύριος Γιανακός, υπήρχε έντονη ένταση εκείνη την ώρα στο χώρο, που συνεχίστηκε με τους συνοδούς να φωνάζουν, να διαμαρτύρονται. Δεν ξέρω πόσοι έχετε δει τέτοιου είδους περιστατικά. Είναι συχνά αυτού του είδους τα περιστατικά από Ρωμά στα νοσοκομεία, όπου κατά τη διάρκεια της βάρδιας και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, αναμπουμπούλα που γινόταν, η 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή καρδιάς. Και βέβαια οι συνάδελφοί της, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες αλλά και του ιατρικού προσωπικού να μπορέσουν να την επαναφέρουν, η γυναίκα δυστυχώς δεν κατάφερε να σωθεί. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα έτσι, αγαπητή εργαζόμενη, η οποία υπηρέτησε πολλά χρόνια το δημόσιο σύστημα υγείας και όπως σημειώσει η εκλειπούσα είχε βιώσει πριν από 3 χρόνια μια μεγάλη προσωπική τραγωδία, είχε χάσει το δικό της παιδί και μάλιστα η οικογένειά της είχε αποφασίσει τότε να διαθέσει στο νοσοκομείο Ναυπλίου ένα χρηματικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί στη μνήμη του παιδιού. Και βέβαια με αφορμή το τραγικό αυτό συμβάν, η ΠΟΕΔΗΝ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των συνθήκων εργασίας στους υγειονομικούς, υπογραμμίζοντας την εξαιρετικά απαιτητική καθημερινότητα, την έντονη ψυχολογική πίεση την οποία δέχονται γιατροί και νοσηλευτές, ενώ δυστυχώς η είδηση του θανάτου της γυναίκας έχει προκαλέσει συγκίνηση και έκπληξη στην τοπική κοινωνία. Και βέβαια τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν και επίσημα από τις αρμόδιες ιατρικές διαδικασίες. Δηλαδή η γυναίκα πήγε στη δουλειά της και δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι της, γιατί επικρατούσε όλη αυτή η ένταση, γιατί και αυτό το πράγμα με την ευπαθή ομάδα που χρησιμοποιεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας χωρίς να πληρώνει τίποτα, χωρίς να φορολογείται, χωρίς τίποτα. Θα μου πεις άνθρωποι είναι να μην έχουν πρόσβαση στην υγεία. Φυσικά δεν είπε κανένας το αντίθετο. Αλλά το να συμβαίνουν συνεχώς τέτοιου είδους γεγονότα, όχι το να πεθαίνουν νοσηλευτές, δεν μιλάω γι' αυτό, αλλά μου έχει τύχει πολλές φορές να είμαι σε κάποιο νοσοκομείο, ας πούμε, και να συμβαίνουν τα χίλια μύρια με την ομάδα αυτή των ανθρώπων. Και δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω, μην το πάρετε έτσι, δεν είμαι εναντίον κανενός ανθρώπου, έχω πει πολλές φορές ότι δεν είμαι ρατσιστής και δεν έχω πρόβλημα. Αλλά είναι μια πραγματικότητα η οποία μπορούν και όπως είστε νοσηλευτές, νοσηλεύτριες και μας ακούτε αυτή τη στιγμή, εργάζεστε στο δυναμικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε ή να το διαψεύσετε αυτό το οποίο σας λέω, αν είναι ψευδές. Ότι δυστυχώς οι Ρωμά όταν επισκέπτονται το νοσοκομείο δημιουργούν σε πολλές περιπτώσεις προβλήματα. Προβλήματα στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, προβλήματα στους ασθενείς οι οποίοι περιμένουν ώρες για να μπουν να εξεταστούν και έχουν ήδη υπάρχουν πρόβλημά τους, έχουν να αντιμετωπίσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτή την κατάσταση. Είναι λυπηρό το ότι μια 55χρονη γυναίκα έφυγε εξαιτίας όλης αυτής της έντασης, και βέβαια αυτό δείχνει για ακόμη μια φορά τις άθλιες συνθήκες στις οποίες εργάζονται αυτοί που βρίσκονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και προσπαθούν με νύχια και με δόντια έτσι κάπως να το κρατήσουν ζωντανό και να συνεχίσει να υπάρχει. Για να μπορούμε να έχουμε την υγεία μας όσο μπορούμε να την έχουμε.

0: Εν τω μεταξύ ο φίλος μου Κωνσταντίνος μου έστειλε ένα βίντεο με τον Άδωνη. Σας το βάλω, ελπίζω να ακουστεί καλά, θα το βάλω από το κινητό μου. Στο κινητό μου το έστειλε. Να δείτε πόσα κομματόσκυλα παίζει να υπάρχουν και πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι γλύφουν κυριολεκτικά τον Υπουργό Υγείας. Δεν καταλαβαίνω και το γιατί. Τη στιγμή που το Εθνικό Σύστημα Υγείας ολοένα και διαλύεται, τη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά τα τραγικά περιστατικά, υπάρχει και αυτή η μερίδα των ανθρώπων.
1: Έχετε μειώσει στο 70% το ποσοστό, το ράτσο που θα περιμένουν έξω με τις ώρες. Δηλαδή παλιότερα, γιατί ΣΥΡΙΖΑ ξέρετε τι γινόταν. Πήγαινε ο κόσμος, στεινόταν 12 η ώρα το βράδυ. Ξυπνούσε η εφημερία της ΠΕΙΣ 12 και τον έβλεπε γιατρός στις 9 το πρωί.
2: Είναι αυτός. Είναι συγκρουσιακός. Είναι πανέξυπνος.
0: Ακού, ακού τι λένε τώρα.
2: Φωτιά. Είναι
3: αδιαλόγητος.
2: Αλόγητος ο Γιάννης. Είναι άμεσος.
0: Κάνει και χιουμοράκι.
2: Γιατί είναι άμεσος. Έχει πολύ καλή ομάδα. Και λύνει τα θέματα. Τα θέματα υγείας, γιατί η υγεία είναι σκληρό. Το ΕΣΥ είναι σκληρό και παίρνει το βάρος όλης της χώρας. Έτσι, και ναι, έγινε μεγάλη δουλειά. Μειώθηκαν τα ράτσα. Δεν έχει λύσει το πρόβλημα. Γιατί θα έχει λυθεί. Γιατί θα είναι και εμείς. Τα νοσοκομεία είναι για τα βαριά περιστατικά. Δεν είναι για να πηγαίνω για ένα βίντεο εδώ στα παιδιατρικά και στον ενηλίκο. Για να πάνε τα οίκη ευκαιρία στους ηλικιωμένους της εφημερίας του λαϊκού στα ψυχιατρικά και όλα τα σχετικά.
0: Τι ακούμε τώρα.
2: Θα πω όμως από ό,τι θα το πει. Το εσύ κάνει σπουδαίο έργο. Τώρα ο Υπουργός με τις ανακαινήσεις μετά την περίοδο COVID που πρέπει να ξαναθυμίζουμε, το εσύ έβαζε και βάζει πλάτη. Αναβαθμίζεται καθημερινά, το περπατάει καθημερινά και θα πω και κάτι. Ναι, πολλοί μπορούν να πούν τα πάντα για τον άνθρωπο Γεωργιάδη. Είναι συγκρουσιακός και καλά κάνει. Είναι απόλυτο σε πολλά πράγματα και καλά κάνει. Είναι όμως αποτελεσματικός, εργασιομανής και
0: κάτι
2: πιο σημαντικό. Βαθιά ανθρώπινο.
4: Πρώτον, όσο αφορά τα γενικά, εκλογές θα γίνουν του χρόνου. Ο Μητσοτάκης είναι άνθρωπος θεσμικός, του αρέσει και είναι σωστό ότι του αρέσει ότι η κυβέρνησή του έφερε την Ελλάδα σε μια ομαλότερη κανονικότητα.
0: Όπω Παναγία μου, τι ακούμε.
4: Είναι οι εκλογές να γίνονται κάθε 4 χρόνια. Όμως, η αλήθεια ότι η στρατηγική μας και αυτό που πιστεύουμε πρέπει να γίνει είναι να μην μιλάμε καθόλου για πιθανότητα δεύτερης εκλογής. Αν είναι λάθος και αντιδραγματικό και λάθος. Άρα, εμείς πάμε σε μία εκλογική αναμέτρηση για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό για μας εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Να μείνει στην κυβέρνηση.
4: Προβάλλουμε το κυβερνητικό μας έργο, το οποίο είναι πολύ, έχουμε κάνει πολλά πράγματα και πιστεύω ότι το τέλος θα πάνε καλά. Τώρα, όσον αφορά τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Για πες για τον Άδωνη.
4: Στο ΕΣΥ, νομίζω ότι μόνο κάποιος πολύ κακεντρεχής δεν αναγνωρίζει τη διαφορά από πριν. Προχωράμε. Και ανακοινήσουμε κάνει και προλαμβάνω έχουμε κάνει και 1566 έχουμε κάνει και φάρμακα κατοίκων έχουμε κάνει και σαν αναμονές πηγαίνουμε καλύτερα.
0: Και τι δεν έχετε κάνει άλλο.
4: Θα κάνουμε πάρα πολλά μέχρι του χρόνου. Το ΕΣΥ θα κάνει άλματα με τις εθνικές εκλογές, θα είναι όλα ελεκτρονικά. Θα μπαίνει στο νοσοκομείο, θα σέρχεται με mail όλη η διάγνωση του γιατρού και έχουμε φοβερά πράγματα.
0: Φοβερά πράγματα. Θα σας έρχεται με email η διάγνωση του γιατρού, θα κάνει άλματα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τέτοιο γλύψιμο σε υπουργό, ρε παιδί μου. Όπω Παναγία μου, γλώσσα παντόφλα από πάνω μέχρι κάτω. Ελπίζω να μην χρειαστεί να κάνουμε εμείς κανένα άλμα, Άδωνη, από κανένα παράθυρο εκεί σε κανένα νοσοκομείο. Ρωτήστε λίγο τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στα νοσοκομεία, τους πραγματικά εργαζόμενους, όχι αυτούς οι οποίοι είναι πάνω στα γραφεία τους και τα λοιπά και δεν τρέχει τίποτα. Τους φτάνει, Άδωνη, ακούσαμε. Τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες περιστατικά. Που πηγαίνει ο άλλος να πιάσει δουλειά, ας πούμε, ένας νοσηλευτής το πρωί, γυρνάει το μεσημέρι να πάει στο σπίτι του και μετά από 8 ώρες ξαναπάει να κάνει βραδινή βάρδια. Αυτά εδώ τα ξέρετε, κύριε Άδωνη Σπυρίδων Γεωργιάδη. Δεν τα ξέρετε, δεν σας τα έχουν πει αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εξουθενωμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, νοσοκομεία. Πόσο νοσοκομεία είχε κλείσει το 2013-2014, κάπου εκεί. Πόσα νοσοκομεία είχε κλείσει τότε. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο που τα νοσοκομεία δεν είχαν κουβέρτες, δεν είχαν φάρμακα, δεν είχαν γιατρούς, χαμός γινόταν. Γιατί τώρα θα μου πεις είναι καλύτερα. Τώρα τουλάχιστον κομμάτια να γίνει έχουν φάρμακα. Αλλά δεν είναι κατάσταση αυτή. Να πας να περιμένεις να εξεταστείς ώρες ατέλειωτες εκεί, κάνω 8 ώρες στην ουρά, μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, μέχρι να τα δει ο γιατρός, άστα να πάνε. Αλλά κατά τα άλλα όλα το Εθνικό Σύστημα Υγείας λειτουργεί άρτια, είναι εξαιρετικό και εμείς μπορούμε να γλύφουμε τον κύριο Άδων Γεωργιάδη για όλα αυτά τα καλά τα οποία μας έχει προσφέρει. Ειλικρινά αναρωτιέμαι, όταν ο κόσμος βγαίνει και σας λέει τα παράπονά του στην ουσία, τις ανησυχίες του, τις θέσεις του, γιατί δεν τους ακούτε? Γιατί δεν τους ακούτε πραγματικά? Γιατί για να βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι να λένε κάτι συνεπάγεται ότι αυτό που λένε συμβαίνει? Δεν νομίζω ότι όλοι αυτοί οι υγειονομικοί, είτε είναι γιατροί, είτε είναι νοσηλευτικό προσωπικό και τα λοιπά, που βγαίνουν κάθε φορά που ο Άδωνης επισκέπτεται ένα νοσοκομείο και τον κράζουν, δεν νομίζω να είναι κομμουνιστάς. Λες να είναι κομμουνιστές όλοι αυτοί? Κάτι συμβαίνει εκεί πέρα, αλλά δεν τους ακούει κανένας. Ανακαινίζουμε, λέει, τα νοσοκομεία. Ανακαινίζεται μια πτέρυγα εκεί πέρα από τις 10 που μπορεί να έχει ένα νοσοκομείο. Και τα υπόλοιπα είναι για το ανάθεμα. Εν τω μεταξύ, πόσα ανακαινισμένα υποτίθεται νοσοκομεία είναι τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα? Καταλαβαίνετε γιατί ανακαινήσεις μιλάμε. Αλλά γενικότερα, με τα χρήματα τα οποία πληρώνει ο φορολογουμένος πολίτης, θα έπρεπε να έχει ένα άρτιο εθνικό σύστημα υγείας. Ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε τώρα. Γιατί πληρώνουμε πανάκριβα για να υπάρχει το ΕΣΥ. Αλλά δυστυχώς δεν το έχουμε. Και δυστυχώς δεν αντιδρούμε πάνω σε αυτό. Και όταν έρχεται η ώρα να έρθουμε αντιμέτωποι με αυτό το τέρας που λέγεται Εθνικό Σύστημα Υγείας, τότε αρχίζουμε και βρίζουμε, φωνάζουμε, πολλές φορές τα βάζουμε με τους γιατρούς. Θα μου πεις, οι γιατροί δεν φταίνε. Αλλά πάνω στον πανικό σου εκείνη την ώρα, όταν έχεις τον άνθρωπό σου να υποφέρει, κάποιος πρέπει να την πληρώσει, και δυστυχώς την πληρώνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν φταίνε. Αλλά εκείνη την ώρα ψάχνεις να βρεις κάπου να ξεσπάσεις. Όχι ότι είναι σωστό, έτσι. Δεν είναι, εννοείται ότι δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Το σωστό θα ήταν να λειτουργεί άρτια το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το σωστό θα ήταν να υπήρχε ένας αριθμός νοσηλευτών, γιατρών, οι οποίοι να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα εκατοντάδες περιστατικά τα οποία μπορεί να φτάνουν καθημερινά σε μια εφημερία. Θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα νοσοκομεία. Θα έπρεπε να είναι καλύτερα εξοπλισμένα. Θα έπρεπε να μην γίνεται αυτό το χάλι. Τριτοκοσμικές εικόνες στις εφημερίες. Πραγματικά τριτοκοσμικές εικόνες.

Βέβαια, τριτοκοσμικές εικόνες δεν υπάρχουν μόνο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, υπάρχουν παντού. Τα εργασιακά στην Ελλάδα είναι άστο. Εργασιακά δικαιώματα δεν υπάρχουν. Ατέλειωτες ώρες εργασίας για πολλούς, ιδιαίτερα για αυτούς οι οποίοι δουλεύουν σεζόν, τώρα που έχει ξεκινήσει και η τουριστική περίοδος. Χωρίς ρεπό, χωρίς άδειες, χωρίς ξεκούραση. Πηγαίνουν τα παιδιά για να βγάλουν ένα μεροκάματο, να μαζέψουν κανένα φράγκο και τους πίνουν το αίμα κυριολεκτικά και κανείς δεν τους ελέγχει εκεί πέρα. Συνθήκες άθλιες. Πολλές φορές τα ένσημα κλεμμένα. Δηλωμένοι άλλες ώρες, παραπάνω ώρες να δουλεύουν. Λιγότερα ένσημα από, από τις ημέρες εργασίας. Μιλάμε τώρα για παράνοια, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και κανείς δεν μπαίνει στη διαδικασία να ελέγξει. Και κάποιοι οικονομάνε τρελά φράγκα μέσα στο καλοκαίρι. Και ο εργαζόμενος πάρε 1200, 1300, 1500 ευρώ για να δουλεύεις 2-8 ώρα την ημέρα, 7 στα 7 χωρίς ξεκούραση. Να τρως ένα φαγητό άθλιο που άμα το δώσεις στα αδέσποτα τα σκυλιά δεν θα το φάνε. Να κοιμάσαι σε ένα δωμάτιο μαζί με άλλους 15. Μιλάμε συνθήκες, δεν υπάρχει. Ευτυχώς δεν είναι όλοι έτσι. Εντάξει, εννοείται αυτό το πράγμα. Πάντα θα υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά οι περισσότεροι δυστυχώς είναι σε αυτό το mood. Να εκμεταλλευτούμε τον εργαζόμενο, άμα θέλει να σηκωθεί να φύγει, ούτως ή άλλως θα βρούμε άλλον. Αναλώσιμος είναι. Γιατί δυστυχώς έτσι μας βλέπουν ως αναλώσιμους. Οπότε, ναι. Και τη στιγμή που εδώ πέρα στην Ελλάδα έλεγχοι δεν υπάρχουν, για τη στιγμή που εδώ πέρα στην Ελλάδα οι εργοδότες κάνουν ό,τι θέλουν, χωρίς να δίνουν λογαριασμό πουθενά και σε κανέναν, τα αποτελέσματα θα είναι αυτά. Εργασιακός μεσαίωνας. Μετά κάθονται και κλαίγονται. Γιατί δεν έρχονται οι νέοι να δουλέψουν σεζόν? Γιατί να έρθουν πραγματικά? Δηλαδή, και υπάρχουν και πολλοί γονείς που λένε ότι κοίταξε να δεις παιδί μου, κάτσε εδώ πέρα, προτιμώ να σε δώσω εγώ 5 φράγκα να περάσεις το καλοκαίρι σου, κάποιοι οποίοι έχουν την δυνατότητα να το κάνουν, παρά να πας εκεί πέρα να σε σακατέψουνε και να πάρεις 3,60 και κάτσε βρες εδώ κάτι. Υπάρχουν και αυτοί οι γονείς, ναι. Και όχι, δεν το θεωρώ λάθος, γιατί ο καθένας για το παιδί του θέλει το καλύτερο, εννοείται. Και πόσο μάλλον αν αυτό το παιδί είναι και σπουδαγμένο, ή πόσα παιδιά είναι αυτά οι οποίοι έχουν σπουδάσει τουριστικά επαγγέλματα. Γιατί το αγαπούν αυτό που κάνουν. Γιατί τους αρέσει. Κι όμως πηγαίνουν και τους πίνουν το αίμα. Και μετά όλη η αγάπη αυτή για το συγκεκριμένο επάγγελμα πάει περίπατο. Γίνεται μαρτύριο πραγματικά. Και δεν εκτιμούνε ότι, ξέρεις τι, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τη δουλειά αυτή και θα έρθει εδώ πέρα να δουλέψει, εάν του προσφέρω κάτι παραπάνω, θα μου προσφέρει πολλά περισσότερα, αλλά δυστυχώς δεν το βλέπουμε έτσι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γιατί ο Έλληνας, κακά τα ψέματα, και το έχω ακούσει από πολλούς φίλους που είναι στο εξωτερικό, ο Έλληνας όταν είναι στο εξωτερικό και ανοίγει μια επιχείρηση, δεν ξέρω γιατί γίνεται τόσο καθήκη, παιδί μου, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και παίρνει, ας πούμε, άλλους Έλληνες και το εκμεταλλεύει, τους εκμεταλλεύει. Το έχω ακούσει πολλές φορές. Το έχει στο αίμα του Έλληνας αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη και όχι μόνο, οι οποίες οι εργαζόμενοι τους δουλεύουν τετραήμερο, δουλεύουν 7ωρο και είναι πιο αποδοτικοί σε σχέση με την Ελλάδα που οι εργαζόμενοι δουλεύουν πενθήμερο, εξαήμερο, πολλές φορές 7 στα 7 και 13 ώρα, 14 ώρα. Ατέλειωτες υπέροχες, γιατί όταν κουράζεσαι ψυχικά και σωματικά, αλλά και το ψυχικό κομμάτι παίζει μεγάλο ρόλο, δεν αποδίδει. Όταν είσαι ξεκούραστος όμως, και το μυαλό λειτουργεί καλύτερα και το σώμα μπορεί να ανταποκριθεί και περισσότερο παραγωγικός μπορείς να γίνεις. Αλλά εδώ στην Ελλάδα αυτά δεν υπάρχουν. Εδώ πέρα στην Ελλάδα θέλουν να είμαστε σύγχρονοι σκλάβοι, σύγχρονοι δούλοι. Δουλεύτε εσείς με όποιον τρόπο για να οικονομάμε εμείς. Το μεγαλύτερο μέρος των εργοδοτών στην Ελλάδα είναι κουπούκια, δεν σέβονται τίποτα. Μπακλαμάδες εντελώς. Πεις και τίποτα, σου δείξει την πόρτα εξόδου, σου πει άμα θέλεις φύγει. Ξέρεις πόσα βιογραφικά έχω εγώ στο γραφείο μου. Να τα βάλεις στο ψυγείο τα βιογραφικά, από πάνω από το ψυγείο, όχι μέσα. Για να μην τα χάσεις γι' αυτό.
εκβιασμοί εργαζομένων και ειδικά όταν ο άλλος, ας πούμε, έχει οικογένεια, έχει παιδιά από πίσω κτλ. Κάθεται να το, και το υπομένει όλο αυτό το πράγμα, γιατί σου λέει τι να κάνω, πού θα πάω, πού θα βρω δουλειά, πώς θα ζήσω την οικογένειά μου, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και κάθονται και το υπομένουν οι άνθρωποι μέχρι να βρουν κάτι άλλο, να πάνε κάπου αλλού για καλύτερα, και τελικά με τον καιρό αποδεικνύεται ότι μια από τα ίδια είναι και άλλη δουλειά. Ναι, αλλά κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Πραγματικά δεν γίνεται. Δηλαδή έχουμε καταντήσει αηδία αυτό το πράγμα. Πας για δουλειά, ας πούμε, σε ένα... σε μια επιχείρηση, ξέρω εγώ. Πας για... τι δουλειά, για αποθηκάριο. Λέμε το. Εκτός από αποθηκάριος, μπορεί να γίνεις ταυτόχρονα και οδηγός, μπορεί να γίνεις και ο καθαριστής του μαγαζιού. Μπορεί να κάνεις και χίλιες δυο άλλες εργασίες, οι οποίες δεν είναι μέσα στη σύμβασή σου, εννοείται, αλλά θα σε βάλουν να τις κάνεις. Γιατί μπορούν.

Αυτά είναι σκληρή πραγματικότητα η οποία συμβαίνει εδώ πέρα στη χώρα. Μια σκληρή πραγματικότητα την οποία κανείς δεν θέλησε να κοιτάξει μέχρι στιγμής κατάματα και να πει ότι κάτσε ρε εσύ, τι γίνεται εδώ πέρα. Αλλά βέβαια, για να μπορέσει να συμβεί αυτό το πράγμα, για να κοιτάξει κάποιος την πραγματικότητα κατάματα και να πει ότι κάτσε να βάλουμε ένα φρένο σε όλο αυτό, πρέπει ο ίδιος του να έχει εργαστεί. Πρέπει να ξέρει τι σημαίνει εργασία. Πρέπει να ξέρει πώς νιώθει ο άλλος, ο οποίος καταπιέζεται από έναν εργοδότη, ο οποίος θέλει όλο και περισσότερα, αλλά ο εργαζόμενος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει λόγω κούρασης και ψυχικής αλλά και σωματικής. Αλλά τώρα όταν ο άλλος είναι γόνος πλούσιας οικογένειας, πού να καταλάβει τον άλλον που θα σηκωθεί από τις 6 ώρα το χάραμα, να πάει να πιάσει δουλειά στο εργοστάσιο στις 7, να σχολάσει στις 7 το βράδυ σε πολλές εκ των περιπτώσεων για να πάρει 1,000 ευρώ. Τι να καταλάβουν τώρα αυτοί και τι να τους πεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 6:58. Σε λίγο θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, αλλά και σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά πριν πάμε, επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή πολλοί μπορεί να νοικιάσετε κάποιο αυτοκίνητο για να πάτε είτε διακοπές είτε να έρθετε από το εξωτερικό στην Ελλάδα, η εταιρεία Digicar σας έχει τη λύση. Η Digicar δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-A-Car και του Leasing και προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης είτε για ιδιώτες είτε για επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά και τη βιώσιμη κινητικότητα. Διαθέτει έναν στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση. Και βέβαια η εταιρεία Digicar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία εύνης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.digicar.gr και να κλείσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο. Εμάς μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νομίζω ότι είμαστε το μόνο ραδιόφωνο πανελλαδικά το οποίο έχει τόσο στενή σχέση με τα social media για να μπορείτε να μαθαίνετε πρώτοι και να πάσα ώρα και στιγμή οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα. Επίσης μας διαβάζετε στο www.focusfm.gr και μας ακούτε και μέσα από το Focus FM αλλά και από την εφαρμογή την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν στο κινητό σας τηλέφωνο. Δελτίο ειδήσεων από τη Δέσποινα Μποτίτση, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στη Γαλλία για τη Σύνοδο Κορυφής της G7, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και το στενό του Ορμούς θα ανοίξει πλήρως την Παρασκευή. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία υπ' Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Τη συμφωνία χαιρέτησαν ο ΙΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη της Δύσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της τόνισαν μεταξύ άλλων Κατάρ, Τουρκία και Ιαπωνία. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτήν την θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Αντίστροφη μέτρηση για την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές. Η αιμονή κάποιων να επαναφέρουν ένα θέμα για να μην συζητούνται τα υπόλοιπα έχει αρχίσει να κουράζει τον κόσμο, είπε για την υπόθεση ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένει να μην απαντά στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Η ελληνική λύση δικαιώθηκε για ακόμη μία φορά, επειδή δεν βιάστηκε όπως όλα τα κόμματα εμβρασμού να καταθέσουν έτοιμα κλήση συγκεκριμένων ατόμων για την Επιτροπή. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν νέα στοιχεία, και το λέγαμε από την Παρασκευή, να κληθούν πέραν του κυρίου Ντίλιαν ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων Βαρβιτσιώτης Μυρκλής και ο Χαρπάς. Η στάση μας θεσμική και αποτελεσματική, τονίζει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τραγωδία στη Δράμα, όπου ένας 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Στις πανελλαδικές ξεκινούν από σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα με αγγλικά ή πρεμιέρα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Το Ιόνιο και τα υπηρετικά, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχές ή καταρακτώδεις βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία στα υπηρετικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις, πιθανότητα βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Oh.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
11: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας. 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη του 99,8 στα FM. Είναι η μέρα Τρίτη σήμερα, 16 του Ιούνιου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber για να μηνυματιστούμε. Και έλεγα για τα εργασιακά προηγουμένως και για το πώς είναι η κατάσταση εδώ πέρα στην Ελλάδα και τα λοιπά. Θέλω να σας βάλω να ακούσετε κάτι. Είναι μια κοπέλα 29 ετών η οποία περιγράφει με απόλυτη ειλικρίνεια την πραγματικότητα την οποία βιώνουν χιλιάδες νέοι εδώ πέρα στην Ελλάδα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η κοπέλα αυτή εργάζεται με πλήρη απασχόληση, ζει μόνη της στην πόλη των Ιωαννίνων, δεν ζει στη Θεσσαλονίκη, δεν ζει στην Αθήνα που θεωρούνται από τις ακριβές πόλεις, ζει στα Ιωάννινα. Και παρά το γεγονός ότι δουλεύει καθημερινά, δεν μπορεί να καλύψει αξιοπρεπώς ακόμη και τις βασικές της ανάγκες. Το κόστος ζωής, τα ενίκια, οι λογαριασμοί πραγματικά απορροφούν σχεδόν ολόκληρο το εισόδημα της κοπέλας, αφήνοντάς της ελάχιστα έως μηδαμινά χρήματα για να μπορέσει να περάσει το μήνα. Η μαρτυρία αυτή της κοπέλας δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Είναι η εικόνα μιας ολόκληρης γενιάς η οποία μπορεί να έχει σπουδάσει, μπορεί να έχει τελειώσει κάποια σχολή και τα λοιπά, εργάζεται, αγωνίζεται και παρόλα αυτά δυστυχώς με τα βίας μπορεί να επιβιώσει. Είναι μια γενιά η οποία βλέπει τα όνειρά της, τις σπουδές τις οποίες έχει κάνει, τα σχέδια που έκανε για το μέλλον να μπαίνουν κυριολεκτικά στο περιθώριο μπροστά σε μια καθημερινή μάχη για να μπορέσουν να έχουν έστω τα αυτονόητα.
1: Εγώ θα ήθελα να θέσω ένα απολύτως πραγματικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί νέοι σήμερα, κύριε. Mm-hmm. Είμαι 21 ετών. Εργάζομαι με πλήρη απασχόληση και κατοικώ μόνη μου στα Γιάννανα. Ο μηνιαίος μου μισθός ανέρχεται σε 920 μεικτά. Δηλαδή, αυτό αντιστοιχεί σε 775 ευρώ καθαρά. Ευτυχώς που η remote εργασία μου δίνει και ένα επίδομα της εργασίας, το οποίο ανέρχεται στα 20 ευρώ και καταλήγει ο μισθός μου να είναι 795 ευρώ. Τα βασικά μηνιαία μου έξοδα, όπως είδατε και στο μήνυμα, είναι το ενίκιο μου να διαμορφώνεται στα 400 ευρώ. Το σούπερ μάρκετ για ένα άτομο τονίζω, για τα απολύτως βασικά, είναι στα 200 ευρώ. Το ηλεκτρικό ρεύμα στα 75. Και η σύνδεση δικτύου που μου είναι απαραίτητη για την εργασία μου στα 30. Το νερό, αμεληταίος λογαριασμός αλλά υπάρχει, είναι 20 ευρώ. Και τα κοινόχρηστά μου, τώρα το καλοκαίρι τουλάχιστον, είναι 10 ευρώ. Το χειμώνα για θέρμανση ανέρχεται στα 100 και στα 200. Τον σύνολο των παραπάνω εξόδων που αναφέρω αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 735 ευρώ. Αφήνοντάς μου μόνο 60 ευρώ διαθέσιμο υπόλοιπο για τον υπόλοιπο μήνα. Εγώ το μόνο που θα αναφέρω είναι ότι έχω σταματήσει τις σπουδές μου. Κατάφερα να περάσω νοσηλευτική και χρειάστηκε να σταματήσω να σπουδάζω πριν από 3 μήνες γιατί οι γονείς μου δεν μπορούσαν να με συντηρήσουν πλέον.
0: Η κοπέλα παράτησε τις σπουδές της γιατί δεν μπορούσαν οι γονείς της να τη συντηρήσουν. Όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι σκληρή πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουν εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες νέοι άνθρωποι εδώ πέρα στη χώρα. Νέοι άνθρωποι οι οποίοι άλλοι θέλησαν να σπουδάσουν και δυστυχώς διέκοψαν τις σπουδές τους γιατί δεν μπορούσαν οι γονείς τους να συνεχίσουν να πληρώνουν άλλο ένα νοικοκυριό. Κάποιοι άλλοι τελείωσαν τις σπουδές τους και περίμεναν ότι θα βρούνε μια δουλειά η οποία θα τους αποφέρει τόσα χρήματα ούτως ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν την ζωή τους, να υλοποιήσουν κάποια από τα όνειρά τους και βλέπουν ότι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μπορείς να υλοποιήσεις τα όνειρά σου. Στην Ελλάδα δουλεύεις για να σου τα παίρνουν άλλοι. Δουλεύεις μόνο και μόνο για να επιβιώνεις. Μόνο και μόνο για να υπάρχεις, τίποτα άλλο. Δεν ζούμε, απλά υπάρχουμε. Έχουμε μπει σε μία μηχανή η οποία είναι μηχανή παραγωγής χρήματος για τους άλλους. Εμείς είμαστε ένα γρανάζι. Ο καθένας από εμάς είναι ένα γρανάζι μέσα σε αυτή τη μηχανή παραγωγής χρήματος. Και δουλεύουμε πραγματικά για να πληρώνουμε λογαριασμούς, για να πληρώνουμε ενίκια, για να πληρώνουμε φόρους, για να πληρώνουμε το σούπερ μάρκετ. Αυτά. Αυτά. Δεν μπορείς να υλοποιήσεις τίποτα. Ο νέος ενέτη 2026, ο οποίος τώρα ξεκινάει να κάνει τα πρώτα του βήματα για να βρει μια εργασία, έρχεται αντιμέτωπος με όλη αυτή την κατάσταση και πέφτει από τα σύννεφα, γιατί αλλιώς είναι να τα βλέπεις στην τηλεόραση και αλλιώς είναι να μπαίνεις στη διαδικασία να το ζήσεις όλο αυτό το θρίλερ, γιατί περί θρίλερ πρόκειται. Να πηγαίνεις για εργασία, να δουλεύεις αδιάκοπα και να μην σου φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Να λες ότι θα πληρώσω το λογαριασμό μου, θα πληρώσω το... Και γι' αυτό πολλοί νέοι δεν μπορούν να απογαλακτιστούν από τους γονείς τους. Δεν φταίνε τα νέα τα παιδιά. Φταίνει οι καταστάσεις οι οποίες τους έχουν φέρει πρωτετελεσμένων γεγονότων, δυστυχώς. Όταν ο βασικός μισθός εδώ πέρα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στα 740-750 ευρώ και πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης για αυτό το πράγμα και λέει ότι θα τον κάνουμε στα 810 και όχι στα 950 τα μεικτά. Και αυτό δεν μπορώ να μιλάτε, κύριε, με καθαρά νούμερα, όχι με μεικτά. Χαίστηκε ο εργαζόμενος πόσα θα του κρατήσετε. Ο εργαζόμενος τον ενδιαφέρει πόσα θα βάλει στο σπίτι του. Πόσα θα του μείνουνε μετά από τα όσα του κλέβετε, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Οπότε, κύριε Μητσοτάκη και κύριοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά, όταν βγαίνετε και μιλάτε για μισθούς, να μιλάτε με καθαρά νούμερα, όχι με μεικτά. Να λέτε ότι ξέρετε τι, 810 ευρώ θα βάλετε στην τσέπη σας. 810 ευρώ δεν φτάνουν ούτε για ζήτο, έτσι. Και οι νέοι άνθρωποι τα όνειρά τους καταραίουν. Άλλος είχε όνειρο, ας πούμε, να νοικιάσει ένα διαμερισματάκι, να μείνει μόνος του, να κάνει λίγο τη ζωή του, να τη διαμορφώσει όπως εκείνο θέλει. Τι πιο όμορφο από αυτό το πράγμα, έτσι, να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου, να εργάζεσαι και να λες, ρε παιδί μου, ότι μπορώ να κάνω και πέντε πράγματα, μπορώ να έχω το σπίτι μου. Οι περισσότεροι νέοι δεν μπορούν να το υλοποιήσουν αυτό το όνειρο. Ή κάποιοι μπορεί να ονειρεύονται να κάνουν κάποια ταξίδια, γιατί άλλοι μόνο αν είσαι νέος άνθρωπος και δεν κάνεις και ταξίδια, δεν ζήσεις και πράγματα, πάνε και αυτά περίπατο. Δυστυχώς δεν μπορούν, γιατί σου λέει ότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω πλέον. Τραγικό, ειλικρινά τραγικό, να διαλύουν τα όνειρα των νέων παιδιών, και εσείς που πάτε και τους ψηφίζετε, τα δικά σας τα παιδιά διαλύουν. Τις ζωές των παιδιών σας διαλύουν.

0: Αλλά δυστυχώς έτσι θέλει το σύστημα. Θέλει να φεύγουν τα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό και να έρχονται οι άλλοι, οι λαθρομετανάστες εδώ πέρα προς αντικατάσταση των παιδιών τα οποία έφυγαν. Τι νομίζετε, έτσι θα το αφήσουν? Εν τω μεταξύ άκουγα συνέντευξη του Θάνου Πλεύρη. Έλεγε 1,2 εκατομμύρια είσοδοι επί ΣΥΡΙΖΑ των ανοιχτών συνόρων, ενώ λέει τώρα έχουμε 183.000 παράνομες αφήξεις τα 6 χρόνια, λέει, της Νέας Δημοκρατίας. Τι, μόνο τόσο είναι? Μόνο 183.000 είναι? Σοβαρά τώρα, συνέχεια έρχονται. Συνέχεια έρχονται. Για πάντε, Θανούλη, κάνε μία βόλτα λίγο εκεί πέρα στην Κρήτη να δεις τι γίνεται. Μίλα λίγο με τους κατοίκους να δεις τι συχτήρισμα έχεις να ακούσεις. Έχουν αγανακτήσει οι άνθρωποι εκεί πέρα στην Κρήτη και δεν κατάλαβα τι πάει να πει 1 εκατομμύριο είσοδοι επί ΣΥΡΙΖΑ, 183.000 τα χρόνια. Κανένας! Κανένας! Δεν έχουν καμία δουλειά να βρίσκονται μέσα στον ελλαδικό χώρο άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν παράνομα, βίασαν, παραβίασαν τα σύνορά μας, μπήκανε μέσα στη χώρα και αντί να τους στείλετε πίσω, τους κρατάτε εδώ πέρα. Και συνεχίζουν οι ροές, πραγματικά συνεχίζουν. Και ο κύριος Πλεύρης τι λέει?
1: Πρέπει να καταλάβουν ξεκάθαρα, οι εποχές που εμφανίζονταν κάποιοι γραφειοκράτες, είτε από τις Βρυξέλλες είτε από τον ΟΗΕ, και υποδείκνυαν πώς θα χειριστεί η Ελλάδα το μεταναστευτικό, ναι, με κυβέρνηση με Κυριάκου Μητσοτάκη έχει τελειώσει. Έχουν αλλάξει εποχές.
0: Εννοείται, έχουν αλλάξει εποχές. Ξέρουν ότι με κυβέρνηση Μητσοτάκη θα καταρρεύσουμε μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να μας δίνουν οδηγίες αυτοί. Όχι, γιατί και αυτοί δεν είναι υπέρ της Ελλάδος, έτσι. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι είμαστε στο σωστό δρόμο για να διαλύσουμε τη χώρα.
1: Οι ΜΚΟ θα προσαρμοστούν στις νομοθεσίες.
0: Όχι, αδερφέ μου Πλεύρη. Οι ΜΚΟ να μην προσαρμοστούν σε καμία νομοθεσία. Οι ΜΚΟ θα πρέπει να ελεγχθούν διεξοδικά, να δούμε τι γίνεται με τα οικονομικά των ΜΚΟ, ποιοι κρύβονται από πίσω και πού πηγαίνουν τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τα οποία δίνονται κάθε χρόνο στις ΜΚΟ. Και δεν θα έπρεπε κανονικά να υπάρχουν, θα έπρεπε να κλείσουν όλες.
1: Τα κυρίαρχα κράτη-μέλη θέλουν έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης, θέλουν απελάσεις και οι εισηγητές του ΟΗΕ πρέπει να καταλάβουν ότι η επιθυμία των λαών είναι αυτή. Οπότε...
0: Και η επιθυμία των Ελλήνων είναι αυτή. Να δούμε απελάσεις. Να τους δούμε άλλους αυτούς να σηκώνονται, να φεύγουν, που έχουν κατακλείσει το κέντρο της Θεσσαλονίκης, που έχουν κατακλείσει το κέντρο της Αθήνας, που δημιουργούν προβλήματα καθημερινά. Αλλά δεν βλέπουμε να κάνετε κάτι τέτοιο εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κάθε φορά που οι εισηγητές του ΟΗΕ εκφράζουν ανησυχία για την νομοθεσία μου, είμαι περήφανος για την νομοθεσία μου.
0: Άκου να δεις τώρα τι λέει, έτσι είναι, και σαν υπουργός υγείας ήταν υπερήφανος.
1: Όσο περισσότερο ενοχλείται η διεθνής αμνηστία.
0: Εν τω μεταξύ χτυπάει και το χέρι του την ώρα που μιλάει, με έχει σπάσει τα νεύρα.
1: Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, οι εισηγητές του ΟΗΕ για τη μεταναστευτική μας πολιτική είναι παράσημο για τη μεταναστευτική μας πολιτική και αυτή τη μεταναστευτική πολιτική θα συνεχίζουμε να κάνουμε.
0: Καταλαβαίνετε δηλαδή τι εννοεί ο κύριος Πλεύρης όταν λέει ότι αυτή τη μεταναστευτική πολιτική θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Θα γεμίσει η χώρα λαθρομετανάστες. Η λύση είναι μία, κύριε Πλεύρη, μία είναι η λύση. Κλείνεις διαπαντός τα σύνορα σε οποιονδήποτε θέλει να έρθει παράνομα στη χώρα. Όποιος βλέπεις να έρχεται, ναι, πάνε μάζεψέ τον, δεν αντιλέγω. Δεν σου λέω να τον πνίξεις, δεν σου λέω να τον σκοτώσεις, άνθρωποι είναι. Και μετά γύρνα τον πίσω. Να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση. Γιατί ξέρεις τι, Θάνο μου, όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα διαφημίζουν τη χώρα μας, τις χώρες τους, σαν έναν οικονομικό παράδεισο. Όπου θα έρθουν εδώ πέρα, θα έχουν επιδόματα, θα τα έχουν όλα τζάμπα, θα τους έχουμε στα όπα-όπα. Και γι' αυτό έρχονται και περισσότεροι. Εάν όμως κλείσουμε τα σύνορά μας και αν αρχίσουμε να τους διώχνουμε όλους από τη χώρα, τότε το πράγμα θα αλλάζει. Τότε ο άλλος, το έλεγα και χθες, ο άλλος δεν θα κάτσει να δώσει τα ωραία του τα λεφτάκια για να έρθει σε μια χώρα η οποία θα τον γυρίσει πάλι πίσω. Αλλά πού εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν πατάτε πόδι. Η κυβέρνηση είναι, αντί να είναι με το μέρος των Ελλήνων, είναι με το μέρος του εχθρού. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρώτη φορά στα χρονικά έχει γίνει. Δεν θυμάμαι ποτέ να το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Η κυβέρνηση πραγματικά αντί να είναι με το μέρος του λαού, να είναι με τους ξένους. Να είναι με τους λαθρομετανάστες, να είναι με τους ολιγάρχες, να είναι με οποιονδήποτε άλλο εκτός από το λαό. Και τέτοιο δούλεμα, τέτοια κοροϊδία δεν έχουμε ξαναφάει από πολιτικούς. Μία με τον Τσίπρα και μία με αυτούς τώρα. Τώρα που είπα Τσίπρα, κάτσε κάπου έχω ηχητικό, μιλάει για τα φαν πάλι ο Τσίπρας. Πού είναι το αγόρι, πού είναι. Θα τον βρω τώρα εδώ. Να το το αγόρι. Και τι λέει για τα. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και τα λοιπά. Ξαναρχίσαμε.
2: Δεύτερο, η δεύτερη παρέμβαση.
0: Θα πνιγείς σιγά.
2: Που καταθέσαμε, που πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Για πες.
2: Έχει να κάνει με το ζήτημα της στέγης.
0: Καταλάβατε.
2: Των κόκκινων δανείων και της στεγαστικής κρίσης.
0: Τι θα κάνετε.
2: Είπαμε ότι δεν μπορεί. Τα λέω πολύ απλά για να είμαι σύντομος. Δεν μπορεί να έρχονται τα funds
0: και
2: να αγοράζουν ένα δάνειο στο 20%, στο 30% της αξίας και να ζητάνε μετά από το δανειολήπτη να τους δώσει πίσω το 80, το 90, το 100% και αν δεν το δίνει να το βγάλει σε πληστηριασμό.
0: Έχεις δίκιο, Αλέξη.
2: Εμείς λοιπόν με ένα σχέδιο που έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός δημόσιου φορέα κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων, αλλά
0: με ένα νόμο και ένα άρθρο θα το κάνετε αυτό, δεν ξέρω, δεν το διευκρίνησες.
2: Και ακίνητης περιουσίας, αναξιοποίητης ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, θα σκοπεύουμε να πάρουμε τα δάνεια από τα funds
0: και να,
2: και
0: τα
2: να
0: βάλετε...
2: διαπραγματευτεί αυτός ο φορέας, ο δημόσιος φορέας, με έναν τον κάθε δανειολήπτη, δίνοντάς του τη δυνατότητα να το αγοράσει κοντά στην τιμή που αγόρασα τα funds και βεβαίως...
0: Αλλά να βγάλουμε κάτι για τα funds.
2: Μακροχρόνιο... μακρύ χρόνο αποπληρωμής, χαμηλότοκα δάνεια.
0: Ούτε να το πεις δεν μπορείς, ρε αγόρι μου. Σαρδάμ κάνεις, άστο να πάει στο διάλο. Θυμάστε που φώναζε κάποια στιγμή κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη? Το θυμάστε αυτό το πράγμα? Ή μόνο εγώ τα θυμάμαι, ή τα έβλεπα στον ύπνο μου εγώ εκείνη τη χρονική περίοδο, δεν ξέρω. Και μετά, μερικούς μήνες μετά, ψήφιζε στη Βουλή την παράδοση των δανείων στα φαντς. Για την εξυγίανση τάχα μου δίθεν των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια. Και τώρα τον ακούμε να προτείνει δημόσιο φορέα διαπραγμάτευσης, δηλαδή την απόλυτη στάση πληρωμών για όλη τη χώρα. Και ποιος θα πληρώσει το δάνειο αν περιμένει να το κουρέψει το κράτος? Κανένα. Το θέμα είναι τι. Εσύ, Άλεξ, ειλικρινά, αφού εσύ τα ψήφισες τα φαντς. Εσύ τα άφερες. Με δικό σου νόμο έγιναν αυτά τα πράγματα. Το πρόβλημα όμως ξέρετε ποιο είναι? Ότι ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη. Εκεί είναι το ζητούμενο, ότι ο Έλληνας ξεχνάει πολύ εύκολα. Ξεχνάει ποιοι του πήρανε το σπίτι. Ξεχνάει ποιοι ψηφίσανε νόμους για όλα αυτά τα φάντα, τα οποία ήρθαν και του κλέψανε στην ουσία το σπίτι. Τι ωραία πράγματα, ε. Και τώρα βγαίνει σαν άλλο σωτήρας. Λες και είναι άλλος, ρε παιδί μου. Λες και δεν ήταν ο Τσίπρας του 2015, είναι ο Τσίπρας του 26. Και λέει ότι θα σας σώσουμε, λέει, από τα φαν τα οποία εμείς ψηφίσαμε για να σας πάρουν το σπίτι. Τρελανέ τους, ρε. Όχι, καλά κάνει, καλά κάνει. Εντάξει, το παλικάρι καλά κάνει. Βρίσκει και τα κάνει πραγματικά. Δηλαδή, εφόσον ξέρει τι χάπατα είμαστε, σου λέει θα πατήσω εκεί πέρα πάνω. Όλοι οι πολιτικοί οι οποίοι έχουν διατελέσει κυβερνητικοί, και αυτό σκέφτεται. Σου λέει εντάξει, τόσα τους έχουμε κάνει. Κανείς δεν αντέδρασε, ρουθούνι δεν άνοιξε. Α, το ξανακάνουμε, ρε παιδί μου, γιατί όχι? Δοκιμασμένη συνταγή. Ο Έλληνας τον αρέσει να ακούει ωραία ψέματα. Όχι, στο αίμα του, ρε παιδί μου. Αυτά εδώ πέρα δεν τα βλέπουνε τα κανάλια και τα μέσα και τα λοιπά. Όχι. Ασχολούνται από την Παρασκευή με τον Βελόπουλο. Ασχολούνται με το ότι δεν ψήφισε την κλίση του Δημητριάδη για να καταθέσει. Άρα, παιδιά, αρχικά το να κληθεί ο Δημητριάδης να καταθέσει χωρίς να υπάρχουν νέα στοιχεία είναι δώρον άδωρον, έτσι. Ο Ντίλιαν έπρεπε να κληθεί να καταθέσει, όχι ο Δημητριάδης. Και αυτό το λέει και ο κύριος Κεσές, ο οποίος είναι δικηγόρος των θυμάτων του Predator, ο οποίος το είπε ξεκάθαρα ο άνθρωπος, ότι δεν υπάρχει λόγος στη δεδομένη στιγμή να κληθεί ο Δημητριάδης να καταθέσει. Ο δικηγόρος των θυμάτων από το Predator. Και πάμε να τον ακούσουμε λίγο. Μίλησε στην εκπομπή Καθαρής Κουβέντες και το είπε αυτό.
3: Κύριε Κεσέ, επειδή αναφέρεσαι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εύστοχα κάποιοι μας ρωτούν και μας μεταφέρουν αυτό το ερώτημα, γιατί δεν έχει κληθεί από κάποια κόμματα ο κύριος Δημητριάδης?
4: Νομίζω ότι στην παρούσα φάση το κρίσιμο δεν είναι να κληθεί ο κύριος Δημητριάδης.
0: Αυτά.
4: Ο κύριος Δημητριάδης και όταν κληθεί.
3: Θα αναφερθείτε στον κύριο Ντίλιαν.
4: Εγώ θα αναφερθώ στον κύριο Ντίλιαν. Νομίζω ότι η παρουσία του κυρίου Δημητριάδη δεν θα προσφέρει κάτι. Και έχει αξία γι' αυτό και στο αίτημα το οποίο υπέβαλα εγώ στην εισαγγελέα.
0: Δεν το λέει ο Βελόπουλος τώρα. Το λέει ο δικηγόρος των θυμάτων του Predator.
3: Και τοποθετήθηκε προημερών, ξέρετε πολύ καλά.
4: Έχει τοποθετηθεί. Ο κύριος Δημητριάδης αντιμετωπίζει τον εαυτό του αυτοπροστατευόμενος και κάνει χρήση του τεκμηρίου της αθωότητας.
5: Και μια συνέντευξη πρόσφατα που ήταν πολύ περίεργη.
4: Ακριβώς.
3: Και...
4: άρα το κρίσιμο δεν είναι να κληθεί ο κύριος Δημητριάδης. Το κρίσιμο είναι να κληθεί αυτός ο οποίος δημόσια βγαίνει, όπως είπε στην Εφημερίδα των Συνταχτών πριν λίγες μέρες, και δηλώνει ότι υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ ΕΕΠ και Intel.
5: Και ανάλογα τι θα πει, να γίνει επόμενο.
4: Και αν ο άνθρωπος αυτός έχει έρθει και εμφανίσει τη σύμβαση, ναι, βεβαίως τότε, να κληθεί και ο κύριος Δημητριάδης σε μια κατά την παράσταση εξέταση και να μας πει, όταν ήσασταν επικεφαλής του γραφείου του κυρίου Πρωθυπουργού, το ξέρατε ή δεν το ξέρατε. Το κρίσιμο όμως δεν είναι ο κύριος Δημητριάδης. Το κρίσιμο είναι ο κύριος Ντίλιαν. Το κρίσιμο είναι οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, καθώς επίσης και τα 9 στελέχη της Ιντελέξα που έχουν υποδείξει και ονοματίσει στην εισαγγελία του Αεροπάγου, τα οποία αν τα καλέσει είτε η εισαγγελία του Αεροπάγου είτε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η απάντηση σε όλα αυτά θα δοθεί.
0: Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Ακόμη και ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, ο οποίος είναι δικηγόρος των θυμάτων του Predator, λέει ότι τη δεδομένη στιγμή, χωρίς να υπάρχουν επί της ουσίας νέα στοιχεία και να κληθεί ο κύριος Δημητριάδης, είναι δωρονάδωρον. Εδώ πέρα θα πρέπει να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος λέει ότι η εταιρεία του επί της ουσίας έχει πουλήσει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών το σύστημα Predator, για να δούμε ποιοι ήταν από πίσω. Και μετέπειτα να κληθεί και ο κύριος Δημητριάδης. Αλλά κάποιοι βγήκανε τώρα εκεί πέρα και αρχίζανε και ρίχνανε λάσπη προς τον Βελόπουλο και να είναι με τη Νέα Δημοκρατία και θέλει να συγκαλύψει τον ανιψιό του Μητσοτάκη. Και όταν λοιπόν υπήρξανε νέα στοιχεία, γιατί χθες βγήκανε νέα στοιχεία, τώρα να κληθούν πέραν του κυρίου Ντίλιαν και ο Δημητριάδης και ο κύριος Κοντολέων και ο κύριος Βαρβιτσιώτης, όλοι τους. Και εξέδωσε και ανακοίνωση ο Κυριάκος Βελόπουλος πάνω σε αυτό το θέμα και μετά εξής.
6: Η ελληνική λύση δικαιώθηκε για ακόμη μια φορά επειδή δεν βιάστηκε, όπως έκαναν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, εν βρασμό να καταθέσουν αίτημα κλήσης συγκεκριμένων ατόμων για την Επιτροπή. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν νέα στοιχεία και το λέγαμε από την Παρασκευή, να κληθούν πέραν του κυρίου Ντίνιαλ ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βαρβιτσιώτης, ο Συμπυρλής και ο Χαρπάς. Η στάση μας θεσμική και αποτελεσματική. Δεν θυσιάζουμε την ουσία για την επικοινωνία. Δεν εξαρτώμαστε από κανέναν, ούτε ολιγάρχη, ούτε τον ίδιο Μαξίμου, ούτε δρούμε πολιτικάντικα. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα. Καλούμε λοιπόν πλέον με τα νέα στοιχεία που το Σαββατοκύριακο υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα να συνυπογράψουν τη σωστή αίτησή μας με κλίση όλων αυτών, ώστε να αποδείξουν ότι όντως θέλουν την διαλεύκριση υποθέσεως και όχι τη συγκάλυψη. Εμείς δρούμε με τα στοιχεία, όχι με πυροτεχνήματα για την επικοινωνία.
0: Και είναι λογικό τη στιγμή που δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, γιατί όταν το λέει και ο ίδιος ο δικηγόρος των θυμάτων άλλωστε. Γιατί να ακολουθήσεις εσύ άλλη γραμμή. Και όταν υπάρχουν νέα στοιχεία, ναι, φυσικά να κληθεί και ο κύριος Δημητριάδης, να κληθούν και όλοι όσοι είναι, όσοι έχουν κάτι να πούνε, όσοι έχουν κάτι να καταθέσουν. Και μετά κλασικά πέσαν όλα τα τρόλ του διαδικτύου και αρχίζανε να λένε ότι ο Βελόπουλος θέλει να συγκαλύψει το Μητσοτάκη, γιατί θέλει να κάνει συγκυβέρνηση. Όλα αυτά τα χάζα τα οποία έχουμε ακούσει κατά καιρούς, τα οποία είναι εντελώς ανυπόστατα. Και αν ψάχνετε να βρείτε ανθρώπους οι οποίοι είναι πατηρίτσες της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξετε λίγο δεξιά και αριστερά στα άλλα κόμματα. Κοιτάξτε προς το Πασόκ, κοιτάξτε προς το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όχι. Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο των μνημονίων που έγινε και κυβέρνηση με τη δίθεν αριστερά πέρασε αυτά τα οποία ήθελε να περάσει η Νέα Δημοκρατία ανέμακτα. Αυτό έγινε. Κοιτάξτε προς τα εκεί. Αν θέλετε να βρείτε πατηρίτσες προς την Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:33. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Εντός λίγο επανερχόμαστε πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.
7: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
8: Η Ο Πόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Καδμός, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
12: Παρέα ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AGE Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AGE Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AGE Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AGE Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
13: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήρθαμε 7 και 39 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Τρίτη σήμερα, 16 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 και περίπου 20-21 λεπτά θα είμαστε εδώ ζωντανά στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber. Επειδή έλεγα για το Τζίπρο προηγουμένως, βρήκα ένα βίντεο στο οποίο μιλάει ο Εμίλιος Χιλάκης. Είχαμε αρχικά τον κόμενο τον Μητσοτάκη που έβγαινε η άλλη και έλεγε «Α, την κόμενος είσαι και τι ωραίος, καλέ και να σε βγάλω μια φωτογραφία» κτλ. Τώρα έχουμε και τον Εμίλιο Χιλάκη να λέει ότι ο Τσίπρας είναι σαν την Τζοκόντα ένα πράγμα.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από όποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει.
0: Τι είναι
1: εξωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Και πέραν της προσωπικής σχέσης, γιατί θα μου πεις, ρε Χιλάκη, τον ξέρεις. Εγώ που δεν τον ξέρω, γιατί να το πιστέψω αυτό. Αν δεις πραγματικά τι πρεσβεύει, με έναν τρόπο το κάνει. Σαν αυτό που εγώ πιστεύω την ώρα που πάμε να πούμε εκεί, παιδί, Αλέξη, την ομάδα που πάμε, και καθόμαστε στην περίπτωση και βλέπουμε έναν αγώνα.
0: Άμα κοιτάξουμε να δούμε, Μίλη, τι πραγματικά πρεσβεύει ο Τσίπρας, θα σας πάρουμε όλους με τις πέτρες, ειλικρινά όμως. Όλους με τις πέτρες θα σας πάρουμε. Που πάτε και στηρίζετε ανθρώπους που κατακρεούργησαν αυτόν τον τόπο. Ο απόλυτος ψεύτης. Ο απόλυτος ψεύτης. Θα σκίσουμε τα μνημόνια. Θα τα καταργήσουμε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Δεν θα φέρουμε καινούριο μνημόνιο. Υπέρ των συντάξεων, Οι συντάξεις ήταν κόκκινο πανί για τον Τσίπρα. Ο νόμος Κατρούγκαλου όμως ήρθε και τα ισοπαίδωσε όλα, δεν το συζητώ. Διόδια. Να κατεργηθούν τα διόδια, έλεγε. Βάλανε μέχρι και μέσα στη Θεσσαλονίκη διόδια ήταν. Φανταζόσασταν ποτέ ότι στην εσωτερική περιφερειακή θα βλέπατε διόδια εδώ στη Θεσσαλονίκη? Στην εσωτερική περιφερειακή ή εκεί στο Ρεόκαστρο ότι θα βλέπατε διόδια? Επί Τσίπρα όλα ήταν πιθανά να γίνουν και έγινε. Αλλά ο Έλληνας δυστυχώς ξεχνάει, εκείνο είναι το πρόβλημα, ξεχνάει. Και χθες έπεσε στην αντίληψή μου ένα βίντεο και μου θύμισε το 2007. Το 2007, αρκετά χρόνια πριν, περίπου 9, όταν ο νομός Ηλίας θρύνησε 84 νεκρούς. Το θυμάστε αυτό? Μια τραγωδία η οποία πραγματικά άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της εκεί πέρα στον τόπο. Όμως, ενώ οι οικογένειες εκεί πέρα μετρούσαν τις απώλειες και όλη η χώρα παρακολουθούσε συγκλονισμένη την όλη κατάσταση, κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία δεν έβλεπαν ούτε τις ανθρώπινες ζωές, αλλά ούτε τον ανθρώπινο πόνο. Έβλεπαν μόνο τις εκλογές. Και βέβαια ήρθε και η παραδοχή ότι εδόθησαν πολλά χρήματα στους πυρόπληκτους λίγο χρονικό διάστημα πριν φτάσουμε στις κάλπες, και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά αποτελεί μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της μεταπολίτευσης. Γιατί πραγματικά αυτό είναι μια αποκάλυψη ότι υπάρχει μια πολιτική λογική που θεωρεί ότι ακόμη και η μεγαλύτερη καταστροφή που μπορεί να υπάρξει μπορεί να μετατραπεί σε ένα εργαλείο διατήρησης της εξουσίας. Όμως ευτυχώς υπάρχουν όλα τα ντοκουμέντα και μας δείχνουν ότι η ιστορία δεν σβήνεται. Ότι οι τραγωδίες δεν χωρίζονται σε χρήσιμες και άχρηστες και οι νεκροί βέβαια δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης ανάλογα με το ποιος κυβερνά. Θυμήθηκα βέβαια τώρα που τα λέω όλα αυτά και το Μητσοτάκη, ο οποίος έκανε

0: Ναι, πολιτικό αντίλογο πάνω στους 103 νεκρούς στο Μάτι. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως να είναι αυτό τελικά. Και δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Αλλά δυστυχώς όλο αυτό είναι μια νοοτροπία πολλών δεκαετιών. Δηλαδή υπάρχει αντίληψη ότι η εξουσία μπορεί να διατηρηθεί και μπορεί να κρατηθεί με μηχανισμούς, με εξυπηρετήσεις, με παροχές, με εκμετάλλευση της ανάγκης των πολιτών κτλ. Και δυστυχώς το παλιό πολιτικό σύστημα ή το πελατειακό σύστημα, αν θέλετε, με αυτόν τον τρόπο έμαθε να κερδίζει τις εκλογές. Και δυστυχώς αυτή η λογική εξακολουθεί να επιβιώνει μέχρι και σήμερα. Γιατί όταν η πολιτική βασίζεται στις εξυπηρετήσεις, στα ρουσφέτια, στην εκμετάλλευση της ανάγκης των πολιτών, όπου μας έχουν φέρει σε σημείο να έχουμε ανάγκη, δυστυχώς η δημοκρατία χάνει την ουσία της. Και πάμε λίγο στην Ηλία, το 2007, να θυμηθούμε πώς κάποιοι μοίραζαν βαλίτσες με χρήματα για να πάρουν τις εκλογές. Παρακαλώ.
1: Όπως θυμάσαι, είχαμε πάει στην Ηλία στις φωτιές τότε, έτσι πήραμε τις εκλογές του 2007. Mm-hmm. Είχαν κατέβει κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε όλους αυτούς που είχαν...
2: Όποιος είχε καλημέρα με μια ξέχαστα θα πω.
1: Κυριολεκτικά γυρίσαμε το παιχνίδι, εκεί που πέφτανε 15% θα καταστραφόμασταν. Πήγαμε εκεί και με δύο κινήσεις γύρισε όλο το παιχνίδι.
2: Ξεκινήσατε, μάλλον
3: γιατί. Από τότε, περίμενε αυτό, πρέπει να το απαντήσουμε. Από τότε έχετε μείνει στην ιστορία με αυτά τα οποία κάνατε εκεί. Το μαγειρεύουμε πάντα.
0: Φυσικά έχει μείνει στην ιστορία με τα πιο μελανά χρώματα της ιστορίας. Έχει γραφτεί αυτό το κομμάτι. Να λέει κοινικά ο κύριος Πέτρος Δούκας ότι πήγαμε στην Ηλία και γυρίσαμε το παιχνίδι, μοιράζαμε λεφτά και εκεί που θα καταστρεφόμασταν εκεί πέρα οπ! Δηλαδή πραγματικά. Και απορώ εκεί πέρα οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της Ηλίας, οι άνθρωποι οι οποίοι χάσαν τους δικούς τους, πώς δεν τους πέταξαν τα χρήματα στη μούρη και να τους πούν συκτήρ και εσείς και τα λεφτά σας, εμείς θέλουμε να πάτε φυλακή όλοι. Πώς δεν το κάναν αυτό το πράγμα, ειλικρινά αναρωτιέμαι. Γι' αυτό λέω ότι ο Έλληνας είναι χάπατο.

0: Εν τω μεταξύ ακούω και έναν συνταξιούχο ο οποίος μίλησε στην εκεί στη μάζοξη, τέλος πάντων, που έκανε ο Τσίπρας. Και τι είπε ο συνταξιούχος?
1: Που λέμε, που λέγανε και πιο παλιά τα περήφανα γερατιά να ζήσουν λίγο καλά.
0: Ναι, αγόρι μου.
1: Όμως τα περήφανα γερατιά
0: τον ήπιαν.
1: Βρεθήκανε κάποιοι να τους κόψουν, να τους αποκεφαλίσουν.
0: Ποιοι είναι αυτοί, αγόρι μου?
1: Τι να πούμε τώρα.
0: Έλατε.
1: Από πού να ξεκινήσουμε?
0: Από τον Τσίπρα.
1: Από την ακριβιά.
0: Α, όχι, ναι.
1: Από πού να ξεκινήσουμε? Από τι άλλο, από τα φάρμακα?
0: Ναι.
1: Θέλουν όλοι οι συνταξιούχοι. Από πού?
0: Πας
1: στο σούπερ μάρκετ και σε πιάνει η ψυχή σου, διότι βλέπεις ανθρώπους μπροστά σου.
0: Ναι.
1: Πρόεδρε, και δεν είναι, δεν τα λέμε για να τα λέμε αυτά.
0: Όχι, τι
1: είναι, γεγονός. Το βλέπουμε σε καθημερινή βάση.
0: Ναι.
1: Ότι βλέπω κυρίες μπροστά μου ή κυρίους και ψάχνουν να βρούνε, βγάζουν στο ταμείο 5 πράγματα, τα 2 τα αφήνουν γιατί δεν τους βγαίνουν τα ψηλά. Και ο μήνας έχει 15. Όταν λέμε ότι δεν βγαίνει γιατί στις 15 του μήνα τελειώνει η σύνταξη, όντως τελειώνει η σύνταξη.
0: Ας το κάνω.
1: Και το τελευταίο ευρώ τελειώνει.
0: Και μάλιστα. Και το τελευταίο ευρώ τελειώνει. Δεν έχει άδικο άνθρωπο. Δεν έχει άδικο άνθρωπο. Όμως για να γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω. Ακριβώς 10 χρόνια πίσω, στο 2016. Τότε που η κυβέρνηση Σιριζανέλ υπό τον Αλέξη Τσίπρα υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο, παρότι είχε εκλεγεί με αντιμνημονιακή τάχα μου δίθεν ρητορική και έλεγε ότι θα σώσουμε τις συντάξεις, και αυτό οδήγησε σε σημαντικές περικοπές και μεταρρυθμίσεις οι οποίες είχαν επηρεάσει εκατομμύρια συνταξιούχους. Ο περιβόητος νόμος Κατρούγκαλο, όπου υπήρξε ένας ενιαίος υπολογισμός συντάξεων με βάση τις εισφορές και τη λεγόμενη προσωπική διαφορά, και εκεί πέρα είχαμε μία μείωση σταδιακή στις συντάξεις. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο επέφερε μετέπειτα μεγάλες μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, οι οποίες μειώσεις ήταν τραγικές, 35, 40, 45% σε επικουρικές σε σχέση με το 14. Το ΕΚΑΣ, το ΕΚΑΣ, το οποίο πάει και αυτό γεια σας. Άλλες παροχές οι οποίες παίρνουν οι συνταξιούχοι κόπηκαν και αυτά. Συνολικά είχαμε 21 νέες περικοπές από ισοδύναμα μέτρα τα οποία κουτσούρεψαν τις συντάξεις. Συνολικό κόστος για συνταξιούχους και ασφαλισμένους 10 δισεκατομμύρια ευρώ χαμένα. Ξαναψηφίστε οι συνταξιούχοι τον Τσίπρα να σας κόψει ό,τι έχει απομείνει από τη σύνταξη. Γιατί έλεγε προεκλογικά, θα σώσουμε τις συντάξεις. Αποκατάσταση των κατώτατων, 13η σύνταξη έλεγε. Καμία νέα μείωση έλεγε τότε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Μετά υποσχέθηκε, υποχρεώθηκε σε περικοπές λόγω του μνημονίου. Το 2016 δήλωνε ότι δεν θα γίνει καμία περικοπή στις κύριες συντάξεις, αλλά μετέπειτα είδαμε τις συντάξεις να κόβονται. Είναι τραγικό, ειλικρινά. Μιλάμε ότι οι συνολικές απώλειες των συνταξιούχων από την περίοδο του Τσίπρα μέχρι και σήμερα εκτιμώνται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή υπάρχει μια εκτίμηση μέχρι το 2025 που μιλάει για 90 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία χάθηκαν από τα χέρια των συνταξιούχων όλα αυτά τα χρόνια, από το 2015-16 που ο Τσίπρας έκανε τις περικοπές μέχρι σήμερα. Υπήρξαν μετά διαμαρτυρίες συνταξιούχων, πορείες, καταγγελίες για φτωχοποίηση, αλλά μετά κύριε καλά να πάθει. Και βέβαια μετέπειτα ο Τσίπρας ισχυριζόταν το γνωστό ότι κληρονόμησε άδεια ταμεία και προηγούμενες περικοπές. Ότι τάχα μου δίθεν απέφυγε με αυτόν τον τρόπο τα χειρότερα σενάρια που θα ήταν το Brexit. Πέτυχε έξοδο από τα μνημόνια τη δίθεν το 18. Και μετά έρχεται ως αντιπολίτευση και υπόσχεται την επιστροφή της 13ης σύνταξης. Κάποια στιγμή έλεγε και για τα αναδρομικά. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τον πιστεύουν και νομίζουν ότι θα τους φέρει πίσω τα κλεμμένα. Τραγικό. Λοιπόν, να πάω στο Viber, στα μηνύματα. Η ώρα είναι 8 παρα 10. Καλημέρα στη Σούλα. Καλημέρα στο Θανάση από το Περιστέρι της Αττικής. Σήμερα γιορτάζει και ο Μνημόνιος και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γάπ, λέει, τυχαίο. Όχι, δεν το ήξερα από την αρχή. Ήθελα να του κάνω γενέθλια του Γάπ, αλλά δεν το ήξερα από την αρχή, έτσι να κάνω ένα ποτ πουρί με διάφορα που έχει μπει και τα σαρδάμ. Μου λείπει, ρε, ο Παπανδρέου, μου λείπει εκείνα τα σαρδάμ τα ωραία που έκανε. Έτσι, είχαμε τον Άδωνη, έχουμε τον Άδωνη, είχαμε και τον Παπανδρέου τότε. Το έλεγε ο ύμνηστος ο πατέρας του, το έλεγε. Άμα κυβερνήσει αυτό στη χώρα, καταστράφηκε η χωρικήτα που είχε δίκιο ο Ανδρέας. Καλημέρα στον φίλο το Χρήστο. Αυτή είναι η κυβέρνησή μας. Α, μου στέλνεις το ηχητικό το οποίο έβαλα προηγουμένως. Καλημέρα στον Κυριάκο, οδηγός από Θουρίγκια. Κρύο σήμερα, λέει, στον Α4 Ίσενμπαχ. Πάω για EMS Βόρεια Θάλασσα, λέει, 9 βαθμοί αυτή την ώρα. Καλημέρα και καλό πρωινό και καλά χιλιόμετρα, φίλο μου Κυριάκο. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Ο Γάπ, λέει, πιο χαζός και από τα Πακοτίνια, εγκινήσει αλλαγή αλυσίδα στο ποδήλατο. Αυτός ο άνθρωπος κυβέρνησε τυχό, ή όταν πήγε και φύτευανε δεντράκια στα Καμένα, αν δεν κάνω λάθος, και φύτεψε το δέντρο μαζί με τη γλάστρα. Ήμαρτον Παναγία. Καλημέρα στο Χρήστο από την Αθήνα. Λέει, ο Στέφανος έκανε σαματά, λέει, να σταματήσει αυτή η ντροπιαστική διαφήμιση και τώρα έπαιξε πάλι. Παιδιά, για το ποια διαφήμιση, γιατί δεν τις άκουσα τις διαφημίσεις. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν είναι. Οι διαφημίσεις παίζουν αυτόματα. Δεν μπορώ να αφαιρέσω ή να κάνω κάτι εγώ από εδώ πέρα. Καλημέρα στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Σε όλη τη χώρα, λέει, τα ίδια κάνουν οι Ρωμά, αλλιώς τους αναφέρει. Ο Νίκος, καλημέρα. Καλό κουράγιο, λέει, στην οικογένεια της 55χρονης. Μόλις ακούω τέτοια περιστατικά, σκέφτομαι μήπως φταίνε τα εμβόλια που τους υποχρέωσαν. Καλά, εντάξει, δεν ξέρω τώρα για τον θάνατο, λες. Δεν ξέρω αν ήταν εμβολιασμένη η γυναίκα, αλλά πραγματικά προφανώς ήρθε σε τέτοια πίεση που έπαθε ανακοπή. Ειλικρινά δεν είναι. Ο Κωνσταντίνος λέει, τέτοιο ωράριο δουλεύει η μάνα μου. 7-3 και καπάκι 11-7 το πρωί. Είναι πολλοί άνθρωποι, παιδιά, είναι δυνατόν να πηγαίνεις 7-3 στη δουλειά σου, να γυρνάς στο σπίτι και μετά από 8 ώρες να πρέπει να ξαναπας για να κάνεις άλλο ένα 8 ώρο. Τα βλέπει αυτά ο Άδωνης, τα βλέπετε αυτά, βρε κουπούκια, εκεί πέρα στην κυβέρνηση που κοροϊδεύεται τον κόσμο, παλιοξεφτήλες. Δεν προλαβαίνουν να ξεκουράσουν, μετά δεν θα γίνονται ιατρικά λάθη, δεν θα γίνονται σφάλματα όταν ο άλλος πηγαίνει στη δουλειά και είναι κομμάτια. Δεν προλαβαίνει να ξεκουραστεί, γιατί από τη μία βάρδια που θα τελειώσει μέχρι την άλλη, βάσει νόμου, πρέπει να έχουν περάσει 16 ώρες ανάπαυσης. Πού, δεν είναι, δεν υπάρχει αυτό. Ξεφτύλες, δεν τρέπεστε. Καλημέρα στην Ιωάννα, αυτή που μιλούσε μήπως ήταν στην Ελβετία, γιατί έτσι νόμιζα, λέει, ότι ήμουν Ελβετίδα πολίτης, έτσι που έγλυφε. Α, αυτή που έβαλα το ηχητικό, τι να πω, δεν ξέρω, μερικοί άνθρωποι. Γεια σου Διονύση μου, καλημέρα. Αυτό το σποτάκι, λέει, για τους αγρότες, τι το βάζεις για να μας τσιγκλίσεις? Μη με κάνετε έτσι και το ξαναβάλω τώρα. Καλημέρα στο Βασίλη από τη Λάρισα. Κόψτε, λέει, τη διαφήμιση για την ευλογία. Παιδιά, έχω την εντύπωση ότι αυτές οι διαφημίσεις είναι υποχρεωτικές από το Υπουργείο. Έχω αυτή την εντύπωση. Δεν είναι επιπληρωμή. Να ξέρετε, αυτές οι διαφημίσεις δεν είναι επιπληρωμή. Μην νομίζετε ότι παίρνουμε φράγκα. Καλημέρα στον Πασχάλη, αυτός ήταν πρωθυπουργός. Για ποιον από όλους λες τώρα, τι έλεγα εκείνη την ώρα? Γεια σου Αντώνη μου, μου αρέσει, λέει, η γνώμη του κυρίου Κωνσταντίνου Πλεύρη, όποιος παραβιάζει τα σύνορα εκτελείται. Τον πατέρα του πολύ τον πάω. Τον ακούω εδώ που μιλάει καμιά φορά με το Σερέτη. Πολύ τον πάω, μπράβο του, δηλαδή συγκροτημένος λόγος, ωραίος. Αυτό το παιδί πώς βγήκε έτσι, ρε παιδί, δεν ξέρω. Τίποτα δεν πήρε από τον μπαμπά. Η Μαρία λέει, δεν πάμε καθόλου καλά. Έχουμε Υπουργό Υγείας εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Υπουργό Μετανάστευσης εναντίον του ΟΗΕ. Είδες? Αυτά τα πρωτοπόρα πράγματα μόνο στην Ελλάδα μπορούν να γίνουν, πουθενά άλλο. Στο Σάκη, καλημέρα. Διαμαρτύρεται και ο Σάκης για τη διαφήμιση. Καλημέρα στον Αργύρη τον Παρούτα από το Νιόρτ της Γαλλίας με 18 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στη Ζήνα από την Σπάρτη. Μάλλον θέλετε, λέει, να σταματήσουμε να ακούμε φόκους με αυτή τη διαφήμιση που παίζεται ακόμη. Ο Στέφανος είπε κάτι χθες, τίποτα δεν ακούστηκε. Κάτι διαφέρει μέσα στο σταθμό. Λοιπόν, παιδιά, το ξαναλέω, δεν είμαι υπεύθυνος για αυτές τις διαφημίσεις και το ξαναλέω ότι έχω την εντύπωση ότι είναι υποχρεωτικές από το Υπουργείο. Έχω αυτή την εντύπωση. Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν είναι πληρωμένες, να το ξέρετε. Καλημέρα στη Μαρία. Επί δολοφόνου Ελλήνων και ψεύτη Τσίπρα, λέει, μου έκοψαν μία και έξω μία από τις πολλές φορές που έκοβε συντάξεις 300 ευρώ και αυτό το τέρας ξαναβγαίνει στην πολιτική. Η Μαρία από τις Σικές. Είπαμε, ξαναβγαίνει στην πολιτική γιατί ξέρει ότι ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη και ότι θα τον ξαναψηφίσει. Εδώ τον θεωρούν έντιμο πολιτικό. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Ο Πλεύρης, λέει, γιατί φώναζε, ποιον προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του. Για μας, κλασική περίπτωση ανθρώπου που νομίζει ότι είναι ψηλός επειδή κοιτάζει τη σκιά του. Γεια σου, Απόστολε. Καλημέρα στον όμορφο Βόλο. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Τρία ούφο, λέει, μας ρήμαξαν την Ελλάδα. Δεν ξεχνάμε τίποτα. Καλημέρα στο Σάκη από τη Λίμνη Κωνσταντίας. Το μόνο, λέει, που θα μας σώσει με λίγα λόγια είναι να τους κλείσουν όλους φυλακή. Χάρη σου ζητώ, λέει, Βελόπουλε, κάντο και θα σε κάνουμε άγαλμα. Καλημέρα στο Θοδωρή. Κύριε Μητσοτάκη, λέει, το ότι πάνω από 200.000 συνταξιούχοι εργάζονται, δύο πράγματα σημαίνει. Πρώτον, ότι οι συντάξεις είναι συντάξεις πείνας και δεύτερον, ότι θα υπήρχαν 200.000 τουλάχιστον νέοι που θα δούλευαν και δεν θα υπήρχε τόσο μεγάλη ανεργία στους νέους και ίσως πολύ λιγότεροι κατέφευγαν στο εξωτερικό. Οπότε μην καμαρώνετε για την καταστροφή της Ελλάδος που προκαλείται. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Οι συνταξιούχοι, λέει, τους ψηφίζουν χρόνια για να βολεύονται σε θεσούλες για ρουσφέτια. Έχουν την ευθύνη για όλο αυτό. Πήραν όλες τις επόμενες γενιές στο λαιμό τους και μυαλό δεν έβαλαν. Είχε δίκιο ο Χίος να τους κλείσουν στα υπόγεια. Ο Κώστας, λέει, ποιος ανέβασε το όριο ηλικίας της σύνταξης. Και θα ανέβει κι άλλο, περιμένει στα 70-72. Μετά θάνατον. Καλημέρα στο Δημοσθένη από το Πολεμικό Ναυτικό. Δυστυχώς οι κυβερνητικές διαφημίσεις, όπως παλαιότερα, λέει, με τον κορονοϊό και τώρα με τα πρόβατα, με την ευλογιά, λέει, η προπαγάνδα πάει σύννεφο και δυστυχώς υποχρεώνουν τους ραδιοφωνικούς σταθμούς με φασιστικό τρόπο να ακούμε αυτές τις διαφημίσεις. Παιδιά, ναι, και όταν είναι υποχρεωτική μια διαφήμιση από το Υπουργείο, άμα δεν την βάλεις να παίξει, είναι, τα πρόστιμα είναι βαρβάτα, πιστέψτε με. Καλημέρα στον Μάρκο από τη Νέα Ιωνία. Ο ΓΑΠ δεν ήταν ουρανοκατέβατος, λέει. Τον ψηφίσανε και πανηγυρίζανε, λέει. Ναι, γιατί ο κόσμος έλεγε ότι μήπως το σκασμένο έχει πάρει κάτι από τον μπαμπά του, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Μην τους ακούς, λέει. Αυτόν η διαφήμιση βάλει και την άλλη με την νέα ταυτότητα. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα. Ο Αποστόλης, έχουν τρελαθεί, λέει, με τη διαφήμιση να σηκωθούν να πάνε ψηφίσουν, όμως δεν ψήνονται. Όχι, βέβαια, όχι, εντάξει, εννοείται. Ευελπιστώ λίγο να έχουμε βάλει μυαλό από όλες αυτές τις καταστάσεις τις οποίες έχουμε περάσει σαν κυρίαρχος ελληνικός λαός και πραγματικά αν δεν πάμε και τώρα να ψηφίσουμε, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αν αφήσουμε τους άλλους να αποφασίσουν για ακόμη μια φορά για εμάς χωρίς εμάς, τότε τι να πω. Πραγματικά έχουμε αποτύχει. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για την παρεούλα που κάναμε και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, θα είμαστε αύριο το πρωί στις 6 να τα ξαναπούμε. Ελπίζω και εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης. Καλή εργασία σε εσάς που ξεκινάτε την ημέρα σας για να πάτε να εργαστείτε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος που βρίσκεται στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, είπε χαρακτηριστικά. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην υδατερή ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Τη συμφωνία χαιρέτησαν ο ΙΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη της Δύσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της τόνισαν μεταξύ άλλων Κατάρ, Τουρκία και Ιαπωνία. Αντίστροφη μέτρηση για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέφυγε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να δώσει σαφή απάντηση στο ερώτημα αν ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξέδωσαν συστατικές επιστολές στην Τελέξα που πιστοποιούσαν τη χρήση και την καλή λειτουργία του λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η ελληνική λύση δικαιώθηκε για ακόμη μια φορά επειδή δεν βιάστηκε όπως όλα τα κόμματα εμβρασμού να καταθέσουν έτοιμα κλήσεις συγκεκριμένων ατόμων για την Επιτροπή. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν νέα στοιχεία και το λέγαμε από την Παρασκευή να κληθούν πέραν του κυρίου Τίλιαν, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων Βαρβιτσιώτης, ο Σμυρλής και ο Χαρπάς. Η στάση μας θεσμική και αποτελεσματική, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τραγωδία στη Δράμα, όπου ένας 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Στις πανελλαδικές ξεκινούν από σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, με αγγλικά η πρεμιέρα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσχερες βροχές ή καταρακτώδεις βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις, πιθανότητα καταρακτωδών βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και προσχέρα το μεσημέρι και απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

μήτρα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλονίκη μας. Παρεούλα καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 11. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε TikTok, YouTube και Facebook. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στο Μάνο. Άρτη αφιχθής, η χοληπτάρα. Παραδίδει σκυτάλι στην άλλη χοληπτάρα και παραγωγάρα Κωνσταντίνο Ερμέ. Δεν έχω και ψεύτικο χειροκρότημα να βάλω. Οπότε θα χειροκροτήσω εγώ. Και χειροκροτάς τον εαυτό σου. Χειροκροτάς τον εαυτό σου. Μπράβο, μπράβο. Πάμε ξανά. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα η εκπομπή είναι γεμάτη με ειδήσεις και με αμφίδρομη επικοινωνία, όπως τόσο πολύ απολαμβάνουμε να κάνουμε και να χαρακτηριζόμαστε σε αυτή μας την επικοινωνία από ειλικρίνεια. Όποιος θέλει ό,τι θέλει, μηνυματάκι στο Viber 6907-483-484. Κάτσε να δώσω λίγο μερικές καλημέρες που βλέπω εδώ μπροστά μου. Καλημέρα στην Έλενα, η οποία στέλνει το μήνυμά της στο live στο TikTok. Καλημέρα στο φίλο τον Άγγελο, τον Μπόζο. Άγγελε μου, καλημέρα στον αδελφέ μου. Και σήμερα είναι η μέρα δικασίμου και αύριο για τα Τέμπη, για τη δίκη των Τεμπών. Θα πάμε και στην δίκη των Τεμπών να δούμε εκεί τι γίνεται. Ο Άγγελος έχει χάσει τον πατέρα του στο τραγικό αυτό, στην τραγωδία των Τεμπών, τέλος πάντων στο κρατικό έγκλημα των Τεμπών, και είναι πιστός ακροατής του Focus FM, αν και μας ακούει από Ελβετία. Καλημέρα αδελφέ μου, να είσαι καλά, να είσαι γερός. Εύα μου, καλημέρα και σε σένα. Ηλία, καλημέρα. Φίλε μου Στάκια, καλημέρα στα Κύθυρα. Η Βασιλική μας ακούει και μας στέλνει την καλημέρα της. Η Ράνια μας ακούει από την Κομωτινή. Η Κατερίνα επίσης, ο Γιάννης επίσης. Από την Τρίπολη μας ακούει ο Γιώργης. Ο Χρήστος μας ακούει από το Βερολίνο και στέλνει και αυτός την καλημέρα του. Η Χρύσα μας ακούει από το μακρινό Καράκας. Καλημέρα και στην Λουκία. Καλημέρα και στον φίλο τον Πάνο, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Να και η Μελβούρνη, μας ακούει η Ματίνα από τη Μελβούρνη. Η Μαρία επίσης στέλνει την καλημέρα της. Η Δώρα πιστεί στο ραντεβού της από τη Σύρο. Καλημέρα και στην Στουτγκάρδη. Καλημέρα και στον Πέτρο, ο οποίος μας ακούει από την Ταϊλάνδη. Τι θέλετε, ρε παιδιά, Ταϊλάνδη, Κόριδος, Μελβούρνη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μπαχάμες, δεν ξέρω αν έχουμε ακροατή στην Μπαχάμες. Πολύ πιθανό. Αν υπάρχει Έλληνας Μπαχάμες, θα ακούει Focus FM 103,6. Η Εύα από το εξωτικό Παγκράτη. Ναι, άμα σου στέλνει ο άλλος έργο από Ταϊλάνδη, σου τη πάει να πούμε και λες εσύ από την εξωτική σου ρωτή, από το εξωτικό Παγκράτη. Τι να κάνεις, τι να κάνεις. Εντάξει. Λοιπόν, και το Χαλάνδρη επίσης εξωτικό. Η Στουτγκάρδη ακόμα πιο εξωτική. Η Σύρος δεν το συζητάμε. Λοιπόν, καλημέρα και στο Μπίλεφελτ στη Γερμανία. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Κάτσε να πω και καμία καλημέρα. Να και η Βρέμη είναι εδώ. Να πάω λίγο και στο YouTube. Όχι, συγγνώμη, YouTube διάβαζα τόση ώρα. Στο Viber. Καλημέρα και στη φίλη μου την Ελισάβετ, η οποία λέει: Στέφανε μου, για να κόψουμε τον αέρα στους προδότες, ξυπνάτε Έλληνες, στάνει, ρήμαξαν την Ελλάδα οι προδότες. Καλημέρα και στην Λάρισα, ο φίλος ή η φίλη 948. Παιδιά, επειδή δεν μπορώ να βλέπω όλα σας τα ονόματα, σε κάποιους τα βγάζει, σε κάποιους άλλους όχι. Οπότε καλού κακού, γράφετε και το ονοματάκι σας όταν μου στέλνετε μήνυμα στο Viber, για να μπορώ να ξέρω ποιος είναι αυτός ο οποίος στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα και στην αγαπημένη μου την Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λεμεσό. Η Μαρία στέλνει την καλημέρα της από εκεί. Η Χριστίνα μας ακούει από το Augsburg. Ο Σάκης στέλνει και αυτός την καλημέρα του και λέει ότι αυτή η βρωμοδιαφήμιση είναι σαν να αναιρούνται τη μάχη σας που έχετε δώσει για τους κτηνοτρόπους. Πρέπει να εξαφανιστεί οπωσδήποτε. Σάκη μου, το τηλέφωνο του Focus FM το ξέρεις. Εγώ σας είπα χθες ποια είναι η άποψή μου. Ξεκάθαρα, μπορείς να πάρεις να διαμαρτυρηθείς εκεί. Εγώ είμαι μαζί σου. Να πεις και ο Δαμιανίδης συμφωνεί. Αυτό να τους πεις. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα στην φίλη την Χριστίνα, το είπαμε. Και το Αμβούργο εδώ μας ακούει η Κατερίνα. Ο Γιάννης μας ακούει από την Αδούλο τη Μάνη. Καλημέρα στην Μάνη κατά το 1/4 του Μανιάτη. Να ξέρεις. Πύργο Ζηρού, βέβαια. Εκεί. Καλημέρα και στον Χρήστο. Οδηγός Go Express λέει από το Μπίλεφελντ. Ο Γιάννης μας ακούει. Good morning από Γιάννη στα Διαβατά. Μέσα ή έξω. Όχι ότι μας πειράζει. Και μέσα έχουμε ακροατές, να ξέρεις. Στα Διαβατά έχουμε και μέσα ακροατές και κρατούμενους και δεσμοφύλακες. Είμαστε το πιάνουμε όλο. Και έξω κατοίκους περιοχής των Διαβατών. Βέβαια, βέβαια. Τι, δεν έχουμε κρατούμενους. Πλάκα κάνεις. Λοιπόν, καλημέρα και στο Ρετζίκι. Λαζαρούλα μου, λατρεμένη μου Λαζαρούλα. Η ψυχή της Βούλκομ είναι η Λαζαρούλα και μας ακούει και η Λαζαρούλα. Ο φίλος ο Νίκος μας ακούει από την Βιέννη. Α, μέσα. Νάτος, ο Γιάννης, μέσα. Μέσα. Μέσα. Δικός μας άνθρωπος. Αθώος. Βγάλετε τον έξω τον Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Λοιπόν, Ο Νίκος μας ακούει από τη Βιέννη και είναι φανατικός ακροατής, λέει, του Focus FM. Καλημέρα και στον Αντώνη που μας ακούει από τον Άγιο Δομήνικο. Όπα, λέει, κοντά είμαστε και εγώ είμαι από Καλύβια, Παγανέα, πίσω από Κότρονα. Κοντά είμαστε, Γιάννη. Γιάννη, είμαστε κοντά εκεί, Αδούλο Τιμάνι. Καλημέρα και στην φίλη μου την Τίνα. Καλημέρα και στο φίλο τον Δημήτρη τον Τούλια. Από Πλατή και την Ουγγρική πλέον Ελβίζ. Τα δώσαμε όλα, αδελφέ μου. Γκούτου γκούτου, τα δώσαμε όλα. Τα δώσαμε όλα. Τα έλεγε ο μπαμπάς του Πρωθυπουργού, τα έλεγε. Καλημέρα με υγεία και ευλογία σε όλους μας. Άλλη μια ψυχή στη Δράμα δολοφονήθηκε. Πού είναι η κυβέρνηση? Έλεος με την ατιμπορισία, λέει η φίλη η Αδριάννα από τα Ιωάννα, και έχει δίκιο, γιατί έχουμε μία ακόμα δολοφονία. Γυαλίζει το μάτι μας. Δεν πάμε καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά και δυστυχώς το κράτος αδιαφορεί. Αδιαφορεί. Το κράτος έχει άλλα ζόρια τώρα. Η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται για εκλογές. Θα σας πω σε λίγο πώς ετοιμάζεται. Να δώσω και μερικές καλημέρες ακόμα στο φίλο μου τον Αντώνη από τη Λάρισα. Από έναν Φόκουερ Φεραρίστα και Παναθηναϊκό. Αυτός δικός μου είναι. Φόκουερ Φεραρίστα και Παναθηναϊκό. Σαν να γράφω εγώ, κατάλαβες. Τι? Τι καημένος, ρε, καημένη. Από πού και ως πού, άμα είσαι Φόκουερ Φεραρίστα και Παναθηναϊκό, είσαι καημένος. Παναθηναϊκό και Φεράρι. Δεν κατάλαβα. Φεράρι κέρδισε ο Χάμιλτον πρώτο τέτοιο. Τι σημασία έχει? Καλά πλάκα κάνεις. Είναι να δω, λες, τους Παναθηναϊκούς. Ρε, εσύ, θα έρθω από εκεί, κάτσε καλά. Λοιπόν, θα σου δώσω ένα παθογόνο από αυτά τα οποία βρήκε η Τούλση Γκάμπαρτ. Θα σας πω σε λίγο. Να τους και ο φίλος ο πολεμικός ναυτικός και ο Αριστίδης μας ακούει από τη Μαλακάσα. Και ο Νίκος μας ακούει από Νούτριγκεν Γερμανίας. Και επίσης Γερμανία, Λάτσουντ, βλέπω εδώ, ο φίλος ο 505. Και φυσικά και η Κοζάνη. Τέλος με τις καλημέρες, παιδιά, γιατί θα το πάμε έτσι όλη την εκπομπή. Θα λέω καλημέρα. Θα λέω καλημέρα. Και θέλω να πω τώρα λίγο καλημέρα στο Μαξίμου. Τι έγινε, ρε παιδιά, εκεί στο Μαξίμου? Μαξίμου, ακούει, καλημέρα. Τι γίνεται? Ξέρεις τι, άκου τώρα. Έχουμε καταφέρει σε αυτόν τον παραλογισμό στον οποίο ζούμε να κάνουμε τον μήνα Ιούνιο μήνα των ΛΟΑΤΚΙ. Ναι, μήνα που γίνονται τα Gay Pride. Ήθελα να ξέρω σε τι ποσοστό του ελληνικού λαού κατεβαίνουν τα Gay Pride. Κατεβαίνουν σε Gay Pride. Δηλαδή, από όλους όσους ξέρετε. Ξέρετε, ρε παιδί μου, ο καθένας έχει στον κύκλο του ανθρώπους. Πόσοι από τους ανθρώπους του κύκλου σας σας είπανε εγώ θα κατέβω στο Gay Pride? Θέλω να σας ρωτήσω. Και ρωτάω, ξέρετε γιατί? Γιατί τα Gay Pride πάντα έχουν διαφήμιση. Πάντα έχουν χορηγούς που τα υποστηρίζουν, εταιρείες που μπαίνουν, ανθρώπους επιχειρηματίες που πληρώνουν λεφτά. Γιατί πληρώνουν λεφτά? Γιατί ξέρουν ότι τα Gay Pride θα δείξουν τα κανάλια. Θα δείξουν εκεί πέρα τους καμιά 100, 200, 500 συμμετέχοντες στα Gay Pride, όπου μαζεύονται από όλη την Ελλάδα για να πάνε, ξέρω εγώ, είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, για να κάνουν τάχαμ δίθεν μια παρέλαση περηφάνειας. Και τα χορηγούν. Υπάρχουν χορηγοί για αυτό το χάλι το οποίο βλέπουμε. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, γιατί σκεφτόμουν. Σκεφτείτε κι εσείς λίγο μαζί μου. Σε κάθε Gay Pride, ποιοι πολιτικοί έδιναν το παρόν? Εντάξει, τώρα είναι λογικό και επόμενο να πάει ο Κασελάκης μετά του συζύγου του, του Τάιλερ, στο Gay Pride. Πήγανε. Είναι λογικό να δούμε το Δήμαρχο Αθήνας, τον Δούκα, να πάει και να ξαναπάει στο Gay Pride. Είναι λογικό, αν θέλετε, να δούμε την Κωνσταντοπούλου να πάει και να ξαναπάει και να ξαναπάει στο Gay Pride. Ούτως ή άλλως αυτή είναι δηλωμένα και ανοιχτά υπέρ όλης αυτής της woke agenda και όλης αυτής της παράνοιας η οποία συνοδεύει αυτή τη woke agenda. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση και θέλω λίγο να το αφήσω εδώ ως τροφή για σκέψη, για να δείτε την υποκρισία που χαρακτηρίζει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μας κάνουν να μην δούμε τον ελέφαντα ο οποίος κρύβεται πίσω από ένα δάχτυλο. Ποιος είναι ο ελέφαντας? Ο ελέφαντας είναι ένας πολύχρωμος ελέφαντας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο πολύχρωμος ελέφαντας της Νέας Δημοκρατίας, λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Πόντιος. Έτσι είναι, θέλουν ψήφους. Είναι δεδομένο ότι θέλουν ψήφους. Γι' αυτό πήγε εκεί ο Κασελάκης, γι' αυτό πήγε εκεί η Ζωίτσα, γι' αυτό πήγε εκεί αυτοί που πήγαν εκεί. Το θέμα είναι, ξέρετε ποιο? Ότι σε όλα τα προηγούμενα χρόνια πήγαιναν εκεί και οι νεοδημοκράτες. Παρέλαση η Νέα Δημοκρατία. Παρέλαση η Νέα Δημοκρατία στα Gay Pride με τα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ που έχουν αξιώματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Κάθε φορά που είχαμε παρέλαση περηφάνειας των γκέι και των λεσβιών και των τρανσέξουαλ και των άφιλων και των ζωόφιλων. Καλά, ζωόφιλοι είμαστε όλοι, τώρα καταλαβαίνετε πώς το λέω. Γιατί σε αυτό το πλάσ, σε αυτό το πλάσ μπορεί να είναι άπαντες και οι Therians για παράδειγμα. Οι Therians, αυτοί που ντύνονται ζώα και βγαίνουν και σηκώνουν το πόδι να κατουρίσουν στη γωνία. Αυτοί. Κάθε χρόνο λοιπόν σε αυτά τα πανηγύρια πρωτοστατούσαν και πολλά από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί από αυτούς, οι οποίοι μαζί με τη Ζωήτσα, μαζί με το Πασόκ, μαζί με το Τσίπριζα, ναι δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι Τσίπριζα, πλέον το ΣΥΡΙΖΑ πέθανε, είναι Τσίπριζα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα θέλει την περιουσία και τα ακίνητα και τα λεφτά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν θέλει το κόμμα. Τώρα πώς θα το κάνει αυτό δεν ξέρω, αλλά θα βρεθεί μια φόρμουλα. Θα είναι λίγο τρανσέξουαλ, αλλά είναι μαθημένος από τρανσέξουαλ ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, μαζί με όλους αυτούς κατέβαιναν και τα στελέχη του Κούλη. Γινόντουσαν κούλες και κατέβαιναν. Φέτος δεν εμφανίστηκε νεοδημοκράτης στο Gay Pride. Όπα, όπα, άκου τώρα να δεις. Άκου φουστιά που πάνε να παίξουν. Τι θέλει να μας πει η Νέα Δημοκρατία? Ότι είναι πλέον αντί στα Gay Pride? Από πότε? Είναι πλέον η Νέα Δημοκρατία ενάντια στις παρελάσεις του παραλογισμού της woke agendas? Και αν ναι, από πότε είναι? Μήπως επειδή πλησιάζουμε σε εκλογές έκανε, γύρισε την πλευρά της μπιφτέκας ο Μητσοτάκης? Έψησε το ψάρι λίγο και από την άλλη πλευρά ο Μητσοτάκης? Τι έγινε? Είχαμε τούμπα, κολοτούμπα, Ιωάννης Μελισανίδης? Τι έγινε ρε εσύ Μητσοτάκη? Πού είστε εσείς? Πού είναι αυτός ο σκρέκας που πήγαινε στα Gay Pride? Ο άλλος ο Πατέλης που τον είχες και σύμβουλο, που είναι παντρεμένος με άντρα? Πού είναι ο Σκέρτσος? Όχι ο Σκρέκας, ο Σκέρτσος. Πού είναι ο Σκέρτσος? Πού είναι η... το Ντομινάκη? Η Μιχαηλίδου? Πού είναι η Δόμνα? Ντομινάκη, where are you, dear? Πού είναι και Ραμαίος που πήγαιναν όλοι αυτοί στα Gay Pride? Πού είστε, γιατί, τι έγινε? Ντρέπεστε? Τι θέλετε να καλλιεργήσετε τώρα το προφίλ του καλού οικογενειάρχη? Τα Σούλα? Τα Σούλα, εσύ δεν ψήφισες υπέρ του γάμου των ομοφυλόφιλων? Γιατί δεν κατέβηκες στο Gay Pride, αδελφέ μου? Γιατί δεν κατέβηκες? Πού είσαι να σε δω λίγο? Να βγεις μια φωτογραφία, μια selfie. Ούτε selfie, έψαχνα από εδώ, έψαχνα από εκεί. Λέω, πού είναι οι νεοδημοκράτες? Πού πήγαν τα παλικάρια? Ποιοι τώρα, έτσι? Αυτοί οι οποίοι επέβαλαν όλο αυτόν τον παραλογισμό. Και τον επέβαλαν γιατί στο Λευκό Οίκο δεν ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ήταν ο Τζο Μπάιντεν, ο ανοϊκός, ο Sleepy Joe. Και επειδή ο Sleepy Joe και η ατζέντα που εξυπηρετούσε έλεγε παντού πολύχρωμες Grand Casses, ξαφνικά στόλισαν πολύχρωμα όλη την Ελλάδα και τώρα μας αποτραβιούνται. Και τώρα που αστόλισαν πολύχρωμα, εσείς που κατεβάσατε τη σημαία των ΛΟΑΤΚΙ από το κτίριο της νομικής σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχουν βγει όλοι αυτοί οι υπερασπιστές και οι υπέρμαχοι του παραλογισμού και διαμαρτύρονται γιατί τους κατεβάσατε το κουρελόπανο, μπράβο σας. Το λέω απλά, μπράβο σας που κατεβάσατε τη σημαία. Όποιοι και αν είστε, δεν σας ξέρω, δεν σας ξέρω. Μπράβο που κατέβηκε αυτή η σημαία. Δεν έχει καμία θέση αυτό το γιγάντιο πολύχρωμο κουρελόπανο πάνω σε ένα κτίριο του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Ποιον ρωτήσατε? Πόσο μάλλον όταν σε αυτό το σημείο που βάζετε τη σημαία, το πολύχρωμο κουρελόπανο, ποτέ δεν έχετε μπει και δεν δείξατε την ευαισθησία να βάλετε μια γαλανόλευκη ελληνική σημαία όταν γιορτάζει η Θεσσαλονίκη, όταν γιορτάζει η Ελλάδα με εθνικές επετείους και πάει λέγοντας. Αυτά όμως, αυτό το θράσος το πήρε αυτή η μειοψηφία, η κοινωνική, πολύ μεγάλη μειοψηφία, εκμεταλλευόμενη τη θέση της Νέας Δημοκρατίας και με το γάμα ομοφυλόφιλων και με την δυνατότητα τεκνοθεσίας και με όλη αυτή την ανοχή στον πολύχρωμο παραλογισμό. Και τώρα, από εκεί που ήταν σε κάθε Gay Pride όλη η Νέα Δημοκρατία πρώτη μούρη στο καβούρι, φέτος φαίνεται ότι το Μαξίμου έδωσε απαγορευτικό. Τα παλικάρια, σε εισαγωγικά, κατάλαβαν ότι πλησιάζουν οι εκλογές και έσφιξαν οι κόλλοι. Έσφιξαν. Όσο και να τους φίξετε, είναι η δική σας η κόλλη που ήταν στρογγυλοκαθισμένη στα κοινοβουλευτικά έδρανα όταν πέρασε αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφυλόφιλων που έδωσε τη δυνατότητα για τεκνοθεσία σε γκέι ζευγάρια. Είσαστε εσείς αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για αυτό το οποίο θα ακούσετε. Η Νέα Δημοκρατία, θέλω να σας είμαι ξεκάθαρος και θα σας ρωτήσω αν αυτό το οποίο ακούσετε εσείς το θεωρείτε φυσιολογικό. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα που τη στήριξαν αντί να τη στείλουν εκεί που έπρεπε να τη στείλουν, να την καταδικάσουν στην λύθη την πολιτική, ευθύνεται για αυτό το οποίο θα ακούσετε. Και αυτό το οποίο θα ακούσετε είναι μια συνέντευξη, ενός δασκάλου τρανς, δηλαδή ενός ανθρώπου ο οποίος γεννήθηκε άντρας αλλά μπαίνει στις σχολικές αίθουσες ντυμένος ως γυναίκα και κάνει μάθημα στα παιδιά μας. Θέλω να πάρετε μαζί με μένα ένα υπογλώσιο, μια βαλεριάνα, κάτι τέλος πάντων για να ηρεμήσετε. Ναι, κάτι για να ηρεμήσετε. Για να ακούσετε αυτό το οποίο θα σας βάλω να ακούσετε ευθύς αμέσως. Μιλάει ένας άντρας που είναι ντυμένος ως γυναίκα και είναι δάσκαλος σε σχολείο. Το λιγουρεύεστε? Άδωνη, πού είσαι να πας σε ένα gay pride? Άδωνη, τον λιγουρεύεσαι? Τον τρανς δάσκαλο? Πάρτονα.
1: Γιατί και ο λόγος που βρίσκομαι εγώ εδώ σήμερα είναι επειδή είμαι μια τρανς κοπέλα που δουλεύει σε σχολείο και μας φαίνεται τόσο συγκλονιστικά δυσνόητο. Ενώ θα έπρεπε να είναι κάτι. Α, ωραία, είναι άλλη μια δασκάλα. Όπως είναι όλα τα άτομα που μπορούν να δουλέψουν. Τα σερβιτόρισα, τέτοιο σαν δάσκαλες, μπορώ να δουλέψω κι εγώ. Και έχω ακούσει τρανσφοβικά σχόλια στο κομμωτήριο και δεν τα έχω ακούσει ούτε μία φορά στο σχολείο. Από συναδέλφους, από εκπαιδευτικούς, από οτιδήποτε.
2: Μίλησε μας λίγο, σε παρακαλώ, για τη δουλειά σου στο σχολείο. Όταν μου το πρώτο είπες, ξαναλέω ότι έπαθα σοκ, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ πώς μπορεί να αντιδράσουν και οι γονείς και οι δάσκαλοι σε ένα δημόσιο σχολείο με ένα άτομο το οποίο έχει γεννηθεί αγόρι και επιλέγει να ζει σαν γυναίκα και αυτό το μεταφέρει με συντάξεις στα παιδάκια.
1: Τα παιδιά, λοιπόν, αναλόγως με την ηλικία τους, υπάρχουν και άλλα πράγματα στα οποία τους λες. Mm. Δηλαδή, ας πούμε, και βάσει ΦΕΚ, βάσει κανονισμού, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι μόνο στην 5η και στην 6η δημοτικού. Mm-hmm. Δηλαδή, στα 10, 11, 11, 12. Άρα, πριν από αυτό, δεν αναφερόμαστε σε κάτι στα παιδιά γι' αυτό ή αναφερόμαστε κάπως πάρα πολύ γενικά.
2: Τους λες όμως, μην με λέτε Αντώνη, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς σε λέγανε, γιατί μου λες, να με λέτε Ανδρομέδα.
1: Τους λέω ότι χρησιμοποιώ πλέον τις θηλυκές αντωνυμίες και το όνομα Ανδρομέδα. Δεν επιβάλλω σε κανένα παιδάκι όμως να με πει έτσι. Δηλαδή, είμαι σε φάση ότι αν σου φαίνεται πιο λογικό, πιο εύκολο στη γλώσσα σου το να με πεις κύριο, εννοείται ότι μπορείς να πεις κύριο. Δεν επιβάλλω κάτι σε κάποιον.
0: Η Ανδρομέδα στο μεταξύ είναι ένα γαϊδούρι 2 μέτρα. Η Ανδρομέδα έχει πιο μεγάλα μπράτσα από μένα. Έχει κολλήσει και 2 μεμέ size plus και η Ανδρομέδα που είναι μπάμπης μπαίνει και κάνει μάθημα σε παιδιά δημοτικού. Αυτό εσείς τώρα, αλήθεια τώρα, ειλικρινά, εσείς που με ακούτε, το βρίσκετε φυσιολογικό? Το βρίσκετε φυσιολογικό εσείς που με ακούτε? Ξέρετε ποιος το επέτρεψε να συμβεί αυτό? Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε συνεργασία με ΠΑΣΟΚ, σε συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεργασία με Ζωή Κωνσταντοπούλου Πλεύση Ελευθερίας και σε συνεργασία με Νέα Αριστερά, κράτησαν εν ζωή την κυβέρνηση Μητσοτάκη και πέρασαν αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο και ήταν ο σκοπός για τον οποίο ήρθε στην Ελλάδα ο Κασελάκης. Τον έφεραν. Πέρασε αυτό και μετά μπουχός. Γυρίζει τώρα στα Gay Pride. Αγκαζέ με τον άντρα του, τον Τάιλερ. Τη Φάρλι δεν την είδα. Τι έγινε? Αυτοί νομαξί θέλανε, θυμίζω, να υιοθετήσουν και 2 αγόρια. Αγόρια θέλανε. Να τα μεγαλώσουν με αρχές και αξίες πατροπαράδοτες. Μάλιστα. Και δεν σταματάει κανένας αυτό το σαλτάρισμα. Κανένας δεν το σταματάει. Κανένας δεν μιλάει. Όποιος μιλάει είναι ακραία ομοφοβικός. Όπως μας κατηγόρησε η επικεφαλής του Τμήματος Ισότητας Φύλων ενάντια στις διακρίσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή κάποιοι κατέβασαν τη σημαία. Τη σημαία, συσσαγωγικά, το πολύχρωμο κουρελόπανο. Καταλαβαίνετε που ζούμε. Και θέλει τώρα να μας πείσει η Νέα Δημοκρατία που ευθύνεται για όλα αυτά, ότι αποτραβιέται, αποτραβιέται γιατί έσφιξαν οι κόλλοι και δεν κατεβαίνει στα Gay Pride. Ήρεμα σας ρωτάω. Με όλο αυτό, με όλη αυτή τη διαφήμιση αυτών των παρελάσεων, ρωτήστε λίγο, σας παρακαλώ πολύ, τον περίγυρό σας. Πόσοι από εσάς έχετε γνωστούς οι οποίοι κατεβαίνουν στα Gay Pride? Μάνο, έχεις κανέναν που είσαι μικρότερος από μένα? Έχεις. Είσαι μικρότερος. Πόσους έχεις, έτσι μπορείς να πεις? Έχεις αρκετούς που κατεβαίνουν. Εδώ είναι το πρόβλημα. Το βρήκαμε. Γιατί κατεβαίνουν, αγόρι μου καλό, στο Gay Pride? Εξήγησε μου, γιατί κατεβαίνουν. Εσύ που είσαι αν θέλεις να μου απαντήσεις, είσαι straight ή όχι? Είσαι straight. Θα κατέβαινες ποτέ να κάνεις μια παρέλαση να πεις ότι εγώ είμαι straight με το πουλί απ' έξω σε στήση? Όχι. Μάλιστα. Θα κατέβαινες ποτέ να πάρεις μια εικόνα της Παναγίας ή ξέρω εγώ του Βούδα, ή να πάρεις έναν Βούδα, δεν έχει εικόνα, ή να πάρεις τον Μωάμεθ σε μια φωτογραφία. Να τον βάλεις μπροστά στον στο γιούτσο το σηκωμένο και να κάνεις βόλτα να λες εγώ είμαι straight. Θα το έκανες? Όχι. Αυτοί γιατί το κάνουν? Και αν είναι μειοψηφία όπως μου λες, γιατί αυτή η μειοψηφία απολαμβάνει τέτοια προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα ενημέρωσης? Έλα τώρα. Γιατί είναι σχέδιο. Και αυτό το σχέδιο το έχει εξηφάνει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί και με κάτι άλλα φερέφωνα. Και τώρα η Νέα Δημοκρατία πάει να μας το παίξει ότι εμείς είμαστε υπέρ της οικογένειας. Βρεούστ, ξεφτύλες, είστε υπέρ της οικογένειας. Μπράβο στα παιδιά τα οποία κατέβασαν τη σημαία, το κουρελόπανο, το πολύχρωμο από το κτίριο της νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο να σας πω τώρα μια μεγάλη αποκάλυψη, την οποία φυσικά είναι πάλι ξανά αυτό που λέμε η δικαίωση των ψεκασμένων. Εμείς οι ψεκασμένοι που λέγαμε για τις έρευνες gain of function που τις πλήρωνε η Αμερική και παίζανε κάποιοι τρελοί επιστήμονες με την ζωή της ανθρωπότητας, με επικίνδυνα παθογόνα και ιούς, που είναι τέτοια εργαστήρια διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο και φυσικά και στην Ουκρανία, που γίνεται πόλεμος και πολύ πιθανόν κάποια από αυτά τα εργαστήρια που γίνονταν έρευνες gain of function με θανατηφόρους ιούς να δεχόντουσαν κανένα χτύπημα από κανέναν ρωσικό πύραυλο ή να γινόταν κάποια προπαγάνδα, κάποια προβοκάτσια για να χτυπούσαν ένα τέτοιο εργαστήριο και να βγαίναν έξω τα παθογόνα και να μας εξαήλωναν. Ποιος ξέρει τι κάνουν, ούτε ξέρουν. Θα σας πω τι είπε η Τούλσι Γκάμπαρντ, η οποία πραγματικά έδωσε στοιχεία στη δημοσιότητα για αυτά τα εργαστήρια. Σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Focus FM.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε το ΑΣΥ. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ.

0: κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σας. Τρίτη σήμερα. 16 έχει φτάσει πλέον, έτσι. Καβατζώσαμε και το μισό Ιούνιο. Πού να σφίξουν και οι ζέστες με αυτά τα οποία βλέπουμε. Πού να σφίξουν. Αγνοούνται οι νεοδημοκράτες στα Gay Pride. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Χαμός. Τους χάσαμε. Τους χάσαμε. Λοιπόν, πάμε να πω 5 πράγματα για αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντική είδηση και εξέλιξη. Όχι ότι μας κάνει σοφότερους, αλλά μας επιβεβαιώνει ότι τελικά δεν είμαστε τρελοί. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές με έχουν σταματήσει στον δρόμο φίλοι ακροατές και μου λένε: ρε Στέφανε, πάλι καλά που τα λέτε εσείς, γιατί νομίζουμε ότι είμαστε ηλίθιοι. Νομίζουμε ότι βλέπουμε εξωγήινους. Νομίζουμε ότι είμαστε σαλταρισμένοι. Αλλά ευτυχώς μας επιβεβαιώνεται και μας επιβεβαιώνεται με αποδείξεις. Γιατί ξέρετε κάτι, εμείς εδώ δεν είμαστε ούτε λασπολόγοι, ούτε συκοφάντες. Εμείς εδώ κάνουμε ενημέρωση και αυτά τα οποία λέμε, τα λέμε με στοιχεία και με αποδείξεις. Εμείς εδώ δεν έχουμε σκοπό ύπαρξης το να θάψουμε κάποιον. Οι καλοί ας αναδειχθούν, οι καλοί. Εμείς εδώ καταγγέλουμε τα κακώς κείμενα με επιχειρήματα. Εμείς εδώ καταγγέλουμε τους ανίκανους, κλέφτες, λογοκλέφτες, με αποδείξεις. Εμείς εδώ όταν τοποθετούμαστε και λέμε, παιδιά, τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα παρουσιάζουν κάποιοι μηχανισμοί προπαγάνδας, το κάνουμε με αποδείξεις. Κότες, ακραίες κότες του διαδικτύου, αν θέλετε, απαντήστε μου σε αυτά τα ερωτήματα τα οποία σας έχω θέσει προπολού, αλλά δεν το κάνετε. Απαντήστε μου. Μην επιχειρείτε να με αγνοήσετε γιατί τα κάνετε πάνω σας και φτάνει στην κάλτσα κάθε φορά που έχετε να με αντιμετωπίσετε. Εμένα προσωπικά, εμένα που σας μιλάω. Εμένα, αφήστε τους άλλους όλους. Με μένα. Και εσείς, από εκεί, από το Propaganda News και γενικότερα. Με μένα, αν έχετε κάποιο πρόβλημα, όλοι εσείς που κάνατε καριέρες και στήσατε τα μαγαζιά σας από δικές μου συνεντεύξεις, από δικές μου. Και τώρα κολώνετε να πάρετε αυτές τις συνεντεύξεις. Συγγνώμη για το φρασιολόγιο, αλλά πραγματικά κάποια πράγματα είναι εξωφρενικό να τα βλέπεις να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια σου και άνθρωποι οι οποίοι σε εμπιστεύονταν τόσα και τόσα χρόνια για να ενημερώνονται, να τους μπαίνει ο σπόρος στο μυαλό ότι κοίταξε να δεις, μήπως δεν είναι έτσι. Εμείς εδώ, όποτε μιλάμε, αυτά τα οποία λέμε τα αποδεικνύουμε. Εμείς εδώ λοιπόν, για να έρθω στο θέμα μου, γιατί δεν θέλω να ασχολούμαι με τον οχετό και τους τοξικούς ανύπαρκτους του διαδικτύου, οι οποίοι χτίζουν καριέρα απλά και μόνο για να θάψουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν και επιβραβεύουν τα τίποτα για κάποιο μαγικό λόγο, που για μένα ο μόνος λόγος να το κάνεις εξηγείται εάν σε κρατάει το ίδιο το σύστημα από τα αχαμνά, αν από τις τόσες απίθμενες μαλθακίες που έχεις γράψει και τις τόσες αγωγές που έχεις φάει από το καθεστώς Μητσοτάκη σου είπανε, κοίταξε, αν δεν θες να σε θάψω, γιατί μπορώ να σε θάψω, γιατί ξέρω ποιος είσαι, θα πρέπει να χτυπήσεις εκεί

0: Γιατί εκεί με πονάει, γιατί εκεί δεν το ελέγχω. Και σήμερα στο πλαίσιο της εκπομπής, αυτό το οποίο σας λέω, ότι παλεύει το καθεστώς Μητσοτάκη αυτούς που δεν μπορεί να ελέγξει με τον πλέον βρώμικο τρόπο, θα το ακούσετε από επίσημα χείλη ενός ανθρώπου, ο οποίος έχει ένα μικρό κόμμα, πατριωτικό, μέτρα εδώ τη Θεσσαλονίκη, τον τρόπο με τον οποίο καταγγέλει στον Focus FM 103,6 ότι τον προσέγγισαν κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για να τον κατεβάσουν στο ψηφοδέλτιο στην Αλφα Θεσσαλονίκη με ένα και μόνο σκοπό. Ποιο ήταν αυτό? Να κόψει ψήφου από το Βελόπουλο. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουν κάθε πιθανό και κάθε απίθανο τρόπο. Κάθε πιθανό και κάθε απίθανο τρόπο. Και το άδικο δεν το θέλει ο Θεός, να ξέρετε. Το άδικο ο Θεός δεν το θέλει. Δεν μπορώ εγώ να επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητήσει τον αγώνα του Focus FM 103,6. Ακόμα κι αν σε αυτόν τον αγώνα μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές παραφωνίες. Κανένας δεν είναι τέλειος. Κανένας δεν είναι τέλειος. Αλλά κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτόν τον αγώνα. Όταν εμείς εδώ, σε αυτό το στούντιο, σε αυτή την εκπομπή, σε αυτά τα μικρόφωνα, φιλοξενούσα σειρά επιστημόνων και μας μιλούσαν για τις έρευνες gain of function. Αυτές οι έρευνες, οι οποίες ουσιαστικά παίρνουν έναν ιό, τον μεταλλάσσουν και τον κάνουν βιολογικό όπλο. Και μιλούσαμε για τον κορονοϊό, ότι βγήκε από ένα τέτοιο εργαστήριο στη Γουχάν, χρηματοδοτούμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εις γνώση του Φάουτσι. Και τι δεν μας είπαν? Τι ψεκασμένοι? Τι μας κατέβαζαν στις συνεντεύξεις? Τι μας κατέβαζαν τις εκπομπές? Τι τρώγαμε πρόστιμα? Πληρώναμε πρόστιμα? Και μας... αυτοί οι οποίοι τώρα λιδωρούν τον Focus FM ήταν κρεμασμένοι από τα χείλη μας, γιατί προσπαθούσαν να φτιάξουν τα μαγαζιά τους. Και τώρα που τα έφτιαξαν τα μαγαζιά τους και έκλεβαν τις συνεντεύξεις μας. Και τώρα που φτιάξαν τα μαγαζιά τους, εξακολουθούν να κλέβουν, αλλά επειδή εμείς έχουμε μείνει πιστοί στα πιστεύω μας και δεν πρόκειται να αλλάξουμε ίντσα, εκατοστό, χτυπάνε εμάς. Εγώ θα συνεχίσω να τους απαντώ με νέες αποκαλύψεις και νέα επιχειρήματα. Μεθαύριο έχω συνέντευξη τον Ρόμπερτ Μαλόν. Παραμεθαύριο έχω συνέντευξη τον Πίτερ Μακάλο. Αυτές δεν είναι τυχαίες συνεντεύξεις. Και θα έρθουν κι άλλες, διότι έχουμε τεράστιες αποκαλύψεις. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Και πρέπει όλα να τα μάθουμε. Και θα τα μάθουμε. Εδώ μαζί, στον Focus FM 103,6. Η Τούλσι Γκάμπαρντ είναι η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι η επικεφαλής, είναι μία από τις διευθύντριες τέλος πάντων της CIA. Η Τούλσι Γκάμπαρντ, μία από τις στενές συνεργάτηδες του Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε στη δημοσιότητα αποκλειστικές πληροφορίες, οι οποίες αποκάλυψαν νέα στοιχεία για τη χρηματοδότηση της προηγούμενης κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Τζο Μπάιντεν, σε περισσότερα από 120 βιολογικά εργαστήρια σε πάνω από 30 χώρες σε όλο τον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης και της Ουκρανίας. Έκανε μία δήλωση του Τούλσι Γκάμπαρντ, είναι στα αγγλικά, θα προσπαθήσω να κάνω απευθείας τη μετάφραση εγώ, και θέλω να προσέξετε πάρα πολύ καλά αυτά τα οποία λέει η Τούλσι Γκάμπαρντ, η επικεφαλής της CIA, της Υπηρεσίας Μυστικών Πληροφοριών των ΗΠΑ της Αμερικής, γιατί ουσιαστικά επιβεβαιώνουν εμάς που κάποιοι μας έλεγαν ψεκασμένοι. Κάποιοι, ξέρετε, από αυτούς τους νεοδημοκράτες οι οποίοι είναι με τα κοστούμια τα ακριβά, με τα ρολόγια τα Rolex, με δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τα παπούτσια που κάνουν, ξέρω εγώ, 4 βασικούς μισθούς ενός μέσου εργαζόμενου πολίτη. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης μας έλεγε, εμένα δηλαδή, με έλεγε ψεκασμένο. Όταν έγραψα που την έπεσα σε αυτή την ομάδα στα άκρα της αληθινής προπαγάνδας, υπερασπίστηκε ο Άδωνης αυτούς. Και είπε μένα ψεκασμένο, επειδή έλεγε για τον κορονοϊό. Άκου λίγο, Άδωνη, Μπουμπουκό, Σπύρο. Άκου λίγο, Τούλσι Γκάμπαρντ, if you know, the Λαντζέρις. I will make the translation. Okay, yes, θα κάνω τη μετάφραση εγώ, the Λαντζέρις. Εντάξει, άκου τώρα λίγο. Τούλσι Γκάμπαρντ. After months of searching through intelligence community holdings and files. Μετά από αναζήτηση για μήνες ολόκληρους μέσα στα αρχεία των μυστικών πληροφοριών.
1: Today I'm releasing new evidence of
0: Σήμερα δημοσιοποιώ νέες αποδείξεις, νέες πληροφορίες
1: long-standing US government funding
0: για την χρηματοδότηση για πολλά χρόνια από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της κυβέρνησης των ΗΠΑ
1: of more than 120 biolabs in
0: σε περισσότερα από 120 βιολογικά εργαστήρια
1: over 30 countries.
0: Σε περισσότερες από 30 χώρες.
1: Now these biolabs include labs in places like Ukraine.
0: Αυτά λοιπόν τα βιολογικά εργαστήρια συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων τέτοιων που βρίσκονται και στην Ουκρανία
1: which could be at risk of compromise due
0: που θα μπορούσαν να διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο
1: to the ongoing Russia-Ukraine war.
0: Εξαιτίας του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ο οποίος συνεχίζεται.
1: In fact, the intelligence community had previously warned
0: για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η υπηρεσία μυστικών πληροφοριών είχε προειδοποιήσει κατά το παρελθόν
1: that a US-funded biolab in Ukraine likely housed dangerous pathogens.
0: Ότι κάποια από τα βιολογικά εργαστήρια που υπάρχουν στην Ουκρανία και χρηματοδοτούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπορεί να έχουν θανατηφόρους ιούς, θανατηφόρα παθογόνα.
1: And remained vulnerable to long-standing threats of Russian attack.
0: Και παραμένουν να είναι ακόμα και σήμερα ευάλωτα στις επιθέσεις των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων.
1: Or damage.
0: Now, και μπορούν είτε να καταληφθούν είτε να καταστραφούν.
1: Till now, evidence regarding the full existence and funding of these laboratories had been knowingly withheld from you.
0: Μέχρι και σήμερα που μιλάμε, όλη αυτή η χρηματοδότηση των βιολογικών αυτών εργαστηρίων έχει αποκρυφτεί από εσάς, από όλη την παγκόσμια κοινότητα. Βέβαια, η Tulsi Gabbard μιλάει για τους Αμερικανούς πολίτες, αλλά νομίζω ότι όλος ο κόσμος θα έπρεπε να ήξερε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: The American people. Many of these US government-funded biolabs are currently or have previously engaged in research using hazardous and highly contagious pathogens.
0: Πάρα πολλά από αυτά τα βιολογικά εργαστήρια που χρηματοδοτούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποδεδειγμένα έχουν συμμετάσχει σε πολύ επικίνδυνες έρευνες όπου χρησιμοποιούν πάρα πολύ σοβαρούς επικίνδυνους θανατηφόρους, παθογόνους, ιούς.
1: And in some cases included dangerous gain-of-function research.
0: Και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και αυτή η έρευνα gain-of-function η οποία είναι απαράδεκτη.
1: With very little visibility or oversight. Now,
0: η οποία, βέβαια, φυσικά όλες αυτές οι έρευνες δεν είναι ορατές στην επιστημονική κοινότητα και φυσικά δεν τις επιβλέπει κανένας.
1: President Trump clearly understands the serious threat dangerous gain-of-function research poses to the
0: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Donald Trump, καταλαβαίνει απολύτως τον κίνδυνο ο οποίος μπορεί να προκύψει από αυτού του είδους τις έρευνες gain of function.
1: American people. And this is why he took decisive action over a year ago.
0: Και γι' αυτό πριν από ένα χρόνο ανέλαβε συγκεκριμένες δράσεις.
1: May 25th, 2025, he signed an executive order to end federal funding of gain.
0: Και σταμάτησε τη χρηματοδότηση από το αμερικανικό κράτος στις 25 Μαΐου του 2025. Τους είπε, τέλος παιδιά, σας κόβω την κάνουλα. Δεν παίρνετε άλλα χρήματα για να κάνετε έρευνα gain of function.
1: Gain of function research around the world. Here at ODNI, I issued new guidance to the intelligence community directing increased collection on these laboratories.
0: Και εγώ τότε, από τότε έχω διατάξει να μαζέψουμε όσο περισσότερα δεδομένα μπορούμε για αυτά τα βιολογικά εργαστήρια.
1: And facilities overseas.
0: Τα οποία βρίσκονται εκτός αμερικανικού εδάφους.
1: And we're already seeing the results of this increased collection.
0: Και ήδη μπορούμε να βλέπουμε αυτά τα δεδομένα από αυτή την συλλογή δεδομένων, στοιχείων.
1: We're learning new details, for example, on clinical trials that are underway at these facilities.
0: Μαθαίνουμε και έχουμε μάθει πλέον λεπτομέρειες για τις κλινικές δοκιμές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε αυτές τις εγκαταστάσεις.
1: And that are raising significant ethical, financial and security concerns.
0: Και όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε μας ανησυχούν και από πλευράς ηθικής και από πλευράς οικονομίας αλλά και από πλευράς ασφάλειας.
1: Regarding the supposed public health initiatives and US national security.
0: Και θέτουν ένα αμφιβόλο την παγκόσμια ασφάλεια αλλά και την διασφάλιση της παγκόσμιας υγείας.
1: Despite the obvious potential for catastrophic global impact.
0: Παρά λοιπόν τους κινδύνους για καταστροφική επιρροή σε παγκόσμιο επίπεδο,
1: that research on dangerous pathogens in biolabs can have,
0: που μπορεί να προκύψει από την έρευνα αυτών των επικίνδυνων παθογόνων μέσα σε βιολογικά εργαστήρια,
1: politicians, so-called health professionals like...
0: πολιτικοί αλλά και αυτοαποκαλούμενοι λειτουργεί της δημόσιας υγείας,
1: Dr. Fauci,
0: όπως ο Dr. Fauci,
1: as well as entities within the Biden administration's national security team,
0: αλλά και άλλες προσωπικότητες που ήταν συμμετείχαν μέσα στην ομάδα ασφάλειας της διακυβέρνησης του Joe Biden,
1: lied repeatedly to the...
0: είπανε επαναλαμβανόμενα ψέματα
1: American people
0: στους Αμερικανούς
1: about the existence of US-funded and supported biolabs.
0: Για την ύπαρξη αυτών των εργαστηρίων τα οποία χρηματοδοτούνταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Not only did they lie, they threatened those who attempted to expose the truth.
0: Και όχι μόνο είπαν ψέματα, αλλά απείλησαν και όλους όσοι προσπάθησαν να πούν την αλήθεια στους Αμερικάνους.
1: So this release today breaks new ground.
0: Οπότε όλα όσα σας λέω σήμερα δημιουργούν νέα δεδομένα.
1: The information surrounding the existence, history, locations and funding of these US-funded biolabs has been intentionally covered up by very powerful people.
0: Και αυτή την ύπαρξη και τη χρηματοδότηση των βιολογικών εργαστήριων έχει συγκαλυφθεί από πάρα πολύ ισχυρούς ανθρώπους.
1: Who falsely claimed that these biolabs didn't exist.
0: Οι οποίοι ψέματα έλεγαν, ψευδώς έλεγαν ότι δεν υπάρχουν αυτά τα βιολογικά εργαστήρια.
1: Now they accused anyone who says otherwise.
0: Κατηγορούσανε οποιονδήποτε τολμούσε να πει το ανάποδο.
1: To be foreign assets and traitors to America.
0: Ότι είναι ξένοι κατάσκοποι και εχθροί των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Now, ODNI will continue working closely with partners across the US government.
0: Εμείς τώρα έχουμε ήδη η ομάδα τέλος πάντων ODNI και εμείς θα συνεργαστούμε με άλλες χώρες και άλλες κυβερνήσεις του πλανήτη.
1: To identify exactly where these labs are.
0: Για να βρούμε ακριβώς πού βρίσκονται αυτά τα εργαστήρια.
1: And what pathogens they contain.
0: Και ποια είναι τα συγκεκριμένα τα συγκεκριμένα παθογόνα τα οποία περιέχουν και δουλεύουν στο κάθε εργαστήριο.
1: To end dangerous gain of function research.
0: Για να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε οριστικά την επικίνδυνη έρευνα gain of function.
1: That threatens the health and well-being of the American people and people around the world.
0: Η οποία προφανώς και απειλεί την ζωή των Αμερικανών, αλλά και τη ζωή ολόκληρου του πλανήτη. Αυτή λοιπόν είναι μία δήλωση ταφόπλακα για αυτούς οι οποίοι μας αποκαλούσαν ψεκασμένους όταν τα λέγαμε αυτά. Και σε συνέχεια αυτής της τοποθέτησης της Τούλσι Γκάμπαρντ, θέλω να ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα από έναν κορυφαίο επιστήμονα, τον οποίο εγώ τον παρακολουθώ προσωπικά και συμμετέχει στο Ίδρυμα Peter McCullough, τον οποίο Peter McCullough θα του κάνω συνέντευξη την Παρασκευή, είναι προγραμματισμένη, οπότε στην επόμενη εβδομάδα έχετε να ακούσετε δύο εξαιρετικά σημαντικές συνεντεύξεις. Ο Νίκολας Χάλσερ. Ο Νίκολας Χάλσερ λοιπόν μιλάει για αυτές τις έρευνες, μια μελέτη που ο συνολικός αριθμός των βιοεργαστηρίων παγκοσμίως, συγκρατηθείτε σε αυτό το οποίο θα σας πω, ανέρχεται σε 3.625. Και το 73% αυτών, σύμφωνα με τον Χάλσερ, κρύβουν τη θέση τους και τις δραστηριότητες των παθογόνων τους. Και μάλιστα ο Νίκολας Χάλσερ, σας το λέω για να καταλάβετε λίγο πού βρισκόμαστε, γιατί κάποια πράγματα καλό είναι να τα ξέρουμε, γιατί καλό είναι να ασχολούμαστε με χαζομάρες και με το Your Face Sounds Familiar και αν τραγούδησε ο Τάδε καλά Μητροπάνο, αλλά νομίζω ότι αυτά ξαφνικά μια μέρα μπορούν να αλλάξουν τη ζωή ολόκληρου του πλανήτη. Όπως άλλαξε τη ζωή του πλανήτη το βιολογικό όπλο που λέγεται κορονοϊός. Ο Χάλσερ κάνει λόγο για 309 επιβεβαιωμένες διαρροές εργαστηρίων οι οποίες έχουν ήδη συμβεί. 309 και 3.625 συνολικά εργαστήρια. Ακούστε τον.
2: A recent study came out that found there are over 3,500 biosafety level 3 and biosafety level 4 biolabs across the globe.
0: Έχει έρθει μια μελέτη η οποία αποκαλύπτει ότι σε όλο τον πλανήτη υπάρχουν περισσότερες από 3.500 υψηλού επίπεδου βιοεργαστήρια συγκεκριμένα αυτό το νούμερο που σας είπα είναι 3.625.
2: And 73% of them don't disclose what pathogens they're working on or their exact locations.
0: Και το 73% δεν αποκαλύπτουν ποια είναι τα παθογόνα πάνω στα οποία δουλεύουν και ποια είναι η ακριβής τοποθεσία τους στον πλανήτη.
2: So we don't know where 73% of these labs are. They could be doing anything.
0: Οπότε εμείς δεν ξέρουμε τι κάνουν αυτά τα 73% τέτοιων εργαστηρίων, ούτε γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Θα μπορούσαν να κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι.
2: Under the sun, 91% of countries with a BSL-3 lab don't have any dual-use research oversight.
0: Το 91% των χωρών που ενδεχομένως να σχετίζονται με την χρηματοδότηση αυτών των βιολογικών εργαστηρίων δεν έχουν την παραμικρή εικόνα για το τι συμβαίνει σε αυτά τα εργαστήρια.
2: Nobody's looking to see if they're doing anything nefarious.
0: Δεν μπορούν να ξέρουν αν κάνουν κάτι το οποίο είναι ύποπτο, είναι ανήθικο, παράδοξο επιστημονικά,
2: and
0: σκοτεινό.
2: Over about half of all of the global biolabs are in the United States.
0: Και τα περισσότερα από το 50% των βιολογικών εργαστηρίων σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
2: And so this is very, very worrisome.
0: Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό.
2: And you have to remember over 300 lab leaks have occurred since 2001.
0: Και πρέπει να θυμόμαστε ότι περισσότερες από 2000, από 309, περισσότερες από 300, είπε για την ακρίβεια, 309 είναι επιβεβαιωμένες διαρροές. Περισσότερες λοιπόν από 300 επιβεβαιωμένες διαρροές έχουν συμβεί από το 2001 μέχρι σήμερα.
2: And so, you know, we gotta watch out. We gotta look and see what these undisclosed location labs are doing.
0: Οπότε πρέπει να δούμε τι κάνουν αυτά τα εργαστήρια στις μυστικές τοποθεσίες τους.
2: And we gotta put an end to all gain of function research.
0: Και θα πρέπει να σταματήσουμε επιτέλους την έρευνα gain of function.
2: No more creating synthetic chimeric viruses.
0: Πρέπει να σταματήσει αυτή η δημιουργία συνθετικών ιών χήμερας δηλαδή, έτσι λένε.
2: And we gotta destroy all of these modified pathogens.
0: Και θα πρέπει να καταστρέψουμε αυτά τα τροποποιημένα παθογόνα.
2: We cannot have another man-made pandemic.
0: Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί μία ακόμα ανθρωπίνως κατασκευασμένη πανδημία. Αυτά θα έπρεπε να τα ακούτε στα μεγαλύτερα κανάλια, αλλά δεν τα ακούτε. Γιατί στα μεγαλύτερα κανάλια πρέπει να σας ενημερώσουν για το κόμμα του Τσίπρα. Πρέπει να σας ενημερώσουν για τους μαθητευόμενους μάγους που θέλουν να σώσουν την Ελλάδα. Ένας έχει μιλήσει για τα βιολογικά εργαστήρια. Ένας. Όχι δύο, όχι τρεις. Ένας πολιτικός αρχηγός έχει μιλήσει για τον κίνδυνο των βιολογικών εργαστήριων. Και αυτός είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και αυτό δεν μπορείτε να το αφαιρέσετε. Όσο και αν επιθυμείτε να το αφαιρέσετε. Γιατί τώρα όλοι αυτοί οι μηχανισμοί της προπαγάνδας που έχουν στηθεί στον πατριωτικό χώρο, σε εισαγωγικά βάλει το αυτό, μπορεί να πάρουν τη συνέντευξη του Τούλση Γκάμπαρντ, γιατί την άκουσαν εδώ από τον Focus FM, γιατί από εδώ εξακολουθούν να ενημερώνονται, γιατί μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ασχέτως αν το παίζουν καρδινάλι. Θα το πάρουν, θα κάνουν δικό τους θέμα, αλλά δεν θα πούν ότι ο μόνος ο οποίος μίλησε για αυτά τα θέματα μέσα στη Βουλή. Θέλετε γιατί τα άκουγε από τον Focus FM, θέλετε γιατί εξακολουθεί για χρόνια να έχει την ίδια άποψη. Γιατί αυτά τα έλεγε από παλιά ο Βελόπουλος, δεν τα έλεγε τώρα. Εντάξει. Δεν έκανε την κολοτούμπα που έκανε ο Άδωνης, που έλεγε άλλα πράγματα για τα εμβόλια και τις υποχρεωτικότητες και μετά το γύρισε. Που έλεγε άλλα πράγματα για τον προσωπικό αριθμό και την ταυτότητα, την ψηφιακή και μετά το γύρισε. Τα ίδια έλεγε ο Βελόπουλος, τα ίδια λέει. Και επειδή ακριβώς δεν τον ελέγχει το σύστημα έχει καταφέρει να ελέγξει τους δίθεν αντισυστημικούς και χτυπάνε τον Βελόπουλο. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Θα σας ξεμπροσιάσω έναν. Γιατί αυτό το οποίο κάνετε είναι ένα βρώμικο παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι σαν αυτά τα βρώμικα και πολύ επικίνδυνα παιχνίδια τα οποία παίζουν τρελοί επιστήμονες με χρήματα της παγκόσμιας ελίτ μέσα σε βιολογικά εργαστήρια. Τέτοιοι είστε. Είστε τροποποιημένοι, παθογόνοι ή που μπορούν να φέρουν τον θάνατο του πατριωτικού χώρου. Σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά, εγώ δεν θα σας το επιτρέψω. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα Ντιμποτίτση. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο, δεν φεύγει κανείς.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε στο μεταξύ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, παρά την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Τη συμφωνία χαιρέτησαν ο ΙΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη της Δύσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της τόνισαν μεταξύ άλλων Κατάρ, Τουρκία και Ιαπωνία. Στην πολιτική επικαιρότητα, αντίστροφη μέτρηση για την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις Υποκλοπές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέφυγε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να δώσει σαφή απάντηση στο ερώτημα αν ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξέδωσαν συστατικές επιστολές στην Ιντελέξα που πιστοποιούσαν τη χρήση και την καλή λειτουργία του λογισμικού Πρέτατον στη χώρα μας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις για τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η ελληνική λύση δικαιώθηκε για ακόμη μία φορά, επειδή δεν βιάστηκε όπως όλα τα κόμματα εν βρασμό να καταθέσουν έτοιμα κλήσεις συγκεκριμένων ατόμων για την Επιτροπή. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν νέα στοιχεία, και το λέγαμε από την Παρασκευή, να κληθούν πέραν του κ. Ντίλιαν ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων Βαρβιτσιώτης, Μυρλής και ο Χαρπάς. Η στάση μας θεσμική και αποτελεσματική, τονίζει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τραγωδία στη Δράμα, όπου ένας 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του. Σοκ προκάλεσε περιστατικό που εκτυλίχθηκε χθες στο κέντρο υγείας Ψαχνών στην Εύβοια, όπου μεταφέρθηκε μια κοπέλα 21 ετών χωρίς τις αισθήσεις της. Η νεαρή κοπέλα κατέρευσε ξαφνικά. Δύσκολες στιγμές και στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου μια 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και πέθανε εν ώρα εργασίας. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα στο Γεώπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχές ή καταρακτώδεις βροχές στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 και τοπικά στα υπηρετικά τους 35 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές και πιθανότητα βροχών στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
4: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
7: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
8: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
2: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική, η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807. Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να νοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
9: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatics 50 μεζούρες 3,69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Στέφανο Δαμιανίδη στο μικρόφωνο. Έχουμε περάσει εσείς στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μαζί μας και σήμερα είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Είναι οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς. Αν θέλετε να βρείτε, να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να αγοράσετε σπίτι, διαμέρισμα, μεζονέτα, επαγγελματικό χώρο, όπου και αν είστε σε ολόκληρη την Ελλάδα, είναι πανελλαδική η κάλυψη. Μπορείτε να τους καλέσετε στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω και είναι μια ομάδα μεσιτών αποτελούμενη από περισσότερους από 20 μεσίτες άντρες και γυναίκες, οι οποίοι δεσμεύονται ότι δεν θα παραδώσουν ή δεν θα παραχωρήσουν ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες λοιπόν, 6940-66-70-71. 6940-66-70-71 και 2310-66-21-24. 2310-66-21-24 και 6940-66-70-71. Η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες σας περιμένει να τους καλέσετε και να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα, πολύ σημαντικό και σημειώστε το τηλέφωνο το οποίο θα σας πω σε λίγο, αν θέλετε να έχετε το πιο οικονομικό συμβόλαιο για κινητή τηλεφωνία. Ένα συμβόλαιο το οποίο δεν υπάρχει άλλο εφάμιλό του στην αγορά, είναι το πιο οικονομικό σε μεγάλη τηλεφωνική εταιρεία τηλεφωνίας, μεγάλη εταιρεία τηλεφωνίας, η οποία έχει δώσει μια προσφορά εξαιρετικά συμφέρουσα εδώ στον Focus FM 103,6 και είναι για όλους εσάς. Δηλαδή, εμείς εδώ την έχουμε κάνει. Εγώ προσωπικά έχω τρεις τέτοιες συνδέσεις για να καταλάβετε για την οικογένειά μου, για το κινητό τηλέφωνο. Γιατί είναι τα πάντα όλα περιόριστα, και τα τηλέφωνα προς κινητά και τηλέφωνα προς σταθερά και όσα μηνύματα θέλω μπορώ να στείλω. Και κλήσεις σε Ευρωπαϊκή Ένωση απεριόριστες σε χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως και 500 λεπτά για κλήσεις κάθε μήνα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστο διαδίκτυο, ίντερνετ, σε πολύ καλές ταχύτητες, στις καλύτερες δυνατές ταχύτητες που μπορεί να σου δώσει μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας με το όνομα που έχει η συγκεκριμένη. Και όλα αυτά μόνο με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα. 18 και 28, μπορεί να το πάρετε και ακόμα πιο φτηνά, κάπου 18 και 16 λεπτά άκουσα, κάποιοι το πήραν ανάλογα με ποια μέρα θα καλέσετε. Είναι εξαιρετικά χαμηλή η τιμή για το τι σας προσφέρει αυτό το πακέτο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω και να τους πείτε Focus FM 103,6. Αν δεν μπορείτε να πιάσετε γραμμή γιατί τα τηλέφωνα είναι πολλά, το καταλαβαίνετε γιατί είναι συμφέρον πολύ το οικονομικό αυτό πακέτο, θα τους στείλετε ένα μήνυμα είτε σε SMS είτε στο Viber και θα γράψετε Focus FM 103,6. Θα σας καλέσουν αυτοί με την πρώτη ευκαιρία. Άρα, ή καλείτε στο νούμερο που θα σας δώσω λέγοντάς τους Focus FM 103,6 ή στέλνετε μήνυμα στο νούμερο αυτό που θα σας δώσω είτε SMS είτε Viber και γράφετε Focus FM 103,6 και κάνετε την επαφή με την ομάδα της συγκεκριμένης κινητής τηλεφωνίας που θα σας δώσει αυτό το πακέτο το οποίο σας περιέγραψα, τα πάντα όλα περιόριστα με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα. 6951 957 332. Μία ακόμα φορά θα το πω, σημειώστε το. 6951 957 332. Τους λέτε Focus FM ή τους στέλνετε μήνυμα και κάνετε δικό σας αυτό το πολύ πολύ συμφέρον συμβόλαιο που πάρα πολλοί φίλοι ακροατές το έχουν πάρει και τους έχουμε ικανοποιήσει σε απόλυτο βαθμό. Όσο προλαβαίνετε, δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα θα έχουμε αυτή την προσφορά, αλλά όσοι προλαβαίνετε, καλείτε 6951-957-332. Λοιπόν, πάω να δώσω την καλημέρα μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα είναι μαζί μας. Είναι ο κύριος Νεκτάριος Ζαπέργολας, διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας από την αγαπημένη μας Αλεξανδρούπολη. Βρίσκεται εδώ σήμερα μαζί μας. Όχι Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, δίπλα έπεσα. Κύριε Ζαπέργολα, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus FM.
1: Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε πολλά θέματα σε εξέλιξη. Αν μου επιτρέπετε, επειδή το σχολίαζα νωρίτερα, κάθε χρόνο, γιατί αυτή η κυβέρνηση που έχουμε έχει αποφασίσει ότι ο Ιούνιος είναι ο μήνας των Gay Pride. Λοιπόν, κάθε χρόνο βλέπαμε κυβερνητικά στελέχη να φωτογραφίζονται στα Gay Pride. Σήμερα λοιπόν έψαξα να δω ποιοι από τους κυβερνητικούς πήγανε στο Gay Pride της Αθήνας του 2026. Δεν βρήκα κανέναν. Τι πιστεύετε τους έχει οδηγήσει να εξαφανιστούν από τα Gay Pride οι Νεοδημοκράτες?
1: Ομολογώ πως με φνιδιάζεται. Δεν ξέρω αν είναι για προεκλογικούς λόγους. Δεν φαντάζομαι κάποιον άλλον.
0: Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια.
1: Ναι. Αλλά απλώς το θράσος τους ήταν και τις προηγούμενες χρονιές άπειρο. Δηλαδή και σε άλλες προεκλογικές χρονιές πήγαιναν.
0: Ναι. Τώρα πρέπει να κάνω στροφή.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό.
0: Τώρα πρέπει να κάνω στροφή προς τα δεξιά, μάλλον. Γι' αυτό ίσως έχουν σφιχτεί.
1: Πιθανώς, γιατί υπάρχουν αρκετές παρεμβολές εκ δεξιών.
0: Ναι.
1: Και πρέπει λίγο να παρουσιάσουν ακριβώς αυτό που είπατε. Ναι.
0: Είναι αργά για δάκρυα, όμως. Είναι αργά για δάκρυα.
1: Απολύτως.
0: Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση για την οποία μιλάμε, πριν από λίγο καιρό, πέρασε ένα νόμο. Ο οποίος προσωπικά εδώ από μένα, αλλά και γενικότερα από τον Focus FM, αλλά και από εσάς, από ό,τι έχω διαβάσει, έχει στυλιτευθεί έτσι όπως θα έπρεπε. Και αναφέρομαι στον νόμο που δίνει αύξηση στους Μητροπολίτες και στον Αρχιεπίσκοπο. Αν εξαιρέσω τρεις Μητροπολίτες οι οποίοι είπαν ότι εμείς αυτά τα λεφτά θα τα δώσουμε εκεί και δεν θα τα πάρουμε εμείς, όλοι οι άλλοι σιωπή ηχθείως. Το σχόλιο σας, κύριε Δαπέργολα.
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ θα σας ομολογήσω ότι το είδα από μια άλλη πλευρά, έτσι, mm-hmm. την σκοπτική πλευρά, επειδή είμαστε σε κρίσιμη ηλικία τώρα και δεν μπορούμε να συγχυζόμαστε με τα πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν βαλτεί να μας τρελάνουν όλοι αυτοί. Είπα λοιπόν, και θα επαναλάβω αυτό που έγραψα και στο διαδίκτυο, ότι πολλοί κακώς φωνάζουν και ξεσηκώνονται όσοι διαμαρτύρονται, γιατί στην πραγματικότητα, σε σύγκριση με τις συνεχείς υπηρεσίες που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι στο καθεστώς,
0: mm-hmm.
1: αυτά που τους ανταποδίδει το καθεστώς είναι πραγματικά ψίχουλα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή να παρεθμίσουμε τις υπηρεσίες αυτές εντάχει, γιατί
0: ναι, ναι.
1: εντάξει, άμα τα αναλύσουμε θα μας βρει η νύχτα.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον.
1: Θυμηθείτε πρώτον τα έσχη που γινόταν επί ψευτοπανδημίας, με τους κλειδωμένους ναούς, στη διήμερη ανάσταση, με τα εμβόλια που τα προώθησα με τόση φανατική και απόλυτη βεβαιότητα και φυσικά τόσο κόσμο πήρα στο λαιμό τους. Θα το ξαναπούμε, τίποτα δεν θα μπορούσε η Χούντα Μητσοτάκη να κάνει από όλα όσα έκανε τότε, αν δεν υπήρχε η αμέριστη στήριξη της διοικούσας εκκλησίας.
0: Μάλιστα.
1: Ένα αυτό. Πάμε παρακάτω δεύτερον. Δεν θα περνούσε ποτέ ο σοδομονόμος, ούτε φυσικά και το δικαίωμα τεκνοθεσίας, όπου επίσης από τη μεριά της Εκκλησίας βασικά είχαμε είτε κάτι αστεία μισόλογα, είτε είχαμε δείξει διάντροπη σιωπή, είτε και ακόμα μεγαλύτερες έτσι, αθλειότητες. Θυμάμαι εγώ κάποιους Μητροπολίτες που υπονόμευαν προσπάθειες που τότε γίνονταν για να ξεσηκωθούν οι πιστοί και τους λέγανε όχι, μην βγείτε στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Αλλά,
1: τρίτον.
0: Συγγνώμη λίγο, πριν να πάμε στο τρίτον, στο δεύτερο,
1: ναι.
0: ήταν εξοργιστικό βέβαια και ακόμα και αυτοί οι οποίοι τοποθετήθηκαν έστω και με μισόλογα, η ευκολία με την οποία λίγους μήνες αργότερα, μια χαρά μέσα στους ναούς τους έβγαιναν φωτογραφίες μαζί με αυτούς οι οποίοι ψήφισαν τον νόμο.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι μια βέβαια μόνιμη κατάθεση. Με όλους αυτούς τους προδότες πολιτικούς σε όλα τα μέτωπα. Οι επίσκοποι μας συνεχίζουν να χαριεντίζονται δημοσίως αντί να τους έχουν πετάξει με τις κλωτσικές έξω από τις εκκλησίες εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πραγματικά επίσης προκλητικό και δείχνει ακριβώς αυτή τη στενή σχέση, η οποία είναι μια σχέση, θα έλεγα εγώ, σοβιετικού νεοσυριανικού τύπου. Είναι λογικό λοιπόν να ανταμείβονται για τις υπηρεσίες τους. Επίσης, λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Θυμηθείτε και αυτά που πάει να κάνει τώρα, που κάνει μάλλον, τα προωθεί το καθεστώς με την νέα ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό, έτσι.
0: Mm-hmm, βέβαια.
1: Αν έβγαιναν απέναντι οι Μητροπολίτες, αντί να στηρίξουν και να προωθούν τον ψηφιακό εφιάλτη οι ίδιοι, γιατί αυτό κάνουν από άμβονος, οι πιο πολλοί από αυτούς, πάλι δεν θα περνούσε τίποτα από όλα αυτά. Δεν θα περνούσε ούτε και η προδοσία της Μακεδονίας. Ούτε και αυτό το ξεπούλημα της πατρίδας που βλέπουμε, που ξεπουλιέται από τις κυβερνώσεις συμμορίες Τσίπρα και Μητσοτάκη. Όπου πάλι έχουμε εκκλησιαστική αφωνία και κάτι ανέσχυντες δηλώσεις του τύπου «Με αυτά εμείς δεν ασχολούμαστε γιατί είναι πολιτικά θέματα». Τέτοια ντροπή. Και για να μην μιλήσω βέβαια και για την τεράστια ευθύνη που έχουν οι επίσκοποι στο ενεξελίξει οικουμενιστικό ξεχαρβάλωμα της Ορθοδοξίας μας, τους εναγκαλισμούς με τους παπικούς, με τους αιρετικούς, με όλη την προώθηση της νεοταξικής ατζέντας. Όπως βέβαια και στο έργο της βεβήλωσης και αποιεροποίησης που
0: βέβαια.
1: Συνεχίζεται καθημερινά.
0: Βέβαια.
1: Αν πάλι προχθές ο Μητροπολίτης ασκεί στη Θεσσαλονίκη, το έχετε δει φαντάζομαι,
0: το είδα.
1: Μαγάρισε κι άλλο ναό. Έβαλε τενόρους και πιάνα σε μια ιστορική εκκλησία της πόλης, τον Άγιο Μινά.
0: Από τις ιστορικότερες του κέντρου.
1: Τα ίδια είχαμε και στα Γιάννενα με τον εκεί Μητροπολίτη, που το θυμόμαστε φυσικά καλά να φοράει τη μάσκα μέχρι τα φρύδια πάνω από το Άγιο Ποτήριο, μην πάει και κολλήσει κορονοϊό τότε, από τον Χριστό. Που γέμισε καθώς μια εκκλησία με μια τεράστια ορχήστρα με βιολιά. Όλη αυτή η διάλυση της εκκλησιαστικής τάξης και των δογμάτων και της λειτουργικής ζωής, στην οποία πρωτοστατεί η διοικούσα εκκλησία, είναι επίσης, κύριε Δαμιανίδη, μια συνεχής υπηρεσία προς το καθεστώς, γιατί ξέρουμε καλά ότι αυτό καθεστώς το πολιτικό δεν είναι ελληνικό. Δεν μιλάμε για κυβερνήσεις ελληνικών συμφερόντων. Μιλάμε για Μιλάμε για άθλια νεοεποχήτικα πιόνια και νεοταξικά γιουσουφάκια ξέρων αφεντικών. Αυτοί εκτελούν εντολές και απλώς διεκπεραιώνουν τη διάλυση της πατρίδας μας σε όλα τα επίπεδα. Και το οικονομικό και το κοινωνικό και φυσικά πάνω απ' όλα το πνευματικό. Όταν λοιπόν σε αυτόν τον κατήφορο τόσο μεγάλη είναι η συμβολή της διοικούσας εκκλησίας και τόσο στενή αυτή η συμπόρευση με το καθεστώς, είπατε και πριν αυτό που συνεχίζουμε στους ναούς να τριγυρνάνε μαζί και να φωτογραφίζονται. Εγώ δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί να μην αυξηθούν οι μισθοί. Δηλαδή είναι λίγο πράγμα που τόσο κόσμο ελέγχουν αυτοί οι άνθρωποι ή έστω επηρεάζουν.
0: Τα γραμμάτια πρέπει να ξεπληρώνονται πάντα, κύριε Ταπεργούλα, έτσι.
1: Ναι, δείτε πόσο κόσμο επηρεάζουν, πόσο μεγάλο μέρος του ποιμνίου το κρατάνε ακόμα αποκοιμισμένο, ζαλισμένο, ακατήχητο και υπάκουο. Μην μιλάτε, υπακούστε σε όλα. Θα το ξαναπώ λοιπόν, πολύ μικρές στην πραγματικότητα οι αυξήσεις. Ναι. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν στο καθεστώς αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά ανεκτήμητα. Αλλά τώρα να πω και δύο λόγια για αυτό που είπατε για τους Μητροπολίτες οι οποίοι αντέδρασαν.
0: Ναι.
1: Φυσικά δεν θα τα τσουβαλιάσουμε όλα. Δεν είναι όλοι προφανώς εντολοδόχοι άνωθεν εντολών. Αλλά δυστυχώς ακόμα και αυτοί που διαφωνούν και που δεν θέλουν τις μισθολογικές αυξήσεις, φοβάμαι ότι και για αυτούς είναι λίγο αργά για δάκρυα. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ σοβαρή την αντίδραση κάποιων που λένε θα τα πάρω και θα τα δώσω στα ιδρύματα.
0: Ναι.
1: Όχι κύριε, να μην τα πάρεις, γιατί αν τα πάρεις είναι σαν να αποδέχεσαι την επιλογή του καθεστώτος να σε εκθέσει. Και είναι σαν να επαναπάβει τη συνείδησή σου ότι εγώ εντάξει τα πήρα και τα έδωσα. Όχι, να βγεις και να πεις μην τολμήσετε να μας τα δώσετε και να σηκώσεις θύελλα για να περάσει η διάταξη. Αλλά δυστυχώς κύριε Δαμιανίδη, πού να δούμε θύελλες. Η κερί είναι τόσο εφιαλτική που δυστυχώς απαιτούν επιτακτικά πολλούς καντιώτιδες. Πολλούς καντιώτιδες.
0: Πολλούς.
1: Και όχι μόνο δεν βλέπουμε πολλούς εμείς, ούτε κανένα που στοιχειοδός του μοιάζει.
0: Τίποτα, όχι, τι θύελα. Μπουνάτσα στα, και πώς το λένε, αέρα στα πανιά του καθεστώτος είναι.
1: Πραγματικά, και οι αντιδράσεις όσων διαφωνούμε την όλη κατάντια είναι δυστυχώς απλώς σε επίπεδο ψιθύρων ή συγγραφής κάποιων μιλίχιων κειμένων. Αλλά φοβάμαι ότι τέτοιοι ψίθυροι είναι ανούσιοι και ανεπαρκείς να καθόμαστε να τα λέμε μεταξύ μας. Σε γερούς που χρειάζονται κραυγές και γροθιές στο τραπέζι. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα. Απλά τώρα σκεπτόμενος αυτά τα οποία λέτε μου ήρθε στο μυαλό. Γιατί μιλάμε για την ιεραρχία της Εκκλησίας, αλλά ξέρετε, θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουμε ένα αποκούμπι από το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος όμως, κύριε Δαπέργολα, και πάλι χωρίς να θέλω να τσουβαλιάσω όλους, αλλά δυστυχώς πολλά από τα μεγάλα μοναστήρια του Αγίου Όρους επιλέγουν αυτή τη σιωπή, επιλέγουν να φωτογραφίζονται με υπουργούς και πρωθυπουργούς οι οποίοι περνάνε αυτούς τους νόμους και μάλιστα αντί να ξεσηκωθεί θύελλα έστω από το περιβόλι της Παναγιάς, πάλι πλησιάζοντας τις εκλογές, διαπιστώνω μικροκομματικά παιχνίδια μέσα από το όρος. Δεν είναι απαράδεκτο αυτό, εσείς τι πιστεύετε?
1: Η σιωπή την παρατηρούμε δυστυχώς, κύριε Δαμιανίδη, από τα καλά μοναστήρια. Δηλαδή από κάποια μοναστήρια που ακόμα θεωρητικά, καλά εντός εισαγωγικών, κάποια που θεωρητικά έχουν μείνει όρθια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο λυπηρό.
0: Ναι.
1: Από τους άλλους που έχουν προσκυνήσει, παρατηρούμε πλήρη σύνταξη με το καθεστώς και με τους Ουκρανούς και με όλη αυτή την, και τον οικομερισμό και όλη αυτή την έκπτωση. Δυστυχώς ισχύει και αυτό που είπαμε και πριν για τους επισκόπους. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι διαφωνούν και που έχουν σωστό φρόνημα. Αλλά δεν αρκεί να διαφωνείς, πρέπει να το λες και να το ανακοινώνεις, να το περνάς προς τα έξω και να αντιδράς. Δεν γίνεται σε αυτούς τους καιρούς να σιωπάς. Από φόβο, δεν ξέρω από τι άλλο, από κάποια εξάρτηση, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε. Είναι τόσο μεγάλη η κατηφόρα και δεν μπορείς εσύ, ακόμα και αν διαφωνείς, να συντάσσεσαι ουσιαστικά, γιατί και ο σιωπών δοκή συνενήν, έτσι.
0: Βέβαια, αυτή η δεινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ιεραρχία της Εκκλησίας στην χώρα μας δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό εδώ δικό μας στην Ελλάδα. Και στην Κύπρο, η Εκκλησία της Κύπρου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Με αυτή την ιστορία με τον τυχικό, τι γίνεται, κύριε Ταπεργούλα?
1: Τα ίδια δυστυχώς έχουμε και στην Κύπρο και χειρότερα. Κοσμική ψυχική, οικουμενισμός, μασονία, τα πάντα. Εδώ και μήνες τώρα ζούμε αυτή την αθλειότητα με τον Μητροπολίτη Τυχικό, τον οποίο τον ξύλωσε με το έτσι θέλω. Βιαίως και απολύτως αντικανονικά αυτός εκεί που παριστάνει τον Αρχιεπίσκοπο, επειδή ο τυχικός δεν είναι οικουμενιστής και δεν ήταν πυθύμιος, έτσι. Είδαμε επιμήνες λοιπόν ένα σωρό αθλειότητες και παραβάσεις των ιερών κανόνων, mm-hmm. και μια πλήρη διαφεύγωση της αλήθειας,
0: Δολοφονία χαρακτήρα, θα τολμώ να πω.
1: Εντελώς, εντελώς, εντελώς. Και προχτές είδαμε και την δύσκολη ενθρόνηση του νέου ψευδομητροπολίτη Πάχου, και τον αποκαλώ έτσι, γιατί βέβαια η ενθρόνηση είναι απολύτως αντικανονική και άκυρη. Ο κύριος αυτός είναι μιχεπιβάτης του επισκοπικού θρόνου. Ξέρετε, σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, μιχεπιβάτης θεωρείται ο Μητροπολίτης που μπαίνει σε μια, που τοποθετείται σε μια ήδη κατηλημένη επαρχία. Αυτό το πράγμα, αυτή η λέξη μιχεπιβασία είναι σύνθετη. Από τις λέξεις μιχεία, δηλαδή πνευματική μιχεία εννοούμε, και επιβαίνω. Είναι μια από τις πιο βαριές εκκλησιαστικές παραβάσεις. Δεν είναι απλώς διοικητική αντικανονικότητα. Θεωρείται πνευματική μιχεία και παράνομος φετερισμός. Η Εκκλησία λοιπόν εδώ και αιώνες θεωρεί ότι όταν ένας επίσκοπος είναι εν ζωή, δεν έχει καταδικαστεί κανονικά, δεν αποδέχεται την έκπτωση και προσπαθεί να αποκατασταθεί, τότε κάθε προσπάθεια κατάληψης αυτού του επισκοπικού θρόνου αποτελεί παράβαση, μιχεπιβασία. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ξεκάθαρη τέτοια περίπτωση, γιατί και αντικανονικά εκδιώχθηκε ο τυχικός, χωρίς απολύτως καμιά πραγματική κατηγορία, και αντικανονικά εκδικάστηκε η προσφυγή του στο Πατριαρχείο, γιατί αυτό το αποφάνθηκε τις προάλλες και η κοσμική δικαιοσύνη. Και απολύτως άκυρος βέβαια και ανάξιος είναι ο διάδοχος του. Πράγμα φυσικά που το φόρασαν για πολλοί παφίτες προχθές.
0: Ναι.
1: Στην τελετή αυτή που έγινε. Αλλά βέβαια και αυτό αγνοήθηκε. Σε άλλη μια παραβίαση, ξέρετε, κανόνα που ισχύει εδώ και πολλούς αιώνες και που λέει ότι αυτό, δηλαδή να φωνάξει ανάξιος, αρκεί για να σταματήσει την ενθρόνηση μέχρι να εξεταστεί και να εντοπιστεί,
0: ενώ,
1: να διευκρινιστεί η αλήθεια.
0: Ενώ ακούστηκε το ανάξιος
1: από πολλούς, συνεχίστηκε κανονικά αυτή η τελετή. Αλλά δυστυχώς, κύριε Δαμιανίδη, είμαστε στη φάση που όσα ισχύουν εδώ και αιώνες από πλευράς εκκλησιαστικής τάξης και κανόνων, πλέον κάθε μέρα πραγματικά καθημερινά παραβιάζονται ανερυθρίαστα και απορρίπτονται. Το είπαμε και άλλη φορά, αυτοί οι λυκοποιημένες έχουν ξεσαλώσει, είναι λες και έχουν δαιμονιστεί. Κάνουν κυριολεκτικά ό,τι θέλουν, δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο.
0: Κύριε Δαπέργολα,
1: και τώρα ξύλωσαν λοιπόν εκεί στην Κύπρο ένα πραγματικό επίσκοπο, καθαρό και ορθόδοξο, και βάλαν ένα γνωστό οικουμενιστή, ο οποίος βέβαια είναι γνωστός, έτσι, είναι απολύτως πρόθυμος και υπάκουος. Ήδη στο βιογραφικό του έχει μεταξύ άλλων το ότι δέχτηκε να ψάλει την νεκρόσιμη ακολουθία σε αποτέφρωση. Δεν το ξέρετε αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ήδη λοιπόν τα πιστήρια, και είναι και φιλοπαπικός και όλα αυτά, ήδη τα πιστήρια είναι επαρκή για να αντιληφθούμε όλοι μας τι ξεσάλωμα με αιρετικούς και τι είναι ο εποχήτικο πάρτι θα δούμε εφ' εκεί στην Πάφου. Αλλά ξέρετε, ό,τι και να μας πούν αυτοί οι υλικοποιημένες, όσα ψέματα και αν επινοήσουν, την αλήθεια δεν θα την αλλάξουν, κύριε Δαμιανίδη. Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα την βλέπουν και θα φωνάσουν και θα αγωνίζονται για αυτήν.
0: Ένα μόνο σύντομο σχόλιο θέλω, επειδή μπαίνετε σε αίθουσες και διδάσκετε. Έλεγα νωρίτερα για την Ανδρομέδα. Τον Ανδρομέδα, συγγνώμη. Ο Ανδρομέδας είναι ένας άνδρας ο οποίος ντύνεται γυναίκα και διδάσκει μέσα σε σχολεία δημοτικά. Πόσο λογικό σας ακούγεται αυτό?
1: Αν ζούσε σήμερα ο Πατροκοσμάς ο Αιτωλός, δεν θα έλεγε χτίστε σχολεία, ανοίξτε σχολεία, θα έλεγε γκρεμίστε τα και κάψτε τα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Πλέον τα σχολεία, κύριε Δαμιανίδη, έχουν γίνει εκμαυλιστήρια, επίσημα εκμαυλιστήρια και εκολαπτήρια της νέας τάξης και της νέας εποχής. Πλην κάποιων εξαιρέσεων και κάποιων ανθρώπων και κάποιων δασκάλων και κάποιων διευθυντών σε διάφορα σημεία που προσπαθούν και αγωνίζονται και φυσικά και διώκονται γι' αυτό ή είναι δαχτυλοδεικτούμενοι με την κακή έννοια, ως επιτοπλίστων η εκπαίδευση ακολουθεί την ίδια κατηφόρα που ακολουθούν και όλα τα υπόλοιπα μέσα σε αυτούς τους εφιαλτικούς καιρούς που ζούμε. Βλέπουμε λοιπόν και αυτό που είπατε και θα δούμε και χειρότερα εφ' εξής, φοβάμαι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ κύριε Δαπέργολα, καλή δύναμη.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Focus 103,6. Ο Ανδρομέδας, φίλε. Ο Ανδρομέδας, μαξιά, μαζί στον μπράτσο του έχει μια πώς τη λένε, μια φλέβα. Εγώ τέτοια δεν έχω στο λαιμό μου. Ο Ανδρομέδας μπαίνει, κάνει μάθημα στα παιδάκια. Πάμε στην κάρτα Yes Club. Ανδρέας Μεϊμάρης, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα.
2: Το πίσα και πούπουλα, το ξέρεις. Πίσα και πούπουλα. Άντε, μπράβο. Έχουμε τρελαθεί. Και επειδή η ελληνική γλώσσα κρυπολογεί, έτσι, δεν... Ό,τι λέει αυτό εννοεί.
0: Ναι.
2: Το άξιος με το ανάξιος είναι το προσθετικό μπροστά. Και ειδικά όπως τα έχουν κάνει σε όλους τους τομείς, δυστυχώς παρατηρούμε και δεν κάνουμε τίποτα σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει σε όλη τη χώρα. και πόσο παραπάνω στην υγεία.
0: Τώρα εντάξει, έχει χτυπήσει και το πόδι του. Έκανε χειρουργείο εκτάκτος ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Τώρα γι' αυτό λίγο μπορεί να ταλαιπωρηθείτε στην υγεία. Περαστικά να πούμε στον Άδωνη. Ναι, δεν θα προλάβει το Μουντιάλ. Δεν μπορεί να παίξει τένις τώρα. Λοιπόν, κάρτα υγεία σε Club, δώσε μας τα καλύτερα σήμερα. Τι είναι η κάρτα υγεία σε Club, γιατί πρέπει να την εμπιστευτούμε.
2: Η κάρτα υγεία σε Club εδώ και 17 χρόνια δίνει λύσεις σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Έλληνες, διασφαλίζοντάς τους και γραπτός, χωρίς ψηλά γράμματα, ότι θα έχουν πρόσβαση στις καλύτερες κλινικές από όπου και αν μας ακούνε, Χίο, Κερκύρα, Μυτιλίνη, Κρητή, Ροδό. Δεν είναι μόνο για Κερσαία Ελλάδα, είναι για όλη την Ελλάδα. Χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό, να μπορεί ο άλλος, επιδεικνύοντας την κάρτα του, αξιοπρεπέστατα να πηγαίνει στην κλινική, να τον βλέπει η ιατρός, όσες φορές και αν χρειαστεί, να μην δίνει κατοστάρικο στην κάθε επίσκεψη, εντελώς δωρεάν. Να έχει ανα πάσα στιγμή με την 24ωρη γραμμή το 2313-253-333 δωρεάν μεταφορά με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Όσες φορές και αν μου συμπεί κάτι, ό,τι και να χρηστεί για μένα ή για την οικογένειά μου. Τις εξετάσεις μου δε να διασφαλίζει μετά από μεγάλη προσπάθεια που έχουμε κάνει, γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, βελτιωνόμαστε. Να μπορούμε να απορροφούμε και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ, τη χρηματοδοτούμε εμείς να μην πληρώνει ο Κοσμάκης. Έστω για να είναι υπέρυχο άνω κάτω χιλίας 28 ευρώ τη συμμετοχή ή τη σκή για αιματολογικές, εντελώς δωρεάν οι εξετάσεις του. Όσες φορές κανεί να τις κάνει, τις δικαιολογούμε εντελώς δωρεάν, αλλά και για ανέργους και ανασφάλιστους πάλι δωρεάν check-up. Και ακόμα έκπτωση 50% σε οποιαδήποτε επέμβαση χρειαστεί ή νοσηλεία. Η κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ διασφαλίζει με νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων ακόμα τα μέλη του ΕΦΚΛΑΠ, ακόμα και αιμοληψίες κατοίκων, ακόμα και τράπεζα αίματος που έχουμε αν χρειαστεί συνάνθρωπός μας αίμα. Και όλο αυτό το έχεις με 100 ευρώ το χρόνο την ατομική. Αλλά ακροατές του Focus FM 2313-253-333, 6 άτομα. Διετές πρόγραμμα 150 ευρώ. Όλοι όσοι τηλεφωνήσουν τώρα 2313-253-333 θα έχουν διετές πρόγραμμα 6 άτομα. 150 ευρώ. Είμαστε δίπλα στον κόσμο και ειδικά στους ακροατές του Focus FM.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
0: Γρήγορα διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο με μια συνέντευξη η οποία θα συζητηθεί. Πάμε.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
4: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία,
7: Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Λοιπόν, για να μην

0: Η συνέντευξη λοιπόν με τον κύριο Βασιλάκη.
1: Πολλές φορές έχω πει και το πιστεύω ακράδαντα ότι ο πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα είναι ένα πολύ σεβαστό 40%. Το βασικό του πρόβλημα είναι ότι είναι πολυδιασπασμένος. Ποιος είναι πατριώτης? Μεγάλη συζήτηση, μεγάλη κουβέντα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι υπάρχουν πολλά πατριωτικά κόμματα και σε ένα τέτοιο φιλόξενο πατριωτικό κόμμα βρίσκομαι σήμερα στην Κυκλική Δημοκρατία. Και θα έχω τη δυνατότητα να συνομιλήσω με τον πρόεδρο της Κυκλικής Δημοκρατίας, τον κύριο Ηλία Βασιλάκη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Δαμιανίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω. Πατριωτικός χώρος, ποιος είναι ο πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα?
2: Κοίταξε να δεις, ο καθένας όπως το θέλει στο μυαλό του. Πολλοί ευαγγελίζονται ότι είναι πατριώτες και στο τέλος προδίδουν την Ελλάδα και πουλάνε κομμάτια της.
1: Έχουμε δει πολλούς τέτοιους.
2: Ας το αφήσουμε λίγο αυτό προς το παρόν στην άκρη.
1: Ναι.
2: Εμείς λέμε ότι είμαστε ένα κόμμα πατριωτικό, χριστιανικό κόμμα, γιατί στην Ελλάδα είμαστε και βάσει συντάγματος θα έπρεπε η κάθε κυβέρνηση να εμπεδώνει το αίσθημα, έτσι λέει το άρθρο του συντάγματος συγκεκριμένο, το θρησκευτικό έλλειμμα των Ελλήνων Ορθοδόξων. Πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε, αλλά θα τα πάρουμε σιγά σιγά ένα-ένα όλα.
1: Ακούω πατρίδα, ακούω θρησκεία, ακούω οικογένεια φαντάζομαι.
2: Απολύτως.
1: Είναι ένα τρίπτυχο το οποίο είναι...
2: Το οποίο μπορεί να παραπέμπει σε κάποιους σε άλλες εποχές, όμως εγώ θα ήθελα να πω ότι έλεγε και ο Αείμνης του Σαβέροφ ότι κατηγορούμε κάποιες επταετίες ως χούντα, αλλά να προσέξουν οι επόμενες επταετίες που θα έρθουν όπως αυτοί που ζούμε, να δούμε ποιοι τελικά ήταν χούντα για το λαό.
1: Κάποιος θα σας έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το σπίτι του πατριώτη Έλληνα. Όχι.
2: Η Νέα Δημοκρατία η σημερινή μπορώ να την παρομοιάσω με την δημοκρατία του Κιμ Γιον Κουνγκ.
1: Δεν είναι δημοκρατία, από ό,τι ξέρω.
2: Γιατί εδώ έχουμε δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Άρα δεν έχουμε δημοκρατία.
2: Φυσικά δεν έχουμε δημοκρατία. Και να ξεκινήσω να πάρω ένα παράδειγμα. Δείτε όταν ο Κιμ βγαίνει κάπου, πώς οι παρουσιαστές ή οι παρουσιάστρες κλαίνε από συγκίνηση κτλ. Το ίδιο δεν βλέπετε σε κάποια μεγάλα κανάλια να συμβαίνει εδώ?
1: Καλά, στην Κορέα κλαίνε γιατί άμα δεν κλάψουν θα τους πάρει το κεφάλι ο Κιμ.
2: Εδώ κλαίνε γιατί άμα δεν κάνουν αυτό που πρέπει θα πάρουν τα δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
1: Μάλιστα. Ποια θεωρείτε, αν μπορούσα να σας ρωτήσω, ποια θεωρείτε, ωραία, δεν έχουμε δημοκρατία και την επταετία του Μητσοτάκη, έτσι, την επταετία αυτής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν θυμίζει Νέα Δημοκρατία, θυμίζει κάτι άλλο, ένα μπλεγμένο κράμα τέλος πάντων. Ποια θεωρείτε ότι ήταν τα μεγαλύτερα εγκλήματα αυτής της επταετίας?
2: Ήτανε η φτωχοποίηση του λαού.
1: Μάλιστα.
2: Το μεγαλύτερο έγκλημα ήταν η φτωχοποίηση του λαού. Ήταν η εξάπλωση και η απελευθέρωση των καρτέλ. Ήτανε το χρήμα στους λίγους και δεν μας ενδιαφέρουν οι φτωχοί. Ήτανε όλα τα θέματα, έχουν κατέβει σε τέτοιο βαθμό, έχουν καταρακωθεί τα πάντα. Τα ήθη, τα έθιμα. Βλέπετε έξω ότι βία υπάρχει. Δεν είναι μόνο δικογενειακή βία, είναι βία στους ανηλίκους, είναι βία στους δρόμους, είναι η ισλαμοποίηση που μας έχει καταλάβει και αυτό θα είναι το χειρότερο και θα το δούμε τα επόμενα χρόνια. Πραγματικά είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Είναι η υπογεννητικότητα. Κανένας δεν φροντίζει για την οικογένεια. Είναι η μικρή μισθή όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Πάρτε δασκάλους, θα σας πω. Πάρτε αστυνομικούς. Πάρτε λιμενικούς, πυροσβέστες, νοσηλευτές. Αυτοί που πάνε στα νησιά για να πάρουν 8 κατοστάρικα και ψάχνουν σπίτι και πρέπει να δώσουν 6-7 κατοστάρικα για σπίτι και τέλος Απριλίου τους βγάζουν. Ήτανε η απελευθέρωση χωρίς κανένα όριο των NBRB. Ήτανε η Golden Visa. Βλέπετε να γίνεται κάποια προσπάθεια, κάτι? Ήτανε να πάμε στα funds, θέλετε? 300.000 περίπου είναι φέτος τα ακίνητα που βγαίνουν σε πληστηριασμό. Κάποιοι χάνουν τα σπίτια τους. Κάποιοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Είναι απόλυτη φτωχοποίηση. Και όταν ακούω και μιλάνε για σταθερότητα από τη Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, αν ψηφίσετε εμάς θα έχουμε σταθερότητα. Αυτή τη σταθερότητα θέλει ο Έλληνας.
1: Αυτό είναι αστάθεια.
2: Εντελώς αστάθεια. Αυτή είναι η πλήρης φτωχοποίηση. Και όπως λέει και ο φίλος μου Κυριάκος Βελόπουλος, τον οποίο εκτιμώ, και συμφωνώ σε πάρα πολλά από αυτά που λέει.
1: Θα έρθουμε και στον Κυριάκο.
2: Έχουν κάνει πολύ μεγάλες περιουσίες τελευταία κάποιοι υπουργοί και κάποιοι βουλευτές. Την ώρα που οι Έλληνες πολίτες πεινάνε.
1: Ισχύει.
2: Την ώρα που οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να βγάλουν μετά τις 20 του μήνα. Να τα δούμε, κύριε Δαμιανίδη, αυτά. Να τα πούμε στον κόσμο έξω αυτά.
1: Τα ζει ο κόσμος.
2: Και να μην. Τώρα περάσαν από το Μητσοτάκη Χάος, περάσαν σε άλλο.

0: Στη σταθερότητα δεν εννοούμε, λέει, την οικονομική ή την πολιτική. Εννοούμε, λέει, ότι πρέπει να έχουμε πολιτική σταθερότητα γιατί έχουμε τον κίνδυνο της εξανατολών Τουρκίας.
1: Θεωρείτε ο νόμος για το γάμο των ομοφυλοφίλων που δίνει τεκνοθεσία ήταν ένα από τα βασικά εγκλήματα της Νέας Δημοκρατίας?
0: Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους ομοφυλόφιλους να κάνουν ό,τι θέλουν σπίτι τους. Μάλιστα, όταν κάναμε τη διακήρυξη πριν 3 χρόνια, που είχαμε 1000 άτομα εκεί, αλλά κανένα μέσο δεν μας έπαιξε, δεν πειράζει, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Είχαμε πει ένα πράγμα. Ότι κανονικά θα έπρεπε να απαγορεύεται η κυκλοφορία τους πριν τις 11 το βράδυ, εφόσον δεν είναι ντυμένοι στο φύλλο τους που αντιπροσωπεύουν.
1: Εντάξει, θα έλεγε κάποιος ότι αυτό είναι. Προφανώς κάνετε λίγο.
0: Δεν με ενδιαφέρει ρατσιστή, θα με πείτε, πείτε με ρατσιστή, δεν με πειράζει. Μπορείτε να με πείτε και εθνικιστή, μπορείτε να με πείτε και ομοφοβικό. Αλλά.
1: Όχι, εγώ μακριά από μένα αυτές τις ταμπέλες. Απλά είναι λίγο τραβηγμένο αυτό το πράγμα.
0: Όταν φτάνουμε με ένα νομοσχέδιο να δίνουμε υιοθεσίες, αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι. Οποιαδήποτε κυβέρνηση βγει μετά από αυτές τις εκλογές, πρώτο μέλημά της είναι ότι θα πρέπει να καταργηθεί αυτό το άρθρο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
1: Εκτός αν δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτοί θα το στηρίξουν. Αν είναι το ΠΑΣΟΚ. Συγγνώμη λίγο. Το νομοσχέδιο αυτό το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Βασιλάκη. Το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Όχι όλοι. Το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία σε στήριξη με το ΠΑΣΟΚ, με το ΣΥΡΙΖΑ, με την Νέα Αριστερά και με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Εάν συμφωνούσαμε με όλους αυτούς ως πολιτική κίνηση, η κυκλική δημοκρατία, δεν θα υπήρχε λόγος και να κατεβούμε και να κάνουμε την πολιτική κίνηση που λέγεται κυκλική δημοκρατία. Σαφώς και διαφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Ένα από αυτά που διαφωνούμε είναι και η στήριξη σε τέτοια νομοσχέδια.
1: Ωραία. Εγώ να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε κιόλας. Σας ακούω να μου ξεδιπλώνετε μία σειρά θέσεων που έχει η κυκλική δημοκρατία και αυτό σας τιμά γιατί άλλα κόμματα, ξέρετε, δεν μιλάνε, δεν παίρνουν θέση. Δηλαδή, βλέπουμε κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή παίζουν δεύτερο-τρίτο θέμα σε κάθε δελτίο ειδήσεων. Παρά το γεγονός ότι δεν ξέρουμε ποια είναι η θέση τους για μία σειρά ζητημάτων τα οποία ακροθυγώς έτσι θίξαμε στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής και διαδικτυακής αυτής κουβέντας που κάνουμε. Είπατε για πατρίδα, είπατε για θρησκεία, είπατε για οικογένεια, είπατε για εθνικά θέματα, είπατε για οικονομία. Είπατε για το γάμο των ομοφυλόφιλων, θα μπορούσα να ρωτήσω πάρα πολλά θέματα. Είπατε δημογραφικό, είπατε λαθρομετανάστες, ΜΚΟ, φαντάζομαι. Και αναφέρατε και τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Αναφέρατε τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Ως φίλος σας, δεν ξέρω αν γνωρίζεστε, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, την ατζέντα την οποία περιγράφεται, την έχει ενστερνιστεί τα τελευταία 7 χρόνια που είναι μέσα στο Κοινοβούλιο, με την Ελληνική Λύση. Και πάνω κάτω λέμε τα ίδια πράγματα. Γιατί λοιπόν θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ένα κόμμα όπως η Κυκλική Δημοκρατία, ενώ. Καλύπτεστε, δεν ξέρω σε τι ποσοστό καλύπτεστε, από τις θέσεις που εκφράζει η Ελληνική Λύση, ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Εμείς, από τις θέσεις που εκφράζει ο κύριος Βελόπουλος, καταρχήν προσωπικά δεν έτυχε να γνωριστούμε. Απλά τον παρακολουθώ. Έτυχε κάποτε παλαιότερα, αλλά δεν θέλω να το επικαλεστώ. Ωστόσο, συμφωνούμε σε ένα ποσοστό που αγγίζει και ακόμα για το 85-90%.
1: Πολύ
0: μεγάλο. Δεν συμφωνούμε απόλυτα σε κάποια πράγματα.
1: Okay.
0: Δεν μπορώ να βάλω ποσοστά με άλλο κόμμα από τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει
1: αυτό
0: ο κάθε γνήσιος
1: δημοκράτης. Λέει αυτό.
0: Δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει 17 πρώην υπουργούς σημειτικούς.
1: Ισχύει.
0: Έχει μέσα μία υπουργό πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, η οποία έκανε την έκθεση των αλόκοτων. Να τα πάρουμε ένα-ένα να τα δούμε όλα. Έχει δηλαδή, δεν μπορούσε να βρει η Νέα Δημοκρατία έναν μπλε υπουργό δικαιοσύνης, έναν μπλε υπουργό προστασίας του πολίτη, έναν μπλε υπουργό ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και έπρεπε να έχει τον Πιερακάκη
1: ή
0: και όλους
1: τους άλλους. Ξέρετε κάτι.
0: Ή η μόνη ικανή ήταν η σημειτική προερχόμενη.
1: Προφανώς και είναι ένα άνοιγμα το οποίο κάνει ο σημειτικός για μένα, ναι. Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Άρα να συμφωνήσουμε σε κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μπλε ακρίδες. Είναι πράσινο-μπλε οι ακρίδες.
1: Δεν θα διαφωνήσω.
0: Αυτό που είναι σήμερα είναι ένα αποτέλεσμα ενός Φραγκενστάιν Μητσοτάκη.
1: Ο Φραγκενστάιν Μητσοτάκης, μου αρέσει αυτός ο όρος, το χρησιμοποιώ και εγώ στο ραδιόφωνο. Ο Φραγκενστάιν Μητσοτάκης. Ποιος φοβάται? Φοβάται ο Μητσοτάκης το Σαμαρά? Να ξεκινήσω από το Σαμαρά.
0: Απόλυτα.
1: Το φοβάται.
0: Απόλυτα.
1: Ναι.
0: Είναι η κατάρρευση.
1: Είναι η κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εννοείται.
1: Γιατί?
0: Γιατί,
1: σε τι κατάρρευση μπορεί να το φοβήσει?
0: Καταρχήν, να τα δούμε και με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν τις ενστερνίζουμε καθόλου. Τις θεωρώ εντελώς μούφα, να το πούμε κοινώς, λαϊκά, σικέ, όπως θέλετε να το πούμε.
1: Στημένες, ναι, πληρωμένες.
0: Εντελώς. Είναι από επιχειρήσεις, οι οποίες υπάγονται
1: Κατά παραγγελία. Είναι κατά παραγγελία.
0: Παίρνουν χρήματα από τη Νέα Δημοκρατία και βγάζουν αυτές τις δημοσκοπήσεις που θέλουν. Αλλά να πάμε έστω και σε αυτές και να παραδεχτούμε ότι έχει 24% πρώτης ψήφου.
1: Μάλιστα.
0: Αν υποθέσουμε ότι γίνεται μια καινούργια πολιτική κίνηση, θα το σκόψει τουλάχιστον ένα 10-12%. Άρα μιλάμε για τρίτο τέταρτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία.
1: Άμα κόψει τόσο, δηλαδή αν από το 20 κάτι που βρίσκεται τώρα.
0: Είναι τρίτο ή τέταρτο κόμμα.
1: Ναι, θα πέσει πάρα πολύ χαμηλά.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φοβάται τον Σαμαρά, λέτε, φοβάται και τον Καραμαλή. Τον Κυριάκο Αντοβελόπουλο το φοβάται?
0: Εννοείται ότι τον φοβάται και προσπαθεί να τον αντιμετωπίσει.
1: Πώς?
0: Αλλά με τον τρόπο ότι προσπαθεί να ανοίξει άλλα μέτωπα και να τον υποβαθμίζει κάθε φορά. Θα μου πει κάποιος, μα και εσείς ενδεχομένως, αν κατεβείτε στις εκλογές, δεν θα κάνετε ζημιά στον Κυριάκο Αντοβελόπουλο? Εγώ θεωρώ πως όχι. Προσωπικά πιστεύω πως όχι. Δεν θα γίνει καμία ζημιά. Εγώ αν ήθελα να κάνω ζημιά στον Κυριάκο Αντοβελόπουλο, κύριε Δαμιανίδη, θα δεχόμουν την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας να κατέλθω στην Α Θεσσαλονίκη ως υποψήφιος βουλευτής.
1: Συγγνώμη, εξηγήστε το λίγο αυτό καλύτερα, για να το καταλάβω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Σας έγινε πρόταση από την, από την Νέα Δημοκρατία?
0: Και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά ας πάρουμε τη Νέα Δημοκρατία τώρα, γιατί μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι,
0: το ΠΑΣΟΚ έχει άλλα προβλήματα.
1: Σας έγινε πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία να κατεβείτε ως υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης, ναι, με την προϋπόθεση να χτυπήσετε τον Κυριάκο Αντοβελόπουλο?
0: Αυτό υπονοούσανε. Ότι εκεί έχουμε ένα θέμα στην πολιτική.
1: Συγκεκριμένο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν μπορώ να ονοματίσω και το ξέρετε πολύ καλά και δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία να ονοματίσω.
1: Άρα ήρθε συγκεκριμένο στέλεχος.
0: Δεν
1: θέλω να ονοματίσετε,
0: ναι,
1: για να το καταλάβω. Ήρθε στέλεχος. Σας προσέγγισε.
0: Δεν ήταν ψηφοφόρος.
1: Γεια σας κύριε Βασιλάκη. Προφανώς δεν χρειάζεται.
0: Ξέρετε,
1: να
0: ξέρετε, η πορεία μου στη Θεσσαλονίκη που είναι 40 χρόνια, σε σωματεία, σε συνδικαλισμό και τα πάντα, είχα επαφές και επικοινωνίες πολύ τακτικές με πολλά γραφεία βουλευτών, υπουργών κτλ. Και έχω και σήμερα πάρα πολλές φιλικές σχέσεις με πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Κατανοητό.
0: Στην αρχή προτείνανε αυτό όταν είδαμε ότι είχαμε 1000 άτομα όταν κάναμε τη διακήρυξη πριν 3 χρόνια.
1: Προφανώς το μέτρησα.
0: Στον Πολυχώρο Ρέμπι.
1: Ναι.
0: Και σου λέει άστο, και αφήναν και υπονοούμενα έμεσων απειλών. Πού πας να μπλέξεις, τι θα κάνεις, τι το ένα, να έχεις το νου σου.
1: Είναι σοβαρά αυτά τα οποία λέτε.
0: Δεν λες ένα πρόεδρο κομμάτος να έχεις το νου σου.
1: Αυτό το οποίο λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ναι.
1: Κάνατε μια κίνηση. Δείξατε μια δυναμική. Ιδιαίτερα εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπου ήταν και η βάση σας και η έδρα σας με την αστυνομία, συνδικαλιστής, πάρα πολλά χρόνια. Ωραία. Το μέτρησαν αυτό στη Νέα Δημοκρατία. Το άφησαν να κυλήσει λιγάκι και είπατε ότι δεχόσασταν και υπομορφή κάποιες προειδοποιήσεις αφού αρνηθήκατε.
0: Εμένα αυτό ο σκοπός μου, κύριε Δαμιανή, δεν είναι να γίνω βουλευτής.
1: Συγγνώμη, θα φτάσουμε και στον αυτό σκοπό σας.
0: Είναι αδιάφορο.
1: Εδώ έχετε πει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ήρθε στέλεχος, πολιτικό στέλεχος, φαντάζομαι. Δεν θέλω να μου πείτε το όνομα, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι δεν ήρθε κάποιο τρίτο τέταρτο στέλεχος, γιατί είστε αυτός που είστε. Είστε γνωστός στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε κάποιο μεγάλο στέλεχος και γνωστό, υποθέτω εγώ, της Νέας Δημοκρατίας και σας είπε κατεβείτε υποψήφιο στην Α Θεσσαλονίκης για να σπάσουμε τον Βελόπουλο που είναι δυνατό στη Θεσσαλονίκη. Αυτό μου λέτε.
0: Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Και μάλιστα θα έπρεπε να το θεωρήσω εγώ αυτό κιόλας ως εξυπηρέτηση. Ότι θα με εξυπηρετούσε.
1: Καλά, αυτή είναι η νοοτροπία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ζητάει χρήματα για να κατέβουν υποψηφοί της.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό το ξέρουμε. Είναι γνωστό αυτό. Αλλά εντάξει, okay.
0: Εγώ το θεώρησα τιμητικό. Ότι μου προτείναν θέση, το θεώρησα τιμητικό.
1: Ξέρετε κάτι.
0: Φυσικά το απέρριψα.
1: Για εσάς μπορεί να είναι τιμητικό και καλά κάνατε και το απορρίψατε, που σημαίνει ότι δεν το αντιμετωπίσατε ως τιμητικό. Εντάξει, μπορεί ενδεχομένως να ικανοποιήσετε σε βάθος λίγο τον εγωισμό σας, ότι μετράει αυτό το οποίο έχω κάνει και είναι απολύτως ανθρώπινο. Αλλά αποδεικνύει και μια τακτική. Αυτό δεν είναι τακτική να γίνουμε καλύτεροι. Είναι τακτική να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.
0: Όταν.
1: Αν σας έλεγε ο Κυριάκος Αντοβελόπουλος, κύριε Βασιλάκη, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό που είπατε θα φτάσει και στα αυτιά του Κυριάκου Αντοβελόπουλου, τον αφορά προσωπικά άλλωστε. Ωραία. Κύριε Βασιλάκη, πάρα πολύ ωραία κυκλική δημοκρατία. Μοιραζόμαστε και ασπαζόμαστε, όπως είπατε εσείς, το 85-90% κοινών θέσεων. Λάτε να συμπορευτούμε.
0: Δεν θα ήμουν αρνητικός σε καμία συζήτηση με κανένα πολιτικό χώρο.
1: Για να ξεκαθαρίσω.
0: Σας απαντάω πολιτικά.
1: Όχι, εγώ για να ξεκαθαρίσω για μένα ότι δεν βρίσκομαι εδώ ως απεσταλμένος του Κυριάκου του Βελόπουλου για να το παίξω διαμεσολαβητή. Ήταν μια δημοσιογραφική ερώτηση ναι. δική μου προς τον κύριο Βασιλάκη.
0: Και για άλλο χώρο ναι. με ρωτούσατε.
1: Ναι.
0: Αν μου λέγατε, η κυρία Καριστιανού, ναι. έρχεται αύριο και σας προτείνει μια συνεργασία.
1: Ποια είναι η άποψή σας για την κυρία Καριστιανού, αλήθεια?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχω σαφή εικόνα ακόμα.
1: Έχει κάποιος...
0: Θέλω να την ακούσω λίγο περισσότερο.
1: Ναι. Πόσο περισσότερο, κάθε μέρα στα κανάλια είναι.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα βγαίνει ο κύριος Αυγερινός. Ναι. Δεν μπορώ να τον καταλάβω και πολύ καλά αυτά που λέει. Θέλω να δω τις θέσεις, τις τοποθετήσεις κτλ. Αλλά για να απαντήσω σε αυτό που είπατε. Αν η κυρία Καριστιανού λοιπόν αύριο μου έλεγε κύριε Βασιλάκη, κύριε Πρόεδρε, έλα να συζητήσω μια συνεργασία.
1: Μάλιστα.
0: Θα ήμουν αδεκτικός.
1: Ναι.
0: Αν μου το έλεγε το οποιοδήποτε ως χώρος, δεν μπορείς να είσαι αρνητικός. Αρκεί να μπορούμε να ταιριάξουμε πάνω στις ιδέες.
1: Σε βασικούς άξονες.
0: Ναι, αλλά το να φύγω να μου προτείνει το οποιοδήποτε κόμμα μου το πρότεινε η κυβέρνηση. Να πάω να είμαι υποψήφιος βουλευτής, όχι.
1: Πρέπει την Ελλάδα, κύριε Βασιλάκη, να την κυβερνήσει αργά ή γρήγορα μια πραγματική πατριωτική κυβέρνηση?
0: Η Ελλάδα συνήθως προδίδεται από τους Έλληνες. Διαβάστε ιστορία.
1: Ιστορία έχω τελειώσει.
0: Από τα παλιά χρόνια, από το 1821 και μετά,
1: πίσω,
0: κύριε Δαμιανίδη μου, θα δείτε ότι η Ελλάδα δεν υπέφερε από τους ξένους. Η Ελλάδα υπέφερε από τους Έλληνες αυτοπροσδιοριζόμενους πατριώτες.
1: Και ο εφιάλτης δικός μας ήταν.
0: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Επομένως, λοιπόν, όταν πραγματικά κάποιος θέλει να λέγεται πατριώτες, και απορώ και με, να πάμε σε ένα, σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Με την ευκαιρία του πατριωτισμού. Βλέπεις, κατεβαίνει ο κύριος Τσίπρας. Ναι, αλλά εγώ περιμένω ακόμα να μου εξηγήσει τι πήρε. Σε κάποια συνέντευξη που έδωσε, είπε ότι δεν είχαμε να πληρώσουμε τις συντάξεις. Γι' αυτό δώσαμε τη Μακεδονία. Ήτανε τεράστια εθνική προδοσία και όσο οι εισαγγελείς και οι δικαστές θα διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση, αυτά θα συμβαίνουν. Αυτά θα συμβαίνουν. Κανονικά έπρεπε να έχει προφυλακιστεί και να περάσει από ειδικό δικαστήριο.
1: Καταρχάς, θα πρέπει να έχει γίνει σύσταση προανακριτικής επιτροπής μες στο Κοινοβούλιο και να απαντηθούν κάποια πράγματα.
0: Αυτά να έρθουμε έχει... λοιπόν στον κύριο Μητσοτάκη που έλεγε πριν τις εκλογές του 19 ότι εμείς αύριο θα το καταργήσουμε.
1: Ναι.
0: Να έρθουμε στα μεγάλα ψέματα. Άκουγα χθες την κυρία Κεραμέως. Και λέει, εμείς καταργήσαμε την προσωπική διαφορά. Εγώ σας διαβεβαιώνω και έχω και αποδεικτικά στοιχεία ότι έχω προσωπική διαφορά. Ως συνταξιούχος. Σας διαβεβαιώνω.
1: Άρα και η προσωπική διαφορά ψέματα λένε.
0: Εννοείται, εντελώς ψέματα.
1: Δηλαδή είναι στο πλαίσιο της σταθερότητας.
0: Στο πλαίσιο της σταθερότητας, ακριβώς. Θα σας λέμε σταθερά ψέματα. Εγώ, κύριε Δαμιανίδη, όταν βγήκα στη σύνταξη το 2008, με 40 έτη ένσημα στην αστυνομία και στον ιδιωτικό τομέα, έπαιρνα μαζί με τα επικουρικά ταμεία που έχουμε περίπου 2.000 καθαρά.
1: Ναι.
0: Μετά το 2011 με τα μνημόνια, έπεσα στα 1.330. Η αύξηση που πήρα από το 8 μέχρι το 26 ήταν 23 ευρώ φέτος.
1: Τι θα τα πρωτοκάνετε?
0: Και συνεχίζω να έχω προσωπική διαφορά.
1: Και πώς θα κάνετε κόμμα?
0: Και σας ρωτάω
1: πώς θα
0: τώρα.
1: Κάνετε κόμμα, κύριε Βασιλάκη?
0: Ευτυχώς,
1: εξηγήστε μου λίγο.
0: Τα μέλη μας είναι οι συνδρομές.
1: Ευτυχώς.
0: Αλλά θα μπορώ να το αποδείξω αυτό. Αλλά σας ρωτάω μια απλή ερώτηση. Στον κάθε Έλληνα εργαζόμενο, συνταξιούχο, υπάλληλο κτλ. Τι μπορούσα να αγοράσω με 2.000 δραχμές το 8 και τι μπορώ να αγοράσω με 1.350 σήμερα?
1: Ούτε τα μισά.
0: Για να δούμε πού είναι η αγοραστική δύναμη.
1: Ούτε τα μισά.
0: Του κόσμου.
1: Εγώ θα σας πω ότι από την κουβέντα που κάναμε και πραγματικά σας ευχαριστώ για την ειλικρίνεια. Το μόνο βέβαιο που μπορώ να πω είναι ότι οι αρχές και οι αξίες σας είναι μεγάλες.
0: Κύριε Δαμιανίδη.
1: Τη στιγμή που μιλάμε για πατρία, θρησκεία και οικογένεια, αλλά μιας και μιλάμε και για θρησκεία, εσείς είπατε ότι είστε συνταξιούχος που κάποτε παίρνατε 2.000 ευρώ καθαρά και τώρα παίρνετε 1.300-1.350. Και πριν από λίγες ημέρες η δεξιά του κυρίου έγινε νόμος για να μπορούν να διπλασιάσουν ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες, οι 80 Μητροπολίτες στην Ελλάδα, να διπλασιάσουν τον μισθό τους. Και από τα 2,5 χιλιάρια περίπου να βγουν στα 5. Την ώρα που ο πιλότος μας. Και αργήσανε, λέτε. Εντάξει.
0: Και αργήσανε.
1: Την ώρα που οι πιλότοι μας παίρνουν 1.300-1.400 ευρώ.
0: Διότι όταν οι βουλευτές και οι υπουργοί έχουν διπλασιάσει τα κινητά τους, αργήσανε να δώσουν και σε εκείνο το κομμάτι κάποια πράγματα. Ο λαός πεινάει.
1: Ναι.
0: Ο λαός πεινάει.
1: Ναι.
0: Είπαμε εμείς δεν θα εξετάζουμε το πώς διαβιούν οι Μητροπολίτες ή ιερείς. Αλλά όταν είναι έμνηστοι, θα ήθελα αυτή την αύξηση να την πάρει και ο δάσκαλος που πάει στο νησί και κοιμάται στο αυτοκίνητο. Θυμάστε την περίπτωση της δασκάλας στη Ρόδο πέρυσι.
1: Δεν είναι μία και δύο.
0: Έτσι. Όταν παίρνει 8,5 εκατοστάρικα 9 καθαρά και θέλει 6-7 εκατοστάρικα τέλος Απριλίου, λέει βγες για να το κάνω NBRB το σπίτι και κοιμάται στο αυτοκίνητο. Και η κυρία Αλεξοπούλου που λέει το τζάμπα πέθανε στο δημοσιογράφο Χατζή, η κυρία Αλεξοπούλου έχει 20 ακίνητα, πόσα έχει στο όνομά της. Πότε τα δημιούργησε? Λοιπόν, ας καταλάβω ο Έλληνας πολίτης ένα πράγμα. Μία ακόμα τριετία Μητσοτάκη θα είναι η ολική καταστροφή πραγματικά, και θλίβομαι αν θα συμβεί αυτό το πράγμα, και παρακαλώ και προκαλώ όλους τους νέους σε αυτές τις εκλογές να πάνε να ψηφίσουν. Yeah. Να ψηφίσουν ό,τι θέλουν, να μην ψηφίσουν εμάς.
1: Να μην απέχουν.
0: Ούτε και του Κυριάκου Βελόπουλου να μην το ψηφίσουν.
1: Να μην απέχουν.
0: Να πάνε να ψηφίσουν Μουλουκού, Κούλουμου, Αναρχία, Ανταρσία, τον άλλον που έπαιρνε ναρκωτικά, Μέρα 35.
1: 45 νομίζω.
0: Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αλλά να πάνε να ψηφίσουν. Δεν μπορεί να ψηφίζει το 50% και από εκεί να παίρνει το 40% κάποιος που αν το κάνει σε αναλογία βάση πληθυσμού βγαίνει στο 18.
1: Εγώ λοιπόν, κύριε Βασιλάκη, ολοκληρώνοντας την πολύ ενδιαφέρουσα, η αλήθεια είναι, κουβέντα μας, έχω να κρατήσω το μήνυμα το τελευταίο που στείλατε για την αποχή. Συμφωνώ οριζοντίως και καθέτως. Έχω να κρατήσω την πρόβλεψη που κάνατε για τις απώλειες που μπορεί να έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη από μια ενδεχόμενη κάθοδο του Σαμαρά, που από ό,τι κατάλαβα ουσιαστικά θα την κατατάξει στην τρίτη-τέταρτη θέση.
0: Μια δημοκρατία, ναι, εκεί.
1: Και φυσικά νομίζω ότι η είδηση της κουβέντας είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγιθήκατε εσείς ο ίδιος, όπως μας αποκαλύψατε, από κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να κατεβείτε ως υποψήφιο στην Άλφα Θεσσαλονίκης για να σπάσετε τη δυναμική του Κυριάκου του Βελόπουλου. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Και σκεφτείτε ένα πράγμα. Προσωπικά δεν θεώρησα απαραίτητο να επικοινωνήσω με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, γιατί ενδεχομένως το θεωρούσε και αδυναμία μου ή προσέγγισή μου για να ωφεληθώ κάτι. Το λέω τώρα με την ευκαιρία της επισκέψεως εδώ και αυτής της συνεντεύξεως. Αλλά κλείνοντας, θέλω να σας πω ένα πράγμα, αυτό που είπα στην αρχή. Εμείς, κύριε Δαμιανίδη, όπως σας είπα, τα οικονομικά του κόμματός μας είναι πενιχρά και αφορούν μόνο τις συνδρομές των μελών που έχουμε. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να πληρώσουμε ούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς, ούτε κανάλια μεγάλα, και ούτε έχουμε και υποχρέωση όμως. Είναι σημαντικό να λογοδοτήσουμε σε κάποιον από όλους αυτούς. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Και ήρθα δωρεάν, να ξέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ. 103,6.
2: Μπορώ να πω πολλά, θα τα πω μετά το δελτίο ειδήσεων για αυτά τα οποία ακούσαμε. Διάλειμμα, Δέσποινα Μποτίτση, επιστροφή. Θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Έχουμε την τρίτη ώρα μπροστά μας να πούμε πολλά. Και περαστικά στον Άδωνη που έκανε χειρουργείο για το ποδαράκι του.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι τα στενά του ορμού θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, την ημέρα που προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Η εν λόγω συμφωνία είναι και το βασικό ζήτημα που απασχολεί τη σύνοδο της G7 στη Γαλλία. Τη συμφωνία χαιρέτησαν ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανάγκη πλήρους εφαρμογής τόνισαν μεταξύ άλλων Κατάρ, Τουρκία και Ιαπωνία. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτήν την θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Αντίστροφη μέτρηση για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να δώσει σαφή απάντηση στο ερώτημα αν ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξέδωσαν συστατικές επιστολές στην Ιντελέξα που πιστοποιήσαν την χρήση και τη λειτουργία του λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις για τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η ελληνική λύση δικαιώθηκε για ακόμη μια φορά επειδή δεν βιάστηκε όπως όλα τα κόμματα εν βρασμό να καταθέσουν αίτημα κλήσης συγκεκριμένων ατόμων για την Επιτροπή. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν νέα στοιχεία και το λέγαμε από την Παρασκευή να κληθούν πέραν του κύριου Ντίλιαν, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, Βαρβιτσιώτης, Μυρλής και ο Χαρπάς. Η στάση μας θεσμική και αποτελεσματική. Καλούμε λοιπόν όλα. Πλέον με τα νέα στοιχεία που το Σαββατοκύριακο, από το Σαββατοκύριακο υπάρχουν, όλα τα υπόλοιπα κόμματα να συνυπογράψουν την σωστή αίτησή μας με κλίση όλων αυτών, ώστε να αποδείξουν ότι θέλουν την διελεύκανση της υπόθεσης και όχι την συγκάλυψη, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την αναίρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Παγό. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα, στο Γεώπολης, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ένας 63χρονος συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 8χρονου κοριτσιού. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Άλσος Σικαιών, όπου ο άνδρας φέρεται να έβαλε το χέρι του στην μπλούζα του παιδιού.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά σήμερα αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχές ή καταρακτώδεις βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά όπου και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Στην Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, πιθανότητα καταρακτωδών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ορεινά. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 18 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: χάσετε.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
3: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο, εδώ στους 103,6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, όπως και αν μας ακούτε, είτε μέσα από τη συχνότητά μας, είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, YouTube, TikTok, Facebook. Παντού είμαστε, ρε φίλε. Παντού είμαστε. Παντού είμαστε. Και εφαρμογή έχουμε. Και τι άλλο θες να κάνω, ρε φίλε? Και θα σας φτιάξουμε και την καλύτερη καμπίνα. Και θα σας ανακαινήσουμε και το σπίτι. Διότι αν θες ανακαίνιση, αν θες καμπίνα, πού πας? Καμπινοτεχνική. Εγγυημένα, αδελφέ. Τα καλύτερα μαστόρια. Ο Δημήτρης ο Δήμου. Καταρχάς θα πάμε και στο όρος με τον Δημήτρη. Άρε φίλε, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Δημήτρο μου, καλημέρα. Καλημέρα και στη Γεωργία, η ψυχή της καμπινοτεχνικής. Καμπινοτεχνική, λοιπόν. Εντάξει, θέλεις να κάνεις, να βάλεις καμπίνα στο σπίτι σου, για, είτε έχεις ντουζιέρα είτε έχεις μπανιέρα, για να μην τρέχουν έξω τα νερά, να μην γκρινιάζει η γυναίκα. Βάζεις μια καμπίνα και ηρεμείς. Υπέροχες καμπίνες τώρα σου μιλάω. Ό,τι, όσο δύσκολο και να είναι το σημείο, βάζουν καμπίνες παντού. Παντού, άμα σου λέω παντού, παντού. Έχει βάλει καμπίνα ο Δημήτρης. Δεν μπορείς να φανταστείς πού. Εκεί που δεν βγαίνει το μάτι σου, τσουπ μια καμπίνα. Ανακαινήσεις επίσης, η καμπινοτεχνική είναι εγγύηση, παιδιά. Τα καλύτερα υλικά, η καλύτερη εξυπηρέτηση, οι καλύτεροι άνθρωποι, τα καλύτερα συνεργεία, οι καλύτεροι μάστορες. Και αν είστε μάστορας και θέλετε να εργαστείτε στην καμπινοτεχνική, θα καλέσετε πάλι στο τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω. Σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-831807, εκεί απαντάει η Γεωργία. Εντάξει. Και 6942-01-2905 το τηλέφωνο του γκουρού της καμπίνας μπάνιου, του Αρχιεπισκόπου της Ανακοινήσεως, ο Δημήτρης ο Δήμου, 6942-01-2905. Καλέστε τον, πείτε του και μια καλημέρα εκ μέρους μου. Έχει εξυπηρετήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM, είναι όλοι ικανοποιημένοι. Όλοι ικανοποιημένοι. Και εσύ, Ανίτα, άμα θέλεις τίποτα, η Ανίτα, φίλοι μου. Συμφοιτητές ήμασταν παλιά, στην Κομωτινή. Παλιά. Ε, όχι πάνια, ρε. Βαγόρου. Ανίτα. Έχουμε περάσει εκεί στην Κομωτινή, ωραία τέτοια. Πέρασαν τα κορίτσια της τώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη, βρήκε να βρει να νοικιάσει, τώρα βάφηκε. Άμα θες καμία καμπίνα, Ανίτα, καμπινοτεχνική, ξέρεις. Ναι, κανονικά και εσύ. Καλημέρα, καλημέρα. Λατρεμένη φίλη από την Κύπρο. Έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, Λεμεσό. Έχω αυτή την εντύπωση. Καλημέρα, Νιτούλα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και μπράβο στα κορίτσια σου. Πολύ τεκνή, αν δεν κάνω λάθος, η Ανίτα. Μπράβο, έβγε. Έτσι χρειάζεται. Κοίταξε, άκου λίγο. Οι οικογένειες οι οποίες έχουν πολλά παιδιά, από μόνο του είναι ηρωισμός. Εμείς δυο έχουμε και τρέχουμε να τα βάλουμε σε σειρά. Και ειδικά εκεί που κάνουν και καβάτζα και μπαίνουν στην εφηβεία, δεν υπάρχει καμία συνεννόηση. Χάνεται η συνεννόηση. Δεν υπάρχει επαφή. Μηχανιώνα, λέει ο γιος, η μεγάλη στην Αθήνα. Ναι, έχει, τα θυμάμαι. 2-4. Τέσσερα. Τέσσερα έχεις, ρε Σιανίτα. 2-5. Και μονογονεϊκή οικογένεια. Δεν θέλω να δώσω πολλές λεπτομέρειες, αλλά μου τα γράφει τώρα μόνη της. Κατάλαβες αυτό. Θα τα βγάλω όλα. Τέσσερα. Να τα χαίρεσαι. Γεράνα είναι όλα τα παιδάκια. Όλοι του κόσμου. Ναι, άμα μπει το παιδί στην εφηβεία, αδελφέ, χάνεται κάθε επαφή. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εχθές, μάλλον η γυναίκα μου με την μικρή μου, γιατί έφαγε ψάρια η μικρή, έβρεξε λίγο τα χέρια της και μετά σκούπισε τα χέρια της πάνω στο μπλουζάκι που φορούσε. Λέει, παιδί μου, τι κάνεις. Τι κάνω, λέει. Εγώ έτσι κάνω, λέει. Είναι συνήθειά μου. Δεν αλλάζει. Τι δεν αλλάζει, μην σε δώσω καμιά. Θα σε καταγγείλω. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει καμία επαφή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ανίτα μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, είπαμε καμπινοτεχνική. Επίσης τώρα, άκου λίγο, Ανίτα, περίμενε, πρόσεξε. Μια και έκανες καινούριο σπίτι, να ξέρεις πού θα κάνεις φθηνό συμβόλαιο. Τώρα τη φτιάξω όλη την Ανίτα. Περίμενε, όλα για την Ανίτα είναι αυτό. Θα πάρεις τη Vulcom, θα της πεις, είμαι φίλη του Στέφανου, θέλω να μου βρείτε το καλύτερο συμβόλαιο. Πρόσεξε με λίγο. Φοιτήτρια ή φοιτητής, είτε υπάρχει στο σπίτι, είτε τον φιλοξενείς, είτε έχεις κανένα εγγόνι, είτε κάνεις κανένα μεταπτυχιακό. Μπορείς να εκμεταλλευτείς το συμβόλαιο για να έχεις φτηνό, όσο το δυνατόν φτηνότερο γίνεται αυτές τις μέρες. Φτηνό συμβόλαιο για ρεύμα με τη Vulcom. Άλλη μεγάλη ιστορία η Vulcom, έτσι. Κατάσκοπος των παρόχων ενέργειας. Μπορείτε δωρεάν να τους καλέσετε και να ενημερωθείτε για τις καλύτερες προσφορές. Και αν είστε φοιτητής ή φοιτήτρια, θα καλέσετε στη Vulcom στο νούμερο που θα σας δώσω για να κάνετε το καλύτερο δυνατό συμβόλαιο. Γιατί έχει ένα πρόγραμμα σε πολύ σοβαρή εταιρεία ενέργειας που σου δίνει τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με τιμή 0,095 ευρώ την κιλοβατόρα, από εκεί που η μέση τιμή είναι στο 0,16, που σημαίνει ότι είσαι πολύ πιο κάτω, και πάγιο μόλις 5 ευρώ το μήνα. Και αν φτάσεις πάνω από 200 κιλοβατόρες κατανάλωση, τότε η τιμή είναι κειμενόμενη, οπότε μπορείς να κάνεις το κουμάντο σου. Όλα αυτά, αν θέλετε να τα κάνετε δικά σας σε όλη την Ελλάδα, είναι πανελλαδική κάλυψη από τη Vulcom, η εταιρεία που έχει δημιουργήσει ο Δημήτρης ο Βούλτσιος και η Λαζαρούλα. Καλημέρα και στους δύο. 2-31-0-208-808. 2-31-0-208-808. Ειδικά για εσάς που έχετε φοιτητές στο σπίτι ή φοιτήτριες, μην κάνετε το λάθος και δεν επικοινωνήσετε με τη Vulcom. Όπου και αν πάρετε αλλού, θα σας δαγκώσουνε. Εδώ στο λαιμό, σαν τα βαμπύρια. Τώρα, αν έχετε κανένα κόκκινο δάνειο, εύχομαι να μην έχεις κόκκινο δάνειο, Ανίτα, αλλά αν έχεις και θέλεις να το βάλεις σε μια σειρά, μπορείς να πάρεις την AG Economy. Η AG Economy είναι η εταιρεία του Γιώργου του Καμπαϊλή, η οποία εξειδικεύεται στον εξοδικαστικό διακανονισμό για την ικανοποίηση των δανείων. Πανελλαδική εξυπηρέτηση. 210-3250-652. 210-3250-652. Η AG Economy βοηθάει όλους εσάς που έχετε θέμα με κόκκινα δάνεια. Αν είστε εγκλωβισμένοι σε δάνεια με ελβετικό φράγκο, αν σας απειλούν για πληστηριασμούς, αν έχετε κάποια διαταγή πληρωμής, αν έχετε μια εταιρεία η οποία έχει κλείσει αλλά έχετε χρέη προς δημόσιο, προς ΕΦΚΑ, προς τράπεζες και πάει λέγοντας. Για όλους εσάς, AG Economy στη διάθεσή σας. 210-3250-652. Κάτσε να βάλω λίγο και φυσικό αέριο στην Ανίτα τώρα. Περίμενα. Ανίτα, άμα θες να βάλεις φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο, πέρα κάθε πλάκα τώρα, έτσι, για όλους εσάς που θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο, Energas Group, Η Energas Group είναι η πρώτη μας επιλογή. Αν θέλετε να βάλετε κάποιο Levita για τον μπάνιο σας. Στο μεταξύ έχει βγει και ένα πρόγραμμα τώρα, το ανακαινίζω. Είπαν ότι θα ανοίξει και η πλατφόρμα. Η πλατφόρμα είναι στα τάρταρα, δεν κουνιέται. Έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά τα προγράμματα του εξοικονομώ, τα ανακαινίζω κτλ. Όλα αυτά μπορείτε να σας δώσει ενημέρωση και πληροφορίες η Energas Group. Για όλους εσάς λοιπόν που θέλετε να έχετε την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, η Energas Group εγγυάται ότι μπορεί να σας βάλει τα καλύτερα συστήματα. Και αν έχετε ήδη σύστημα, η Energas Group κάνει και service, Ανίτα, να ξέρεις. Λοιπόν, service και στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με τα καλύτερα μαστόρια και άμεση εξυπηρέτηση. Και αν θέλετε να κάνετε δωρεάν, είναι η αυτοψία του ακινήτου σας για την ενεργειακή αναβάθμιση του. Οπότε για σιγουριά, σε ό,τι έχει να κάνει με το φυσικό αέριο, Energas Group. Το κατάστημα της Καλαμαριάς είναι στο 2310-486-684 και 2392-400-400 στην Περαία. Energas Group, γιατί? Γιατί συμφέρει. Τα είπα όλα, δεν έχω άλλες. Ανίτα, μπορείς να πας στη δουλειά σου. Λοιπόν, ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές. Θα διαβάσω και τα μηνύματά σας στο 6907-483-484. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2310-500-676, 2310-500-677. Ακούσαμε νωρίτερα στο τέλος της δεύτερης ώρας εκπομπής τη συνέντευξη που μου παραχώρησε ο κύριος Ηλίας Βασιλάκης. Τον ακούσατε τον άνθρωπο να λέει ότι τον προσέγγισαν δύο στελέχη κορυφαία της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να κατέβει υποψήφιος στην Α' Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι σε θέση να ξέρω και ποιοι. Και οι δύο έχουν διατελέσει υπουργοί. Και οι δύο έχουν διατελέσει υπουργοί της Μακεδονίας. Της Νέας Δημοκρατίας, στη Μακεδονία. Εντάξει. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, θα μου πείτε. Αλλά και οι δύο έχουν διατελέσει υπουργοί. Δύο λοιπόν υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας πήγανε σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα μικρό πατριωτικό κόμμα και του είπανε: κατέβα μαζί μας ως υποψήφιος για να κόψει από τον Βελόπουλο. Αλήθεια τώρα. Γιατί λέτε να γίνεται αυτό? Πολύ απλά γιατί ο Βελόπουλος είναι μη ελεγχόμενος. Δεν ελέγχεται. Όπως ελέγχονται κάποιοι οι οποίοι το παίζουν αντισυστημικοί. Διότι υπάρχουν δούροι ύποι μέσα στον πατριωτικό χώρο οι οποίοι ελέγχονται από το σύστημα. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέσεις, για παράδειγμα, με τα υπόγεια του Μαξίμου. Άνθρωποι οι οποίοι, για παράδειγμα, επειδή ήταν σαλταρισμένοι, γράφανε μία μαλθακία απίθμενη, τρώγανε μία αγωγή και για να μην τους εξαϊλώσουν και τους βάλουν να πληρώνουν πακτολό χρημάτων, τώρα τους κρατάνε στο χέρι. Και ενεργούν αυτοί οι αντισυστημικοί, οι δίθεν αντισυστημικοί, ως πληρωμένα πιστόλια της υπόγας του Μαξίμου και εκτελούν χαρακτήρες βάση κατεύθυνσης. Χτύπα το Δαμιανίδη, χτύπα την Ποτίτση, χτύπα το Σερέτη. Πίσω από ένα προσωπείο στο όνομα μιας δίθεν αλήθειας. Και παραπλανούμε διαρκώς. Λοιπόν, τι έγινε, πού πας εσύ με τον κουβά? Πού πας εσύ, πρασινοφρουρέ μου, με τον κουβά? Και πώς, Πασόκ θα πας, ομιλία Πασόκ?
0: Βρεάτε με τα χρώματά σας, μια χαρά είναι της άνοιξης, παιδί.
8: Της άνοιξης, παιδί. Να τα, κατάλαβες. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Ήρθε η άλλη με το πράσινο άσπρο. Και τον κουβά στο χέρι, πήγαμε κουβά.
0: Από εκεί μιλάμε.
8: Όπου θέλει, έλα εδώ, μίλα εδώ. Έλα, πες.
0: Μια καλημέρα να πω.
8: Δύο.
0: Και ότι εδώ πέρα έχει.
8: Κοίταξε
0: πέσει...
8: όμως τι ωραία που ταιριάζουμε. Κόκκινο, άσπρο, κόκκινο, πράσινο.
0: Πόσο καιρό έχω να θυμιατίσω, ε.
8: Ναι. Θέλει.
0: Αυτό, που τρέχουν τα κλιματιστικά.
8: Ναι, θέλει. Θέλει, θυμάτιζε.
0: Κάποιο σα ζορίζει και απ' έξω, έτσι.
8: Όλα καλά.
0: Με
8: όλα
0: τα καλώδια.
8: Όλα καλά. Τα καλώδια. Λοιπόν, η Θεοδώρα Ιωάννου είναι αυτή. Την απολαμβάνετε σε μουσικές εκπομπές εδώ στον Focus FM 103,6 Σαββατόβραδο και Κυριακή βράδυ.
0: Πόσε τις διαφημίσεις μ' ακούς?
8: Εγώ σε ακούω, πώς σε ακούω.
0: Ναι,
8: πολλές φορές ακούω.
0: Σε βάλω τέτοιο.
8: Αφού σε στέλνω και μηνύματα.
0: Μένα εσύ.
8: Δεν σε στέλνω. Και κάνω και παραγγελίες. Σε στέλνω. Όχι πάντα, αλλά στέλνω. Είμαι διακριτικός ακροατής.
0: Αφήσε το τρελού, ήταν αυτό.
8: Ναι, μια χαρά.
0: Ο ψαράς θα σου
8: αφιερώ. Ο ψαράς. Το ψαρά το βάζει και ο Ερμές, λέω. Ο Σερέτης το βάζει το ψαράς. Μάλλον για δεν με θες, επειδή είμαι ψαράς. Λοιπόν, πάμε γραμμούλες, έλα πάμε. Καλημέρα.
9: Καλημέρα, ζει κύριε Σοφέρο στο Δυνάμεο.
8: Δώσε πόνο σήμερα, δώσε. Είδες, τρίτη σου είπα, τρίτη πήρα όμως, έτσι. Είναι συνεπής. Είναι σωστός. Τρίτη τον είπα, τρίτη πήρε ο Δίχρονος. Έλα, Δίχρονε, σ' ακούω.
9: Σήμερα ωραίο θέμα, η ελεημοσύνη.
8: Ελεημοσύνη, καλό.
9: Ναι, όπως είπε ο κύριος στην επί του όρους ομιλία, είπε μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται.
8: Ναι, το είπε.
9: Αυτοί που ελεούν. Τον πλησίο θα ελεηθούν από το Θεό στη Δευτέρα Παρουσία. Βέβαια είναι δύο ελεημοσύνες, η πνευματική και η υλική. Η πνευματική ιεραποστολή να οδηγήσει κάποιον στον Χριστό, να πάει να εξομολογηθεί στον ιερέα, να πηγαίνει κάθε Κυριακή Εκκλησία, να κοινωνάει, να νηστεύει και να αρχίσει να κόψει τα πάθη του, τα σιγάρα, τα ποτάκια, τα ξενύχτια, τις πορνίες, μοιχείες, να κλέβει, να βρίζει, να ειρωνεύεται, να είναι περήφανος όλα τα πάθη. Αυτό είναι ανώτερη ελεημοσύνη γιατί σώζει την ψυχή του. Ενώ να βοηθήσει έναν φτωχό, σώζει το σώμα του, δεν σώζει την ψυχή του. Πρέπει να του μιλήσει για τον Χριστό να σώσει και την ψυχή του. Οπότε είναι ανώτερη ελεημοσύνη η πνευματική. Αλλά θα μιλήσω για την ηλική ελεημοσύνη. Ήταν, λέει, ένας άνθρωπος, λέει, πλούσιος στην παραβολή του πλούσιου και του Λαζάρου, ο οποίος ενδιόταν, λέει, βασιλικά ενδύματα, λέει, και καθόταν και έτρωγε, λέει, από όλα τα αγαθά του στην τράπεζά του, και ήταν ένας φτωχός, λέει, ο Λάζαρος, λέει, και έτρωγε από τα ψίχουλα που έτρωγαν, έπεφταν από, το τράπεζα, από την τράπεζα του πλουσίου. Και ερχόταν τα σκυλιά, λέει, και του έγλυφαν και τις πληγές, γιατί ήταν και άρρωστος, είχε και πληγές, και δεν συγκινόταν ο πλούσιος. Δηλαδή, μας λέει καταρχήν το όνομα του φτωχού Λαζάρου, που σημαίνει ότι έχουμε αξία στα μάτια του Θεού όταν είμαστε φτωχοί και είμαστε κοντά στο Θεό. Ενώ τον άλλο τον πλούσιο δεν αναφέρει καν το όνομά του. Απαξιεί καν να πει το όνομά του. Δηλαδή είναι για την κόλαση αυτός, για την αιώνια. Δεν ασχολείται ο Θεός με αυτούς που δεν είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Ο Λάζαρος ήταν ταπεινός. Δεν γόγγιζε, λέει, που δεν τον έδινε φαΐ ο πλούσιος. Γιατί άμα ήταν κανένας άθεος, κανένας νευρικός, θα έλεγε, ρε μπαγλάμα, με βλέπεις, λιποθυμά από την πείνα, δεν μου δίνεις φαΐ. Άρα μην σ' αρχίσουν στις φάπες να πούμε. Ενώ δεν βλέπεις ο άλλος τίποτα, δεν έλεγε κουβέντα ο Λάζαρος. Και λέει, έγινε, λέει, πέθανε, λέει, και πέθανε και τον πήραν οι άγγελοι, λέει, και τον πήγαν στον κόλπο του Αβραάμ το Λάζαρο. Δηλαδή πήγε κόλπο του Αβραάμ, δηλαδή παράδεισος, άρα λέμε. Mm-hmm. Ενώ πλούσιος πέθανε και τάφη. Ενώ δεν λέει ετάφηκε για τον φτωχό Λάζαρο, γιατί μπορεί τον πήρε το κάρο του Δήμου και τον έθαψε κακή κακός. Ενώ τον άλλον ετάφηκε, έγινε μεγαλοπρεπής και βία. Μαζεύτηκαν εκεί όλοι οι κουστοδία, όλοι οι φίλοι του, οι κόλακες, οι αυλοκόλακες, τον γλύφανε και τον έλεγαν Παναγιώτατε, ξέρω εγώ, μεγαλειώτατε.
8: Ωραίος Δίχρονε, σε ευχαριστώ, ολοκλήρωσες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμούλα, καλημέρα.
10: Καλημέρα κύριε Στέφανε.
8: Καλώς τον.
10: Λοιπόν. Εχθές είχατε ένα ερώτημα, ναι, μέσω Viber, ναι, και δεν μπορούσα να συμμετέχω γιατί είχα κάποια δουλειά. Λοιπόν, εγώ θα σας απαντήσω στο ερώτημά σας.
8: Τι ρώτησα χθες?
10: Αν προσβάλλεται η γυναίκα και ο άντρας.
8: Από τους ΛΟΑΤΚΙ, ναι.
10: Λοιπόν, προσέχτε, γιατί πάνε πακέτο αυτά. Άντρας, γυναίκα, παιδί και ζώα. Τι κάνει μια ονόσα κεραμίδια θα μου πεις. Όταν τα ΛΟΑΤΚΙ προσβάλλουν τη γυναίκα και τον άντρα, τα ξέρεις αυτά, μετά είναι και τα παιδιά στη μέση, έτσι. Βάζουν το προμοχερό τους τα παιδιά. Και τώρα μας έρχεται τώρα ένα άλλο σετάκι, ένα πακετάκι, που λέγεται Σύριας, αν το λέω σωστά. Μα δίνουν και ξένες γλώσσες τώρα τελευταία. Σωστά. Προσβάλλουν και τα ζώα. Βγήκε τώρα η άλλη αλογομούρα να πάρει συνέντευξη στο σοβαρό και καλά BBC να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Και τι μέτρησε. Δηλαδή αυτά δεν προσβάλλουν τα ζώα.
8: Δεν τα προσβάλλουν. Να τους κάνουν μήνυση τα άλογα. Να είσαι καλά αδελφέ μου, σε ευχαριστώ. Τι ήθελε να πει κάτι άλλο. Έλα.
10: Ένα τελευταίο.
8: Ναι, ναι.
10: Γιατί λέγατε για τις διαφημίσεις, γιατί παίρνουν ακροατές και κάνουν παράπονο.
8: Ναι.
10: Να ξέρουν οι ακροατές, ναι, ότι είστε υποχρεωμένοι βάσει νόμου, όχι μόνο ο σταθμός, σε όλους τους σταθμούς, δυστυχώς.
8: Εγώ εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχω άλλη άποψη, αλλά δεν πειράζει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, άκου λίγο, τι θες, έχω γραμμουλά. Ωραία, άκου λίγο. Δοθείς ευκαιρίας για να πάμε στο διάλειμμα. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο, να πω λίγο δύο πράγματα που θέλω. Καλημέρα, τι γελάζετε εσύ, Κουντογιανόπουλε? Τι γελάς. Γελάτε, περνάτε καλά μαζί μου, έτσι. Περνάτε. Έλα, Ανίτα. Έγραψε ιστορία σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου την Όλγα. Τι είναι αυτό που μου στέλνεις, εσύ, Όλγα? Όπα, συγγνώμη. Τι είναι αυτό που μου στέλνεις? Καλαμαριά, υπουργός μεταφορών. Τι πήγε ο υπουργός μεταφορών στον Μητροπολίτη Καλαμαριάς? Συζήτησαν για το μετρό, για μετρό και πόντου. Μάλιστα. Εντάξει. Τι είναι συγκοινωνιολόγος, είναι ο Μητροπολίτης? Συγγνώμη για το ρε. Σεβασμιότατε Ιουστίνε, έχετε κάποια ιδιότητα συγκοινωνιολόγου? και υποδεχθήκατε τον Υπουργό Μεταφορών και συζητήσατε για το μετρό και την Πόντου. Τι να πω, εντάξει, οκ. Πρέπει να καταργηθεί, λέει, ο γάμος των ομοφυλόφιλων, γιατί ο γάμος συνεπάγεται και τεκνοθεσία, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Για μία ακόμα φορά θέλω να πω το εξής. Καταρχάς, δεν πρέπει να είστε κακοί. Είπα ότι εκτάκτος μπήκε στο νοσοκομείο και χειρούργησε το ποδαράκι του ο Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Γιατί είστε στριμμένα άντερα. Αντί να τον πείτε δηλαδή. Αντί να τον πείτε περαστικά. Που πόνεσε το ποδαράκι του και δεν μπορούσε να πάει να παίξει τένις. Δεν μπορούσε να κάνει άλλη κολοτούμπα. Ξέρεις, άμα σε πονέει το πόδι σου, πώς θα κάνεις κολοτούμπα. Και εισήχθη εσπεσμένα, όπως έγραψε μόνος του στο νοσοκομείο, και χειρουργήθηκε. Και όλα πήγαν καλά. Τι έκανες. Όλα πήγαν καλά. Περαστικά. Χειρουργήθηκε και πήγαν όλα καλά. Περαστικά. Και από ό,τι πληροφορούμε, έχει κάνει παρέμβαση, λέει, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, γιατί ήθελε να πει κάτι, να τον ακούσουμε λίγο, έλα σε μένα, κάτι θέλει να πει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, κάνει παρέμβαση στην εκπομπή, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
11: Άκουσε, φάνε. Ναι. Και μόνο που αυτός ο καθηγητής, δάσκαλος, δεν ξέρω εγώ τι είναι, που χρησιμοποιεί το όνομα Ανδρομέδα, πρέπει να το δούμε ως μεγάλη τιμή για την Ελλάδα. Γιατί τώρα βαδάσουν να χρησιμοποιούσε το όνομα Τζούλι, Τζόδι, αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Είμαι καθόλου σωστά, εντάξει, αλλά πρέπει να το δούμε, να δούμε και τη θετική πλευρά της άλλης κατάστασης, που χρησιμοποιούν αρχαία ελληνικά ονόματα αυτά τα άτομα.
8: Δηλαδή, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έκανε παρέμβαση στην εκπομπή μου γιατί εγώ έβαλα την Ανδρομέδα. Η οποία Ανδρομέδα, θυμίζω, είπε, έλα λίγο, είπε η Ανδρομέδα.
12: Γιατί και ο λόγος που βρίσκομαι εγώ εδώ σήμερα είναι επειδή είμαι μια τρανς κοπέλα που δουλεύει σε σχολείο και μας φαίνεται τόσο συγκλονιστικά δυσνόητο. Ενώ θα έπρεπε να είναι κάτι. Α, ωραία, είναι άλλη μια δασκάλα. Όπως είναι όλα τα άτομα που μπορούν να δουλέψουν. Τα σερβιτόρισα, τέτοιες σαν δάσκαλες, μπορώ να δουλέψω κι εγώ. Και έχω ακούσει τρανσφοβικά σχόλια στο κομμωτήριο. Και δεν τα έχω ακούσει ούτε μία φορά στο σχολείο. Από συναδέλφους, από εκπαιδευτικούς, από οτιδήποτε.
13: Μίλησε μας λίγο, σε παρακαλώ, για τη δουλειά σου στο σχολείο. Όταν μου το πρωτοείπες, ξαναλέω ότι έπαθα σοκ, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ πώς μπορεί να αντιδράσουν και οι γονείς και οι δάσκαλοι σε ένα δημόσιο σχολείο με ένα άτομο το οποίο έχει γεννηθεί αγόρι και επιλέγει να ζει σαν γυναίκα και αυτό το μεταφέρει με συντάξει στα παιδάκια.
12: Τα παιδιά, λοιπόν, αναλόγως με την ηλικία τους, υπάρχουν και άλλα πράγματα στα οποία τους λες. Mm. Δηλαδή, ας πούμε, και βάσει ΦΕΚ, βάσει κανονισμού, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι μόνο στην 5η και στην 6η δημοτικού. Mm. Δηλαδή, στα 10, 11, 11, 12. Άρα, πριν από αυτό, δεν αναφερόμαστε σε κάτι στα παιδιά γι' αυτό ή αναφερόμαστε κάπως πάρα πολύ γενικά.
13: Τους λες όμως, μην με λέτε Αντώνη, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς σε λέγανε, γιατί μου λες, να με λέτε Ανδρομέδα.
12: Τους λέω ότι χρησιμοποιώ πλέον τις θηλυκές αντωνυμίες και το όνομα Ανδρομέδα. Δεν επιβάλλω σε κανένα παιδάκι όμως να με πει έτσι. Δηλαδή, είμαι σε φάση ότι αν σου φαίνεται πιο λογικό, πιο εύκολο στη γλώσσα σου το να με πεις κύριο, εννοείται ότι μπορείς να με πεις κύριο. Δεν επιβάλλω κάτι σε κάποιον.
8: Έλα ρε Μπάμπη. Έλα ρε Μπάμπη. Κατάλαβες, και ο Άδωνης τώρα έκανε έκτακτη παρέμβαση εδώ στην εκπομπή, καθώς είναι σε μετεχειρουργικό στάδιο, και μας είπε ότι κανονικά θα πρέπει να λέμε και ευχαριστώ που χρησιμοποιεί αρχαιολογικά ονόματα Ανδρομέδα. Τζόνι, Τζέντι, Τζέσι, θα ήταν χειρότερα. Ρε τον Άδωνη, και κάτι ακόμα θέλει να πει ο Άδωνης, συγγνώμη λίγο, κάτι θέλει να πει ο Άδωνης ακόμα, παρέμβαση έκτακτη εδώ στο Focus FM.
11: Αυτό το πράγμα τους ψεκασμένους, δεν πάει άλλο ρε παιδιά. Σκέφτομαι έτσι και εγώ, ξανά την επόμενη φορά υπουργός υγείας, θα καταργήσω με νόμο ό,τι πάει σε σπρέι. Αποσμητικά, έντομα αποθετικά, αντιδιακά, ακόμα και τις πιτσιλίδες των αυτοκινήτων.
8: Ικανή είστε, αλλά πείτε μου λίγο, υπάρχει μεγαλύτερη ψέκα από την κυβερνητική ψέκα του Μητσοτάκη και των υπουργών όπως είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης? Υπάρχει μεγαλύτερη κυβερνητική ψέκα από αυτή την ψέκα? Προφανώς και τα ηχητικά αυτά μηνύματα δεν ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι ο φίλος μου Δημήτρης Οντούλιας που κάνει ωραίες μιμήσεις, αλλά δεν θα ήθελε πολύ και να μας πει ότι, ξέρετε κάτι, είναι καλό που ο τρανς άντρας που ντύνεται γυναίκα και μπαίνει σε δημοτικά σχολεία για να κάνει μάθημα λέγεται Ανδρομέδα και όχι Τζούντι ή Τζόλι ή Πατζόλι. Εντάξει, είναι καλό να προάγουμε, λέει, την αρχαία ελληνική γραμματεία. Ανδρομέδα, βέβαια. Περσεφόνη, βέβαια. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και τα μηνύματά σας, τα οποία από ό,τι ακούτε και εσείς μπλικ μπλικ όταν βαράνε, έρχονται πολλά και μαζεμένα.
14: Focus FM 103,6% ελληνικός.
15: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
19: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
14: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην διάθεσή σας οι τηλεφωνικές μας γραμμές 231-0576, 231-0577. Πείτε μου λίγο, συμφωνείτε με το να κάνουν μάθημα transsexual στα παιδιά μας στο δημοτικό? Εύκολο το ερώτημα, φαντάζομαι. Αν και φαντάζομαι την απάντησή σας, αλλά σε γενικές γραμμές είναι αυτό το οποίο σας ζητώ να μου σχολιάσετε, είναι πώς είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει, ρε παιδιά, σε αυτό το σημείο. Πώς είναι δυνατόν να θεωρούμε κάτι τέτοιο να είναι φυσιολογικό και σύμφωνα με τα λεγόμενα της, του, το δασκάλας, δασκάλου, δασκαλάκι, να δέχεται κριτική, λέει, στο κομμωτήριο, αλλά όχι στο σχολείο από τους γονείς. Δηλαδή, είσαι εσύ μανούλα, είσαι εσύ πατέρας, έχεις το παιδί στο δημοτικό και βλέπεις αυτό το πράγμα που έχει δύο φορές τον μπράτσο το δικό μου να κάνει μάθημα και να λέει μία Ανδρομέδα. Πώς το δέχεσαι εσύ αυτό και δεν μιλάς? Και αν δεν μιλάς, γιατί δεν μιλάς? Γιατί δεν μιλάς? Ρωτώ. Ωραίο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο τηλεφώνημα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
1: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Σε μια δημοκρατική χώρα την οποία ζούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, μας λένε ότι έχουμε δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, υποτίθεται.
1: Ο καθένας έχει δικαίωμα να μπαίνει μέσα στην τάξη να κάνει σαν τρανς μάθημα στα παιδιά.
0: Δυστυχώς.
1: Εγώ, σαν μητέρας.
0: Δυστυχώς.
1: Εγώ,

0: απαγορεύεται να μπαίνεις μέσα με την αλογουρά και από μπάμπης να μου είσαι Ανδρομέδα. Απαγορεύεται. Απλά τα πράγματα. Αλλιώς, ας μην κάνεις αυτό το επάγγελμα. Πήγαινε, γίνε κάποιο άλλο επάγγελμα. Που θα μπορείς να εκφράζεις αναλόγως. Όταν όμως έχεις να κάνεις με παιδιά, απορώ. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα αυτό να κάνεις κάτι τέτοιο? Σ' ακούω.
1: Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, γι' αυτό και σ' ακούω όποτε έχω ευκαιρία, γιατί συμφωνώ με τις απόψεις σου. Απλά, από τη στιγμή που ζούμε σε μια εποχή που όλα αυτά τα προωθούνε, εντάξει, και δηλαδή η δική μας η αντίδραση χαρακτηρίζεται ως ρατσιστική αντίδραση και ότι είμαστε ρατσιστές, τουλάχιστον έχω το δικαίωμα. Και φαντάζομαι θα βγουν πολλοί γονείς και θα αντιδράσουν σε αυτό το πράγμα, οπότε εκ των πραγμάτων θα αναγκαστούν, φαντάζομαι, να τον κάνουν να δίνεται ανάλογα και να εμφανίζεται ανάλογα. Επίσης, που κόπτονται τόσο πολύ για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από το δημοτικό, ας μάθουν πρώτα τα παιδιά τους να συμπεριφέρονται, δηλαδή στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που γίνονται συνέχεια ατυχήματα έξω στους δρόμους. Ναι, και μετά ας μάθουν για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
0: Να σε καλά, καλή μου, σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ, καλή σου μέρα. Επόμενη γραμμούλα, λέτε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ, αδελφέ μου, ναι.
2: Καλημέρα, σας. Λοιπόν, είχα άλλη γνώμη,
0: ναι,
2: μέχρι εχθές που άκουσα τον γιατρό. Αλλά μετά από αυτό που άκουσα τον γιατρό, σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι είναι μη φυσιολογικοί, άρρωστοι. Αλλά χθες ο γιατρός μας έλεγε ότι δεν φταίνε αυτοί, λέει, γιατί στο δεύτερο τρίμηνο της σχήσης τους δεν προλάβανε να πάει τεστοστερόν, λέει, στον εγκέφαλο για να δημιουργηθεί το φύλλο τους. Αποτέλεσμα να είναι μπερδεμένοι σχετικά με τις σεξουαλικές προτιμήσεις τους. Άρα είναι άρρωστοι. Άρα εμείς τώρα γιατί τους πήγαμε στον κιάλα, δεν κατάλαβα. Το σύστημα τους αποδέχεται. Κακώς. Δεν είναι ωραίο. Κι εγώ δεν το δέχομαι. Λοιπόν, αλλά... είμαι διχασμένος, λέω. Δεν ξέρω τι να πιστέψω.
0: Τι να πιστέψεις? Έχει δικαίωμα, είναι απλό το ερώτημα μου. Έχει δικαίωμα ένας άνθρωπος να μπαίνει έτσι μέσα σε ένα σχολείο και να κάνει μάθημα στα παιδιά, ενώ είναι μπάμπης να είναι ντυμένος
2: από μέσα? Για λόγους ηθικής και αισθητικής.
0: Για λόγους καταρχάς ηθικής, για λόγους εκπαίδευσης και την αισθητική τη βάζω τελευταία.
2: Ωραία. Ο Αμέα γιατί είναι στο γραφείο και βαστάει το
0: κομπιούτερ? Ρε Παναγιώτη, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Τι συγκρίνεις? Πώς είναι δυνατόν να συγκρίνεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάποια αναπηρία?
2: Και αυτή αναπηρία.
0: Όχι. Δεν είναι μην μιλές πράγματα τα οποία μπορεί να πληρώνουμε εγώ και όχι εσύ.
2: Δεν υπάρχει
0: θέμα αναπηρίας. Υπάρχει θέμα επιλογής. Άκουσε με.
2: Δεν επιλογή.
0: Ο γιατρός είπε για κάποια πράγματα τα οποία όχι ότι σε αλλάζουν ως χαρακτήρα. Ότι ένας άνθρωπος μπορεί να έχει πιο ψηλή φωνή, γιατί μπορεί να υπάρχει ένας λόγος ο οποίος εξηγείται επιστημονικά. Ή μπορεί να έχει γυναικομαστία, γιατί ένας άλλος λόγος μπορεί να. Αλλά αυτό δεν σε κάνει αν έχεις γυναικομαστία και είσαι άντρας. Ότι είσαι, ότι δηλώνεις τρανσέξουαλ.
2: Εχθές ο καθένας δεν είπε ότι μπερδεύουν τις προτιμήσεις στις σεξουαλικές.
0: Ξανά άκουσε λίγο προσεκτικά τη συνέντευξη, γιατί μάλλον την άκουσες λίγο στο φτερό, δεν την άκουσες και θα καταλάβεις τι είπε. Έκανε ένα διαχωρισμό ο γιατρός. Άκουσε έτοιμα και θα καταλάβεις. Να σε καλά, Παναγιώτη. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μπερδεύουμε και να συγκρίνουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία και να τους ταυτίζουμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν το σκάλωμα που έχουν, δηλώνουν τρανσέξουαλ, δικαίωμά τους. Εγώ τους λέω ότι δεν μπορείς να δηλώνεις τρανσέξουαλ ή δεν μπορείς να δηλώνεις λεσβία ή δεν μπορείς να δηλώνεις γκέι. Είναι απολύτως σεβαστό δικαίωμά σου. Εκεί όμως που αυτό σου το δικαίωμα παρισφρεί, για να μην πω εισβάλλει, γιατί η σωστή λέξη είναι εισβάλλει. Εισβάλλει. Στα παιδιά μας μέσα και στη ζωή τους, κατά αυτόν τον ύπουλο τρόπο, γιατί το παιδί δεν μπορεί να φύγει από το σχολείο, θα πρέπει να έχει αυτό το δάσκαλο. Αν έκανα λάθος και δεν είναι Παναγιώτης και είναι Γρηγόρης, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πέρα κάπου πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή. Και δεν τις έχουμε βάλει αυτές τις κόκκινες γραμμές. Καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει από τον Ντόρτμουντ και μου στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο από τη Λακιά. Μη με ξαναβάζετε να μιλάω ξανά για τη διαφήμιση. Η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε στο σταθμό. Καλημέρα, Στέφανε. Μπίπ τα Υπουργεία. Γεια σου, Χάρη. Και εσύ το ίδιο πράγμα μου λες. Έτσι είναι. Σάκη, και εσύ το ίδιο πράγμα μου λες.

0: Σας είπα ποια είναι η άποψή μου. Δεν θέλω να συνεχίσω, γιατί δεν έχω αλλάξει τίποτα από αυτό το οποίο λέω. Στέφανε, καλή εκπομπή, αγόρι μου, να έχεις και σήμερα. Κουράγιο με δύναμη. Μιας και γίνονται, λέει, αυτά τα έσχη, λέει η φίλη μου η Στέλλα. Ο Αντώνης λέει: επιτέλους, Στέφανε, σε άκουσε ο Γιανακόπουλος και έδιωξε τον Τούρκο. Τον διώξαμε τον Αταμάν, αδέλφια. Μ' άκουσε ο Γιανακόπουλος και έδιωξε τον Τούρκο. Καιρός ήταν, ρε Σιτράκη. Ρε Σιτράκη, καιρός ήταν. Καιρός ήταν. Φέρε τώρα το Ζότς. Να γουστάρουμε. Έτσι λίγο να απομακρυνθεί λίγο από το τριφύλι η τουρκική συνοικία, να ξαναδούμε λίγο μπασκετάκι. Γιατί δεν βλέπαμε μπάσκετ με αυτόν τον παλιό Τούρκο που τον έχεις εκεί πέρα. Που έκανες και ανακοίνωση μαζί του ότι είναι ο αγαπημένος σου άνθρωπος στην Ευρωλίγκα. Να, ας είναι ότι γουστάρει για σένα. Διώξ' τον. Τον έδιωξες. Τέλος, δεν έχουμε αταμάν. Τώρα περιμένουμε να έρθει ο Ζότς. Ξέρεις, ο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, αδελφέ, Παναθηναϊκός έχει 7 αστέρια έχουμε. Εντάξει. Και ευτυχώς, τώρα αυτό δεν ακούγεται καλά, αλλά αν παίρναμε και το 8ο φέτος, δεν έφευγε ο αταμάν. Αν παίρναμε και το πρωτάθλημα, πάλι δεν έφευγε. Οπότε δεν πειράζει. Ερυθρόλευκο σήμερα ο Δαμιανίδης εδώ πέρα. Εντάξει, βλέπεις. Φύγε. Μακριά. Αταμάν Γιόκ. Ε, special. Αταμάν Γιόκ. Γεια σας. Ναι. Λες, τον έδιωξα. Καλημέρα, Δαμιανίδη. Κυριάκος από Θουργία. Οδηγός, ρε φίλε, αν μπορείς, βρες του Τζίμπρα τη βλακώδη δήλωση με τη γιαγιά συνταξιούχα που της είπε και να είχες λεφτά θα τα έτρωγες, οπότε άραξες την πείνα. Τη θυμάμαι τη δήλωση, αλλά μου είναι λίγο δύσκολο να την βρω τώρα. Καλημέρα, Στέφανε. Όλα τα λύσαμε. Η διαφήμιση τους πείραξε. Εντάξει. Σημασία έχει να λύνουμε αυτά που μπορούμε. Καλημέρα και στην ηλιόλουστη Αστυπάλαια, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Η Φωτουλίτσα λέει καλημέρα και σήμερα με δύναμη Θεού. Έχουμε ένα πηγάδι εδώ στο χωριό. Ναι, δεν μπορώ να το πω αυτό, Κωνσταντίνε, μην με βάζετε τέτοια πράγματα, γιατί μετά εγώ θα τρέχω. Καλημέρα, Στέφανε. Η έλλειψη προσωπικού στα νοσοκομεία μας, αυτό φέρνει από ένταση, δεν άντεξε και έπαθε ανακοπή η νοσηλεύτρια Κατερίνα από Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Σήμερα λέει πριν λίγη ώρα στον Ναύπλιο, απλά επειδή δεν το έχω επιβεβαιωμένο αυτό, θα μου επιτρέψετε να μην το διαβάσω. Αυτό που έχω επιβεβαιωμένο είναι όμως ότι από μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας και συγκεκριμένα από πτέρυγα πνευμονολογική, δίπλα σε θαλάμους με ασθενείς γίνονταν ανακαίνιση. Και εγώ ρωτάω, με τόση σκόνη κάνετε ανακαίνιση και δίπλα υπάρχουν σε θάλαμο ασθενείς πνευμονολογικής φύσεως, ξέρω εγώ, με χαπ, με οποιαδήποτε άλλη πνευμονοπάθεια, και τους έχετε δίπλα εκεί που τρίβουν τα μαστόρια τις γυψοσανίδες? Πώς θα θες να μας τρελάνεις, ρε εσύ Άδωνη, πώς θα θες να μας τρελάνεις? Αλλά σε πονάει το ποδαράκι τώρα, πήγαν όλα καλά. Περαστικά. Γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Όσον αφορά το πρώτο θέμα, ξεκινάμε από λάθος χαρακτηρισμό. Όσους δεν θέλουν αυτή τη νέα woke κατάσταση, τους βαφτίσανε ομοφοβικούς. Δεν ξέρω τι θα πει αυτή η λέξη, είναι άγνωστη και εντελώς βλακώδης.
0: Ναι.
2: Δεν τους φοβάται κανένας. Ειδικά εγώ, ας πούμε, που μιλάω για τον εαυτό μου και δεν παίρνω το μέρος των άλλων, εγώ δεν τους φοβάμαι, απλά συγχαίρομαι αυτούς που το παρακάνουν. Ναι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, και αυτό το πράγμα είναι ένα είδος αναπηρίας, μιας γενετήσιας αναπηρίας. Και έτσι θα πρέπει να το πει.
0: Αλλά εγώ διαφωνώ με τον όρο αναπηρία.
2: Είναι, κοιτάξτε, δεν είναι κακό, δεν είναι κάτι που βρίζει ή κάτι που σε κάνει χειρότερο ή σε μειώνει.
0: Είναι επιλογή,
2: αδελφέ. Είναι μέσα στη ζωή μας.
0: Είναι επιλογή, δεν είναι αναπηρία. Ναι. Πάμε, σ' ακούω.
2: Κοιτάξτε. Άλλο το τι επιλέγει ο καθένας. Εγώ μπορεί να επιλέξω να πω ότι είμαι λεωφορείο. Εντάξει, δικαίωμά μου, αλλά εκεί υπάρχει το ψυχιατρίο.
0: Ναι.
2: Πρέπει να σε κοιτάξει άλλος γιατρός. Η φύση δεν δέχεται νόμους, ειδικά τέτοιους από κοινοβούλια, να κάνει τη δουλειά της. Η φύση τη δουλειά της την κάνει, είτε μας αρέσει είτε όχι. Κι άλλοτε την κάνει καλά, κι άλλοτε δεν την κάνει. Αυτό δεν παίρνει παρεμβάσεις, ειδικά από νοφικούς. Τι να πεις, ότι να βγάλουν ένα νόμο ότι εγώ δεν θα γεννηθώ αρτιμελής ή ότι να πρέπει να γεννηθώ αρτιμελής. Αυτό εξαρτάται από τους γονείς και τη χημεία τους. Την ιατρική χημεία εννοώ, έτσι. Είναι όλα εξηγημένα επιστημονικά. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε κάτι εμείς. Από εκεί και μετά όμως, τα δικαιώματα πρέπει να έχουν και κάποιο όριο. Δηλαδή μπορείς να βάλεις έναν τυφλόν, ένα οδηγό σε πιλότο σε αεροπλάνο.
0: Γιατί?
2: Ή ένα κουφό.
0: Γιατί?
2: Γιατί αυτά τα προσόντα είναι βασικά για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Άρα, τα προσόντα, πάντοτε οι ικανότητες. Ναι. Δεν τα λέω προσόντα, οι ικανότητες. Ναι. Δεν μπορώ εγώ να βάλω ένα σκοπευτή απέναντι ενώ εκείνος δεν έχει την όρασή του να σημαδεύει με ένα αληθινό όπλο να χτυπήσει το μήλο στο κεφάλι μου. Mm-hmm. Κάπου υπάρχει και ένα όριο. Έτσι δεν μπορεί να γίνει και ο γονέας ο Μίτσος, να γίνει η μάνα και η Μαρία να γίνει η πατέρας. Αυτά τα πράγματα είναι για προσωπική μου άποψη στη σφαίρα της ανομαλίας γίνανε. Τίποτα παραπάνω.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
2: Ναι, ορίστε.
0: Ολοκλήρωσες.
2: Όχι, ένα λεπτάκι θα χρειαστώ. Ναι. Ένα λεπτάκι. Σε περίμενα έξι.
0: Πάμε, σ' ακούω.
2: Λοιπόν, αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί ιατρικά και μόνο ιατρικά και αυτά τα καροκυσλίκα πρέπει να σταματήσουν. Βλέπεις εσύ κανένα παιδί το οποίο γεννήθηκε με ένα ποδαράκι να τρέχει και να λέει είμαι περήφανος γι' αυτό. Δηλαδή ήμαρτον, φυσικά και δεν είναι καλό, φυσικά και δεν θα το κοροϊδέψει κάποιος, αυτό είναι μεμπτό, δεν το συζητάω, αλλά και ο καθένας σας δεχτεί τη μοίρα του. Να τελειώνουμε. Αυτό για να κάνουμε μια κοινωνία πιο σωστή και όχι η καράγκιος ηλίκια.
0: Σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα από Αθήνα, ο Παναγιώτης.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Όσον αφορά τον Άδωρη, μάλλον θα το χτύπησε το ποδαράκι του, προσπαθώντας να βάλει τρικλοποδιά σε μικρά πατριωτικά κόμματα ή ακόμα και σε μεγάλα.
0: Μ' αρέσει.
3: Από συνήθιο.
0: Μ' αρέσει.
3: Ήθελα να πω όσον αφορά.
0: Οπ, έπεσες, ρε αδελφέ. Και πάνω στο καλό μείναμε. 2-31-0, προσπάθησε ξανά, μπορεί να στα καπάκια να πιάσει τα γρήγορα. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Ο Απόστολος λέει ότι πρέπει να χτίσουμε την Ελλάδα από την αρχή. Να είσαι καλά, Στέφανε. Η Μαρία λέει, Στέφανε, καλημέρα στο Focus του αγαπημένο. Επίσης, Μαρία μας στέλνει την καλημέρα της και λέει, ελληνική λέει, καλά κοιμάσαι, μην ξυπνάς, γύρω σου με τον Μητσοτάκη, Πασόκ, Τσίπρα, αριστερά, Κωνσταντοπούλου, γίνονται ωραία πράγματα. Διάλυση Ελλήνων, πατρίδας, αξιοπρέπειας, γνώσεων, σπουδών, κυριαρχούν όλα τα ανορθόδοξα. Τα ανήθικα, τα ψέματα, οι κλεψιές. Θα σε ξυπνήσει όμως κανένας γείτονας, λέει η φίλη Μαρία. Φαντάζομαι λέγεται Τούρκο. Πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Στέφανε.
0: Ναι. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα.
4: Στέφανε, η ερώτηση που αναγκάζει ο κύριος να παρατάω τη δουλειά και να μιλήσω.
0: Ναι.
4: Αυτοί που τους θεωρεί ανάπηρους ήδη παραδέχονται ότι είναι ανάπηροι.
0: Εγώ διαφωνώ, μην το συνεχίζετε λιγάκι. Μην συνεχίζετε τον όρο με ανάπηροι, μην έχουμε άλλα. Διαφωνώ
4: λοιπόν,
0: με τον όρο ανάπηροι.
4: Θα το τελειώσω, Στέφανε, σε παρακαλώ. Γιατί άνθρωπος που ζητάει βοήθεια από την κοινωνία, από το κράτος, βοήθεια λογογείας, έτσι, το θεωρεί και το ζητάει. Αυτοί νομίζω δεν ζητάνε τίποτα. Δηλαδή, μας θεωρούν εμάς λίγο ανάπηροι, να το πω εντός εισαγωγικών, έτσι. Τώρα, άμα ο άνθρωπος δεν ζητάει βοήθεια και δεν λέει, δεν μπορείς να το θεωρείς κάποια. Έχει κάποια στέρηση ή κάποιο τέτοιο. Το θεωρεί ότι είναι υγιέστατος και κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν θέμα δικό τους πρόβλημα. Αυτό εννοώ.
0: Να σε καλά, κοσμά μου, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, καλημέρα. Στέφανε, καλημέρα από Πάτρα. Καλημέρα στην Πάτρα. Μας ακούει λέει από το Ράδιο Γάμα. Κάνει ένα μετάδοση τέτοια ώρα το Ράδιο Γάμα σε εμάς. Καλημέρα, καλημέρα στην Πάτρα και στους ακροατές του Ράδιο Γάμα. Συμμαχικό. Συμμαχικό το ραδιόφωνο εκεί πέρα στην Πάτρα. Η εκκλησία λέει πού είναι όταν ο κάθε μπιπ στο σχολείο μαθαίνει τα παιδιά μας. Να γίνουν φουστίζες κλαρωτές. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα, καλησπέρα, Στέφανε. Με υπομονή και αισιοδοξία σε όλους μας. Έτσι είναι όταν έχουμε μπιπ πρωθυπουργό και όχι πρωθυπουργό με μπιπ. Αυτά θα γίνονται, λέει η Φανή από την μακρινή Μελβούρνη. Μελβούρνη, φίλε. Έχεις πάει ποτέ στη Μελβούρνη? Μ' αρέσει, το σκέφτεσαι κιόλας. Του λέω, έχεις πάει ποτέ στη Μελβούρνη? Μου λέει, όχι. Ναι, ξέρεις, έκανε, πέρασε στο μυαλό του όλα τα ταξίδια που έχει κάνει στο εξωτερικό. Δηλαδή είπε Νεπάλ, Γη του Πυρός, πράσινο ακροτήρι. Τι έκανε το πράσινο ακροτήρι? Ισοπαλία με την Ισπανία. Πώς γίνεται αυτό? Φίλε, να σε ρωτήσω λίγο. Στο πράσινο ακροτήρι Πασόκ ψηφίζουν. Εντάξει, είναι πράσινο, ρε φίλε. Δηλαδή στο πράσινο ακροτήρι μόνο Πασόκ θα ψηφίζουν, να ξέρεις. Δηλαδή, κατά πάσα πιθανότητα, δεν ξέρω πόσο παλιά είναι η χώρα πράσινο ακροτήρι, αλλά νομίζω δημιουργήθηκε το 1981. Εκεί. Εντάξει. Δηλαδή, να ξέρετε, πράσινο ακροτήρι, αν θα πας, θα δεις Παπανδρέου. Πράσινος ήλιος κτλ. Αυτό πρέπει να είναι νησιά εκεί πέρα, να ξέρεις. Δες λίγο. Νομίζω ότι το πράσινο ακροτήρι πρέπει να είναι ένα σύμπλεγμα νησιών. Και αν δεν κάνω λάθος, μπορώ να κάνω να βρω βλακεία τώρα, αλλά στο μυαλό μου λίγο έτσι το έχω κάπου τοποθετημένο κοντά στην Αφρική. Είναι πράσινο ακροτήρι. Ε? Είναι νησιά. Είναι στην Αφρική. Ε? Τι λες ρε φίλε, είδες, τράβηξα από το σκληρό, την τράβηξα τη γνώση αυτή. Και εκεί γίνονται και τουριστικές τέτοιες εκδρομές για ψάρεμα σε βαθιά νερά. Έχει κάτι θηρία εκεί, κάτι γουάχου, έτσι τα λένε. Ναι, πάμε στα τηλέφωνα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Έλα φίλε.
5: Χάρης από Κοκκινόγια.
0: Έλα αδελφέ μου. Πού είσαι στη Λαϊκή, σε τι ακούγεται?
5: Το Συμπή ακούγεται.
0: Α, Συντή, Συμπή, Συμπή.
5: Συμπή, σε Λατομείο είμαι.
0: Σε Λατομείο και τι, μιλάς στο... Κάτσε, περίμενε, μιλάς στο Λατομείο με το Συμπή.
5: Ναι, σε όλο το Λατομείο τα μηχανήματα μιλάνε.
0: Δηλαδή τώρα, άμα πατήσει το Συμπή, εγώ μπορώ να πω στο Λατομείο να πω καλημέρα.
5: Θα μπορούσε, αλλά έχει θέμα το πρέσμο, αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Κατάλαβε, έχει χαλασμένο Συμπή, ρε φίλε. Ήθελα να πω μια καλημέρα στο Λατομείο εκεί στη Δράμα και έχει χαλασμένο Συμπή, ρε φίλε. Δηλαδή είναι δυνατόν.
5: Θα ακούει ο Κώστας από το Λατομείο.
0: Καλημέρα στο Λατομείο εκεί στη Δράμα. Καλημέρα. Για πες.
5: Έχω ένα κουιζάκι για αυτό το ανθρωποειδή.
0: Μην μου τα κάνετε δύσκολα ρε παιδιά τώρα και έχω πρέπει να... Όχι, για, για αυτούς τους ανθρώπους θα λες.
5: Το ίδιο πράγμα είναι τέλος
0: ναι,
5: πάντων.
0: Ωραία, πάμε.
5: Ναι, λοιπόν, αν εγώ την έχω δει να πούμε αυτά τα Therian Merian, πώς τα λένε αυτά εδώ πέρα.
0: Ναι, Therian,
5: οι φίλοι μου με φωνάζουν Pitbull και θα ήμουν Pitbull.
0: Ναι.
5: Ωραία, και πήγαινα δηλαδή σε αυτό το Ανδρομέδα
0: ναι.
5: και του τα ακούσα το λαρίγκι.
0: Ναι.
5: Ποιος θα δίκαζε ποιον και γιατί. Ας μου απαντήσουν οι αυτοί που τα υποστηρίζουν, όχι εσύ, γιατί ξέρουμε τη γνώμη μας, τη δικιά μας.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, Pitbull.
5: Έλα μου.
0: Όρμα Τζακ. Άντε γεια, καλημέρα.
5: Γαβ.
0: Γαβ, γαβλή. Πάμε επόμενη γραμμούλα, καλημέρα. Ρητορικό καλημέρα, το ερώτημα
6: είμαι,
0: το
6: πρώτο. Εγώ είμαι.
0: Εσείς κυρία μου, ναι.
6: Λοιπόν, ήθελα να δώσω μια ιδέα στο Στέφανο, δεν ξέρω βέβαια αν είναι καλή ή όχι, για τους Λουάσκι.
0: Για τους Λουάσκι, ναι, εδώ. Εδώ Στέφανος, ο Στέφανος είμαι, λέω, πες μου την ιδέα σου.
6: Έλα Στέφανε μου,
0: ναι.
6: Θα ήθελα να σου πω το εξής, θα μπορούσαμε να βρούμε ένα κατοίκητο νησί, να το ανοικοδομήσουμε με όλες τις απαραίτητες υποδομές και να στείλουμε όλους εκεί τους ΛΟΑΣΚΙ ούτως ώστε να μας αφήσουν και μας ανεξάρτητοι.
0: Όχι μόνο τώρα, σταμάτα και εσύ τώρα, δεν είναι δυνατόν, δηλαδή δεν, εντάξει περίμενε, γιατί να τους, τι είναι, δεν είναι, εκεί πρέπει να στείλουμε στα κατοίκητα τους λαθρομετανάστες. Μην τα μπλέκουμε
6: καλά,
0: τα πράγματα.
6: Είναι άλλο νησί.
0: Ναι, άλλο νησί. Θα γεμίσουμε νησιά. Στο τέλος δεν θα έχουμε να πάμε. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Πάμε. Επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Καλημέρα στον Μαρίνο από τις Σέρες. Καλημέρα στη φίλη μου τη Θάλια που λέει μήπως τα βιολογικά εργαστήρια έχουν σχέση με τους αεροψεκασμούς. Κλίση επί δεξιά λέει έκαναν οι νεοδημοκράτες, λέει ο φίλος 063. Η Κυριακή που μας ακούει από το Χαϊδάρι, πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Δαπέργολας, τώρα εξηγείται το 95% στους Μητροπολίτες. Στέφανε, καλημέρα. Εχθές έξω από την τομή στη Μαλακάσα ήταν ολόκληρο συνεργείο για να κόψει τα χόρτα, αλλά τα σκουπίδια εκατέρωθαν τον δρόμο που πετάνε οι επενδυτές, δεν τα μαζεύει κανένας, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Στείλει κανένα βίντεο, εσύ Βαγγέλη. Καλημέρα στον φίλο τον. Ή στη φίλη των 430 ή την 430. Καλημέρα στην Ελευθερία η οποία μας στέλνει και αυτή το μήνυμά της. Όλγα, καλημέρα και σε σένα. Η Ζήνα επίσης, καλημέρα Ζήνα μου και σε σένα. Εδώ λέει βλέπω δημοσκόπηση, ποιος το λέει αυτό, ο φίλος το 358. Βλέπω δημοσκόπηση στον Α και γελάω, όλοι είναι κάτω και η Νέα Δημοκρατία μια χαρά. Η στεναχώρια τους, ότι στην Καριστιανού πηγαίνουν από όλα τα αριστερά και δεξιά κόμματα εκτός Βελόπουλου. Η Καραμίτρου το είπε. Ο Βελόπουλος έλεγε δεν θα πάρει από εμάς τίποτα. Μάλιστα. Ναι, εντάξει, και έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά και εκεί στο όπερ, παιδί μου, πολύ promotion. Τέλος πάντων, εντάξει. Ρε το Μπάμπη που την είδα Ανδρομέδα, ούτε κύριο ούτε κυρία, ένα τίποτα. Ο Μπάμπης με ψυχολογικά. Κάποιον βρίζει η Έφη. Εδώ η Όλγα λέει σε ένα έργο του ψάλτη έκανε χειρουργείο κρεατάκια και του έκοψαν τη γλώσσα. Σκέφτηκα από. Μην τα λες αυτά, γιατί εσείς τα γράφετε. Εγώ θα τα διαβάσω, εγώ θα την πληρώνω μετά. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Έκανε ανακαίνιση. Έλα, ρε, έκανε ανακαίνιση. Ρε το σεβασμιότατο. Ανέλαβε το αξίωμα, αλλά από τότε που δεν. Αλλά από τότε δεν έζησε μέσα σε αυτό. Ζει αλλού. Και δέχεται πολιτικούς και μητροπολίτες και τα λοιπά. Τι λες, ρε, παιδί μου, το σεβασμιότατο. Ανακαινίζω. Τι λες ρε Κατερίνα, ενδιαφέρον αυτό. Καλημέρα Στέφανε, ναι το διάβασα με αυτό. Μάλλον θα πρέπει να πάω στη Σπάρτη να. Α, για τον Κιάδα λέει. Άντε, καλά να περάσεις. Καλημέρα Φόκους. Στέφανε, αυτό καλύτερα που θα τέριαζε. Μην ξεχνάτε. Ανδρομέδουσα, να είναι Ανδρομέδουσα λέει. Καλό. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας, ζητώ συγγνώμη που δεν πρόλαβα να διαβάσω. Τι λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, τι θες μου και εσύ, μέρα με τη μέρα σηκώνεις το τέτοιο, φεύγω. Άκου, άκου, άκου. Εντάξει, Μπαμπίνιο. Εντάξει, ρε Αδρομέδα. Εντάξει, εντάξει, να σε δούμε αλογουρά. Καλημέρα σε όλους. Πρώτα Θεός, αύριο θα είμαστε ξανά μαζί. Και αύριο η εκπομπή είναι πολύ, μα πολύ ενδιαφέρουσα. Γεια σας.

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ήμισαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε πλήρη εξέλιξη η διπλωματική διαδικασία για την οριστική αποκλιμάκωση στην Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι τα στενά του ορμού θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, η μέρα που προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Η εν λόγω συμφωνία είναι και το βασικό ζήτημα που απασχολεί την σύνοδο της G7 στη Γαλλία. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, το αμερικανικό αργό διαπραγματεύεται πέριξ των 80 δολαρίων το βαρέλι και το Brent στα 82 δολάρια. Υπάρχει ξεκάθαρη αποκλιμάκωση, αναμένουμε αυτό να περάσει στον καταναλωτή, δηλώνει το Μαξίμου, ενώ διαμηνύει ότι οι αρμόδιοι φορείς θα παρακολουθούν στενά το θέμα. Αντίστροφη μέτρηση για την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση στο ερώτημα αν ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξέδωσαν συστατικές επιστολές στην Ιντελέξα που πιστοποίησαν την χρήση και την καλή λειτουργία του λογισμικού Πρέντατορ στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις για τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η ελληνική λύση δικαιώθηκε για ακόμη μια φορά επειδή δεν βιάστηκε όπως όλα τα κόμματα εν βρασμό να καταθέσουν έτοιμα κλήσεις συγκεκριμένων ατόμων για την Επιτροπή. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν νέα στοιχεία και το λέγαμε από την Παρασκευή να κληθούν πέραν του κυρίου Ντίλιαν, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων Βαρβιτσιώτης, Μερλής και ο Χαρπάς. Η στάση μας θεσμική και αποτελεσματική, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την αναίρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο Γεώπολη στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχές ή καταρακτώδεις βροχές τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά τους 35. Στην Θεσσαλονίκη στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στο κέντρο αναμένονται βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
7: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένος στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
9: Πιάνω,
10: πιάνω,
9: βάζω,
10: το κεφάλι,
9: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
12: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
13: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Επειδή στο διάβα της πορείας της ελληνικής λύσης έχουμε δεχθεί άπειρη λάσπη, χυδαία επίθεση από βρώμικους, ανήθικους και πρόστιχους τύπους, επειδή έχουμε δεχθεί τόση βρωμιά από κάτι περιθωριακά ψευτοπατριωτικά site, αναγκάζομαι να απαντήσω δι' αυτού του λόγου σε μια προσπάθεια σπήλωσης της προσπάθειας της ελληνικής λύσης, της πατριωτικής αγνής προσπάθειας, κάτι δίθεν Χανιά στα άκρα, Κύπρο στα άκρα ή στην άλλη μεριά, κάτι Θεσσαλία άκρα κτλ. Σε κάτι ανώνυμα βρώμικα site που ενώ κλέβουν τις ειδήσεις από άλλα site, π.χ. το voicenews.gr, κάνουν καριέρα πάνω στην κλοπή, να τους πω το εξής. Και επειδή έγινε θέμα με μια διαστρέβλωση μιας είδησης, ότι δηλαδή η ελληνική λύση δεν κάλεσε τον Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ενώ όλοι οι δίθεν αριστεροί τον κάλεσαν, πρέπει να τους πω το εξής. Στην πολιτική, κύριοι, δεν πολιτεύεσαι με βάση την επικοινωνία, αλλά με βάση την ουσία. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος γνώσης του αντικειμένου του Predator? Ο δικηγόρος, ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση να καταδικαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι του Predator. Άρα δεν είναι κανείς δημοσιογράφος του Χιλιάρικου, ούτε κανένα κόμμα. Έρχεται λοιπόν ο δικηγόρος αυτής της υπόθεσης και ζητάει από την ελληνική λύση, δια δικού του εγγράφου, να κληθεί ο Ντίλιαν, όχι ο Δημητριάδης. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί να κληθεί μόνο ο Ντίλιαν? Διότι αν καλούσαμε και τον Δημητριάδη, θα έπεφτε όλη η υπόθεση, διότι ο Δημητριάδης δεν ξαναμίλησε από τότε, άρα δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, ενώ ο Ντίλιαν μίλησε. Άρα βρέθηκαν νεότερα στοιχεία, άρα μπορεί να γίνει αναψηλάβηση και να δεχθεί υποχρεωτικά η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τον Ντίλιαν στην Επιτροπή. Εάν καλούσε ο δικηγόρος, τα λέει αυτά, της υπόθεσης του Predator, όχι ελληνική λύση. Εάν λοιπόν στο έγγραφο αυτό που καλούσαμε Δημητριάδη και Ντίλιαν το καταθέταμε μαζί, η κυβέρνηση θα έβρισκε πάτημα για ένα έγγραφο το οποίο είναι λάθος, διότι δεν μπορείς να καλέσεις τον Δημητριάδη, διότι δεν έχουμε νεότερα στοιχεία για αυτόν, και θα το έβγαζε στο περιθώριο το έγγραφο. Θα ήταν άκυρη η κλίση και του Ντίλιαν. Και μας λέει λοιπόν ο συνήγορος, ο δικηγόρος της υπόθεσης, αυτό το έγγραφο θα καταθέσετε, αυτό ζητάμε εμείς για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι του Predator. Αυτό κάνει η ελληνική λύση. Βγαίνουν λοιπόν τα ρεμάλια, γιατί περί τέτοιων πρόκειται, τα ρεμάλια, οι αλήτες του διαδικτύου, γιατί περί τέτοιων πρόκειται, διαστρεβλώνουν την είδηση και τι λένε? Δεν κάλεσε το Δημητριάδη η ελληνική λύση. Μα εμείς δεν κάλεσαμε το Δημητριάδη? Όταν ο συνήγορος μας δίνει το έγγραφο με δική του αποστολή και email, μας το στέλνει έτοιμο και λέει αυτό θα καταθέσετε, γιατί αν το κάνετε αλλιώς, κάθε και υπόθεση. Για τυπικούς λόγους. Δηλαδή τι θέλατε, να καλέσουμε τον Δημητριάδη για να χαθεί η υπόθεση για τυπικούς λόγους και να βρει πάτημα η Νέα Δημοκρατία ώστε να μην κληθεί ο Ντίλιαν? Για να παίξετε παιχνίδια στην πλάτη της ελληνικής λύσης? Όσο βρώμικοι κι αν είστε, όσο ρεμάλια κι αν είστε κάποιοι, εμείς αυτή την παγίδα δεν θα πέσουμε ποτέ. Και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Ο δικηγόρος λοιπόν κατέθεσε το έγγραφο το οποίο πήρε η ελληνική λύση με δικό του email σε εμάς και το επισυνάψαμε και το καταθέσαμε ως έχει. Δεν κάναμε καμία παρέμβαση. Αυτή είναι η ελληνική λύση. Ο κύριος Κεσές, αυτός μας το έστειλε το έγγραφο. Με τη δική του παρένεση και προτροπή, αγωνιστής αγωνίζεται για το θέμα του Predator, το καταθέσαμε εμείς. Εντάξει, για να τελειώνει η ιστορία. Και το λέω επωνύμως, ο Κεσές το κατέθεσε. Και μας είπε, αυτό είναι το σωστό, αυτό θα καταθέσετε. Μην γίνεστε σαν τους άλλους κορόιδα. Γιατί ό,τι κατέθεσαν οι άλλοι σε ένα έγγραφο κοινό ή κλίση κοινή, όλη η υπόθεση συμπαρασύρεται. Και ούτε ο Ντίλιαν θα έρθει, ούτε ο Δημητριάδης. Εάν τα καταθέσει ξεχωριστά, δεν λαμβάνονται υπόψη. Αυτό λέει ο οργανισμός της Βουλής. Εάν τα θέσει από κοινού, πάει στο περιθώριο. Τελειώνει η υπόθεση. Δεν γίνεται η κλίση. Εμείς είμαστε ο Παλαμίδης, κύριοι, και ο Οδυσσέας. Δεν είμαστε, ο Οδυσσέας δεν θέλω να είμαι. Δεν είμαστε ο Αχιλλέας που το παίζει Νταΐς και πέφτει έξω από τα τείχη και πεθαίνει. Ό,τι κίνηση κάνουμε είναι μελετημένη. Τελεία, παύλα. Ενημερώνουμε τους φελούς, τα ρεμάλια και τους ψεύτες. Αυτά.

Πάμε λοιπόν στα επόμενα. Και θέλω να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Άκουγα τον Πρωθυπουργό στο Χατζηνικολάου. Πολύ το σεβάστηκε. Εντάξει, έτσι είναι η δουλειά. Άλλα πηγαίνει ο Πρωθυπουργός και άλλα πηγαίνει ο Βελόπουλος. Όταν πηγαίνει ο Βελόπουλος, το βομβαρδίζουν όλοι οι δημοσιογράφοι. Όταν πηγαίνει και οι δίθεν πατριώτες, οι ψεύτες, οι λοποδίτες από κάτι παράσιτα site που κλέβουν ειδήσεις από τους άλλους και να βάζουν αυτούσια. Αυτούσια. Έτσι. Και αντί να πάνε για φυλακή για λογοκολοπή, κυκλοφορούν και το παίζουν και πατριώτες. Είναι τα γνωστά site που πάντα βρίζουν την ελληνική λύση. Έχουμε δεν έχουμε δίκιο. Που συνήθως 99% έχουμε δίκιο. 99,9. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνουμε, να κάνουμε τις ζουνταρίδες εμείς όταν ο δικηγόρος που είναι υπεύθυνος ζητάει άλλα και να ζητάμε άλλα και μετά να βγει ο δικηγόρος να βγάλει ανακοίνωση εις βάρος μας. Δεν λένε π.χ. ότι η κυρία που αγωνιζόταν για τα Τέμπη είναι αυτή που κατήγγειλε την Κοβέση, η μοναδική μαζί με τον Μητσοτάκη. Εκεί δεν μιλάνε, άχνα. Πάμε τώρα στον Πρωθυπουργό. Είπε δεν μπορεί να βρει ένα δις. Δεν μπορώ λέει, να βρω 1,5 δις που χρειάζεται για το ΦΠΑ, που χρειάζεται για τον ΕΦΚΑ. Και του λέω εγώ. Ωραία. 10 δισεκατομμύρια χρωστάνε οι τράπεζες. Αναβαλλόμενος φόρος. 1,5 δις είναι η μετακλητή μαζί με όλες τις ανεξάρτητες αρχές. 1,5 δις δεν ψάχνεις. Να τα. Θες κι άλλα. Περιστολή δαπανών. Αλλά μιλάμε για έναν Πρωθυπουργό ο οποίος επιτρέπει στο καρτέλ της ακρίβειας να έχει πάει από 1,20 το 20 το ψωμί, 1,20 ευρώ, στα 3,40. Από 1,20 το γάλα, στο 1,80. Από 9 ευρώ το κιλό το μοσχάρι, στα 16-17 ευρώ. Αυτός είναι ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ. Άρα λοιπόν τα καρτέλ είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια στα τρόφιμα. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για ποιο λόγο πληρώνονται ακριβά. Μόνο εμείς το ξέρουμε αυτό. Το λέμε μόνο εμείς ως ελληνική λύση. Γι' αυτό και όλα τα καρτέλ και ολιγάρχες είναι εναντίον μας. Και οι καναλάρχες. Πού έχετε δει να διακόπτουν το πρόγραμμα γιατί θα κάνω μία δήλωση εγώ σε ένα νοσοκομείο απ' έξω. Διεκόπη πρόγραμμα καναλιού για ένα κόμμα έξω κοινοβουλευτικό ανύπαρκτο, χωρίς αφημί, χωρίς πρόγραμμα. Κανάλι πανελλαδικό για να κάνει δήλωση ένας τάχα μου μία πρόεδρος και καλά έξω από ένα νοσοκομείο για ένα θέμα για τα νοσοκομεία και την υγεία. Τι να συζητάμε τώρα.

Στην Ελλάδα λοιπόν, φίλες και φίλοι, μία αλυσίδα, μία, ελέγχει το 40% του λιανεμπορίου τροφίμων. Δηλαδή ο Βελόπουλος, μία, στο λιανεμπόριο, στα σούπερ μάρκετ, ελέγχει όλη την αλυσίδα κατά 40%. Μία αλυσίδα. Ποιο είναι το καρτέλ για να μάθετε? Οι πέντε μεγαλύτεροι παίκτες λέγονται, συγκεντρώνουν τα 2/3 της αγοράς. Όταν λοιπόν ο ένας ελέγχει το 40%, οι πέντε μεγαλύτεροι, τα 2/3 της αγοράς, το τι πουλάνε και πώς φεύγει από μία αποθήκη, από ένα logistic, σημαίνει ότι αυτός καθορίζει την τιμή. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Το χειρότερο δε είναι ότι η βιομηχανία τροφίμων μεταξύ των σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών είναι ίδιοι. Δηλαδή, από τη βιομηχανία τροφίμων μέχρι το σούπερ μάρκετ και το ενδιάμεσο στάδιο είναι η ίδια εταιρεία. Η βιομηχανία τροφίμων, λέω εγώ, Βελόπουλος ΑΔ, πολυεθνική, δεν θα σας λέω έτσι να καταλάβετε. Λέω ΑΕ, δημιουργεί υποδομές logistic, φτιάχνει με real estate εταιρείες που έχει δική της και τα σούπερ μάρκετ, και από τη βιομηχανία τροφίμων στο logistic, στο τρόφιμο μέχρι το σούπερ μάρκετ, υπερτιμολογώ ό,τι γουστάρω. Δηλαδή, έχω 100 ευρώ τζίρο στη βιομηχανία τροφίμων, κάνω την κατασκευή του logistic, την τιμολογώ 500 ευρώ. Άρα είμαι μείον. Δεν μπορείς να με φορολογήσεις. Έσοδα, έξοδα, μείον. Το ίδιο συμβαίνει και με το logistic. Από την εταιρεία, τριγωνικές συναλλαγές είναι αυτές, παιδιά. Από το Α, Β μέχρι το Γ είναι η ίδια εταιρεία. Άρα τριγωνικές συναλλαγές. Άρα φοροαπαλλαγές, φοροελαφρύνσεις, δεν πληρώνω και τίποτα. Άρα εγώ αυξάνοντας όσο θέλω την τιμή από το Α μέχρι το Γ, κερδίζω. Άρα λοιπόν, από το Β, Α είναι η βιομηχανία τροφίμων. Μετά είναι το ίδιο το τρόφιμο σε ένα logistic. Από το logistic στο σούπερ μάρκετ πηγαίνει με 6 ευρώ. Το σούπερ μάρκετ βάζει 6-20. Κερδίζω 0-10 λεπτά, 10% ή 3% ή 2%, 5% το κέρδος μου. Δεν έχω κέρδη στο σούπερ μάρκετ. Μηδέν κέρδη. Μηδέν. Διότι στο logistic η εταιρεία αυτή έχει μόνο έξοδα. Η εταιρεία που μου τα προμηθεύει. Μου αυξάνει και τα έξοδα και μου δίνει ένα κόστος ελάχιστο. Μιλάμε για τριγωνικές συναλλαγές. Και έτσι κλέβουν τους Έλληνες. Δεν φορολογούνται. Φόρο αποφεύγουν. Έχουν κατασκευαστικές οι ίδιες εταιρείες τροφίμων. Χτίζουν, υπερτιμολογούν το logistic και τελείως. Βάζουν και τα μεταφορικά και πουλάνε, φίλες και φίλοι, σε δικό τους σούπερ μάρκετ πανάκριβα. Και το σούπερ μάρκετ δικό τους είναι. Τα ελέγχουν όλα. Από το Α, από την βιομηχανία τροφίμων μέχρι το σούπερ μάρκετ. Και τι κάνει το σούπερ μάρκετ? Βάζει ελάχιστο κέρδος, αφού το αφεντικό είναι ίδιο με τη βιομηχανία τροφίμων και με το logistic, με συνέπεια να μην φορολογείται το σούπερ μάρκετ. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτά τα ξέρει η ελληνική λύση, τα έχει πει μέσα στη Βουλή. Ξέρουμε λοιπόν πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Δηλαδή, όταν οι μικρομεσαίοι αφανίζονται, το είπα και μέσα στη Βουλή προχθές, και κανείς δεν τα ακούει. Οι μικρομεσαίοι, ακούστε, έχουν 10 διαφορετικά ποσά να πληρώσουν το μήνα. Μαζί με κάποια μαγαζιά πληρώνουν και IP. Βέβαια, 3 διαφορετικές IP. Μπορεί να είναι και 1.000 και 1.500 και 2.000 το μήνα για κάποιες εταιρείες, άλλος είναι 100-150. Ναι, αλλά τι πληρώνουν? Ταμιακές μηχανές πληρώνουν. Πώς πληρώνουν? Κάρτες εργασίας πληρώνουν. Λογιστές πληρώνουν. Γεμί πληρώνουν. Συστήματα ασφαλείας πληρώνουν. Πυρόσβεση πληρώνουν. Η μικρομεσαία, το μαγαζάκι, το μικρό. Οι μεγάλοι δεν πληρώνουν. Μεγάλοι είναι μεγάλοι. Γιατί μπορούν και φοροαποφεύγουν με τιμολόγια, με υπερτιμολογίες κτλ. Και δεν του έλεγε κανένας. Επίσης, πώς διαλύουν το μικρομεσαίο? Τιμολόγιο πληρώνεις ΦΠΑ, άσχετα αν έχεις εισπράξει ή δεν έχεις εισπράξει. Δηλαδή, παίρνεις ένα προϊόν, 1.000 ευρώ. Βάζει ΦΠΑ όλες επάνω. Ωραία. Δεν το παραλαμβάνεις το προϊόν, δεν σου στέλνει τη διοίκηση. Εσύ το πληρώνεις όμως για να το πάρεις. Στο τιμολόγιο είπα και ΦΠΑ. Το πληρώνεις το ΦΠΑ. Και αν δεν το δώσει ο άλλος, τράβα στα δικαστήρια να διεκδικήσεις αυτό που δεν πήρες. Ακόμη και για ποσά κόβεις τιμολόγιο ότι θα εισπράξεις σε 10 μέρες, σε ένα μήνα και τίποτα, για μεταχρονολογημένες επιταγές. Κάποια ποσό. Θα πληρώσει το ΦΠΑ όμως το πρώτο μήνα. Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Διακανονισμό για να κάνεις το ΕΦΚΑ κάποιος ή στην εφορία. Εάν μείνεις πίσω σε μία δόση, έχει κάνει έναν διακανονισμό. Λέω εγώ 70 δόσεις. Πληρώνεις 30, ρε παιδί μου, και στη μία δόση κολλάς.
χάνεις όλο το ποσό και το διακανονισμό. Σου παίρνουν το κεφάλι άπαξ διαπαντός. Αυτό είναι κράτος. Όταν το δημόσιο σε χρωστάει χρήματα όμως, ο τόκος είναι μηδενικός. Άχρωστας εσύ 5-6% επιτόκιο. Γιατί? Το κογλύφι κανονική. Πείτε μου δηλαδή, όλα αυτά που σας λέω είναι ψέματα. Όταν στο ακίνητό του Έλληνα, στο ακίνητο που έχει αγοράσει με αίμα, με δουλειά, με εργασία και με δάνειο, δεν είναι δικό του. Ναι, το ακίνητο δεν ανοίξει σε εμάς. Γιατί όταν είναι κάτι δικό σου, δεν πληρώνεις για αυτό το ακίνητο. Λες, είναι δικό μου, το αγόρασα, άπαξ είναι δικό μου στυλός. Εδώ, ακούστε φόρους. Έχεις ένα ακίνητο. Τι πληρώνεις? Έλφια. Κανονικά και με τον νόμο. Φόρο μεταβίβασης ακινήτων. Φόρο εισοδήματος, εξανακίνητο τον νοικιάζεις. Από ενίκεια. Μα το έχω πληρώσει δικό μου. Θα πληρώσεις φόρο για τα ενίκεια. Είναι εισόδημα δικό σου. Μα είναι δικό μου, το εκμεταλλεύομαι εντός εισαγωγικών. Δεν έχει σημασία. Θα σε τσεκουρώσω. Θα σου πάρω και φόρο από τα ενίκεια. Μα το πλήρωσα το ακίνητο και πίσω και φόρους και ΦΠΑ για να το χτίσω κτλ. Θα πληρώσεις. Ειδικό φόρο ακινήτων. Πληρώνουμε. ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα. Πληρώνουμε. ΤΑΠ, τέλος ακίνητης περιουσίας. Πληρώνουμε. Δημοτικά τέλη, καθαριότητα φωτισμός. Έρχεται και ένα νέο τέλος από 1η-1η-27. Πάρτε ένα χείρα ακόμα τέλος. Καινούριο τέλος είναι αυτό. Το οποίο το βάζουν μέσα στο τιμολόγιο του ρεύματος. Άλλος φόρος. Δηλαδή, συγγνώμη, έχω αγοράσει ένα ακίνητο και το ακίνητο αυτό το έχω συνδιοκτησία με τον ταβατζή που λέγεται κράτος. Πείτε μου τώρα εσείς, πόσο λογικό είναι αυτό? Και φτάνουμε στο σημείο να λέμε, επειδή ο Πρωθυπουργός δεν ξέρει, να του υπομνύουμε συνεχώς και να του υπενθυμίζουμε ότι τα δισεκατομμύρια από τις τράπεζες που από τον αναβαλλόμενο φόρο που είναι 10, 11, 12 δις και από τις προμήθειες, πρέπει κάποια στιγμή να τα πάρει. Δεν μπορεί να μην τα παίρνει. Και η νέα τραπεζική ληστεία, γιατί οι τράπεζες σε ληστεύουν, μας ληστεύουν όλους. Πώς έγινε η νέα τραπεζική ληστεία? Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Ακούστε. Έγινε μέσω του πληθωρισμού και με σχεδόν μηδέν επιτόκια. Ληστεία καινούρια. Οι καταθέσεις από το 19, οι καταθέσεις που έχουμε, έχασαν 6,6 δις ευρώ αγοραστικής δύναμης. Διότι όταν έχω 100 ευρώ και παίρνω για 100 ευρώ προϊόντα, ο πληθωρισμός ανεβαίνει, σημαίνει ότι τα 100 μου ευρώ έχουν γίνει 90 ευρώ με τον πληθωρισμό. Άρα με έκλεψαν οι τραπεζίτες. Με έκλεψε το κράτος. Απρίλιος, 209 δις ευρώ καταθέσεις, πληθωρισμός 5,2%. Που σημαίνει τα 100 ευρώ με 5,2% πληθωρισμό έχουν γίνει 95,8. Όχι, 94,8 ευρώ. Τα 100 ευρώ που είχα γίνει 94,8. Αφού έχω πληθωρισμό 5%, χάνει αξία το χρήμα. Η απώλεια αγοραστικής αξίας θα ξεπεράσει τα 10 δις. 10 δις χάνουμε από τις καταθέσεις. Οι καθαρές αποταμιεύσεις των νοικοκυριών είναι ακόμα και τώρα αρνητικές. Χρόνια τώρα. Και τα χρήματα προέρχονται κυρίως από πωλήσεις ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων. Από το 2019, 260.000 κατοικίες άλλαξαν χέρια. 260.000 κατοικίες άλλαξαν χέρια. Τις αγόρασαν άλλοι, δεν ξέρει κανένας ποιοι. Και πείτε μου τώρα πόσο σωστό είναι. Και έχουμε αυτό και μας έρχεται και το καινούριο φρούτο. Αποφάσισε λοιπόν η πλατφόρμα Amazon να αποκλείσει την ελληνική γλώσσα από το διαδίκτυο. Ναι, νέο φρούτο είναι αυτό. Αλλάζει η πλατφόρμα Amazon και ουσιαστικά αποκλείει την αυτοέκδοση έργων στην ελληνική γλώσσα. Μιλάει κανένα κανάλι, ασχολείται με ανοησίες, με δημοσκοπήσεις, με τα νέα κόμματα, τα αποκόμματα που δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν αφημί, αλλά τα υπερπροβάλλουν. Με αυτά ασχολούνται. Να το θέμα. Διαμαρτύρονται κάποια ακαδημαϊκοί, εκδοτικοί οίκοι, πνευματικοί κύκλοι. Ναι, αλλά η κυβέρνηση τι κάνει, ρε παιδιά? Η κυβέρνηση δεν αντιδρά. Μόνο η ελληνική λύση έφερε το θέμα στη Βουλή. Φωνάζουμε, διαμαρτυρόμαστε. Σε ποιον να απευθυνθούμε, αφού μιλάμε για ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται? Το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα. Τίποτα άλλο. Η καρέκλα, οι λαμογές και οι απατεωνιές. Και έχω πει χίλιες φορές. Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι δημοκράτες είναι λαμόγια. Λέω όμως ότι όλα τα λαμόγια που συλλαμβάνονται είναι η δημοκρατία. Από το Μίχο με την παιδεραστία, από την πολυδομία Εσχάτος, από τον ΟΠΚΕΠΕ, όλη η δημοκρατία ήταν.
Έχω άδικο, μητσοτακικοί οι περισσότεροι. Γι' αυτό και λέω, βλέπετε ότι ξέρουμε, γνωρίζουμε το αίτιο, θεραπεύουμε το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η ελληνική λύση. Αυτή είναι η ελληνική λύση.

0: Φίλες και φίλοι, το έχω πει χιλιάδες φορές, το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Δεν υπάρχουν φίλοι. Όπως επίσης έχω πει και το έχω επισημάνει πολλές φορές στην εκπομπή, ότι οι Ιταλοί δεν μπορεί να είναι ως κράτος, έτσι, όχι ο λαός, ως κράτος δεν μπορεί να είναι σύμμαχος της χώρας, της Ελλάδος. Και αυτό αποδεικνύεται από την αρχαιότητα, αν θέλετε, μέχρι και τις τελευταίες, τα τελευταίους αιώνες. Να θυμίσω Ρώμη, να θυμίσω Ενετούς, Γενοβέζους και τα λοιπά στην πορεία, να θυμίσω Πάπα, να θυμίσω αργότερα τον Γκαριμπάλδι που ξεκύλιασε όλη τη μεγάλη Ελλάδα από κάτω, το Μουσολίνι που έκανε το ίδιο. Τι να πρώτο θυμίσω? Γιατί ο ζωτικός χώρος της Ιταλίας είναι ανατολικά. Ο χώρος δυτικά είναι η Γαλλία. Πού να πας στη Γαλλία? Έτσι κι αλλιώς η Ιταλία μια ζωή ήταν κάτω από την πρώτα των Γάλλων και των Ισπανών τους τελευταίους αιώνες. Αλλά δεν τα ξέρουν αυτά οι Έλληνες. Όπως δεν ξέρουν ότι στη μικραστατική καταστροφή η Ιταλία παίξε πολύ σημαντικό ρόλο εις βάρος της Ελλάδος και υπέρ της Τουρκίας. Ενώ ήταν με τις δυνάμεις Αντάντ η Ιταλία, ήταν να θυμάμαστε Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, οι δυνάμεις Αντάντ ήταν αυτές, έτσι, και η Αμερική λίγο και η Ελλάδα μαζί τους. Κι όμως και η Γαλλία και η Ιταλία, αλλά και η Βρετανία μας πούλησαν στη Μικρά Ασία. Και όχι μόνο μας πούλησαν στη Μικρά Ασία. Η Ιταλία ήταν ο ηθήνων νους να μην ενωθεί η Βόρειος Ήπειρος και να μην ενωθεί η Αλβανία συνολικά με την Ελλάδα. Οι Αλβανοί να μην ενωθούν με τους Έλληνες, γιατί τους απέκοπτε από την Αδριατική θάλασσα. Και πάντα ήθελαν την Αλβανία οι Ιταλοί. Ενώ οι Αλβανοί ήθελαν να ενωθούν με την Ελλάδα. Και επειδή μας μισούσαν, ξέρετε ότι ο Μουσολίνι βομβάρδισε την Κέρκυρα το 1923. Πριν το 40. Πριν το 40. Την βομβάρδισε την Κέρκυρα.
1: Το 1923 η Ιταλία του Μπενίτο Μουσολίνι έκανε κάτι που λίγοι θυμούνται σήμερα. Βομβάρδισε και κατέλαβε την Κέρκυρα. Η αφορμή ήταν η δολοφονία του Ιταλού στρατηγού Ενρίκο Τελίνι και μελών της αποστολής του κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Ο Τελίνι συμμετείχε στη Διεθνή Επιτροπή για τη Χάραξη των Συνόρων Ελλάδας και Αλβανίας και ήταν υπέρ των αλβανικών θέσεων. Η δολοφονία του παρουσιάστηκε αμέσως από τη Ρώμη ως ελληνική ευθύνη. Όμως η υπόθεση είχε πολλά σκοτεινά σημεία. Οι δράστες δεν βρέθηκαν ποτέ, ενώ δεν έλειψαν οι υποψίες ότι ίσως επρόκειτο για προβοκάτσια που έδινε στον Μουσολίνι την αφορμή που χρειαζόταν. Ο Μουσολίνι κατηγόρησε την Ελλάδα και έστειλε σκληρό τελεσίγραφο. Ζήτησε επίσημη συγγνώμη, τιμές στους νεκρούς και μεγάλη αποζημίωση. Η Ελλάδα δέχτηκε μέρος των όρων, αλλά όχι όλους. Και τότε η Ιταλία αποφάσισε να δείξει δύναμη. Στις 31 Αυγούστου, τα θωρικτά Καβούρ, Τσέζαρε και Ντουίλο ζητούν την παράδοση του νησιού. Παρά την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να μην προβάλλει αντίσταση για να αποφευχθεί η μόνιμη προσάρτηση, ξεκινά ένας τυφλός κανονιοβολισμός. 15 άμαχοι, στην πλειονότητά τους μικρασιάτες πρόσφυγες που στεγάζονταν στα φρούρια, χάνουν τη ζωή τους. Η Ελλάδα προσφεύγει στην Κοινωνία των Εθνών, τον οργανισμό που υποτίθεται ότι θα προστάτευε τα μικρότερα κράτη μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως η λύση δεν δικαιώνει την Αθήνα. Η Κέρκυρα επιστρέφει στην Ελλάδα, αλλά η χώρα αναγκάζεται να πληρώσει την αποζημίωση. Η Κέρκυρα δεν ήταν απλώς ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Ήταν ένα πρώιμο δείγμα του πόσο Μουσολίνι θα χρησιμοποιούσε τη δύναμη τα επόμενα χρόνια. Πόσο διαφορετικά θα είχε εξελιχθεί η κρίση αν η Ελλάδα είχε επιλέξει να αντισταθεί?
0: Για να καταλάβετε αυτό που σας λέω, άστο Μουσολίνι για τα παραμύθια, με ενδιαφέρονται αυτά. Ότι η Ιταλία δεν γίνει ποτέ φίλη μας. Και αυτό έγινε μετά τη σφαγή των Ελλήνων στη Μικρά Ασία. Κατεστραμμένη η Ελλάδα. Βρήκε ευκαιρία ο Μουσολίνι και οι Ιταλοί, το κράτος τους, να κάνουν όσα κάνανε. Για να ξέρετε ότι δεν υπάρχουν συμμαχίες και φιλίες. Όλα αυτά είναι συγκυριακά, με βάση τα συμφέροντα. Το καταλαβαίνουμε? Το αντιλαμβανόμαστε? Αν δεν το αντιλαμβανόμαστε, να ενημερωνόμαστε εσείς δηλαδή από τα μεγάλα κανάλια. Να βλέπετε το πουσάρισμα στο Τσίπρα, το πουσάρισμα σε όλους αυτούς που είναι ανίκανοι, αστοιχείωτοι, αγράμματοι, ημιμαθείς, αποτυχημένοι, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς αφημί, θα σώσουν την Ελλάδα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή λοιπόν η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα που θέλει ελληνική λύση. Η Ελλάδα που θέλει ελληνική λύση είναι η Ελλάδα της περηφάνειας, της εργασίας, του κόπου και του μόχθου και των καλών μισθών και αμοιβών. Αυτή εμείς ουσιαστικά οραματιζόμαστε και θα επιβάλλουμε ως ελληνική λύση. Αφήνουμε τους άλλους στα παραμύθια τους και στα ψέματά τους.

0: Έκανα μία έκκληση προς όλους σας, έστω και ένα ευρώ αν έχετε και μισό ευρώ αν έχετε, να μαζέψουμε χρήματα για να δώσουμε μπατήρ πας στον Άδωνη. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, δεν πληρώνεται, υπουργός υγείας και να μην έχει λεφτά. Θεωρώ ότι είναι άδικο να δουλεύεις, όπως λέει και ο ίδιος βέβαια, 365 μέρες του κόσμου, στον κότη το χρόνο, έτσι, και να μην πληρώνεσαι. Το θεωρώ άδικο, ρε παιδί μου. Και είπα να του βγάλουμε ένα full pass, μπατήρ pass Άδωνης. Μπατήρ pass Άδωνης. Να το βγάλουμε ο καθένας από μισό ευρώ, να δώσουμε από 10 cents, να βοηθήσουμε τον άνθρωπο, γιατί δεν έχει. Δηλαδή, όταν τον άκουγα και ήμουν έτοιμος να κλάψουμε αυτά που έλεγε ο Σπύρος Άδωνης. Ο Σπύρος Γεωργιάδης.
1: Ποια στιγμή θα πρέπει λόγη να καταλάβουμε ότι η εποχή του λαϊκισμού πρέπει να τελειώσει. Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος? Πόσα παίρνει, ξέρεις? Μηδέν. Είναι λογικό αυτό, το βρίσκει λογικό εσύ?
2: Όχι.
1: Παίρνω μηδέν.
2: Όχι, δεν το βρίσκω.
1: Παίρνω μηδέν. Για να ακριβώ δεν παίρνω μηδέν, είναι και μείον. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτές παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση και αφαιρούνται τα χρήματα που θα παίρναμε αν πηγαίναμε σε επιτροπές βουλής που δεν μπορούμε να πάμε. Γιατί είμαστε υπουργοί. Εσύ βρίσκει λογικό ένας υπουργός να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει μηδέν?
0: Τι λες ρε παιδί μου? Σε υποχρεώνει κανείς να είσαι υπουργός? Μπορείς να παρατηθείς και να παραμείνεις βουλευτής και να πηγαίνεις και σε επιτροπές. Να παίρνεις το χιλιαρικάκι ακόμα. Γιατί μάξε ένα χιλιάρικο είναι. Να πας να πάρεις και αυτά. Να γίνεις πλούσιος ρε παιδί μου. Γιατί τώρα παίρνεις μηδέν. Λέει ψέματα. Γιατί παίρνει 5,5 χιλιάρικα. Μηδέν εννοεί ότι ως υπουργός υγείας δεν παίρνει παραπάνω λεφτά από ό,τι έπαιρνε ως βουλευτής. Μα δεν σε υποχρέωσε κανένας να είσαι υπουργός. Ως υπουργός έχεις και αστυνομικούς παραπάνω. Έτσι. Έχεις και παραπάνω γραμματείς και φαρισαίους και μετακλητούς, τους οποίους χρησιμοποιείς εσύ και όμοιοι σου υπουργοί για να βρίζουν τους άλλους, κάτι ανώνυμα τρολ. Έχεις άλλου είδους παροχές που για να τις χρησιμοποιήσεις ως βουλευτής πρέπει να τους πληρώσεις. Άρα λοιπόν, για να είμαστε καλά, Σπύρο Γεωργιάδη, εγώ το είπα. Μπατήρ πας Άδωνης. Θα κάνουμε ένα έρανο να σε βοηθήσουμε οικονομικά, ρε παιδί μου, γιατί όντως πραγματικά σε λυπήθηκε η ψυχή μου. Ήμουν έτοιμος να βάλω τα κλάματα. Να βάλω τα κλάματα από τη φτώχεια την καταραμένη που έχεις. Και θα πω τώρα εγώ αυτά που λέει ο κόσμος, αλλά θα πω ρε παιδί μου, αν είσαι φτωχός, δεν κοιτάς να βάλεις μαλλιά, ούτε να κάνεις lifting, ούτε να κάνεις τα αυτά σου. Κοιτάς να επιβιώσεις, λέω τώρα εγώ. Αλλά μπρος τα κάλλη, τι είναι η φτώχεια? Όχι, τι είναι ο πόνος. Διάλειμμα και επανέρχομαι.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από Νάξο.
5: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
8: Καλημέρα από Κορδελιό.
9: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο

0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, με τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, όπως έχουμε προαναγγείλει. Από τις 6 ώρα το πρωί, λέει σε λίγα λεπτά, κύριε πρόεδρε, ο πρόεδρος
1: της Ελληνικής Λύσης. Μια μισή ώρα μετά,
0: για να κρατήσει τον κόσμο. Τρεις ώρες μετά.
1: Το διόρθωσες.
0: Έμα, είναι δυνατόν. Έμα, ψέματα.
2: Ο κόσμος πρέπει να μείνει εδώ πέρα, να περιμένει.
1: Τουλάχιστον εσείς το διορθώνετε εύκολα.
0: Έτσι.
1: Οι δημοσκόποι δεν το διορθώνουν.
0: Κύριε πρόεδρε.
2: Ασχολιάστε δημοσκοπήσεις, πώς το πάθατε.
0: Όχι.
1: Ηρωνία ήταν.
0: Ναι.
2: Σχολιάστε δημοσκοπήσεις.
1: Εγώ ήθελα να σχολιάσω κάτι σοβαρότερο που κάνω το πρωί με την εφορία.
0: Τι λέτε, ποιο λέτε, ποιο? Από όλα.
1: Την εφορία αυτά.
2: Α, με, εφοριακού.
0: Α, με τη βία κατά των εφοριακών. Ναι.
1: Κοιτάξτε, εγώ το έχω πει και μέσα στη Βουλή. Στην Ελλάδα υπάρχει η τυραννία της δίθεν διαφάνειας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αμολάς τους κυνηγούς κεφαλών που λέγονται εφοριακοί, μπαίνουν στην επιχείρησή σου, δεν ξέρουν ούτε αυτή τι σημαίνει μια επιχείρηση και μπουκάρουν και κάνουν έμεσους ελέγχους. Ξέρετε τι σημαίνει έμεσος έλεγχος. Κάτω δοκούν. Αποφασίζουν. Θα πληρώσεις πρόστιμο τόσο. Και όταν ο πολίτης αντιδρά, πρέπει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να πληρώσει το 50% του προστίμου που επέβαλε ένας εφοριακός νταβατζής του κράτους. Γιατί ο εφοριακός είναι νταβατζής του κράτους. Είναι κυνηγός κεφαλών. Είναι άθλια η συμπεριφορά των εφοριακών σε πολλές των περιπτώσεων. Όχι όλοι. Και εδώ ακριβώς έρχεται και αυτό που έχω πει στη Βουλή. Επαναλαμβάνω. Αν ήμουν κυβέρνηση, θα είχα λέξει όλους τους εφοριακούς από το 1974 και όλους τους πολεοδόμους.
0: Mm-hmm.
1: Θα τους δείτε όλοι να μένουν στα βόρεια προάστια, να μένουν στην νότια Αθήνα, στο πανόραμα Θεσσαλονίκης και αναρωτιέμαι με 2 και 3 χιλιάρικα μισθό πώς θα φτιάξανε.
2: Ισοπεδωτικό είναι αυτό που λέτε.
1: Είναι η αλήθεια. Είναι κυνηγή κεφαλιών.
2: Είναι
1: 3 χρόνια φυλακή.
2: Επειδή
1: ένας άνθρωπος σε μια καντίνα θα αντιδράσει επειδή δεν έκοψε μια απόδειξη. Ακούστε λίγο, για να κόψω εγώ με το πώς απόδειξη πρέπει να έχω διαδίκτυο. Έτσι.
2: Δεν είναι όλα μόνο.
1: Ηλεκτρονικά. Επαναλαμβάνω και το ξαναλέω. Συμπεριφέρονται ως νταβατζίδες.
0: Η λύση αυτό ποια είναι?
1: Θα σου πω. Flat tax. Οριζόντιος φόρος, 15%, δεν μπορούμε παρακάτω να πάμε. Λέμε 10, αλλά η Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει 15. Οριζόντιος φόρος, έσοδα-έξοδα, η περισσή φορολογείται. Και δεν χρειάζομαι την εφορία. Εγώ θα την κλείσω την εφορία. Δεν χρειαζόμαστε κοντζαμπάσιδες ούτε νταβατζίδες. Σαν χώρα πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Γιατί η εφορία είναι ο κυνηγός κεφαλών για να κλείσουν επιχειρήσεις. Γι' αυτό μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Συνεχίζουν να συμπεριφέρονται ως κυνηγοί κεφαλών. Γι' αυτό με ενοχλεί ως άνθρωπο.
0: Να
1: δώσω ένα παράδειγμα.
0: Είναι, ναι.
1: Θέλετε να κάνετε μια επένδυση στην Ελλάδα, σε μια ξένη εταιρεία ή μια ελληνική εταιρεία. Και θέλετε να κάνετε μια ερώτηση στην ΑΔΕ για να σας απαντήσει για συγκεκριμένα πράγματα, για κάποιο έλεγχο που θέλει να κάνει. Ξέρετε ότι πρέπει να πληρώσετε 5.000 ευρώ παράβολο και να περιμένετε 150 μέρες να σας απαντήσει η ΑΔΕ. Ποια είναι η ΑΔΕ, ρε παιδιά?
0: Μάλιστα.
1: Θα τους καταργήσω με το που ξεκινήσω. Δεν θα χρειάζονται.
0: Εδώ θα σας κάνω το κλασικό ερώτημα. Κοστολόγηση.
1: Ευκολότατα.
0: Όλο αυτό υπάρχει.
1: Ευκολότατα. Η ΑΔΕ ως υπηρεσία μας κοστίζει το χρόνο 300 με 300 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Το ξέρετε αυτό. Και τα πληρώνει ο Έλληνας. 300 με 300 εκατομμύρια.
0: Ναι, μαζεύει χρήμα.
1: Αν εγώ δεν μαζεύει χρήμα, έτσι, κλείνει επιχειρήσεις. Δεν μαζεύει χρήμα. Μην κοροϊδεύω. Χρόνια ακούω ότι υπάρχει φοροδιαφυγή. Για να υπάρχει φοροδιαφυγή σημαίνει ότι έχει υψηλή φορολόγηση.

0: Είσαι φορομπηκτικό κράτος. Τι κάνεις, οριζόντιο φόρο για να μην κλέβει κανένας. Αλλά αν κλέψεις, όπως στην Αμερική. Άμα σε ακούσει στην Αμερική, ο Αλκαπόνα από εφορία πια.
1: Εδώ μα δείτε όμω ότι δεν είναι λαμόγια. Και να σου πω, η εφοριακή είναι λαμόγια.
0: Θα σε εξηγήσω.
1: Η πολεδόμενη είναι λαμόγια. Όλη λαμόγια είναι πια.
0: Δεν είναι πολεδόμενη, δεν είναι λαμόγια.
1: Κάτσε, όλη πολεδόμενη είναι λαμόγια.
0: Εγώ δεν λέω όλοι.
1: Επειδή βρέθηκε ένα ή δύο.
0: Μισό λεπτό. Αν δεν του ελέξουμε όλου, δεν θα ξέρουμε αν είναι όλοι. Εγώ λέω κάποιοι εφοριακοί και κάποιοι πολεδόμενοι.
1: Αλλά λέτε ότι είναι κυνηγοί και πάλι είναι εφοριακοί.
0: Είναι.
1: Μα τι είναι αυτή.
0: Έχω δει να μπαίνει σε επιχείρησή μου. Κλιμάκιο τεσσάρων.
1: Αν δεν κόβονται αποδείξει, καλά σκάνε.
0: Και γυρίζουν και λένε. Όχι, όχι, όχι.
1: Τι, όχι,
0: άλλο πάνω από. Άλλο από. Μπαίνει καλημέρα, σα κατεβάσετε όλα κάτω. Ποιοι είστε εσεί. Ποιοι είστε εσεί, ρε. Ποιοι είστε που μπαίνει σε μια επιχείρηση και του λέει το αλλού που με ροκαματιά εισαγωνίζει το μικρομεσαίο να επιβιώσει και του λέει κατεβάσετε όλα κάτω. Ήρθαν οι νονοί τη
1: ελευθερία.
0: Δεν χρειάζεται να ελέξει. Αν έχει.
2: Σα ακούει τώρα, προσέξτε. Σα ακούει ο καταστηματάρχη ο οποίο κόβει αποδείξει.
0: Να ολοκληρώσω.
2: Και ο απέναντί του δεν κόβει αποδείξει.
0: Δεν καταλάβατε τι είπα. Δεν θα χρειάζεται να κυνηγάω κανέναν να έχω οριζόντιο φόρο. Όταν έχω ένα κράτος άδικο που λέει για τη διαφάνεια μόνο για τον πολίτη, γιατί ο πολιτικός δεν έχει υπόθεν έσχεση, δεν ελέγχεται. Γιατί ο πολιτικός δεν διώκεται. Η εφορία δεν κυνηγάει τους πολιτικούς, ούτε τους υπουργούς που τις άφησαν. Είναι ένα άδικο κράτος. Άρα, οριζόντιος φόρος και τελειώνει το πρόβλημα. Εγώ, τα βαζίδες στη χώρα δεν θα επιλέξω.
1: Λέτε ότι θα κυβερνήσετε, αλλά μόλις χάσατε τους εφοριακούς και τους πολεδόμους.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνω, με ενδιαφέρει. Ακούστε, εγώ θέλω να υπηρετώ το μικρομεσαίο. Το μικρομεσαίο επιχειρηματία. Όπως μικρομεσαίος επιχειρηματίας είμαι και εγώ. Έτσι. Ξέρω το πρόβλημα και πώς λύνεται. Γι' αυτό λέω flat tax. Και δεν είπα όλοι εφοριακοί και όλοι πολεδόμενοι. Αλλά για να μην πω όλοι, πρέπει να ελεγχθούμε όλοι.
1: Και σε άλλα θέματα.
0: Όλοι να ελεγχθούμε.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Πάμε και σε άλλα.
0: Όταν ο πολιτικός μπορεί να έχει τη μαλφή σπίτι του χωρίς να τα δηλώνει, να τα ακούσει ο ελληνικός λαός. Υπάρχει νόμος που λέει ότι ο πολιτικός μπορεί να έχει και 5 εκατομμύρια διαμάντια να μην τα δηλώσει το πόθεν έσχες ή να έχει πίνακες ζωγραφικής. Στην πολεοδομία τον ένα που πιάσανε.
1: Πού το γράφει αυτό.
0: Ε?
1: Το γράφει αυτό.
0: Υπάρχει διάταξη, το είχα πει και παλιά.
1: 5 εκατομμύρια.
0: Βέβαια. Μπορώ να έχω 5 εκατομμύρια σε διαμάντια να μην τα δηλώσω.
1: Μάλιστα.
0: Τι μαλαφή. Ο πολεοδόμος που πιάσανε ο ένας ξέπλανε τα λεφτά του με πίνακες ζωγραφικής.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αυτοί δεν εκτιμώνται. Τον αγόρασα πριν 10 χρόνια ένα χιλιάρικο, τώρα κάνει 10 εκατομμύρια.
2: Πάμε και να σου προλάβουμε να σχολιάσουμε και τα
0: υπόλοιπα. Άδικο κράτος δεν θα υπάρχει.
2: Κύριε Πρόεδρε.
0: Και δεν λέω όλοι οι εφοριακοί και όλοι οι
2: πολιτικοί. Να σχολιάσουμε και τα υπόλοιπα θέματα, να μας δώσετε απαντήσεις.
0: Όχι, γιατί η εφορία είναι σημαντικό θέμα, ξέρετε.
2: Γι' αυτό και σας δώσα αυτό ο χρόνο.
1: Σημαντικό.
2: Λοιπόν, μεταναστευτικό. Τη βουλιάζεστε, τη βουλιάζει τη βάρκα.
0: Τη βουλιάζει. Και σα αφήσει ο Βορύδης τώρα τα χθεσινά που έλεγε στη Βουλή τη εξυπνακισμού.
1: Για εξηγήστε το μα αυτό, πώς το σκέφτεστε εσείς.
0: Παιδιά, εγώ πληρώνω δισεκατομμύρια ευρώ για να έχω σύνορα. Αλλιώς δεν θα πάρω τα όπλα και τα σκάφη. Τα παίρνω για να μην περνάει κανένας. Είτε αυτό λέγεται Τουρκία, είτε λέγεται Ιταλία. Μόνο με άδεια δική μου θα περνάει.
1: Πάει στη βάρκα πάνω είναι άνθρωποι.
0: Δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι, αν δεν είναι άνθρωποι. Εγώ σου είπα θα ασφαλίσω και θα κάνω pushback. Όταν συμβεί.
1: Άλλο να τη γυρίσει πίσω και άλλο να τη βγάλει.
0: Δεν γυρνάει πίσω. Λέω λοιπόν, αυτό είναι μια παράπλευρη απώλεια. Ναι. Σαφώς και θρηνής για τα θύματα, αλλά όταν γίνεται.
1: Όχι πολύ από ό,τι καταλαβαίνω. Άμα τη βουλιάζει έτσι.
0: Αυτό είναι δική ερμηνεία.
1: Εσύ πάμε, τη βουλιάζει.
0: Θέλω να προστατεύσω το ελληνικό κράτος.
1: Αν έχει μέσα παιδιά και μάνες, τάγα, τη βουλιάξει.
0: Να δηλώσω. Στα 100 άτομα που έρχονται σε ένα καραβάκι, δύο είναι οι γυναίκες, είναι η ασπίδα τους. Θα πω το εξής.
1: Μάνε 80, τι σημαίνει, τι μετράτε.
0: Θα πω το εξής. Δεν με ενδιαφέρει αυτό που έρχεται να μην έρχεται. Δεν θα το επιτρέψω.
1: Άλλο να μην επιτρέπει, άλλο να βουλιάζει.
0: Παρακαλώ.
2: Τι συνέπειε, τι νομικέ συνέπειε για την
0: χώρα. Δεν υπάρχει συνέπεια νομική. Φυλάω τα σύνορά μου. Ποια είναι η συνέπεια.
2: Κύριε Πρόεδρε, έχεις συνέπειες.
0: Απαντώ, ποια είναι η συνέπεια.
2: Δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Δεν με ενδιαφέρουν.
2: Δικαστήρια,
0: πώς. Δεν με νοιάζουν.
2: Δεν
0: με ενδιαφέρουν τα δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2: Να πω όμως κάτι.
0: Τα δικαιώματα των Ελλήνων είναι υπεράνω του όποιου δίθεν δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2: Να ρωτήσω κάτι. Άρα η πολιτική που προτείνεται για να καταλάβω στο μεταναστευτικό είναι ότι εγώ. Φυλάτω τα σύνορά μου και βουλιάζω πιο πάνω να μπει μέσα.
0: Η πολιτική.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Ή έχετε και έναν άλλο τρόπο πολιτικής. Γιατί εδώ νομίζω ότι βγαίνουμε προς άκρα. Όχι για εσάς. Βγαίνουμε προς άκρα ψήφων. Όλοι αυτοί οι οποίοι παίζουν με τα άκρα. Έτσι. Είτε ότι να μην τους σκοτώνουμε, τους κάνουμε, τους δείχνουμε, τους ράνουμε.
0: Εγώ ξέρω το Σύνταγμα.
2: Και στην πράξη ξέρετε καλύτερα από μένα δεν γίνεται.
0: Τότε να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Έτσι, να πούμε ότι δεν
2: έχετε
0: έχουμε
2: πρόταση?
0: Σύνορα. Σας είπα, δεν έχουμε σύνορα. Σας εξηγώ. Δεν έχουμε σύνορα και τα αφήνουμε ξέφραγμα.
2: Δεν είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο. Δεν είμαστε η μοναδική χώρα στον
0: δεν
2: κόσμο.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Η Ιταλία έχει κάνει κάποιες κινήσεις.
2: Τους βουλιάζει.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες τους βουλιάζουν. Ναι. Το ξέρετε αυτό.
2: Mm-hmm.
0: Και έχει καταδικαστεί, αλλά και τι έγινε. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν. Θα το κάνουμε και εμείς. Θα το εφαρμόσουμε ακριβώς. Δεν θα ξαναμπεί στην Ελλάδα άνθρωπος. Μου κοστίζει αυτό.
1: Άλλο να ξαναμπεί, άλλο να βουλιάζει.
0: Ξέρετε πόσο κοστίζει ένα σταθμό μετανάστη. 3.000 ευρώ μας κοστίζει το ασυνόδευτο Το παιδάκι που έχετε εδώ.
1: Ναι.
0: Και όλοι την ώρα
1: τότε να φύγουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην ακολουθούμε τίποτα.
0: Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, ρε παιδιά.
1: Είναι αυτά, αυτή,
0: δεν τηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κανένα
1: κανόνα.
0: Διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικές φιλοδοξίες και διαφορετικές εφαρμογές νόμου. Ναι. Λέω, η Ελλάς είναι μια χώρα που έχει πρόβλημα.
2: Ευρωπαϊκή, ακούστε. Εδώ
0: δεν θα αναλώσουμε την εκπομπή.
2: Όχι, όχι. Είστε αρχηγός κόμματος.
0: Ναι, και είμαι κάθετος αυτό.
2: Προφανώς είστε πρόεδρος ενός κόμματος. Αναρωτιέμαι και φεύγω εντελώς από το κόμμα την πολιτική συνέντευξη. Έρχεται εδώ ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Ναι.
2: Και μου λέει, μας λέει, απαντώντας το ερώτημα εννοώ το δικό μου, ότι δεν με νοιάζει αν θα βουλιάξω βάρκα με παιδάκια μέσα.
0: Εγώ είπα το εξής.
2: Όχι, απαντήστε μου. Ακούστε σε αυτό τώρα, γιατί έχει νόημα, κύριε Πρόεδρε. Γιατί η πολιτική κουβέντα έχει πολιτικά όρια.
0: Όταν τελειώσει θα απαντήσω.
2: Ακριβώς. Το ερώτημα είναι ευθύ.
0: Δεν
2: ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Όχι, δεν ερώτημα.
2: Ο Κυριάκος
0: δεν είναι ερώτημα αυτό.
2: Μου λέει, δεν με νοιάζει αν θα πνιγούν παιδάκια.
0: Αυτό είπα εγώ.
2: Πείτε.
0: Εγώ είπα, θέλω να προστατεύσω τους Έλληνες πολίτες από την αθέα λαθομετανάστευση.
2: Αυτός είναι ο τρόπος.
0: Λέω λοιπόν, αυτή η υπεραπλούστευση από την πλευρά των δημοσιογράφων, από τη δική σας, να λέτε για τα παιδάκια πάντα. Γιατί δεν λέτε για αυτόν που θόπευσε χθες στην Κρήτη τα δεκάχρονα.
2: Έτσι.
0: Γιατί δεν λέτε αυτόν που αποκεφάλισε ο Σομαλός στην Ιρλανδία. Τον αποκεφάλισε κανονικά. Θα προστατεύσω λοιπόν τους Έλληνες από τέτοια φαινόμενα. Δεν θα ξανάρθει κανένας μέσα.
1: Οι παράνομοι να φυλακιστούν.
0: Μόλι παράνομοι.
1: Δεν είναι όλοι παράνομοι.
0: Όλοι παράνομοι.
1: Ψάχνουν να βρουν και ένα καλύτερο αύριο.
0: Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
1: Δεν έχουμε και στην Ελλάδα γιατί.
0: Τα έχουμε μπερδέψει εδώ.
1: Ήταν η γη της απαγγελίας.
0: Τα έχουμε μπερδέψει. Με βάση το Σύνταγμα είναι όλοι παράνομοι πλην αυτών που έχουν πολεμικές επιχειρήσεις και είναι γειτονική χώρα.
1: Ωραία.
0: Ούτε η Τουρκία έχει πόλεμο,
1: ωραία,
0: ούτε η Αίγυπτος έχει πόλεμο.
1: Ας πούμε
0: άντε τη Λιβύη να το καταλάβουμε.
1: Ας πούμε ότι είναι όλοι παράνομοι. Είναι μέσα. Τριαντάριδες, εικοσάριδες, άντρες, για να με ηρεμήσετε λίγο.
0: Το 99%.
1: Το 105%. Και είναι για κάποιες γυναίκες με παιδιά. Τι κάνουμε, τη βουλιάζουμε τη βάρκα, άστινη μωρά.
0: Παιδιά, δεν σας καταλαβαίνω
1: πράγμα. Αυτό δεν λέτε.
0: Δεν σας καταλαβαίνω.
1: Αυτό λέτε. Όχι,
2: ανθρώπινη κουβέντα.
1: Είναι... Αυτό λέτε.
0: Παιδιά, εδώ στην πολιτική πρέπει να είσαι ρεαλιστής. Θες να διασφαλίσεις τα σύνορά σου. Mm-hmm. Δεν είμαι ο πολίτης ο οποίος έχω μια ευαισθησία και είμαι άνθρωπος κτλ. Αυτά ξεχάσατε.
1: Άλλο τη διώχνεις.
0: Πρέπει να είσαι κοινικός.
1: Άλλο τη διώχνεις.
0: Κοινικός. Στην πολιτική δυστυχώς το συνέστημα πρέπει να έπεται του κινησμού της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελλήνων γηγενοπολιτών.
1: Η κυβέρνηση δεν το κάνει αυτό.
0: Όχι.
1: Τώρα γιατί το αποφορεί.
0: Τον τροχονό μου κάνει.
1: Βοήθησε γιατί το έπαιξε αυτό.
0: Τι είπε αυτό. Για να μαζέψει ψηφιαλάκια. Αφού στο νόμο που φέρανε, από κάτω κάτω βλέπατε ότι αυτό δεν εφαρμόζεται για τα συνόδευτα παιδιά. Το λέει μέσα.
1: Μάστε.
0: Τα οποία είναι παιδάκια, τα οποία είναι 22 χρονών, μουσάτι και δηλώνουν 16 χρονών για να παίρνουν 3.000 το μήνα. 3.000 το μήνα μας βγαίνει το κάθε ασυνόδευτο. Και ο Έλληνας συνταξιούχος δεν έχει να φάει. Ο συνταξιούχος έχει 400 από 300 ευρώ, ο λαθρομετανάστης που γίνεται παράνομα στην Ελλάδα και τον αφήνουμε να περνάει έτσι όπως λέτε εσείς, θα παίρνει 3.000 το μήνα για να το συντηρήσω εγώ. Όχι ρε παιδιά.
1: Ωραία.
0: Πρώτα θα κοιτάξω τους Έλληνες και αν μπορώ να φιλοξενήσω.
1: Φαντάζομαι όλοι τους Έλληνες κοιτάνε.
0: Όχι.
1: Τι, όχι, τι, κοιτάζει του μετανάστε πρώτα.
0: Ξεχνάτε ότι είναι πίσνα το λαθρομεταναστευτικό.
1: Ναι, είναι πίσνα, ναι.
0: Τεράστια πίσνα.
1: Αυτού μπορεί να φτιάξει.
0: Δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Αυτού μπορεί να φτιάξει.
0: Αφού δεν κλείνουν τη δίκαιο.
1: Αυτό
0: αφού
1: είναι.
0: Δεν κλείνουν τις μη κυβερνητικές
1: οργανώσεις. Είναι δύσκολη δουλειά όμως.
0: Ακούστε λίγο.
1: Το να λέω ωραία λόγια ότι θα βουλιάξω, θα κάνω κτλ. Για να φτιάξω το ακροατήριο είναι μια χαρά.
0: Επειδή γνωριζόμαστε χρόνια.
1: Την πίσνα δεν την πιάνει κανένα.
0: Να ολοκληρώσω λίγο.
1: Όχι, σας λέω, σας το λέω για το καταλάβουμε.
0: Προσπαθώ να απαντήσω τους η ώρα.
1: Ναι, αλλά δεν θέλω να ρωτάμε.
0: Δεν θέλω
1: να ρωτάμε.
0: Μα δεν ρωτάτε,
2: κύριε Πρόεδρε.
0: Πάμε από ερώτηση και να απαντάω. Να ολοκληρώσω την απάντηση.
1: Οι
0: μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν γρανάζια και παραφιάδες μέχρι και εδώ Μαξίμου. Η μπίζνα αυτά είναι δισεκατομμύριων ευρώ. Δηλαδή σε ένα καμπ για να γίνει χρειάζονται air condition, κρεβάτια, παπλώματα, catering, η μεγάλη μπίζνα. Mm-hmm. Αυτά είναι λεφτά που τα παίρνουν οι κολλητοί, οι γαλάζιες ακρίδες. Mm-hmm. Δεν τα παίρνει ο Μάνος ο Νιφλής και ο κ. Κολοκυθάς. Mm-hmm. Αυτά για να κοπούν δεν θα κοπούν ποτέ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, κόβει τη ροή, δεν χρειάζονται μη κυβερνητικές οργανώσεις. Γεια σας, να πάτε στη Γαλλία και στην Γερμανία που ήρθετε, κύριε.
1: Okay.
0: Απλά πράγματα
1: εκεί. Πάμε στην πολιτική συζήτηση τώρα στην άλλη πολιτική συζήτηση. Αυτή την πιο πίσω.
0: Εγώ ήθελα να μιλήσουμε για την αθεώρηση που σήμερα συζητάμε.
2: Θα το κάνουμε. Είναι
0: σοβαρό
2: θα
0: θέμα.
2: Θα το κάνουμε. Ναι, κύριε Πρόεδρε.
1: Ένα λεπτό δώστε
0: μας. Για ιδιωτικό νερό.
1: Ναι. Ένα λεπτό δώστε μας. Βελόπουλος. Παίρνει ένα ποσοστό η ελληνική λύση στις εκλογές. Είναι κόμμα που θα συνεργαστεί με κάποιον μετά τις εκλογές.
0: Η επανάληψη των ερωτήσεων και η επανάληψη των απαντήσεων είναι
1: ρωτάμε όλους.
0: Καλά, όλους. Για μένα το λέω.
1: Ρωτάμε όλα τα κόμματα.
0: Δεν μπορώ να συνεργαστώ με κανέναν τους. Τους ξέρω, τους βλέπω στη Βουλή πόσο πολιτικά
1: έχουν ακουστεί πάρα πολλά ότι ο Βελόπουλος θα δώσει τελικά χείρα βοηθείας στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ωραία, γιατί δεν κάνουμε το αντίθετο.
1: Το κάνουμε,
0: πιο λογικό. Ποιο είναι το λογικό. Ναι. Το λογικό είναι ότι είμαι 5 χρόνια, 6 χρόνια με στη Βουλή και βλέπω τι νομοσχέδια στήριξα της Νέας Δημοκρατίας, τι στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.
1: Ωραία.
0: Το ΠΑΣΟΚ 50%, ο ΣΥΡΙΖΑ 34% και εμείς 5%. Πώς θα συνεργαστώ μαζί τους. Φαίνεται ότι η συνεργασία γίνεται υπόγεια ήδη. Να σου πω και κάτι ακόμα. Το Τζίπρα ποιος τον έκανε στα Δυτικά Βαλκάνια εκεί υπεύθυνο πρόεδρο Λίκη του Δουσανά Αμερικάνη τη θέση. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Το ψήφισαν. Ναι. Για να το βάλουν
1: ο
0: εκεί.
1: Ο Τσίπρας μπορεί να κυβερνήσει ξανά.
0: Ποιο Τσίπρας.
1: Αυτό, Άλεξ Τσίπρας.
0: Αυτό που ενδιαφέρει τον Τσίπρα τώρα, ρε παιδιά, είναι η επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν το λέει κανένα σα. Mm-hmm. Λυπάμαι που το λέω σε όλου του δημοσιογράφου. Γιατί το λέτε εσεί. 18 εκατομμύρια είναι. 14 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτό που ενδιαφέρει, γιατί αυτό λέει.
2: Κάνει. Μα δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Κάνετε λάθος. Αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσκολλήσει επάνω, παίρνει την επιχορήγηση. Όλα είναι τα λεφτά. Α μάθει ο ελληνικό λαό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λέει, όχι στη συνεργασία με εφορήγηση. Άλλο σα
0: λέω. Άλλο σα λέω. Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η επιχορήγηση πώ θα πάει στον Τσίπρα. Και εγώ ρωτώ. Ένα τύπο ο οποίο θέλει να σώσει την Ελλάδα να κοιτάει την επιχορήγηση. Α κάνει να κάνει δήλωση. Mm-hmm. Δεν θέλω την επιχορήγηση.
2: Μα αφού δεν συνεργάζεται καν με το
0: Σύνταγμα. Πάλι τα ίδια. Ψάχνουν φόρμουλα. Λέγανε στην αρχή, δεν θα πάρω κανένα.
2: Ελάτε να έχετε να πάρετε το χρόνο για το Σύνταγμα. Έχετε συγκεκριμένε προτάσει για την αλλαγή του Συντάγματο.
0: Βέβαια. Τι έχουν καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά θα πω το εξή. Υπάρχουν δύο παγίδε σημαντικότητε στην αναθεώρηση του Συντάγματο. Το πρώτο είναι το άρθρο 26, όπου μιλάει για ιδιωτικό νερό.
2: Ναι.
0: Το οποίο είναι αγαθό. Δεν μπορεί να το κάνει το νερό. Το κάνει εμπόρευμα. Και το δεύτερο είναι ότι πλέον ξεπερνάμε το Σύνταγμα και μπαίνουν ανεμογεννήτριες όπου θέλεις, ό,τι ώρα θέλεις. Mm-hmm. Με συνταγματική κατοχήρωση. Φέρνει η Νέα Δημοκρατία να γεμίσουμε την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες σε παραλίες, σε θάλασσες, σε νησιά, σε βουνά, όπου γουστάρει ο Μητσοτάκης. Μέχρι τώρα υπήρχαν και αναχώματα του Συντάγματος. Mm-hmm. Τώρα δεν θα υπάρχει το κόλλημα του Συντάγματος. Και αυτό είναι έγκλημα που κάνει ο Μητσοτάκης. Στην αναθεώρηση, εγώ λέω το εξής. Κόμμα που χρωστάει. Κόμμα που χρωστάει σε εφορία, ΔΕΗ και τα λοιπά και δάνεια, να μην μπορεί να συμμετέχει σε εκλογές. Κόμμα το οποίο δεν έχει καταθέσει πρόγραμμα με σχέδιο συγκεκριμένο στον Άρεο Πάγο, στο ελεκτικό συνέδριο, κοστολογημένο, κανονικά όμως, με έλεγχο, να μην κατεβαίνει σε εκλογές. Mm-hmm. Γιατί κανένα κόμμα δεν έχει πρόγραμμα. Όλοι σας το λέω εντύμως, γνωριζόμαστε χρόνια, κανένα κόμμα δεν έχει πρόγραμμα σοβαρό όπως έχουμε εμείς 400 σελίδων. Βγαίνει ο καθένας, αντιγράφει την ελληνική λύση. Ό,τι λέμε, επιβεβαιωνόμαστε και μετά γίνονται οι ερωτήσεις αυτοί. Είναι, ακόμα συζητάμε για σκάνδαλα τα οποία γίνονται. Και τώρα γίνονται σκάνδαλα.
2: Τώρα και εσείς από την άλλη πλευρά βγαίνετε και λέτε σήμερα το πρωί, εγώ θα καταργήσω την εφορία. Δεν μπορεί να δεχτεί κάποιο την εφορία.
0: Αυτή την εφορία, ναι, μα σα λέω.
2: Αυτή την εφορία.
0: Ακούστε λίγο. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Όταν λες οριζόντιο φόρο, δεν χρειάζεται 3.000-4.000 εφοριακού. Οριζόντιο φόρο. Απλά πραγματάκια. Καταργώ αυτή την εφορία. Τέλος. Δεν θα υπάρχει εφορία.
1: Μια ερώτηση που μου έχει μείνει για τις συνεργασίες. Επειδή είπατε πριν με αυτούς δεν συνεργάζομαι κανέναν από αυτούς που είναι στη Βουλή. Ναι. Αυτούς που δεν είναι στη Βουλή. Με το κόμμα της κυρίας Καστιανού μπορεί να συνεργαστείτε.
0: Δεν μπορώ να συνεργαστώ με την κυρία Καστιανού που είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων. Έκανε ένα κόμμα η κυρία Καστιανού. Καλά κάνει και το έκανε. Έλεγε δεν θα κάνει. Έκανε αναξιοπιστία. Έλεγε ότι κάποιος έδινε λεφτά, αλλά δεν μας είπε πως έδινε λεφτά για να μην κάνει κόμμα. Δεν έχει πρόγραμμα. Βγαίνει ο άλλος ο υπεύθυνος του, τον είχατε και εδώ, και λέει το πρόγραμμα να το κάνουμε στην πορεία. Δεν γίνεται τώρα πολιτική, έτσι είναι, παιδιά. Πολιτική σημαίνει κάνω κόμμα, έχω πρόγραμμα και ξεκινώ και ενημερώνω τον ελληνικό λαό. Αυτά δεν είναι κόμματα. Θα το πω ευθέως. Είναι φούσκες, μπαλόνια που τα φουσκώνει το σύστημα. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο που ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου με τον Τσίπρα. Στο Μαξίμου ανοίγουν σαμπάνια με τον Τσίπρα. Ακούγονται κάθε βράδυ σαμπάνια που ανοίγουν. Ήρθε ο Τσίπρας, τους βόλεψε μια χαρά. Ξαφνικά 37% είναι η Δημοκρατία. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Mm-hmm. Και θέλω κάποια στιγμή να καταλάβουν οι Έλληνες, και θα το ξαναπώ, ότι τώρα που μιλάμε, τα δισεκατομμύρια περνάνε έτσι. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ξέρετε, γιατί ξέρω ότι κάνετε αγώνα για τους αγρότες. Και το πρωί σας ακούω. Ξέρετε ότι έχει γίνει μια πλατφόρμα. Την έχω μπροστά μου, το έγγραφο εδώ. Δείτε εδώ. Το εδώ είναι. Έγγραφο από το voicenews.gr, το site είναι. Το έβγαλαν σήμερα. Ναι, ναι. Έγγραφο για να κάνουν πλατφόρμα, λέει, για τους εμβολιασμούς ευλογιάς. Δώσαν 310 χιλιάρικα. Δεν λειτουργήσε ποτέ η πλατφόρμα. Τα λεφτά φύγανε. Έγγραφο. Δόθηκαν 310 χιλιάρικα και δεν υπάρχει πλατφόρμα. Τα πήρε κάποιος. Οι κάμερες τι γίνανε που δεν δουλεύουν του κύριου Κυρανάκη. Mm-hmm. Τα λεωφορεία που πήγαινε να παραγγείλει και έδωσε προκαταβολές και ακυρώθηκαν από το ελεκτικό συνέδριο είναι δισεκατομμύρια όλα αυτά. Και σήμερα μαθαίνω άλλο κάτι.
1: Κάποιος τα παίρνει αυτά δηλαδή.
0: Βέβαια. Οι κούλικοι καλά στις ακρίδες.
1: Εσύ έχετε στοιχεία ότι τα παίρνει.
0: Κάτα εδώ είναι παιδιά, υπάρχει ο ανάδοχος. Ποιος τα πήρε. Ναι. Ποιος τα πήρε.
1: Άρα πήρε κάποιος 300 χιλιάρικα να θέσει μια πλατφόρμα.
0: Πήρε 310 χιλιάρικα και δεν έγινε πλατφόρμα ποτέ. Και τώρα γίνεται διαβολή.
2: Δεν έγινε ή δεν
0: λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Επίσης, άλλο σκάνδαλο.
1: Άρα το έργο έγινε, παραδόθηκε.
0: Όχι ρε παιδιά, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Όχι, το έργο παραδόθηκε.
0: Ούτε υπολογιστή δεν υπάρχει, σας λέω.
1: Όχι, αν το έφτιαξα εγώ το έργο όμως και το πήρε.
0: Δεν παραδόθηκε τίποτα, σας λέω. Αέρας κοπανιστός. Τώρα γίνεται διαγωνισμός για 27 πολιτήρες αρχαιολογικούς χώρους. 27. Να πουλάνε διάφορα αντικείμενα, ιδιωτικοποίησε το παράθυρο, χωρίς διαγωνισμό. Φωτογραφικός διαγωνισμός. 5 εκατομμύρια τζίρο πρέπει να πάρει μέρος. Ένας είναι αυτός. Φωτογραφικός διαγωνισμός. Είναι τα γνωστά εδέσματα ενός μεγάλου
1: κόμματος. Εκλογές πότε βλέπετε για να κλείσουμε.
0: Παρακαλώ.
1: Εκλογές πότε βλέπετε για να κλείσουμε.
0: Βλέπω Οκτώβριο και να μην κλείσουμε γιατί. Αυτό είναι το δυσάρεστο.
1: Οκτώβριο βλέπετε.
0: Ναι.
1: Τώρα πείτε το για να κλείσουμε.
0: Αυτό εδώ, ξέρετε τι είναι αυτό. Την ώρα που εμείς στέλνουμε πάτριο Σαουδική Αραβία, η Σαουδική Αραβία κάνει κόμβο, σιδηροδρομικό και οδικό, για να μεταφέρει τα εμπορεύματα της μέσω Τουρκίας. Αυτό εδώ έγινε χθες το βράδυ. Συμφωνία Τουρκίας, λεφτά. Θα τα πληρώσει όλα η Σαουδική Αραβία. Δισεκατομμύρια ευρώ. Και εμείς ασχολούμαστε, ασχολούμαστε με παραμύθια που είχατε πρωί τους άλλους δικούς εδώ που καλέσατε, λέγανε ευκολόγια. Mm-hmm. Και να σου πω και κάτι, γιατί δεν κάνουμε τώρα ΑΟΣ. Κλείνω εδώ. Αυτό ξέρετε τι είναι. Η ΑΟΣ της Ολλανδίας, ξέρετε πού είναι, πάνω από τη Βενεζουέλα. Έχει τρία νησάκια δικά της, το Αρούμπα, Κουρακάο και Βοναέρ, πώς λέγεται, και εδώ έχει ΑΟΣ η Ολλανδία. Μάλιστα. Πάνω από τη Βενεζουέλα. Και εμείς το Καστελόριζο, λέει κυρία Μπακογιάννη, δεν μπορούμε να κάνουμε ΑΟΣ. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα. Και όταν έχεις όπλα, τα χρησιμοποιείς.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Τα χρησιμοποιείς. Και στον κύριο. Τώρα ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος, αλλά τον
1: σκέφτομαι. Πολύ, κύριε Πρόεδρε.
3: Πολύ πια. Πολύ.
0: Ας πούμε τον κύριο Τοψίδη, ναι, να μην γράφει τουρκικά, ναι, ναι, ευχές.
1: Α, μάλιστα.
0: Τοψίδης, περιφερειάρχης. Στα τουρκικά, ευχές. Η Θράκη δεν έχει τουρκική γλώσσα. Αραβική στο Κοράνι η συνθήκη της Λοζάνης λέει. Αυτά είναι εγκλήματα.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επικύρωση της συμφωνίας ΣΥΠΑ-ΙΡΑΝ που χαρακτηρίζεται ιστορική για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, η οποία θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα θέσει το ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος και της άρσης των κυρώσεων στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας ότι αυτές θα διαρκέσουν οι συνομιλίες 60 ημέρες. Πρόσθεσε ότι ο τερματισμός του πολέμου στο Λίβανο αποτελεί δεσμευτικό ζήτημα για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, το αμερικανικό αργό διαπραγματεύεται περίπου στον $80 το βαρέλι, το Brent στα $82. Υπάρχει ξεκάθαρη αποκλιμάκωση, αναμένουμε αυτό να περάσει στον καταναλωτή, δηλώνει το Μαξίμου, διαμηνύοντας ότι οι αρμόδιοι φορείς θα παρακολουθούν στενά το θέμα. Αντίστροφη μέτρηση για την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές. Ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να δώσει σαφή απάντηση στο ερώτημα αν ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξέδωσαν συστατικές επιστολές στην Ιντελέξα που πιστοποιούσαν τη χρήση και την καλή λειτουργία του λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις για τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η ελληνική λύση δικαιώθηκε για ακόμη μια φορά επειδή δεν βιάστηκε όπως όλα τα κόμματα εν βρασμό να καταθέσουν αίτημα κλήσης συγκεκριμένων ατόμων για την Επιτροπή. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν νέα στοιχεία να κληθούν πέραν του κυρίου Ντίλιαν, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βαρβιτσιώτης, ο Σμυρλής και ο Χαρπάς. Η στάση μας θεσμική και αποτελεσματική, τόνισε σε δηλώσεις του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανέρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε χθες βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένας 33χρονος από τη Συρία κατέληξε στο νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη ένας 28χρονος ομοεθνής του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά αραιές νεφώσεις, κατά τόπους κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχές ή καταρακτώδεις βροχές στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά αιθρίος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 και τοπικά στα υπηρετικά 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις, υπάρχει πιθανότητα καταρακτωδών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
11: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
12: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
13: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
14: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
15: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Εδώ είμαστε αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας εκπέμπουμε και σήμερα 3η 16 Ιουνίου. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, μαζί όπως άλλωστε κάθε μέρα αυτήν την ώρα μέχρι και τη μία μέσα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Έχετε την δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε, στέλνετε μηνύματάκια μέσω Viber δωρεάν στο 6907 483 484.

Τους χαιρετισμούς μου στους Έλληνες που ζείτε, εργαζόσαστε στο εξωτερικό, στην Κρήτη, την αγαπημένη, από όλους πολλούς χαιρετισμούς σε όλα τα νησιά μας, εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, στην Αθήνα, στην πρωτεύουσά μας, πολύ πολύ ακροατές που έχετε επιλέξει Focus FM για την ενημέρωσή σας και σας ευχαριστούμε πολύ πολύ γι' αυτό. Τα μάτια όλων στραμμένα σε αυτήν την συμφωνία, μακάρι να έρθει, είπα Ιράν, μια συμφωνία που αναμένεται να βάλει τέλος σε αυτόν τον τρελό πόλεμο που έχει αναστατώσει τον πλανήτη. Την Παρασκευή περιμένουμε, έχει ανακοινωθεί πως θα υπογραφεί στην Ελβετία, θα είναι εκεί ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι συμφώνησε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Έχει και τις ενστάσεις του το Ιράν. Το θέμα του Λιβάνου είναι που καίει. Το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό. Μένει να δούμε, γιατί υπάρχουν πολλοί όροι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αισιοδοξία, αλλά συγκρατημένη θα έλεγα. Το θέμα είναι εάν, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα ανοίξουν πλήρως τα στενά, μάλλον το στενό του Ορμούς, την Παρασκευή. Καλά, θα μου πεις, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει και πως οι τιμές του πετρελαίου, το Μάρτιο νομίζω είχε κάνει αυτή τη δήλωση, θα πέσουν σαν βράχος, λέει, όταν είχε πει όταν τελειώσει ο πόλεμος. Το σίγουρο είναι ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Το έχουμε ζήσει, μία μικρή πτώση και αυτή όχι άμεσα, και έπειτα ως γνωστόν θα παγώσουν εκεί σταθερά υψηλά οι τιμές των καυσίμων. Το 1,70 στην αμόλυβδη δεν νομίζω να το ξαναδούμε σύντομα. Αλλά βέβαια είναι και το Μαξίμου, είναι η κυβέρνηση που σου λέει θα βάλω το μαχαίρι στο κόκαλο. Είναι προτεραιότητά μας, λέει, να περάσει η μείωση στον καταναλωτή. Έχουμε την συμφωνία, οπότε θα παρακολουθούν οι αρμόδιοι στενά το θέμα και μας καθησυχάζουν ότι σε κάθε περίπτωση θα είναι ένα καλό καλοκαίρι όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων.

ξέρανε μάλλον. Γι' αυτό δεν δώσανε και το, και το pass για, για τη βενζίνη. Ναι. Εν τω μεταξύ, ακούγα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Από εδώ το πήγε, από εκεί το πήγε, για τους νέους. Είπε για Ανδρουλάκη, για το κάθε εισιτήριο λέει δωρεάν που υποσχέθηκε ο Ανδρουλάκης. Εμείς μηδενίζουμε τον φόρο για όλους τους νέους έως 25 ετών. Αυτά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό που σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, κύριε Μαρινάκη, αν είναι 26 εκεί, τι πολιτική θα ακολουθήσετε για τους νέους των 27, των 28 ετών, που αν θέλει δεν μπορεί να κάνει μια οικογένεια, που οι νέοι στην χώρα μας δεν φεύγουν από το πατρικό τους αν δεν τριανταρίζουν και λίγα λέμε, είναι πραγματικά αδύνατον για τα νέα παιδιά να καταφέρουν να μείνουν μόνα τους, πόσο μάλλον να φτιάξουν οικογένεια. Και άλλωστε έχουμε και τα πρόσφατα στοιχεία της έκθεσης του ΙΟΒΕ που δείχνουν μια πολύ πολύ διαφορετική, μια δύσκολη εικόνα για τους νέους, οι οποίοι βρίσκονται σταθερά στα χαμηλότερα εισοδηματικά επίπεδα. Παιδιά 16 έως 24 ετών διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και είναι μια κατάσταση που αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Και έπειτα μιλούν για φορολογία, καλούν τους νέους στα ψηφοδελτιά τους. Άκουγα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Είναι σαν να ζουν κάπου αλλού αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή περιμένουν ανταπόκριση, δεν ξέρω. Παρεμπιπτόντος, και πρέπει να το πούμε, συγχαρητήρια στον Δήμαρχο Σερβίων στην Κοζάνη. Δίνει 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια που θα εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα και 10.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννηθεί. Είναι ένα πρόγραμμα, έχει ως στόχο το δημογραφικό, θέλει με αυτόν τον τρόπο να κρατήσει νέους στην περιοχή και να φέρει και άλλους. Μπράβο, πολλά πολλά συγχαρητήρια. Και φυσικά, επειδή δεν είναι μόνο τα χρήματα, αν θα πάω να κάνω οικογένεια, να μείνω σε μια τέτοια περιοχή, θα πρέπει να υπάρχουν και οι ανάλογες υποδομές. Οπότε ο Δήμος δεν δίνει μόνο τα χρήματα ως πρώτη κίνηση, αλλά προσπαθεί, αναβαθμίζει έτσι την περιοχή, σχολικές υποδομές, παιδικές χαρές, παιδικούς σταθμούς, προσχολικής φροντίδας, γιατί θα πρέπει να στηριχθούν με κάποιο τρόπο αυτοί οι νέοι που θα αποφασίσουν να μείνουν εκεί. Σε κάθε περίπτωση, συγχαρητήρια για την κίνηση, παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους. Είναι και άλλοι δήμοι που εφαρμόζουν έτσι παρόμοια προγράμματα. Νομίζω πως μόνο μιμητικά θα πρέπει να λειτουργήσει όλο αυτό, γιατί δεν υπάρχει διαφορετικά ελπίδα, ιδιαίτερα για τις ακριτικές περιοχές της χώρας μας. Έχουν ερημώσει και θα θυμίζουν περιοχές, χωριά, φαντάσματα σε λίγα χρόνια. Για το αδιέξοδο της νεολαίας υπεύθυνοι είναι οι γονείς τους με τις επιλογές τους. Θα κάνουν αυτοκριτική για να το παραδεχθούν επιτέλους, αναρωτιέται ο Απόστολος. Δεν έχεις άδικο, Απόστολε. Αλλά βέβαια υπάρχουν τώρα και τα νέα παιδιά. Ναι, το 16 ετών δεν έχει δικαίωμα επιλογής ψήφου, δεν μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, αλλά οι νέοι μεγαλύτερης ηλικίας νομίζω αντιλαμβάνονται τι ακριβώς γίνεται και τι πρέπει να κάνουν. Οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πρέπει όλοι όσοι μας ακούτε να επιλέξετε μια κοντινή παραλία. Να πάτε στην παραλία, να πάτε στο χιονοδρομικό, δεν ξέρουμε, άνοιξη, νωρίτερα οι εκλογές. Το θέμα είναι ότι πρώτα θα πρέπει να δώσετε το παρόν σε κάποιο εκλογικό κέντρο, να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα και να δείξετε
ότι έχετε δύναμη, ότι εσείς καθορίζετε το μέλλον σας. Άτομο με τεράστια αλαζονία αναφέρεται στον κύριο Μαρινάκη, ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Καλά, θυμόμαστε τον τρόπο με τον οποίο μίλησε και το είχα μεταδώσει, γιατί πραγματικά δεν το πίστευα αυτό που γινόταν κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, τον τρόπο που αντιμετώπισε συνάδελφο, γιατί πιέστηκε, γιατί δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις. Θυμίζει η τραπ, σηκώνομαι, φεύγω, σε προσβάλλω. Δεν έφτασε βέβαια σε αυτό το σημείο να πάρουν σηκώτο το δημοσιογράφο, γιατί τα έχουμε δει και αυτά, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι δεν είναι δημοκρατία όλο αυτό. Μπράβο, ο Δήμαρχος δίνει περισσότερα από ότι η κυβέρνηση. 10.000 που στον Εύρο, λέει ο Πασχάλης. Το επίδομα το έκτακτο για τα παιδιά πότε θα πιστωθεί, αν γνωρίζετε? Καλή συνέχεια από τον Τάκη. Είναι ο τρίτεκνος ακροατής μας από τους Αγίους Αναργύρους. Να είσαι καλά, αγαπημένε μας. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Τέλος του μήνα, χωρίς να κάνετε κάτι, θα μπουν αυτόματα τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό, αρκεί να έχετε δηλώσει να μην υπάρχει κάποιο λάθος, έτσι. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτό, αγαπημένε μου Τάκη, και στη σύζυγο αναφέρομαι, είναι ένα τσιρότο στην πληγή. Ναι, θα βοηθήσει, καλοδεχούμενα, δεν το συζητώ, για μια οικογένεια με τρία παιδιά μικρά ή με παιδιά που σπουδάζουν ενδεχομένως, να λάβουν γύρω στα 450 ευρώ, 650 για τους πολύτεκνους, και ευτυχώς θα τα λάβουν όλα τα μέλη τα παιδιά των πολυτέκνων. Αναθεώρησαν, το ξανασκέφτηκαν, πάλι καλά. Το θέμα είναι ότι αυτό θα γίνει μία φορά και τελείωσε. Τα επιδόματα λειτουργούν σαν πυροτεχνήματα. Ναι, είναι όμορφα, είναι λαμπερά, προσφέρουν θέαμα, αλλά όχι ουσιαστική λύση. Άλλες είναι οι πολιτικές. Θα πρέπει καθημερινά να βρίσκονται μπροστά στις οικογένειες, μπροστά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς. Η κυρία Μαρία εδώ, τους χαιρετισμούς μας. Η συμφωνία θα είναι μέχρι τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Μετά θα καεί το πελεκούδι, εκτιμά η Αναστασία. Καλή εκπομπή. Για το κράτος δεν μεριμνά για την διαμονή των πυροσβεστών στα κοσμοπολίτικα νησιά που έρχονται από άλλα μέρη της Ελλάδας και φτάνουν στα νησιά. Για το πρόβλημα με τους πυροσβέστες, με τους εποχικούς, έχεις δίκιο, Δημοσθένη, που τους βλέπουμε να κοιμούνται στα σοκάκια, να ξαπλώνουν στα πεζοδρόμια. Το ίδιο ισχύει και με γιατρούς, με εκπαιδευτικούς, που από τη μία δεν υπάρχουν διαθέσιμα καταλύματα, από την άλλη είναι πανάκριβα, οπότε τους έχουμε δει και σε σκηνές σε παραλία να διανυκτερεύουν. Για τον Εύρο, 10.000 το εξάμηνο για τα επόμενα 30 χρόνια πιστεύω δεν είναι άσχημα, ή κάνω λάθος, Δέσποινα, λέει ο Βαγγέλης στην Ελβετία. Τρόποι υπάρχουν. Θέληση πρέπει να υπάρχει, και νομίζω η άκρη θα βγει σε κάθε περίπτωση. Αλλά εδώ το πρόβλημα είναι ότι αντιμετωπίζουμε σαν εχθρό το νέο ζευγάρι που προσπαθεί να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια, να μεγαλώσει την οικογένεια. Δηλαδή, με ένα τεράστιο πρόβλημα, και αναφέρομαι στο δημογραφικό, δεν πρέπει να τιμωρείς αυτούς τους ανθρώπους. Θα πρέπει να τους χαϊδεύεις, να τους δίνεις κίνητρα να ανοίξουν τα φτερά τους, να μεγαλώσουν την οικογένειά τους σε κάθε περίπτωση. Να τους στηρίζεις, να είναι κοντά η πολιτεία σε αυτούς τους ανθρώπους ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με μία του φεκιά δεν λύνεται το πρόβλημα, αναφέρεται στα επιδόματα ο Πασχάλης.

Μάλιστα, από εβδομάδα ανοίγει και η πλατφόρμα για το ανακαινίζω. Μένει να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Εν τω μεταξύ αναφερόμουν στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για το 26, ότι άργησε σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ως μάνα εξ ουρανών το περιμένουν οι Έλληνες για να μπορέσουν να κάνουν έστω και λίγο ημέρες διακοπές. Σε δύο φάσεις λέει τώρα. Η πρώτη φάση ξεκινά άμεσα, θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει το 27 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 27. Τότε γιατί το ονομάζεται «Τουρισμός για όλους 2026» αφού αγγίζει και το 27, αναρωτιέμαι. Κάντε υπομονή, δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Θα σας ενημερώσουμε.

Μάλιστα, και άλλος δήμος από την Σύφνο, από το πανέμορφο αυτό νησί, προσφέρει δωρεάν κατοικία και κάλυψη λογαριασμών για γιατρούς που θα στελεχώσουν το νησί. Αυτά τα βλέπει ο κύριος Γεωργιάδης. Κίνητρα για να αποφασίσουν να επιλέξουν να μετακομίσουν και να εργαστούν στην Σύφνο οι γιατροί. Είδαν και από είδαν, οπότε σηκώνουν μανίκια οι δήμαρχοι. Και 31, οπότε μένετε εδώ, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με τον πρωτογενή τομέα, με τους αγρότες, γιατί λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι είναι ανάστατοι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, αλλά όλη αυτή η οργή ξεχύλισε από το ποτήρι και ετοιμάζονται τώρα να βγουν ξανά στους δρόμους καλοκαιριάτικα. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Νέες κινητοποιήσεις με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων να χτυπά το καμπανάκι. Μετά τα διαφημιστικά εδώ στον Focus FM.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
2: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Τρέχω, τι έγινε?
12: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
13: Ποιος?
12: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
13: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
12: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
13: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
12: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
14: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
10: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στον Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας μέχρι και τη Μία μαζί μας, από την Μακεδονία μας μέχρι και

σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,95 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τον προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές για ρεύμα και αέριο. Καλέστε στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Επαναλαμβάνω, 2310-208-808.

0: στα μηνυματάκια δεν θέλουν τον δεσμό της οικογένειας ξεκάθαρα. Εμείς πρέπει να βάλουμε πλάτη, να μην κάνουμε τα λάθη των γονιών μας. Μου γράφετε. Καλησπέρα Δέσποινα, για όλους είναι έτσι η κατάσταση. Για τους συνταξιούχους αναφέρεστε, τι περιμένουν, νομίζουν ότι... Ναι, δεν ξέρω, το θέμα είναι ότι συνεχίζουν, τάζουν. Αλλά αυτά τα είδαμε και στο παρελθόν, και δεν αναφέρομαι μόνο στους συνταξιούχους, στο πρόσφατο παρελθόν, πόσες δεσμεύσεις είχαμε για τους αγρότες μας, έτσι. Λίγο πριν τις γιορτές αποφάσισαν να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις, γιατί ορισμένοι από τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, ίσως ενδεχομένως πίστεψαν, ήθελαν να πιστέψουν ότι κάτι από όλα αυτά που τους υποσχέθηκαν θα έπαιρνε σάρκα και οστά. Ωστόσο βλέπουμε ότι ο αγροτικός κτηνοτροφικός κόσμος πάει εκ νέου σε κινητοποιήσεις, και μάλιστα σύντομα 23-24 Ιουνίου, γιατί δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν. Διεκδικούν αυτά που τους ανήκουν, και αυτό θα γίνει από ό,τι διαβάζω και στην ανακοίνωση της Επιτροπής Μπλόκων, μόνον στους δρόμους. Οπότε έχουμε νέες κινητοποιήσεις και τον Χρήστο Τσιρανίδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα Χρήστο, δενδροκαλλιεργητής από τη Σκίδρα Πέλλας. Ο Χρήστος, εκπρόσωπος των αγροτών με έντονη δράση και εδώ στον Focus FM, με τη συμμετοχή, την παρουσία του στην εκπομπή, για την οποία είμαστε υπερήφανοι, για την εκπομπή που απευθύνεται στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, με την Δήμητρα Τρεμπελή. Χρήστο, σε καλωσορίζουμε.
1: Καλησπέρα Δέσποινα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Εύχομαι να είσαι καλά, εύχομαι να είσαι καλά. Καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο εύχομαι.
1: Αγρότες, ακρίτες, Μακεδόνες.
0: Στον αγώνα.
1: Στον αγώνα.
0: Ναι. Συνεχίζεται και τα κεράσια. Κέρασο παραγωγός συγκεκριμένα.
1: Να πούμε για τις κινητοποιήσεις. Όπως λέγαμε από το ράδιο Focus, που στις κινητοποιήσεις ήμασταν παρόν παντού σε όλα τα μπλόκα και δώσαμε ενημέρωση πάρα πολύ καλή. Είχαμε πει ότι πριν ξεκινήσουν οι κινητοποιήσεις, ενημερώσαμε τον κόσμο και είπαμε ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και θα φανούν στην πορεία. Και έτσι και έγινε. Και όντως έγιναν οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις στην ιστορία. Παρ' όλα αυτά όμως είχαμε πει ότι η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δεν θέλει να λύσει κανένα πρόβλημα, γιατί είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή ατζέντα, και σε μία απόφαση που έβγαλε το 2019 θέλει να πάει σε μείωση των αγροτών, να μας ρίξει στο 2% με αιτιολογία τους ρήπους και την πράσινη ατζέντα. Οπότε τα προβλήματα τεράστια των αγροτών,
0: το θέμα είναι ότι οι κινητοποιήσεις σταματήσαν λίγο πριν τις γιορτές, θυμόμαστε. Υπήρχαν πολλές μεγάλες ενστάσεις, μεγάλο μέρος των αγροτών, των κτηνοτρόφων ήταν αντίθετοι, θέλανε να συνεχιστούν, γιατί δεν πίστευαν ότι θα υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Επιβεβαιώ

0: Τόνονται τώρα.
1: Ακριβώς, Δέσποινα.
0: Αυτές οι φωνές, τα... ναι.
1: Δεν έχουν επιλογή οι αγρότες. Και εγώ ακόμη. Δεν έχουμε επιλογή. Πρέπει να βγούμε, να αλλάξουμε όλη αυτή την ατζέντα, να τη σταματήσουμε.
0: Ναι, τα προβλήματα δηλαδή με λίγα λόγια που σας ανάγκασαν να βγείτε τότε στο δρόμο παραμένουν και μεγαλώνουν. Γιγαντώνονται, ναι, σε κάθε περίπτωση.
1: Σκεφτόμουν να πω σήμερα ποια είναι τα προβλήματα, ναι, αλλά είναι πάνω από 50. Μπορούμε να πούμε τι δεν έχει πρόβλημα. Δηλαδή ίσως το μόνο προϊόν που δεν έχει πρόβλημα προς το παρόν είναι το ακτινίδιο, που σταθερά έχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση, γιατί έχουν πάθει ζημία κυρίως οι Ιταλοί και φέρνει κάποια κέρδη στους αγρότες. Όλα τα υπόλοιπα προϊόντα είναι προβληματικά. Όλα,
0: και, βέβαια, και βέβαια είναι και το κόστος παραγωγής που εξαιτίας της κατάστασης παραμένει στα ύψη και μεγαλώνει.
1: Ακριβώς,
0: εδώ είναι ένα μόνιμο
1: όλα τα προβλήματα,
0: πρόβλημα.
1: Οι επιδοτήσεις, ο ΠΚΠ και το ακτινίδιο που είπαμε είναι προσωρινά πάει καλούτσικα.
0: Ναι,
1: γιατί περιμένουμε και εκεί να μπει στην ίδια μοίρα. Άρα δεν μπορούμε να παριθμίσουμε τα προβλήματα. Είναι πάρα πολλά. Θέλουμε 2-3 εκπομπές. Και επειδή πλέον υπάρχει μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης, αναγκαστικά γίνονται αυτές οι δράσεις.
0: Και αυτό που μαρτυρά βέβαια το μέγεθος της, του αδιεξόδου, να το πω έτσι Χρήστο, είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόσαστε στο πικ των καλλιεργητικών εργασιών. Δεν έχουμε δει σε κινητοποιήσεις αγρότες, κτηνοτρόφους εν μέσω καλοκαιριού. Ποτέ.
1: Και αυτή τη στιγμή αυτό που αναλύω εγώ, όλο το καλοκαίρι θα γίνεται μία προετοιμασία, μία προπόνηση, Δέσποινα. Πιο συγκεκριμένα, η Πανελλαδική Επιτροπή έχει ορίσει μία επιτροπή η οποία πλέον αποφασίζει και έβγαλε αυτή την ανακοίνωση. Όλα τα μπλόκα θα κάνουν γενικές συνελεύσεις,
0: ναι,
1: και στις 23-24 θα αποφασίσουν κάποια δράση τοπικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα γίνει πανελλαδικά κινητοποίηση, κλείσιμο δρόμων και τέτοια.
0: Κατανοητό, ναι.
1: Θα γίνει πανελλαδικά κάποια δράση τοπικά όμως.
0: Ναι.
1: Όλο το καλοκαίρι όμως θα έχουμε τέτοιου είδους προετοιμασία, πώς οι ομάδες κάνουν προετοιμασία πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, όπου το Σεπτέμβριο, στην έκθεση που θα είναι και ο Πρωθυπουργός, εκεί θα φανεί πόσο αποφασισμένοι είμαστε και τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε και μέχρι πού να φτάσουμε.
0: Περιθώρια δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και ακόμη μία φορά προειδοποιούμε την κυβέρνηση και όλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα που έχουν μπει σε προεκλογική διαδικασία για το τι προθέσεις έχουν με τους αγρότες, και με λίγα λόγια τους λέμε προσέξτε καλά, φροντίστε να ασχοληθείτε με τους αγρότες και να λύσετε τα προβλήματα και να αφήσετε την ευρωπαϊκή ατζέντα που θέλει την εξόντωση των αγροτών, γιατί μάλλον θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Οπότε, δύο πράγματα θα συμβούνε και ξέρεις ότι οι αναλύσεις είναι αξιοκρατικές: ή θα γίνουν το Σεπτέμβριο καταστάσεις πρωτόγνωρες ή θα εξαφανιστούμε οι αγρότες. Ένα από τα δύο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι. Οδός δεν υπάρχει.
0: Ή ξεχνάμε τον πρωτογενή τομέα και δεν ξέρω πώς θα είναι η ζωή έπειτα μετά από αυτό.
1: Ξέρουμε.
0: Ή θα πρέπει να γίνουν κινήσεις προς την σωστή κατεύθυνση.
1: Ναι. Και πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει αποδειχθεί ψεύτης. Αυτά που δεσμεύτηκε στα λόγια στην συνάντηση που έγινε με την Πανελλαδική, δεν υλοποίησε τίποτα, μα τίποτα, ακόμη και τα προβλήματα που δεν χρειαζόντουσαν χρήματα. Ήτανε προβλήματα τα οποία είχαν να κάνει με τη γραφειοκρατία, με το κτηματολόγιο κυρίως που δεν είναι ευθύνη των αγροτών, με τον ΟΠΚΠΕ που ακόμη δεν έχει πάρει την περίφημη πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωρήσει να γίνει λειτουργικός, με το monitoring, το δορυφόρο που τον βάλανε από το 22 και δεν μπορεί να διαβάσει τα χωράφια. Δηλαδή δηλώνω εγώ ένα χωράφι 20 στρέμματα και ο ΠΚΠ μέσω του δορυφόρου κάνει έλεγχο το χωράφι μου.
0: Mm-hmm.
1: ένα δέντρο να έχει μία σκιά και να λείπουν 50 τετραγωνικά από τα 20 στρέμματα, ο δορυφόρος με πετάει απευθείας στον έλεγχο. Και αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος μου θα γίνει μετά από ένα χρόνο, στην καλύτερη περίπτωση, που σημαίνει ότι δεν θα πάρω επιδότηση, mm-hmm. που σημαίνει ότι θα πρέπει να έρθει ο υπάλληλος στο ΠΚΠ.
0: Ναι, αυτό πόσο δύσκολο, είναι να, πόσο δύσκολο είναι να το δουν αυτό, Χρήστο?
1: Δεν είναι καθόλου δύσκολο, Δέσποινα. Αυτό που λέω εγώ και είναι προσωπική μου άποψη, γίνονται όλα για την μείωση του αγροτικού κόσμου. Δεν υπάρχει καμία λογική. Το action plan που ζητούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους 48 όρους για να διορθωθεί ο ΠΚΠ και να πάρει πιστοποίηση ξεκίνησε το 24. Mm-hmm. Και τώρα πάμε 26. Υποτίθεται ότι έχουν μπει τα καλύτερα μυαλά, έχουν βάλει τον οργανισμό στην ΑΔΕ που θεωρούνται οι κορυφαίοι, που αυτοί ξέρουμε, παίρνουν εντολές από τους δανειστές, έτσι. Και παρόλα αυτά, ακόμη δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην πληρώνονται οι αγρότες, οι υποχρεώσεις να μας έχουν, σφίξει το λαιμό, έχουμε αυτοκτονίες συναδέλφων, έχουμε χρεοκοπίες συναδέλφων.
0: Με τους κτηνοτρόφους, με νέα κρούσματα όσον αφορά στην, την Ευλογιά.
1: Η Ευλογιά, η Ελλάδα κοινοποίησε 21 νέες εστίες Ευλογιάς.
0: Ναι, δεν
1: μέχρι,
0: τελειώνει.
1: Θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, μέχρι 22 Μαΐου κάπου εκεί. Στην Αχαΐα, το Λοκαρνανία, Ηλία, Ιθάκη, Λάρισα, Φωκίδα, Πιερία και Ροδόπη. Το καλοκαίρι δεν μεταδίδει τόσο πολύ η Ευλογιά, αν και άλλα λέμε, άλλα γίνονται, δεν έχει σημασία. Έχουμε και αφόδη 3 κρούσματα νέα στη Λέσβο και λύση στο πρόβλημα κανένα. Γιατί όλοι οι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι που έχουν θανατωθεί τα ζώα τους για να ξεκινήσουν να κάνουν ξανά ζώα, όσοι έχουν τα χρήματα, πρέπει η χώρα μας να μηδενίσει για 6 μήνες τα κρούσματα, φυσικά να έχει γίνει απολύμωση στο Μαντρί και όλα αυτά, και μετά να πάει σε αγορά ζώων για να κάνει νέα μονάδα. Αυτό σημαίνει, για κάθε ζώο που θανατώθηκε πήρε 170 ευρώ αποζημίωση. Αν πάει σήμερα να αγοράσει ένα ζώο, θέλει το λιγότερο 400 ευρώ. Και από την ημέρα που θα το αγοράσει, αυτά ώσπου να μεγαλώσουν, να έρθουν σε επαφή με τον τράγο, να πω έτσι, για να κατεβάσουν γάλα, για να αρχίσει ο παραγωγός να παίρνει γάλα, να βάζει χρήματα στο παντελόνι του, θέλει περίπου άλλον έναν χρόνο από την ημέρα που θα στήσει τη νέα μονάδα.
0: Η απόλυτη καταστροφή για τους κτηνοτρόφους και ό,τι συνεπάγεται και για εμάς, για τους καταναλωτές που αντί για κρεοπωλείο στα εργαστήρια θα πηγαίνουμε για το, για το καλλιεργημένο αυτό κρέας σε λίγα χρόνια.
1: Το οποίο απόλυτη άρχισε... καταστροφή, Δέσποινα, τα λέμε από το Radio Focus που έχει την καλύτερη ενημέρωση για μένα εδώ και 2 χρόνια.
0: Ο Focus FM, Χρήστο, είναι ανέκαθεν. Πάντα ήταν στο πλευρό των αγροτών, των κτηνοτρόφων. Είμαστε μαζί. Focus FM, πρωτογενής τομέας, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλίες, μελισσοκόμοι. Νομίζω είναι μια κοινή πορεία. Είμαστε πάντα δίπλα, το έχουμε αποδείξει. Και από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να προετοιμαστούμε τώρα εν ώψη ΔΕΘ. Γίνονται οι προετοιμασίες από ό,τι μας είπες.
1: Εκεί
0: θα δοθεί, έτσι, ναι, ναι.
1: Είναι η εκτίμηση δικιά μου. Αλλά θα πούμε και κάτι σημαντικό, ναι, το οποίο δείχνει ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης. Πριν από 3-4 ημέρες έλαβε ένα ραβασάκι ένας ανήλικος. Αλλά ποιος ανήλικος? Ένας αγρότης πήγε με το τρακτέρι του, συμμετείχε στα μπλόκα, ναι, και συμμετείχε και ο ανήλικος γιος του, 16 χρονών περίπου.
0: Ναι. Με τον πατέρα.
1: Με τον πατέρα, ναι, το οποίο παιδί λέει εγώ θα γίνω αγρότης, θα καλλιεργήσω τη γη, θα, ναι, ταΐσω τον ελληνικό στρατό, σε λίγο θα πάει και φαντάρος και θα υπηρετήσω αυτή τη χώρα μου όσο το δυνατόν καλύτερα.
0: Και
1: τι κάνουνε? Στέλνουν ραβασάκι και στο παιδί και τον καλούνε ως κατηγορούμενο, τον καλούνε να απολογηθεί για ποιο λόγο έκανε παρακόλληση της συγκοινωνίας το τρακτέρι.
0: Για τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, το οποίο τρακτέρ οδηγούσε ο πατέρας και όχι ο ανήλικος.
1: Οδηγούσε ο πατέρας, ναι. Το παιδί ήταν εκεί στις κινητοποιήσεις.
0: Φτάσαν σε αυτό το σημείο.
1: Και οι αφαιόφοβοι, ναι, σε ανήλικο παιδί, ναι, να στείλουν ραβασάκι για παρακόλληση.
0: Ήταν ένα μήνυμα, αφήνετε τα παιδιά πίσω στην άκρη.
1: Στείλτε τα γκαρσόνια στην Ευρώπη, ναι, γκαρσόνια στα νησιά. Είναι τα εργάτες σε πολυεθνικές.
0: Αλλά μέσα σε όλα αυτά το μόνο καλό ήταν η δικαίωση του κυρίου Ανεστίδη, Χρήστο, που ο άνθρωπος πραγματικά νομίζω ότι πέρασε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και μόνο το ελέγχεται έφτανε για να ακουστούν, να γραφτούν, να υποθούν τόσα πολλά. Αλλά ευτυχώς δικαιώθηκε ο άνθρωπος.
1: Δεν υπήρχε πιο ξεκάθαρη απόφαση από αυτήν. Ελέξανε τον πιο νόμιμο αγρότη, Δέσποινα.
0: Ναι. Χρήστο, ναι,
1: να
0: παρακαλώ.
1: Πω και μερικά ακόμη. Ναι. Επειδή αναφέρθηκε σε αμόλυβη βενζίνα,
0: ναι,
1: η Σουηδία
0: σύντομα, ναι,
1: έχει,
0: ναι,
1: κάνει αίτημα, mm-hmm, και πήρε ενίσχυση για την αμόλυβη βενζίνα και πετρέλαιο. Η Σουηδία, γιατί το έχεις πει νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Και να πω πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, mm-hmm, η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε εκτελεστικό κανονισμό όσον αφορά την προσωρινή αύξηση επίσημων ελέγχων για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Σε έλεγχους που έκανε η ΡΑΣ, η ΡΑΣ τι είναι? Είναι ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές. Έδειξε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, άμεσο ή έμεσο, και μεγάλος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισε να αυξήσει τους ελέγχους. Άμα δεις, εδώ έχουμε ένα σωρό από χώρες που δεν προλαβαίνουμε να τις πούμε.
0: Ναι, γιατί δυστυχώς τελείωσε ο χρόνος.
1: Αποφασίζει τελικά να αυξήσει τους ελέγχους. Για την Τουρκία, που φαίνεται ότι έχει πάρα πολλά προϊόντα, κάνει αύξηση των ελέγχων 20% με 30%. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ιδιαίτερα για φυτοφάρμακα και σαλμονέλα. Η Αμερική περίπου έχει πάρα πολλά προϊόντα. Και έχουμε Αργεντινή, Αζερβαϊτζάν, Μπαγκλαντές, Μπουρκίνα Φάσο, Κίνα, Αίγυπτο, Αιθιοπία, Γκάνα, Ισραήλ, Ινδία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εισάγει η Ευρώπη, τι έχει μπει και τι έχουμε αυτή τη στιγμή στα ράφια των μαγαζιών που αγοράζουμε τρόφιμα. Έχει χτυπήσει καμπανάκι, έχει βγάλει τον κανονισμό, τώρα τον έβγαλε. Ναι.
0: Και τι θα βάλουμε στα πιάτα μας, δυστυχώς, από εδώ και πέρα.
1: Κατεπήγον.
0: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ για την ενημέρωση. Νομίζω πως είναι αναντήρητη.
1: Τα κεράσια, ναι, τα κεράσια πέσανε από εκτές.
0: Η τιμή των κερασιών.
1: 1,5 ευρώ, ναι, που αυτό σημαίνει...
0: Το έχω παρατηρήσει ήδη. Το έχω παρατηρήσει ήδη. Να σε καλά, θα τα ξαναπούμε. Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Εμείς το ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής από την Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Καλό μεσημέρι, αγαπημένοι μου. Συνέχεια κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης σε επανάληψη εκπομπή. Έχει και γυρίσματα τώρα εδώ το παλικάρι μας. Είχαμε πρεμιέρα για τη νέα τηλεοπτική εκπομπή του Γρηγόρη, ανάλυση σκέψης. Συγχαρητήρια, παρακολούθησα το επεισόδιο με τον κύριο Πλεύρη, ήταν ο πρώτος καλεσμένος. Όλα καλά, ευχόμαστε. Σίγουρα θα προβληματίσει τροφή για σκέψη αυτή η νέα εκπομπή. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι στον Focus FM, αγαπημένοι μου, για την συνέχεια του προγράμματός μας. Καλό μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο carriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς. Χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο, όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
11: Είναι τόσο.
10: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
12: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Λοιπόν, από το πρωί έχω μπλέξει με μια εφαρμογή η οποία δεν αποδέχεται το ότι είμαι εγώ. Κάποιος έχει φτιάξει ένα προφίλ, έχουμε μπλέξει, έχω μπλέξει με ηλίθιους, δεν υπάρχει. Κάποιος έχει φτιάξει μια εφαρμογή, ένα προφίλ δικό μου, έχει βάλει στοιχεία ψεύτικα και προσπαθώ να αποδείξω το ότι δεν είμαι εγώ αυτός ο άνθρωπος. Και δεν με πιστεύει. Δεν με πιστεύει η εφαρμογή ότι δεν είμαι εγώ. Και έχουμε μπλέξει τώρα. Κάποιος άλλος έχει φτιάξει προφίλ με τα στοιχεία. Εντάξει, θα πέσει, θα κάνουμε αναφορές το ένα το άλλο. Αλλά άστα να πάνε, κάποιοι έχουν πρόβλημα ρε φίλε. Για ποιο λόγο να κάθεσαι να κάνεις όλο αυτό το πράγμα. Και να κάθομαι εγώ να τρέχω από πίσω τώρα να μαζέψω αυτά που δεν μαζεύονται από σας. Απίστευτη είναι η άνθρωπη. Γι' αυτό λέω ότι η πλειοψηφία είναι ηλίθι. Δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις στη ζωή σου, αδερφέ. Άμα ήθελα να φτιάξω μόνος μου σε αυτή την εφαρμογή ένα προφίλ, θα το φτιάχνα. Εκτός άμα θες να παρουσιάζεσαι σαν Γρηγόρης. Δεν μπορώ να το επιτρέψω αυτό, δυστυχώς, γιατί θα λες βλακίες και θα γράφεις πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και κάποιοι θα τα πιστεύουν. Οπότε φάει τώρα το strike. Γιατί εκεί πάει η δουλειά και τρέχα τώρα εσύ να μου ζητάς συγγνώμη. Τρέχα τώρα εσύ να μου πεις τι γίνεται. Ρε τρέλα. Νομίζατε θα τα αφήσω έτσι. Λοιπόν, οι περισσότεροι ψηφοφόροι εκεί πέρα έξω είναι ηλικιωμένοι. Δεν είναι ηλικιωμένοι. Γιατί οι νέοι από όσο γνωρίζω δεν σηκώνονται από το καναπεδάκι τους να πάνε να ψηφίσουν. Οπότε, μία δημοσκόπηση που θα εξυπηρετούσε τον ελληνικό λαό, ένα γκάλο που θα βοηθούσε για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει θα ήταν να αρχίσετε να ρωτάτε ποιοι πάνε να ψηφίσουν. Ποιες ηλικίες πάνε να ψηφίσουν, έχουμε αναρωτηθεί ποτέ? Μήπως πηγαίνουν μόνο οι υπερήλικες, μήπως πηγαίνουν μόνο ξέρω εγώ από 35 και πάνω και οι πιο νέοι επιλέγουν να πάνε ας πούμε στη θάλασσα

Μήπως δεν αντέχουνε την πίεση και ίσως δεν τους επιτρέπει ο εργοδότης τους να πάνε να ψηφίσουν, γιατί και αυτό το ζήσαμε στις προηγούμενες εκλογές. Πάρα πολλοί παίρναν τηλέφωνο νέοι άνθρωποι και λέγανε «Δεν μας επιτρέπει ο εργοδότης μας να πάμε να ψηφίσουμε. Δουλεύουμε, ας πούμε, σεζόν σε ένα νησί». Να σας κάνω εδώ μια ερώτηση για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Δουλεύει ένας νέος άνθρωπος 20 χρονών σεζόν στη Μύκονο, στην Πάρο, στην Άξο. Και όταν έρχονται οι εκλογές, δεν του δίνει ο εργοδότης του άδεια να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη που έχει τα πολιτικά του δικαιώματα ή να γυρίσει στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού. Γιατί να μην μπορεί να πάει να ψηφίσει στο κοντινότερο δημοτικό. Με μια εξουσιοδότηση, με κάτι. Να πάει να ψηφίσει εκεί πέρα. Πέρσι είχαν πρόβλημα αυτά τα παιδιά. Δεν μπόρεσαν να πάνε να ψηφίσουν, να πάνε κόντρα στο κατεστημένο. Όπως φυσικά και στα νοσοκομεία και σε άλλες υπηρεσίες που δεν τους δώσανε άδεια. Ακούστε να δείτε. Κανονικά θα έπρεπε όλοι να είναι υποχρεωμένοι να πάνε να ψηφίσουν. Κανονικά θα έπρεπε να είναι υποχρέωση κάθε Έλληνα πολίτη να πάει στην κάλπη. Τι πάει να πει «δεν γουστάρω να πάω να ψηφίσω»? Τι πάει να πει «βαριέμαι να σηκωθώ από τον καναπέ»? Τι πάει να πει «δεν με αφήνουν»? Υποχρέωση κάθε Έλληνα πολίτη να πάει στην κάλπη. Να γίνει υποχρεωτικό, ρε, ναι. Δεν με νοιάζει να σας χαλάσω την ημερομηνία. Λείπει ο άλλος. Λέει «λείπω». Τι μας νοιάζει, ρε, που λείπεις? Εκείνη τη μέρα να μην λείπει κανένας. Κρίνεται το μέλλον της Ελλάδας. Κρίνεται το μέλλον των παιδιών μας. Κρίνεται το μέλλον του έθνους. Λείπω, δεν μπορώ. Τι λείπεις και δεν μπορείς? Είναι υποχρέωσή σου να πας στην κάλπη και να ψηφίσεις. 60% αποχή. Δηλαδή αποφασίζει ένα 40% για τι θα κάνουμε. Ένα 40% με το ζόρι. Με το ζόρι. Δηλαδή πες ότι από τα 10 εκατομμύρια ψηφίζουν τα 4. Και τα άλλα 6 τσιριμπόμ τσιριμπίμ. Αν ψηφίζουν τα 4 εκατομμύρια. Θα κάνω μια ανάλυση. Λοιπόν, γιατί αρχίζω και εγώ, όσο μιλάω, αρχίζω και εγώ και συνειδητοποιώ κάποια πράγματα. Περίμενε λίγο για να έχω και στοιχεία. Δώσε μου μισό δευτερόλεπτο, δώσε μου τώρα μισό δευτερόλεπτο, γιατί έχω τρελαθεί. Γιατί βασικά θα με τρελάνετε.

1번. είμαστε 10 εκατομμύρια. Ωραία, στην Ελλάδα, καταγεγραμμένα, σύμφωνα με την Ελστάτ, έτσι, είμαστε 10 εκατομμύρια. Θα τα βάλουμε λίγο κάτω. Είμαστε 10 εκατομμύρια. Από τα 10 εκατομμύρια, όταν υπάρχει αποχή 60% στις εκλογές, πάνε και ψηφίζουν τα 4 εκατομμύρια. Από αυτά τα 4 εκατομμύρια, αν βάλουμε το ότι η πακιστανική κοινότητα πάει ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, που είναι ας πούμε 100.000 άνθρωποι οι Πακιστανοί, οι καταγεγραμμένοι, αν βάλουμε την κοινότητα των Ρωμά, που είναι 150.000 άνθρωποι, μάνι-μάνι μαζεύουμε 250.000 ανθρώπους, οι οποίοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, γιατί στο παρελθόν έχουμε δει το ότι έχουν αλυσβερίσει. Ότι υπάρχει μια ανοχή, ότι υπάρχει μια συνεργασία, το ότι δίνονται ας πούμε κάποιες ασυλίες, το ότι κάποιοι βγάζουν από το πουθενά μέσα σε 2 χρόνια χαρτιά. Υπάρχει εξυπηρέτηση στην πακιστανική κοινότητα, όπως και στην τσιγκάνικη κοινότητα. Και όπως παλαιότερα εδώ πέρα μας είχε πει και μια κυρία από την κοινότητα των Ρωμά, πριν τις εκλογές πάνε και μοιράζουν χρήμα. Ή τα βρίσκουν με οικογένειες βασιλικές, οι οποίοι δίνουν εντολή οι υπόλοιποι να πάνε να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Πρόσφατα είχαμε και ένα σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε. Οπότε βάζω εγώ χοντρά 300.000 άνθρωποι από τα 4 εκατομμύρια αυτόματα πάνε ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Από 2 μόνο κοινότητες. Πόσες άλλες δεξαμενές ψήφων υπάρχουν και με ποιο τρόπο τις εξαγοράζει η Νέα Δημοκρατία? Και από τους Έλληνες, από τα 4 εκατομμύρια, πόσοι έχουν δεχθεί ρουσφέτη από τη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό το λόγο, γιατί είναι βολεμένοι, τους στηρίζουνε. Για να καταλάβετε πώς παίρνει ποσοστά η Νέα Δημοκρατία. Και για να καταλάβετε το ότι αυτά τα 4 εκατομμύρια επιλέγουν το ποιο θα είναι το μέλλον μας. Γιατί τα υπόλοιπα 6 εκατομμύρια είναι στη θάλασσα και βαριούνται να σηκωθούν από τον καναπέ τους. Να σηκωθείτε εκείνη τη μέρα να πάτε να ψηφίσετε. Να σηκωθείτε εκείνη τη μέρα να πάτε να τους γκρεμίσετε. Είναι υποχρέωσή σας να γίνει υποχρεωτικό στην Ελλάδα το να πηγαίνει ο Έλληνας πολίτης να ψηφίζει. Τελεία και παύλα.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Απ' τη μία έχουμε την Πακιστανική κοινότητα, η οποία στηρίζει Νέα Δημοκρατία γιατί? Για να τους δίνει η Νέα Δημοκρατία το άσυλο και για να βγάζουν σε δύο χρόνια κάποιοι χαρτιά. Απ' την άλλη έχουμε την Τσιγκάνικη κοινότητα. Με βασιλικές οικογένειες των Τσιγκάνων έχουν καλές επαφές οι νεοδημοκράτες από ό,τι φαίνεται. Και υπάρχει ανοχή σε ό,τι συμβαίνει. Και είχαμε βγάλει εδώ πέρα μία κοπέλα, ξαναλέω, από την Τσιγκάνικη κοινότητα που μας έλεγε ότι επειδή το στομάχι των Τσιγκάνων, λέει, βαράει τα μπούρλο από την πείνα, προεκλογικά πάνε και τους μοιράζουν χρήματα για να πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τέτοιες καταγγελίες για εξαγορά ψήφων. Βάλε λοιπόν Πακιστανική κοινότητα, Τσιγκάνικη κοινότητα, έλα και οι παπάδες. Στους παπάδες δώσανε αυξήσεις τώρα. 5.000 θα παίρνει ο Μητροπολίτης, 3.000 το παπαδάκι. Άιντε και οι παπάδες. Τι κοινό έχει ο κλήρος? Θα δώσουνε γραμμή οι παπάδες τι να πάτε να ψηφίσετε? Και όταν βγαίνω εγώ και σας λέω ότι δεν έχει καμία σχέση η πίστη με την πολιτική και ότι όλοι αυτοί εδώ πέρα οι τραχοπαπάδες, γιατί δεν είναι ορθόδοξοι, δίνουνε σήμα για κάποιο λόγο, γιατί υπάρχει αλυσβερίσι, γιατί ρέει το χρήμα, μου λέτε είσαι βλάσφημος. Δεν είμαι βλάσφημος. Εγώ μια χαρά ορθόδοξος είμαι. Αυτοί δεν είναι ορθόδοξοι. Και υπάρχουν, σας ξαναλέω, και άλλες δεξαμενές ψήφων με τις οποίες έχει συνεργασία η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν τα ρουσφέτια, υπάρχουν οι βολεμένοι, υπάρχουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, υπάρχουν οι κρατικές υπηρεσίες, υπάρχουν οι εφοπλιστές, υπάρχουν οι επιχειρηματίες που παλαιότερα είδαμε το ότι αναγκάζανε τους υπάλληλούς τους να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν πάρα πολλές τακτικές που δεν είναι νόμιμες. Ο καθένας έχει το δικαίωμα από μόνος του να διαλέγει το τι θα ψηφίσει. Δεν μπορεί κανένας να τον υποχρεώσει. Όλα αυτά όμως συμβαίνουν γιατί οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες, όταν έρχονται οι εκλογές, δεν σηκώνονται να πάνε να ψηφίσουν. Και αυτό δίνει ένα πλεονέκτημα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όταν το 60% απέχει και είμαστε 10 εκατομμύρια, πάνε και ψηφίζουν τα 4 εκατομμύρια. Από αυτά τα 4 εκατομμύρια, πόσους ελέγχει η Νέα Δημοκρατία? Σας είπα, η Πακιστανική κοινότητα με την Τσιγκάνικη κοινότητα μόνο είναι 300.000 άνθρωποι. Σκέψου οι παπάδες πόσους ελέγχουν. Σκέψου οι επιχειρηματίες. Σκέψου οι όμιλοι, οι εφοπλιστές. Σκέψου όλοι αυτοί που έχουν κάτι να κερδίσουν. Αν σηκωθούν τα υπόλοιπα 6 εκατομμύρια και πάνε στην κάλπη, θα τους μαυρίσουμε. Μην είστε ανεύθυνοι. Είναι υποχρέωσή σας να πάτε να ψηφίσετε. Πόσο πιο απλά να το πω, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Να φύγει επιτέλους αυτή η κυβέρνηση, να φύγουν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας έχουν φτάσει εδώ που μας έχουν φτάσει. Και επίσης, πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα. Πρέπει να υπάρξει ολοκληρωτική αλλαγή με σχέδιο. Γιατί αναφέραμε χθες ότι ο Μητσοτάκης έχει μονιμοποιήσει στην ΕΕΠ και θα πάμε σήμερα στην ΕΕΠ. Πρόσωπα, έχει χαρίσει στο Στουρνάρα μια νέα θητεία. Τώρα θα διορίσει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Ο Σεβαστίδης παραμένει στη θέση του. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα στις ανεξάρτητες αρχές που υποτίθεται κάνουν έλεγχο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν τον κάνουν όπως θα έπρεπε. Όπως είναι ο Πιτσιλής που πίνανε μαζί ποτάκια κάτω στην Κρήτη με το Μητσοτάκη. Όλους αυτούς δεν μπορεί να τους διαχειριστεί ένα νέο πρόσωπο το οποίο δεν ξέρει πώς να κόψει τις ρίζες του συστήματος. Εδώ χρειαζόμαστε ξερίζωμα του συστήματος. Δεν χρειαζόμαστε απλά άλλο κεφάλι. Όσοι ξέρουν από δέντρα και από χωράφια και έχουν μεγαλώσει σε χωριά, θα καταλάβουν. Έχουμε έναν κορμό ο οποίος τροφοδοτεί το δέντρο, τροφοδοτεί τα κλαδιά. Δηλαδή τι κάνει? Συντηρεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Δεν είναι το θέμα μας να πάμε να μπολιάσουμε. Δεν είναι το θέμα μας να πάμε να μπολιάσουμε, να κόψουμε ένα κλαδί και να βάλουμε ένα άλλο είδους κλαδί. Το θέμα μας είναι να φυτέψουμε ένα δέντρο, να ξεριζώσουμε το σύστημα. Πώς θα ξεριζώσουμε το σύστημα? Εγώ αυτό σας ρωτάω τόσο καιρό. Διότι με όποιον συζητάω βρίσκω τείχο. Πώς θα ξεριζώσεις αυτό το σύστημα? Και να σου πω και κάτι πλέον. Επειδή τόσα χρόνια όλες αυτές οι κυβερνήσεις λειτουργούν φιλάργυρα, μέσα αυτές τις ρίζες υπάρχουν και ξένες δυνάμεις. Υπάρχει
το Ισραήλ, η Αμερική, η Μοσάντ, η CIA. Εσείς μπορεί να κάνετε όνειρα και να λέτε αχ τι ωραία που περνάμε, αχ τι ωραία που θα σωθούμε, θα πάρουμε την πόλη, θα ανάψουμε κεριά. Και εγώ τα γουστάρω αυτά και θέλω να γίνουνε. Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να κοιτάμε μπροστά. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε να αφανιστούμε. Αυτή τη στιγμή ο ελληνισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Εδώ μιλάμε για το έθνος των Ελλήνων. Μιλάμε για τον πολιτισμό μας, για την ταυτότητά μας, για την ιστορία μας. Που αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να προσέχουμε. Έτσι, πρώτα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε το ότι δεν πρέπει να χάσουμε την ταυτότητά μας. Γιατί αν χάσουμε την ταυτότητά μας, άστα να πάνε χαράλαμπε. Μετά πρέπει να μην χάσουμε την εθνική μας κυριαρχία, την πατρίδα μας. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι υπέρ της πατρίδας. Άρα κάποιος πατριώτης. Δεν γίνεται να μου λέτε το ότι θα σώσει την Ελλάδα, την πατρίδα, κάποιος ο οποίος δεν είναι πατριώτης. Δεν γίνεται ρε αδερφέ. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, η λογική το λέει. Την Ελλάδα μπορεί να τη σώσει μόνο κάποιος ο οποίος την πονάει. Ο οποίος σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι Έλληνας. Εγώ είμαι Θρακιώτης, εγώ είμαι Πόντιος, εγώ είμαι Κρητικός, εγώ είμαι Ηπειρώτης και οτιδήποτε άλλο. Αυτός που ξέρει τις ρίζες του, αυτός που ξέρει πως έχει μεγαλώσει, αυτός που θυμάται τη γιαγιά του και τον παππού του, αυτός που θέλει μελλοντικά τα παιδιά του να έχουν τις ίδιες συνήθειες, αυτός που πιστεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ξέρει ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Αυτά είναι που μας ενώνουνε. Άμα γίνουμε κι εμείς σαν τη Νέα Υόρκη που υπάρχουν από όλο τον κόσμο άνθρωποι που είναι σαν προϊόντα, έχουν ένα κωδικό πάνω τους. Δεν ξέρει ο καθένας από πού είναι και τι κάνει. Θα χαθούμε γιατί ο Κινέζος που πάει στη Νέα Υόρκη λέει είμαι από την Κίνα. Γιατί η Κίνα συντηρεί τον πολιτισμό της. Ο Τούρκος που πάει στη Νέα Υόρκη, σε σημείο το οποίο υπάρχει παγκοσμιοποίηση, λέει είμαι από την Τουρκία, που οι Τούρκοι, αν πας στην Τουρκία και περπατήσεις, παντού κυματίζουν τουρκικές σημαίες. Είναι εθνικιστές οι Τούρκοι. Και στην υπόλοιπη Ευρώπη αρχίζει και ανεβαίνει αυτό το επαναστατικό πατριωτικό στοιχείο. Και στη Γαλλία και στην Ιταλία και παντού. Και στην Αγγλία ακόμα, γιατί συνειδητοποιούν τι συμβαίνει με την ισλαμοποίηση. Στην Ελλάδα μας παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης το ότι ο πατριωτικός χώρος είναι στο 10% και με όποιον και να μιλήσει στον δρόμο σου λέει δεν αντέχω άλλο με τους παράνομους μετανάστες. Γιατί δεν αντέχει ο Έλληνας πολίτης άλλο τους παράνομους μετανάστες, ξέρετε? Γιατί πεινάει, γιατί προσπαθεί να επιβιώσει και όλη μέρα δουλεύει και την ίδια ώρα βλέπει στα hotspot να τους ταΐζουν πρωινό χυμό πορτοκάλι φυσικό και κρουασανάκι. Μεσημεριανό φαγητάκι το οποίο δεν το τρώνε οι μάγκες και το πετάνε γιατί δεν τους αρέσει η επιλογή. Και βραδινό φαγητάκι. Έξτρα. Τους δίνουν ηλεκτρικά είδη. Πλυντήριο. Κλιματιστικό. Ψυγείο. Τους δίνουν ένα σπίτι τζάμπα. Και πάει ο Έλληνας, ο διανομέας, στον Πακιστανό, στον Αφγανό και σε όλους αυτούς που λένε ότι είναι πρόσφυγες ενώ οι χώρες τους δεν έχουν πόλεμο. Τους πάει να φάει ο Έλληνας και βγαίνουν με το πάκο τα λεφτά γιατί παίρνουν κάθε μήνα και μισθό. Και εσύ μου λες ότι δεν υπάρχει το πατριωτικό στοιχείο στην Ελλάδα. Εννοείται ότι υπάρχει, αγανακτισμένοι είναι όλοι οι Έλληνες. Πρώτα θα έπρεπε να είναι οι Έλληνες στην Ελλάδα και μετά όλοι οι άλλοι. Γιατί? Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω. Γιατί ρε φίλε, εμείς φτιάξαμε τα νοσοκομεία. Οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, εμείς φτιάξαμε αυτούς τους δρόμους που τους διαχειρίζονται οι ιδιώτες. Εμείς φτιάξαμε τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και ό,τι άλλο έχετε παραχωρήσει και έχετε ξεπουλήσει. Δικιά μας είναι η Ελλάδα. Δημόσιος πλούτος. Που τώρα εκμεταλλεύονται να πούμε πέντε οικογένειες. Πάει μου στείνει ο Μητσοτάκης να πούμε με τις παρέες του. Ανεμογεννήτριες πάνω στα ελληνικά βουνά. Ποιο ρώτησες ρε, τι ρε τσιφλίκι σου είναι η Ελλάδα. Και γιατί δεν πληρώνεις ενίκιο στο ελληνικό κράτος εφόσον εκμεταλλεύεσαι τα ελληνικά βουνά. Στον ελληνικό λαό ανήκουν. Δεν ανήκουν ούτε στη Γεκτέρνα ούτε στο Μυτιλινέο.
Στον ελληνικό λαό ανήκουνε και όλοι εσείς είστε υπάλληλοι του ελληνικού λαού. Σας πληρώνουμε για να τρέχετε για εμάς, όχι για να μας κατακλέβετε, ούτε για να μας εκμεταλλεύεστε. Είναι δυνατόν ο γιατρός να παίρνει 1.200 ευρώ, ο δάσκαλος να παίρνει 1.200 ευρώ, ο στρατιωτικός να παίρνει 1.200 ευρώ, ο πυροσβέστης που ανεβαίνει στο Καναντέρ του 1974 να παίρνει 1.200 ευρώ και ο παπάς να παίρνει 5.000. Γιατί να παίρνει ο παπάς 5.000, για να πηγαίνει με τον δήμαρχο και να κάνουν δουλειές με τις περιουσίες, για να μιλάνε με τους μεσίτες και τα κτηματολόγια και να τσιμπάνε τα ορφανά? Αυτός είναι ο ρόλος του ιερέα. Να έχει, να πούμε, σε κάτι μοναστήρια στο Άγιον Όρος που πολεμάνε την Ιερά Μονή Εσφυγμένου κάτι καπιταλιστές, κάτι μασόνοι, να έχουν κάτι μπαλκόνια με θέατο πέλαγος και να τρώνε φράουλες με ζάχαρη με κάθε βουλευτή και υπουργό εκεί πέρα. Αυτός είναι ο ρόλος του παπά. Να μου γυρνάει με το μερσεντικό και να παρκάρει μπροστά στις ταβέρνες πρώτη μούρη στο Καβούρι, διπλοπαρκάρισμα, και να κατεβαίνει λες και είναι ο πάπας της Ρώμης, να πούμε, λες και είναι ο Δον Κορλεόνε, και να τρώει και να τον περιμένει ο οδηγός του στο μερσεντικό με τα χρυσά ραβιά και τα χρυσά κολιέ, και να έχει στο τσαντάκι του, να πούμε, κάνα 20 χιλιάρικα να ταΐσει δεξιά και αριστερά αυτούς που θέλει, και να τρέχουν γύρω του τα παπαδάκια που ένας θεός ξέρει τι κάνουν με τα παπαδάκια. Για να μην αρχίσω να μιλάω τώρα και για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα με τα ράσα. Γιατί στηρίξατε το γάμο των ομοφιλοφίλων, γιατί κατά πάσα πιθανότητα κάποιοι από εσάς είναι και ομοφιλόφιλοι. Κάποιοι από εσάς είναι και ομοφιλόφιλοι. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για τα παιδάκια. Για να μην αρχίσουμε να ανοίγουμε θέματα τα οποία ο χριστιανός ορθόδοξος δεν μπορεί να τα αποδεχθεί, γιατί είναι κολλημένος. Και όταν του τα λέω, παθαίνει κοκομπλόκο και με βρίζει. Εγώ είμαι γνήσιος ορθόδοξος. Με κάνανε γνήσιο ορθόδοξο, γιατί πριν δεν πίστευα. Πριν έλεγα, δεν γίνεται ρε φίλε όλες αυτές οι εκκλησίες τώρα να μου ζητάνε λεφτά για να ανάψω ένα κερί. Και μόλις ανάβω το κερί σε καμιά μεγάλη εκκλησία που έχει πολύ κόσμο, να βλέπω τον άνθρωπο, τον υπάλληλο από την εκκλησία να πηγαίνει να μαζεύει τα κεριά που έχω ανάψει, και εγώ και οι υπόλοιποι, και να τα πετάει σε ένα κάδο για να πάει ο επόμενος καταναλωτής να ρίξει χρήμα και να ανάψει κερί. Τι είναι εμπόριο, είναι η πίστη. Πήγα, άναψα εγώ το κερί ρε. Έβαλα 2 ευρώ, άναψα ένα κερί. Και μετά από 10 λεπτά πήγε, μάζεψε το κερί μου και το πέταξε στον κάδο. Ξέρεις πως μου φάνηκε εμένα? Καλά, τι το άναψα το κερί? Εγώ το άναψα το κερί για να είναι εκεί πέρα μέχρι να λιώσει. Για μέχρι να λιώσει, να έχουν όλη υγεία. Όχι για να τα παίρνετε να τα πετάτε, που πάμε να πούμε σε κάτι καταστήματα στα σούπερ μάρκετ και πουλάνε εικόνες. Που μαθαίνουμε εδώ πέρα ότι έχετε ανοίξει εκεί πέρα στο Άγιον Όρος, να πούμε, ολόκληρο εμπόριο τσιπούρας, εμφιαλωμένου νερού για high class τραπέζια και ταβέρνες. Ιερά Μονή Εσφυγμένου, οι γνήσιοι ορθόδοξοι, ούτε νερό έχουνε, ούτε ρεύμα, ούτε πήρανε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε δεχθήκαν τίποτα από κανέναν. Μόνοι τους εκεί, σαν γνήσιοι μοναχοί, γιατί στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγιάς, πας για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν πας να το παίζεις φίρμα και να κόβεις εκατομμύρια, αλλά ο Θεός βλέπει. Ο Θεός βλέπει, να το ξέρετε. Πέρα από το Θεό βλέπει και η ΕΕΠ. Γιατί η ΕΕΠ παρακολουθεί τους πάντες στην Ελλάδα και ακούει τους πάντες στην Ελλάδα. Μας παρουσιάσανε τώρα να πούμε ότι η ΕΕΠ είναι η πρώτη υπηρεσία στον κόσμο. Ότι η ΕΕΠ λύνει όλα τα προβλήματα. Έπιασε, λέει, τον τρομοκράτη. Και δεν διαβάζετε κιόλας. Απλά παπαγαλίζετε ό,τι σας λένε. Σας ρωτάω εγώ. Είχε εκρηκτικά πάνω του αυτός, ξέρετε? Ξέρετε αν είχε εκρηκτικά πάνω του? Όχι, δεν είχε εκρηκτικά πάνω του αυτός ο Παλαιστίνιος που λένε ότι πιάσανε. Και το γράφουνε και οι ίδιοι, απλά δεν ξέρετε να διαβάζετε, σας λέω. Θα τα κατασκεύαζε, λέει, με πρώτες ύλες που σκόπευε να παραλάβει. Άρα δεν είχε εκρηκτικά πάνω του. Ήτανε, λέει, της Χαμάς και ήθελε να ανατινάξει ένα Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Ξαναλέω, με κριτικά που σκόπευε να κατασκευάσει. Και τις πρώτες ύλες, λέει, τις είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο. Πώς τις παρήγγειλε από το διαδίκτυο? Για να τις παραγγείλεις από το διαδίκτυο πρέπει να είναι νόμιμες πρώτα απ' όλα.
Εκτός αν μπήκε στο Deep Web. Αλλά δεν μας το λένε αυτό. Γενικολογίες. Και θα του τις παρέδιδαν, λέει, με μια βάρκα από τη Λιβύη στην Κρήτη. Διότι οι νόμιμες παραγγελίες στο διαδίκτυο έρχονται με βάρκες από τη Λιβύη στην Κρήτη. Ξέρανε και από πού έρχεται και πού θα έρθει και πότε θα έρθει, αλλά αυτός δεν είχε παραλάβει. Και λέει κιόλας εκεί πέρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ότι ήταν μοναχικός λύκος. Δηλαδή ήταν μόνος του. Ποιος σας λέει ότι ήταν μόνος του, πρώτα απ' όλα. Αυτοί είναι ολόκληρες ομάδες. Και μέσα στα τζαμιά στη Θράκη κρύβανε όπλα μέσα στα τζαμιά. Είναι ολόκληρες ομάδες, δεν είναι κανένας μόνος του. Αρλούμπες λέτε, δεν ξέρετε και τι λέτε. Αλλά όλο αυτό που παρουσιάσανε με τον Παλαιστίνιο, το παρουσιάσανε για εφετζηλίκη, για να δείξουν ότι η ΕΕΠ έκανε κάτι. Αυτός ο άνθρωπος 2 χρόνια ζούσε στην Κρήτη και είχε αιτηθεί επίσημα και άσυλο. Και εργαζόταν από ό,τι έψαξα και βρήκα και σεζόν σε ξενοδοχειακή μονάδα. Έτσι να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Αντί για να κάνετε όντως δουλειά, εγώ θα σας πω πού πρέπει να πάτε. Πηγαίνετε στη Θράκη. Ο Τοψίδης, ο περιφερειάρχης Θράκης, χαιρετάει τους Τούρκους εκεί πέρα με ευχές στα τουρκικά. Το τουρκικό προξενείο στη Θράκη αλωνίζει. Το κόμμα Κίεβ βγαίνει και λέει ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες και όχι μουσουλμανικές ελληνικές μειονότητες. Πού είναι εκεί η ΕΥΠ στη Θράκη? Πού είναι ρε ο Ρουμπάτης που έχει πάει στους Άραβες να πούμε και καλησπερίζει με σαλάμα αλέκουμ? Πού είναι? Τι έχει κάνει η ΕΥΠ στη Θράκη που οι Θρακιώτες μας παίρνουν τηλέφωνα εδώ πέρα και λένε ότι η κατάσταση είναι ανυπόφορη? Με τους 4 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, να πούμε 2 και 2, που τους βάλανε μέσα στη Βουλή. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν βάλει μέσα στη Βουλή από 2 βουλευτές που ορκίστηκαν στο Κοράνι σε αυτές τις εκλογές. Ποια ΕΥΠ? Πού είναι η ΕΥΠ? Στο να ακούει βουλευτές και υπουργούς, όπως λένε, να πούμε κάτι καταδικασμένοι Ισραηλινοί? Πού είναι η ΕΥΠ? Και τι θα ήταν η ΕΥΠ αν δεν ήταν δίπλα της η Mossad και η CIA, για να τα λέμε κιόλα. Τι θα ήταν η ΕΥΠ που παρακολουθείτε τώρα τα κινητά, παρακολουθείτε το δικό μου το κινητό. Μπράβο ρε, συγχαρητήρια. Μπράβο στην ΕΥΠ, να τη χειροκροτήσουμε. Παρακολουθεί το Γρηγόρη το κινητό. Μπράβο, τρομερό. Μιλάμε, πιάσατε τον εγκληματία. Αφού θέλετε να βλέπετε ότι πάω και αγοράζω λιπάσματα για να ρίχνω για τη ρίζα στο δέντρο. Αφού θέλετε να βλέπετε το ότι πάω και αγοράζω καλώδια για να μπορώ να ποτίσω τις δάφνες. Μπράβο σας, μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ είμαι ο κίνδυνος. Δηλαδή από όλα αυτά που συμβαίνουνε, από όλους αυτούς που έρχονται στην Ελλάδα με τον παράνομο τρόπο, από όλο αυτό που σας αναλύω στη Θράκη, με τζιχαντιστές, με τζαμιά, με τουρκικά προξενία, με κόμματα που λένε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα, με κάτι μουσουλμάνους φανατικούς που βρίζουν όλη μέρα την Ελλάδα, με κάτι Παλαιστίνιους, με κάτι Πακιστανούς στο κέντρο της Αθήνας, με κάτι Αφγανούς, η ΕΥΠ παρακολουθεί το τηλέφωνο του Γρηγόρη. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Είστε άριστοι στην καταπολέμηση. Μας πιάσατε. Πάλι καλά να λέτε το ότι υπάρχει και η CIA και η Mossad. Πάλι καλά να λέτε εκεί στην ΕΥΠ αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς τίποτα δεν θα είχατε κάνει. Και άμα δείτε, στο Sky το φιλοκυβερνητικό τα δείχνουν και μόνοι τους. Στα ντοκιμαντέρ που βγάζουν με τον Τέλογλου και με τον Παπα Χατζή, πώς το λένε εκείνο, με τα γυαλάκια να πούμε. Φόλα Νέα Δημοκρατία, φόλα Μητσοτάκης έχει γίνει. Πώς το λένε ρε, το ντοκιμαντέρ που κάνει αυτός εδώ πέρα, ο Παπαχελάς. Οι περισσότεροι που μιλούσαν για τη 17 Νοέμβρη στο ντοκιμαντέρ ήταν Αμερικανοί. Αμερικανοί ήταν οι περισσότεροι. Και ζητούσανε με το δικό τους τρόπο και απαιτούσανε και δίνανε οδηγίες στους Έλληνες τι να κάνουνε. Ρε, είναι φοβερά αυτά που ζούμε. Είναι φοβερά. Για να μην αρχίσω να λέω για τις ένοπλες δυνάμεις. Άστο! Ο Χούπης θέλει, λέει, το καλοκαίρι εκεί πέρα που πάει για μπάνια. Πέρσι που και εγώ ήταν η Ελλάδα, αυτός ήταν για μπάνια, από ό,τι μας λένε εδώ πέρα κάποιοι. Εκεί που πάει, να πούμε,
στου στρατού τις εγκαταστάσεις που πάνε αυτοί οι αρχηγοί γεθά για μπάνια. Ήθελε, λέει, να βάλει ένα σπιτάκι για να τρώει hot dog. Ήθελε σπιτάκι για να τρώει hot dog. Και του φτιάξανε σπιτάκι να τρώει hot dog. Γιατί το λέει αρχηγός γεθά. Κατάλαβες, οι φαντάροι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Η ΕΠΟΠ, τα στελέχη. Δεν τους σέβεται κανένας. Εδώ μπροστά σε άγημα πάει ο Μητσοτάκης και δένει το κορδόνι του μπροστά στο άγημα. Εδώ σηκώνεται η σημαία και αυτοί μεταξύ τους συζητάνε και μιλάνε. Αντί για να κάθονται προσοχή. Αντί για να κάθονται προσοχή. Όταν ακούγεται ο εθνικός ύμνος θα έπρεπε όλοι να βαράνε προσοχή. Και να μην ακούγεται άχνα. Γιατί ό,τι υπάρχει σήμερα το οφείλουμε σε αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους. Σε αυτούς τους ήρωες. Σε αυτή την αιματοβαμμένη σημαία. Όλοι αυτοί οι καπιτάλες τώρα που το παίζουν μαγιά. Και έχουν βρει τη χρυσή ευκαιρία. Και έχουν αρπάξει οτιδήποτε ανεκμετάλλευτο. Αργά ή γρήγορα όμως θα έρθει η δικαιοσύνη. Αργά ή γρήγορα θα πάνε φυλακοί όλοι αυτοί οι παράνομοι που έχουν καταπατήσει το Σύνταγμα. Όλοι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να κατανοήσουν τι ακριβώς έχουν κάνει. Γιατί μπροστά στο χρήμα, στη φιλαργυρία και στη φιλοδοξία τους έχουν τυφλωθεί. Ήδη κάποιοι μου γράφουνε πάλι λες βλακίες, κατηγορείς την εκκλησία. Δεν έχεις ιδέα, είσαι τυφλός. Είσαι τυφλός. Πάνε βάλε γυαλιά, πάνε σε οφθαλμίατρο. 5 χιλιάρικα παίρνει ο Μητροπολίτης το μήνα και εσύ ένα 800 για να επιβιώσεις. Γιατί ρε δώσανε λεφτά στους Μητροπολίτες, ξέρετε. Ξέρετε. Και βγαίνουνε να πούμε κάτι ιερείς που είναι διευθυντές καινοτομίας. Που στήσαν εταιρείες ολόκληρες, που βάρισαν κανόνια. Όποιον θέλουνε κάνουνε παπά. Όποιον θέλουνε βολεύουνε και εκεί. Είστε τυφλοί, δεν μπορείτε να παραδεχτείτε την αλήθεια. Δεν εναντιώνομαι στην πίστη. Εναντιώνομαι στη μαφία που φοράει ράσα. Αλλά τόσο νιονιό έχετε. Τόσο νιονιό έχετε. Βρίστε με ρε, βρίστε με όσο γουστάρετε. Γραμμένους σας έχω. Γραμμένους και πραγματικά δεν ξεβάφει κιόλας στο μελάνι. Τόσο γραμμένους σας έχω. Όλους εσάς που γράφετε αυτά τα αρνητικά. Δεν την έχω σήμερα τη σφυρίχτρα. Θα πάω να τη φέρω όμως δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα θα έχουμε τη σφυρίχτρα εδώ πέρα πώς και λαϊδάει. Δεύτερη ώρα θα έχουμε τη σφυρίχτρα εδώ πέρα πώς και λαϊδάει.

0: Τι? Και λέει ο άνθρωπος, έχω ηχητικό. Λέει ο άνθρωπος, δεν μπορώ σε 30 τετραγωνικά να έχω 7 γατιά. Τα πήρα με την κούτα και πήγα τα άφησα κάπου που θα μπορούσα να τα ταΐσω. Δεν τα πέταξε σε κάδους. Ούτε τα κρέμασε, ούτε τα σέρνε με το αμάξι όπως κάνανε άλλοι κι άλλοι. Και του ρίξανε 270.000 ευρώ πρόστιμο. Και επειδή έχω ζήσει πώς πάει με τις φιλοζωικές στην Ελλάδα, που είχε έρθει αδέσποτο έξω από το σπίτι, φαινότανε τα κόκαλά του, το ταΐζαμε, το ποτίζαμε, η γειτονιά δεν το ήθελε. Άλλοι από εκεί κι αυτοί οι τσιριμόκοι. Τέλος πάντων. Και πήραμε τη φιλοζωική να έρθει να το πάρει και μας έλεγε τις τρέλες της. Και δεν μπορούμε κι εμείς να το φιλοξενήσουμε, και δεν μπορούμε κι εμείς να το κάνουμε, και δεν μπορούμε κι εμείς να το ράνουμε. Εδώ βρήκε ο άλλος νυχτερίδα χτυπημένη, τους πήρε τηλέφωνο στη φιλοζωική, ξέρετε, του είπανε, βάλτε να μέσα ένα ταξί και στείλτε να σε αυτή τη διεύθυνση. Καλά ρε, θα βάλω εγώ τη νυχτερίδα μέσα ταξί. Ελάτε πάρετε τη νυχτερίδα από εδώ πέρα. Που άμα πήραζες τη νυχτερίδα θα έτρωγες 30 χιλιάρικα πρόστιμο και φυλακή. Και μου λένε να τα αφήσουν σε φιλοζωικό κέντρο και να τα πάνε από εδώ και να τα πάνε από εκεί. Γιατί οι γάτες που ζουνε στην τελική. Πάνω στο βουνό να πας. Πάνω στο, άμα δεν κάνεις ένα ζώο κακό. Δεν βρίσκω κάποιο λόγο να σου ρίξουν τέτοιο ποσό πρόστιμο. Οι γάτες ζουν ελεύθερες στη φύση. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Τι θέλετε δηλαδή, όλες οι γάτες να ζουν σε σπίτια και σε φιλοζωικά κέντρα. Μα η φύση τους είναι να είναι ελεύθερες. Θα μας τρελάνετε. Και άντε αυτός, άντε πες, έκανε 1000 λάθη. Και εγώ είμαι κακός που τον υποστηρίζω. Εντάξει, άντε πες, κάνω λάθος εγώ. 270.000 ευρώ πρόστιμο. Άλλοι που κατακλέβουνε να πούμε το κράτος. Άλλοι που είναι μέσα στην παρανομία. Τέτοια ποσά δεν έχουμε ακούσει. 270.000 ευρώ. Πήρε μια κούτα με 7 γατάκια, 9 γατάκια και πήγε τα άφησε σε ένα πάρκο για να μπορεί να τα ταΐζει. 270.000. Η παράνοια έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Βάλε να τον ακούσουμε τον άνθρωπο, ρε φίλε. Όχι, θα τον υποστηρίξω. Τι θα τον κάνω. 300.000 ευρώ πρόστιμο, 270.000 ευρώ πρόστιμο. Επειδή πήρε τα γατάκια και τα πήγε με την κούτα. Μας δουλεύετε τώρα δηλαδή. Και βγαίνουν όλοι αυτοί οι φιλόζοοι και μας το παίζουν μαγιά. Πάτε ρε σε κανένα εργοστάσιο που τα έχουν να πούμε τα γουρούνια. Μέσα στα κλουβιά. Άντε μην γίνω βίγκαν τώρα και σας πηγαίνω τάπα και σας. Άντε μην αρχίσω να μασουλάω γρασίδι. Και σας αρχίζω και σας με τις εταιρείες σας και τα ζώα. Που τα έχετε να πούμε μέσα στα κλουβάκια. Ούτε κυκλοφορούν έξω. Ούτε βόλτα κάνουν ούτε τίποτα. Εκεί μέσα στην κοπριά τους τα έχουν για να φάτε εσείς πιτόγυρα. Τις κότες στριμωγμένες σε κάτι χώρους με τη λάμπα αναμένη όλο το βράδυ. Να τις ταΐζουν ορμόνες για να τρώτε εσείς σκοτόπουλο στη σούβλα. Εκεί οι φιλοζωικές δεν πάνε. Δεν πάνε οι φιλοζωικές εκεί πέρα να πούμε που τα ταλαιπωρούν τα ζωάκια. Οι κότες δεν είναι ζώα. Τα γουρούνια δεν είναι ζώα. Οι αγελάδες δεν είναι ζώα. Τα αρνάκια που γουστάρετε και τα κατσικής για τα παϊδάκια δεν είναι ζώα. Έλα σε παρακαλώ ρε αδερφέ. Είστε υποκριτές όλοι. Τα βάλατε με τον άνθρωπο να πούμε. Βρήκατε το εύκολο θύμα. Βάλε ρε, βάλε να τον ακούσουμε τον άνθρωπο. Έμπλεξε από το πουθενά. Και μας βγαίνει ο εισαγγελάτος να μας το παίξει φιλόζος. Άσε μας ρε εισαγγελάτε. Άσε μας ρε τώρα κι εσύ. Μη σε κάνουμε καμιά ανάλυση εισαγγελάτε. Και σου φύγουν τα κουστούμια. Και σε παρατήσουνε και όλοι. Και δεν ξέρεις από πού σου ήρθε που μου κάνεις και βόλτες με το jet ski. Γέρος άνθρωπος, θέλεις και βόλτες με το jet ski. Δώσε.
1: Θα ψοφάγανε αν κάποιος δεν τα φρόντιζε, κύριε Βαγγελάτε. Ναι. Εγώ τα μετέφερα 100 μέτρα από το σπίτι μου. Δεν πήγα να τα μεταφέρω σε κάποιο μακρινό χωράφι να μείνουν στο έλεος του Θεού. Είχα σκοπό να τα ταΐζω κάπου εκτός οικίας, γιατί άρχισαν να μεγαλώνουν. Όπως ανέφερα νωρίτερα, ήταν θέμα υγιεινής. 9 γάτες να αφοδεύουν σε ένα σπίτι 30 τετραγωνικά με 2 δωμάτια.
2: Θα μπορούσατε να προστατευτείτε, να μην τις έχετε τις 9 γάτες. Υπάρχουν και οι στηρώσεις στα ζώα, αλλά ναι, έγινε.
1: Έχετε δίκιο.
2: Πήγατε σε μια στέγη για αδέσποτα, πήγατε στο Δήμο, βάλατε μια αγγελία, μιλήσατε σε 10 ανθρώπους, μήπως κάποιος θέλει ένα γατάκι από το να τα πετάξετε στο δρόμο.
1: Όχι, αφήστε με λίγο να σας ολοκληρώσω. Τα γατάκια δεν τα έφερα εγώ στο σπίτι, τα γατάκια ήταν επιλογή του γιού μου. Παπά, έφερα αυτό το γατάκι. Να το κρατήσουμε. Δημήτρη, είναι πρόβλημα το γατάκι στο σπίτι. Καλήν κακό, ο μπαμπάς λυπήθηκε το γατάκι, το μεγάλωσε. Σε 6 μήνες μου έφερε και άλλη γάτα.

0: Καλήν κακώς οι γάτες γκαστρώθηκαν. Τα μεγάλωσα και εκείνα, κύριε Βαγγελάτη, με τον πιπερό. Έχω να κλείσω μάτι ένα μήνα.
1: Ωραία, και τι να κάνουμε δηλαδή. Ο υπεύθυνος για αυτά τα γατιά δεν είναι αυτός ο ανθρωπάκος, ο καημένος που έχει μπλέξει μαζί σας τώρα και τον ρίξατε 270.000 ευρώ πρόστιμο. Υπεύθυνος για τις τηρώσεις, Ευαγγελάτε, είναι ο Δήμος. Υπεύθυνος για τις γάτες αυτές δεν είναι ο Έλληνας πολίτης που του λες άμα πήγε να τα στηρώσει. Θα πάω να δώσω εγώ 2.000 να στηρώσω όλες τις γάτες της γειτονιάς. Δικιά μου δουλειά είναι αυτή. Ρε, είστε τρελοί. Πάτε καθόλου καλά. Θέλετε να μας χαζέψετε εντελώς. Θέλετε να μας φύγει το μυαλό. Όταν κάτι Πακιστανοί μαζεύουνε τα ζωάκια από το δρόμο και τα κάνουνε στιφάδο, δεν πάτε να τους ακουμπήσετε. Όταν κάποιοι άλλοι τρώνε άγρια ζώα χωρίς να ενημερώσουνε κανέναν, δεν πάτε να τους μιλήσετε. Τέλος πάντων, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πολλοί θα πείτε δεν μπορείς να συγκρίνεις τις γάτες με το αρνί, δεν μπορείς να συγκρίνεις το σκύλο με το αγριογούρουνο, δεν μπορείς να συγκρίνεις το σκατζόχυρο με το πουλί. Και πάει λέγοντας, εγώ θα σας πω ένα πράγμα και να το θυμάστε. Δεν ενδιαφέρεται κανένας μα κανένας από το κράτος, από τις υπηρεσίες, από τους δήμους για τα αδέσποτα. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Παίρνουν τα λεφτάκια και κυκλοφορούν όλα ελεύθερα. Και αν πας και τους πεις ελάτε να μαζέψετε το αδέσποτο, θα φας και κάνα βρυσίδι. Το ίδιο και για τις γάτες. Έλα στο χωριό μου να δεις πόσες γάτες κυκλοφορούν ελεύθερες. Έλα να δεις. Δηλαδή άμα έρθει μια γάτα να γεννήσει 10 γατιά μπροστά στη σκάλα μου, τι πρέπει να κάνω ρε φίλε? Να ρίξω να πούμε κάνα 5.000 να τα στηρώσω όλα? Τι πρέπει να κάνω για να καταλάβω? Έρχεται μια γάτα και γεννάει στη σκάλα μου 9 γατιά. Σαν αυτόν τον άνθρωπο. Λέω εγώ. Τι πρέπει να τα κάνω εγώ αυτά τα γατιά? Να τα στηρώσω όλα? Αν πάρω το Δήμο, ξέρεις, θα μου πει δεν μπορούμε να αναλάβουμε. Αν πάρω τη Φιλοζωική, ξέρεις, θα μου πει δεν μπορούμε να αναλάβουμε, είμαστε γεμάτοι. Τι θα κάνω εγώ μετά δηλαδή? Για πες μου, είμαι υποχρεωμένος μετά να μεγαλώσω 9 γατιά και να τα έχω μέσα στο σπίτι μου? Ρε, πάτε καθόλου καλά. Πάμε όμως εδώ πέρα και στα άλλα τα γατιά του Μαξίμου. Παρετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, γιατί τα σοβαρά αυτά είναι. Ευθύμιος Μπακογιάννης. Γιατί ο κουνιάδος του λέει ήταν στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Και ρωτάω εγώ, πάλι κύκλωμα, πάλι πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας? Υπάρχει κάποιος σε αυτή την κυβέρνηση που να μην είναι ένοχος? Ό,τι σκάνδαλο βγαίνει, όποια πέτρα κι αν σηκώσουμε, από κάτω είναι βουλευτής ή εργαζόμενος ή μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Πάλι τα ίδια. Ο κουνιάδος του ήταν στην πολεοδομία, αυτός ήταν στο Υπουργείο Ενέργειας. Κύκλωμα από εδώ, κύκλωμα από εκεί, χιλιάρικα από εδώ, χιλιάρικα από εκεί, σε μερτζίδο από εδώ, φραπές από την άλλη, χασάπι πιο κάτω. Τι γίνεται? Τι γίνεται, μήπως έχουμε μπλέξει εδώ πέρα με καμιά συμμορία η οποία έχει κατασπαράξει τα κρατικά ταμεία και επειδή δεν έπεσαν τα χρήματα όπως θα έπρεπε σε συγκεκριμένους κλάδους, πλέον όλες οι ξένες δυνάμεις το έχουν πάρει πρέφα ότι καταραίουν όλα και έρχονται και εξαγοράζουνε. Λέω εγώ, μήπως. Και πέρα από τα κτίρια που εξαγοράζουνε, πέρα από τις περιοχές που εξαγοράζουνε, εξαγοράζουν και την ιστορία μας. Βγήκανε τώρα οι Τούρκοι. Να δείτε που στο τέλος, αυτό θα είναι το πιο αστείο απ' όλα. Να δείτε που στο τέλος, εκεί θα φτάσουν. Στο τέλος θα πολεμήσουν οι Σκοπιανοί με τους Τούρκους για το τι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Θα φτάσουμε σε αυτή τη φάση. Γιατί βγήκε το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και κήρυξε αρχαιολογικό χώρο ένα πεδίο μάχης του Γρανικού, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος νίκησε τους Πέρσες. Και λένε τώρα εκεί στην περιοχή Μπίγκα των Δαρδανελίων οι Τούρκοι, το ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είχε σχέση με τους Οθωμανούς. Έχουμε από μία τους Σλάβους, τους Σκοπιανούς του Τσίπρα που ήταν ερωτευμένος και πήγαινε, έπαιγαινε φωτογραφίες και τους χάριζε τα ονόματα και υπέγραφε τις συμφωνίες όσο ο λαός έτρωγε ξύλο από τα ΜΑΤ. Είχαμε τους Σκοπιανούς που λέγανε ότι είναι Μακεδόνες που δεν ξέρουν να διαβάσουν τι λέει ένας βασιλικός τάφος μακεδονικός από πάνω που γράφει χίλια δυο, δεν ξέρουν να διαβάσουν. Τώρα έχουμε και τους Τούρκους. Δηλαδή, οι Σκοπιανοί λένε ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Σκοπιανός. Οι Τούρκοι λένε είναι Τούρκος. Οι Βούλγαροι θα μας πούνε ότι είναι Βούλγαρος. Οι Αλβανοί θα μας πούνε ότι είναι Αλβανός. Και θα μαλώσουν όλοι αυτοί μεταξύ τους. Και οι Έλληνες δεν λένε τίποτα. Είναι αυτή η παροιμία του λαού. Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Ετοιμαστείτε να τα δείτε όλα αυτά. Γιατί οι Μενδόνοι είναι βόλτες. Οι Μενδόνοι παίρνει τα αεροσκάφος, τα πληρώνουμε εμείς όλα. Εισιτήρια, βενζίνες, όλα εμείς. Ξενοδοχεία και κάνει βόλτες. Πάει στην Αίγυπτο, πάει στη Γαλλία, πάει στις Βρυξέλλες. Τι θα κάτσει να ασχοληθεί με τον πολιτισμό. Η Μενδόνη πάει και ρίχνει τα εκατομμύρια να χτίσει τζαμιά. Αλλά άμα βγω εγώ και πω ότι παίρνουν μιζούλα όλοι αυτοί, θα με κάνουν μηνύσεις και εξώδικα και θα με πάνε μέσα χειροπόδαρα δεμένο. Άμα βγω εγώ να πω ότι παίρνουν μιζούλες, γιατί θα με καλέσει ο εισαγγελέας, ο οποίος θέλει να τα έχει καλά με την κυβέρνηση και θα μου πει για φέρε αποδείξεις ότι παίρνουν μίζα. Μπορώ εγώ να βρω αποδείξεις ότι παίρνουν μίζα? Τι είμαι, τραπέζι είμαι για να ξέρω τι περνάει από κάτω?

0: Σκάνδαλο και στην Τραπεζούντα. Οι τουρκικές αρχές έκλεισαν ευνηδιαστικά την Παναγία Σουμελά. Τα είδατε αυτά? Τα παρακολουθήσατε? Τίποτα. Τίποτα. Όλα για τα κόμματα, όλα για τα ποσοστά. Όλη μέρα να βλέπουμε στο Sky και στην τηλεόραση, στα κανάλια, τη μούρη του Τσίπρα, τη μούρη της Καριστιανού. Όλη μέρα αυτό. Όλη μέρα στα κανάλια, τη μούρη της Καριστιανού, τη μούρη του Τσίπρα, τη μούρη του Μητσοτάκη και τη μούρη του Σαμαρά. Γιατί? Για να μπει στο μυαλό του Έλληνα το ότι ορίστε, αυτά τα πρόσωπα πρέπει να στηρίξεις. Όλοι πιασμένοι εντωμεταξύ. Όλοι πιασμένοι. Πιασμένοι από τη γυμναστική. Τρέχουνε πολύ γι' αυτό. Βγαίνει και λέει ο κόσμος με σταματάει στο δρόμο και μου λέει είμαστε μαζί σας, συνεχίστε τον αγώνα που κάνετε. Ποιον αγώνα, ποιος είναι ο αγώνας σου? Ποιος είναι ο αγώνας σου? Να τρέχεις από τις καθαρές κουβέντες στο Open να κάνεις μοντάζ σε άλλη εκπομπή στο Action? Ποιος είναι ο αγώνας, για να καταλάβω κι εγώ? Έλα, βάλε τον αγώνα. Για βάλε λίγο να ακούσουμε εδώ πέρα την Καριστιανού. Βάλτε να, έλα. Όσο βρίζετε, τόσο περισσότερα θα βγάζουν στη φόρα. Δώστε να την ακούσουμε. Ακούστε εδώ ποιοι είναι οι υποψήφοι της Καριστιανού. Βάλτε να, βρε. Έχει διαλέξει και συνολάκι. Βάλτε να.
1: Υπάρχουν και υποψήφοι που ήταν με το ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία, έχουμε και από την αριστερά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το, ότι ειδικά με την νίκη,
2: γι' αυτό
1: ειδικά
2: ζητάμε να μας πείτε γιατί προς το παρόν αυτούς που ξέρουμε
1: όχι, είναι από όλους τους. Με την κυρία Γκρατσία έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής.
0: Ξανά!
1: Υπάρχουν και υποψήφοι που ήταν με το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και από την αριστερά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το, ότι ειδικά με την νίκη.
2: Γι' αυτό ζητάμε να μας πείτε γιατί προς το παρόν αυτούς που ξέρουμε.
1: Όχι, είναι από όλους τους. Με την κυρία Γκρατσία έχει παρουσιαστεί.
0: Δηλαδή μας λέει ότι θα διώξει το σύστημα. Μας λέει εδώ τις τρέλες της ότι άμα μου ιστορίες, υποψήφοι, πρόσωπα. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς? Τι, τα ίδια πρόσωπα πάλι? Ποτίθεται εσύ δεν θα συνεργαζόσουν με κανέναν. Τι έγινε? Και τη στηρίζουν και τα περισσότερα πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Εμένα μου φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχουν και υποψήφοι που ήταν με το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό δεν μας φαίνεται περίεργο?
1: Υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν μας φαίνεται περίεργο, που τη στηρίζουν άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας. Ο κακοπροαίρετος Γρηγόρης. Άρε κούνια που σας κούναγε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την Τουρκία, τι ακριβώς συμβαίνει με το Ισραήλ, τι ακριβώς συμβαίνει με την Αμερική και τη Ρωσία. Γιατί εδώ πέρα δεν βγάζουμε άκρη με αυτούς. Ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Όλοι για την καρέκλα. Βλέπεις κάτι αναλυτές, κάτι πρώην πράκτορες, όλοι για την καρέκλα. Σπουδαγμένοι, ξεσπουδαγμένοι, πανεπιστημιακοί και επιστήμονες, χαρτογιακάδες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, όλοι για την καρέκλα. Και τρίτη ώρα θα έχουμε ένα περιστατικό. Με έχει παρακαλέσει μια κυρία να βγάλουμε εδώ πέρα το τι ακριβώς έχει συμβεί με τα παιδιά της. Τις έχουν πάρει τα παιδιά της. Μου έχουν πάρει τα παιδιά μου, λέει, σε παρακαλώ, βγάλε με στον αέρα, δώσε μου βήμα να εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλει να βγει ο άντρας της, από ό,τι κατάλαβα. Οπότε εγώ δίνω βήμα να βγουν στον αέρα να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τους έχουν πάρει, λέει, 6 παιδιά. Πώς γίνεται να τους έχουν πάρει 6 παιδιά, το ένα λέει είναι στην Εύβοια. Δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε στο τηλέφωνο. Αλλά μου φάνηκε στεναχωρεμένη και ότι γενικά δεν ήταν καλά στην ψυχολογία της και ήθελε να τρέξουμε το θέμα. Οπότε θα της δώσω βήμα, γιατί θέλω να καταλάβω τι έχει συμβεί. Πάμε, δώσε, δώσε, κουκουνούδα μου τώρα εδώ πέρα. Σήκω, κουκουνούδα μου. Σήκω, σήκω, σήκω. Έρχονται τα πανηγύρια τώρα. Για τα πανηγύρια είστε. Εκεί πρώτοι στο χορό. Πρώτο τραπέζι και πρώτοι στο χορό όλοι. Για να λύσουνε κάνα πρόβλημα, όχι. Στα πανηγύρια πρώτοι στο χορό. Βουλευτές, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, πρωθυπουργοί, εκεί δίνουν το παρόν να πούνε μια καλησπέρα στους ψηφοφόρους. Καλησπέρα στους ψηφοφόρους. Δεν κάνουμε τίποτα, πληρωνόμαστε, αλλά καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο πανηγύρι μας, βλέπετε, έτσι σας θυμάμαι που ερχόμαστε. Και μόλις τελειώνει η αναφορά φεύγουνε. Και χειροκροτάνε από κάτω οι άλλοι. Τους θαυμάζουνε κιόλας.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μόνον οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες επιζώντες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Νωρίτερα, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Το δικαστήριο έκανε επίσης δεκτές τις δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους και έχει να κάνει με την μετάταξη του σταθμάρχη. Με την εισαγγελική πρόταση επί της ενοχής, η μήτης πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και τριών ακόμη κατηγορουμένων συνεχίζεται η δίκη στο τριμελές πλημελιοδικείο Αθηνών για την υπόθεση του σκανδάλου της διαρροής προσωπικών δεδομένων των αποδήμων. Αντίστροφη μέτρηση για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση στο ερώτημα αν ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξέδωσαν συστατικές επιστολές στην Ιντελέξα που πιστοποίησαν την χρήση και την καλή λειτουργία του λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις για τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η ελληνική λύση δικαιώθηκε για ακόμη μία φορά, επειδή δεν βιάστηκε όπως όλα τα κόμματα εν βρασμό να καταθέσουν έτοιμα κλήσεις συγκεκριμένων ατόμων για την Επιτροπή. Τώρα που υπάρχουν νέα στοιχεία, να κληθούν πέραν του κυρίου Ντίλιαν, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βαρβιτσιώτης, ο Σμυρλής και ο Χαρπάς. Η στάση μας θεσμική και αποτελεσματική, τονίζει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στις 18 Ιουνίου ξεκινά η συζήτηση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης εισοδημάτων που κατατέθηκε στη Βουλή. Έως 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες. Απλήρωτες υπερορίες, πίεση χρόνου, σωματική και ψυχική καταπώνηση συνθέτουν το τοπίο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα με έναν στους τρεις εργαζόμενους να δηλώνουν ότι δουλεύουν πέρα από το κανονικό ωράριο. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 4 στους 10 που δηλώνουν ότι εργάζονται υπερορίες δεν το πληρώνονται με άμεση αμοιβή, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της ΓΕΣΕ. Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 63χρονου που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά ένα 8χρονο κοριτσάκι σε πάρκο της Θεσσαλονίκης. Άγνωστοι οι όροι της συμφωνίας που υπογράφεται την Παρασκευή στη Γενέβη ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ημέρα θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχές ή καταρρακτώδεις βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις, πιθανότητα καταρρακτωδών βροχών στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6.
4: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς.
5: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
10: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας. Να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε Όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σκολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δεν ξέρω ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
15: Κι αν έχετε ζήσει,
14: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά.
16: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
17: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
16: Καλά κύριε Κάλλη, εσείς πώς είστε?
17: Εδώ, το πολεμάμε.
16: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, υγεία πάνω απ' όλα.
17: Να είστε καλά επίσης.
16: Κύριε Κάλλη, βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι οι Τούρκοι παρενοχλούν το αεροπλάνο του Δένδια. Βλέπω ότι λένε ότι θέλουν τη Ζουράφα, θέλουν συγκεκριμένα νησιά, ότι φέρουν νομοθεσίες. Βλέπω ότι διεκδικούν κάτω γύρω από το Καστελόριζο. Θέλουν, λέει, να χτίσουν ΑΟΣ με τη Λιβύη. Τι ακριβώς συμβαίνει, προκαλούν πάρα πολύ.
17: Τη δουλειά τους κάνουν, κύριε Σερέτη. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Το θέμα είναι ότι δεν την κάνουμε όπως πρέπει να την κάνουμε τη δουλειά μας. Είμαστε πάρα πολύ ανεκτικοί και αυτή η κυβέρνηση, εντάξει, έκανε κάποια βήματα ως προς τον εξοπλισμό, αλλά παραμένει να χαμηλών τόνων και αυτό δυναμώνει την Τουρκία. Εκτιμώ ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ πιο δραστικό εναντίον της Τουρκίας. Έκανε και το πολύ καλό βήμα με το Ισραήλ που έκανε τη συμμαχία. Εγώ επιμένω ότι είναι πάρα πολύ θετικό αυτό, γιατί θορυβήθηκε πάρα πολύ η Τουρκία με αυτή τη συμμαχία. Αλλά παραμείναμε εκεί. Έχουν βαλτώσει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Να δούμε. Το παρακολουθούμε το θέμα.
16: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι και μια απειλή, διότι έχουν κατανοήσει το ότι καταραίει η Ελλάδα. Βλέπουμε ότι καλώς ή κακώς κρυβόμαστε κάτω από την αγκαλιά των Αμερικανών και των Ισραηλινών και των Ευρωπαίων, θα μπορούσα να πω. Αλλά δεν τους βλέπω τους Τούρκους να φοβούνται, κύριε καθηγητά. Δεν τους βλέπω να είναι στην ίδια θέση με εμάς. Είναι πιο διπλωμάτες.
17: Δεν είναι απαραίτητα κακό να βλέπουν τις συμμαχίες μας. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Εξάλλου το έχουν ανακοινώσει πάρα πολλές φορές και οι ίδιοι ότι η Ελλάδα υφίσταται σήμερα λόγω των συμμαχιών της. Τη βοήθησαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ρώσοι, οι Γερμανοί το 1821 και εντεύθεν και έτσι έχει επιβιώσει η Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Το ότι μπορούμε και κάνουμε συμμαχίες και τις διατηρούμε, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν το βλέπουμε αυτό από την πλευρά της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν έχει σταθερές συμμαχίες. Αυτό είναι καλό, θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. είναι ένας λόγος να φοβάται ακόμα περισσότερο.
16: Φοβάται όμως.
17: Εγώ νομίζω ότι είναι αρκετά θορυβημένη η Τουρκία, ειδικά με την τελευταία συμμαχία με το Ισραήλ. Έχει θορυβηθεί πάρα πολύ και αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθεί να κάνει κάτι, να δείξει δόντια ότι δεν φοβάται, ότι εκείνο, ότι το άλλο κτλ. Αλλά όλα αυτά είναι περισσότερο για εσωτερική της κατανάλωση παρά για τρομοκρατία για μας.
16: Θεωρείτε δηλαδή ότι το κάνει ο Ερντογάν για να μπορέσει να κερδίσει ψηφοφόρους εντός της Τουρκίας, αυτό λέτε?
17: Βεβαίως θέλει να κρατήσει τη συνοχή εντός της Τουρκίας, γιατί έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, όπως βλέπουμε και διαβάζουμε όλοι. Έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα συνοχής, έτσι. Έχει τους κεμαλιστές, έχει τους φανατικούς, τους γκρίζους λύκους, έχει τους φιλοευρωπαϊστές από εδώ που δεν θέλουν να εμπλακούν. Υπάρχει και ένα σχετικό φιλελληνικό ρεύμα μέσα στην Τουρκία, το οποίο λειτουργεί εναντίον αυτής της πολεμικής κραυγής. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση το κάνει η Τουρκία παρά για ως ουσία. Δεν νομίζω να έχει το θράσος να κάνει κάτι. Ας πούμε, θα είναι απονενοημένο διάβημα αν θα κάνει τέτοια κίνηση.
16: Άρα όλο ένα εφετζηλίκι.
17: Εφετζηλίκι είναι. Το θέμα είναι ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε σταθερή εξωτερική πολιτική δυναμική. Να μην τσιμπάμε, να μην υπαναχωρούμε, να μην παίρνουμε ας πούμε το πλοίο που ρίχνει το καλώδιο στην Κάσο κτλ. Να μην κάνουμε τέτοιες κινήσεις που δείχνουν δειλία. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Να έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική, η οποία να είναι όχι διεκδικητική, αλλά να είναι υπερασπιστική στα δίκαιά μας, τα οποία τα έχουμε κατοχυρώσει τουλάχιστον τον τελευταίο αιώνα. Δεν θα συζητήσουμε καμία περίπτωση αλλαγής συνθήκων, έτσι, και καμία υπαναχώρηση σε οτιδήποτε έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ χαλαρή σε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ χαλαρή σε αυτό το θέμα.
16: Γιατί πιστεύετε ότι είναι τόσο χαλαρή?
17: Εγώ νομίζω ότι περισσότερο δεν θέλει να χαλάσει τις σχέσεις της με τη Γερμανία, γιατί η Γερμανία έχει άριστες σχέσεις με την Τουρκία, και παρά οτιδήποτε άλλο.
16: Άρα είμαστε προτεκτοράτο της Γερμανίας?
17: 100%. Και το βλέπουμε και τώρα που είναι η προεκλογική περίοδος, πώς στείνεται από τη Γερμανία και από τις Βρυξέλλες το νέο δικοματικό σύστημα, που προωθεί αναφανδόν μια δημοκρατία Πασόκ και Τσίπρα και παρακάμπτει οτιδήποτε άλλο, έτσι. Δεν έχουμε δει να προωθείτε τίποτε άλλο εκτός από αυτά τα τρία κόμματα.
16: Όχι, όχι, δεν θέλω να είμαι άδικος. Εγώ καθημερινά στα κανάλια βλέπω και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
17: Η κυρία Καριστιανού δεν έχει να παρουσιάσει κάτι, κύριε Σερέτη.
16: Ναι, δεν έχει να παρουσιάσει, αλλά καλός ή κακός πρέπει να το παραδεχθώ αυτό, το ότι καθημερινά την προβάλλουνε.
17: Την προβάλλουνε μόνο ως τι, ότι δεν έχει να μας πει τίποτα.
16: Καλά, αυτό είναι σωστό.
17: Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα πρόγραμμα, μια κυβερνητική πολιτική, ότι είναι ένα κόμμα εξουσίας που έχει μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική, μια συγκεκριμένη λογική στην παιδεία, στην οικονομία, στην...
16: Δεν έχει παρουσιάσει κάτι, η αλήθεια είναι αυτή.
17: Δεν έχει παρουσιάσει κάτι, οπότε δεν μπορούμε να την δούμε μέχρι στιγμής ως κόμμα εξουσίας. Έτσι.
16: Ωραία.
17: Ότι φοβάται το σύστημα, αυτό το φιλοευρωπαϊκό σύστημα που έχει κυβερνήσει τα τελευταία 16 χρόνια, ότι φοβάται την άνοδο μιας Καριστιανού λόγω φιλορωσικής προσέγγισης, ότι το φοβάται.
16: Έτσι. Γιατί όμως να φοβάται μια φιλορωσική προσέγγιση? Εγώ βλέπω το ότι ο Ρώσος μια χαρά τα πάει με τον Αμερικάνο, μια χαρά τα πάει με τους Ευρωπαίους, και ότι ανοίγει και τη Στρόφιγγα. Ανοίγει και τη Στρόφιγγα, λέει. Αυτό είναι σημαντικό και σας το λέω για κάποιο λόγο. Ανοίγει, λέει, και τη Στρόφιγγα. Οπότε δεν νομίζω να φοβάται το ευρωπαϊκό σύστημα. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Κάλλη? Ένα λεπτό δώστε μου. Δεν νομίζω να φοβάται αυτό το φιλορωσικό, γιατί βλέπουμε ότι πανευρωπαϊκά τοποθετούνται πλέον αρκετοί υπέρ της Ρωσίας.
17: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από τους ελέγχοντες στη Γερμανία. η Γερμανία προετοιμάζεται το τελευταίο διάστημα αναπαντών για πόλεμο. Έχει μεταφέρει μεγάλα μέρη της βιομηχανίας της στην Κίνα, όπως διαβάσαμε πρόσφατα με τη Volkswagen, έτσι, και έχει μετατρέψει τις βιομηχανίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολεμικές. Έτσι, δεν μπορεί η Γερμανία να κάνει πίσω σε αυτή την κατάσταση και λόγω αυτής της λογικής δεν θα επιτρέψει καμία χώρα να αποσκυρτήσει από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό είναι το θέμα.
16: Ναι, αλλά παίζεται και ένα άλλο παιχνίδι που πρέπει να εξετάσουμε. Παίζεται και το παιχνίδι της επιβίωσης. Γιατί καλώς ή κακώς η Γερμανία μπορεί να θέλει κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να κοιτάξει και πώς θα επιβιώσει. Δεν τη βλέπω καλά. Και φτωχοποιούνται και η Γερμανία αρκετά, να το πούμε και αυτό.
17: Αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για να μπει στον πόλεμο. Γιατί πρέπει να έχεις πολλούς φτωχούς για να δεχθούν μια πολεμική πρόταση. Το είδαμε πολύ καλά και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το είδαμε και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, πως ήταν, πρέπει να είναι εξαθλειωμένοι οι πληθυσμοί για να πούνε ναι, πάμε για πόλεμο, μπας και δούμε άσπρη μέρα.
16: Άρα θα πολεμήσουν οι Γερμανοί, αυτό μας λέτε.
17: Αυτός είναι ο λόγος που θέλουν οι Γερμανοί, έχουν επιλέξει αυτή την πολιτική, γιατί το βλέπουν ότι έχουν αποτύχει σε όλα τα σημεία και προσπαθούν μέσα από έναν πλασματικό εχθρό που μόνιμα είναι η Ρωσία για τους Γερμανούς, έτσι, να δημιουργήσουν αυτή την πολεμική τους διέξοδο. Το θέμα είναι ότι πάνω σε αυτή τη λογική στείνουν και στην Ελλάδα αυτά τα τρία φιλοευρωπαϊκά κόμματα και τα προωθούν ως το νέο δίπολο κεντροδεξιά κεντροαριστερά, έτσι, τους δοκιμασμένους υπαλλήλους τους για να μπορέσουν να κρατήσουν την Ευρώπη σε συνοχή για να μπορέσουν να τη σύρουν εκεί που θέλουν. Το θέμα είναι να καταλάβουμε εμείς ότι αυτές οι δοκιμασμένες λύσεις είναι πλήρης αποτυχία για τη χώρα και πρέπει να παραγωνιστούν. Αυτό είναι σημαντικό. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τι παίχτηκε στην Αλάσκα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία τα έχουν βρει και τώρα ανακοίνωσαν και την κατασκευή του Βερίγγιου, της σύνδεσης Ρωσία στο Βερίγγιο πορθμό. Δηλαδή αυτοί τα έχουν βρει και εμείς καθόμαστε και παίζουμε εδώ με πότε θα κάνει η Γερμανία πόλεμο και ποιους θα σύρει στον πόλεμο και αν θα πρέπει να συμμετέχουμε και αν δεν πρέπει κτλ. Εμείς θα πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λογική.
16: Ναι. Εμείς μπορούμε να φύγουμε από αυτή τη λογική όμως, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε και δεσμευμένοι σε κάποια πράγματα.
17: Εμείς μπορούμε αν αλλάξει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα.
16: Για να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, κύριε καθηγητά, όμως, χρειάζονται κάποια πράγματα. Αυτό εξηγούσα την πρώτη ώρα. Θα σας πω κάτι που με απασχολεί και μιας και πάμε σε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης μονιμοποιεί στην ΕΥΠ κάποια πρόσωπα. Έχει διορίσει πρόεδρο εισαγγελέων τον κύριο Σεβαστίδη. Και έχει τοποθετήσει σε αρκετές κρατικές υπηρεσίες δικά του άτομα. Εγώ μιλάω έξω από τα δόντια. Επίσης, έχει ανανεώσει θητεία στο Στουρνάρα. Επίσης, διορίζει 30 Ιουνίου τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι ρίζες του συστήματος, οι ρίζες των εξουσιών, δεν φεύγουν έτσι απλά, δεν ξεριζώνονται έτσι απλά. Εδώ πέρα, δηλαδή, και να έρθει ένα νέο πρόσωπο. Μη μου πείτε τώρα ότι θα τα αλλάξει όλα και θα τα καταφέρει όλα. Υπάρχουν αρκετά εμπόδια.
17: Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια και καλά κάνει τη δουλειά του κάνει και ισχυροποιείται ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης έτσι ισχυροποιείται και προσπαθεί να σύρει τον πληθυσμό στις επιταγές που του έχουν δοθεί. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούμε με παλιές δοκιμασμένες λύσεις που έχουν αποτύχει σε όλα τα επίπεδα να κάνουμε παιχνίδι. Δεν μπορεί η χώρα να σηκώσει κεφάλι με αυτές τις πολιτικές. Δεν γίνεται, είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να τιμωρηθεί τόσο πολύ το σύστημα που να μην μπορεί να επιβιώσει ούτε με καμία συνεργασία μεταξύ τους. Ευγάλανε κύριε Σερέτη το λαγό το Δούκα για να λέει ότι εμείς μπορούμε να συνεργαστούμε με τους Ελασίτες ως Πασόκ. Απ' την άλλη μεριά η Διαμαντοπούλου λέει εμείς ως Πασόκ μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έχουμε ιδεολογικές διαφορές. Άρα βλέπουμε ότι εδώ έχουμε μία συμπαιγνία, μία συμμαχία των τριών μεγάλων κομμάτων προς όφελος της Γερμανίας. Γιατί και τα τρία αυτά κόμματα έχουν δώσει εξετάσεις υπέρ της Γερμανίας. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να τιμωρηθούν εκλογικά σε τέτοιο βαθμό που να μην είναι βιώσιμοι ούτε με συνεργασία. Αυτό είναι το σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος.
16: Ναι, αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω ποιος θα τους τιμωρήσει. Όταν μιλάμε ότι ένας πρωθυπουργός διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου, όταν λέμε αυτό το πράγμα, ποιος θα τους τιμωρήσει? Έχουμε δει τόσα χρόνια, κύριε καθηγητά. Εσείς είστε και πιο μεγάλος σε ηλικία από εμένα. Εγώ είμαι πιο νέος, έχω προλάβει λιγότερα. Το ότι κανένας δεν πάει φυλακή. Το ότι όσοι, ας πούμε, διαπράττουν οικονομικά εγκλήματα και ανήκουν σε αυτές τις εξουσίες, δεν τιμωρούνται. Δηλαδή, είναι από πίσω Αμερικανοί, είναι οι μυστικές υπηρεσίες, είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι που δεν επιτρέπουν αρκετά. Ποιος θα είναι αυτός που θα πάει κόντρα σε όλα αυτά και μπορεί να το κάνει? Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να το κάνει έτσι απλά κάποιος.
17: Εγώ νομίζω ότι αυτή τη φορά, επειδή υπάρχει αυτή η ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα να απεξαρτηθεί από τη Φραγκοκρατία.
16: Πώς θα απεξαρτηθεί από τη Φραγκοκρατία?
17: Τιμωρώντας αυτές τις πολιτικές με τις εκλογές.
16: Δηλαδή, ένα λεπτό, για να καταλάβω ακριβώς τι λέτε. Να καταλάβω τι λέτε. Θέλω να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, αν ο Έλληνας πολίτης πάει και ψηφίσει, δεν θα είμαστε πλέον προτεκτοράτο, αυτό μου λέτε?
17: Εάν ψηφίσει χωρίς ποσοστά της αποχής που είδαμε την προηγούμενη φορά, πιο συμμετοχικά, πιο συλλογικά, πιο ενεργητικά, και τιμωρήσει αυτά τα τρία κόμματα που να μην μπορούν να επιβιώσουν ούτε με επίπεδο συμμαχίας μεταξύ τους, νομίζω θα υπάρξει υπολοιπόστη ανατροπή, γιατί αυτό το πράγμα εξυπηρετεί πρωτίστως και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
16: Μα πώς τις εξυπηρετεί τις Ηνωμένες Πολιτείες? Θα σας θέσω το ερώτημα, γιατί είναι βασικό αυτό. Όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία τους λέει σε όλα ναι, όταν έχουμε κάποια εξουσία η οποία τα ξεπουλάει όλα και τους τα χαρίζει όλα, και αυτοί έρχονται και τα αγοράζουν όλα κοψοχρονιά, για ποιο λόγο να θέλουν να αλλάξει η εξουσία?
17: Γιατί ήδη βρίσκεται σε κόντρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανική Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, εδώ και μέχρι και προχτές βγήκε δημοσίευμα ότι πρέπει να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές, ότι μας έχουν λατήσει εδώ στην Ελλάδα, ότι δεν γίνεται να πληρώνουμε τόσο ρεύμα σε σχέση με τους μισθούς μας κτλ. Τα διαβάζουμε, υπάρχουν φωνές που τα γράφουν και τα βλέπουμε.
16: Ναι, αλλά δεν κατάλαβα αυτό, δεν καταλάβατε μόνο αυτό που σας ρώτησα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν με αφορά, εγώ για την Ελλάδα μιλάω. Δηλαδή, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τους κάνει όλα τα χατήρια. Τους λέει σε όλα ναι, δεν έχουν πει σε τίποτα όχι, κύριε καθηγητά. Για ποιο λόγο μια ξένη δύναμη?
17: Στους Γερμανούς ή στους Αμερικανούς?
16: Και στους Γερμανούς και στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς και στους Τούρκους, σε όλους είναι, λένε. Σε ποιον είπανε όχι?
17: Εγώ βλέπω ότι έχουμε μια απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία κακώς την κρατάμε αυτή την απόσταση.
16: Έχουμε απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
17: Ναι, έχουμε κάποια απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπρεπε να έχουμε πιο καθαρή φιλοαμερικάνικη σχέση παρά φιλοευρωπαϊκή, ειδικά ύστερα από αυτά που μας έχουν κάνει τα τελευταία 16 χρόνια.
16: Δηλαδή θεωρείτε ότι δεν τα πάμε καλά με τους Αμερικανούς? Να καταλάβω, γιατί εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη.
17: Δεν τα πάμε τόσο καλά όσο θα έπρεπε να τα πάμε. Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε αυτή την κόντρα του Elon Musk και του Trump με τους Γερμανούς. Έπρεπε να την εκμεταλλευτούμε πιο πολύ.
16: Εγώ νομίζω ότι είμαστε...
17: Ίσως αποστάσεις ο Μητσοτάκης δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Δεν το βλέπουν και τόσο καλά οι Αμερικανοί.
16: Ποιο Αμερικανόδουλη, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή τη φράση, νομίζω ότι τους Έλληνες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πιο Αμερικανόδουλοι, νομίζω, κύριε καθηγητά. Συγγνώμη, μπορεί να έχουμε διαφορετική άποψη. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε τελείως Αμερικανόδουλοι. Έχουμε πει σε όλα στους Ισραηλινούς ναι. Θεωρώ ότι έχουμε πει φυσικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ό,τι και να μας ζητήσουν θα το κάνουμε. Και είμαστε ένας λαός που υποφέρει.
17: Λοιπόν, πρέπει να επιλέξουμε τώρα προστάτη. Αφού φαίνεται πιο καθαρά αυτή η κόντρα, εμείς θα πρέπει να πάρουμε μια θέση πιο συμφέρουσα για τη χώρα μας. Και αυτή τη στιγμή το συμφέρον είναι η συνεργασία ΗΠΑ Ρωσίας. Εκεί θα πρέπει να επενδύσει η Ελλάδα.
16: Τι έχει να κερδίσει? Τι έχει να κερδίσει αν επενδύσει σε αυτή τη συμμαχία Αμερικής-Ρωσίας?
17: Πρώτα θα απεμπλακεί από το ενδεχόμενο...
16: Και τι έχει να χάσει μετά, θα πούμε, κύριε καθηγητά, όμως?
17: Ναι, πρώτα θα απεμπλακεί από το ενδεχόμενο σύραξης Γερμανίας-Ρωσίας, το οποίο προετοιμάζεται, όπως έχετε καταλάβει, έτσι, γιατί το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Γερμανίας δεν έχει σταματήσει, δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε καν για τον εαυτό της, έτσι. Αντιθέτως, μεταφέρει, σας ξαναλέω, τις βιομηχανίες της στην Κίνα για να προστατέψει το τομάρι της και να κρεμάσει την Ευρώπη. Γιατί αυτή είναι η Γερμανία, αυτή ήταν πάντα και αυτή θα είναι πάντα. Εμείς λοιπόν θα πρέπει σε αυτή τη λογική να τους βάλουμε πάγο και να παίξουμε πιο δυνατά με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Και θα πρέπει λοιπόν αυτό το δίπολο που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το φιλοευρωπαϊκό, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα, να τιμωρηθεί. Γιατί κατ' επέκταση θα τιμωρηθεί και η Γερμανία. Εγώ αυτό εκτιμώ και νομίζω ότι προς εκεί θα πρέπει να πάμε.
16: Ωραία. Καλώς ή κακώς όμως έχουμε να χάσουμε και πολλά πράγματα αν διαλέξουμε πλευρές. Δηλαδή, εσείς λέτε να πάμε με τους Αμερικανούς και τους Ρώσους, δεν θα αντιδράσουν όμως οι Ευρωπαίοι.
17: Θα κλειστούμε. Ποτέ στην ιστορία μας δεν μπορούσαμε να πατήσουμε σε δύο βάρκες. Σε όλες τις μεγάλες μεταβολές στην ιστορία μας αναγκαστήκαμε να πάρουμε θέση έστω και την τελευταία στιγμή. Γιατί να φτάσουμε λοιπόν πάλι στην τελευταία στιγμή? Οι κεντρικές δυνάμεις Ευρώπης δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Αυστρία δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Θα το κάνουν το λάθος. Το περιμένει όλος ο δυτικός κόσμος αυτό το λάθος. Μέχρι και ο Τζέφρι Τσάξι είπε προχτές ότι δεν πρέπει να την παραβλέπουμε την τακτική που ακολουθεί η Γερμανία. Ο καθηγητής ο Αντωνόπουλος είπε ότι τα μάτια μας πρέπει να είναι πάντα στραμμένα στη Γερμανία. Κάνει μονίμως το ίδιο λάθος. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε, να εξαντλήσουμε τα περιθώρια να πάμε.
16: Σε μια δύσκολη στιγμή, κύριε καθηγητά, πιστεύετε ότι κάποιος από όλους αυτούς υπάρχει περίπτωση να μας βοηθήσει ή είμαστε μόνοι μας?
17: Εγώ εκτιμώ ότι βοήθεια από την Ευρώπη δεν πρόκειται να δούμε.
16: Βοήθεια από την Ευρώπη δεν πρόκειται να δούμε, λέτε, έτσι?
17: Δεν πρόκειται να δούμε βοήθεια. Δεν είδαμε ποτέ βοήθεια από την Ευρώπη. Έτσι, να σας θυμίσω το 1974 με την Κύπρο, που η Γερμανία πήρε πεντακάθαρα θέση υπέρ της Τουρκίας, στον Ατήλα 1. Είχε πει, και υπάρχουν οι δηλώσεις στο διαδίκτυο, μπορείτε να μπείτε να τις δείτε, να τις διαβάσετε και να το δούνε και οι ακροατές, ότι η Τουρκία προκλήθηκε από την Ελλάδα και καλά έκανε και αντέδρασε. Αυτή ήταν η θέση της Γερμανίας στον Ατήλα 1. Σας μιλάω για κάτι πολύ πρόσφατο. Δεν θα πάμε στο 1922, που εκεί ήταν χώρα παρτίδα.
16: Οι Αμερικανοί μας βοήθησαν ποτέ?
17: Οι Αμερικανοί όχι, δεν είχαν εμπλοκή μέχρι τότε.
16: Ούτε οι Ρώσοι μας βοήθησαν.
17: Ούτε οι Ρώσοι.
16: Άρα είμαστε μόνοι. Οι Ρώσοι
17: είχαν ειδοποιήσει με το Χρουτσόφ το 68 για την επικείμενη εισβολή των Τούρκων. Είχαν ειδοποιήσει, βέβαια, για λόγους μακαρθισμού που υπηρετούσε τότε η κυβέρνηση Παπαδόπουλου, έτσι δεν άκουσε ποτέ τη Ρωσία. Αλλά είχαν προειδοποιήσει για την εισβολή η Ρωσία, αυτό είναι καταγεγραμμένο.
16: Ωραία, okay, και το καταλαβαίνω αυτό. Δυστυχώς όμως εγώ πρέπει να επικεντρωθώ λίγο στο ότι καλώς ή κακώς η Ελλάδα δεν είναι αυτόνομη. Οι ένοπλες δυνάμεις μας όσο πάνε γίνονται και πιο αδύναμες. Για εμένα, εσείς μπορεί να έχετε διαφορετική άποψη, γιατί βλέπω ότι ο Δένδιας κλείνει στρατόπεδα. Εγώ προσωπικά Λοκατζής ήμουνα, στη Δέλτα Μοίρα ήμουνα, η οποία έχει κλείσει. Είχα επαφές με ανθρώπους που ήταν στην πρώτη ΜΑΛ, τους αλεξιοπτιστές, η πρώτη ΜΑΛ έχει κλείσει. Οι ειδικές δυνάμεις είναι διαφορετικές. Συναντάω αρκετά, κύριε καθηγητά, δεν τα λέω ούτε τα κατεβάζω το μυαλό μου. Έχουμε λίγο προβληματάκι πλέον.
17: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Το συμμερίζομαι, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, το βλέπω, το διαβάζω, το ακούω. Έχω και εγώ συγγενείς στο στρατό που είναι.
16: Βέβαια, επίσης βλέπουμε ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ δεν τοποθετείται πουθενά, δεν κάνει κάποιες δηλώσεις, όπως και οι αρχηγοί ΓΕΣ και πάει λέγοντας. Δεν έχουμε μια ξεκάθαρη θέση απέναντι σε όλες αυτές τις απειλές της Τουρκίας.
17: Δεν έχουμε, γιατί πατάμε σε πολλές βάρκες. Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό. Σας λέω, ήταν μεγάλη ελπίδα η συμμαχία που έγινε με το Ισραήλ, έτσι, την οποία την επικρότησε και η Αμερική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν αντέδρασε η Ρωσία και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, αντέδρασε η Γερμανία. Αντέδρασε η Γερμανία. Ο Κορνίλιους, ο υπουργός αμήνης της Γερμανίας, είχε πει για την Κύπρο πρόσφατα, οι δηλώσεις που υπάρχουν αν θέλετε, στην Deutsche Welle είχε πει ότι εμείς θα πάρουμε υποχρεωτικά θέση υπέρ της Τουρκίας, γιατί είναι τα συμφέροντά μας από εκεί. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη Γερμανία. Αυτές οι κυβερνήσεις που έχουμε τα τελευταία χρόνια που στηρίζουν τη Γερμανία εξυπηρετούν την Ατζέντα 2030. Θα εξαντλήσουν τα περιθώρια για να εφαρμοστεί η Ατζέντα 2030. Δεν μπορούμε να τους το επιτρέψουμε να συνεχίσουν. Δεν μπορεί να βγαίνει χτες ο Πλεύρης και να λέει ότι θα αυξηθούν οι ροές 20% στους μετανάστες και εμείς να τον έχουμε συνομιλητή σήμερα τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Και πάνω σε αυτή τη λογική συμφωνούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το θέμα και με τη λαθρομετανάστευση και με αυτούς τους εκβιασμούς που γίνονται. Άρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απόσταση από την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι πιο κοντά στην πολιτική της Γερμανίας. Γι' αυτό επιμένω ότι θα πρέπει να τιμωρηθεί.
16: Πρέπει να δούμε και με το Ισραήλ και με το Ιράν και με όλες αυτές τις αντιδράσεις γενικά, που, γιατί πάλι βομβαρδίσανε οι Ιρανοί, με όλο αυτό το μέτωπο που είναι ανοιχτό και εκεί πέρα, γιατί μιλάμε για τη Ρωσία και για την Ουκρανία και για όλα αυτά που συμβαίνουν, βλέπουμε όμως και ότι οι Ισραηλινοί έχουν πρόβλημα και καλώς ή κακώς είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να τοποθετηθείτε, το ότι οι Ισραηλινοί κοιτάνε λίγο και το μέλλον τους και εξαγοράζουν αρκετές περιοχές. Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά στα Βαλκάνια και στην Κύπρο και στην Κύπρο. Και εγώ, ξέρετε, έτσι με το καχύποπτο μυαλό μου, λέω μερικές φορές, ρε παιδιά, μήπως καμιά μέρα ξυπνήσουμε και είμαστε το νέο Ισραήλ. Γιατί καλός ή κακός και στην Παλαιστίνη έτσι ξεκίνησε.
17: Ναι. Έχετε δίκιο, το παρακολουθώ κι εγώ. Έχει καθυστερήσει η κατάσταση πολύ στο Ιράν. Και το ανησυχητικό είναι ότι μεταφέρονται τεράστιες δυνάμεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τεράστιες δυνάμεις στη γύρω περιοχή. Εκτιμώ ότι επειδή δεν μπορούν να τα ολοκληρώσουν όπως θα θέλανε οι Αμερικανοί, θα κάνουν μια τελική κίνηση η οποία θα είναι καταστροφική για το Ιράν, για να μπορέσουν να του ανακόψουν οποιαδήποτε πορεία για την επόμενη 20ετία. Μέσα σε αυτή την 20ετία λοιπόν, μετά την καταστροφή που περιμένουν, που ετοιμάζουν οι Αμερικανοί, το Ισραήλ θα ισχυροποιηθεί σε όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου, έτσι. Γιατί έχει και η Αίγυπτος θέματα, δεν έχουμε μόνο εμείς, δεν έχει μόνο η Αλβανία, έτσι. Όλοι έχουν κάποια θέματα με το Ισραήλ. Εμείς όμως δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ο ελληνικός πολιτισμός εκτιμώ ότι δεν μπορεί να επηρεαστεί από το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν μπορεί να του κάνει κάτι.
16: Ναι, αλλά άμα δεν κατέχουμε εμείς τώρα όλες αυτές εδώ πέρα τις χρυσές παραλίες, ας τις ονομάσω έτσι. Άμα δηλαδή εμείς δεν είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τα κέρδη από τον τουρισμό. Να το πάω στον τουρισμό, για να μην αρχίσω να μιλάω για πρωτογενής τομέα και πάει λέγοντας, για τον κλάδο της αγροτιάς και των αλλήλων. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στον τουρισμό, να το πάω έτσι, γιατί και στην Αλβανία υπάρχει κάτι και θέλω να το σχολιάσω. Βλέπω ότι στον τουρισμό αγοράζουν συγκεκριμένες τοποθεσίες για να χτίσουν πάρα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Ωραία. Ναι. Η Ελλάδα θεωρείται ότι θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να εκμεταλλεύεται τον τουρισμό της ώστε να μένει το χρήμα εδώ πέρα, γιατί και στη Χαλκιδική βλέπουμε ότι έρχονται Βούλγαροι και αγοράζουν, για να μην μιλάω μόνο για τους Ισραηλινούς. Βλέπω ότι έρχονται και Τούρκοι στην Αλεξανδρούπολη και γενικά στη Θράκη και κάπως έτσι. Οι υπόλοιποι γείτονες αρπάζουν τα κέρδη του τουρισμού. Και ο Έλληνας τι κάνει, πετάει χαρταετό.
17: Και ο Έλληνας καταλήγει σερβιτόρος και τα λοιπά.
16: Ναι, τον έχουν φτωχοποιήσει και πετάει χαρταετό, έτσι. Δεν το λέω υποτιμητικά.
17: Και του κλέβουν και την περιουσία και δεν τον αφήνουν στην παραγωγική δραστηριότητα να κάνει τίποτα κτλ. Το θέμα είναι ποιος το κάνει αυτό όμως. Πάλι δεν πάμε στο διατάφτα. Πάλι δεν πάμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι το προηγούμενο εξάμηνο να μας το λέει δημόσια ότι πολεμάει τον ακτιβισμό, άρα και επιτρέπει σε όλους αυτούς να έρχονται και να λιμένονται τη χώρα, και από την άλλη μεριά να βγαίνει και να σου λέει ότι είναι πατριώτης και θα φτιάξει τα πράγματα και κάνουμε προπορία σε αποπληρωμές δανείων και όλες αυτές τις φανφάρες που ακούμε. Έτσι, πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει, κύριε Σερέτη.
16: Πώς θα αλλάξει?
17: Ποιος επιτρέπει στους Ισραηλινούς και ποιος θα αλλάξει το χωροταξικό πλαίσιο για να τους δώσει αιγιαλούς και παραλίες και τα λοιπά, και ετοιμάζονται να αλλάξουν και το Σύνταγμα, όλα αυτά που διαβάζουμε. Πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Πάλι επιστρέφουμε λοιπόν σε αυτό, ότι πρέπει να τιμωρηθεί αυτή η κυβέρνηση, να απομακρυνθεί.
16: Και όχι μόνο...
17: Να τιμωρηθεί αυτή η κυβέρνηση, να απομακρυνθεί.

0: τώρα. Πρέπει να έχει γνώσεις. Εδώ πέρα κάποιοι θεωρούν. Μιλήσαμε πριν για, συγκεκριμένα για την κυρία Καριστιανού. Για μένα είναι η δική μου άποψη. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Είναι η δική μου άποψη. Η γυναίκα δεν έχει τις γνώσεις. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Για μένα καλύτερα θα ήταν να αναλάβει αυτή τη χώρα ένας άνθρωπος, ο οποίος αν τον ρωτήσουν σε μια συνέλευση, συμφωνείς με το χάρτη της Σεβίλης, ναι ή όχι? Δεν θα μας πει, δεν θα μας πει τώρα, κύριε καθηγητά, για τους σοφούς και για τις ομάδες και για την μοναχή από κάτω από την Αίγυπτο.
1: Από την αρχή το είπα, κύριε, δεν βλέπω μια κυβερνητική δυναμική στην κυρία.
0: Άμα δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άμα ρωτήσω εγώ, τώρα να βγει που δεν βγαίνει, την έχω καλέσει πόσες φορές. Άμα βγει όμως εδώ πέρα και την πω, κυρία Καριστιανού, συμφωνείτε με το χάρτη της Σεβίλης? Δεν θα ξέρει τι είναι ο χάρτης της Σεβίλης. Στίχημα σας βάζω.
1: Εγώ σας το είπα, δεν έχω δυναμική, δεν βλέπω δυναμική.
0: Ναι, όμως πρέπει να δούμε ποιος θα αναλάβει, κύριε καθηγητά. Δεν γίνεται τώρα να προβάλλουν τα κανάλια καθημερινά ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι, γιατί έτσι έχει πλεονέκτημα ο Μητσοτάκης.
1: Το ενδεχόμενο της Πολυκομματικής Βουλής είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και αυτό θα πρέπει να είναι και ο τίτλος της εκπομπής σας σήμερα. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό το να έχουμε μία βουλή με 15 κόμματα ή να έχουμε επαναλαμβανόμενες εκλογές. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό για τη χώρα. Θα πρέπει οι πολίτες αυτή τη φορά να ψηφίσουν με αυστηρά τιμωρητικά κριτήρια όσους έχουν δοκιμαστεί, αλλά με προσανατολισμό κάποιου κόμματος ή κάποια συνεργασίας κομμάτων που να έχουν τη δυναμική και τις γνώσεις και το επιτελείο να μπορούν να αναλάβουν αποτελεσματικά. Δεν μας κάνουν τα ευχολόγια. Η κυρία Καριστιανού αυτή τη στιγμή παραμένει στα ευχολόγια. Έχει μία χαλαρότητα, μία ορθόδοξη ανεκτικότητα, ότι εμείς ονειρευόμαστε μία δικαιοσύνη και τα λοιπά και τα λοιπά και μία ελπίδα.
0: Πώς όμως θα την κάνουν, πώς θα τα αλλάξουμε αυτά? Εγώ λύσεις θέλω, εγώ θέλω λύσεις. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα με αυτό. Κανένας δεν δίνει τις λύσεις που συζητάμε, κύριε Κάλλη, γιατί σε κάποια πράγματα δεν υπάρχουν λύσεις. Και σαν νέος άνθρωπος που είμαι ρεαλιστής, 100% ρεαλιστής, κατανοώ ότι ίσως να ελπίζουμε, αλλά να μην υπάρχει ελπίδα. Και το λέω αυτό γιατί καλός ή κακός, η χώρα είναι σε τραγική κατάσταση. Και για να ξαναορθοποδήσει αυτή η χώρα, κύριε Κάλλη, δεν αρκεί μια τετραετία.
1: Κοιτάξτε, τώρα μια τετραετία, νομίζω αν υπάρχει κάποια δραστική παρέμβαση και ξεκινήσει κάποια κυβέρνηση με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, είναι αρκετή μια τετραετία. Έτσι, να σας θυμίσω της Στοκχόλμης τη μελέτη που είχε παρουσιαστεί τότε με τον Λαμπαβίτσα κτλ. Ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική. Είχε εφαρμοστεί σε διάφορες περιοχές του πλανήτη μια σχετική πολιτική που φρόντιζε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Αλλά το θέμα είναι ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν δυνατά σε αυτό το παιχνίδι. Να απαιτήσουν τις γερμανικές αποζημίωσεις, να σταματήσουν την ατζέντα 2030.
0: Η ατζέντα του 2030 δεν είναι μόνο στην Ελλάδα όμως. Εκεί πέρα πώς θα τη σταματήσουν? Γιατί καλός ή κακός βλέπουμε και από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα να το πάρετε μόνο, ότι έρχονται εντολές τις οποίες πρέπει η Ελλάδα να τις ακολουθήσει σαν μια χώρα η οποία δεν είναι αυτόνομη.
1: Αυτό το πράγμα μπορεί να κοπεί. Σας λέω για παράδειγμα, ας πούμε, ότι τη σύμβαση του Μαρόκου οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν την έχουν ψηφίσει. Αν βγει μια κυβέρνηση σοβαρή, μπορεί να άρει την υπογραφή μας ως χώρα.
0: Αν μπορούμε να πάρουμε πίσω τις υπογραφές μας, αυτό λέτε, κύριε καθηγητά?
1: Βεβαίως. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με τη συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι, στο κάτω-κάτω δεν την παραβιάσαμε εμείς τη συμφωνία των Πρεσπών.
0: Αυτό σωστό. Αν την παραβιάσουν, μπορούμε να τη σπάσουμε. Αλλά να πάρουμε πίσω υπογραφή, δεν νομίζω.
1: Βεβαίως θα την πάρουμε πίσω. Παραβιάστηκε και ακυρώνεται.
0: Έτσι
1: και
0: ναι.
1: Η
0: σύμβαση του Μαρόκου έχει παραβιαστεί.
1: Η σύμβαση του Μαρόκου δεν παραβιάστηκε, αλλά γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε την υπογραφή μας πίσω από τη στιγμή που δεν έχει βάλει ούτε η Αμερική. Ούτε η Αυστρία υπέγραψε τη σύμβαση του Μαρόκου, ούτε το Ισραήλ την υπέγραψε τη σύμβαση του Μαρόκου. Αλλάζει η κυβέρνηση, κάνουμε αναθεώρηση της συνθήκης. Δεν συνεχίζουμε. Είναι επιζήμιο για τη χώρα. Βεβαίως και μπορούμε να το κάνουμε. Άρα σταματάνε οι ροές.
0: Δεν ξέρω, εγώ τα ακούω.
1: Τα τελευταία δημοσιεύματα, κύριε Σερέτη, δίνουν ότι το 55% του πληθυσμού με όλες τις ανοχές το οποίο ξεπερνάει το 70%.

0: 100%, έτσι, θέλουν αυτά τα λεφτά που δίνουμε για τους μετανάστες να μεταφερθούν στην Αφρική και να γίνουν οι δομές στην Αφρική. Γιατί θα πρέπει να λουστούμε εμείς κάτι το οποίο δεν το δημιουργήσαμε.
1: Το κατανοώ αυτό που λέτε. Το θέμα είναι, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και γεωστρατηγική σκέψη μέσα από αυτές τις συμφωνίες. Δηλαδή, ναι μεν δεν συμφέρει την Ελλάδα, ναι μεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα, αλλά πρέπει να προσέξουμε κιόλα το τι πάμε να κάνουμε. Δεν γίνεται απλά να λέμε ότι θα ακυρώσουμε μια συμφωνία χωρίς να έχουμε εξετάσει όλους τους παράγοντες.
0: Θα τους εξετάσουμε βεβαίως, αλλά αυτή τη στιγμή είναι επιζήμια για τη χώρα. Και οικονομικά και ανθρωπιστικά και πολιτισμικά. Από όλες τις πλευρές είναι επιζήμια αυτή η συμφωνία.
1: Και πρέπει να δούμε και ποιοι θα αντιδράσουν πάνω σε αυτό, γιατί η δράση φέρνει αντίδραση.
0: Ναι, ποιοι θα αντιδράσουν, οι γνωστοί άγνωστοι θα αντιδράσουν,
1: ναι,
0: οι οποίοι είναι, να μην πω τώρα, είναι μια μειονότητα.
1: Μιας και μιλάμε για αυτά όλα, επειδή σας ανέφερα τη Ζουράφα και σας ανέφερα ότι και κάτω εκεί στο Καστελόριζο που θέλουν να διεκδικήσουν τη Στρογγυλή και τη Ρότο, τα νησιά αυτά εδώ πέρα, θα αλλάξει η ΑΟΣ. Δηλαδή πιστεύω ότι με αυτή την νομοθεσία που φέρνουν οι Τούρκοι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και αυτοί το περνάνε λες και είναι κάτι χαλαρό στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την νομοθεσία, γιατί άκουσα έναν Τούρκο στα τουρκικά κανάλια που τι έλεγε. Πρώτα θα φέρουμε το νομοσχέδιο, θα το ψηφίσουμε, ότι έχουμε δικαιώματα δηλαδή, και μετά λέει θα υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο και εμείς θα επικαλεστούμε το νομοσχέδιο και θα πούμε ότι από τον Ιούνιο εμείς θα έχουμε νομιμοποιήσει και η Ελλάδα δεν αντέδρασε. Εκεί τι κάνουμε.
0: Κανένα εθνικό νομοσχέδιο δεν υπερβαίνει του διεθνούς δικαίου. Επιμένω ότι αυτές οι φανφάρες είναι για εσωτερική κατανάλωση της Τουρκίας. Δεν μπορεί, δηλαδή βγάζουμε κι εμείς ένα νομοσχέδιο και λέμε τα πριγκιπονίσια είναι δικά μας.
1: Ναι, και τα Ιεροσόλυμα και οι Ισραηλινοί όμως το διεθνές δίκαιο το γράψαν εκεί που δεν πιάνει μελάνη και δεν αντέδρασε κανένας, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, εντάξει, το βλέπουμε και με τη Ρωσία. Αυτό το είδαμε και πώς αντιδράσαμε.
1: Ποιο διεθνές δίκαιο, δηλαδή, άμα καθόμαστε και περιμένουμε το διεθνές δίκαιο, δείτε τι γίνεται στο Ισραήλ.
0: Ναι, δεν μπορούμε όμως να βασιστεί, δεν μπορεί η διεθνής κοινότητα να βασιστεί σε ένα νόμο της Τουρκίας για να την υποστηρίξει.
1: Και θα πάει κόντρα στην Τουρκία, την οποία την έχει ανάγκη γεωστρατηγικά και θεωρεί ότι είναι περιφερειακή δύναμη στην περιοχή.
0: Οι επικλήσεις στο διεθνές δίκαιο γίνονται κατά το δοκούν από όλες τις δυνάμεις. Όποτε τους συμφέρει το επικαλούνται, όποτε δεν τους συμφέρει το παραγωνίζουν. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εγώ νομίζω ότι θα είναι απονεννοημένο διάβημα αν θα κάνει κάποια τέτοια κίνηση η Τουρκία.
1: Άμα η Τουρκία αλλάξει πλευρά, έχετε σκεφτεί ποτέ το τι πρόβλημα θα αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί και όλοι? Γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία πιέζει, γιατί τους θέλουμε μαζί μας. Ο δυτικός πολιτισμός, όταν λέω εμείς, τους θέλουμε οι δυτικοί μαζί μας. Σε περίπτωση που η Τουρκία.
0: Οι Γερμανοί
1: και οι Ισραηλινοί τους θέλουν. Και οι Ισραηλινοί τους θέλουν. Αφήστε αυτά εδώ πέρα τώρα που λένε στην τηλεόραση ότι δεν τους θέλουν. Μια χαρά συνεργάζονται μαζί τους. Άμα η Τουρκία όμως, κύριε καθηγητά, αποφασίσει να πάει με τη Ρωσία, να πάει με το Ανατολικό μπλοκ, τι προβλήματα θα αποκτήσουμε αν δεν τους κάνουν τα χατήρια?
0: Εγώ δεν νομίζω ποτέ η Τουρκία με τη Ρωσία να τα βρούνε. Ποτέ. Και αν το 22 υπήρχε μια συνεργασία, αυτή με τους 5 Ρώσους στρατηγούς που οργάνωσαν τον στρατό του Κεμάλ από στρατό ατάκτων σε τακτικό στρατό, ήταν μόνο και μόνο για να μην επεκταθεί η Δύση στη Μαύρη Θάλασσα και έχει πρόβλημα η Ρωσία. Μετά την επέμβαση τη δική μας με τους Γάλλους που έγινε στην Καλλίπολη και τα λοιπά. Νομίζω μέχρι εκεί είναι το όριο, αλλά η Τουρκία με τη Ρωσία έχουν δομικές διαφορές. Μην ξεχνάμε ότι είχαν τουλάχιστον 4 αιώνες πολέμους μεταξύ τους και έχουν επίσης αμφισβητούμενες περιοχές, η Μαύρη Θάλασσα κτλ. Δεν θα επιτρέψουν ποτέ οι Ρώσοι να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι,
1: θα σας πω εγώ την άποψή μου, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά είναι πολύ σημαντικό και έχουμε 10 λεπτά. Θέλω να σας πω την άποψή μου για να μου πείτε πώς την ακούτε. Λοιπόν, θεωρώ ότι η Τουρκία φοράει μάσκα. Έχουν συμφωνήσει με το Ανατολικό Μπλοκ για να λειτουργεί σαν δούριος ύπος στο δυτικό πολιτισμό και για να μπορέσει να καταστρέψει τα σχέδια Αμερικής, Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων αυτών. Θέλω να σας πω ότι συνεργάζονται για την πυρηνική ενέργεια. Υπάρχει η ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom που κατασκευάζει τον πρώτο πυρηνικό σταθμό της Τουρκίας στο Ακογιού. Και θεωρώ ότι αύριο μεθαύριο θα αλλάξει πλευρά, θα πατήσει στη δεύτερη βάρκα η Τουρκία από ό,τι πατάει τώρα στην πρώτη. Και εκεί θα αρχίσει να χορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τσίφτε τέλη, και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη που θα αποκτήσει σοβαρά προβλήματα.
0: Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν ήταν έξω από κανένα μεγάλο παιχνίδι. Είναι η γεωγραφική μας θέση τέτοια που πάντα είμαστε εμπλεκόμενοι με όλους και με όλα. Το θέμα είναι να έχουμε μια κυβέρνηση σοβαρή για να μπορέσει να διατηρήσει τα κεκτημένα μας. Έτσι, επίσης κάτι άλλο που θέλω να πω για να μην το φοβάστε τόσο πολύ και να τα ακούνε και οι ακροατές σας. Καμία από τις μεγάλες δυνάμεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη δεν θέλει μια καινούρια νέα δύναμη να γιγαντώνεται και να διεκδικεί και να αυξάνεται και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θα το επιτρέψουν ούτε οι Αμερικάνοι ούτε οι Ρώσοι την Τουρκία να την κάνουν υπερδύναμη. Δεν θα το επιτρέψουν. Το ότι τη χρησιμοποιούν τώρα για να έχουν, οι Δυτικοί τη χρησιμοποιούν για να έχουν ένα πόδι για την εισβολή τους στην Κεντροασία, αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο μπορεί να αλλάξει και τη θέση της Τουρκίας να την πάρει το Κουρδιστάν.
1: Ναι, εντάξει, απλά βλέπω παράλληλα το ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει τον πολιτισμό της, δεν προστατεύει την εθνική κυριαρχία. Ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι.
0: Συμφωνούμε.
1: Δεν προστατεύει καν την ταυτότητά της και δεν προστατεύει την περιουσία της, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Και αυτό είναι μια ευκαιρία για τους Βαλκάνιους, για τους Τούρκους, για τους Ισραηλινούς να μας τελειώσουν μια για πάντα. Και ποιος μου λέει εμένα το ότι αντί οι Κούρδοι να πάρουν τη δύναμη της Τουρκίας, να μην καταλήξουμε εμείς σαν τους Κούρδους να είμαστε ξένοι μες στη χώρα μας.
0: Αυτό θέλει να προστατευτεί πάλι από μια σοβαρή κυβέρνηση. Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Και θα καταλήξουμε με αυτό, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν κάνει. Δεν κάνει.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν κάνει.
1: Συμφωνώ.
0: Σας το ξαναλέω, έχει 7 χρόνια που δηλώνει ότι πολεμάει τον ατιβισμό. Και συνεχίζουμε και συζητάμε για τέτοιες κυβερνήσεις.
1: Άρα συμφωνείτε το ότι πρέπει μια πατριωτική δύναμη να αναλάβει την εξουσία.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μια πατριωτική δύναμη που να έχει προσανατολισμό προς τις καινούργιες υπερδυνάμεις. Γιατί η Ευρώπη έχει τελειώσει. Πρέπει να έχει προσανατολισμό προς Αμερική, Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να απεξαρτηθούμε από την Ευρώπη για να μπορούμε να γίνουμε ο παράγοντας εκείνος ο σταθεροποιητικός που χρειάζεται και η Αμερική και η Ρωσία και το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό θέλουμε εμείς.
1: Για πατριωτική δύναμη, γιατί στην ουσία, γιατί ρωτάει και ο κόσμος, καλός ή κακός, υπάρχουν συγκεκριμένες ιδεολογίες. Αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση την εξυπηρετεί μια πατριωτική ιδεολογία, όχι μόνο για την Ελλάδα, και για όλες τις χώρες. Γιατί βλέπουμε το πρόβλημα με τους παράνομους μετανάστες. Βλέπουμε όλο αυτό που συμβαίνει με το ΑΕΠ. Βλέπουμε κάτι συμφωνίες περίεργες που κλείνουν οι Γερμανοί με τη Λατινική Αμερική και τρώμε εδώ πέρα να πούμε καρκίνους. Το θέμα μας είναι να μπορέσουν αυτές οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν τα λέω σωστά κύριε καθηγητά, να γίνουν αυτόνομες και ισχυρές.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό που απέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση εν τη γενέση της να το κάνει. Έτσι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να γίνει, να ομογενοποιήσει τα πάντα, ενώ δεν μπορεί να ομογενοποιηθούν διαφορετικοί πολιτισμοί με τόσες χιλιάδες χρόνια ιστορία. Γι' αυτό και βλέπουμε η κυβέρνηση Μέρτς έχει μεγάλη αντίρρηση ως προς το ΑΕΦΔΕ. Δηλαδή βλέπουμε πατριωτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη, το κίνημα Βλομπέρ στη Γαλλία κτλ. Να κινούνται σε διαφορετική λογική, άρα και εμείς θα πρέπει να κινηθούμε αναγκαστικά προς τα εκεί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και εμείς και εκείνοι χωρίς ακρότητες και χωρίς ομογενοποιήσεις και χωρίς τη λογική της Ατζέντα 2030. Κινδυνεύουμε λοιπόν μέσα σε μια καινούρια πολυκομματική βουλή και πολυδιασπασμένη πολιτική έκφραση, κινδυνεύουμε να δώσουμε χώρο σε μια κατάσταση που είναι τώρα 6-7 χρόνια που μας τη λένε, για να πάμε σε μια παγκόσμια κυβέρνηση για να σταματήσουν τα πάντα. Αυτό δεν συμφέρει την Ελλάδα. Αυτό δεν συμφέρει την Ελλάδα. Δηλαδή αυτοί θέλουν τώρα να κάνουν 100 κόμματα, να βάλουν 100 κόμματα μέσα στη Βουλή, να μην μπορεί να συνοηθεί κανένας με κανέναν, έτσι, για να μπορέσουν να πούνε ναι, πάρτε μια παγκόσμια διακυβέρνηση για να ησυχάσουν τα πάντα και να τελειώνουν και οι εθνικοί πολιτισμοί. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να ανακοπεί τώρα. Γιατί στις επόμενες εκλογές, 4 χρόνια μετά, θα είναι πάρα πολύ αργά. Θα έχουν δώσει δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες και δεν θα μπορούμε να ανατρέψουμε τα πράγματα. Τώρα είναι χρυσή ευκαιρία.
1: Είναι χρυσή ευκαιρία, κύριε καθηγητά, γιατί έχω λίγο χρόνο. Θέλω να σας πω κάτι τελευταίο και να το συζητήσουμε, γιατί πραγματικά για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επειδή παρατηρώ, διαβάζω και ασχολούμαι ενεργά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι είναι ο πόλεμος φθοράς. Δηλαδή, τι θέλω να πω για να καταλάβει και το ακροατή. Όταν μία χώρα, όταν μία δύναμη πολεμά την άλλη δύναμη σε θέμα τροφίμων, σε θέμα ενέργειας, σε θέμα νερού, ονομάζεται αυτό πόλεμος φθοράς. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να είναι αυτόνομη στην ενέργεια. Το αφήνω αυτό. Βλέπω όμως, και γι' αυτό θέλω να συζητήσουμε, ότι στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο δηλαδή ο οποίος μας συντηρεί, μας ταΐζει, έχουμε σοβαρό πρόβλημα και έχουν κάνει συμφωνίες προδοτικές κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, για να θέσω και την ερώτηση, δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς εισαγωγές. Άρα, πώς θα αλλάξει αυτό, κύριε καθηγητά, πώς θα είμαστε ανεξάρτητοι, εφόσον δεν μπορούμε από μόνοι μας να ταΐσουμε τους λαούς μας?
0: Να σας πω κάτι για το ενεργειακό. Έχετε την εντύπωση ότι οι 7 αδελφές πετρελαίου που λέγαμε παλιά και τα λοιπά, ναι, δεν βλέπουν αυτή τη στροφή της ενεργειακής απεξάρτησης που προσπαθεί να κάνει η Γερμανία? Τι βλέπουν? Θα το επιτρέψουν, νομίζετε? Θα το επιτρέψουν.
1: Μα οι Exxon, ας πούμε, και γενικά κάποιες εταιρείες έρχονται και θέλουν να επενδύσουν στην Ευρώπη.
0: Ναι. Ωραία, λοιπόν, τι θα μείνουν? Θα μείνουν άνεργοι αυτοί επειδή θα θέλει να πουλάει η Siemens φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες?
1: Όχι, συνεργάζονται. Όχι, συνεργάζονται.
0: Άρα λοιπόν πάμε σε μια εθνική κυβέρνηση, όπως πηγαίνει η Γερμανία, όπως ανεβαίνει η Γερμανία, όπως ανεβαίνει η Γαλλία κτλ. Για να μπορεί να ανακόψει αυτή τη μάχη που γίνεται και να επιστρέψουμε στις εθνικές παραγωγικές ανασυγκροτήσεις. Μόνο αυτό μπορεί να μας σώσει, τίποτε άλλο.
1: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς, επειδή αναφερθήκατε στις πετρελαϊκές εταιρείες, πρέπει να πούμε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες έρχονται για να μπορούν να συμμετέχουν. Δεν είμαστε μόνοι μας στο ενεργειακό. Και η Exxon και η Mobil και η Chevron και η BP και η Shell, όλες αυτές και άλλες εταιρείες έχουν εδώ πέρα απλώς υπόδι. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
0: Ναι, θα μείνουν άνεργοι αυτοί για να αφήσουν τη Siemens να κάνει το μεγάλο πάρτι? Όχι.
1: Δεν το βλέπω ότι κάνει μεγάλο πάρτι Siemens, γι' αυτό σας το θέτω έτσι. Θεωρώ δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται ολοκληρωτικά από τους υπόλοιπους.
0: Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένας αποπροσανατολισμός της Γερμανίας για να μπορέσει να επιβιώσει, το οποίο θεωρώ ότι είναι προσωρινό. Γι' αυτό θα πρέπει να τιμωρηθεί οτιδήποτε τη στηρίζει.
1: Έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Να είστε καλά, χάρηκα.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κάποια πράγματα συμφωνούμε, σε άλλα διαφωνούμε. Εντάξει, δεν είμαι και ο πιο εύκολος άνθρωπος. Έχω μια δική μου έτσι λίγο άποψη. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα με όλους. Είμαστε Αμερικανόδουλοι, σε αυτό δεν ακούω λέξη. Οι Ισραηλινοί πλέον δεν νομίζω ότι δεν μας λένε τι να κάνουμε, και εννοώ την κυβέρνηση. Νομίζω ότι μπορεί να τους λένε και τι παπούτσια να φορέσουν για να φαίνονται πιο όμορφοι. Η μοδίστρα του Μητσοτάκη πάντως, συγγνώμη, δεν ξέρω ποια είναι, είναι αποτυχημένη. Πώς είναι έτσι? Πώς είναι έτσι? Κουμπωμένο το ένα κουμπί στο κουστούμι. Καλά, πάτε καλά. Ποιος τα λέει αυτά? Λοιπόν, για να γνωρίζετε και κάποια πράγματα πριν πάμε στο τραγουδάκι. 7 αδελφές πετρελαϊκές είναι η Exxon, η οποία έρχεται από το New Jersey. Είναι η Mobil, η οποία έρχεται από τη Νέα Υόρκη. Είναι η Chevron από την Καλιφόρνια. Είναι η Gulf Oil, η Texaco. Είναι η BP, η οποία είναι η αγγλική πετρελαϊκή. Και είναι και η Dutch Shell, η οποία είναι ολλανδική. Οπότε, ακούστε να δείτε. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Και γι' αυτό το λόγο δεν θέλουν να κάνουμε και εξορίξεις, τα λέμε συχνά πυκνά εδώ σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα. Δεν θέλουν να γίνουμε ισχυροί, δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε να παίρνουμε κομμάτι της πίτας. Θέλουν να τα ελέγχουν όλα αυτοί και την Ελλάδα δεν θα την αφήσουν να γίνει ισχυρή. Ξεχάστε το, ποια Ελλάδα σου λέει τώρα? Η Ελλάδα είναι τσιράκι μας. Εμείς μπορεί να λέμε εδώ τις τρέλες μας, ότι θα σώσουμε, τι θα κάνουμε, τι θα ράνουμε. Αλλά για αυτούς είμαστε ένα τίποτα. Να τα αποδεχθούμε. Το ξέρω και εγώ, λυπάμαι που είναι έτσι τα πράγματα. Θα ήθελα μια ισχυρή Ελλάδα, αυτόνομη Ελλάδα. Αλλά έτσι με αυτές τις προδοτικές κυβερνήσεις εκεί έχουμε φτάσει. Να λένε ότι είμαστε ένα τίποτα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ρεαλιστής, μη στεναχωριέστε. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Καιρό έχω να το βάλω το τραγουδάκι το συγκεκριμένο. Δεν γίνεται να μην το βάλω. Φύγαμε. Και επανέρχομαι. Φεύγω για τρίτη ώρα. Μην κουνιέστε.
2: Έφυγε ένας κόσμος να
1: έλα οι ακρίτες, έλα οι πόντι.

Να προσέχετε τις πεθερές. Να έχετε το νου σας. Εδώ η κυρία Ποτίτση δεν ξέρω, ακόμα δεν είναι. Έχετε γίνει πεθερά, κυρία Ποτίτση, ακόμα όχι.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μόνον οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες επιζώντας και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή την δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Το δικαστήριο έκανε επίσης δεκτές τις δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά 3 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους και έχει να κάνει με την μετάταξη του σταθμάρχη. Αντίστροφη μέτρηση για την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις Υποκλοπές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να δώσει σαφή απάντηση στο ερώτημα αν ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξέδωσαν συστατικές επιστολές στην Ιντελέξα που πιστοποιούσαν την χρήση και την καλή λειτουργία του λογισμικού πρέτατος στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις για τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η ελληνική λύση δικαιώθηκε για ακόμη μία φορά, επειδή δεν βιάστηκε όπως όλα τα κόμματα εν βρασμό να καταθέσουν έτοιμα κλήση συγκεκριμένων ατόμων για την Επιτροπή. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν νέα στοιχεία και το λέγαμε από την Παρασκευή, να κληθούν πέραν του κυρίου Ντίλιαν, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βαρβιτσιώτης, Μυρλής και ο Χαρπάς. Η στάση μας θεσμική και αποτελεσματική, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στις 18 Ιουνίου ξεκινά η συζήτηση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης εισοδημάτων που κατατέθηκε στην Βουλή. Απλήρωτες υπερορίες, πίεση χρόνου, σωματική και ψυχική καταπώνηση συνθέτουν το τοπίο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα με έναν στους 3 εργαζόμενους να δηλώνουν ότι δουλεύουν πέρα από το κανονικό ωράριο. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 4 στους 10 που δηλώνουν πως εργάζονται υπερορίες δεν πληρώνονται με άμεση αμοιβή σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της ΓΕΣΕΕΜ. Άγνωστοι παραμένουν οι όροι της συμφωνίας που υπογράφεται την Παρασκευή στη Γενέβη ανάμεσα σε ΗΠΑ Ιράν. Την ίδια ημέρα θα ανοίξουν πλήρως τα στενά του Ορμούς, διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πιο σημαντικό ζήτημα της συμφωνίας είναι να δοθεί τέλος στον πόλεμο στο Λίβανο, λέει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων κυρίως από το μεσημέρι και έπειτα. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 από 4, η θερμοκρασία στο κέντρο από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια της εκπομπής τώρα κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6.
4: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο μάστ γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Δεν κάθονται να μιλήσουνε, δεν θέλουν να μιλήσουνε, δεν συνομιλούν με κανέναν. Φυσικά, αυτή είναι η πολιτική τους. Τι να μιλήσουμε για τα δικά μας τα νησιά, να μιλήσουμε με τους Τουρκούς. Δεν έχουμε να μιλήσουμε τίποτα. Ερχόταν, θυμάστε, ο Ερντογάν παλιά, έφερε και 150 εμπόρους από δίπλα, να μιλήσουμε. Ερχόταν λοιπόν να μιλήσουμε. Τον πηγαίναν, τον πήγαν στις ταβέρνες, τον πήγαν στην Ακρόπολη, τον πήγαν στα μουσεία, σφίγγαν το χέρι και έφευγε. Συνομιλίες καμία. Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικά μας πράγματα. Τέλος. Επομένως, αυτό είναι γραμμένο στα χαρτιά τους. Αποτύχαμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα ψυχολογικά και πολιτικά αποτελέσματα, πολιτικά εννοώ, επίδραση στην κυβέρνηση και στο πολιτικό, στην πολιτική κατάσταση, όχι πολιτικά, γεωπολιτικά, συνοριακά. Αποτύχαμε τότε. Τώρα θα ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή να κεφαλαιοποιήσουμε. Δεν, μπορεί και να μην ξέρουν αυτή τη στιγμή με τι θα κεφαλαιοποιήσουμε. Δεν ξέρουν ακόμα. Καβάτζα. Κράτα τους καβάτζα και θα το συγκυρίσουμε το πράγμα. Θα το φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και καθόλου ευχάριστα. Και γιατί δεν είναι τώρα καλά και ευχάριστα? Γιατί η Τουρκία μετά το παραξικόπημα άλλαξε οριστικά. Άλλαξε τελείως. Η Τουρκία που ξέραμε ή ό,τι ξέραμε τελείωσε οριστικά στις 15 Ιουλίου του 2016. Έπαψε να είναι κοσμική, έπαψε να έχει μια δυτικόστροφη συμπεριφορά, έγινε πια ισλαμική και εθνικιστική. Όταν είσαι ισλαμικός και εθνικιστικός, είσαι έτοιμος για να διαπράξεις γενοκτονία. Διότι όχι μόνο το κάνεις για το καλό της πατρίδος, αλλά έχεις και το Θεό μαζί σου. Άρα ό,τι κάνεις είναι σωστό. Τεράστιο θέμα. Ισλαμική και εθνικιστική. Είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Δυστυχώς, εκεί προχώρησε η Τουρκία. Για τη λύση του Κυπριακού ήμουν αισιόδοξος μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2016 που έγινε το πραξικόπημα. Από εκεί πέρα, με εθνικιστική πορεία, κανένας δεν πρόκειται να πάρει τις 40.000 στρατό που έχει στην Κύπρο να τις τραβήξει. Δεν είναι συμβατό με τη λογική του. Η λογική του είναι να φέρουμε καινούργια εδάφη. Γιατί είναι η λογική του να φέρουμε καινούργια εδάφη? Διότι ο Ερντογάν, κύριε, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, το 2014 αντιμετώπισε ένα καρκίνο του παχαίου εντέρου.
7: ο οποίος εγχειρίστηκε και φαίνεται θεραπεύτηκε στο μέτρο που θεραπεύονται αυτοί οι καρκίνοι, ξέρετε, που εξετάζουν τις μεταστάσεις και όλα αυτά. Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος, ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος όμως έχει πολύ περιορισμένη μόρφωση και πολύ βαθιά πίστη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχει τελειώσει ένα θρησκευτικό γυμνάσιο. Αυτό του έδωσε την αίσθηση ότι είναι θεόσταλτος. Ότι στάλθηκε στη γη και ο Θεός του επέτρεψε να ζήσει για ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να κάνει μια Τουρκία μεγαλύτερη. Ο στόχος του είναι το 2023, τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ στην πορεία των πατέρων του έθνους. Οι πατέρες του έθνους είναι μεγάλες μορφές. Είναι ο Μωάμεθ ο Πορθητής που πήρε την Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Σουλαϊμάν ο Μεγαλοπρεπής που έφτιαξε τη μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ που δημιούργησε το τουρκικό κράτος. Και τώρα θέλει να μπει στη σειρά αυτή και ο Ερντογάν. Πώς θα μπει? Σε αυτή τη σειρά δεν μπορείς να μπεις επειδή έφτιαξες μια συνταγματική μεταρρύθμιση, επειδή βελτίωσε την οικονομία της χώρας, έφτιαξε και δύο γέφυρες στο Βόσπορο. Πρέπει να φέρεις.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο αυτό. Να... Καλησπέρα κύριε μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, λέγομαι Γιάννης Γεωργιάδης. Έτσι, είμαι πολύτεκνος, δεν παίρνω κανένα επίδομα και επίσης πριν τρεις μήνες περίπου μου πήρανε, μιλάμε, η εισαγγελία ανηλίκων χωρίς καμιά δικαιολογία, το παιδί. 5 χρόνια τώρα με έχουν τσακίσει, μιλάμε, γιατί προσπαθώ να φτιάξω την οικογένειά μου και με πολεμάνε.
0: Να το πάρουμε από την αρχή. Τι ακριβώς έχει συμβεί, για ποιο λόγο σας πήραν το παιδί?
1: Θα αρχίσω πριν 5 χρόνια, γιατί είχα βρει ένα σπίτι στην επανομή. Εντάξει, μ' αρέσει η θάλασσα, μ' αρέσει το αυτό. Είχε έρθει πρόνοια, έκανε έλεγχο. Με βγάλανε ρακοσυλλέχτη, με βγάλανε επειδή ήμουν άνεργος. Έτσι, η γυναίκα μου δούλευε στην επανομή, σε κουζίνα. Εγώ ήμουν security και αναγκάστηκα, μιλάμε, να είμαι άνεργος, γιατί είχε κλείσει η εταιρεία. Από τότε δηλαδή μου πήραν τα 4 παιδιά, τα πήγανε στην πεθερά μου. Η πεθερά μου και η γυναίκα μου με κατηγόρησε, έτσι, για πολλά πράγματα. Έγιναν 3 δικαστήρια που δεν πραγματοποιήθηκαν, ενώ βγάλαν απόφαση εισαγγελίας. Δεν θέλω να πω πια, γιατί δεν πρέπει να λέω ονόματα, δηλαδή, πάνω στην αυτή. Εγώ ζητάω δικαιοσύνη, μιλάμε να δικαιωθώ εδώ και 5 χρόνια, μιλάμε να μπορέσω να φτιάξω την οικογένειά μου. Πριν 3 μήνες ήμουν στο γεννηματά. Έτσι, υπάρχει ηχογραφημένο χρονικό, ήμουνα 56 μέρες, ήμουν 24 ώρες, 24 ώρες εκεί πέρα και μου πήρανε το παιδί χωρίς καμία δικαιολογία, ενώ το φρόντιζα...
0: Ένα λεπτό κύριε Γιάννη. Το παιδί το πήρανε για ποιο λόγο? Δεν είχε, ας πούμε, σπίτι κατάλληλο?
1: Μας είχαν κάνει έξωση και ήμουν φιλοξενούμενος. Αυτό δεν λέει κανένας νόμος ότι είσαι φιλοξενούμενος, πρέπει να σου πάρουμε το παιδί. Εντάξει, δεν λέει κανένας νόμος ότι δεν το φρόντιζα το παιδί. Δεν λέει κανένας νόμος ότι πρέπει εγώ να παίρνω σαν πολύτεκνος το επίδομα και δεν μου έχουν δώσει εδώ και 5 χρόνια τίποτα. Επίσης έχω και ένα παιδί αμαία που λέγεται Γεωργιάδη Αθηνά. Η πεθερά μου έκανε τα χαρτιά και πήρε, μιλάμε, παράνομα το επίδομα της Αθηνάς που έχω βγάλει σύνταξη εγώ. Είναι 1500 ευρώ. Εγώ με αυτά ζούσα. Δηλαδή, όταν ήμουν άνεργος.
0: Γιάννη, ένα λεπτό. Θέλω λίγο να με αφήσετε να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσουν να σας πάρουν το παιδί, πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση.
1: Και ναι, να... δικαστική και... απόφαση δεν ναι, υπήρχε.
0: Ένα λεπτό. Είπα λίγο να με αφήσετε να μιλήσω, να ρωτήσω κάποια πράγματα. Πρέπει να υπάρχει μια δικαστική απόφαση η οποία βγαίνει αποκλειστικά όταν διαπιστωθεί είτε κακή άσκηση των γονικών καθηκόντων που θέτει, ας πούμε, σε άμεσο κίνδυνο το παιδί ή σε κάποια σωματική, πνευματική, ψυχική βλάβη. Υπήρξε κάτι τέτοιο σε εσάς, δηλαδή υπήρχε κάποιο τέτοιο πρόβλημα?
1: Δεν
0: υπήρχε δηλαδή ούτε σωματική, ούτε λεκτική, ούτε ψυχολογική βία.
1: Γιατί
0: και ο Δήμος Θεσσαλονίκης... Δεν σας ακούω καθαρά, λίγο κάτι με το τηλέφωνο σας.
1: Ναι, ναι. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, λέω. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, λέω.
0: Δεν έχετε καλό σήμα, κάτι γίνεται με το κινητό σας.
1: Ναι.
0: Λίγο παρεμβάλλει, δεν ακούμε καθαρά.
1: Λέω, δεν είχε γίνει τίποτα.
0: Είστε πάνω στο μηχανάκι, μήπως κάπου, ας πούμε, ακούγεται λίγο περίεργο?
1: Όχι. Στην παραλία της επανομής.
0: Ωραία, κάπου έχει αέρα. Πηγαίνετε κάπου ήσυχα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συζήτηση.
1: Μάλιστα. Λέω, ωραία. Ο Δήμος Θέρμης και ο Δήμος Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
1: εντάξει, αυτοί οι δύο δήμοι με βοηθήσανε. Μάλιστα, η κοινωνική λειτουργός κόντευε να χάσει από την εισαγγελία τη δουλειά της. Γιατί έγραψε την αλήθεια. Ότι φροντίζουν τα παιδιά, είναι συνεσπασμένοι, ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους. Και αυτό το πράγμα την έκανε, μιλάμε, αξιοφρενών. Την κατεβάσανε από εισαγγελία. Μπήκε άλλη εισαγγελία. Τώρα τελευταία για 3 μήνες που ήταν το παιδί μου, γύρισε και έβγαλε απόφαση. Η απόφαση όμως έλεγε ότι έχει νοητική στέρηση η γυναίκα μου, ενώ δεν έχει. Καταλάβατε?
0: Ναι, εγώ θέλω να μου πείτε, η δικαστική απόφαση, δεν υπάρχει δικαστική απόφαση, δεν υπάρχει τίποτα. Ποιος ήρθε σας πήρε το παιδί?
1: Ήρθε η αστυνομία. Με την εισαγγελέα ανηλίκων από το δικό μου Θεσσαλονίκης των παιδιών, έτσι, ενώ δεν υπήρχε, δηλαδή, ζήτημα. Ότι Μου είπε...
0: εισαγγελία, άρα η εισαγγελία ανηλίκων σας το πήρε το παιδί.
1: Ναι.
0: Ναι, υπήρξε κάποια αναφορά στην αστυνομία, στις κοινωνικές υπηρεσίες και στην εισαγγελία.
1: Υπήρχε, λέει, αναφορά, ενώ δεν ξέρανε που ήμουνα. Δεν ξέρανε του τριλόφου που μένω στο τρίλοφο, δεν ξέρανε που είμαι. Δηλαδή, και τους λέω, εγώ δεν σας έχω δώσει, είχατε έρθει στο σπίτι μου, κάναν έξωση και είμαι, λέει, φιλοξενούμενος, μέχρι να βρω ένα σπίτι. Και δουλειά υπήρχε, γιατί δούλευα σε μια μεγάλη εταιρεία, έτσι, security, και η γυναίκα μου δούλευε. Όπως και δουλεύει η γυναίκα μου τώρα.
0: Αυτή είναι μια προσωρινή διαταγή ή είναι επίγουσα η αποφάση?
1: Δεν μας είπε τίποτα. Μας πήρε το παιδί και το πήγε σε ανάδοχους παράνομα. Αυτό είναι κακούργημα. Και ο δικηγόρος μου το είπε, έτσι. Και τα τρία κακουργήματα που μου πήραν τα παιδιά, συν το τυφλό το παιδί, γιατί είχα και τη δικαστική συμπαράσταση, είχα και την επιμέλεια και την κυδαιμονία που πήγε στην πεθερά μου. 5 χρόνια προσπαθώ με χαρτιά, με αποδείξεις, με μαρτύρους. Έτσι, έχουν γίνει 3 δικαστήρια και τα 3 δικαστήρια βγάλαν την απόφαση. Έτσι, δεν βγάλαν απόφαση γιατί διώξαν τους προέδρους. Γιατί λέγανε την αλήθεια. Ότι όντως είμαστε συνεσταλμένοι, ότι όντως δεν παίρνω επιδόματα, ότι όντως δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι, είναι η αλήθεια. Η αλήθεια τους πόναγε. Γιατί όταν πήγα εγώ τώρα τελευταία με το παιδί που γέννησα 2 μηνών είναι τώρα, 4 μηνών είναι τώρα, κλείνει 4 μήνες, εντάξει, του ζήτησα δικαιοσύνη και ότι να καταδικαστεί για τα κακουργήματα που έχει κάνει εισαγγελέα σαν λύκον η πρώην, έτσι, εμένα μου γύρισε πόλεμο. Μου είπε να συνεργαστούμε. Λέω θα συνεργαστώ. Τι θέλεις, νοσοκομείο να πάω, πάω. 56 ώρες εγκύμουνα. Το Ιπποκράτιο έκανα, πέρασα, μιλάμε, νευρολογική, ψυχολογική, κλινική, το τεστ, όλο αυτό. Δεν έδειξε τίποτα το τεστ, ότι ούτε σκυζοφρενής είμαι, ούτε η γυναίκα μου έχει αμαία.
0: Ένα λεπτό, κύριε Γιάννη, ένα λεπτό για να καταλάβουμε κάτι. Έχει υπάρξει κάποια κοινωνική έρευνα, δηλαδή κάνανε κάποια έρευνα, μπήρθαν εξειδικευμένοι κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέφτηκαν το σπίτι, αξιολόγησαν, ας πούμε, τις συνθήκες διαβίωσης, υπήρξε, συντάχθηκε κάποια έκθεση, υπάρχει που να περιγράφει μέσα κάποια πράγματα.
1: Αυτή η έκθεση που υπάρχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, που λένε ότι είχα παρελθόν, όλα είναι ψέματα.
0: Τι παρελθόν.
1: Όλα είναι ψέματα και έχω αποδείξει χαρτιά.
0: Τι παρελθόν, κύριε Γιάννη, τι παρελθόν.
1: Ναι.
0: Τι παρελθόν γράφει η έκθεση ότι είχατε?
1: Η έκθεση έγραφε ότι αλλάζω σπίτια συνέχεια. Αυτό ήταν. Και γιατί τα αλλάζω? Εγώ της έδωσα μια απάντηση. Διότι ο ένας δεν έκοβε αποδείξεις και δεν μπορούσα να τα δηλώσω στην εφορία ενώ τα δήλωνα. Έτσι. Ο δεύτερος, πάλι ας πούμε, ξέρω εγώ, του είχα φτιάξει το σπίτι και έδωσα 1500 ευρώ ο τελευταίος. Και δεν μου τα δίνει τα λεφτά μου πίσω. Γιατί δεν είναι ερείπιο. Δηλαδή τα σπίτια που έβρισκα εγώ ήταν μεν στη δικιά μου οικονομική διαθεσιμότητα. Δηλαδή όχι όπως θέλει η πρόνοια, δηλαδή να είναι τέλειο το σπίτι και όλα αυτά. Εντάξει, καθαρό, συντισμένο ήταν, δεν πεινούσαν τα παιδιά μου, έτσι και το τελευταίο παιδί πάλι δεν πεινούσε. Εγώ μέσα και μέσα από το νοσοκομείο όταν πήγα όλα στα γεννήματα, ούτε γάλα δεν δώσαν στο παιδί μου. Εγώ πήγα και τα ψώνιζα τα γάλατα και τα φάρμακά του.
0: Ένα λεπτό.
1: Ούτε φαρμακευτική που έπρεπε, κύριε, να πάρει το παιδί μου.
0: Κύριε Γιάννη.
1: Δηλαδή μου δίνανε.
0: Κύριε Γιάννη, πήραν το παιδί μας, είπατε, και το πήγανε στην αρχή σε κάποιους στενούς συγγενείς. Σωστά, στη γιαγιά, αν κατάλαβα καλά.
1: Τα 5 παιδιά.
0: Τα πήγαν στη γιαγιά.
1: Ναι, τα 4 είναι στη γιαγιά, το 1 είναι σε ανάδοχους γονείς και θα γίνει δικαστήριο σε 1 μήνα. Έτσι, και το άλλο το... Τώρα το τελευταίο το παιδί που είναι 3 μηνών το είχα εγώ και το τάιζα και το φρόντιζα. Και έκανα τις ενέργειες δικαστηρία για να πάρω τα παιδιά μου πίσω να φέρω την οικογένεια.
0: Το παιδί πώς το δώσαν σε ανάδοχους γονείς?
1: Το δώσανε για 1 χρόνο και πήγε στο Περιστέρι το παιδί, στην Αθήνα. Στο Περιστέρι, αυτός είναι μεγάλο δικηγόρος, έτσι. Και ενώ έπρεπε το παιδί, το πήρε με προϋποθέσεις, έπρεπε να δίνει, έλεγε η απόφαση, έρχεται να δίνει λογαριασμό στον μπαμπά και στη μαμά, τι κάνει με το παιδί, δεν μας πήρε ποτέ, μιλάμε εδώ και 3 χρόνια, τηλέφωνο. Και μας έστειλε τώρα ένα εξώδικο μετά από 3 χρόνια και ζητάει να αλλάξει το όνομα του παιδιού και το επίθετο. Που αυτό είναι κακούργημα. Έχετε... Το ένα το παιδί σας είπα τι έγινε.
0: Έχετε
1: το πήρανε τώρα από το γεννηματά. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα πριν πάρουν το παιδί μου πριν ένα μήνα, είδα κάτι έτσι που αυτό θα πρέπει να το δείξει οι κάμερες. Να το δείξουν όλος. Ο κοινωνικός λειτουργός χρηματιζότανε και αρπάζανε ένα παιδί που ήταν αλβανάκι.
0: Τι εννοείτε, ένα λεπτό. Ο κοινωνικός λειτουργός ο οποίος συντάσσει την έκθεση για να έρθει μετά η εισαγγελία και να πει ότι πρέπει να πάρουν τα παιδιά, έπαιρνε λεφτά.
1: Χρηματίζεται αυτό το άτομο. Δουλεύει στον Αγίο Παύλο και δουλεύει και στο γεννηματά, γιατί δεν έχουν κοινωνικό λειτουργό ο γεννηματάς.
0: Αυτό
1: δεν
0: είναι...
1: έχουν κοινωνικό λειτουργό και βάζουν του Αγίου Παύλου. Αυτός ο κύριος, όταν ήρθε και μου πήρε συνέντευξη και του είπα όλη την ιστορία, μου είπε να με βοηθήσει. Όχι μόνο δεν με βοήθησε, έβαλε και αστυνομικούς σαν τάχα μου ότι είναι δικαστικοί επιμελητές. Για να μου δώσουν, μιλάμε, την διάταξη. Εγώ την διάταξη δεν την παρέλαβα. Του λέω δεν την παραλαμβάνω αν δεν έρθει ο δικηγόρος μου. Πέστε μου τι έχω κάνει, ποιο είναι το σφάλμα που έχω κάνει, έτσι, για να μου πάρετε το παιδί μου και να το δώσετε σε ανάδοχους. Και
0: αυτό...
1: ακόμα τώρα η εισαγγελία ανηλίκων ενοχλεί στη γυναίκα μου στη δουλειά. Εγώ έχασα τη δουλειά μου από την εισαγγελία ανηλίκων. Έχω χάσει τη δουλειά μου, μα απολύσανε. Διότι έπαιρνε συνέχεια και συνέχεια η κυρία εισαγγελέας. Δεν της έφερνε η πρόληψή μου, επειδή είχα πρόσληψη που ήμουν στη security. Δεν της έκανε αυτό. Έψαχνε και συνέχεια ψάχνεται.
0: Να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει αρκετή ένταση, είναι πολύ φυσιολογικό. Θέλετε τα παιδιά σας πίσω. Απλά πρέπει να ρωτήσω
1: όχι
0: κάτι.
1: Όχι μόνο αυτό, κύριε Γρηγόρη. Θέλω αυτά τα μούτρα και αυτό το μαγαζάκι που έχουν ανοίξει στην εισαγγελία ανηλίκων να το κλείσουν. Τα ανέβασε το παιδί μου σε ένα site ενώ δεν της το επέτρεπα. Μου είπε θα τα ανεβάσω στο site και της λέω αν το λύσεις θα σου κάνω μήνυση.
0: Τι site?
1: Site αναδόχων.
0: Α, το ανέβασε για να βρεθεί κάποια οικογένεια να το υιοθετήσει.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι παράνομο.
0: Εννοείται ότι είναι παράνομο.
1: Που δεν το δίνει η μάνα και ο πατέρας να ανεβεί στο site, ο κοινωνικός λειτουργός και η εισαγγελέας το ανέβασαν στο site. Και δεν είναι καταγγελίες κοφάντησης όλα αυτά. Είναι τεκμήρια. Ρωτήστε τους αστυνομικούς που ήρθαν από το Λευκό Πύργο στην έκθεση που πήγα. Ρωτήστε το γεννηματά που υπάρχει ηχογραφημένο πότε είναι, τι ώρα είναι και πού είναι. Όλα αυτά που είναι. Αυτά δεν τα έλεξε κυρία εισαγγελέας. Να δει ότι είναι 56 ώρες, 24 ώρες, 24 ώρες. Μετά τη βαρδιά μου πήγαινα εκεί, στο παιδί μου δίπλα, εγώ και η γυναίκα μου.
0: Δηλαδή, να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτό αφήστε με να μιλήσω για να μπορέσετε να καταλάβετε.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Στην ουσία μας λέτε το ότι ένας κοινωνικός λειτουργός χρηματιζόταν για να μπορέσει να συντάξει μια έκθεση. Ένα λεπτό για να τα βάλω και εγώ λίγο στο μυαλό μου για να καταλάβω κάποια πράγματα. Λοιπόν, σας ρωτάω. Ο κοινωνικός λειτουργός έκανε μια έκθεση γιατί χρηματιζότανε για να μπορέσει η εισαγγελία ανηλίκων να έρθει να πάρει το παιδί, μετά να το ανεβάσει σε ένα site για να βρει οικογένεια να το υιοθετήσει και ήρθε ένας μεγαλοδικηγόρος. Το υιοθέτησε χωρίς την έγκρισή σας όλα αυτά και χωρίς να υπάρχει δικαστική απόφαση.
1: Ακριβώς. Αυτά όταν έγινε το δικαστήριο εκεί και βγήκε δικαστική απόφαση, γύρισε και είπε. Είπε η πρόεδρος. Είμαστε μπροστά και εγώ και η σύζυγός μου και είπε ότι του δίνουμε το παιδί προσωρινά με όρους. Ένα χρόνο που θα έχει το παιδί θα δίνει λογαριασμό στους γονείς. Τι κάνει? Έτσι, τι κάνει στους γονείς? Όπως το ίδιο είπε και στην πεθερά μου, ότι σου δίνω προσωρινά τα παιδιά, αλλά θέλουμε να ενημερώνετε τους γονείς. Ο γιος μου ένας είναι καρδιοπαθής. Είχα υπογράψει χαρτιά για να πάει, μιλάμε, στο Ωνάσιο να κάνει για την καρδιά, ανοιχτή καρδιά. Έτσι, δεν με αφήσανε να κατεβώ κάτω γιατί λέει θα με συλλάβανε. Εγώ ενώ έχω τη γονική μέρημνα. Δεν έχω την επιμέλεια, αλλά έχω τη γονική μέρημνα για όλα τα παιδιά.
0: Πάντως, πολλά παιδιά σας έχουν πάρει.
1: έξι παιδιά. Μέχρι τώρα, πέντε χρόνια τώρα, με τσακίζουνε συνέχεια. Συνέχεια μιλάμε να κατέβονται στη δουλειά μου, ενώ τους πηγαίνω εμπορικά στοιχεία, τους πηγαίνω εφορία, τους πηγαίνω τι είναι. Έχω κάνει στο Σύλλογο Πολυτέκνων, που είναι κάτω απέναντι από τον Ερεθρό Σταυρό, που είναι οι Αγίοι Πάντες, έτσι, είμαι τόσα χρόνια πολύτεκνος. Έχουμε κάνει με τον δικηγόρο τόσα αιτήματα για να πάρω της πολυτεχνίας. Μου τάξανε σπίτια, μου τάξανε αμάξια, μου τάξανε ότι θα πάρω κάποιο επίδομα για να μην πληρώνω νίκη. Εκεί που πληρώνω 5,50 δηλαδή, στο κάθε σπίτι που πήγαινα, γιατί ήθελα να έχει το κάθε παιδί το δικό του δωμάτιο. Κάθε παιδί το δικό του δωμάτιο. Χωριστά τα κορίτσια, χωριστά τα αγόρια. Εντάξει, και το παιδί το αμαία. Ήθελα δηλαδή ένα σπίτι που να έχει 4 δωμάτια. Συν το δικό μου 5. Έδινα 5,50. Τους λέω, ρε παιδιά, να πάρω ένα δάνειο, να σας δίνω 5,50 και να μου μείνει το σπίτι. Δεν θα σας βοηθήσουμε, 5 χρόνια δεν έχουν βοηθήσει. Όχι μόνο αυτό. Και δεν έχει καμία από την πρόνοια και από ότι αυτό κανένας δεν έχει έρθει να πει. Ερχόντουσαν, κάναν τον έλεγχο, βλέπαν το σπίτι, α, καλό, είναι εντάξει, θα ξανάρθουμε. Φεύγανε και κάνανε και γράφανε ό,τι θέλανε. Εγώ με τις δύο υπηρεσίες που σας είπα, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θέρμης, συνεργάστηκα άψογα. Και η κοινωνική λειτουργεί παραλίγο να βρουν τον πελάτη τους. Να χάσουν τις θέσεις τους. Γιατί η κυρία μιλάμε, η καινούρια η κυρία εισαγγελέας, καλύπτει την παλιά. Ενώ έχει κάνει 3 κακουργήματα και αν κοιτάξετε στο ίντερνετ θα δείτε ότι η κυρία είναι αναγνημένο το όνομά της κάτω στη Λαγκαδά για μια μίληση που είχε κάνει μια ανήλικη που την είχαν βιάσει, έτσι, και η κυρία ήταν το όνομά της αναγνημένο. Ποτέ δεν έγινε αυτό το δικαστήριο. Και ποτέ δεν έγινε και το δικαστήριο που της κάναμε αγωγή εμείς, της κάναμε και εξώδικα της κυρίας.
0: Λοιπόν, σας ακούω με προσοχή τόση ώρα και καταλαβαίνω το ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Απλά θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι έχετε κάνει κι εσείς κάτι λάθος, κύριε Γιάννη.
1: Εγώ έχω κάνει λάθος. Ξέρετε ποιο είναι το λάθος, κύριε Γρηγόρη? Ότι ήθελα τη φύση, ήθελα τα παιδιά μου υγιείς και ήθελα μακριά την πεθερά μου. Ήθελα τη δικιά μου οικογένεια να τη μεγαλώσω εγώ. Με φροντίδα και αγάπη. Μόνο φροντίδα και αγάπη. Και όχι μόνο με πολεμήσανε. Με καταδιώξανε επίτηδες.
0: Θεωρείτε ότι έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο η πεθερά σας?
1: Ακριβώς, και παίζει ρόλο.
0: Τι ρόλο παίζει, έκανε την αναφορά? Κύριε Γιάννη, δεν σας ακούμε καθόλου τώρα, κάτι έχει γίνει, μήπως φοράτε ακουστικά, στο τηλέφωνο να μιλάτε. Κύριε Γιάννη, δεν σας ακούμε, κύριε Γιάννη. Δεν ακούω, κύριε, τον ακούω πολύ χαμηλά. Κύριε Γιάννη! Κύριε Γιάννη! Ο κύριος Γιάννης δεν ξέρω, παθαίνει επιληψία. Κύριε Γιάννη! Τίποτα, τον κλείνω και τον ξαναπέρω τηλέφωνο. Περιμένετε λίγο, γιατί εδώ πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει είτε κύκλωμα υπάρχει, είτε κάτι κάνει λάθος ο συγκεκριμένος. Περιμένετε ένα λεπτό. Είναι απίστευτα αυτά που ακούμε. Χρηματίζονται κοινωνική λειτουργία, εισαγγελία ανηλίκων. Περιμένετε.

0: Μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Ωραία, ακούστε με, κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη, ακούστε με λίγο για να βγάλουμε μια συνεννόηση τώρα, γιατί τόση ώρα προσπαθούμε να. Μην περπατάτε δεξιά-αριστερά πέρα εδώ, δεν μην κουνάτε το κινητό σας, μην το πετάτε στον τοίχο και το ξαναπιάνετε, γιατί δεν μπορούμε να σας ακούσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, κρατήστε σταθερό το κινητό να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει για να σας βοηθήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Είχαμε μείνει στο ότι υπάρχει αναφορά. Την αναφορά την έκανε η πεθερά σας?
1: Όχι μόνο η πεθερά. Έτσι, το τελευταία αναφορά την έκανε ο ιδιοκτήτης. Πήγε και ενοχλούσε, μιλάμε συνέχεια, τις υπηρεσίες για να βεβαιωθεί αν όντως είναι αλήθεια αυτά που του είχα πει. Έτσι, γιατί του είχα πει ότι έρχεται, δηλαδή ήθελα συμβόλαιο για 5 χρόνια και μου έκανε για 2 χρόνια, έτσι, και ενώ εγώ δεν το είχα δει το συμβόλαιο που είχα νοικιάσει το σπίτι, έγραφε πάνω δεν έχει γίνει συμφωνητικό. Και το σπίτι, μιλάμε, ήταν χάλια. Εγώ το έφτιαξα το σπίτι, έδωσα 1500 ευρώ, συν τα νίκια που είχε πάρει για 8 μήνες.
0: Ναι, άρα η μία αναφορά είναι από τον ιδιοκτήτη, η άλλη αναφορά είναι από την πεθερά.
1: Ναι, πιο αργότερα, πριν 5 χρόνια.
0: Τι αναφορά έκανε, η πεθερά τι αναφορά έκανε?
1: Έκανε ότι η κόρη της δεν είναι σώες στα μυαλά της. Ενώ είχε περάσει από το ψυχιατρίο της Ηλιούπολης, όταν ήταν έγκυος και ήταν μια χαρά.
0: Γιατί?
1: Κάλανε η ανθρώπινη γνωμάτευση μέσω εισαγγελέα. Εντάξει.
0: Γιατί μέσω πέρασε από το ψυχιατρίο? Γιατί πέρασε? Τώρα ένα-ένα θα μας τα λέτε. Γιατί πέρασε από το ψυχιατρίο?
1: Ναι. Γιατί ήθελε η εισαγγελέα να βεβαιωθεί ότι όντως είμαστε καλά. Ότι αυτά που τους λέγαμε.
0: Ένα λεπτό, κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη, ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα τώρα θέλω να συζητήσουμε, να μου πείτε όλη την αλήθεια. Δεν θέλω να μου λέτε
1: όλη
0: τα πράγματα.
1: Όλη την αλήθεια σας λέω. Μα όλη την αλήθεια σας λέω.
0: Ωραία. Για ποιο λόγο πέρασε από το ψυχιατρίο, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Γιατί την έβγαλε η εισαγγελία. Η εισαγγελία όταν σου βγάζει μία διάταξη...
0: Τι πρόβλημα, τι πρόβλημα είχε η εισαγγελία, τι έβγαλε?
1: Ότι ήθελε να πάρει το παιδί και επειδή στις κάναμε μηνύσεις και αγωγές...
0: Δεν στέλνει, ακούστε με λίγο. Μια εισαγγελία δεν στέλνει μια γυναίκα στο ψυχιατρίο γιατί θέλει να πάρει το παιδί της.
1: Αυτό έγινε όμως.
0: Κάτι ακόμα αυτό υπάρχει έγινε, που δεν μας το λέτε.
1: Όχι, δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Τα τρία, δηλαδή τα δώρα τελευταία που πέρασε πάλι, τίποτα άλλο. Τα τρία, δηλαδή τα δώρα τελευταία.

0: ψυχία.
1: Άρα είστε καθαροί από τα ψυχιατρία όλοι.
0: Ε, βέβαια. Και εγώ και αυτοί. Αφού εγώ δουλεύω security, πώς μου κάλαν την άδεια security.
1: Ωραία, ωραία, όχι, απλά πρέπει να ρωτήσω. Οπότε, η γυναίκα σας δεν ναι. έχει κάποιο πρόβλημα. Εσείς δεν έχετε κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Στην ουσία, πώς βγάλαν αυτή την απόφαση αφού δεν έχετε κανένα πρόβλημα.
0: Πώς βγάλαν την απόφαση. Σας είπα και πάλι. Εγώ καταδίωξα εδώ και 5 χρόνια να μαζέψω την οικογένειά μου. Έτσι, ενώ μου την είχαν διαλύσει. Ωραία. Εγώ δεν κατεβαίνω Αθήνα. Έχω από το 9 εδώ πέρα και έχω δηλώσει και κάτω στην εισαγγελία Αθηνών ότι όλα τα χαρτιά μου και ότι η μόνη μου κατοικία είναι η Θεσσαλονίκη. Εντάξει, εγώ είμαι από το Κερατσίνι. Είχα τσιχαδώσει, είχα μια εταιρεία security, την έκλεισα, τελείωσε, έτσι. Και ανέβηκα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Και από τότε δηλαδή ζω με τη γυναίκα μου. Έχω κάνει 6 παιδιά μαζί. Συν ένα δηλαδή 7 που είναι δηλαδή η Αθηνά.
1: Έχετε ποινικό μητρό, έχετε παρελθόν ας πούμε.
0: Παρελθόν ποινικό μητρό έχω ότι για την εταιρεία, έτσι, ότι ήταν, ότι χρώσταγα κάποια λεφτά. Το ότι όχι τίποτα άλλο. Αυτό έκλεισε και πήρε ανάλογα δηλαδή την 15ετία και διαγράφηκαν. Αυτά βάσει του νόμου.
1: Θεωρείτε δηλαδή ότι είστε, θεωρείτε ότι είστε θύμα πλεκτάνης.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Το έχετε καταγγείλει αυτό στην αστυνομία.
0: Και στην αστυνομία το ξέρουνε. Και η αστυνομία της Θέρμης το ξέρει. Και ο ανακριτής έχει κάνει αναφορά και έχει πει ότι και οι δύο γονείς είναι συνετοίς, αγαπάνε τα παιδιά τους και προσπαθούν εδώ και 5 χρόνια να πάρουν, γιατί υπάρχει αναφορά του ανακριτή της αστυνομίας της Θέρμης. Έτσι, οι άνθρωποι όλοι με έχουν βοηθήσει. Όλοι οι Θέρμοι και η Θεσσαλονίκη που ήμουνα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, εκεί δηλαδή που ήμουνα, εντάξει, σας είπα ονόματα δεν μπορώ να πω, έτσι, αλλά τα χαρτιά τα έχω όλα. Οι άνθρωποι αυτοί με βοηθήσανε και κόντευαν να χάσουν τη δουλειά τους. Γιατί, γιατί ήταν ενάντια η κυρία εισαγγελέας. Δεν της άρεσε δηλαδή να δικαστούν αυτοί που κάνουν την πλεχτάνη.
1: Ασφαλιστικά μέτρα κάνατε για να μην σας πάρουν τα παιδιά.
0: Όλα αυτά τα ξέρουν οι δικηγόροι. Η δικηγόρος ο ένας που είχα 5 χρόνια πήρε 2.800 και μας είχε πει ότι όλα τα έκανα. Έτσι, που τα είχες κάνει όλα, όταν έφτασα τώρα άλλαξα κι άλλο δικηγόρο. Τρίτο δικηγόρο.
1: Γιατί, γιατί αλλάζετε δικηγόρους?
0: Γιατί ο ένας είχε πάρει 2.800 και μας έλεγε ότι κυνηγάμε και θα γίνει δίκη για την κυρία εισαγγελέας. Δεν έγινε ποτέ δίκη για την κυρία εισαγγελέας.
1: Σας κορόιδευαν δηλαδή οι δικηγόροι.
0: Με κορόιδευαν. Με κορόιδευαν.
1: Σας παίρνανε ναι. μόνο λεφτά.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό.
1: Άλλοι, δικηγόρος... άλλοι αυτοί.
0: Άλλοι απάτη. Εντάξει. Εγώ κοίταγα να είμαι νορμάλ, να μην είμαι πάνω στο κέντρο δηλαδή για να στείλω ερεθίσματα, αλλά πήγαινα λογικά με τον νόμο. Ό,τι λέει ο νόμος. Και κατηγορείς εσύ, σου κάνω μίμηση ξέρω εγώ, έτσι δεν λέει ο νόμος. Για σκοκαλτική της μίμηση. Μ' ακούτε?
1: Σας ακούμε βέβαια, απλά θέλω να καταλάβω κάποια πράγματα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι... πάρα πολλοί ακροατές στέλνουν μηνύματα ότι έχουν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις. Έχω βρει ήδη μία λύση για να σας βοηθήσω. Θα επικοινωνήσουμε μετά όμως για να σας δώσω ένα τηλέφωνο να πάρετε σε μια συγκεκριμένη κυρία για να σας κατατοπίσει πώς μπορείτε να κινηθείτε για να ξαναπάρετε τα παιδιά σας πίσω. Η βοήθεια θα έρθει.
0: Και πάλι, κύριε Γρηγόρη, συγγνώμη που σας κόβω και πάλι 1000 συγγνώμη.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Τα μάτια μου και το μυαλό μου δεν είναι ούτε ήπιο ούτε τρελό όταν εγώ κάθομαι 56 μέρες στο γεννηματά και ξαφνικά βλέπω ότι αντί να έρθει η αστυνομία να παραδώσει στους αναδόχους το παιδί που είναι αλλοδαπό, έτσι να του το παραδώσει, είναι μόνο κοινωνικός λειτουργός και είναι και η εφημερεύουσα που δεν είναι γιατρός, είναι ειδικευόμενη και να παίρνει λεφτά. Γιατί τον είδα το φάκελο, δεν είχε τίποτα χαρτιά.
1: Έλα λέτε, τι εννοείτε ότι...
0: και είχε μέσα μπροστά στα μάτια μας, μπροστά στην πύλη έγινε αυτό. Και τα μάτια ήταν μαύρο πεμβέ.
1: Έλα λεπτό, έλα λεπτό κύριε Γιάννη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πήγατε στο γεννηματά για ποιον λόγο?
0: Εγώ όταν πήγα με το παιδί μου τώρα τελευταία, εντάξει,
1: ναι.
0: ήρθαν οι αναδόχοι αυτού, σας είπα, εγώ ενώ πάρουν το δικό μου το παιδί, ένα μήνα πριν, μία εβδομάδα πριν, συγγνώμη, μία εβδομάδα πριν. Εντάξει, είχαν πάρει ένα άλλο παιδί που ήμασταν στο ίδιο δωμάτιο. Ήμασταν

0: το 205 στο ίδιο δωμάτιο. Το πήραν το παιδί, το πήγανε στο 207, για να μην καταλάβουμε εμείς ότι θα πάει για υιοθεσία. Έτσι λέγε. Και τους έλεγε, γιατί μου το παίρνετε. Η γυναίκα δεν είχε δουλειά, και επειδή ήταν φιλοξενούμενη της το πήραν το παιδί της. Είδα εγώ τη χρηματοδότηση που γινόταν με τον κοινωνικό λειτουργό. Αν κοιτάξουν τις κάμερες, αν δεν τις έχουν σβήσει βέβαια, έτσι, γιατί πολλοί ανακατεύονται εκεί μέσα, αν δεν τις έχουν σβήσει, οι κάμερες που είναι στην είσοδο θα δουν ένα μπεμβέ να δίνει το παιδί και ο κοινωνικός λειτουργός θα βάλει στο πουφάν του ένα φάκελο. Δεν ήταν ο φάκελος με χαρτιά, ήταν με λεφτά, γιατί τον άνοιξε και το τα είδα.
1: Άρα ο κοινωνικός λειτουργός πήρε λεφτά για να μπορέσει να συντάξει, ξαναλέω, μια έκθεση και να μπορέσει η εισαγγελία ανηλίκων να πάρει το παιδί και να το δώσει σε κάποιους άλλους.
0: Ακριβώς. Τα μάτια μου δεν κάναν πουλάκια. Ούτε βλέπανε κάτι, ένα σενάριο φαντασία. Οι κάμερες που ήταν ακριβώς από πάνω έχουν καταγράψει το σκηνικό. Όπως έχουν καταγράψει και πότε έμπαινα εγώ μέσα στον όροφο, γιατί οι κάμερες της παιδιατρικής είναι χωριστές με τις κάμερες της εισόδου. Εγώ με τους φύλακες, ξέρω όλους τους φύλακες που είχαν βάρδια εκεί. Δεν θέλω να πω ονόματα, τους ξέρω όλους και με ξέρουνε. Ξέρω ότι ήμουν συνάδελφος. Και μάλιστα μία κοπέλα γύρισε και μου είπε, πρόσεξε γιατί αυτός χρηματίζεται.
1: Άρα μιλάμε για κύκλωμα το οποίο παίρνει ανήλικα παιδιά και τα δίνει προς υιοθεσία.
0: Ακριβώς. Παιδιά όχι όμως που να έχουν πρόβλημα. Υγιή παιδιά. Και οι μάνες και ο πατέρας είναι υγιείς. Διαλάνε οικογένειες για να κάνουν αυτό το πράγμα. Και εγώ όταν πήγαν για την πρώτη φορά τελευταία, δηλαδή που πήγαν για το παιδί μου που μου το αρπάξαν και το πήγανε στον Παπαγεωργίου, τους είπα ότι εγώ το μαγαζάκι σου θα στο κλείσω, τους λέω. Το κατάλαβες, δεν φοβάμαι τίποτα, μόνο το Θεό φοβάμαι. Και θέλω δικαιοσύνη. Έγιναν πριν το 21 αυτό το πράγμα. Ναι, λέει, έχω δει τα χαρτιά. Τα έχει δει τα χαρτιά. Τι λένε τα χαρτιά. Δώσε μου και εμένα αντίγραφα. Δεν δέχτηκε να μου βγάλει αντίγραφα. Αφού λέει ότι έγιναν διατάξεις, έγιναν δίκες, έγιναν... Ποιες δίκες δίνανε. Εγώ πού ήμουνα. Πού ήμουνα εγώ. Εκεί στα δικαστήρια ήμουνα. Κάτω. Και τα τρία δικαστήρια με πετάξαν έξω. Αναβλήθηκε η δίκη. Γιατί φώναζα και οριόμουνα. Και έλεγα ότι εγώ είμαι υγιής. Η γυναίκα μου είναι υγιής. Πώς μου παίρνουν τα παιδιά μου και τα πάτε στην πεθερά μου. Εμείς δεν συμφωνούμε.
1: Άρα έχει παίξει χαρακτηριστικό
0: εμείς
1: ρόλο.
0: Εμείς έχουμε να μιλήσουμε με τα παιδιά μας, κύριε Γρηγόρη.
1: Ακούστε με λίγο. Χρόνια. Αυτά τα δύο πράγματα όμως που λέτε. Δηλαδή, ακούστε με λίγο. Γιατί σας ακούω τόση ώρα. Αυτά τα δύο πράγματα που λέτε δεν ταιριάζουν τόσο. Απ' τη μία, κατανοώ το ότι σίγουρα υπάρχουν κυκλώματα τα οποία κάνουν αυτό το πράγμα. Το κατανοώ αυτό. Αλλά εδώ πέρα, στη δική σας περίπτωση, έχει παίξει χαρακτηριστικό ρόλο συγγενής πρώτου βαθμού, που είναι η πεθερά σας. Και ο λόγος έχει αξία.
0: Δεν υπάρχει συγγενής πρώτου βαθμού. Είναι της γυναίκας μου και μάλιστα η μάνα της, έτσι. Η γυναίκα μου έχει υπογράψει χαρτί και μου δίνει την κυδαιμονία σε μένα. Και την δικαστική. Όλα λέει τα παιδιά να έχω εγώ την κυδαιμονία τότε που την είχαν βγάλει τρελή. Για να αποφύγουμε το σκάνδαλο αυτό, έτσι, γύρισα και τσίπα, πήγαμε σε συμβολογράφο και μου υπέγραψε ότι εγώ έχω την γονική μέρημνα, εγώ έχω την κυδαιμονία των παιδιών. Και όχι την γυναίκα μου να την ταλαιπώνουν. Αυτό έγινε από τότε με την πεθερά μου. Και είχα πει εγώ ότι για μένα είναι ξένη κυρία. Ξένη είναι. Τι πρώτου βαθμού. Καταρχάς το όνομα της ήθελε η γυναίκα μου να τα αλλάξει. Από Αγγελίδου δηλαδή θέλω να το κάνει Γεωργιάδου. Λοιπόν, τι πρώτου βαθμού. Και ποιος της έδωσε το δικαίωμα να τα πάρει. Για ρωτήστε στο γεννηματά που ήμουνα. Άλλες 56, δύο μήνες πάλι ήμουνα στο γεννηματά. Υπέγραψα εγώ στους αστυνομικούς για να τα πάρει η πεθερά μου. Δεν υπέγραψα. Ο δικηγόρος που ήταν τότε που είχα, έτσι γύρισε μαζί και πήγε με την πεθερά. Και κατέβαινε κάτω στην Αθήνα και υπέγραφε χαρτιά για την κόρη μου που είναι ξένο παιδί. Από εκεί άρχισαν οι πόλεμους. Τα αφήσαμε αυτό. Εντάξει, τώρα τελευταία. Τον Γεωργιάδη Ιωάννη Χρυσόστομο. Που μου πήρανε. Γιατί τον πήρανε. Και το φρόντιζα και το τάιζα και τα πάντα. Γιατί τον πήρανε. Δεν μας είπαν τον λόγο γιατί μας το πήρανε.
1: Με τη διάταξη. Κύριε Γιάννη, ακούστε με. Επειδή είναι λίγο περίπλοκη η υπόθεσή σας, θα πάρετε.
0: Είναι πάρα
1: θα πάρετε,
0: πολύ περίπλοκη.
1: Ακούστε με, κύριε
0: Γιάννη. Πάρα πολύ περίπλοκη, κύριε Γρηγόρη.
1: Θέλω να σας βοηθήσω.
0: Είναι πάρα πολύ περίπλοκη.
1: Κύριε Γιάννη.
0: Όχι μόνο αυτό. Και δεν σας λέω ψέματα και δεν σας λέω παραλογισμούς και δεν σας λέω παραμύθια.
1: Όχι, σας πιστεύω. Ακούστε με όμως λίγο. Θέλω να σας βοηθήσω. Επειδή εγώ όμως δεν είμαι ειδικός για να μπορέσω να σας καθοδηγήσω στο τι πρέπει να κάνετε στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα ήθελα να πάρετε ένα τηλέφωνο στη γραμματεία. Γράψτε ένα τηλέφωνο που θα σας πω, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τέτοιες περιπτώσεις. Να σας δώσουμε το τηλέφωνο αυτού του ανθρώπου, να μιλήσετε μαζί του για να μπορέσει να σας βοηθήσει, να σας πει τι ασφαλιστικά μέτρα πρέπει να κάνετε, τι κινήσεις πρέπει να κάνετε και πάει λέγοντας, ώστε να πάρετε πίσω τα παιδιά σας. Γράφετε!
0: Μισό λεπτό. Γιατί πρέπει να βγάλω σκυλό, γι' αυτό σας είπα μισό λεπτό.
1: Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Περιμένουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Εννοείται. Άμα δεν έχετε σκυλό, γράψτε στο τηλέφωνό σας. Ή...
0: Για πέστε μου.
1: 2-3-10
0: Ναι.
1: 500
0: Ναι.
1: 5-3-6
0: Μάλιστα.
1: Για πείτε μου τι γράψατε λίγο.
0: 2-3-10-500-536
1: Ωραία. Θα πάρετε σε αυτό το τηλέφωνο. Είναι η γραμματεία εδώ στο ραδιόφωνο. Την έχω ενημερώσει ήδη για να σας δώσει το τηλέφωνο του συνεργάτη του σταθμού, ο οποίος θα σας κατατοπίσει. Μάλιστα. Για το πώς θα κινηθείτε, εντάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Γιάννη. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Έγινε,
1: τι να πω. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Σίγουρα ο άνθρωπος τώρα που έχει και τη γνώση και είναι ειδικό σε αυτά θα μπορέσει να ακούσει τι έχει να του πει ο κύριος Γιάννης. Θα εξετάσει φυσικά και τις εκθέσεις. Θα εξετάσει και τις αναφορές. Θα εξετάσει και τα απορίσματα από τα ψυχιατρία. Για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερε για τον χρηματισμό. Και από όλες τις συζητήσεις βλέπεις ότι κάτι έχεις να κερδίσεις. Και εκεί πλεκτάνες. Και εκεί πλεκτάνες. Και εκεί δεν υπάρχει έλεγχος. Και εκεί χρηματίζουν κοινωνικούς λειτουργούς για να βγάλουν εκθέσεις και να πάρει εισαγγελία ανηλίκων. Παιδιά τα οποία μετά θα τα ανεβάσουν σε site. Τι είναι για να τα ανεβάσετε τα παιδιά στο site, ρε? Ρούχα μεταχειρισμένα. Τι είναι ρε τα παιδιά για να τα ανεβάζετε στα site? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Και έτσι να έρχεται μετά ένας άνθρωπος ευκατάστατος και να παίρνει αυτό το παιδί. Το να μην έχει ένα παιδί οικογένεια ή να έχει μεγαλώσει ορφανό, το καταλαβαίνω. Και εννοείται ότι ψάχνει μια οικογένεια που θα μπορέσει να τον βοηθήσει. Το να υπάρχουν οι γονείς και οι γονείς να τσιρίζουν, να φωνάζουν ότι θέλουν τα παιδιά τους. Και να μην τους ακούει κανένας. Και να αναγκάζονται να παίρνουν τηλέφωνο εδώ σε μένα για να τους δώσω βήμα και να ακουστεί η φωνή τους. Γιατί υπάρχει αδικία. Σύμφωνα με τους ίδιους. Είναι μια κατάσταση τραγική. Και για τα παιδιά και για τους γονείς. Πόσο ψυχοφθόρο είναι όλο αυτό. Το θέμα είναι να είναι στην ψυχική τους υγεία καλά αυτά τα παιδιά. Δεν είναι το θέμα μας να πάρει κάποιος ένα παιδί να το μεγαλώσει και να ταλαιπωρείται το παιδί και να ξέρει ότι τον ζητάνε οι γονείς του πίσω. Οι γονείς του πίσω να το ζητάνε και παράλληλα να είναι στο πέρα δόθε το μυαλό του στο που πρέπει να πάει και το τι ισχύει με τον νόμο και τι πρέπει να κάνουμε και να μην κάνουμε. Και όχι η γιαγιά και όχι ο παππούς και όχι η μαμά και όχι ο μπαμπάς και όχι ο μεγαλοδικηγόρος. Ένα κράτος το οποίο δεν σέβεται ούτε τα παιδιά και έχει επιτρέψει σε κάθε κρατικό υπάλληλο να χρηματίζεται και να μην ελέγχεται και να κάνει ό,τι γουστάρει από δασάρχες, από αστυνομικούς μέχρι κοινωνικούς λειτουργούς. Πλεκτάνη στην πλεκτάνη. Και ο Μητσοτάκης να μην ξέρει τίποτα και να μην γνωρίζει τίποτα και να μην θυμάται τίποτα. Και εσείς μου λέτε ότι δεν πρέπει να φύγει, να φύγει και να μην ξαναγυρίσει. Και να υπάρξει επιτέλους δικαιοσύνη. Και να υπάρξει επιτέλους κάποιος που θα μπορέσει να βγάλει την Ελλάδα από το βούρκο. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Τραγικές καταστάσεις, υποκριτές. Ένας πατέρας ο οποίος παίρνει τηλέφωνο στα ραδιόφωνα για να βρει το δίκιο του. Εκεί φτάσαμε. Για να πάρει πίσω τα παιδιά του. Ντροπή και μόνο ντροπή. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Μου φαίνεται θα φύγω σε κάνα Άγιο Όρος καμιά εβδομάδα. Δεν θέλω να σας ακούω πλέον. Όλους εσάς που τους υποστηρίζετε φανατικά. Δεν μπορώ να ξανακούω όλους αυτούς τους κολλημένους να μου λένε το ότι τα ίδια αυτά πρόσωπα και οι ίδιοι αυτοί πολιτικοί απατεώνες και προδότες θα σώσουν την Ελλάδα. Τα λέμε αύριο, 1 η ώρα. Καλό μεσημέρι.

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες, επιζώντες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Νωρίτερα, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Το δικαστήριο έκανε επίσης δεκτές τις δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους και έχει να κάνει με την μετάταξή του σταθμάρχη. Με την εισαγγελική πρόταση επί της ενοχής ή μη της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισελ Ασημακοπούλου και τριών ακόμα κατηγορουμένων, συνεχίζεται η δίκη στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών για την υπόθεση του σκανδάλου της διαρροής των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων. Η εισαγγελική λειτουργός εισηγήθηκε την ενοχή τόσο της πρώην Ευρωβουλευτή όσο και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για τα πλημελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου με χρήση των σχετικών πληροφοριών και της παραβίασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αντίθετα, για τους άλλους δύο κατηγορούμενους, τον τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης Μένιο Κορομιλά και τον τότε γραμματέα αποδήμων Νίκο Θεοδωρόπουλο, πρότεινε την ενοχή μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Αντίστροφη μέτρηση για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέφυγε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να δώσει σαφή απάντηση στο ερώτημα αν ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξέδωσαν συστατικές επιστολές στην Ιντελέξα που πιστοποιούσαν τη χρήση και την καλή λειτουργία του λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Το Πασό κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις για τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η ελληνική λύση δικαιώθηκε για ακόμα μία φορά επειδή δεν βιάστηκε όπως όλα τα κόμματα εμβρασμό να καταθέσουν αίτημα κλήσης συγκεκριμένων ατόμων για την Επιτροπή. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν νέα στοιχεία και το λέγαμε από την Παρασκευή να κληθούν πέραν του κυρίου Ντίλιαν, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βαρβιτσιώτης, ο Σμυρλής και ο Χαρπάς. Η στάση μας θεσμική και αποτελεσματική, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης. Καλούμε λοιπόν πλέον με τα νέα στοιχεία που από το Σαββατοκύριακο υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα να συνυπογράψουν τη σωστή αίτησή μας με κλίση όλων αυτών ώστε να αποδείξουν ότι θέλουν τη διαλεύκανση της υπόθεσης και όχι τη συγκάλυψη. Εμείς δρούμε με τα στοιχεία, όχι με πυροτεχνήματα για την επικοινωνία, επισήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στις 18 Ιουνίου ξεκινάει η συζήτηση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυση εισοδημάτων που κατατέθηκε στη Βουλή. Απλήρωτες υπερορίες, πίεση χρόνου, σωματική και ψυχική καταπώνηση συνθέτουν το τοπίο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα με έναν στους τρεις εργαζόμενους να δηλώνουν ότι δουλεύουν πέρα από το κανονικό ωράριο. Την ίδια στιγμή περισσότεροι από 4 στους 10 που δηλώνουν ότι εργάζονται υπερορίες δεν το πληρώνονται με άμεση αμοιβή, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της Γενικής Νομοσπονδίας Εργάτων Ελλάδας. Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 63χρονου που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 8χρονο κορίτσι σε πάρκο της Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, άγνωστοι παραμένουν οι όροι της συμφωνίας που υπογράφεται την Παρασκευή στη Γενέβη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Την ίδια μέρα θα ανοίξουν πλήρως τα στενά του Ορμούζ, όπως διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πιο σημαντικό ζήτημα της συμφωνίας είναι να δοθεί τέλος στον πόλεμο στο Λίβανο, λέει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις αλλά και μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως και 3 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα είμαστε μαζί από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε θεματάκια να αναλύσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, όπως κάθε μέρα, όπως έχω καθιερώσει σε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής, από τις 4 έως τις 5, θα αναφέρω όλα τα παρασκηνιακά μεταγραφικά θέματα σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, αυτά τα οποία τουλάχιστον κάνω, γιατί κάνω ρεπορτάζ καθημερινά για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, και για την περιφέρεια, αλλά και επίσης για το παρασκήνιο. Έχω πολλά να πω, λέω πολλά, και νομίζω ότι βγαίνουν και ειδήσεις αρκετές, γιατί σας θυμίζω ότι πρώτα από αυτήν εδώ την εκπομπή ακούσατε ότι δεν είναι βέβαιο ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά. Από την πρώτη μέρα σας μίλησα για 50-50 ανάμεσα στις δύο πλευρές, και 4-5 μέρες πριν οριστικοποιηθεί, η χθεσινή ημέρα ήταν η οριστικοποίηση, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές ότι θα λυθεί η συνεργασία τους, σας είχα πει ότι πλέον είναι 80-20 ότι ο Λουτσέσκου φεύγει από τον ΠΑΟΚ. Αυτή η απόφαση, για να τα λέμε, επειδή μετά άρχισαν κάποιοι και μάλιστα και ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ να ασχολούνται με το θέμα, γιατί κάνει και τζιζ. Εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, είμαι ρεπόρτερ γενικότερος και δημοσιογράφος, ο οποίος δεν έχω και οπαδικά ένστικτα, κανένα οπαδικό ένστικτο απολύτως. Έχω ένστικτα Θεσσαλονίκης. Ούτε έχω και κάποια ωφέλη από τις ομάδες ή από κάποια ομάδα για να μιλάω για συγκεκριμένα πράγματα. Επομένως, από ένα σημείο και μετά, αυτά που λέω είναι καθαρά το ρεπορτάζ το οποίο κάνω. Δικαιούται να υπάρχει και ένας δημοσιογράφος ή δύο ή τρεις ή πέντε στην πόλη που να μην έχουν κάποια σφραγίδα επάνω τους ότι είναι οπαδί μιας ομάδας, γιατί υπάρχουν και δημοσιογράφοι οπαδοί οι οποίοι πατάνε πάνω στο όνομα της ομάδος για να κάνουν τη δουλειά τους, και φυσικά πατάνε πάνω σε αυτά τα οποία γίνονται από την ομάδα γενικότερα, είτε κρύβουν κάποια πράγματα είτε λένε κάποια περισσότερα, γιατί είναι από τη μια ή από την άλλη πλευρά. Δεδομένως στις ομάδες δεν είναι και όλα αγγελικά πλασμένα, σε καμία ομάδα δεν είναι όλα αγγελικά πλασμένα. Εγώ αυτά που μαθαίνω τουλάχιστον τα λέω, προσπαθώ αντικειμενικά να μεταφέρω όλες τις λεπτομέρειες που μαθαίνω και φυσικά τις ειδήσεις. Η είδηση λοιπόν την οποία είχα και δικαιωθήκαμε σαν ρεπορτάζ είναι ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα τελείωνε από τον ΠΑΟΚ, και όντως τελείωσε. Και γιατί θα τελείωνε ο Ρασβάν Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ? Γιατί πήρε την απόφαση ο Ιβάν Σαββίδης να τα αλλάξει όλα. Πήρε την απόφαση ο Ιβάν Σαββίδης να προχωρήσει σε αλλαγές. Όπως του έλεγαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη άλλαξε τα όλα, έτσι αυτό κάνει τώρα. Τα αλλάζει όλα. Δεν μπορεί να πει κανένας κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο κάνει ο Ιβάν Σαββίδης. Δηλαδή, τι λέει, αφού δεν του βγήκε τα προηγούμενα χρόνια η όλη τακτική αυτή, ας αλλάξω τη διοίκηση, ας αλλάξω τα στελέχη, ας αλλάξω τον προπονητή, ας αλλάξω και τους παίκτες. Και τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Σήμερα, ημέρα Τρίτη και 16 του μηνός Ιουνίου του 2026. Σήμερα περιμένουμε, να ξεκινήσω λοιπόν από τον ΠΑΟΚ, γιατί και το ενδιαφέρον πολλών είναι βέβαιο ότι είναι στον ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσω λοιπόν από τον ΠΑΟΚ, όπου σήμερα αναμένεται μέχρι το βράδυ, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, η ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, κοινή συνενέση. Χωρίζουν σαν φίλοι. Είναι καλό αυτό το να χωρίσουν σαν φίλοι οι δύο πλευρές, άσχετα αν δημιουργήθηκε μία ένταση μεταξύ τους, άσχετα αν αν μιλήσανε δύο φορές στο μεσοδιάστημα τελικά ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου και τα είπανε και μίλησαν με τη δική τους γλώσσα, ο Σαββίδης είπε τα δικά του, τα παράπονά του, ο Λουτσέσκου τα δικά του, τα παράπονά του, και αφού τελείωσε και η δεύτερη συνομιλία, η πρόσφατη, γιατί είχε γίνει άλλη μία πριν από μια εβδομάδα, περίπου 10 μέρες από το τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είχαν να μιλήσουν. Και πριν από 10 μέρες περίπου ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και του είπε ότι θέλει να λύσει τη συνεργασία για να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ με άλλο προπονητή, γιατί αυτό αποφασίσαν όλοι μαζί και αυτό είναι και δική του η επιθυμία, του Προέδρου δηλαδή, του κυρίου Ιβάν Σαββίδη έναντι του Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος προπονητής εκεί κάπου αντέδρασε, γιατί και ο ίδιος λέει: έχω ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα γίνει κλπ. Γιατί να φύγω και όλα τα σχετικά. Στη δεύτερη επικοινωνία όμως μεταξύ των δύο πλευρών, ο κύριος Σαββίδης του είπε του Λουτσέσκου ότι είναι οριστική η απόφασή του και πρέπει να βρουν έναν τρόπο για να λυθεί η συνεργασία. Τώρα προσέξτε τι γίνεται.
επειδή γράφτηκαν, λέχτηκαν αρκετά, ακούστηκαν αρκετά κλπ. Πράγματι ο Λουτσέσκου είχε πει ότι έχω συμβόλαιο άλλο ένα χρόνο και τι προϋποθέτει το συμβόλαιο, ότι υπάρχει και ρήτρα που αν θέλεις τον διώχνεις, αν θέλεις να τον διώξεις δηλαδή, του δίνεις 3 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ έκανε κάποιες, μάλλον στον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ τον πλησίασε η Al Sadd από το Κατάρ, η ομάδα από το Κατάρ, και έκανε κάποιες προτάσεις στην ομάδα του ΠΑΟΚ σχετικά με το να πάρει τον Ρασβάν Λουτσέσκου, και υπήρχε και περίπτωση ο ΠΑΟΚ να πάρει κάποια φράγκα και όχι και λίγα, 3 εκατομμύρια ευρώ για την περίπτωση που να πάει ο Λουτσέσκου εκεί. Ο Λουτσέσκου είπε από την άλλη πλευρά: εγώ θα αποφασίσω που θα πάω. Από τη στιγμή που θα φύγω από τον ΠΑΟΚ, δεν θα μου πείτε εσείς τι θα κάνω. Αποφεύγοντας να βάλει τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό κάτι το οποίο σεβάστηκε και ο Ιβάν Σαββίδης και του είπε: οκ, να βρούμε μια λύση να τελειώσει αυτή η ιστορία. Η λύση που βρέθηκε λοιπόν μεταξύ των δύο πλευρών ήταν η εξής. Ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει τίποτα για την πιθανή συνεργασία του Λουτσέσκου με άλλη ομάδα. Ο Λουτσέσκου δεν παίρνει τίποτα για το τέλος συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ. Τα 3 εκατομμύρια σβήνουν και από τις δύο πλευρές. Και αυτό νομίζω ήταν και το πιο σωστό στη συγκεκριμένη φάση. Δεν πάνε για τα λεφτά. Ούτε ο Λουτσέσκου, αν θα πάρει 3 εκατομμύρια, θα σωθεί γιατί έχει μεγάλη περιουσία. Ούτε ο Σαββίδης, αν θα πάρει 3 εκατομμύρια, θα σωθεί γιατί και αυτός έχει μεγάλη περιουσία και τα λεφτά τα οποία δίνει γενικότερα για τον ΠΑΟΚ είναι πολλά περισσότερα από αυτά τα 3 εκατομμύρια ή αυτά τα 3 εκατομμύρια δεν θα τον σώσουν αυτή τη στιγμή. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι χωρίζουν σαν φίλοι. Πάρα πολύ καλό αυτό, το ότι χωρίζουν σαν φίλοι. Νομίζω ότι αυτό ήθελαν όλοι. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που να λέει κάτι διαφορετικό. Αυτό ήθελαν όλοι. Να χωρίσουν σαν φίλοι και να προχωρήσουν κανονικά ο καθένας να πάρει το δικό του δρόμο.

Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως από πλευράς της ΠΑΕΠΑΟΚ η λύση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές και μάλιστα με επίσημη ανακοίνωση την οποία θα βγάλει ο ΠΑΟΚ έως το βράδυ. Ποια είναι η επόμενη μέρα όμως για τον ΠΑΟΚ, τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Από το ρεπορτάζ το οποίο κάναμε και είμαστε θέση να το μεταφέρουμε και στους φίλους ακροατές αυτή τη στιγμή στον Focus 103,6 είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει προπονητή. Δεν είναι κανένα από τα ονόματα τα οποία ακούγονται το τελευταίο χρονικό διάστημα και γράφονται, κάτι Πούσιτς, κάτι Ίβιτς, κάτι Κονσεϊσάο, κάτι άλλοι που γράφτηκε, Παούνοβιτς κλπ. Δεν είναι κανένα από αυτά τα ονόματα. Είναι ένας προπονητής άλλος, ο οποίος θα ανακοινωθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Αν σήμερα ανακοινωθεί, και το λέω έχοντας γνώση των όσων λέω και μιλάω σε ακροατές, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος αν δεν βγει αυτό το οποίο λέω, τι είπε αυτός ρε, άλλα είπε άλλα έγιναν, εγώ στο θέμα Σαββί, στο θέμα Λουτσέσκου δικαιώθηκα, σας είπα 50-50 και 80-20 μετά ότι φεύγει. Άλλοι λέγανε ότι θα μείνει γιατί έχει συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο κλπ. Άλλοι θέλαν να μείνει γιατί ενδεχομένως μπορεί να έχουν άλλα. Αλλά εγώ σας είπα τι ακριβώς δημοσιογραφικά τι ισχύει. Δεν με νοιάζει τι γίνεται με Λουτσέσκου, με οτιδήποτε άλλο. Δημοσιογραφικά σας είπα αυτό το οποίο συνέβαινε. Τώρα λοιπόν, σήμερα που μιλάμε, η όλη αυτή η ιστορία είναι ότι ο κύριος Ιβάν Σαββίδης έχει πάρει την απόφαση και έχει κλείσει προπονητή. Έχει κλείσει προπονητή. Ο προπονητής φυσιολογικά, εάν σήμερα ανακοινωθεί η λύση συνεργασίας με τον κύριο Λουτσέσκου, αύριο, ημέρα Τετάρτη, θα ανακοινωθεί ο προπονητής. Εάν αύριο κλείσει το θέμα Λουτσέσκου, που δεν νομίζω, σήμερα θα κλείσει με επίσημη ανακοίνωση, μεθαύριο θα ανακοινωθεί ο προπονητής. Πιθανολογώ ότι σήμερα το βράδυ, έως το βράδυ, θα ανακοινωθεί επισήμως ότι ο Λουτσέσκου είναι τέλος από τον ΠΑΟΚ. Και αύριο Τετάρτη θα ανακοινωθεί το όνομα του προπονητή που αναλαμβάνει τον ΠΑΟΚ και θα είναι τη Δευτέρα στην Τούμπα. Επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ το οποίο έχω κάνει, την Πέμπτη, σας λέω και μέρα, την Πέμπτη, δηλαδή Τετάρτη ανακοινώνεται ο καινούριος προπονητής. Την Πέμπτη θα υπάρχει ανακοίνωση μεταγραφής, μιας φετινής μεταγραφής του ΠΑΟΚ. Έχουν κλείσει παίκτη, ο οποίος θα ανακοινωθεί φυσιολογικά την Πέμπτη ή το αργότερο την Παρασκευή, ο ένας. Γιατί υπάρχει και δεύτερος. Δύο παίκτες έχει κλείσει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δύο ποδοσφαιριστές. Έχει συμφωνήσει, έχει προσυμφωνήσει, έχει πάρει υπογραφές και όλα τα σχετικά. Ο δεύτερος που θα ανακοινωθεί έως την Κυριακή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, φυσιολογικά και με βάση το ρεπορτάζ που σας δίνουμε σήμερα. Και επειδή καταγράφομαι, μπορείτε να μας ελέγξετε εάν το ρεπορτάζ μας είναι σωστό. Σήμερα θα ανακοινωθεί το τέλος συνεργασίας με τον κύριο Λουτσέσκου. Αύριο θα ανακοινωθεί ο προπονητής, ο καινούριος του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κλείσει και δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα ονόματα τα οποία ακούγονται τις τελευταίες μέρες και γράφονται. Την Πέμπτη, φυσιολογικά ή το αργότερο την Παρασκευή, θα ανακοινωθεί η πρώτη μεταγραφή. Και έως την Κυριακή, μπορεί και το Σάββατο, έως την Κυριακή θα ανακοινωθεί η δεύτερη μεταγραφή. Δύο μεταγραφές οι οποίες έχουν κάνει. Προσωπικά δεν γνωρίζω, και αυτή είναι η πραγματικότητα, εάν μία από τις δύο μεταγραφές είναι ο Γιαννούλης. Και αν θα ανακοινωθεί. Δεν το γνωρίζω. Εάν ανακοινωθεί όμως, θα είναι σίγουρα μια καλή μεταγραφή, χωρίς αμφισβήτηση, πολύ καλή μεταγραφή, η περίπτωση Γιαννούλη. Γιατί ήδη τα μέσα ενημέρωσης Αθήνας μιλούν για μπάσιμο του Ολυμπιακού για τον Γιαννούλη. Όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ο ΠΑΟΚ έδωσε 4 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα της Augsburg, 3 εκατομμύρια τώρα συν 1 αργότερα. Και η Augsburg δια του εκπροσώπου της είπε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι είναι θετική στο να προχωρήσει στη διαδικασία. Όπως επίσης και ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει μεταφέρει στους ανθρώπους της Augsburg ότι θέλει να παίξει στον ΠΑΟΚ. Άρα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η επιθυμία του ποδοσφαιριστή. Πού θέλει να παίξει ο ποδοσφαιριστής. Ο ποδοσφαιριστής έχει πει ότι θέλει να παίξει στον ΠΑΟΚ. Άρα ίσως μία από τις δύο μεταγραφές, και λέω ίσως γιατί επαναλαμβάνω, μιλάω με στοιχεία ότι δεν γνωρίζω εάν θα είναι η μία από τις δύο μεταγραφές ο Γιαννούλης. Να είστε βέβαιοι ότι αν το μάθω ότι είναι μία από τις δύο μεταγραφές ο Γιαννούλης, φυσικά και θα το αναφέρω. Αυτό είναι σίγουρο 100%. Άρα να το περιμένετε εντός των επόμενων δύο ημερών.

0: Λοιπόν, τα μεταγραφικά και τα προπονητικά είναι αυτά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, επαναλαμβάνω, μεταγραφικά και προπονητικά, προπονητικά πρώτα και μεταγραφικά μετά, είναι αυτά τα οποία σας ανέφερα αυτή τη στιγμή. Είναι κάποια πράγματα που όπως καταλαβαίνετε τα περιμένουμε και εμείς. Τη Δευτέρα θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση των παικτών του ΠΑΟΚ, 22 του μηνός. Και σε αυτή την πρώτη συγκέντρωση θα υπάρχει άλλος προπονητής, ο οποίος θα ανακοινωθεί αύριο, όπως σας είπα, και θα υπάρχουν οι καινούργιοι παίχτες. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στην πορεία. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι μια, όπως λένε οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται γύρω από τον ΠΑΟΚ, θα είναι μια απόδειξη ότι ο ΠΑΟΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα δούλευε και δούλευε αρκετά σχετικά με την οργάνωση της ομάδος. Και αυτό το οποίο τουλάχιστον μαθαίνουμε είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται γύρω από τον ΠΑΟΚ με τον Μάτος και τον Βιερίνια έχουν κάνει δουλειά και περιμένουν τις εξελίξεις με το θέμα προπονητή, τις επίσημες ανακοινώσεις για να προχωρήσουν και αυτοί στις υπόλοιπες κινήσεις τους. Να πω ότι δεν σταματάει ο ΠΑΟΚ στις δύο μεταγραφές. Δύο μεταγραφές θα γίνουν άμεσα, τώρα θα ανακοινωθούν. Αλλά συνολικά, από ό,τι είμαι στη θέση να γνωρίζω, οι μεταγραφές οι οποίες θα γίνουν στον ΠΑΟΚ θα είναι 6. 6 μεταγραφές θα γίνουν φέτος στον ΠΑΟΚ και μάλιστα λένε από πάρα πολύ καλών μεταγραφές, πολύ καλών παικτών. Εγώ σας μεταφέρω τι ακούγεται, έτσι. Τι ακούγεται. Τώρα από εκεί πέρα, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να λύσει τη συνεργασία με τον Λουτσέσκο, ότι θα έπρεπε να τον κρατήσει και άλλο χρόνο ή οτιδήποτε άλλο. Προσέξτε, θα πω και γι' αυτό κάτι. Και οι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται από τον ΠΑΟΚ δεν παίρνονται από τον Ασβέστη και τον Ξασβέστη. Την απόφαση την παίρνει ο Σαββίδης. Άρα λοιπόν αυτές όλες οι αποφάσεις που παίρνουν δεν μπορεί δηλαδή να πάει, γιατί όλοι κράζουν, ας πούμε, ότι να ήρθε ο Παπαμίκος, παίρνει απόφαση, να ήρθε ο Μάτος, παίρνει απόφαση, να ήρθε ο Τάδε. Παίρνει. Δεν είναι έτσι. Αυτοί κάνουν εισηγήσεις. Όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στον ΠΑΟΚ κάνουν εισηγήσεις. Την τελική απόφαση την παίρνει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος πληρώνει. Αυτός πληρώνει, αυτός παίρνει και την απόφαση. Να ξέρετε. Και περιμένουμε από ό,τι μαθαίνω, περιμένουμε από ώρα σε ώρα την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το θέμα της αλλαγής τεχνικής ηγεσίας, με, επαναλαμβάνω, μια ανακοίνωση η οποία θα έχει πολύ καλό, έτσι, αντίκτυπο, γιατί θα αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Ρασβάν Λουτσέσκου χωρίζουν σαν φίλοι. Και ουσιαστικά θα είναι και μια ανοιχτή πόρτα για ίσως αύριο μεθαύριο, κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει, μια άλλη συνεργασία. Αυτό είναι μια παρένθεση στην όλη αυτή η ιστορία. Και επίσης να πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν αποκλείεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αφού προχωρήσουν κάποιες διαδικασίες, να αρχίσει να σκέφτεται και και κάποια συμβόλαια τα οποία ενδεχομένως είναι παικτών που δεν έχουν προσφέρει. Αλλά επειδή θα έρθει καινούργιος προπονητής, αυτός θα κάνει την εκτίμηση, θα πάρει όλους τους παίκτες μαζί στην προετοιμασία, προσέξτε τι σας λέω, και μετά το τέλος της προετοιμασίας θα γίνει ένα κόσκινο και αυτός μας κάνει, εκείνος δεν μας κάνει, αυτός μας κάνει, εκείνος δεν μας κάνει, και θα αρχίσουν μετά το τέλος της προετοιμασίας, δηλαδή τον Ιούλιο μήνα, 20 Ιουλίου περίπου, θα αρχίσετε να έχετε τις πληροφορίες σχετικά με το τι ακριβώς θα γίνει με τους παίκτες που ανήκουν στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, έχουν συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Πληρώνονται από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν πρόκειται να τους χρησιμοποιήσει ο προπονητής. Δεν θα κάθονται δηλαδή να γίνει μια παρόμοια περίπτωση Μούργκ, ο οποίος είναι απίστευτη περίπτωση, πραγματικά παιδιά. Κάθεται και πληρώνεται 600 χιλιάρικα το χρόνο. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με τον Μούργκ. Και παρόλα αυτά, παίρνει τα λεφτά του κανονικότατα. Είναι ακόμη στο ρόστερ. Αν θα μπείτε μέσα στην επίσημη σελίδα του ΠΑΟΚ, εμφανίζεται στο ρόστερ του ΠΑΟΚ Β ο Μούργκ. Και πραγματικά με 600.000 το χρόνο να κάθεσαι είναι φοβερό. Δηλαδή ο Μούργκ παίρνει τη μέρα 2.000 ευρώ ημερησίως. Ξυπνάει το πρωί 2.000 ο Μούργκ. Και κάθεται στον ΠΑΟΚ, μόνο κάθεται. Κάνει προπόνηση με τον ΠΑΟΚ Β, πίνει τα φρέντο, πίνει τα κρασάκια του, τα αυτά του, αφού δεν παίζει πουθενά. Δεν έχει καμιά συμφωνία ότι θα πρέπει να είναι 70 κιλά ή 62 ή 84. Κανένας δεν ελέγχει. Δεν θα παίξει ποτέ στη Β' ομάδα, όλο τραυματίας στα Χαμδί δεν είναι κλπ. Αυτά τα λάθη που έχει κάνει ο Σαββίδης, γιατί έχει κάνει εγκλήματα κατά του εαυτού του ο Ιβάν Σαββίδης, με αυτούς που είχε δίπλα του τα προηγούμενα χρόνια και τα παρεάκια τα οποία ήταν εκεί και ρουφούσαν το αίμα του ΠΑΟΚ και αυτά πρέπει να τελειώσουν επιτέλους από τον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να αλλάξουν όλα αυτά. Εάν ο ΠΑΟΚ θέλει να πάει καλά, αν δεν θέλει να πάει καλά, ας τους κρατήσει όλους πραγματικά. Ας του ρουφάνε το αίμα και τα εκατομμύρια. Έτσι καλώς από τη δικιά μου τσέπη δεν τα παίρνουν, ούτε από τη δικιά σας που μου ακούτε αυτή τη στιγμή. Από τους Σαββίδη τα παίρνουν. Αλλά εάν σταματήσουν να ρουφάνε το αίμα του ΠΑΟΚ, μπορεί και να γίνουν και 2-3 σωστές μεταγραφές. Τώρα πήρε αθλητικό διευθυντή το Μάτος. Πήρε τεχνικό διευθυντή το Βιερίνια. Πήρε τον Ντουμαζάτο CEO. Πήρε δύο παιδιά ακόμη, δύο στελέχη ακόμη, συγγνώμη, στο scouting. Που είναι επαγγελματίες, προφεσιονάλε που λέει κάποιος. Λοιπόν, επαγγελματίες, θα αλλάξει το διοικητικό συμβούλιο. Θα μπουν κάποιοι καινούργοι και στο διοικητικό συμβούλιο. Δηλαδή έχει πάει την Γκοτζαρόβα πρώτη αντιπρόεδρο ενώ ήταν CEO. Δεν ξέρω αν είναι για κάποιους υποβάθμιση ή αναβάθμιση. Για μένα είναι υποβάθμιση αυτό που έγινε για την Γκοτζαρόβα. Δηλαδή, κάτσε λίγο στην άκρη, κάπως έτσι είναι, να βγει μπροστά κάποιος άλλος. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μπορεί να πας από CEO αλφα αντιπρόεδρος και να πεις ότι είναι αναβάθμιση, να γελάς και να κλαίσεις είναι αυτό. Άρα θέλει να αλλάξει πράγματα. Φαίνεται ότι θέλει να αλλάξει πράγματα. Και ελπίζουν όλοι να τον αφήσουν να αλλάξει πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, να πω ότι υπάρχει και η ανακοίνωση από πλευράς της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για το προπονητήριο, το οποίο προσέξτε παιδιά, μην τρελαίνεστε, γιατί πολλοί βγάζουν κάτι συμπεράσματα και λένε διάφορα. Το προπονητήριο του ΠΑΟΚ θα είναι ένα μπαλόνι, πολύ καλά θα κάνει, γιατί γίνεται πολύ γρήγορα. Το μπαλόνι γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, το φέρνεις από την Κροατία, το τοποθετείς και τελειώνει η ιστορία. Και το κόστος του είναι και χαμηλό, δεν είναι εξωγήινο. Και επίσης θα γίνουν και αποδυτήρια, θα γίνουν και αίθουσες εκεί για καφέ, για εστιατοριάκια κλπ. Στην περιοχή, για να το εκμεταλλευτεί και όλα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Και εκεί θα προπονούνται ενδεχομένως και τα. Όχι ενδεχομένως, σίγουρα τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ. Και επίσης μπορεί να προπονούνται και, και η πρώτη ομάδα καμιά φορά. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν το γήπεδο είναι κλειστό ή οτιδήποτε άλλο, αυτά όλα. Έχουν ένα συγκεκριμένο κόστος. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, όπως και οι μεταγραφές. Εάν ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, για να μην κάνετε σύγκριση, υπάρχουν κάποιοι που κάνουν σύγκριση. Πέντε παιχταράδες πήρε ο Μιστακίδης στο μπάσκετ, ο άλλος δεν πήρε τίποτα, κοροϊδεύει την κοινωνία κλπ. Προσέξτε τώρα για να καταλάβετε. Οι πέντε παίχτες τους οποίους πήρε ο Μιστακίδης στο μπάσκετ, που είναι πολύ καλοί παίχτες και κάνουν από 1 εκατομμύριο καθένας, είναι 5 εκατομμύρια. Ο ένας παίχτης που πήρε ο Σαββίδης, ο Γιαννούλης, εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, κάνει 5,5 ήδη. 4 η ομάδα και 1,5 αυτός. Δηλαδή, πήρε 5 παίχτες ο Μιστακίδης, έδωσε 5 εκατομμύρια, πήρε έναν παίχτη ο Σαββίδης, έδωσε 5,5. Για να καταλάβετε, αν κάνετε σύγκριση. Το αθλητικό κέντρο, γιατί κάνετε συγκρίσεις ανώμιες. Το ότι προχωράνε πιο γρήγορα είναι στο ότι θα μπει μια κατασκευή η οποία θα είναι μπαλόνι. Είναι εντελώς διαφορετικό από το να χτίσεις, να φτιάξεις, να κάνεις κλπ. Και είναι δεν το ίδιο να κάνεις αυτό το γήπεδο, το οποίο έχουν κάνει και οι ιδιώτες. Αν θα έχετε δει, και ο Μπαλοδήμος έχει κάνει κάτι αντίστοιχο, και ο Σούλης ο Μαρκόπουλος έχει κάνει κάτι αντίστοιχο, και άλλοι έχουν κάνει κάτι αντίστοιχα με μπαλόνια. Και πολύ καλά κάνανε. Ο Τσουτσουμάνος στην Δυτική Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο, για να μιλάμε επί του πρακτέου με ονόματα δηλαδή. Και είναι πολύ καλό σαν ιδέα. Έξυπνη ιδέα, παπαπαπ, γρήγορα τελειώνει. Μπαίνει, τσαπ, το έχει στο προπονητήριο. Κατευθείαν. Κάνεις εγκαταστάσεις, κατασκευές και τελειώνει η ιστορία. Πολύ καλό. Αυτό όμως στοιχίζει ένα συγκεκριμένο ποσό που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 800 χιλιάρικα, 700 χιλιάρικα ή 500 χιλιάρικα και το αθλητικό κέντρο που πάει να κάνει ο Σαββίδης, 300 χιλιάρικα κάνουν μόνο οι μελέτες. Γιατί πήγανε και πήρανε κάποια, αυτός που τα πήρε, κάποια χωράφια εκεί ποτιστικά, τα οποία πρέπει να αλλάξουν και τη χρήση, δηλαδή καθαρή ηλιθιότητα μιλάμε, να αλλάξουν και τη χρήση και πρέπει να γίνει και νέο τοπογραφικό, πρέπει να γίνει και νέο πλάνο στην περιοχή, έτσι, για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να χτίσει εκεί αυτό που θέλει να κάνει. Γιατί θέλει να κάνει και ξενοδοχείο, θέλει να κάνει και πισίνα, θέλει να κάνει και αποδυτήρια, υποδομές, τα πάντα θέλει να κάνει. Εκείνο θα στοιχίσει κανένα δεκάρικο, μπορεί και 15 εκατομμύρια, δεν είναι το ίδιο το ένα με το άλλο. Μην κάνετε. Μπράβο στο Μιστακίδη που τα κάνει. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μακάρι ο άνθρωπος να τα κάνει εις διπλούν και εις πενταπλούν. Να φτιάξει τον ΠΑΟΚ δυνατό και μακάρι να πάρει και το βόλεϊ ο Μιστακίδης. Ρίχνω άλλη μια ιδέα τώρα. Γιατί πρώτος από αυτήν εδώ την εκπομπή, όταν εμφανίστηκε ο κύριος Μιστακίδης, βγήκα και είπα πάρε το μπάσκετ. Τώρα ρίχνω άλλη μια ιδέα. Πάρε το βόλεϊ. Γιατί να πάρει το βόλεϊ, για να μην πληρώνει ενίκιο. και απαλλάσσει και τον εραστέχνη από το βόλεϊ, το οποίο στοιχίζει 600-700 χιλιάρικα το χρόνο, και εσύ έχεις μια ομάδα ακόμη εκεί μέσα και επιπλέον στο παρατάκι μέσα και λοιπά. Και το βόλεϊ με το Μιστακίδη θα πάρει και τρεις μεταγραφές, θα οργιάσει, θα πάρει πρωταθλήματα. Πάρτε άλλη μια ιδέα που σας ρίχνω τώρα. Να πάρει και το βόλεϊ ο Μιστακίδης και να μην πληρώνει ενίκιο. Τι θα πει ο εραστέχνης, δώσε μου και ενίκιο, σιγά. Πάρε το παλατάκι, κάνε το 10.000, κάνε το δικό σου για 49 χρόνια και δώστε το ρε παιδιά. Και πάρε το βόλεϊ να το πληρώνεις 600-700 χιλιάρικα το χρόνο. Να τα αναλάβει ο Μιστακίδης το βόλεϊ. Και το βόλεϊ να πάρει πρωταθλήματα, πάρει κύπελα κλπ. Τι ωραία. Και με τα λεφτά τα άλλα που εισπράττει ο εραστέχνης να ανεβάσει το handball, να ανεβάσει το πόλο, να ανεβάσει το γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο θα το πάρει ΠΑΕ τώρα με τον Ντουμαζάτο εκεί, δεν μπορεί να τον αφήσει με τίποτα. Άρα ο εραστέχνης μπορεί να ανεβάσει το πόλο, το handball, το βόλεϊ των γυναικών, το Χιοαμυρίδης. Δηλαδή, κάνε τις υποδομές σου κύριε εραστέχνη με τα υπόλοιπα λεφτά, φτιάξε και άλλα τμήματα. Κάνε και τη ματάβλη που λέει ο λόγος. Θέλω να πω, φτιάξε και άλλα τμήματα. Την πάλι κάνει την πρωταθλήτρια Ελλάδος που είναι έτσι κι αλλιώς, αλλά δυνάμωσε την. Δυνάμωσε τον box, την πυγμαχία, το έτσι, το αλλιώς, αρσιβαρών. Τέτοια αθλήματα. Φέρε κόσμο. Κάνε και ακαδημιούλα. Γενικά, θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν λύσεις. Αν κάποιοι άνθρωποι έχουν λίγο μια ευστροφία, μπορούν να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Για το Μιστακή δεν είναι τίποτα να δίνει άλλα 600 χιλιάρικα το χρόνο, για το βόλιο 700 που κάνει. Για τον εραστέχνη όμως φεύγει ένα μεγάλο βάρος. Και του λες τώρα στην Ελλάδα, ρε μαγκά, εγώ πήρα και το βόλιο, δεν θα πάρεις τίποτα εσύ. Τι θα πει ο εραστέχνης? Γιατί ψάχνετε να πάρει λεφτά για το συμβόλαιο, το οποίο και από αυτήν την εκπομπή είπαμε. Πάρτε μια ιδέα λοιπόν ακόμα, γιατί από αυτήν την εκπομπή είμαστε για να δίνουμε ιδέες τελικά. Να πάρει ο κύριος Μιστακίδης και το βόλιο, να απαλλάξει τον εραστέχνη από το βόλιο και να μην πληρώσει ενίκιο. 700 χιλιάρικα το χρόνο θα δίνει, κάθε χρόνο. Επαγγελματικό το βόλεϊ, πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, κύπελο ΠΑΟΚ στο βόλεϊ. Μια χαρά, κούκλα όλοι. Υπάρχει ένας που έχει αντίρρηση? Αυτή είναι η πρόταση. Και να μην πληρώνει και ενίκιο. Τι να κάνω, αλλιώς πρέπει να πληρώσει ενίκιο. Από το να δίνει 400, 500, 600 χιλιάρικα στον εραστέχνη που δεν θα τα δώσει γιατί είναι στην κόντρα και στο σκότωμα, ας πάρει το βόλεϊ και ας πει, κύριε, παίρνω και το βόλεϊ και τελειώσατε. Δεν παίρνετε μία. Δώστε μου 49 χρόνια το γήπεδο. Ποιος θα πει όχι? Αν πουν όχι, υπάρχει άλλο θέμα και μετά θα την πληρώσουν αυτοί. Επομένως, εγώ είμαι για να δίνω ιδέες. Όπως είπα, Μιστακίδη πάρε το μπάσκετ και το πήρε. Τώρα σας λέω, Μιστακίδη πάρε το βόλεϊ. Πάρε και το βόλεϊ. Ίδια έδρα, παλατάκι, λαός, κοινό διαρκείας. Βγάλε και κοινά διαρκείας και για τους δύο. Μπάσκετ βόλεϊ, να γίνει χαμός. Να έχει 5.000 παοξίδες στο βόλεϊ. 7.000 παοξίδες στο βόλεϊ. Να γίνεται κόλαση, να μην μπορεί να περάσει κανείς εκεί μέσα. Πάρεις πρωτάθλημα, πάρεις κύπελο. Πάρε και δύο παιχταράδες και τελείωσε. Έτσι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, πρώτο μέρος, πήγε παρά 20. Πρώτο μέρος μίλησα για ΠΑΟΚ γιατί το ενδιαφέρον είναι εκεί, επικεντρώνεται στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Δεύτερο μέρος έχω πάλι ΠΑΟΚ, αλλά έχω Άρη να μιλήσω. Για μπάσκετ Άρη. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά τα διαφημιστικά μηνύματα που ακολουθούν.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό, Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 ευρώ και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99.

Λοιπόν, στο μπάσκετ του Άρη, να πω ότι έχουμε εκεί κάποιες αναμονή, μάλλον έχουμε μια αναμονή εξελίξεων στο μπάσκετ του Άρη, όπου οι άνθρωποι του κυρίου Σιάο και τώρα ουσιαστικά ο Βασίλης Πανούλης προχωράει την διαδικασία υλοποίησης των μεταγραφών. Καταρχάς να σας πω ότι ο Άρης, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, θα αφού μιλήσει λίγο και με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, θα αυξήσει την χωρητικότητα του γηπέδου του Palette Sport κατά 1000 θέσεις. Δηλαδή θα γίνει 6.000 θέσεις το Palette Sport. Από 5.000 θα γίνει 6.000, περίπου 6.100, κάπου εκεί θα είναι το νούμερο, φυσιολογικά. Αυτό σημαίνει ότι ο Άρης θα πουλήσει 4.000 διαρκείας, θέλει να πουλήσει, 4.000 διαρκείας, και να μείνουν 2.000 θέσεις για να δίνει 2.000 στήρια σε κάθε παιχνίδι, έξτρα, από τις 4.000 διαρκείας. Και επίσης αυτό που τουλάχιστον φαίνεται είναι ότι υπάρχουν οι συμφωνίες οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν, και οι συμφωνίες αυτές είναι ο Τζέι Λιντέλ, ο Λιντέλ ο οποίος έχει κλείσει, ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος που επίσης έχει κλείσει, ο Άνταμ Μακόκα, ο οποίος και αυτός, και αυτός έχει κλείσει, επίσης ο Νέναντ Ντιμητρίεβιτς και ο Κεν Μπίρτς, οι οποίοι έχουν ακόμη υποχρεώσεις με Μπάγερ Μονάχου και Φενέρμπαχτσε αντίστοιχα, και γιατί παίζουν τελικούς αυτοί στα πρωταθλήματα Γερμανίας και Τουρκίας. Άρα λοιπόν αυτοί οι πέντε παίχτες, Μοκόκα, Λιντέλ, Χαραλαμπόπουλος, Δημητρίεβιτς και Μπίρτς, είναι οι πρώτες μεταγραφές του Άρη, οι οποίες θα ανακοινωθούν φυσιολογικά στο επόμενο χρονικό διάστημα. Βέβαια να σας ενημερώσω ότι, επειδή μιλάμε για αυτό το θέμα, η Φενέρμπαχτσε νίκησε την Μπεσίκτας 93-68, ο Μπίρτς πέτυχε 5 πόντους σε αυτό το παιχνίδι από πλευράς της ομάδας του. Επαναλαμβάνω, ο Μπίρτς 5 πόντους, αλλά πήρε και 5 rebound σε αυτό το παιχνίδι. Φενέρμπαχτσε Μπεσίκτας 93-68 νίκησε η ομάδα του Γιασικεβίτσους, και που έχει τον Μπίρτς μέσα, και συνεχίζουν κανονικά στη μάχη, γιατί το έφεραν στην σειρά στο 1-1, και συνεχίζουν κανονικά ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στην Τουρκία. Αυτές οι πέντε μεταγραφές λοιπόν είναι του Άρη, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, και φυσιολογικά θα γίνουν άλλες 3 μεταγραφές, δηλαδή 8 μεταγραφές θα κάνει ο Άρης στο μπάσκετ, τη στιγμή που στο ποδόσφαιρο ο Άρης, από ό,τι φαίνεται, καλά εκεί δεν κουνιέται φύλλο, τίποτε δεν κουνιέται, και όπως όλα δείχνουν στο ποδόσφαιρο του Άρη, μιλάνε μία διάλεκτο, σαν αυτοί που κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς λένε.

Αυτή τη στιγμή το Ουγκαγκαούμπιμπι είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί στο ποδόσφαιρο του Άρη. Δεν ακουνιέται φύλλο. Περιμένουν να πάρουν τα λεφτά. Το λέμε, το γράφουμε. Τώρα άρχισαν και το ψηλογράφουν και αυτοί που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Άρη. Περιμένουν να πάρουν τα λεφτά του Διαντή και τα λεφτά του. Και ακόμη μια μεταγραφή τέλο πάντων που έχουν αυτή τη στιγμή ο Άρης δανεικό. Έχει δώσει δανεικό παίχτη. Και περιμένουν να πάρουν και αυτούν τα λεφτά για να δουν τι ακριβώς θα γίνει στην συνέχεια. Δηλαδή. Μιλάμε ότι ο χρόνος πιέζει, αυτοί περιμένουν τα λεφτά και είναι ο Σαμόρα ο άλλος παίχτης, ο Άλβαρο Σαμόρα, από τον οποίο Σαμόρα φυσιολογικά ο Άρης θα πάρει από την ομάδα του την Βιζέου, όπως λέγεται, πορτογαλική ομάδα που επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία. Θέλει να τον κρατήσει τον Σαμόρα εκεί, τον Κωνσταρτικανό, και θα δώσει τον Άρη 350.000 ευρώ. Εντάξει. Δηλαδή, περιμένει να πάρει 4 εκατομμύρια από τον Διαντή και 350-400 από τον Σαμόρα. Πάμε στα 4-400. Με αυτά τα λεφτά θέλει να κάνει μεταγραφές. Εν τω μεταξύ, θέλει να πουλήσει και το Μωρόν ο Άρης. Να πάρει άλλο ένα τριάρι, πάει στα 7,3. Με τα 7,3 είναι πολύ καλά, γιατί θα έχει μια ρευστότητα να μπορεί να πληρώσει προκαταβολές για μεταγραφές, να μπορεί να πληρώσει παλιά συμβόλαια, θα περιμένει και το καινούριο τηλεοπτικό συμβόλαιο κλπ. Ευρώπη δεν έχει, αργεί να ξεκινήσει. Όπως ξέρετε, ο Άρης θα πάει την προετοιμασία στο δεύτερο μισό του Ιουλίου, μέχρι 30 Ιουλίου θα πάει, 20 με 30 αν θυμάμαι καλά, τόσο πρέπει να είναι η προετοιμασία του Άρη. 10 μέρες στο εξωτερικό με 3-4 φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσει. Και επίσης αυτό το οποίο περιμένει τουλάχιστον ο κ. Καρυπίδης είναι μήπως έρθει κανένα φράγκο από πώληση άλλου παίχτη. Ψάχνεται δηλαδή αν μπορεί να πουλήσει κάποιο παίχτη για να προχωρήσει διαδικασίες. Είναι αυτή είναι η κατάσταση στον Άρη αυτή τη στιγμή.

Και πάμε τώρα και στον Ηρακλή, ο οποίος εκτός όλων των άλλων έχει κλείσει τα φιλικά του παιχνίδια στην Ιταλία, στο Μπολζάνο της, ή Μπαλτζάνο όπως ονομάζεται της Ιταλίας. Μετά τις 20 Ιουλίου πάει και ο Ηρακλής εκεί. Εκεί ο Βάλτερ Ματσάρη θα δουλέψει πάνω στο αγωνιστικό του πλάνο για το χτίσιμο της ομάδας, η οποία ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών. Έχει κάνει μεταγραφές ο Ηρακλής και πιστεύω ότι θα βγουν σε λίγο όλες οι μεταγραφές. Εκεί λοιπόν μετά τα φιλικά με την Μπολόνια, το φιλικό με την Μπολόνια 25 Ιουλίου, έχει δύο ακόμη φιλικά παιχνίδια. Θα παίξει με την Παλέρμο και με την Σουντιράλ, ομάδες που αγωνίζονται στη Σέρια B, β' κατηγορία. Και το μόνο που απομένει είναι να καθοριστούν οι ακριβείς ημερομηνίες εξαγωγής των αναμετρήσεων, με τον Ματσάρη να έχει ενεργό ρόλο στον προγραμματισμό αυτών των αγώνων. Ένα ακόμη δυνατό φιλικό θέλουν από τον Ηρακλή να δώσει στο Καφτατζόγλιο για το διήμερο 8-9 Αυγούστου. Και είτε για τις 15-16 Αυγούστου ή 8-9 ή 15-16. Και θα είναι η τελευταία αγωνιστική δοκιμή της ομάδας του Ηρακλή μπροστά στον κόσμο πριν την επίσημη έναρξη των υποχρεώσεων στη νέα αγωνιστική περίοδο. Κάποτε θυμάμαι πιτσιρικάδες όταν ήμασταν, αλλά και μετέπειτα όταν ακόμη ξεκίνησα και δεκαετία του 80 τη δημοσιογραφία, γίνονταν πάντα ένα φιλικό παιχνίδι, μεγάλο φιλικό παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ Άρης, φιλικό, κάθε χρόνο, σχεδόν κάθε χρόνο, έτσι. Το θυμάμαι δηλαδή, ήταν τίγκα, μοιρασμένο το γήπεδο, είτε θα παίζανε στην Τούμπα είτε θα παίζανε στο Χαριλάου, τις πιο πολλές φορές παίζανε στην Τούμπα, γιατί ήταν και πιο μεγάλο το γήπεδο και έπαιρνε και περισσότερο κόσμο για να βγάλουν και περισσότερα εισιτήρια. Φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες που δεν έλεγε τίποτα σαν παιχνίδι, γιατί ήταν στην αρχή στα τελειώματα της προετοιμασίας, ήταν σαν μια πρόβα τζενεράλε για το πρωτάθλημα. Όποιος και να κέρδισε ήταν καθαρά θέμα γοήτρου. Πάψε, κέρδισε στο φιλικό, προχωράει αλλιώς κλπ. Αυτά τα φιλικά παιχνίδια βέβαια καταργήθηκαν, τελειώσανε, γιατί πλέον δεν υπάρχει και αυτό το 50-50 στο γήπεδο για τους φιλάθλους. Κακό αυτό για το ποδόσφαιρο. Μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή να επανέλθουν αυτά τα φιλικά παιχνίδια και θα έλεγα δηλαδή γιατί όχι να γίνει ένα μεγάλο φιλικό παιχνίδι Ηρακλής ΠΑΟΚ και ένα ακόμη Ηρακλής Άρης ή οτιδήποτε άλλο να παίξουν μεταξύ τους, να δούμε τις ομάδες όλες εκεί κλπ. Και να είναι ένας προπομπός, όλα να είναι ήρεμα. Οι φίλαθλοι να είναι, ξέρω εγώ, 10.000 από μια πλευρά και 10 από την άλλη, ας έχει και κενό ενδιάμεσα. Να δείξουμε δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει αυτό το ότι θέλουμε, ξέρω εγώ, να επανέλθουν οι καλές στιγμές. Θα πει κάποιος πολύ ρομαντικός, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Είναι αλήθεια ότι εμένα μου αρέσει το πραγματικό ποδόσφαιρο και όχι αυτό το οποίο είδαμε τα τελευταία χρόνια με τις δολοφονίες, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια με το ξύλο, με τις μπουνιές, με τις κλωτσιές, με τις φωτιές, με όλα τα σχετικά. Αυτά τα φιλικά παιχνίδια, όταν επανέλθουν, θα επανέλθει πιστεύω και το ποδόσφαιρο. Μεταξύ των παιχτών που έχουν κλείσει τον Ηρακλή, σύμφωνα με τις πληροφορίες οποίες έχω και μεταφέρω, είναι ο τερματοφύλακας ο Αθανασιάδης, ο Γιώργος είναι σίγουρος 1000%, ο Τσιντότας, ο τερματοφύλακας και αυτός για τον Ηρακλή, είναι ο Βασίλης ο Σουρλής, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από την ΑΕΛ, από τη Λάρισα, 23 ετών. Παρότι ο Πανατολικός έχει δείξει ενδιαφέρον για να τον αποκτήσει, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει προσυμφωνία με τον Ηρακλή για να συνεχίσει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και όπως ξέρετε, υπάρχουν κάποιες φήμες το τελευταίο χρονικό διάστημα που ακούστηκαν ότι ο Ηρακλής εξετάζει περιπτώσεις παιχτών όπως ο Δημήτρης Ολυμνιός, ο παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει παίξει στο εξωτερικό και είναι πλέον 28 ετών, ανήκει στο Παναθηναϊκό. Τα πράγματα δεν του πήγανε καλά. Είχε ένα δανεισμό στη Φορτούνα Σιτάρντ και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Και πιθανότατα υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει στον Ηρακλή, στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, για να παίξει στον Ηρακλή. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.

Μάλιστα, η ΠΑΕ έβγαλε μια ανακοίνωση για τη διάθεση εισιτηρίων με ένα νέο ποστάρισμα χθες και λέει: κάθε νέα σεζόν ξεκινάει με μια επιλογή. Να είσαι εκεί σε κάθε αγώνα, σε κάθε στιγμή, δίπλα στην ομάδα που αγαπάς. Προμηθεύσου το εισιτήριο διαρκείας και στήριξε έμπρακτα τον Ηρακλή στη νέα του πορεία, λέει χαρακτηριστικά η ΠΑΕ Ηρακλής.

ο οποίος και στο εμπορικό τμήμα θέλει να πάει καλά με την ανακοίνωση που έκανε την περασμένη Παρασκευή και επισήμως, πρώτη από εδώ το ακούσατε, για τον Δημήτρη Σχετάκη, ο οποίος έφυγε από τον Άρη και πάει στον Ηρακλή. Θα συνεχίσει εκεί σαν εμπορικός διευθυντής. Είναι μια πολύ καλή επιλογή του κυρίου Μονεβασιώτη για την θέση του εμπορικού διευθυντή, ο κύριος Δημήτρης Σχετάκης, ο οποίος πάει στην ομάδα του Ηρακλή.

Η μεγάλη περίπτωση για τον Ηρακλή είναι ο Ινσίνιε, ο παιχταράς της Νάπολη, ο οποίος, ο Λορέντσο Ινσίνιε, ο οποίος ήταν παίχτης του Ματσάρι, το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Ματσάρι. Θεωρείται ότι αν τελικά, με αλφαγιώτα, ότι αν τελικά έρθει ο Ινσίνιε στη Θεσσαλονίκη, θα αλλάξουν τα δεδομένα για τον Ηρακλή, και μάλιστα θα αλλάξουν πολύ τα δεδομένα για τον Ηρακλή. Γιατί ο Ινσίνι είναι ένας παίχτης ο οποίος όλοι γνωρίζουμε, τον έχουμε δει και σε βιντεάκια και παντού, και με την Νάπολη, και νομίζω ότι θα περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη μεταγραφή, εάν μπορεί να γίνει, και μια δεύτερη μεταγραφή από την Ιταλία, του Αλέσιο Ζερμπίν για τον Ηρακλή, και αυτός είναι στη μεταγραφική λίστα του Ηρακλή, ανήκει στην Νάπολη και αυτός. Πέρυσι ήταν δανεικός στην Κρεμονέζε, έπαιξε 32 παιχνίδια στην Κρεμονέζε και στη Σέρια, στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας. Ο Ζερμπίν λοιπόν καλείται να επιστρέψει στην Νάπολη. Ο εκπρόσωπος του, που λέγεται Μαρινέλη, Τζούλιο Μαρινέλη, μίλησε εκεί στην Ιταλία, χτες τα διαβάσαμε αυτά, και είπε ότι η Κρεμονέζε δεν έχει δικαίωμα να τον αγοράσει. Είχαν την υποχρέωση να το κάνουν, αν έμεναν στην κατηγορία θα χαιρόταν να μείνει στην Νάπολη, αλλά φυσικά η προϋπόθεση είναι να τον εγκρίνει ο προπονητής. Ρωτήθηκε για τον Ηρακλή και είπε ότι στην Ελλάδα με το Ματσάρι μπορεί να πάει, είπε χαρακτηριστικά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί η μεταγραφική περίοδος είναι πρώτον πυλών. Θέλει ο παίχτης να έρθει στην Ελλάδα. Θέλει, λέει για τον Ζερμπίν, ο μάνατζερ του. Άρα μπορεί ο Ηρακλής να κάνει διπλό χτύπημα από Ιταλία με Ινσίνιε και Ζερμπίν. Και τους δύο παίχτες να τους πάρει, δηλαδή ο Ματσάρι μαζί του, και να αλλάξουν τα δεδομένα στην επίθεση του Ηρακλή.

Όχι, σήμερα δεν ανακοίνωσε κάποιο παίχτη το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, από ό,τι παρακολουθούμε. Και νομίζω ότι και με αυτούς που ανακοίνωσε είναι μια χαρά, προχωράει κανονικά το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος να πει κάτι διαφορετικό από αυτό. Από ό,τι τουλάχιστον έχουμε δει, μετά τη μεταγραφή και του Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος έβαλε την τσίφρα του για τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι προχωράει κανονικά. Σήμερα όμως ανακοινώθηκε μια έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την Τρίτη 7 Ιουλίου 10 ώρα το πρωί στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Και αναφέρεται εκεί ότι στην πρόσκληση για την ετήσια γενική συνέλευση αναφέρει ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι, πρώτον, τροποποίηση των άρθρων 22 και 26 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συζήτηση επί άλλου θέματος, το οποίο θα προταθεί και εγκριθεί προς συζήτηση από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωση επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι θα είναι, και σε περίπτωση μη επίτευξη απαρτίας, επαναληπτική 14 εβδόμου, μια εβδομάδα μετά το 26, ημέρα τρίτη ώρα, πάλι 10 η ώρα, ίδιο τόπο, ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, χαρακτηριστικά η ανακοίνωση την οποία διαβάσαμε πριν από λίγο. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση άρθρων 22 και 26 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενίο κείμενο. Τώρα θα ψάξουμε να βρούμε τι λένε τα άρθρα 22 και 26 και θα ενημερώσουμε σχετικά. Κάπου εδώ κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5. Το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ρεπορτάζ, με συνεντεύξεις. Θα δούμε όλα αυτά σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες επιζώντες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Νωρίτερα, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Το δικαστήριο έκανε επίσης δεκτές τις δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους και έχει να κάνει με τη μετάταξη του σταθμάρχη. Συνεχίζεται η δίκη στο τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών για την υπόθεση του σκανδάλου της διαρροής προσωπικών δεδομένων από Δήμων. Η εισαγγελέα εισηγήθηκε την ενοχή τόσο της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλας Σιμακοπούλου, όσο και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για τα πλημελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου με χρήση των σχετικών πληροφοριών και της παραβίασης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αντίθετα, για τους άλλους δύο κατηγορούμενους, τον τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης Μένιο Κορομιλά και τον τότε γραμματέα από Δήμο Νίκο Θεοδωρόπουλο, πρότεινε την ενοχή μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Αντίστροφη μέτρηση για τις συνεδρίες της Επιτροπής Θεσμών και διαφάνειας για τις υποκλοπές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέφυγε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να δώσει σαφή απάντηση στο ερώτημα αν ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξέδωσαν συστατικές επιστολές στην Ντελέξα που πιστοποιούσαν τη χρήση και την καλή λειτουργία του λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις για τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η Ελληνική Λύση είναι το μοναδικό κόμμα που κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους όλα τα ονόματα στο σκάνδαλο υποκλοπών και όταν λέμε όλα εννοούμε όλα μηδενός εξαιρουμένου. Εφιστούμε την προσοχή στην κυβέρνηση να μην φέρει μέσα στον Αύγουστο καμία τροπολογία ή διάταξη για να αθωώσει τους εμπλεκόμενους, διότι μας έχει συνηθίσει στη συγκάλυψη διαπαράνομων νόμων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στις 18 Ιουνίου ξεκινάει η συζήτηση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης και ενίσχυση εισοδημάτων που κατατέθηκε στη Βουλή. Απλήρωτες υπερορίες, πίεση χρόνου, σωματική και ψυχική καταπώνηση συνθέτουν το τοπίο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, με έναν στους τρεις εργαζόμενους να δηλώνουν ότι δουλεύουν πέρα από το κανονικό ωράριο. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 4 στους 10 που δηλώνουν ότι εργάζονται υπερορίες δεν το πληρώνονται με άμεση αμοιβή, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος 63χρονου που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 8χρονο κορίτσι σε πάρκο της Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, άγνωστοι παραμένουν οι όροι της συμφωνίας που υπογράφεται την Παρασκευή στη Γενέβη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Την ίδια ημέρα θα ανοίξουν πλήρως τα στενά του Ορμούζ, όπως διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πιο σημαντικό ζήτημα της συμφωνίας είναι να δοθεί τέλος στον πόλεμο στο Λίβανο, λέει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι υποχώρησε σήμερα το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου ως αντίκτυπος του επικείμενου πλήρους ανοίγματος στενού του Ορμούς που ανακοινώθηκε για την Παρασκευή από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στη μέγιστη της τιμίως και 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις αλλά και μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση έως και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
1: Η
3: Θεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο carriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε, Focus 103,6, ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί, 4 με 6 το απόγευμα. Σας είπα λίγο πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, 7 Ιουλίου, 7 Εβδόμου, Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συζήτηση επί κάθε άλλου θέματος, το οποίο θα προταθεί και εγκριθεί προς συζήτηση από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

Λοιπόν, παρακολουθώντας το τι ακριβώς θα γίνει και σε άλλες ομάδες, πριν από λίγο ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό νέος τεχνικός διευθυντής, ο Κοτσόλης, ο παλιός τερματοφύλακας, αν το θυμάστε, ο Στέφανος Κοτσόλης, θα αναλάβει τεχνικός διευθυντής στη θέση του Άγχελ Κορώνα. Ήταν ο Κορώνα πριν. Ο Στέφανος Κοτσόλης, λοιπόν, νέος τεχνικός διευθυντής στον Παναθηναϊκό. Χτες κάποια στιγμή σας είπα ότι υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ Β' να παίξει άλλο γήπεδο εκτός του Απόλλωνα Καλαμαριάς, εκτός του γήπεδου Απόλλωνα Καλαμαριάς που είχε φέτος ανέδρα. Αυτό ενισχύεται και λέγεται ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να χρησιμοποιήσει ανέδρα το γήπεδο της Χαλάστρας, το γήπεδο του Καμπανιακού. Όμως δεν είναι ακόμη τίποτα σίγουρο, θα το μάθουμε σε λίγες μέρες τι ακριβώς θα γίνει. Για το φίλο που ρώτησε για τον Καλάθι, έστειλε ένα μήνυμα στο διάλειμμα όταν ακούγατε δελτίο ειδήσεων από τον Κώστα Τουτσίδη. Ρώτησε για τον Καλάθι, γιατί σε συνέχεια των όσων είπα εγώ προηγουμένως. Να σου πω ότι πράγματι ο Νίκ Καλάθης φυσιολογικά θα είναι παίχτης του ΠΑΟΚ. Μάλιστα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ την προανήγγειλε τη μεταγραφή, αν θα το έχετε δει. Αν δεν το έχετε δει, μπορείτε να μπείτε να το δείτε σε κάποιες φωτογραφίες που βγήκανε με τον Τζιάρα. Φωτογραφία. Ο Καλάθης θα είναι, όπως όλα δείχνουν, παίχτης του ΠΑΟΚ για τα επόμενα ένα ή και δύο χρόνια.

Λοιπόν, ρεπορταζιακά δεν έχει κάτι παραπάνω από αυτά που σας είπα όσον αφορά στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, αυτά που είπα στο πρώτο μέρος, και στο ίσως και στο ποδόσφαιρο του Άρη θα ακούσετε τον Γιάννη Παντελίδη σε λίγο, τον ρεπόρτερ ο οποίος θα μας δώσει και τα μπασκετικά, κυρίως γιατί τα μπασκετικά είναι αυτά τα οποία μετράνε. Τώρα πλέον στον Άρη δεν ασχολείται κανένας με το ποδόσφαιρο, όλοι ασχολούνται με τον μπάσκετ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στο μπάσκετ του Άρη με τις μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ προχωράει κανονικά και δυνατά στις μεταγραφές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε και τις μεταγραφές του Άρη. Ο κ. Σπανούλης προανήγγειλε κάποια πράγματα, θα τα δούμε στην πορεία. Ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, είναι μια είδηση την οποία αναλύσαμε από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Λέγεται ότι κλείνει τον Ετιέν Καμαρά. Ο Ετιέν Καμαρά, όχι ο Μαντί Καμαρά που ήταν στον ΠΑΟΚ, ο Ετιέν Καμαρά είναι 23 ετών, Γάλλος κεντρικός μέσος της Σαρλερουά. Και λέγεται ότι είναι πολύ κοντά στο να κλείσει στον Παναθηναϊκό. Γεννημένος στη Γαλλία, έχει ρίζες από τη Γουινέα. Τελευταία δύο χρόνια βασικό γρανάζι της Σαρλερουά. Και παίκτης που είχε εντοπιστεί τον Παναθηναϊκό πέρσι το Γενάρη, ήταν τον πάρει και τότε από ό,τι είχα διαβάσει. Αλλά τελικά κάτι δεν τα βρήκαν στα λεφτά κλπ. Είναι 1,91 μέσος, ψηλό παιδί, πολύ ψηλός, 1,91. Είναι παίχτης ο οποίος κατεβαίνει και στην επίθεση, σκοράρει κιόλας. Θεωρώ ότι είναι ένας παίχτης που όπως τουλάχιστον φαίνεται είναι εντυπωσιακός. Τώρα τι θα κάνει μέσα στο γήπεδο είναι μια άλλη ιστορία.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη με τον Γιάννη Παντελίδη που έχουμε μαζί μας για να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς παίζει σήμερα, εάν υπάρχει κάτι που θα έχει ενδιαφέρον. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον από πλευρά Άρη, γιατί νομίζω ότι είναι στο ψάξιμο τώρα όλοι.
1: Το ενδιαφέρον είναι αυτό που ανεβάσαμε στο site πριν από ένα λεπτό και έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην ιστοσελίδα της FIFA στο σχετικό section εμφανίζεται δεύτερο μπαν για τον Άρη αυτή τη στιγμή. Θυμίζω ότι υπήρχε άλλο ένα πριν από περίπου δύο μήνες που είχε ανέβει στην πλατφόρμα κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία, το οποίο η ενημέρωση που είχαμε είναι ότι πρόκειται για μάνατζερ ποδοσφαιριστή. Σήμερα εμφανίστηκε δεύτερο μεταγραφικό μπαν. Αυτό επί της ουσίας λέει ότι αν ο Άρης τακτοποιήσει τα συγκεκριμένα ζητήματα, τα συγκεκριμένα δύο μπαν, μετά θα μπορέσει να κάνει κανονικά μεταγραφές. Τώρα είμαστε...
2: Αυτό που λέει ο Γιάννης, διακόπτω, γιατί αυτό που λέει αυτό το μπαν με τα δύο μπαν που ήρθανε, η ΠΑΕ Άρης αναφέρει ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα και ότι το θέμα θα το λύσει με μία ρύθμιση την οποία έχει κάνει. Πάβηση τσοπαίχτης και βεβαίως δύο μπαν τα οποία πρέπει να τα λύσει. Ο Άρης όμως στην όλη αυτή η ιστορία, από ό,τι τουλάχιστον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα γενικότερο όσον αφορά στην τιμωρία για την επόμενη χρονιά. Είναι κάτι το οποίο θα λυθεί. Θα λυθεί όμως άμα υπάρχουν λεφτά. Άμα δεν υπάρχουν λεφτά, τι να λυθεί. Δεν θα υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο να μπορούν να λύσουν οι άνθρωποι του Άρη χωρίς χρήματα. Και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ζητάει λεφτά και κάποιοι άλλοι ζητάνε λεφτά. Όλοι ζητάνε λεφτά. Και αν δεν πάρουν τα λεφτά τους, είναι γεγονός ότι θα τον κυνηγήσουν τον Άρη, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Αυτό περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με μεγάλο ενδιαφέρον για την επόμενη κίνηση για τον Άρη, όπου το ενδιαφέρον, όπως σας είπα, επικεντρώνεται στο μπάσκετ. Και επειδή το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο μπάσκετ, έχουμε να ακούσουμε τι είπανε χτες στη συνέντευξη τύπου οι άνθρωποι της διοίκησης του Άρη, οι οποίοι μίλησαν στη συνέντευξη τύπου, και μιλάω για τον CEO του Άρη και για τον κύριο Αντωνιάδη. Δηλαδή και οι δύο, και ο κύριος Γιακογιάννης και ο κύριος Αντωνιάδης, μίλησαν για το τι ακριβώς σκέφτονται, απάντησαν και σε κάποιες ερωτήσεις που έχει ενδιαφέρον, γιατί μιλάνε και για την επέκταση χωρητικότητας του γηπέδου στο Παλέντε Σπορ κλπ. Κάτι που δεν ακούσατε χθες στην διάρκεια της εκπομπής μας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα πρώτα τον κύριο Διακογιάννη και συνέχεια τον κύριο Αντωνιάδη, και απαντάνε και σε κάποιες από τις ερωτήσεις.
3: Πέρυσι, όταν ξεκινήσαμε αυτήν εδώ την κουβέντα, το νούμερο ένα πράγμα το οποίο είχαμε όλοι κατά νου είχε να κάνει με το χρέος, το οποίο, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος, είναι κάτι το οποίο αποτελεί παρελθόν. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι one-off, ότι ο Άρης ήρθε, η νέα ιδιοκτησία ήρθε και καθάρισε ένα χρέος. Είναι μια δέσμευση η οποία υπάρχει για το πώς θέλουμε να χτίσουμε μελλοντικά. Σήμερα η ομάδα, και το βλέπετε αυτό σε κάθε τρίμηνο στο οποίο υπάρχουν reports, τα οποία γίνονται διαθέσιμα σε όλους, λειτουργεί με βάσεις μηδενικού δανεισμού. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε κάτι το οποίο θα προστατεύσει, θα θωρακίσει την ομάδα, η οποία δεν θα κινδυνεύσει από κάτι μελλοντικά. Γίνονται ανοίγματα τα οποία συνεχίζουν να γίνονται με βάσεις μηδενικού δανεισμού και χωρίς να υπάρχει χρέος προς το δημόσιο. Είναι μια δέσμευση της ιδιοκτησίας η οποία συνεχίζεται και είναι πάρα πολύ σημαντική ως βάση. Τώρα, πέρσι, όταν ξεκινούσαμε να συζητάμε κάποια από τα πράγματα τα οποία θέλαμε να κάνουμε, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχαμε μια συζήτηση για διαδικασίες, υποδομές, συστήματα, στα οποία κάποιος από εσάς έκανε μια ερώτηση το αν όντως πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα φέρουμε σε μια μπασκετική ομάδα, και σταυροκοπιότανε. Μέσα στην πορεία της σεζόν αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε λίγο περισσότερο γιατί αυτό εδώ θα μπορούσε να είναι δύσκολο. Και όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτήν τη δουλειά τον Ιούλιο, είδαμε ότι σε πολλά από τα μέσα έπαιζαν πάρα πολλές πληροφορίες για συμβόλαια, οι οποίες είχαν γίνει ήδη διαθέσιμες, πράγματα τα οποία ίσως να μην είχαμε προλάβει να διαβάσουμε εμείς τα συμβόλαια. Όταν ξεκινήσαμε να έχουμε αγώνες, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν να μας υποστηρίξουν, κάναμε μια μεγάλη δουλειά για να οργανώσουμε το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα έμπαιναν στο γήπεδο ασφαλώς και θα έβγαιναν ασφαλώς. Και ταυτόχρονα υπήρχαν violations για το πού παρκάρουμε, για το πώς ερχόντουσαν αυτοί οι φίλαθλοι μέσα, γιατί έκαναν πράγματα τα οποία είχαν συνηθίσει. Προσπαθούσαμε να βάλουμε διαδικασίες οι οποίες σε πολλούς ανθρώπους φάνηκαν περίεργες. Και εμείς έχοντας κατά νου ότι θέλουμε να τρέχουμε αγώνες στους οποίους θα υπάρχει απόλυτη ασφάλεια, βρήκαμε κάποιους τείχους. Οι άνθρωποι είχαν όλη την καλή πρόθεση να έρθουν και να υποστηρίξουν, αλλά ήταν μια δύσκολη διαδικασία να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε στο πώς πρέπει να τρέχουν τα events μας, οι αγώνες μας. Αντίστοιχα, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε τις οικονομικές διαδικασίες μας, είδαμε ότι όταν αναλάβαμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αυτοί οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε διοικήσεις πρωτοδικείου, έχουν διάφορες λεπτομέρειες οι οποίες είναι αρκετά δύσκολες. Δηλαδή, μπορεί να μην έχεις κατανόηση το τι γίνεται στους λογαριασμούς της ίδιας της ΚΑΕ. Μπορεί να έφευγαν χρήματα τα οποία ακόμα και όταν πηγαίναμε στην τράπεζα, να μην καταλαβαίνουμε από πού φεύγουν. Εκεί καταλάβαμε ότι το σύστημα, οι διαδικασίες, αυτά εδώ που θέλαμε να χτίσουν, θα ήταν πολύ δύσκολα. Και σε κάποια φάση, όντως κατεβάσαμε ρολά. Γίναμε λίγο πιο απόμακροι. Προσπαθήσαμε να θωρακίσουμε το πώς θα χτίσουμε αυτές τις διαδικασίες για να προστατέψουμε την ίδια την ομάδα. Θέλαμε όλοι να φτάσουμε στο ίδιο σημείο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους, από τους χορηγούς μας, τον ΑΣΥΓΜΑ, τους ανθρώπους από τα μέσα, τους υποστηρικτές μας, τους επιφανείς Αριανούς, οι οποίοι είχαν την υπομονή να μας δώσουν το χρόνο να κάνουμε αυτήν εδώ τη συζήτηση και να καταλάβουμε ένας τον άλλο. Θέλαμε όλοι να φτάσουμε στο ίδιο σημείο και εκτιμούμε πάρα πολύ ότι έχουμε καταφέρει να έρθουμε πιο κοντά μέσα από αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε να χτίζουμε σχετικά με τις διαδικασίες και τα συστήματα και είναι μια διαδικασία η οποία θα συνεχίσει και τη φετινή χρονιά. Τώρα, έχοντας ξεπεράσει αυτόν εδώ τον αρχικό σκόπελο, ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο ήταν αρκετά σημαντικό ήταν να κάνουμε τη συζήτηση για το γήπεδο. Έχουμε ξεκινήσει ήδη τις συζητήσεις για την παραχώρηση του γηπέδου και οι συζητήσεις έχουν πάει αρκετά καλά στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Το γήπεδο το ίδιο, για να παραχωρηθεί σε μια ομάδα, πρέπει να περάσει από πολλούς φορείς. Αυτοί οι φορείς μπορεί να είναι φορείς κεντρικής κυβέρνησης, όπως του Μαξίμου, διάφορα υπουργεία αθλητισμού, οικονομικών, ενέργειας, άμυνας, διάφοροι τοπικοί φορείς, το Πανεπιστήμιο, ο Δήμος, η Περιφέρεια ή άλλοι σχετικοί φορείς, όπως είναι η ΔΕΘ, το ΤΑΙΠΕΔ, η ΕΤΑΔ. Και για να έρθουν όλοι αυτοί σε μια συμφωνία, η οποία να είναι ασφαλής, λογική και νόμιμη, είναι μια διαδικασία η οποία παίρνει κάποιο χρόνο. Αυτό που έχω να πω είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν, οι άνθρωποι και οι θεσμοί, έχουν μια κατανόηση ότι είναι ένα win-win σενάριο το να μπορέσει να γίνει μια πιθανή παραχώρηση του Αλεξάνδριου. Αυτό στο οποίο δουλεύουμε όμως δεν έχει να κάνει μόνο με το να μπορέσουμε να πάρουμε το Αλεξάνδριο σήμερα. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να υπογράψουμε και να το συνεχίσουμε. Ωστόσο, πρέπει να κάνουμε μια διαδικασία η οποία να ακολουθεί κάποιες λογικές βάσεις για το αν το Αλεξάνδριο θα μπορεί να είναι βιώσιμο σε 5, 10, 20, 30 χρόνια. Για το αν θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες τις οποίες θέλουμε, αν θα μπορέσουμε να έχουμε το σωστό πάρκινγκ, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό εδώ το γήπεδο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στο πώς η ιδιοκτησία κοιτάζει το γηπεδικό ζήτημα. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος γιατί μέσα στη διαδικασία συζήτησης για το γήπεδο έρχονται και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μέλλον της πόλης. Η πόλη κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια για να έρθει και να φέρει πολύ περισσότερο πράσινο στον χώρο της ΔΕΘ ή γενικότερα μες στην πόλη. Αυτά ενδεχομένως να είναι πράγματα τα οποία έρχονται όχι απαραίτητα σε σύγκρουση, αλλά πρέπει να τεθούν υπόψη στη συζήτηση παραχώρησης του γηπέδου. Η ιδιοκτησία σε κάθε από αυτές εδώ τις συζητήσεις έχει έρθει και θέλει να δει το κοινωνικό αποτύπωμα το οποίο θα έχει μια τέτοια συμφωνία. Δεν είναι μόνο το ότι θα πάρουμε εμείς ως ΚΑΕ ή ως Άρης, γιατί θα μπορούσαμε ήδη να έχουμε πάρει πράγματα και αυτό εδώ να αποφέρει χρήματα στην ιδιοκτησία στην ΚΑΕ. Είναι κάτι το οποίο κοιτάζουμε με κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό. Είναι ο σωστός τρόπος να το κάνουμε, διαφανής και είμαι πολύ χαρούμενος που και η ιδιοκτησία το αντιμετωπίζει έτσι. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και όντως θέλουμε να φέρουμε όλη αυτήν εδώ τη θετική συζήτηση και αύρα για να έχουμε ένα win-win, αλλά προφανώς θα φτάσουμε μέχρι κάποια λογικά σημεία. Σε περίπτωση που αυτά εδώ τα αιτήματα δεν ικανοποιηθούν, θα πρέπει και ο Άρης μέσα στον επόμενο χρόνο να εξετάσει τις εναλλακτικές του. Αυτή η συζήτηση για την πιθανή παραχώρηση του γηπέδου για πολλά χρόνια δεν μας έχει σταματήσει από το να φέρουμε κάποιες αλλαγές, η διοικητήρια να φέρει κάποιες αλλαγές μέσα στο γήπεδο, τις οποίες θα δούμε από φέτος. Είναι κάτι το οποίο μας έκυγε για πάρα πολλά χρόνια, το αν θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τη χωρητικότητα. Και είμαι στη χαρούμενη θέση να σας μοιραστώ ότι φέτος η χωρητικότητα του Αλεξάνδριου θα αυξηθεί κατά περίπου 20%. Όπως θα παρουσιάσει ο Βίρονας σε λίγο τα εστίρια διαρκείας, θα έχουμε κάποιους ανθρώπους σε μια εξέδρα η οποία θα είναι απέναντι από το πέταλο το οποίο υπάρχει ήδη. Και αυτό εδώ θα γίνεται σταδιακά. Η αύξηση της χωρητικότητας θα γίνεται σταδιακά. Πάντα ό,τι κάνουμε δεν θα ακολουθεί μόνο τους κανόνες πυροπροστασίας, ασφάλειας, στατικότητας κ.ο.κ., αλλά θα λαμβάνει υπόψη το πώς οι θεατές οι οποίοι έρχονται και περνάνε τον χρόνο τους εδώ μέσα θα μπορέσουν να πάρουν μια καλή εμπειρία. Και είναι μέσα στα πλάνα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό. Οπότε πέρα από την αύξηση της χωρητικότητας θα υπάρχουν διάφορα κομμάτια τα οποία θα αφορούν σε αισθητικές παρεμβάσεις, την εμπειρία του κοινού όταν έρχεται να παρακολουθεί αγώνες, προφανώς πολύ στις αθλητικές υποδομές και το καθεξής. Κλείνω εδώ την τοποθέτησή μου λέγοντας ότι αυτή ήταν μια χρονιά στην οποία θέσαμε κάποιες βάσεις. Όντως υπήρξαν κάποιες διαδικασίες, κάποια συστήματα, κάποιες υποδομές οι οποίες έγιναν. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι για αυτό που έρχεται στο αγωνιστικό κομμάτι. Πιστεύουμε ότι φτάνουμε πιο κοντά στο όραμα της ιδιοκτησίας το οποίο υπήρχε από την πρώτη μέρα. Ταυτόχρονα πατάμε πάρα πολύ σταθερά τα δυο μας πόδια στη γη. Είμαστε προσγειωμένοι, έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε και είμαστε βέβαιοι ότι θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Ευχαριστώ τον κύριο Διακογιάννη. Κυρία Δουνιάδη.
5: Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω, μιλώντας για την προηγούμενη σεζόν, τους αθλητές μας, το προπονητικό team, το staff, αλλά και φυσικά τον κόσμο του Άρη που μας στήριξε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ήταν μια χρονιά με σκαμπανεβάσματα, αλλά ο κόσμος ήταν πάντα εκεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θέσαμε τις βάσεις για αυτό που έρχεται. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω, καθώς δεν θα είμαστε στην επόμενη παρουσίαση, το Βασίλη Σπανούλη. Είναι μεγάλη τιμή για τον αγαπητό και για μένα να δουλεύουμε με μπασκετάνθρωπους όπως ο Βασίλης, ο Νίκος, ο Ζήσης, ο Χάρης, ο Παπαγεωργίου, που είναι ουσιαστικά εμβληματικές φιγούρες όχι μόνο για το ελληνικό αλλά και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι πραγματικά τιμή μας. Ο δικός μας ρόλος είναι λίγο διαφορετικός. Ο δικός μας ρόλος έχει να κάνει με το να δημιουργούμε τις συνθήκες έτσι ώστε το αγωνιστικό τμήμα να μπορεί να προοδεύσει. Να αφαιρούμε εμπόδια, να χτίζουμε υποδομές, αλλά και να φέρνουμε εργαλεία ώστε να δημιουργούμε το περιβάλλον, ώστε το αγωνιστικό να μπορεί να αποδώσει το καλύτερο που μπορεί να αποδώσει. Όταν αναλάβαμε, είπαμε ότι θέλουμε να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα είναι καλύτερη, έναν οργανισμό που θα είναι καλύτερος μέρα με τη μέρα. Θα είναι πιο σύγχρονος, θα είναι πιο αποτελεσματικός και θα είναι πιο επαγγελματικός. Και πιστεύουμε ότι οι σπουδαίοι αθλητές, οι σπουδαίοι προπονητές, αλλά και τα σπουδαία στελέχη δεν έρχονται σε έναν οργανισμό μόνο για το όνομά του ή για το legacy του. Αλλά έρχονται επειδή όταν μιλάνε με ανθρώπους που έχουν δουλέψει εκεί πέρα, τους λένε ότι υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο είναι καλλιεργημένο, το οποίο είναι εξαιρετικής ποιότητας. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να χτίσουμε. Με αυτή τη φιλοσοφία εργαστήκαμε τους τελευταίους 11 μήνες από όταν αναλάβαμε και έχουμε πετύχει κάποια συγκεκριμένη μετρήσιμη πρόοδο, την οποία θα ήθελα να αναφέρω. Προχωρήσαμε στην υλοποίηση του καινούριου μας website, αλλά και την πλήρη ανανέωση του application της ΚΑΕ, το οποίο πλέον μετρά 10.000 και συνδρομητές και ήταν μια μεγάλη αναβάθμιση όσον αφορά την παρουσία του συλλόγου, την οποία έχετε σίγουρα παρατηρήσει και μέσα στα social media. Καταγράψαμε ιστορικές επιδόσεις στα ψηφιακά μας κανάλια. Όσον αφορά την οικογένεια της EuroLeague, δηλαδή το EuroCup και τη EuroLeague, είμαστε η δεύτερη ομάδα σε engagement ανά follower σε όλες τις 40 ομάδες. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και το καταφέραμε σε ένα μόνο χρόνο, συνολικά πολλαπλασιάζοντας τη διάδραση 25 φορές σε σχέση με πέρσι, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό νούμερο. Η αυξημένη απήχηση του συλλόγου αντικατοπτρίστηκε και στο εμπορικό πορτφόλιό μας, προσελκύοντας παγκοσμίας εμβέλειας brands όπως η Uber και η Coca-Cola και έρχονται και ακόμα περισσότερες συμφωνίες στο μέλλον σε αυτό το τομέα, αλλά και ενισχύοντας υπάρχουσες συμφωνίες όπως αυτή με την Betson ή τη Midea. Ταυτόχρονα, όπως ανέφερε και ο αγαπητός, όπως είχαμε προαναγγείλει και πέρσι, προχωρήσαμε σε σημαντικές παρεμβάσεις σε εγκαταστάσεις μας, ανακαινίζοντας τους χώρους υγιεινής που πιστεύουμε ότι φέραν μια μεγάλη αναβάθμιση στο κοινό, αλλά αναβαθμίζοντας και τα αποδυτήρια της ομάδας και δημιουργώντας νέους λειτουργικούς χώρους για το αγωνιστικό μας τμήμα, όπως τα γραφεία των προπονητών. Για τη νέα αγωνιστική περίοδο, έχουμε δρομολογήσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που θα φέρουν τον Άρη ακόμα πιο κοντά στον κόσμο τους. Κεντρικός πυλώνας για αυτό, κεντρικός άξονας, θα είναι η νέα ανανεωμένη μας εφαρμογή, η οποία σκοπός μας είναι να αποτελέσει μια ενιαία ψηφιακή πύλη για το φιλάθλο με νέες λειτουργίες, προνόμια, αλλά και ένα ολοκληρωμένο loyalty και reward σύστημα, το οποίο είχαμε προαναγγείλει από πέρσι, αλλά έπρεπε πρώτα να θέσουμε τις βάσεις για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε φέτος, τη χρονιά που έρχεται. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με εταιρείες τεχνολογίας αιχμής στο χώρο του marketing, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία που θα αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερο την εμπειρία των φιλάθλων μας και, όπως είπαμε, θα τη φέρουν πιο κοντά στην ομάδα. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν, τα οποία θα είναι διαθέσιμα από σήμερα στις 19 και 14 το απόγευμα. Θέλαμε οι πρώτοι που πιστέψαν στην προσπάθεια να είναι και οι πρώτοι που θα δομηθούν. Οπότε οι 3.000 που είχαν ήδη εισιτήρια διαρκείας από πέρσι θα έχουν πρόσβαση και όσον αφορά την προτεραιότητά τους, αλλά και στις χαμηλότερες τιμές της καμπάνιας. Όπως είπαμε, θα ανοίξουν σήμερα και θα, από σήμερα ως τις 25 Ιουνίου θα υπάρχει δυνατότητα για ανανέωση της ίδιας θέσης. Από 26 Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου θα υπάρχει δυνατότητα για τους κατόχους διαρκείας, τους φετινούς, να αλλάξουν θέση και να επιλέξουν κάποια άλλη θέση στο γήπεδο. Και από μία εβδόμου και μετά θα είναι διαθέσιμα τα εισιτήρια διαρκείας για όλους, ανεξαρτήτως θέσης, και με σκοπό να φτάσουμε περίπου τα 4.000 διαρκείας, μια σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρσι. Πέρσι είχαμε μιλήσει για μια φλόγα που σιγοέκυγε στις καρδιές των Αργιανών, την οποία ουσιαστικά και αναζωπηρώσαμε. Αυτή η φλόγα θέλαμε να γίνει ξανά η κινητήρια δύναμη για το σύλλογό μας. Ένα χρόνο μετά νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για μια φλόγα που καίει πολύ πιο δυνατά. Ο Άρης ήταν πάντα η δύναμη του κόσμου του και αυτό αποδείχθηκε σε όλα αυτά τα δύσκολα και πέτεινα χρόνια τα οποία πέρασε η ομάδα τα τελευταία 25-30 χρόνια. Καθώς ξεκινά μια νέα χρονιά, θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο του Άρη να είναι ξανά μαζί μας και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι, να νιώσει αυτή τη δύναμη, να νιώσει αυτή τη φλόγα και να νιώσει ουσιαστικά αυτή τη φωτιά η οποία πλέον θα μας περιγυρίσει όλους και φαίνεται ήδη από την ατμόσφαιρα που αντιμετωπίσαμε χθες στο αεροδρόμιο και πιστεύουμε ότι θα έχουμε μαζί μας τον κόσμο σε όλη τη χρονιά. Θα είναι μια εξίσου δύσκολη χρονιά. Θα είναι μια εξίσου μεταβατική χρονιά, από την άψη του ότι θα είναι μεταβατική σε ένα νέο επίπεδο. Αλλά πιστεύουμε ότι θα έχουμε τον κόσμο δίπλα μας και ότι με ταπεινότητα και σύνεση θα προχωρήσουμε μπροστά. Ευχαριστώ.
4: Ευχαριστούμε τα στελέχη της διοίκησης για τις πρώτες τοποθετήσεις τους. Σειρά έχουν οι ερωτήσεις προς τη διοίκηση της ΚΑΕΑΡΙΣ ΠΕΤΣΟΝ. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ να αναφέρουν διά του μικροφόνου που έχει ο κύριος Τοπαλίδης το όνομά τους και το μέσο που εκπροσωπούν και ακολούθως να καταθέσουν την ερώτησή τους. Θερμή παράκληση, αφενός κάθε ερώτηση να είναι μοναδική χωρίς δύο-τρία σκέλη και αφεντέρου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που αναφέραμε στο ξεκίνημα ώστε στη συνέχεια να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης.
6: Καλησπέρα. Χρήστος Τσαλτίδης από Όλα Παοτάρης. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα για το γήπεδο, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλήσατε για κάποια προβλήματα. Μήπως πρέπει και ο κόσμος να ξέρει ποιοι είναι αυτοί που δημιουργούν τα όποια προβλήματα, ακόμα και αν είναι σε πρώιμο ή σε μικρή συχνότητα ή σε μικρό στάδιο. Και το δεύτερο σκέλος είναι αν μελλοντικά η ιδιοκτησία έχει στο μυαλό της και για νέο γήπεδο. Είναι μια ερώτηση που την κάνει, φαντάζομαι, και εσάς ο κάθε φίλαθλος του Άρη. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ναι. Όταν αναφερόμαστε σε προβλήματα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όλοι οι φορείς με τους οποίους συζητούμε έχουν μια θετική προδιάθεση, γιατί αντιλαμβάνονται και το win-win σενάριο όχι μόνο ως υποστήριξη, συνεργασία με ένα ιστορικό σωματείο, το οποίο δεν είναι μόνο ιστορικό σωματείο Άρης για τη Θεσσαλονίκη, είναι το μπάσκετ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάποιος φορέας ο οποίος να μην καταλαβαίνει τη σημασία του μπάσκετ και όταν έχουν μαζευτεί όλοι αυτοί οι θρύλοι εδώ πέρα, είναι κάτι το οποίο συνηγορεί ακόμα περισσότερο στο να θυμηθούμε τι γινόταν εκεί μέσα τη δεκαετία του 80 που όλος ο κόσμος ήταν Άρης. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι ότι κάποιος έχει αποφασίσει ότι θα έρθει απέναντι στον Άρη και θα θέσει ένα πρόβλημα το οποίο δεν βγάζει νόημα. Έχει να κάνει με τη γραφειοκρατία του κράτους, με το πώς θα κατανοήσουμε, το πώς θα μπορέσουμε να συσχετιστούμε με τα διάφορα projects τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, το πώς δεν θα μπορέσει να κινδυνεύσει κάποιος άνθρωπος ο οποίος υπογράφει κάτι το οποίο μπορεί να έχει να κάνει με την αρχαιολογία, με τις αδειοδοτήσεις του παλέ και το καθεξής. Οπότε δεν έχω να σας πω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν συγκεκριμένα προβλήματα. Όταν έρθουν, υπόσχομαι ότι θα το κάνω. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουμε, γιατί θα πρέπει όλοι να συζητήσουμε επί μια λογική βάση. Αλλά θέλω να επιστρέψω σε αυτό το οποίο αναφέραμε νωρίτερα. Δεν ερχόμαστε να διεκδικήσουμε πράγματα μόνο ως Άρης, μόνο επειδή μας χρωστάει κάποιος, επειδή χτίστηκε ένα τρομερό μπασκετικό legacy εδώ πέρα. Η ιδιοκτησία έχει φέρνει την κουλτούρα ότι θα πάμε να χτίσουμε win-wins. Αν η πόλη εδώ πέρα αναβαθμίζεται και προσπαθεί να φτιάξει πράσινο, το οποίο τόσο πολύ χρειάζεται η Θεσσαλονίκη, εμείς πρέπει να γίνουμε μέρος αυτού. Πρέπει να φέρουμε, να το αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο. Και είμαι πολύ περήφανος για αυτήν εδώ τη στάση, γιατί τα αθλητικά σωματεία έχουν ένα τρομερά μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα. Και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο το πώς εμείς θα πάρουμε το γήπεδο. Μας δόθηκαν ευκαιρίες να υπογράψουμε και να έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε χρήματα νωρίτερα. Αυτό ήταν η απάντηση το πρώτο σκέλος. Υπήρχε και δεύτερο, Χρήσαντε. Ναι, κάνουμε μια μεγάλη έρευνα και ανάλυση για να έχουμε την κατανόηση το πώς να προβλέψουμε πράγματα τα οποία είναι ανέφικτο να προβλέψουμε σε 10-20 χρόνια το ότι θα γίνει, αλλά θέλουμε να θέσουμε κάποιες υποδομές και συνθήκες για το τωρινό γήπεδο, το πώς θα μπορούσε Α να μεγαλώσει και Β να μπορεί να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για σύγχρονα γήπεδα σε 10-20-30 χρόνια. Ο Άρης θα συνεχίσει να σκέφτεται το παλαιός προτεραιότητα, αλλά δεν είναι η μόνη λύση η οποία υπάρχει για το γηπεδικό. Και σίγουρα στη συζήτηση με το κράτος θα δούμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε τη συμφωνία με έναν τρόπο που να βγάζει νόημα για όλους μακροπρόθεσμα.
7: Παρακαλώ.
8: Καλημέρα και από μένα, Χρήστος Γκάλης από το Sport FM και το Yellow Radio. Μία ερώτηση λίγο στον κύριο Διακογιάννη. Ποιο είναι το ποσοστό των χρεών, καταλαβαίνω δεν μπορείτε να πείτε νούμερα, αλλά τουλάχιστον βοηθήστε μας, που βρήκατε επιπλέον από όσα αναγράφονταν στους ελέγχους των ορκωτών λογιστών?
3: Σίγουρα δεν μπορώ να πω ποσοστό, καταρχάς γιατί δεν το θυμάμαι απ' έξω, να σας είμαι ειλικρινής. Είναι πράγματα όμως τα οποία ήταν ένα τρομερό τσουνάμι και θέλω να συγχαρώ την προηγούμενη διοίκηση. Οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν μια τεράστια προσπάθεια να συμμαζέψουν πράγματα τα οποία ήταν τρομερά δύσκολα, σε συνθήκες οι οποίες δεν υπήρχε η οικονομική επιφάνεια που υπάρχει τώρα. Είχαν κάνει μια πολύ δομημένη δουλειά με μπροστάρι τον Αχιλλέα τον Ρουφιαμάνη, έτσι ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν και οι ίδιοι άνθρωποι ψάχνοντας να βρουν τα χρέη. Πιστεύω ότι η συμφωνία και η συζήτηση που κάναμε πέρσι ήταν ειλικρινής και δίκαιη. Δηλαδή έκαναν μια πολύ καθαρή προσπάθεια να μπορέσουν να συμμαζέψουν τα χρέη. Μετά από τη συμφωνία σίγουρα εμφανίστηκαν και άλλα χρέη, στα οποία θα έπρεπε να μπούμε σε μια διαδικασία να μπει κάπου ένα stop. Γιατί αυτό το stop θα μπορούσε να μην σταματήσει ποτέ. Ένα τσουνάμι στο οποίο ερχόντουσαν άνθρωποι από το 2007, το 2011, 2017, από όλες τις χρονιές, οι οποίοι είχαν κάποια λογικά ή μη λογικά αιτήματα επειδή βρέθηκαν χρήματα στην ΚΑΕ. Οπότε, σε απάντηση δυστυχώς δεν έχω κάποιο ποσοστό να δώσω. Θέλω να συγχαρώ και πάλι την προηγούμενη διοίκηση, η οποία έκανε μια πολύ ειλικρινή προσπάθεια για να συμμαζέψει κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και να συνεχίσω το statement ότι όντως πηγαίνουμε σε μια διαδικασία στην οποία δεν θέλουμε να έχουμε μεγάλα ανοίγματα δανεισμών και σίγουρα δεν θέλουμε να έχουμε χρέη προς το δημόσιο.
5: Και να σημειώσω εδώ πέρα ότι ό,τι χρέη εμφανίστηκαν αργότερα ήταν χρέη για τα οποία η προηγούμενη διοίκηση δεν μπορούσε να γνωρίζει. Δηλαδή ήταν κάποιος προμηθευτής που γνώριζε ότι αν έρθει να χτυπήσει εκείνη τη στιγμή την πόρτα μπορεί να μην μπορούσε να πάρει τα χρήματα. Οπότε εμφανίστηκαν διάφοροι προμηθευτές που δεν ήταν ούτε στο BAT ούτε σε κάποια λίστα καταγεγραμμένη και σταδιακά έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο γνώριζε η παλιά διοίκηση.
9: Τώρα, εντάξει. Λοιπόν, Μουρελή, θα μάθω λάμπα ούτε αρέσει. Μιλήσατε για την Νέα Κερκίδα ότι θα αυξηθεί η χωρητικότητα κατά 20%. Θέλω να ρωτήσω, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα το πότε θα ξεκινήσουν εργασίες και πότε θα ολοκληρωθούν? Δηλαδή, θα είναι έτοιμες για το νέο πρωτάθλημα ή θα γίνει κάτι μέσα στη σεζόν και θα τραβήξει αυτό?
5: Η αύξηση της χωρητικότητας θα είναι εξ ολοκλήρου έτοιμοι να υποδεχτεί τον κόσμο. Ουσιαστικά θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την αυξημένη χωρητικότητα με την αρχή του πρωταθλήματος. Έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε οι προπαρασκευαστικές εργασίες που πρέπει να

0: Καλησπέρα και από μένα. Ο Γιώργος Σωτότσικας είμαι από την ΕΡΤ και το Πρεσάρις. Είπατε ότι οι εξελίξεις τρέχουν. Πέρσι λέγατε ότι υπάρχει ένα πλάνο το οποίο προχωράει. Βλέπουμε ότι όντως τα γεγονότα τρέχουν. Στην ανακοίνωση που βγάλατε για το EuroCup είπατε ότι δεν αναιρείται η προσπάθεια για τη EuroLeague. Πόσο κοντά είναι σε αυτό το όνειρο, όραμα η EuroLeague για τον Άρη?
1: Η συζήτηση που γίνεται εσωτερικά και το όραμα της ιδιοκτησίας έχει να κάνει με το Άρης να παίξει ξανά στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός είναι ο στόχος. Γίνονται σίγουρα ζυμώσεις με την οικογένεια της EuroLeague, στην οποία ανήκουμε εδώ και πολλά χρόνια, την οποία εκτιμούμε και θέλουμε να υποστηρίξουμε και να συγχαρούμε για το γεγονός ότι φέτος το προϊόν του EuroCup θα αναβαθμιστεί. Δεν έχουμε να σας πούμε κάτι συγκεκριμένο σχετικά με το πότε θα είναι ακριβώς αυτή εδώ η στιγμή. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η ομάδα χτίζεται και αγωνιστικά και θεσμικά με έναν τρόπο στον οποίο σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσει να ξανασυμμετάσχει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι το κοινό όραμα, είναι η κοινή κατανόηση που έχουμε η διοίκηση, η ιδιοκτησία όλοι μαζί για να φτάσουμε κάποτε εκεί.
2: Βασίλης Μάστορας από το Μετρόπολης και το metrosport.gr. Κάνατε μια αναφορά όσον αφορά τα οικονομικά και είπατε ότι στόχος της ιδιοκτησίας είναι να μην υπάρχει εξωτερικός δανεισμός και να μην υπάρχουν χρέη στο δημόσιο. Αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Ή ότι θα προχωρήσετε σε μια λογική να υπάρχει ένα break even, που το βλέπω λίγο δύσκολο να επιτευχθεί, ή ότι ο δανεισμός που πιθανόν να υπάρξει οικονομική βοήθεια από την ιδιοκτησία δεν θα απαιτηθεί για να εισπραχθεί πίσω. Και κάτι δεύτερο, τις παρεμβάσεις που θα κάνετε, οι οποίες νομίζω ότι θα είναι κοστοβόρες, θα συμψηφίσετε με το ενίκιο που δίνεται στο Αλεξάνδριο ή θα είναι μια προσπάθεια να πάει ένα βήμα μπροστά όσον αφορά τις υλικοτεχνικές υποδομές ο Άρης?
1: Ο πιθανός συμψηφισμός κάποιου μέρους των επενδύσεων δεν μπαίνει στον δρόμο για το γεγονός ότι πρέπει όντως να αυξήσουμε και να βελτιώσουμε τις υποδομές μας. Αυτό που ανέφερε νωρίτερα είναι ότι το σημερινό στάτους είναι ότι υπάρχει μηδενικός δανεισμός και μηδενικά χρέη. Ενδεχομένως ο δανεισμός σε λογικά πλαίσια να μπει ως μέρος των οικονομικών της ομάδας σε κάποια φάση την οποία θα νιώθουμε ότι πατάμε στα πόδια μας. Πάντως το βασικό μήνυμα εκεί πέρα είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε και να θωρακίσουμε τα οικονομικά της ομάδας, όχι μόνο σήμερα, στο οποίο υπάρχει μια οικονομική υγεία, αλλά και μελλοντικά. Να μην αφηθούν τρύπες οι οποίες μετά θα μπορεί να γυρίσουν όπως έχουν ξανασυμβεί πολλές φορές και στο σύλλογο και σε πολλούς άλλους αθλητικούς συλλόγους. Το ζήτημά μας είναι ότι όντως, όταν υπάρχει μια διοικητησία η οποία επενδύει για να φτάσει σε κάποιο όραμα, σε αυτό το όραμα πιστεύουμε ότι μπορούν να αυξηθούν και να βελτιωθούν τα οικονομικά της ομάδας. Αυτή τη στιγμή δεν έχω να σας πω το πότε θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα break-even, αλλά ταυτόχρονα μεγαλώνει και το brand και η αποτίμηση της όλης ομάδας. Οπότε είναι μια επένδυση η οποία φέρνει κάποιο είδους return on investment σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δουν τα πράγματα να εξελίσσονται, να φτάνουν στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο του μπάσκετ. Οπότε υπάρχει κάποιο return μέσα σε αυτό και είναι και ένα από τα κίνητρα για τα οποία η διοικητησία συνεχίζει να επενδύει, πέρα από το γεγονός ότι είχε όρομα για το σύλλογο συγκεκριμένα.
3: Μια υποσημείωση εδώ πέρα όσον αφορά το δανεισμό, επειδή σωστά αναφέρατε ότι δεν θα απαιτηθεί αργότερα, όλη η μορφή με την οποία η ιδιοκτησία εισραίει κεφάλαιο στην ΚΑΕ γίνεται με τη μορφή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και όχι δανεισμού, οπότε αυτό και από μόνο το εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει δανειακό υπόλοιπο. Και το δεύτερο κομμάτι όσον αφορά το συμψηφισμό είναι ότι προφανώς και το πρώτο κομμάτι των επενδύσεων θα συμψηφίζεται πάντα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επεκταθούμε περισσότερο, όπως είπε και ο αγαπητός.
4: Καλησπέρα και από μένα. Μιχάλης Σαρόπουλος ονομάζομαι, από το Μετρόπολης και τους Fighters. Ένα ερώτημα και στους δύο, και στον κύριο Διακογιάννη και στον κύριο Αντωνιάδη. Πώς διαχειριστήκατε το φετινό feedback που πήρατε, είτε ήταν αρνητικό είτε θετικό? Φαίνεται ότι είστε δύο άνθρωποι highly motivated από την πρώτη στιγμή που είστε στην ομάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα εισπράξετε αρνητικό ή θετικό feedback. Και δεδομένου που αναφερθήκατε και στο ROI και στα ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά, δύο άνθρωποι τόσο proactive όπως εσείς, μιλήσατε για εξέταση δεδομένων αλλαγής γηπέδου. Αυτό σημαίνει ότι ήδη βάσει το τι έχετε πει την προηγούμενη χρονιά, με δομές και δεδομένα, έχετε κάνει την έρευνά σας.

0: ένα κλικ περισσότερο πάνω σε αυτό θα ήθελα και ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
1: Θα ξεκινήσω από το δεύτερο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι το Αλεξάνδριο είναι η θεμητή, η προτεραιότητά μας, λύση ως γήπεδο. Είναι η ιστορία μας, είναι η ιστορία του μπάσκετ και θα θέλαμε αυτό εδώ να συνεχίσει να γίνεται στο κέντρο της πόλης. Εδώ ανήκουμε, αλλά δεν είναι ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Οπότε σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να έρθουμε σε μια συμφωνία η οποία να είναι δίκαιη και βιώσιμη, τότε θα εξεταστούν και εναλλακτικές, οι οποίες όντως υπάρχουν στο τραπέζι σε πολύ λιγότερο όριμα επίπεδα από ό,τι βρίσκεται η τωρινή συζήτηση. Μπορεί να θες να ξεκινήσεις για το άλλο.
2: Ναι, είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση. Σίγουρα, καθόμαστε εδώ 11 μήνες μετά, έχοντας αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία μέσα από τη φετινή χρονιά. Σίγουρα είμαστε δύο άνθρωποι που δουλεύουμε μαζί και τα προηγούμενα χρόνια και στους δύο μας αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία του feedback και θεωρούμε και είμαστε, θέλω να πιστεύω ότι ήμασταν συνεχώς όλη τη χρονιά με τα αυτιά ανοιχτά στο τι μπορεί να αλλάξει. Ακούσαμε πολλά και δίκαια και κάποιες φορές άδικα, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό στο χώρο, πιστεύω, όχι μόνο στον Άρη αλλά παντού σε όλες τις ομάδες. Και θέλω να πιστεύω και νομίζω ότι αναφέρθηκε και ο Αγαπητός σε κάποιο κομμάτι στην αρχική του τοποθέτηση όσον αφορά το ότι κάποιοι μας είπαν από μακρούς και πώς αντιληφθήκαμε αυτό και πώς αλλάξαμε με βάση αυτό. Αλλά νομίζω ότι στην αρχή υπήρχαν τόσα πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν εσωτερικά πριν μπορέσουμε να γίνουμε εξωστρεφείς όσον αφορά τη σχέση μας με τα media, όσον αφορά τη σχέση μας με μια ομάδα, αν θέλετε, επιφανών αριανών που υπήρχαν τόσα χρόνια στο χώρο και θα έπρεπε να τους ακούμε και να τους συμβουλευόμαστε περισσότερο. Και φυσικά και τέλος όσον αφορά τον κόσμο τον ίδιο, από τον οποίο το feedback είναι το πιο εύκολο να λάβει κανείς. Γιατί στα social media, στην εποχή των social media, είναι εύκολο κανείς να αφιερωθεί και να απομονώσει μόνο τα κακά σχόλια. Αλλά όπως και στην πολιτική, είναι πολύ δύσκολο να κάποιος να αποφασιωθεί μόνο σε αυτά που γράφονται, γιατί υπάρχει μια μεγάλη ομάδα κόσμου η οποία δεν γράφει κάτι και αντιμετωπίζει πράγματα με ένα διαφορετικό, με ένα πιο θετικό τρόπο. Θεωρώ ότι τα ακούσαμε, πήραμε πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού και αλλάξαμε, προσαρμοστήκαμε, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι φέραμε και προσπαθούμε ακόμα να φέρουμε έναν οργανισμό και πιο κοντά στα δικά μας θέλω. Δηλαδή, το γεγονός ότι τη μέρα που χάναμε από το Μαρούσι για το 0-3 στο πρωτάθλημα έβγαινε το report με τα quarterly metrics και κάποιος κόσμος έλεγε εμείς πάμε να υποβεβαστούμε και εσείς βγάζετε metrics και δεν είμαστε εταιρεία, είμαστε ομάδα. Όχι. Είμαστε και ομάδα αγωνιστική, είμαστε και εταιρεία. Και σε αυτό θα πορευτούμε. Με αυτό θα πορευτούμε και από την αρχή και στο υπόλοιπο πλάνο μας. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι όλο το κομμάτι του εμπορικού, του marketing, του ότι ο φίλαθλος είναι και πελάτης ουσιαστικά, είναι ένας τρόπος με τον οποίο θέλουμε να δούμε την ομάδα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα τεράστιο αγωνιστικό κομμάτι το οποίο δεν έχει να κάνει καθόλου με εταιρεία. Και μέσα σε αυτό το κομμάτι θα βρούμε την ισορροπία που θέλουμε για το καλό και το δικό μας και του συλλόγου.
1: Ναι, και το όντως το κομμάτι της αρχικής τοποθέτησης σχετικά με το πώς κατεβάσαμε ρολά και ήμασταν από μακρύ. Και όντως ήμασταν από μακρύ. Με πολύ κόσμο. Ο κόσμος ο οποίος δούλευε στην ΚΑΕ, άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμασταν, τα media, τον ΑΣ, προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπους με τους οποίους όντως θα μπορέσουμε να μιλήσουμε μια κοινή γλώσσα. Και χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς εσάς, χωρίς τον κόσμο, χωρίς όλους αυτούς, δεν υπάρχει Άρης, δεν υπάρχει ΚΑΕ. Είναι υποχρέωσή μας να δουλέψουμε πιο κοντά και να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο όντως να υπάρχει μια λογική καλή συνεργασία. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν καταλήξει να γίνονται μέντορες για εμάς και για εμάς και για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στην ΚΑΕ και είναι πέρα από υποχρέωσή μας να τους ακούμε και να καταλαβαίνουμε από τα λάθη μας τα οποία ήταν πολλά και θα συνεχίσουν να είναι, αλλά και να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο όλοι μαζί θα μπορέσουμε να γυρίσουμε μια σελίδα και να πάμε σε ένα επόμενο επίπεδο. Το κάναμε πέρσι, θα πρέπει να το ξανακάνουμε τώρα και ενδεχομένως να χρειαστεί να το ξανακάνουμε και του χρόνου. Γιατί το όραμα που έχουμε και που θέλουμε να φτάσουμε δεν σχετίζεται με την ιστορία του συλλόγου τα τελευταία 10, 15, 20 χρόνια. Είναι διαφορετικό. Οπότε είναι καινούργιες συνθήκες τις οποίες θα πρέπει να μάθουμε όλοι μαζί. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μπορέσαμε και βρήκαμε τους περισσότερους από αυτούς τους ανθρώπους, αν όχι με όλους, έναν τρόπο με τον οποίο υπάρχει τώρα μια συνεργασία, μια συνδιαλλαγή και θέλουμε να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε από αυτούς και να είμαστε κοντά. Αυτός είναι ο Άρης.
3: Καλησπέρα, Παναγιώτης Γκαμπράνης από Sport.gr. Θέλω να ρωτήσω σχετικά με τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν. πόσα περισσότερα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν, πώς σκέφτεστε χωροτοξικά να κάνετε αλλαγές στο γήπεδο, αν θα υπάρχουν δηλαδή αλλαγές ακόμα και στις πολυθρόνες, κάτω στα καθίσματα, στο χώρο, στο δημοσιογραφικά, και αν θα υπάρχουν και αυξήσεις στα εισιτήρια διαρκείας ή στα εισιτήρια πόρτας.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το τέλος. Θα υπάρχουν κάποιες λογικές αυξήσεις, οι οποίες θα είναι κλιμακωτές από την άποψη του ότι πρώτα απ' όλα προσπαθούμε να κρατήσουμε τα εισιτήρια τα οποία ήταν ήδη χαμηλά. Όσο πηγαίνουμε προς τις πιο ακριβές κατηγορίες, ίσως οι αυξήσεις να είναι λίγο μεγαλύτερες. Αλλά αυτό θεωρούμε ότι συνάδει απόλυτα με την αγωνιστική κατεύθυνση την οποία έχει επιλέξει η ομάδα για την επόμενη σεζόν. Αλλά ταυτόχρονα δείχνει και το ότι προσπαθούμε βήμα-βήμα ή σταδιακά ή όπως θέλετε πάρτε το να ανεβούμε αυτή τη σκάλα και όχι απότομα. Τώρα, έχουμε σκοπό τα δημοσιογραφικά να ανέβουν πιο ψηλά και να δημιουργηθούν κάποιες θέσεις εκεί πέρα σε εκείνη τη ζώνη. Η διαβάθμιση των ζωνών του γηπέδου θα είναι διαφορετική σε σχέση με πέρσι. Πέρσι υπήρχε ένα ενιαίο εισιτήριο το οποίο είτε ήταν κάποιος στην τελευταία σειρά ψηλά είτε ήταν κάποιος στην πρώτη σειρά, ήταν παρόμοιες τιμές. Αυτό θα αλλάξει γιατί θεωρούμε ότι είναι άδικο προς αυτούς που κάθονται ψηλά. Αν και το Αλεξάνδριο θεωρούμε ότι είναι ένα από τα γήπεδα στα οποία είναι μοναδικό το ότι όπου και να κάτσει κανείς βλέπει φανταστικά τον αγώνα. Και θα γίνουν κάποιες αλλαγές και στα courtside, τόσο όσον αφορά τη χαρέκλη της ίδιας, ώστε να μπορέσει να χωρέσει περισσότερος κόσμος, αλλά και στον αριθμό τους. Δηλαδή θα προσθεθούν κάποιες ακόμα. Επίσης, σκοπός μας είναι να αλλάξουμε και αυτές που λέμε τα βελούδινα στο Αλεξάνδριο, καθώς είναι αρκετά παλιά και θα τα ανανεώσουμε πλήρως για την επόμενη σεζόν. Αυτά.
4: Καλησπέρα, Βετάκης Σωτήρης από την εφημερίδα Live Sport και το Σκοράκια TV. Συγχαρητήρια για όσα έχετε κάνει μέχρι τώρα και ειλικρινά μας δίνει μεγάλη χαρά αυτό που παρουσιάζετε και βλέπουμε να έρχεται. Θα ήθελα να ρωτήσω και να με διορθώσετε αν κάνω λάθος. Είχατε μια συνάντηση με την Euroleague με τον Τσούς Μπουένο, τον νέο CEO της Ευρωλίγκας, και έχω αποκομίσει την αίσθηση ότι μάλλον εκεί ήταν το turning point για να αλλάξετε ενδεχομένως επίπεδο όσον αφορά το budget, αλλά και να συζητήσετε με τον Βασίλη Σπανούλη, εκτός αν τυχόν είχαν προηγηθεί οι αποφάσεις αυτές από την εκείνη τη συνάντηση. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, επειδή πάντα όλοι θέλουμε να δούμε τον Άρη και όλες τις ελληνικές ομάδες, αλλά μια και μιλάμε για τον Άρη στο υψηλότερο επίπεδο, τι ακούσατε, σε τι πλαίσιο δηλαδή, που σας έδωσε την όθηση να κάνετε τα παραπάνω βήματα που βλέπουμε να έρχονται, και να καταχραστώ λίγο την ευγένεια του Αντώνη, να κάνω και δεύτερη ερώτηση. Ποιες από τις φιλοδοξίες σας εκπληρώνονται με την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη ή βλέπετε ότι θα εκπληρωθούν? Ευχαριστώ πολύ.
1: Οι δύο συζητήσεις ήταν ξεχωριστές και δεν είχαν να κάνουν η μία με την άλλη. Δεν ήταν ότι βγήκαμε τη συνάντηση με τον Τζους και αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να προσλάβουμε τον Βασίλη Σπανούλη. Οπότε το ένα δεν σχετίζεται με το άλλο. Είναι και τα δύο μέρη ενός κοινού οράματος το οποίο έχει ιδιοκτησία. Εφαρμόζουμε εμείς, το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλουμε ο Άρης να παίζει στο κορυφαίο επίπεδο. Αυτά που ακούσαμε στη συζήτηση της Euroleague είναι πολύ θετικά και είναι κοντά στο κλίμα το οποίο ίσως μεταφέρουμε και εμείς, το γεγονός ότι η Λίγκα θέλει να βελτιωθεί, να βελτιώσει την εμπορικότητά της, να μπορέσει να αγκαλιάσει και να προσελκύσει περισσότερα projects ή ομάδες οι οποίες να βγάζουν οικονομικό νόημα. Υπάρχει ένα financial fair play, ενδεχομένως να υπάρξει μια καλύτερη επένδυση όταν τα χρήματα που επενδύει κάποιος σε μια wildcard ή στη συμμετοχή του στο franchise να μπορέσουν κάποτε να το επιστρέψουν ένα equity, στο οποίο σημαίνει ότι επενδύει κάποιος, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει μέρος της Χ EuroLeague. Το οποίο πιστεύουμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, γιατί αυτό το προϊόν πρέπει να επενδύουν οι ομάδες όντως και να προστατεύεται αργότερα, έτσι ώστε να μπορεί να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Προφανώς όλοι οι άνθρωποι στη EuroLeague, πέρα από το γεγονός ότι συμμετέχουμε στο EuroCup, έχουν κάποτε δει οι ίδιοι τους συγκεκριμένα, έχουν δει τον Γκάλι να παίζει και να είναι κάποτε ο παιδικός τους ήρωας ή ο ήρωας τον οποίο έβλεπαν όσο έπαιζαν και οι ίδιοι. Οπότε είμαστε σίγουρα ένα κλαμπ το οποίο αντυχεί πολύ καλά στα αυτιά τους και θέλουμε να συνεχίσουμε με τα πράγματα τα οποία παράγουμε να είμαστε σχετικοί. Όχι μόνο για τη EuroLeague, γενικά για όλες τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή και σίγουρα η έλευση του Βασίλη Σπανούλη είναι μια πολύ συγκεκριμένη δήλωση με αυτό. Οπότε σε αυτή την, σε αυτή τη μορφή κινούμαστε.
5: Ναι. Παρακαλώ πολύ, κύριε Κάτσιο. Μπορώ, μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ. Γιάννης Δασκάλα από το Yellow Radio. Θα ήθελα μια ερώτηση, ας μου την απαντήσει όποιος θέλει από το πάνελ. Πριν από λίγες, από λίγο 24 ώρες ολοκληρώθηκε ένα πρωτάθλημα. Σε αυτό το πρωτάθλημα, το ελληνικό, φέρνεται ένα πολύ ποιοτικό προϊόν με μια μεγάλη επένδυση και μια μεγάλη προσπάθεια. Δυστυχώς, αυτά που έγιναν στους τελικούς υποβαθμίζουν το προϊόν, όσα έγιναν εντός και εκτός, και αντιλαμβάνομαι ότι είναι παντελώς αντίθετα με την αισθητική και της νέας ιδιοκτησίας ΚΑΕΑΡΙΣ και με την δική σας αισθητική ως διοίκηση. Δεν θέλω να μου σχολιάσετε όσα συνέβησαν, απλά ως εταίροι ενός πρωταθλήματος και ως μελλοντικοί, άμεση έμεση πρωταγωνιστές. Τι είναι αυτό που θέλετε να φέρετε ενδεχομένως στο τραπέζι, σαν ιδέα, σαν σκέψη, για να μπορέσει αυτό το πράγμα να τελειώσει και να περιοριστεί σε κόσμια πλαίσια, γιατί κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι ο Άρης θα είναι εν δυνάμει ένας πρωταγωνιστής που θα ζητήσει πράγματα και θα πρέπει να φέρει και μια διαφορετική αισθητική. Ευχαριστώ.
1: Σίγουρα υπάρχει ένα επίπεδο τοξικότητας το οποίο δεν νομίζω ότι χαροποιεί κανέναν, ούτε τους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν τις ομάδες εκείνες. Ταυτόχρονα βέβαια υπάρχει και ένα τρομερό αθλητικό επίπεδο. Μπορεί να μην το είδαμε στο παρκέ γιατί οι άνθρωποι είχαν παίξει 80, 85, 90 παιχνίδια, αλλά πρέπει να το αναγνωρίσουμε και αυτό, και σίγουρα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο ακόμα και σίγουρα δεν υπήρξαμε φέτος. Από εκεί και πέρα, το μόνο πράγμα το οποίο θέλουμε είναι να ανέβει το μπάσκετ σε όλη την Ελλάδα. Να υπάρξουν ακόμα πιο ανταγωνιστικές ομάδες, οι οποίες θα έρθουν και θα βάλουν πίεση σε όλους μας να γίνουμε καλύτεροι. Αν υπάρχουν ομάδες οι οποίες γίνονται ακόμα καλύτερες, ακόμα πιο ανταγωνιστικές, θέλουμε σίγουρα να αφήσουμε στο πλάι το μέρος της ανταγωνιστικότητας, το οποίο αντικειμενικά, όταν υπάρχει ένα δίπολο, είναι πιο εύκολο να ζήσει και να επιβιώσει. Αλλά από εκεί και πέρα, θέλουμε το πρωτάθλημα να γίνει πιο εμπορικό, πιο ευχάριστο, πιο σκληρό, πιο δυνατό. Και πρέπει όντως να παίζονται παιχνίδια στα οποία κάποιος να παρακολουθεί την εξέλιξή τους και να μην περιμένει έναν κολοσσό να κερδίσει τον Παναθηναϊκό μία στις χίλιες. Θέλουμε να βλέπουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι το προϊόν το οποίο παίζουμε στην Ελλάδα και πρέπει να έχει αξία. Είναι το πρωτάθλημά μας. Πρέπει να υποστηριχτεί. Οπότε αυτό περιμένουμε κι εμείς. Να δούμε ακόμα πιο ισχυρές ομάδες. Υπάρχουν πολλές επενδύσεις οι οποίες είναι πολύ καλοδεχούμενες και θα θέλαμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτό, όντως με λιγότερη τοξικότητα.
6: Focus 103,6.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Αντίστροφη μέτρηση για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέφυγε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να δώσει σαφή απάντηση στο ερώτημα αν ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξέδωσαν συστατικές επιστολές στην Ιντελέξα που πιστοποιούσαν τη χρήση και την καλή λειτουργία του λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις για τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η Ελληνική Λύση είναι το μοναδικό κόμμα που κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους, όλα τα ονόματα στο σκάνδαλο υποκλοπών, και όταν λέμε όλα εννοούμε όλα, μηδενός εξαιρουμένου. Εφιστούμε την προσοχή στην κυβέρνηση να μην φέρει μέσα στον Αύγουστο καμιά τροπολογία ή διάταξη για να αθωώσει τους εμπλεκόμενους, διότι μας έχει συνηθίσει στη συγκάλυψη δια παράνομων νόμων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στις 18 Ιουνίου ξεκινάει η συζήτηση του νομοσχεδίου για αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυση των εισοδημάτων που κατατέθηκε στη Βουλή. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες επιζώντες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Νωρίτερα σήμερα το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Το δικαστήριο έκανε επίσης δεκτές τις δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους και έχει να κάνει με τη μετάταξη του σταθμάρχη. Συνεχίζεται η δίκη στο τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών για την υπόθεση του σκανδάλου διαρροής προσωπικών δεδομένων των αποδήμων Ελλήνων. Η εισαγγελέα εισηγήθηκε την ενοχή τόσο της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, όσο και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για τα πλημελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου με χρήση των σχετικών πληροφοριών και της παραβίασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αντίθετα για τους άλλους δύο κατηγορούμενους, τον τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης Μένιο Κορομιλά και τον τότε γραμματέα αποδήμων Νίκο Θεοδωρόπουλο, πρότεινε την ενοχή μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Απλήρωτες υπερορίες, πίεση χρόνου, σωματική και ψυχική καταπώνηση συνθέτουν το τοπίο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, με έναν στους τρεις εργαζόμενους να δηλώνουν ότι δουλεύουν πέρα από το κανονικό ωράριο. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 4 στους 10 που δηλώνουν ότι εργάζονται υπερορίες δεν τις πληρώνονται με άμεση αμοιβή, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργάτων Ελλάδος. Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος 63χρονου που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 8χρονο κορίτσι σε πάρκο της Θεσσαλονίκης. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Άγνωστοι παραμένουν οι όροι της συμφωνίας που υπογράφεται την Παρασκευή στη Γενέβη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Την ίδια ημέρα θα ανοίξουν πλήρως τα στενά του Ορμούς, διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πιο σημαντικό ζήτημα της συμφωνίας είναι να δοθεί τέλος στον πόλεμο στο Λίβανο, λέει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα διεξαχθεί στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Μπιούργενστοκ, ενός ορεινού θερέτρου που έχει θέα στη λίμνη Λουκέρνη, όπως ανέφερε σήμερα μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν διαβεβαίωσε σήμερα ότι έχει ήδη αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων που εφάρμοζαν οι Αμερικανικές δυνάμεις εδώ και περίπου 2 μήνες. Κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι υποχώρησε σήμερα το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, αντίκτυπος του επικείμενου πλήρους ανοίγματος στενού του Ορμούς που ανακοινώθηκε για την Παρασκευή από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός με τοπικές νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα η θερμοκρασία έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νόμο Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις αλλά και μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση έως και 3 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 23 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
1: Focus 103,6.
4: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
13: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
15: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427049458 και agiaelenebeach.gr.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα το απογευματινό μαγκαζίνο, είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα, εδώ στον Focus FM 103,6 και μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Ένα από τα ενδιαφέροντα που έχουμε να σας πούμε στη σημερινή εκπομπή είναι ότι η σύγχρονη λύση για τη μετακίνηση ονομάζεται DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-A-Car και του Leasing, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις, με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και την βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων, φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση. Η DigiCar σας προσφέρει ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης. Συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία και τεχνολογία αιχμής. Τώρα εσείς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά είναι να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα digicar.gr. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας εδώ στο Viber στο 6907-483-484 στην ομάδα μας στέλνοντας τα γραπτά σας μηνύματα όπως κάνετε κάθε μέρα σε όλες τις εκπομπές του Focus και σε αυτή την εκπομπή. Γραπτά μηνύματα λοιπόν μέχρι και το τέλος της εκπομπής στο Viber 6907-483-484. Αναλυτική ενημέρωση έχετε ακούγοντας τον Focus όλη μέρα από την συχνότητα των 103,6. Από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές. Μπορείτε να έχετε όμως αναλυτική ενημέρωση και πρέπει να το κάνετε επισκεπτόμενοι συχνά κατά τη διάρκεια του 24ωρου και την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί θα βρείτε όλη την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Μέσα από την ιστοσελίδα μας ακούτε και το πρόγραμμα ζωντανά διαδικτυακά όπου και αν είστε στον κόσμο. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο κυρίως για όσους είστε εκτός Θεσσαλονίκης, στην υπόλοιπη Ελλάδα και εκτός Ελλάδας οπουδήποτε στον κόσμο που φυσικά δεν μπορείτε να ακούσετε μέσα από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες. Και μην ξεχνάτε ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει παντού σελίδα Focus. Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και αν χρησιμοποιείτε, γράφετε στην αναζήτηση Focus FM 103,6, σας εμφανίζει τη σελίδα του σταθμού και την ακολουθείτε, τόσο απλό είναι. Και έχετε έτσι και ενημέρωση και διάδραση μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και βέβαια και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, βλέπετε πόσους τρόπους έχει ο Focus στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε με το σταθμό και με τις εκπομπές. Η εφαρμογή μας λοιπόν, την οποία την κατεβάζετε εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν από την πλατφόρμα την ψηφιακή που έχουν τα κινητά όλων μας και κατεβάζουμε από εκεί τις εφαρμογές μας. Μπαίνετε λοιπόν εκεί στην ψηφιακή πλατφόρμα, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες, εμφανίζεται η εφαρμογή του Focus, την κατεβάζετε στο κινητό σας, εντελώς δωρεάν φυσικά και πολύ γρήγορα, μέσα σε δευτερόλεπτα κατεβαίνει και έτσι έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό στη τσέπη σας, κυριολεκτικά στο κινητό σας τηλέφωνο, μέσα από αυτή την εφαρμογή 24 ώρες το 24ωρο σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας και δεν χάνετε ούτε δευτερόλεπτο ενημέρωσης. Λοιπόν, πάμε να δούμε εξελίξεις. Καταρχήν έχουμε εξελίξεις σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στον Περσικό εκεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εκτονώνεται η κατάσταση, εκτονώνεται κάθε μέρα και περισσότερο. Βέβαια πάντοτε, το ξαναλέω επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μας, μέχρι και την Παρασκευή που θα πέσουν οι τελικές υπογραφές στην Ελβετία, όπως έχει ανακοινωθεί επίσημα, κρατάμε μια επιφύλαξη. Έτσι, με την ευχή να μην υπάρξει κάτι που να εμποδίσει αυτήν την συμφωνία. Από εκεί και μετά, να επισημάνουμε ότι αν και οι όροι σε όλες τους τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας παραμένουν ακόμα άγνωστοι, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, είπε ότι την ημέρα εκείνη, δηλαδή με την υπογραφή της συμφωνίας, ανοίγουν πλήρως τα στενά του Ορμούζ. Όμως έχουμε μια εξέλιξη από σήμερα και όλα, την οποία επιβεβαίωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Τι είπε λοιπόν? Δεν μιλάμε τώρα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά για την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών που εφάρμοζαν εδώ και 2 μήνες οι Αμερικανοί. Αυτό έχει γίνει από σήμερα. Τα Ιρανικά λιμάνια πλέον είναι ελεύθερα. Οι Αμερικανοί αποσύρθηκαν. Έτσι, και έχουμε άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Τώρα, το Ορμούζ θα ανοίξει καλώς εχόντων των πραγμάτων την Παρασκευή, όπως διαβεβαίωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε αναφορά που έκανε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέρει ότι η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου θα γίνει σε μια έτσι κάπως απομακρυσμένη περιοχή και ιδιαίτερα ασφαλή, αντιλαμβάνεται κανείς τους λόγους, έτσι. Σε ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο στο Μπιούργενστοκ, είναι ένα ορεινό θέρετρο που έχει θέα στη λίμνη της Λουκέρνης, όπως ανέφερε το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, και μάλιστα συμφώνησαν όλες οι πλευρές στην τοποθεσία αυτή προκειμένου να υπογραφεί αυτή η ιστορική συμφωνία. Έχουμε και άλλα ευχάριστα, ότι από χθες ακόμα λέγαμε ότι υποχωρούν οι τιμές των καυσίμων στις διεθνείς αγορές, βέβαια λέμε τώρα, ακόμα στην Αγγλία δεν το είδαμε εδώ, περιμένουμε. Λοιπόν, σήμερα ήταν κάτω από τα 80 δολάρια κάποια στιγμή το Brent, έφτασε μέχρι 79 δολάρια. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο καιρό είχε πάει 120. Λοιπόν, και η αποκλιμάκωση, λένε οι πληροφορίες, ότι θα συνεχιστεί μέσα στο επόμενο διάστημα, που σημαίνει ότι σύντομα, όσον ούπο, ελπίζουμε πολύ σύντομα, γιατί στις αυξήσεις το βλέπαμε σχεδόν την άλλη μέρα. Λοιπόν, στις μειώσεις ελπίζουμε πολύ σύντομα να το δούμε και στην Αγγλία, στην αγορά, και να μπορούμε όλοι να έχουμε φθηνότερο καύσιμο για τα αυτοκίνητά μας, και όχι μόνο βέβαια, να δούμε και αποκλιμάκωση σε τιμές εισιτηρίων και σε διάφορα άλλα που αυξήθηκαν με το πρόσχημα των αυξημένων τιμών των καυσίμων, έτσι, προϊόντων και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, να δούμε και εκεί αποκλιμάκωση. Θα δούμε, ερώτημα. Την απάντηση βέβαια θα τη δώσει η αγορά, θα δούμε σε λίγο καιρό. Αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις από την διεθνή επικαιρότητα και σε ό,τι αφορά τον πόλεμο ΗΠΑ Ιράν. Και βέβαια είναι και σε εξέλιξη και η σύνοδος της G7. Ήδη βρίσκεται και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, στη Γενέβη για την σύνοδο αυτή. Και όπως είπαμε, την Παρασκευή θα έχουμε τα σπουδαιότερα. Πάμε τώρα στα εσωτερικά μας, όπου έχουμε τα σκάνδαλα επί σκανδάλων, τα οποία είναι στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας. Στο σκάνδαλο των υποκλοπών έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, για άλλη μια φορά απέφυγε να δώσει απάντηση στο ερώτημα αν υπήρξαν κρατικές υπηρεσίες που έδωσαν συστατικές επιστολές στην Εντελέξα, οι οποίες να πιστοποιούν την καλή χρήση και λειτουργία του Predator στην Ελλάδα. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, έχουμε και το Πασόκ να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις για τις νέες αυτές αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ενώ δηλώσεις για το θέμα, για το σκάνδαλο των υποκλοπών, και όχι μόνο βέβαια, έκανε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος μίλησε για αυτό, μίλησε και για το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, που είναι το άλλο σκάνδαλο των τελευταίων 24 ώρων. Αναφέρθηκε επίσης και στην πολιτική επικαιρότητα, με όλα αυτά που συμβαίνουν εν όψη και των επικείμενων εκλογών που έρχονται, όσον ούπο. Τώρα, αν θα έρθουν την άνοιξη του 27, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, ή αν θα έρθουν νωρίτερα, είναι κάτι που ακόμα δεν μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα ότι είναι απολύτως σαφές. Έτσι. Θα δούμε, θα δείξει. Νομίζω ότι έχουμε το ηχητικό Αλέξανδρο. Ωραία, πάμε να ακούσουμε λίγο τι δήλωσε νωρίτερα για αυτά τα θέματα, έτσι, ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Η Ελληνική Λύση είναι το μοναδικό κόμμα που κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους, όλα τα ονόματα, στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα. Μηδενός εξαιρουμένου. Εφιστούμε την προσοχή στην κυβέρνηση να μην φέρει μέσα στον Αύγουστο καμία τροπολογία ή διάταξη για να αθωώσει τους εμπλεκόμενους, διότι μας έχει συνηθίσει στη συγκάλυψη διαπαράνομων νόμων. Κανένα κόμμα δεν εντόπισε αυτό που είπε η Ελληνική Λύση εδώ και καιρό, ότι ένας εκ των κατηγορουμένων στο σκάνδαλο διαφθοράς της πολυδομίας επένδυε τα χρήματα σε έργα τέχνης, δηλαδή τα ξέπλαινε κάτι που συμπίπτει με το πόθεν αίσιο των πολιτικών για τους οποίους δεν γίνεται έλεγχος για έργα τέχνης. Δυστυχώς είναι η διαφθορά τεράστια. Η ολιγαρχία και η πλουτοκρατία μας πηγαίνει από το Μητσοτάκη το «δεν γνώριζα», στο «δεν ήξερα πώς γίνεται τώρα θα μάθω» Τσίπρα και στο «δήθεν δεν ξέρω τίποτα ελπίζω» τα γνωστά «δήθεν νέα κόμματα» Δεκανή και του Μαξίμου. Μόνο θλίψη και αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας και τα λοιπά υποδεκανίκια του Μαξίμου θεωρούν τους Έλληνες ζητιάνους και επέτες και τους μιλούν πολιτικά αντίγα για επιδόματα, για δωρεάν εισιτήρια, δωρεάν λεωφορεία. Ο Έλληνας δεν είναι ούτε ζητιάνος, ούτε επέτης να τσιανεύει ψίχουλα, αλλά είναι περήφανος και θέλει καλή δουλειά, καλή σύνταξη για αξιοπρεπή ζωή που μόνο η ελληνική λύση μπορεί να του δώσει. Ο Πρωθυπουργός θα ήταν καλό να αφήσει τα νότια προάστια και τις φιέστες και να πάει στις λαϊκές συνοικίες, στο Κερατσίνι, στη Νίκαια, στο Μενίδη, στο Εδροπόταμο, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, χωρίς κουστοδία και να ακούσει τα πραγματικά προβλήματα των φτωχών Ελλήνων, διότι με σκηνοθετημένες επισκέψεις μόνο ο κομπάρσος γίνεται και όχι πολιτικός.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Αυτά λοιπόν είπε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο, την καλησπέρα μας στον Δημοσθένη. Μας έστειλαν τα μηνύματά τους. Περιμένουμε και τα σχόλιά σας πάνω σε αυτά που λέμε στην εκπομπή. Έτσι για να τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα. Και όσος χρόνος υπάρχει διαθέσιμος, όποτε υπάρχει, θα ανοίγουμε και τις γραμμές μας. Το κάνουμε άλλωστε συχνά πυκνά, οπότε να σας ακούμε και τηλεφωνικά. Άκουγα νωρίτερα και αυτό που είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφορικά με το τροπολογίες, με πιθανές τροπολογίες τον Αύγουστο και τέτοια. Αλήθεια, πόσες φορές στο παρελθόν δεν έχουμε δει, όχι μόνο από αυτήν την κυβέρνηση, γενικότερα, έτσι, να περνάνε νύχτα τροπολογίες διάφορες και ειδικά τώρα μέσα στον Αύγουστο, διακοπές κτλ. Δεν λέμε ότι έτσι θα γίνει. Έτσι, λέμε απλά ότι έχουμε δει στο παρελθόν παρόμοιες περιπτώσεις να περνάνε κάποιες τροπολογίες περίεργες, έτσι ώστε να μην γίνουν αντιληπτές ενδεχομένως, αλλά εντάξει. Κάποιοι έχουν και τα μάτια τους και τα αυτιά τους ανοιχτά, να είστε σίγουροι.

0: Έχουμε κι άλλο ένα σκάνδαλο εδώ τώρα, το οποίο εκδικάζεται αυτές τις μέρες. Στο τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών εκδικάζεται η υπόθεση του σκανδάλου διαρροής προσωπικών δεδομένων των αποδήμων. Θυμάστε τότε στις ευρωεκλογές, έτσι, που έλαβαν απόδημοι Έλληνες στα email τους και ενδεχομένως κάποιοι από εσάς που είστε στο εξωτερικό και μας ακούτε τώρα να λάβατε παρόμοιο email. Λοιπόν, από την κυρία Άννα Μισέλα Σωμακοπούλου, τότε θυμάστε αυτή την ιστορία. Αυτό εκδικάζεται λοιπόν αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, στο τριμελές πλημελιωδικείο των Αθηνών. Η εισαγγελέα που έκανε σήμερα την εισήγησή της, δεν έχουμε απόφαση, εισήγηση είναι, έτσι, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Η εισαγγελέα λοιπόν εισηγήθηκε την ενοχή της κυρίας Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, του κυρίου Μιχάλη Σταύρη Ανουδάκη, για δύο πλημελήματα. Τα πλημελήματα αυτά είναι παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου με χρήση των σχετικών πληροφοριών, ένα, και παραβίαση νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, δύο. Και για τα δύο αυτά πλημελήματα εισηγήθηκε η εισαγγελέα στην ενοχή και της κυρίας Ασημακοπούλου, αλλά και του κυρίου Σταύρη Ανουδάκη. Τώρα, για τους υπόλοιπους δύο κατηγορούμενους, τον τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης, τον κύριο Κορομιλά, και τον τότε γραμματέα αποδήμων, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, η εισαγγελέα πρότεινε ενοχή για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων μόνο. Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η δικαστική υπόθεση και προκυρίως ποια θα είναι η απόφαση στο τέλος, έτσι. Σήμερα η εκπομπή πολύ σκανδαλολογία έχουμε. Σκάνδαλο υποκλοπών, σκάνδαλο πολεοδομίων, σκάνδαλο με διαρροή προσωπικών δεδομένων. Έχουμε να πούμε και άλλα μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Κουνάει το κεφάλι ο Αλέξανδρος καταφατικά, που σημαίνει ότι γνωρίζει ότι έχουμε να πούμε και άλλα. Άρα λοιπόν εγώ θα του δώσω μια ωραία πάσα τώρα να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, γιατί πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Και δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Δεν φεύγει κανείς.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Φόκους στον κόσμο.
5: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
6: Καλημέρα από Ολλανδία.
7: Χάγη.
8: Καλημέρα.
9: Το μάθαμε στον Κάρδη.
10: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
11: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
12: Καλημέρα από το Ταχάο.
13: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
14: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
15: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
16: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
17: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
18: Καλημέρα από Νορβηγία.
19: Καλημέρα από Ζάμπια.
4: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
21: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
20: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
21: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
20: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Focus FM με το καλημέρα.
22: Καλημέρα από Βέρεια.
23: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
24: Καλημέρα από Καρδίτσα.
25: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
26: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
27: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
4: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.
0: Και

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Focus FM 103,6 από Γεωματινό Μαγκαζίνο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber, στο 6907-483-484. Βλέπω και το φίλο μας τον Νίκο εδώ, μας στείλει ένα μήνυμα, λέει καλησπέρα, σκάνδαλα, λέει πολλά σκάνδαλα, λέει ο Νίκος. Έτσι είναι Νίκο μου, σκάνδαλα. Για κάνουμε. Αυτά είναι η επικαιρότητα, σκάνδαλα επί σκανδάλων. Τώρα τι θυμήθηκα με βάση με αφορμή αυτό που λέει ο Νίκος. Κάποτε συζητούσαμε εδώ, δεν έχει πολύ καιρό, με τον, νομίζω στον κύριο Μπούμπα το είχα πει, τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας τηλεφωνικά, ότι βλέπουμε τόσα σκάνδαλα, σκάνδαλα να υπάρχουν στην επικαιρότητα. Μου θυμίζει, ας πούμε, τη δεκαετία του 80 και είχε γίνει κάτι με κάτι καλαμπόκια τότε που τα βαφτίσαν ελληνικά και τα λοιπά, και είχε γίνει τέτοιος ντόρος στο Πανελλήνιο, που νόμιζες ότι, δηλαδή για την εποχή, ήταν τεράστιο σκάνδαλο και την εποχή, έτσι. Για σκεφτείτε όλα αυτά να υπήρχαν τότε. Πολιτικό σεισμός θα είχε γίνει. Λοιπόν, δεν βλέπω τώρα να γίνεται κάτι παρόμοιο. Τι λέτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι επειδή οι πολιτικές εξελίξεις πλησιάζουν, είναι κοντά, έτσι, είτε γίνουν το φθινόπωρο, είτε την άνοιξη που λέει ο Πρωθυπουργός, είναι κοντά, είμαστε στην τελική ευθεία και απομένει λιγότερο, πολύ λιγότερο από ένας χρόνος, έτσι. Που σημαίνει, ήδη μάλιστα ξεκινούν και περιοδίες και ομιλίες και διάφορα, θα τα δείτε το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει κάτι, σημαίνει ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία γι' αυτό. Και όταν έρθει αυτή η ώρα που εμείς πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, καλό είναι όλα αυτά να τα θυμόμαστε. Να μην ξεχνάμε. Να μην υποκύπτουμε τόσο εύκολα με ένα χτύπημα στην πλάτη. Γεια σου, τι κάνεις, καλά, χάρηκα πολύ που σε είδα, Την επομένη των εκλογών, ποιος είστε κύριε, δεν σας ξέρω. Έτσι, Αλέξανδρε. Λοιπόν, λίγο να υπολογίζουμε κάποια πράγματα, να καθόμαστε να βλέπουμε ποιο είναι το πρόγραμμα του καθενός, να ξέρουμε αυτοί που κυβερνήσανε ποια είναι τα πεπραγμένα τους, να μην τα ξεχνάμε, να μην έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Τα πεπραγμένα τους και τα όποια θετικά και τα αρνητικά να τα έχουμε στο μυαλό μας, να μην τα ξεχνάμε. Να ζυγίζουμε τα πράγματα καλά, να ενημερωνόμαστε για προγράμματα, να ενημερωνόμαστε για πολιτικές θέσεις επί των σημερινών προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας και αναλόγως με υπευθυνότητα κυρίως απέναντι στη χώρα να παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Στη δική μου τη λογική τουλάχιστον έτσι είναι τα πράγματα, δεν ξέρω στη δική σας πώς είναι. Μπορείτε να μας το γράψετε ή να μας το πείτε όταν θα ανοίξουμε γραμμές, γιατί σε λίγο θα ανοίξω και γραμμές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πρέπει να είμαστε έτσι πολύ προσεκτικοί και υπεύθυνοι και να έχουμε στο μυαλό μας όλα αυτά, να τα έχουμε στο μυαλό μας και μακάρι κάποια πράγματα από αυτά να ξεκαθαρίσουν μέχρι τότε, έτσι ώστε να ξέρουμε και εμείς τελικά ποιος είναι αθώος, ποιος είναι ένοχος και τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, έχουμε σήμερα και είχαμε και τη συνέχεια της δίκης για τα Τέμπη. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας. Υπάρχει και εκεί μια εξέλιξη μετά τη σημερινή διαδικασία. Από εδώ και πέρα μόνο οι συγγενείς των θυμάτων, οι τραυματίες επιζώντες, αλλά και το ελληνικό δημόσιο θα έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται στη δίκη. Ουδής άλλος. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου, απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους. Απέβαλε επίσης και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι, είναι το σωματείο των μηχανοδηγών των τρένων. Έτσι, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Αποβλήθηκαν από το δικαστήριο. Λοιπόν, και έτσι μόνο συγγενείς θυμάτων, τραυματίες επιζώντες και το ελληνικό δημόσιο θα έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται στο δικαστήριο. Επίσης έγιναν δεκτές οι δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους 36 κατηγορουμένους. Και έχει να κάνει με τη μετάταξη του σταθμάρχη της Λάρισας. Αυτή είναι η σημερινή εξέλιξη από την διαδικασία. Σιγά σιγά τελειώνουν τα διαδικαστικά όλα αυτά και πολύ σύντομα το επόμενο διάστημα θα μπει αυτή η μεγάλη και πολύκροτη δίκη στην ουσία της υπόθεσης και θα αρχίσουμε εκεί να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα για όσα έγιναν εκείνη τη μοιραία βραδιά που σημάδεψε το Πανελλήνιο με την τραγωδία αυτή, αυτό το έγκλημα των Τεμπών, που τόσο άδικα χάθηκαν 57 αθώες ψυχές.

Λοιπόν, λέγαμε, θα επανέλθω λίγο στα διεθνή γιατί έχουμε μια εξέλιξη, λέγαμε για την...

0: μην συμβεί κάτι που θα εκτρέψει την κατάσταση και θα ανατρέψει τα δεδομένα και αντί για συμφωνία θα πάνε τα πράγματα χειρότερα. Λοιπόν, ακούστε και αυτό τώρα πριν ανοίξω γραμμές, γιατί δεν μπορώ να το σχολιάσω. Λέει αύριο στις 11 το πρωί θα γίνει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί πράγμα λέτε? Το μυαλό σου που πάει, Αλέξανδρες, κάτι σοβαρό σου λέει σύσκεψη στο Μαξίμου, δεν είναι? Θα προεδρεύσει ο Πρωθυπουργός της σύσκεψης για να παρουσιαστεί η εφαρμογή πόσο κάνει. Πόσο κάνει, ρε αδερφέ. Θες να πάρεις κάτι το σούπερ μάρκετ, πόσο κάνει? Έχει εφαρμογή τώρα, βγάλανε, λέει, να μας λέει πόσο κάνει. Λες και άμα πάμε στο σούπερ μάρκετ δεν βλέπουμε πόσο κάνει. Τέλος πάντων, μια εφαρμογή ψηφιακή. Προσπάθησα εγώ πριν από λίγο έτσι στις διαφημίσεις πάνω, έκανα την κίνηση να τη βρω την εφαρμογή και να προσπαθήσω να κάνω μια σύγκριση τιμών, αλλά δεν λειτουργεί ακόμα. Προφανώς περιμένουν αύριο τη σύσκεψη για να λειτουργήσει, δεν βγάζει ακόμα τίποτα. Όπου θα βάζουμε, λέει, τα προϊόντα και θα συγκρίνουμε τις τιμές από τα σούπερ μάρκετ, μας λέει πόσο κάνει. Καμιά αποκλιμάκωση τιμών θα έχουμε για να μπορούμε όσο και να κάνει να βατέσει τιμές και να αγοράζουμε. Εκεί είναι το σημαντικό. Τα ψηφιακά αυτά καλούδια καλά μεν, αλλά έτσι, πρώτα κοιτάς να ρίξεις τις τιμές, να ελέγξεις την αγορά έτσι που να μπορούν οι Έλληνες με το μισθό τους και με αυτά που βγάζουν τα χρήματά τους να μπορούν να έχουν μια αγοραστική δύναμη καλή που να τους εξασφαλίζει μια καλή ποιότητα ζωής. Και μετά να δούμε και πόσο κάνει. Και να κάνουμε και τη σύγκριση τιμών και την έρευνα αγοράς. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι όλα και πρέπει να γίνονται. Έτσι. Αλλά πρώτα να μπορούμε να ελέγχουμε τις τιμές. Εννοούμε να ελέγχει το κράτος τις τιμές, όχι εμείς. Εμείς όσο και να τις ελέγξουμε, αν είναι 10 μαγαζιά και έχουν και οι 10 υψηλές τιμές, δεν πάμε να ελέγχουμε. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε και εσάς λίγο τώρα. 2-31-05-576-76, 2-31-05-576-77. Ανοιχτές οι γραμμές μας μέχρι το τέλος της εκπομπής. Παράλληλα έτσι θα τα λέμε και όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε να τα ακούσουμε και εσάς στον αέρα. Εδώ είμαστε. 2-31-05-576-76, 2-31-05-576-77 και πάντα υπάρχει και το Viber 6907-483-484 στο Viber για τα μηνύματά σας. Έχουμε ήδη δύο γραμμές. Θα πάρω την πρώτη και θα παρακαλέσω τον φίλο ή φίλη, δεν ξέρω, στη δεύτερη γραμμή. Λίγο υπομονή. Έτσι, θα σας δώσω το λόγο. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Τουτσίδη.
0: Καλησπέρα κύριε Νικού. Ξέρετε, έχουμε και δεύτερη γραμμή, οπότε πρέπει να είμαστε σύντομοι.
1: Δεν θα αργήσω καθόλου. Απλούστατα, σήμερα θα κάνω μια επισήμαση που συνιστώ την προσοχή. Λοιπόν, βγαίνουν τώρα τελευταία πολλοί με το όνομα Νίκος, στέλνουν μηνύματα, παίρνουν τηλέφωνο.
0: Τι να κάνουμε, αν τον λένε Νίκο τον άλλο, δεν είσαι το μοναδικός Νίκος στον κόσμο.
1: Μισό λεπτό. Να τους ρωτάτε από πού είστε. Γιατί ορισμένοι γερνούν και κράζουν τον κύριο, χθες ένας έκραζε τον κύριο Βελόπουλο και μπορεί να γίνει σύγχυση. Εγώ έχω δηλώσει ότι είμαι κομμουνιστής και στηρίζω τον Κυριάκο τον Βελόπουλο.
0: Εσείς είστε ο κύριος Νίκος από τον Πεντάλοφο και ο άλλος ο φίλος μας, ο κύριος Νίκος από την Καλαμάτα, είστε πασίγνωστοι στο ακροατήριό μας. Δεν σας μπερδεύουνε.
1: Ναι, βγαίνουν πολλοί Νικολάδες και αναρωτιέμαι, μήπως δεν λέγονται Νίκος, μήπως λέγονται Γιώργος, Πέτρος, Χρήστος και Χρησμό.
0: Δεν μπορεί τώρα, λίμωνο.
1: Λοιπόν, να με φέρουν σε δύσκολη θέση.
0: Άλλο, πάμε παρακάτω. Έχετε κάτι άλλο να πούμε?
1: Ναι, άλλο παρακάτω.
0: Γιατί περιμένει και γραμμή. Περιμένει και άλλη γραμμή.
1: Η Νέα Δημοκρατία χωρίς σκάνδαλα δεν μπορεί να ζήσει, γιατί αυτοί έχουν μάθει στην καρέκλα, στο φαγοπότι, στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, άρα επόμενο είναι να δημιουργούν σκάνδαλα. Δεν θέλουν αυτή την προκοπή του λαού. Το μόνο που θέλουν είναι την προκοπή τη δική τους. Μάλιστα. Και όσον αφορά για τον Τραμπ που εκνευρίστηκε με τον Νετανιάχου, αυτά είναι για το θεαθήνε.
0: Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Θα το δείξει η κατάσταση.
1: Το Ισραήλ κάνει το κεφαλιού του. Δηλαδή, άμα θέλει ο Τραμπ να τον σταματήσει, τον Νετανιάχου τον σταματάει όποτε θέλει. Αλλά αυτό είναι για το θεαθήνε. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Μας στέλνει ένας φίλος τώρα μήνυμα από τη Γερμανία με το 621. Καλησπέρα από Νιρεμβέργη, λέει Σίμος. Προφανώς γιατί δεν είναι Νίκος, έτσι. Καλησπέρα, Σίμου. Να είσαι καλά, λοιπόν. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Προσπαθήσω να είμαι πολύ, πολύ συντόμος. Λοιπόν, εγώ ξέρω να πω ότι κάνουν τους πολέμους, την πληρώνουν αθώες ψυχές για να παίξουν τα δικά τους τα παιχνίδια, τιμές, εμπόριο όπλων, τα ξέρετε.

0: και να συμπληρώσω και ένα τελευταίο.
1: Από τους πολέμους πάντα κερδίζουν η βιομηχανία όπλων, η παγκόσμια πάντα κερδίζει. Το ξέρουμε αυτό. Δεν χρειάζεται κάτι καινούριο.
0: Με συγχωρέσει. Αλλά θα πω και ένα τελευταίο για να κλείσω γρήγορα τη γραμμή. Πες, θυμάστε τι έγινε με τους εποχιακούς και τους πυροσβέστες που πηγαίναν στα νησιά που είχαν υψηλό τουρισμό. Κοιμόντουσαν οι άνθρωποι στα πλακάτια.
1: Άλλο θέμα αυτό θα το δούμε όταν έρθει η ώρα.
0: Θα συνείδωση το λέω για το χθεσινό.
1: Να ελπίσουμε να μην χρειαστεί φέτος να ενεργοποιηθούν τέτοιοι μηχανισμοί.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Κλείνω για πάρει επόμενος.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές μας, 2-31-0-506-76, 2-31-0-506-77 και τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484.

0: Τώρα αυτό που έλεγε πριν ο φίλος μας ο κύριος Νίκος από τον Πεντάλοφο που μας παίρνει συχνά στην εκπομπή τηλέφωνο αναφορικά με το και ναι, έχουμε γραμμή, μισό λεπτό παρακαλώ στη γραμμή, μισό λεπτό να τελειώσω τη φράση μου, αναφορικά με το κέρδος που έχει παγκόσμια πολεμική βιομηχανία, αμυντική βιομηχανία, έτσι, είναι δεδομένο, έτσι, από τους πολέμους πάντα κερδίζουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εμπορεύονται όπλα, οπλικά συστήματα, πυρομαχικά, τα πάντα, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
1: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Ναι, ήθελα να απαντήσω σε αυτούς τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται συνεχώς και λένε ότι δεν φτάνουν οι μισθοί κτλ. Λοιπόν, πρώτα να σας πω κάτι. Αυτός που έχει πρόβλημα οικονομικό, δηλαδή μέσω όρο ένας Έλληνας, παίρνει ένα χιλιάρικο. Δεν θέλω να υπερασπιστώ την κυβέρνηση. Μιλάω αντικειμενικά. Αυτά που βλέπω και βάσει λογικής. Λοιπόν, ένας που έχει ένα χιλιάρικο μπορεί, ας πούμε, να πάει με τη φορολογική του δήλωση,
0: ναι,
1: στο κοινωνικό πρωτοπορείο του Δήμου, να πάει, ας πούμε, στην εκκλησία και να πάει να κουτέ.
0: Σας ακούω πάρα πολύ καλά και θα σας απαντήσω κιόλα.
1: Ναι, ναι, τώρα. Όλοι αυτοί μπορούν να τα πάρουν τα προϊόντα τους χωρίς να πληρώσουν τίποτα.
0: Οπότε, μόνο λίγο σας παρακαλώ, κάπως με τη γραμμή, μιλάτε από hands free.
1: Όχι.
0: Λίγο κάνει διακοπές, γι' αυτό μετακινηθείτε, ναι, κάπως να σας ακούμε πιο καθαρά.
1: Ναι, ναι, τώρα,
0: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, συνεχίστε, συνεχίστε, ναι.
1: Λοιπόν, όλοι αυτοί, το χιλιάρικο μένει ακέραιο. Εάν τώρα και η γυναίκα τους πάει, που ζητάνε συνέχεια, βλέπω, ζητείτε, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ για να δουλέψουν, μια τετράωρη εργασία παίρνουν 400 ευρώ, 500 τόσο. 1500. 80% των Ελλήνων έχουν σπίτια.
0: Πάλι κάνετε διακοπές, δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν υπάρχει πρόοδος. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι ότι όταν, ας πούμε, είναι μικρό, έχουμε φορολογία, μικρό μισθό, μπορούμε να τα παίρνουμε από αυτό το Δήμο και
0: θα περιμένετε, θα περιμένετε όμως να σας απαντήσω, δεν θα κλείσετε τη γραμμή.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: λίγο
0: να κάνουμε κουβέντα. Ναι.
1: Ναι, και λέω.
0: Λοιπόν.
1: Υπάρχει το ψηφιακό φροντιστήριο. Ύστερα μπορείς, ας πούμε, αυτοί να κάνουν οικονομία, γιατί 200 ευρώ αέρα δίνουν στο καφέ, στα νερά, σε διάφορα πράγματα.
0: Ακούστε, αγαπητέ, λίγο, επειδή κατάλαβα τι λέτε.
1: Ναι. Φτωχός, θα κάνεις οικονομία όπως στο παρελθόν.
0: Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο.
1: Και να ζούμε πλουσιοπάρακα.
0: Ακούστε με λίγο, να σας απαντήσω.
1: Αυτό μόνο. Όταν δεν κάνεις επένδυση στη ζωή σου νέος, θα ζεις με το χιλιάρικο. Και δεν θα απαιτείς να ζεις πλουσιοπάρακα, ναι, επειδή βλέπεις την τηλεόραση διάφορα αυτά.
0: Ωραία, μην κλείσετε λίγο τη γραμμή, να σας απαντήσω σε αυτά που είπατε. Ναι, θα ακούσετε και την απάντηση όμως. Δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι.
1: Ναι, περιμένω.
0: Λοιπόν. Δεν μπορούμε να κάνετε μονόλογο, θα ακούσετε και την απάντηση.
1: Ναι, περιμένω, το λέω, περιμένω, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, καταρχήν μιλήσατε για κοινωνικά παντοπολία, για δήμους κλπ. Πρώτον,
1: μπράβο,
0: αυτό. Ακούστε με, καλώς υπάρχουν. Έτσι, ναι, για κάποιες, ναι, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κλπ.
1: Ναι,
0: καλώς υπάρχουν. Όμως, αγαπητέ μου,
1: ναι,
0: η αξιοπρέπεια του Έλληνα δεν παίζεται στα ζάρια. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Ναι. Ακούστε με, μην αφήνω να τελειώσω. Κάνετε μονόλογο τόση ώρα. Λοιπόν. Λοιπόν, θα πω. Μην με αναγκάσετε να κλείσω τη γραμμή, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν,
1: λέγεται.
0: Η αξιοπρέπεια του Έλληνα δεν παίζεται στα ζάρια, ούτε είναι θέμα πάνε ψώνις από το κοινωνικό παντοπόλιο. Ο Έλληνας πρέπει να έχει καλό μισθό, να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς και με τα λεφτά που κερδίζει από τον ιδρώτα του και από τη δουλειά του να μπορεί να επιλέγει ο ίδιος τι θα πάει να αγοράσει από τα καταστήματα. Έτσι είναι η καλή ποιότητα ζωής. Όχι να φτάσουμε τον Έλληνα σε τέτοιο σημείο φτωχοποίησης που η πλειοψηφία να πηγαίνει στα κοινωνικά παντοπολία, τα οποία καλώς υπάρχουν για τους όποιους ευάλωτους. Πάει αυτό. Έτσι, ξεκάθαρο. Λοιπόν, από εκεί και μετά.
1: Δεν με ικανοποιείς, αλλά θα μ' αφήσεις να απαντήσω και κάτι ακόμη.
0: Από εκεί και μετά, το να ωρεοποιούμε μια κατάσταση και να λέμε ότι να υπάρχουν λύσεις για να ζούμε μια χαρά κτλ. Αν εσείς σήμερα, εσείς προσωπικά, ζείτε μια χαρά και πιστεύετε ότι όλα είναι καλά γύρω σας και πλουσιοπάροχα και ζείτε τόσο άνετα, επιτρέψτε μου να πω ότι είστε από τους ελάχιστους σε αυτή τη χώρα που το πετυχαίνουν. Και να μας πείτε και τη συνταγή για να την κάνουμε και εμείς, δεν ξέρω. Γιατί έτσι όπως το παρουσιάσατε, είναι σαν να, ας πούμε, ζούμε σε μια εξαιρετική χώρα που έχει τα πάντα, προσφέρει τα πάντα και εμείς δεν τα εκμεταλλευόμαστε, δηλαδή.
1: Δεν λέω τέτοια πράγματα. μην τα συγχαίρετε. Λοιπόν, τελειώσατε να απαντήσω.
0: Σας ακούω, ναι.
1: Λοιπόν, 80% έχουμε σπίτια οι Έλληνες και να έχουν και τους...
0: Πότε τα πήρανε, πείτε μου εσείς, για να σας πω αν έχουν.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τα πήρανε οι προηγούμενες γενναίες.
0: Ακριβώς, λοιπόν, γιατί τότε ακριβώς θα είναι συνθήκες λοιπόν, διαφορετικές και οι καταστάσεις, όχι όπως σήμερα.
1: Ευρώπη,
0: ναι.
1: Η Ευρώπη έχει
0: σήμερα δεν μπορεί να νοικιάσει.
1: Έχουμε εξοχικά διπλά, τα αυτοκίνητα 16.000 κάθε χρόνο. Όλα αυτά και η μεγάλη κατανάλωση που κάνουν μήπως είναι υπερβολική. Γιατί έχουμε πολλούς χοντρούς, ενώ πρώτα είχαμε καλά σώματα.
0: Τι λέτε αγαπητέ γιατί τώρα, πάνε... τι λέτε αγαπητέ, θα κάνουμε και έχουμε... ρατσισμό τώρα, αν ο άλλος είναι εύσωμος ή αδυνατός, θα πρέπει να δυνατήσουμε όλοι επειδή λέει,
1: στατιστική
0: για να αεροποιήσετε την κατάσταση.
1: Η στατιστική δείχνει ότι είμαστε προβληματικοί στο σώμα.
0: Α, μάλιστα.
1: Να σας πω κάτι, γιατί εκείνοι που πήγαν έξω που δεν είχαν τα μέσα πριν 40-50 χρόνια, δεν ξέρα τι θα πει ζάχαρο και τώρα... Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό ζάχαρη. Μήπως πρέπει να προσέξουμε και την υγεία μας και να μην καταναλώνουμε.
0: Άρα λοιπόν θέλετε να πείτε ότι η σημερινή κυβέρνηση με αυτά που εφαρμόζει φροντίζει για την υγεία μας. Αυτό θέλετε να πείτε.
1: Η κυβέρνηση κάνει και μπράβο της και μπράβο
0: της. Α, και μπράβο της, μάλιστα.
1: Πέντε Γεωργιάδη θα είχαμε αυτός που έκανε απογευματινά χειρουργία.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ, να είστε καλά. Έχω, επειδή μου στέλνουν μηνύματα εδώ, κάποιοι προσπαθούν να καλέσουν. Να είστε καλά, σας ακούσαμε. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Δηλαδή, ο κύριος εδώ μας λέει ότι είμαστε υπέροχα όλα σε αυτή τη χώρα, έτσι. Εμείς φταίμε. Γιατί κάποιοι είναι εύσωμοι, γιατί κάποιοι γονείς τους ή παππούδες τους άφησαν ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο και σήμερα δεν μπορούν να το συντηρήσουν. Κατά τα άλλα, είμαστε καλά. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Πάμε, επόμενη γραμμή, να προλάβουμε. Καλησπέρα.
2: Κύριε Τουτσίδη, μισό λεπτό.
0: Όχι, κύριε Νίκο, συγγνώμη, όχι, δεύτερη φορά όχι, για να προλάβουν όλοι. Δεν είναι, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι, να δώσουμε ευκαιρία και σε κάποιους ακόμα. 2-31-0-506-76, 2-31-0-506-77. Θέλω να δίνω ευκαιρία σε περισσότερο κόσμο, όχι δεύτερη φορά, έτσι. Οι γραμμές ανοιχτές για το υπόλοιπο της εκπομπής, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Σας ακούμε.
3: Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα.
3: Έπαθα πλάκα με τον προηγούμενο κύριο. Δεν ξέρω από πού είτε, μάλλον επίτηδες. Να χαμηλώνω λίγο το ραδιόφωνο.
0: Αυτό θα σας το έλεγα και εγώ, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι λέτε. Ναι.
3: Τώρα τι να πω. Παίρνει τηλέφωνο δηλαδή και λέει τέτοια πράγματα. Να πω και κάτι.
0: Νομίζω άλλο. Το απάντησα, αγαπητέ φίλε.
3: Αφού πάμε και σε μοναστήρι, είναι και πιο φτηνά ακόμα. Την βγάλουμε και πιο φτηνά. Μπορούμε να πάμε και σε ένα λαγούμι, να γυρίσουμε πίσω το 1950, να μην έχουμε ούτε τηλεόραση ούτε τίποτα.
0: Έτσι δεν είναι. Σωστό.
3: Είναι αυτά τα πράγματα που λέει. Δηλαδή.
0: Και γιατί, λέει, και γιατί είμαστε εύσωμοι, λέει, και κάποιοι είναι εύσωμοι και θα πρέπει να δυνατήσουμε όλοι. Φροντίζει για την υγεία μας
3: τώρα. Είναι φοβερό. Ναι. Σκεφτείτε πώς σκέφτονται οι νεοδημοκράτες, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα.
0: Αν αυτό είναι το σκεπτικό κάποιων ανθρώπων, πραγματικά δικαίωμά του να έχει τη γνώμη του ο άνθρωπος, έτσι, δεν λέω. Αλίμονο. Σεβαστή η γνώμη του, αλλά διαφωνούμε. Έτσι.
3: Ναι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και κουράγιο. Καλό κουράγιο.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν. Τι έγινε, Αλέξανδρε. Γιατί, ρε φίλε. Μου λέει τελείωνε ο Αλέξανδρος. Και τώρα που άναψε κουβέντα. Αμάν. Τέλος πάντων, όχι, θα τα πούμε. Έχουμε και άλλες εκπομπές. Εδώ είμαστε. Δεν θα αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω. Μπορεί να την ξαναφέρουμε την κουβέντα, τη συζήτηση. Να μην δυσαρεστήσω το φίλο μας τον κύριο Νίκο από την Καλαμάτα. Λέει, θυμάστε λέει, μια ταινία του ελληνικού κινηματογράφου με τον θρυλικό Τάκη Μιλιάδη. Παρίστανε τον Κόντε Ντελατσίμπιλα. Μου θυμίζει, λέει, τον πολιτικό που ξεσήκωνε τον κόσμο να μην πληρώνει τα διόδια και τώρα λέει οι νέοι να μην πληρώνουν εισιτήρια. Ξεχνάει όμως. Ότι οι στρατιώτες λέει παίρνουν 50 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Αυτά γράφει ο κύριος Νίκος στο Viber. Λοιπόν, ο Γιαννόπουλο δεν με αφήνει να συνεχίσω. Παρόλο που είχα όλη την καλή διάθεση να πάρω κανένα δύο γραμμές ακόμα έτσι τώρα που άναψε κουβέντα, θα την επαναφέρουμε κάποια στιγμή την κουβέντα. Δεν υπάρχει θέμα. Ίσως και αύριο. Να σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα και για τα τηλεφωνήματά σας. Πρώτα ο Θεός ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 6 εδώ στον Focus FM 103,6. Ακολουθεί αμέσως μετά η Εύη Καγιά, κωδικός Εύη, και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Τις καλύτερες ευχές μας να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας. Και σας αποχαιρετούμε και με τραγουδάκι. Εμβληματικό με βάση την κουβέντα που κάναμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα αγαπημένοι μου. Καλησπέρα και στο Μαξί μου. Τελευταία μεταξύ μας έχει μεγάλη αναστάτωση. Είναι σε ίστρο. Όπως οι γάτες ένα πράγμα, όταν είναι σε ίστρο, δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε. Όλο το βράδυ. Έτσι και στο Μαξί μου, ολημερής και ολινυχτής, προσπαθούν να ξανακολλήσουν τα αποκολλημένα κομμάτια τους. Το μεσημέρι άκουσα και κάτι ωραίο. Αν κάνει, λέει, ποιος το είπε, η μεγάλη ευφυΐα που απορώ πως πήρε απολυτήριο λυκείου, απορώ πως πήρε. Να μην πιάσουμε τις σπουδές γιατί δεν ξέρουμε. Απολυτήριο λυκείου πραγματικά πρέπει να ήταν με μέσον. Κατά τη δική μου άποψη. Εκτός και αν τα ξέρει, απλά βγαίνει και παραπληροφορεί. Τι βγήκε και είπε ο αθεόφοβος. Ναι, ναι. Τα ΔΕΦΗ Χατζηδάκης. Αν γίνει, λέει, κόμμα Σαμαρά. Ακούστε. Αν γίνει κόμμα Σαμαρά, θα πάρει ψήφους από τη Λατινοπούλου του. Και μόνο που πιάνει στο στόμα σου ορισμένα άτομα, πρέπει να βγάζει τα μικρόβια. Από το Βελόπουλο και από τη Νέα Δημοκρατία. Τι λες ρε, είσαι με τα καλά σου, να βάλω τις φωνές. Από την πρώτη, μου ακούγεται λίγο λογικό, αφού κολλητάρι της πάντα ήταν ο Σαμαράς. Από το Βελόπουλο, από πού και ως πού, συμπίπτουν καθόλου οι ιδεολογίες Σαμαρά με τις ιδεολογίες Βελόπουλου? Από πότε? Γιατί όταν ανοίγεις το στόμα σου και εξφενδονίζεις λουλούδια, πρέπει να μας δείξεις και τον αγρό στον οποίο φύτρωσαν. Από πού και ως πού φοβάται η ελληνική λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος ότι θα του φύγουν ψηφοφόροι και θα πάνε στο Σαμαρά? Α, πείτε μου, κάτι λογικό. Περιμένω ένα λόγο. Είναι πιο όμορφος, ας πούμε. Είναι πιο νέος, ας πούμε. Πέστε μου ένα λόγο. Υπάρχει? Όχι. Άρα, πού βασίζεται πάλι? Σε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον η σειρά με την οποία τοποθετήθηκαν τα κόμματα από τα οποία θα πάρει ψηφοφόρους ο Σαμαράς, αν και εφόσον κάνει κόμμα. Αυτό ήταν η πρώτη έτσι είδηση της ημέρας και πάμε ευθύς αμέσως στη δεύτερη άχρηστη είδηση της ημέρας. Η δεύτερη άχρηστη είδηση της ημέρας είναι ότι παντρεύτηκε η Δανάη, ούτε θυμάμαι το επίθετό της, δεν με αφορά κιόλας. Μία χονδρούλα που έβγαινε, και το χοντρή δεν είναι ρατσιστικό, χοντρή και εγώ χοντρή είμαι, δεν κατάλαβα. Είμαι ρατσίστρια και προς τον εαυτό μου. Όποιος έχει παραπάνω κιλά από όσα του αναλογούν για το ύψος του, είναι χοντρός. Τι να κάνουμε. Έτσι λέει το BMI. Τα μαθηματικά, η διατροφολογία, όποιος θέλετε. Οι ειδικοί, τέλος πάντων, που μιλάνε για το βάρος που πρέπει να είναι φυσιολογικό σε έναν άνθρωπο. Παντρεύτηκε το κορίτσι. Βέβαια. Θα μείνω όμως στους καλεσμένους. Καλεσμένοι ήταν η κυρία Κεραμέως, βεβαίως. Ο κύριος Κοκλώνης, βεβαίως. Η Βίκη Σταυροπούλου, Μάθαμε και το ονοματάκι της. Εγώ προσωπικά δεν ήξερα το όνομά της. Την είχα δει σε ένα σύριαλ ελληνικό που έπαιζε πριν το προ-Χριστού, που είχε κωμικοτραγικό ρόλο. Αυτά. Μετά την είδαμε την περίοδο της πανδημίας να βγάζει το βρακί της και να φτιάχνει μάσκα. Και να μας λέει φορέστε μια μάσκα που έχετε φτιάξει από το βρακί σας. Ξεκάθαρα. Εγώ θα κάνω ένα σχόλιο γενικό. Δεν αφορά τα συγκεκριμένα πρόσωπα, έτσι. Θα κάνω γενικό σχόλιο με αφορμή αυτές τις μαζόξεις. Γενικότερα να ξέρετε στη ζωή, τα σκουπίδια πάνε με τα σκουπίδια. Τα χρήσιμα πράγματα πάνε στην ίδια λίστα με τα χρήσιμα πράγματα. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση να βλέπω διάφορες μαζόξεις διαφόρων ομοίων. Γιατί όμοιος τον όμοιο αγαπά και η κοπριά στα λάχανα. Και δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι και τα λοιπά και τα λοιπά. Ταιριάζουν όλες αυτές οι παροιμίες και τα γνωμικά. Έχω κι άλλα, δεν θα σας τα πω, θα φάω χρόνο. Να ευχηθούμε λοιπόν βίων ανθόσπαρτων και να κλείσουμε εδώ με τη δεύτερη άχρηστη είδηση της ημέρας. Σας έχω 5. Κρατηθείτε. Αστυνομικός μαχαίρωσε έως θανάτου την επίσης αστυνομικό σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Ερώτηση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν περνάνε ψυχίατρο? Φυσικά και πολύ τακτικά. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να συνεχίζουν να υπηρετούν το σώμα της ελληνικής αστυνομίας και να έχουν κριθεί υγιείς? Όταν γίνεται ένα τέτοιο περιστατικό, δεν πρέπει και ο συνάδελφος ψυχίατρος να λογοδοτήσει? Ρωτάω. Γιατί κάτι μου λέει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος φτάνει σε μια τέτοια κίνηση, να κάνει μια τέτοια κίνηση και τελικά να βάζει τέλος στη ζωή του, θα πρέπει σε όλη την πορεία του, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, να είναι εξίσου βίαιος. Τι όχι, εκείνη τη μέρα μόνο του βγήκε σε συγκεκριμένο άνθρωπο? Ρωτάω, δεν ξέρω, είναι δυνατόν να υπηρετείς χρόνια στην ελληνική αστυνομία και τελικά να αποδειχθείς ότι δεν είχες σώα στα φρένας, τα σφρένας? Να μαχαιρώνεις μέχρι θανάτου τη γυναίκα σου και μετά να αυτοκτονείς έτσι ξαφνικά επειδή μια μέρα ξύπνησες βιαίος? Τι ζούμε, πραγματικά τι ζούμε? Πάμε στην επόμενη άχρηστη είδηση της ημέρας. Τώρα θα μου πείτε πολύ, εντάξει, χρήσιμα ήτανε. Έτσι απλά να τα ακούς και να σου φεύγουν την ίδια στιγμή από το μυαλό. Να μην γεμίζεις το μυαλό σου με άχρηστα πράγματα, γιατί αυτές οι πληροφορίες είναι άχρηστες. Στην ουσία τους, έτσι, δεν σε κάνουν ούτε καλύτερο ούτε χειρότερο άνθρωπο. Δεν σου προσφέρουν γνώση, ούτε σου δίνουν κάποιο μάθημα για το μέλλον. Γι' αυτό τις θεωρώ άχρηστες. Πάμε στην επόμενη. Σε προάστιο της Αθήνας, μία ηλικιωμένη γυναίκα κάλεσε το 100 σε κατάσταση πανικού. Τι τους είπε? Ότι έχει πέσει μαύρο στην τηλεόραση και ακούγονται περίεργοι θόρυβοι. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, μετέδωσαν με χιούμορ ότι η απειλή εξουδετερώθηκε, γιατί η γιαγιά απλώς είχε καθίσει πάνω στο τηλεκοντρόλ, αλλάζοντας κατά λάθος την πηγή σε HDMI 2, όπου ήταν συνδεδεμένη μια παλιά θορυβώδης κονσόλα παιχνιδιών. Πάμε και στην τελευταία, η μάχη της τυρόπιτας. Ναι, η μάχη της τυρόπιτας διαδραματίστηκε χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια μιας εξαντλητικής συνεδρίας της Επιτροπής, όπου ένας γνωστός βουλευτής επαρχίας αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα για να ανεφοδιαστεί. Πήγε στο κηλικείο, πήρε την τελευταία παραδοσιακή σκοπελίτικη τυρόπιτα και την άφησε για 2 λεπτά σε ένα τραπεζάκι στο διάδρομο για να πάει να πάρει νερό. Όταν επέστρεψε, η τυρόπιτα είχε κάνει φτερά και ακολούθησε ένα απίστευτο μίνι πολιτικό θρίλερ. Ο βουλευτής άρχισε να ρωτάει έξαλλος τους αστυνομικούς της φρουράς αν είδαν ποιος έκλεψε το δείπνο του. Ένας συνάδελφός του από το αντίπαλο κόμμα εντοπίστηκε λίγα μέτρα πιο κάτω να μασουλάει ανύποπτος. Όταν τον πρώτος τον κατηγόρησε για πολιτικό σαμποτάζ και έλλειψη συναδελφικότητας, ο δράστης αμύνθηκε λέγοντας ότι η τυρόπιτα ήταν ορφανή και εφάρμοσε κοινωνική πολιτική αναδιανομής. Το θέμα έφτασε μέχρι τα πηγαδάκια των δημοσιογράφων για να κάνουν την τελευταία για την εκπομπή, να βγάλουν την τελευταία για την εκπομπή άχρηστη είδηση της ημέρας. Καταπληκτικό! Ωραία. Τώρα που μάθατε όλες τις άχρηστες ειδήσεις της ημέρας, πάμε να συνεχίσουμε λίγο το χθεσινό θέμα, το οποίο είχα ξεκινήσει και για το οποίο είχα ξεχάσει να σας αναφέρω, ότι αυτά τα τεράστια data centers που έχουν σκοπό να τοποθετηθούν στην Αφρική. Στην Αφρική. Στην Αφρική. Ναι. Το λες και Αττική, το λες και Αφρική. Σε λίγο δεν θα ξέρουμε αν η Αττική έχει γίνει Αφρική. Και αν η Αφρική πλέον έχει ανταλλάξει κατοίκους με τους πρώην Αθηναίους. Ξέχασα λοιπόν εχθές να σας πω ότι εκτός από όλα αυτά τα φοβερά τα οποία θα δημιουργήσουν τα data centers, υπάρχει και ο θόρυβος, ο οποίος από ό,τι λένε είναι φοβερός για αυτούς που θα είναι κοντά σε αυτά τα data centers. Άρα, άλλο ένα πρόβλημα το οποίο μάλλον είναι δυσεπίλητο. Ο θόρυβος. Μέχρι σήμερα, όταν ακούγαμε για την κατασκευή αυτών των νέων γιγαντιαίων κέντρων δεδομένων, των data centers, η ερώτηση ήταν συνήθως πού χτίζονται. Και άρα ποιες περιοχές και ποιοι οικισμοί θα ταλαιπωρηθούν περισσότερο από την εγκατάσταση αυτών των τεράστιων κέντρων δεδομένων. Σήμερα το πραγματικό ερώτημα δεν είναι το πού, έχουμε βρει την τοποθεσία, αλλά το γιατί επιλέγονται οι συγκεκριμένες τοποθεσίες. Γιατί η επιλογή κρύβει ένα μεγάλο μυστικό. Η γνωστή ακτιβίστρια Έριν Μπρόκοβιτς μπήκε πρόσφατα σε αυτόν τον αγώνα για να χαρτογραφήσει αυτά τα κέντρα, αυτά τα data centers, και χαρτογραφεί είτε αυτά που είναι έτοιμα, είτε υποκατασκευή, είτε προσχεδιασμένα να γίνουν. Και αυτό γιατί περισσότερα από αυτά τα έργα προχωρούν κάτω από απόλυτη μυστικότητα, με συμβάσεις εμπιστευτικότητας. Οι τοπικές κοινωνίες ενημερώνονται συχνά μόνο όταν πιάσουν δουλειά οι μπουλντόζες και οι γερανοί. Με μια ανάλυση λοιπόν που έκανε η συγκεκριμένη ακτιβίστρια η Μπρόκοβιτς και με ταυτόχρονη διασταύρωση των χαρτών των υδροφόρων οριζόντων και των τοποθεσιών των λεγόμενων έξυπνων πόλεων, έφερε στο φως μια θεωρία που αλλάζει τα δεδομένα. Τα data centers δεν χτίζονται εκεί που η γη είναι φθηνή. Χτίζονται εκεί που υπάρχει νερό. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα γύρω από αυτές τις εγκαταστάσεις. Οι αναφορές από τις αγροτικές περιοχές που γυτνιάζουν με τα data centers είναι ανησυχητικές. κτηνοτρόφοι καταγγέλνουν ότι τα ζώα τους έχουν σταματήσει να μένουν έγκυα ή να φέρουν στον κόσμο απογόνους. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις και ανησυχίες, λέει η ίδια, όχι εγώ, ότι ο ασταμάτητος χαμηλός θόρυβος, το βουητό που δεν σταματά ποτέ και τα λοιπά και τα λοιπά, επηρεάζει άμεσα τη γονιμότητα και την υγεία των ζώων, αλλά και των ανθρώπων. Οι επιπτώσεις όμως δεν σταματάνε εκεί, λέει. Τα κέντρα δεδομένα καταναλώνουν και μολύνουν τους φυσικούς πόρους των γύρω κοινοτήτων. Απομυζούν το νερό, εκτινάσουν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος στα ύψη, προκαλούν ηχορύπανση και φωτορύπανση και καταστρέφουν τους φυσικούς βιότοπους και την άγρια ζωή. Όπως λέει η συγκεκριμένη ακτιβίστρια όμως, η αντίσταση έχει ξεκινήσει και δείχνει ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η κοινή γνώμη έχει αρχίσει να αφυπνίζεται. Έχουν ήδη ψηφιστεί πάνω από 15 μορατόριουμ και αναστολές έργων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Πόρτο Ουάσιγκτον το πρώτο σχετικό δημοψήφισμα έλαβε το 66% της στήριξης των πολιτών ενάντια στα data centers. Στο Φέστους του Μιζούρι 4 μέλη του τοπικού συμβουλίου καταψηφίστηκαν και έχασαν τη θέση τους μετά την έγκριση ενός τέτοιου έργου. Μόνο το 2025 ακυρώθηκαν περισσότερα από 25 έργα λόγω των τοπικών αντιδράσεων. Μέχρι τον Απρίλιο του 26, λέει, καταγράφονται 69 ενεργά μορατόριουμ σε δικαστικές περιφέρειες των Ηνωμένων Πολιτειών, μπλοκάροντας επενδύσεις ύψους 156 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρά την αντίσταση όμως, οι αριθμοί προκαλούν δέος. Αυτή τη στιγμή, βάσει των επίσημων στοιχείων, υπάρχουν 33 data centers σε λειτουργία, 67 υποκατασκευή και 39 προσχεδιασμένα. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα, όπως λέει η ίδια, είναι τα κρυφά έργα. Οι αναφορές των ίδιων των πολιτών για ύποπτες μη επιβεβαιωμένες εγκαταστάσεις ξεπερνούν τις 5.000 σε όλη τη χώρα. Μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσο μακριά είναι από εμάς? 1-24 ώρα με τα αεροπλάνο. Μόλις. Τώρα, πάμε στο σχέδιο, πάντα σύμφωνα με την Μπρόκοβιτς, στο σχέδιο για τις έξυπνες πόλεις του 2023 έως 2030. Για να καταλάβουμε πού οδηγεί όλο αυτό, πρέπει να στρέψουμε, λέει, το βλέμμα μας στο Παγκόσμιο Σύμφωνο Δημάρχων, τη μεγαλύτερη παγκόσμια συμμαχία για την κλιματική ηγεσία των πόλεων. Η οργάνωση αυτή, σε συνεργασία με την εταιρεία ARUP και το δίκτυο C40 Cities, εξέδωσε μία έκθεση με τίτλο «Το μέλλον της αστικής κατανάλωσης σε ένα κόσμο 1,5 βαθμούς Κελσίου». Αυτή η έκθεση περιγράφει το όραμα για τις έξυπνες πόλεις με ορίζοντα το 2030. Τι περιλαμβάνει αυτό το όραμα? Μηδενική κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Καθίστε, έχει κι άλλα. Δεν πιστεύω να σοκαριστήκατε με το πρώτο. Εδώ βλέπουμε θανατώνονται χιλιάδες ζώα, χωρίς λόγο. Αν βρεθεί ή αν πούνε ότι βρέθηκε, έστω ένα άρρωστο. Δεν το βλέπουμε ότι καταστρέφεται η κτηνοτροφία? Δεν το βλέπουμε ότι καταστρέφεται η γεωργία? Ήρθε και η Μερκοσούρ και μας έκατσε το κερατσάκι στην τούρτα. Μηδενική κατανάλωση λοιπόν κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων έως το 2030. Μόνο τρία νέα ρούχα ανά άτομο το χρόνο. Κατάργηση της ιδιοκτησίας ιδιωτικών οχημάτων. Μόνο μια σύντομη πτήση μεταπιστροφής ανατριετία για κάθε πολίτη. Πρόκειται για οργανώσεις που συνεργάζονται στενά με σκοπό την προώθηση των έξυπνων πόλεων και τη συγκέντρωση του πληθυσμού σε αυτές τις ελεγχόμενες αστικές ζώνες. Πώς ακριβώς όμως συνδέονται οι έξυπνες πόλεις με τα data centers. Αν πάρουμε, λέει, τα δεδομένα των smart, των έξυπνων πόλεων από τον Παγκόσμιο Σύμφωνο Δημάρχων και τα τοποθετήσουμε πάνω στο χάρτη των data centers και των υδροφόρων οριζόντων, αποκαλύπτεται ένα ξεκάθαρο μοτίβο. Στο Τέξας, για παράδειγμα, τα τεράστια αυτά data centers εμφανίζονται σε περιοχές με πλούσια αποθέματα υπόγειων υδάτων και σε αυτές τις περιοχές που βρίσκονται έξω από τις επίσημες ζώνες των έξυπνων πόλεων. Το ίδιο μοτίβο συναντάμε στη Γεωργία και τη Βιρτζίνια. Παρατηρούνται συμπλέγματα ή τριγωνικοί σχηματισμοί από data centers που κυκλώνουν τις τοποθεσίες των έξυπνων πόλεων. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η απάντηση βρίσκεται στην τεχνολογία των Edge Data Centers, κέντρων δεδομένων άκρου. Οι έξυπνες πόλεις βασίζονται σε ένα απέραντο δίκτυο αισθητήρων, καμερών παρακολούθησης, έξυπνων δικτύων ηλεκτροδότησης και αυτόνομων οχημάτων. Αυτά τα συστήματα παράγουν ένα ωκεανό δεδομένων που πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο με μηδενική καθυστέρηση. Το Edge Data Centers είναι μικρότερες εγκαταστάσεις στην περιφέρεια του δικτύου που αναλαμβάνουν αυτή την άμεση επεξεργασία, ενώ οι μεγάλες εγκαταστάσεις διαχειρίζονται το βαρύτερο φόρτο. Αυτό ακριβώς το τριγωνικό σχήμα δημιουργεί ένα πλέγμα, ένα mesh network. Προσφέρει γεωγραφική κάλυψη, σταθερότητα και ελάχιστες καθυστερήσεις. Ενώ αυτό πλασάρεται λοιπόν ως μέσον για τη δημόσια ασφάλεια και τη διαχείριση ενέργειας, ταυτόχρονα διευκολύνει την πλήρη και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των κινήσεων, των συναλλαγών και των επικοινωνιών των πολιτών. Τέλος, η πιο ανησυχητική θεωρία της έρευνας της συγκεκριμένης ακτιβίστριας είναι ότι τα απομακρυσμένα αυτά τα data centers χτίζονται στην επαρχία για να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους, νερό και ρεύμα. Και αυτό οδηγεί σε μια βίαιη μετατόπιση των πόρων. Πόροι αφαιρούνται από την αγροτική παραγωγή και τους ντόπιους κατοίκους για να τροφοδοτήσουν την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης και τις αστικές υποδομές. Οι αγροτικές κοινότητες μένουν πίσω με κατεστραμμένο τουρισμό, πληγωμένη γεωργία, τεράστιο κόστος διαβίωσης και στερεμένους υδροφόρους ορίζοντες. Και αυτή η υποβάθμιση της ζωής στην Ήπεθρο δεν είναι τυχαία, αλλά είναι μια μορφή στοχευμένης αποδυνάμωσης. Άρα τι θα κάνει ένας αγρότης, ένας κτηνοτρόφος που δεν θα μπορεί πλέον να επιβιώσει στην επαρχία? Θα αναγκαστεί να πάει προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, προς τις έξυπνες πόλεις. Και τι θα βρει εκεί? Ένα αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον που θα χαρακτηρίζεται από ψηφιακές ταυτότητες, προγραμματιζόμενα ψηφιακά νομίσματα, καθολικά συστήματα παρακολούθησης, συστήματα κοινωνικής βαθμολόγησης, social credit scores, και είναι ένα πράγμα. Και τέλος, επιβολή δελτίου στη διανομή και κατανάλωση των πόρων. Μάλιστα, η Μαριάννα Μαζουκάτο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είχε αναφερθεί σε αυτό, ότι το ζήτημα του νερού θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματικό εργαλείο για τη συμμόρφωση των πολιτών από ότι τα μηνύματα για την κλιματική αλλαγή. Και αυτό γιατί η έλλειψη νερού είναι κάτι που ο καθένας αντιλαμβάνεται και βιώνει ως άμεση απειλή επιβίωσης. Άρα τι έχουμε εδώ, με λίγα λόγια? Ένα παρασιτικό μοντέλο. Ένα μοντέλο που αναπτύσσεται και απομυζά τον πλούτο της γης χωρίς να προσφέρει κανένα ουσιαστικό όφελος στον απλό άνθρωπο. Και πάλι καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Η κοινωνία πρέπει να αφυπνιστεί. Οι τοπικοί οι τοπικές κοινότητες και οργανώσεις όταν αφυπνίστηκαν και ξεκίνησαν αγώνες ενάντια σε αυτά τα καταστροφικά για τον άνθρωπο έργα, κατάφεραν και μπλόκαραν, τα μπλόκαραν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο δυστυχώς. Πρέπει να βγούμε στους δρόμους, όχι να κάτσουμε στον καναπέ ακόμη μια φορά και πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Φτάνει, έρχεται η καταστροφή μας. Έρχεται, τη βλέπουμε. Έχει προγραμματιστεί μέχρι το 2030. Πόσα χρόνια νομίζετε μένουνε? Μια τετραετία. Δεν είναι τίποτα. Είναι όμως τα πάντα, αν καταλάβουμε ότι σε μια τετραετία μπορεί να καταστραφούμε ολοκληρωτικά. Να ξυπνήσουμε και να βγούμε στους δρόμους. Και όλα τα σατανικά του σχέδια να τα μπλοκάρουμε. Είναι εφικτό, ναι, αρκεί να σηκωθούμε. Είναι εφικτό. Πόσα τέτοια έργα μπλοκαρίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες κιόλας. Πόσα τέτοια έργα. Εμείς τι είμαστε δηλαδή, πιο κοιμισμένοι, πιο χαζοί, με χαμηλότερο IQ, πιο υποτακτικοί. Δεν μιλάω για την κυβέρνηση, μιλάω για όλους εμάς. Γιατί η κυβέρνηση είναι ακριβώς αυτά που είπα. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε, καθυστέρησα κιόλας. Πάμε, πάμε σε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4 συν 2 δώρο 4,99.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube όταν θα ανέβει, γιατί δεν υπάρχει χρόνος πάντα. Το Εύη και Αγιά, με λατινικά, μπείτε, κάντε εγγραφή και σχολιάστε ό,τι νομίζετε ότι θα είναι ενδιαφέρον να το διαβάσω ή αν έχετε κάποια ερώτηση, να σας απαντήσω είτε σε προσωπικό, είτε μέσα από την εκπομπή, αν πρόκειται για κάποια γενική ερώτηση. Τώρα, με αφορμή ένα άρθρο, ένα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο έγραψε το Voice News, μπείτε να το διαβάζετε, έχει πολύ ενδιαφέροντα άρθρα και πρωτότυπα, όχι κουτσομπολίστικα, όχι άχρηστες ειδήσεις, έτσι. Όπως σας είπα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, τις άχρηστες ειδήσεις της ημέρας, έχει πραγματικά σοβαρά άρθρα και άρθρα που προκαλούν ως επί το πλείστον προβληματισμό. Κινούν τη σκέψη, την κριτική σκέψη. Και αν λάβουμε υπόψη μας μία έρευνα που δείχνει ότι χρόνο με το χρόνο η εμπιστοσύνη του κοινού παγκοσμίως στις ειδήσεις τις οποίες λαμβάνει από τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης μειώνεται, και αυτή τη στιγμή έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό παγκοσμίως, το χαμηλότερο επίπεδο από τότε που ξεκίνησαν οι ετήσιες εκθέσεις του Ινστιτούτου Reuters από το 2015 και έπειτα. Ένα site όπως το Voice News νομίζω ότι θα ήταν, είναι αρκετά αξιόπιστο για να ενημερωθείτε για όλα τα τρέχοντα θέματα με αλήθειες. Έκλεισαν λοιπόν τα σχολεία. Ουφ. Με αγωνία περιμένουμε το Σεπτέμβρη. Να ξέρετε κάποιοι. Γιατί βλέπουμε τα παιδιά μέρα με τη μέρα να αποβλακώνονται όλο και περισσότερο. Καθώς ζωή χωρίς σχολείο, μέρα χωρίς σχολείο, είναι μια βαρετή μέρα χωρίς σκοπό, μακριά από βιβλία, μακριά από βιβλία.

των παιδιών μεταξύ τους. Όπως και να το κάνουμε. Είναι το φυσικό τους περιβάλλον. Δεν είναι πίσω από μια οθόνη κλεισμένα σε ένα σπίτι το φυσικό τους περιβάλλον. Ποτέ δεν ήτανε. Πλέον λοιπόν είμαστε σε μια, μεγαλώνουμε μια γενιά η οποία νομίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει τη γνώση. Δεν χρειάζεται να το μάθει, αφού θα ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη. Ε? Και φυσικά όλοι έχουμε ακούσει σε όλα τα σπίτια και στα σχολεία, γιατί να διαβάσουμε κάτι και να το μάθουμε απ' έξω, αφού ρωτάμε την τεχνητή νοημοσύνη και μας απαντάει. Για πάρα πολλούς νέους αυτή τη στιγμή που μεγάλωσαν με το διαδίκτυο και έχουν αναχείρας και από μία οθόνη και έχουν πρόσβαση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, απαντάνε σε κάθε ερώτηση μέσα σε δευτερόλεπτα. Η παραδοσιακή μελέτη ενός βιβλίου μοιάζει μπανάλ, ξεπερασμένη. Γιατί να απομνημονεύσεις, γιατί να ερευνήσεις ή να αναλύσεις, όταν μπορείς να ζητήσεις από μία μηχανή αναζήτησης να το κάνει για σένα. Είναι παράλογα τα παιδιά? Εκ πρώτης όψεως, όχι. Είναι όμως επικίνδυνο και παραπλανητικό όλο αυτό. Η εντυπωσιακή πρόοδος λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι η έτοιμη πληροφορία και η γνώση είναι το ίδιο πράγμα. Αν δε, η πληροφορία είναι ένα σύνολο δεδομένων. Η γνώση είναι η ικανότητα να κατανοείς κάτι. Να συνδέεις πράγματα μεταξύ τους, να αξιολογείς και να χρησιμοποιείς αυτά τα δεδομένα που πήρες από τη γνώση με τρόπο ουσιαστικό. Η έτοιμη πληροφορία μπορεί να παραχθεί από μία μηχανή αναζήτησης. Η γνώση όμως παραμένει ανθρώπινη διαδικασία. Η γενιά τώρα που μεγαλώνει με όλες αυτές τις μηχανές αναζήτησης, τεχνητής νοημοσύνης, κινδυνεύει να μπερδέψει την πρόσβαση στη γνώση με την κατάκτηση της γνώσης. Πριν από 20 χρόνια, κάποιος έπρεπε να διαβάσει βιβλία, να αναζητήσει πηγές, να επεξεργαστεί πληροφορίες, να τις συνδέσει μεταξύ τους για να φτάσει σε ένα συμπέρασμα. Σήμερα μπορεί να ζητήσει μια περίληψη σε λίγα δευτερόλεπτα. Ναι, είναι τεχνολογική πρόοδος, αλλά το πρόβλημα ξεκινά όταν η περίληψη αυτή που θα σου δοθεί αντικαθιστά τη μελέτη. Όταν ο μαθητής δεν διαβάζει το βιβλίο, αλλά μόνο το συμπέρασμα, όταν ο φοιτητής δεν εξετάζει πηγές, αλλά αρκείται στην έτοιμη απάντηση, τότε η γνώση μετατρέπεται σε ψευδαίσθηση γνώσης. Η γνώση δεν είναι αποθήκη πληροφοριών. Πολλοί πιστεύουν ότι η εκπαίδευση αφορά απλώς μία απομνημόνευση κειμένων, νόμων, κανόνων κτλ. Κτλ. Αν όμως ήταν έτσι, πραγματικά η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αντικαταστήσει την ανθρώπινη γνώση και την ανθρώπινη νόηση. Η πραγματική εκπαίδευση όμως δεν είναι η αποθήκευση και η απομνημόνευση πληροφοριών στον εγκέφαλο. Είναι η ανάπτυξη νοητικών εργαλείων. Είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι διάφορες συνάψεις στα εγκεφαλικά κύτταρα, στους εγκεφαλικούς νευρώνες και βγαίνει κάποιο λογικό ή παράλογο, δεν ξέρω, συμπέρασμα, βάση ανάλυσης. Πραγματική εκπαίδευση είναι να έχεις τα εργαλεία και τις γνώσεις να διακρίνεις το αληθινό από κάτι ψεύτικο. Να αναγνωρίζεις κάποια λάθη. Να συνθέτεις διαφορετικές ιδέες. Να αμφισβητείς αντιλήψεις.

και να δημιουργείς νέες λύσεις, τις δικές σου, σε προβλήματα που δεν έχουν έτοιμες απαντήσεις. Καμία τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να μεταφέρει αυτές τις δεξιότητες σε κάποιον που δεν έχει εκπαιδεύσει τον εγκέφαλό του να σκέφτεται. Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει απαντήσεις, δίνει περιλήψεις, δεν δίνει κρίση. Η κρίση είναι ίσως το πολυτιμότερο αγαθό που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, να έχει κρίση. Και επειδή ασχολούμαι με αυτό το θέμα τελευταία, αν ένας γιατρός δεν έχει βαθιά γνώση της ιατρικής, μπορεί όμως να ζητήσει πιθανές διαγνώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα μπορέσει όμως να ξεχωρίσει ποια είναι η σωστή διάγνωση. Ένας μηχανικός μπορεί να πάρει ένα έτοιμο κώδικα, κάποιον έτοιμο υπολογισμό για το έργο που θέλει να φτιάξει. Αλλά αν δεν κατανοήσει τις βασικές αρχές, δεν θα μπορέσει να εντοπίσει τα λάθη. Και αν ένας μηχανικός κάνει λάθη, τότε κάποιος δρόμος θα γκρεμιστεί, κάποιο κτίριο θα πέσει, γενικότερα κάποιο πρόβλημα θα υπάρξει. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σου προσφέρει επιλογές. Η επιλογή όμως της σωστής διάγνωσης, λύσης γενικά, παραμένει ανθρώπινη ευθύνη. Και είναι και το άλλο που σας έχω ξαναπεί μέσα από τις εκπομπές μου. Αν μάθεις να κρατάς τον εγκέφαλό σου αδρανοποιημένο και να εξασκείς όλο και λιγότερο τον εγκέφαλό σου, αυτό είναι ακριβώς όπως ένα άκρο, ένα πόδι, ένα χέρι δεν εξασκείται καθημερινά. Τι παθαίνει? Αδυνατίζει. Παθαίνει αγκύλωση. Και όπως έχουν αρκετές μελέτες επισημάνει τα τελευταία χρόνια, των τελευταίων χρόνων μελέτες, η υπερβολική εξάρτηση από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να μειώνει τη βαθιά επεξεργασία πληροφοριών, αλλά και την προσοχή και την πρωτότυπη σκέψη. Αυτό που πρέπει να καταφέρουμε σαν άνθρωποι ποιο είναι? Είναι να θέσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία μας για μια καλύτερη ανάπτυξη της γνωστικής μας λειτουργίας, του εγκεφάλου μας, και όχι να την κάνουμε εργαλείο αποβλάκωσης. Το ηρωνικό είναι ότι η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη, έχω να σας πω, να σας υπενθυμίσω, ότι εκπαιδεύτηκε πάνω στην ανθρώπινη γνώση. Βιβλία, επιστημονικά άρθρα, πανεπιστημιακές έρευνες και φιλοσοφικά κείμενα. Αυτά όλα αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία χτίστηκαν τα σύγχρονα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Το χτίσαμε λοιπόν, το φτιάξαμε και τώρα μας έχει υποδουλώσει? Δεν το δέχομαι. Αν οι επόμενες γενιές σταματήσουν να διαβάζουν, να ερευνούν και να παράγουν νέα γνώση, ποιος θα δημιουργήσει την εξελιγμένη μορφής τεχνητή νοημοσύνη του μέλλοντος? Κανείς. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν παράγει πολιτισμό από το μηδέν. Επεξεργάζεται και παρουσιάζει την ανθρώπινη γνώση. Χωρίς ανθρώπους που μελετούν και δημιουργούν, η πηγή της τεχνητής νοημοσύνης θα στερεύσει. Πρέπει να ξέρετε, αν δεν το ξέρετε, σας το λέω αυτή τη στιγμή, ότι όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε όλοι εμείς την τεχνητή νοημοσύνη, και το πάω λίγο αλλού το θέμα, δεν πειράζει, τόσο περισσότερο την εκπαιδεύουμε, εμείς την εκπαιδεύουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι αυτοεκπαιδευόμενη, πώς το λένε. Εμείς την εκπαιδεύουμε, εμείς τη μαθαίνουμε. Παίρνει γνώση από μας και την ενσωματώνει για να γίνει
καλύτερη. Πώς λοιπόν εμείς θα σταματήσουμε να σκεφτόμαστε? Πώς? Και για να καταλήξω, γιατί ξεκίνησα από αλλού και το επέκτηνα πολύ το θέμα. Όταν ένα παιδί μας ρωτάει, γιατί να διαβάσω αφού υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη, καλό θα ήταν να το απαντήσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σου δώσει μια απάντηση, αλλά δεν μπορεί να σου δώσει μυαλό. Το μυαλό χτίζεται με διάβασμα, με προσπάθεια, με αμφισβήτηση και με εμπειρία, την εμπειρία όλης αυτής της διαδικασίας. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης η γνώση δεν είναι λιγότερο σημαντική, είναι ακόμη πιο πολύτιμη. Γιατί όταν όλοι θα έχουν πρόσβαση στις ίδιες απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό που θα ξεχωρίζει πλέον τους ανθρώπους δεν θα είναι τι γνωρίζει η μηχανή αναζήτησης, αλλά τι καταλαβαίνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι. Ας μην καταδικάσουμε λοιπόν τα παιδιά μας σε εύκολες απαντήσεις, σε εύκολες λύσεις, πάνω σε γνώση άλλων όταν πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη ειδικά. Ας τα μάθουμε να ψάχνουν, να ερευνούν, να κριτικάρουν και να βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα. Λανθασμένα ή όχι δεν παίζει ρόλο. Θα είναι αποτέλεσμα μιας λειτουργίας των εγκεφαλικών νευρικών συνάψεων και όχι μιας έτοιμης απάντησης από την τεχνητή νοημοσύνη. Εξάλλου θέλω και το άλλο. Οι ίδιοι άνθρωποι που μας παρουσιάζουν την τεχνητή νοημοσύνη σαν το μεγαλύτερο τεχνολογικό επίτευγμα της εποχής μας, είναι αυτοί που μας προειδοποιούν συνεχώς ότι εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να χάσουν τη δουλειά τους εξαιτίας της. Άρα ξέρουν. Οι ίδιοι που επενδύουν δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μιλάνε πλέον ανοιχτά για ένα καθολικό βασικό εισόδημα. Όχι τώρα. Τα τελευταία 5 χρόνια μιλάνε για αυτό. Μιλάνε για ένα επίδομα που θα επιτρέπει στους πολίτες να επιβιώνουν απλά σε ένα κόσμο όπου η εργασία ίσως να μην είναι απαραίτητη. Κοιτάξτε τι γίνεται με τα ταμεία σε σούπερ μάρκετ. Σας το είπα και πριν από 3 μέρες στην εκπομπή μου. Κοιτάξτε τι γίνεται. Κάποιοι εργαζόμενοι δεν θα είναι πλέον στο μέλλον απαραίτητοι. Και οι ίδιοι οι δημιουργοί της τεχνητής νοημοσύνης και όλης αυτής της αυτοματοποίησης ανησυχούν για τις συνέπειες. Και τι δίνουν σαν βασική λύση, σαν λύση του μέλλοντος? Ένα βασικό εισόδημα. Άρα τι θα γίνει όταν εκατομμύρια παραγωγικοί άνθρωποι του πλανήτη θα μετατραπούν σε αποδέκτες ενός μηνιαίου επιδόματος? Ποιος άραγε αυτή τη στιγμή όντας θειασότης του Great Reset? Έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια με επιδόματα. Καλά το καταλάβατε. Ο Κουραμπιές θέλει να συνηθίσουμε στα επιδόματα. Δεν θέλει να ανοίξει θέσεις εργασίας. Μας θέλει επιδοματίες. Δεν το έχετε καταλάβει? Τι άλλο να σας πει? Πώς ακριβώς να σας το εξηγήσει? Το βλέπετε στην πράξη. Μας θέλει όλους εξαρτώμενους από ψωροεπιδόματα. Γιατί η εργασία, όπως και να το κάνουμε, σου δίνει κάτι της παραπάνω σε ελευθερία, σε ανεξαρτησία. Αυτή την κοινωνία θέλουμε στο μέλλον? Να επιβιώνουμε με επιδόματα? Θα παραδώσουμε δηλαδή την ανεξαρτησία μας
για ένα κομμάτι ψωμί στην κυριολεξία. Θα αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη να μας παίρνει τις θέσεις, να αντικαθιστά τον άνθρωπο. Μα στην υπηρεσία του ανθρώπου δεν ήρθε ταγμένη, ε! Τραγικό, τραγικό πραγματικά. Πολλά τα προβλήματα. Και ιδιαίτερα σε ένα κόσμο που έχει πάψει να αντιδρά, θα είναι πολλά τα προβλήματα και για τις επόμενες γενιές. Δυστυχώς, πρέπει να ξυπνήσουμε. Να ξυπνήσουμε από το λίθαργο και να καταλάβουμε τι έρχεται. Αυτά. Να είστε όλοι καλά. Να παραμείνετε συντονισμένοι στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και στην εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιλής. Σε λίγες μέρες αναμένεται η συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που θα αποφασίσει αν και πότε θα καλέσει τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης των υποκλοπών στη Βουλή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέφυγε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να δώσει σαφή απάντηση στο ερώτημα αν ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξέδωσαν συστατικές επιστολές στην Ιντελέξα που πιστοποιούσαν τη χρήση και την καλή λειτουργία του λογισμικού Printator στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις για τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η Ελληνική Λύση είναι το μοναδικό κόμμα που κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους, όλα τα ονόματα, στο σκάνδαλο υποκλοπών και όταν λέμε όλα εννοούμε όλα, μηδενός εξαιρουμένου. Εφιστούμε την προσοχή στην κυβέρνηση να μην φέρει μέσα στον Αύγουστο καμιά τροπολογία ή διάταξη για να αθωώσει τους εμπλεκόμενους, διότι μας έχει συνηθίσει στη συγκάλυψη δια παράνομων νόμων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στις 18 Ιουνίου ξεκινάει η συζήτηση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης και ενίσχυση εισοδημάτων που κατατέθηκε στη Βουλή. Μόνον οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες επιζώντες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Νωρίτερα σήμερα το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το σωματείο της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης. Το δικαστήριο έκανε επίσης δεκτές τις δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους και έχει να κάνει με τη μετάταξη του σταθμάρχη. Συνεχίζεται η δίκη στο τριμελές πλημελίο δικείο Αθηνών για την υπόθεση του σκανδάλου της διαρροής των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων. Η εισαγγελέας εισηγήθηκε την ενοχή τόσο της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλας Σιμακοπούλου όσο και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για τα πλημελήματα της παράβασης υπηρεσιακού απορρίτου με χρήση των σχετικών πληροφοριών και της παραβίασης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αντίθετα για τους άλλους δύο κατηγορούμενους, τον τότε Γραμματέα Αυτοδιοίκησης Σμένιο Κορομιλά και τον τότε Γραμματέα Αποδήμων Νίκο Θεοδωρόπουλο, πρότεινε την ενοχή μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Απλήρωτες υπερορίες, πίεση χρόνου, σωματική και ψυχική καταπώνηση συνθέτουν το τοπίο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα με έναν στους τρεις εργαζόμενους να δηλώνουν ότι δουλεύουν πέρα από το κανονικό ωράριο. Την ίδια στιγμή περισσότεροι από 4 στους 10 δηλώνουν ότι εργάζονται υπερορίες και δεν πληρώνονται με άμεση αμοιβή, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Άγνωστοι παραμένουν οι όροι της συμφωνίας που υπογράφεται την Παρασκευή στη Γενέβη ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια μέρα θα ανοίξουν πλήρως τα στενά του ορμούς, διαβεβαιώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το πιο σημαντικό ζήτημα της συμφωνίας είναι να δοθεί τέλος στον πόλεμο στο Λίβανο, λέει ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα διεξαχθεί στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Μπιούργενστοκ, ενός ορεινού θερέτρου που έχει θέα στη λίμνη Λουκέρνη, ανέφερε σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν διαβεβαίωσε σήμερα ότι έχει ήδη αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών που εφάρμοζαν οι Αμερικανικές δυνάμεις εδώ και περίπου 2 μήνες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης το οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η έγκριτη οικονομική εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Κάτω από το όριο των $80 το βαρέλι υποχώρησε σήμερα το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου ως αντίκτυπο στο επικείμενο πλήρους ανοίγματος του στενού του ορμούς που ανακοινώθηκε για την Παρασκευή από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νόμο Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις και με μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλεί στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
6: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
12: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
13: People have repower.
14: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Λοιπόν, καλησπέρα. Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Άλεξανδρο Τσίγκο. Θα πρέπει να πω ότι σήμερα μπορεί να δυσαρεστήσω κάποια μερίδα φίλων και αποκριωτές και ακροάτριες, αλλά να ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή λειτουργεί με μια καθαρή συνείδηση. Οπότε κάθε προβληματισμός που έχω έρχεται εδώ, τον μοιράζομαι μαζί σας και ποτέ δεν λέω ότι είμαι μια αυθεντία πάνω σε αυτά τα ζητήματα που διαπραγματευόμαστε. Εξάλλου, η ανθρώπινη φύση είναι ατελής. Και αυτό ισχύει για όλους μας. Και ίσως απαντάει και σε πάρα πολλά ζητήματα και της καθημερινότητας αλλά και των δυσλειτουργιών που έχουμε σαν πολιτείας. Όλοι έχουμε μια εικόνα για την ελληνική, για παράδειγμα, Ορθόδοξη Εκκλησία. Η ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία όχι σαν αυτό που θα έπρεπε να ήταν, αλλά σαν αυτό που είναι. Θα αναφερθώ βεβαίως στο πώς στάθηκε στο ζήτημα των υποχρεωτικών εμβολιασμών, στο πώς στέκεται στο ζήτημα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, σε πώς στέκεται απέναντι σε διάφορα αντίστοιχα ζητήματα, καμιά φορά και θεολογικής φύσης. Και βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι σε αυτήν, φιλέσπλαχνοι, προσπαθούν να επιτελέσουν το, την εσωτερικότητα του λειτουργήματός τους με πίστη, με αγάπη για τον άνθρωπο. Όμως δεν θα αναφερθώ σε αυτούς τους τελευταίους και θα το κάνω με πραγματική συνείδηση και καθαρότητα. Θα πω ότι θα ξεκινήσω πρώτα με τον Post. Τώρα στην εποχή μας είναι πάρα πολλά χρόνια, νομίζω γύρω στα 20 χρόνια που ο Μέντις Ποσταντζόγλου, ο γνωστός Post, έχει ταξιδέψει για το επέκεινα. Χθες άκουγα όμως τον Θέμη τον Ανδρεάδη να παρουσιάζει κάποια κομμάτια τα οποία τώρα θα τα κάνει δίσκο και ένα από αυτά τους στίχους του Ποσταντζόγλου είδα ότι ταιριάζει με αυτά που θα διαπραγματευτούμε σήμερα. Ο τίτλος «Πιο δούλος και από δούλο» δεν είναι ένας τυχαίος τίτλος και θα κατανοήσουμε πολύ καλά για ποιο λόγο το λέω αυτό. Και η ρίστο εμπαρόδο, ακούγα τον κύριο Βενιζέλο σήμερα σε μια συζήτηση που έκανε και που έδειχνε μύδρους απέναντι στην Νέα Δημοκρατία και στην προσπάθειά της για ένα νέο διαφοροποιημένο σύνταγμα και αναρωτιέμαι αυτός ο άνθρωπος ποιον κοροϊδεύει, γιατί τα λόγια του εδώ που τα βάζουμε κάθε φορά στο ότι δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία, που θα το ξαναπώ, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει και λαϊκή κυριαρχία, ξεκαθαρίζουν ότι δεν χρειάζεται να ρίξουμε κλάμα στο μαντίλι του συνταγματικής αυτής αναθεώρησης. Όπως και να έχει. Ας πάμε στο ποίημα του Ποσταντζόγλου, του Post, που έχει τίτλο «Ο συγχωρεμένος». Λέει το ποίημα: «Ένας ακτίμων χωρικός, τα μάτια του πριν κλείσει, Μητροπολίτη φώναξε για να τον κοινωνήσει. Φτάνει αυτός με Μερσεντές σε 2 λεπτά κοντά του και ερωτά τον χωρικό για τα αμαρτήματά του. Και λέει ο χωρικός: «Ήμουν πολύ αμαρτωλός», του λέει ο ακτίμων. «Εμίσεψα και έκλεψα, δεν ήμουν ελεήμων. Σκότωσα και ένα γείτονα κάποτε με μια πέτρα, δια διαφοράν κτηματική και δια ολίγα μέτρα. Στην κατοχή με Γερμανούς ήμουνα με τους τσολιάδες. Κτηνοβασία έκανα σε όνους και αγελάδες. Συχνά στα δικαστήρια ήμουν με χειροπέδας, εβίασα και τουρίστριας, ασέλγησα και σε πέδας». Αυτά δεν είναι τίποτα, λέει ο ερωμένος, προς τον ετοιμοθάνατο που ήταν ξαπλωμένος. «Τώρα που την επίγεια ζωή εγκαταλείπεις, θέλω ισόσα σε ρωτώ αλήθεια να είπεις. Έλαβες μέρος γενικός με αριστερούς προδότας, δια να δοθούν τα κτήματα εις πάσχοντας αγρότας. Πήρες το μέρος του Πασόκ και αντίχριστων κομμάτων, δια διανομήν των τσιφλικιών και ιερών κτημάτων. Όχι σοβασμιότατε, τι αυτή ατιμία, δεν είναι του χαρακτήρους μου ούτε εανομία. Συνεταξάμεν πάντως του κλήρου τους αγώνες, και όταν κινδύνευε αυτός έκροα τους κοδόνες». Ο ιεράρχης εις αυτά του λέει: «Μη φοβάσαι, αφού αγάπησες εμάς, συγχωρεσμένος θα είσαι. Εις του πατρός στη δεξιά αύριο θα καθίσεις, τα άλλα είναι πτέσματα, άστα, μη τα σκαλίζεις». Δεν είναι καθόλου τυχαία η αναφορά που κάνω σε αυτό το ζήτημα, διότι ένα από τα πιο βασικά στοιχεία για την αίσθηση και αυτήν την κατάσταση, συνθήκη μιας εθελοδουλίας όπως την αναλύει ο Μποέση. Θα μου πείτε ποιος είναι ο Μποέση. Ας κάνουμε λιγάκι μια μικρή γρήγορη εισαγωγή για το ποιος είναι ο Μποέση. Απρόπαι να πούμε ότι έγραψε μια πραγματεία για την εθελοδουλεία σε ένα περιβάλλον έντονης πνευματικής αναζήτησης το 1568. 1568. Και επηρεάζεται από το ανθρωπιστικό πνεύμα της εποχής, από την αρχαία ελληνική γραμματεία, από την ελεύθερη έρευνα και κινείται σε ένα κόσμο όπου η πολιτική εξουσία, που είναι η μοναρχία της εποχής εκείνης, η θρησκευτική διαμάχη και η καταστολή είναι ζωντανά και επικίνδυνα ζητήματα. Το πρώτο πράγμα που διαπραγματεύεται ο Μποέση είναι η εξουσία του ενός που λέει ότι είναι παράλογη. Ξεκινάει με μια απορία. Και αυτή την απορία θα πρέπει να την έχουμε όλοι μας. Δεν λέει πρώτα ο τύραννος είναι κακός, λέει πώς γίνεται να υπάρχει τύραννος. Δηλαδή, για παράδειγμα, πώς γίνεται να υπάρχει μια κυβέρνηση σαν της Νέας Δημοκρατίας, σαν του ΣΥΡΙΖΑ, σαν τις προηγούμενες κυβερνήσεις, σαν του ΣΥΜΙΤΗ, σαν όλες αυτές τις κυβερνήσεις που στην πραγματικότητα λαϊλάτισαν τη ζωή μας, λαϊλάτισαν τις οικονομίες των ανθρώπων, λαϊλάτισαν το μέλλον των νέων ανθρώπων. Και τι λέει, το πρόβλημα δεν είναι, λέει, απλώς ότι ένας άνθρωπος καταπιέζει τους άλλους. Το πρόβλημα είναι ότι οι άλλοι, ενώ είναι πολλοί, ενώ είναι αριθμητικά ανώτεροι, ενώ είναι αυτοί που εργάζονται, που πολεμούν, που παράγουν, που διοικούν, υπακούν τελικά σε ένα μόνο άνθρωπο. Μα ο τύραννος, λέει, δεν είναι υπεράνθρωπος. Έχει ένα σώμα, δύο χέρια, δύο μάτια, όπως όλοι. Δεν μπορεί μόνος του να φυλακίσει, να κατασκοπεύσει, να φορολογήσει, να καταστήλει, να πολεμήσει. Άρα η πραγματική του δύναμη δεν βρίσκεται μέσα του. Βρίσκεται σε εκείνους που τον υπηρετούν. Και εδώ κάνει το πρώτο μεγάλο χτύπημα ο Λαμποέση στην πολιτική φαντασίωση της εξουσίας. Ο τύραννος δεν είναι δυνατός επειδή κατέχει δύναμη. Είναι δυνατός επειδή οι υπήκοοι του τη δανείζουν. Ο ένας γίνεται ισχυρός επειδή οι άλλοι του δίνουν τα μάτια τους, τα χέρια τους, τα πόδια τους, τα όπλα τους, τον χρόνο τους, την πίστη τους, τα παιδιά τους, την εργασία τους και την σιωπή τους. Το δεύτερο σημείο, λοιπόν, λέει ο άνθρωπος είναι εκφύσεως ελεύθερος. Στηρίζεται, λοιπόν, σε αυτή τη θεμελιώδη ανθρωπολογική θέση. Ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να είναι δούλος. Η φύση μας έπλασε, λέει, ώστε να αναγνωρίζουμε ο ένας τον άλλον ως συντρόφους ή αδελφούς. Η φυσική κατάσταση του ανθρώπου δεν είναι η κυριαρχία του ενός πάνω στον άλλον. Είναι η ελευθερία, η συντροφικότητα, η αμοιβαιότητα, η λογική σχέση μεταξύ ίσων. Και εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της σκέψης του. Αν και ο άνθρωπος είναι εκφύσεως ελεύθερος, τότε η δουλεία του δεν είναι μια φυσική κατάσταση, είναι μια ιστορική διαστροφή. Άρα ο Μποέση δεν προσπαθεί να αποδείξει γιατί οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι. Θεωρεί ότι είναι αυτονόητο. Λέει το αντίθετο. Πώς έγινε και οι άνθρωποι ξέχασαν ότι είναι ελεύθεροι? Και πάει στο επόμενο ερώτημα. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν να υπηρετούν? Και εδώ η σκέψη του είναι πραγματικά εκρηκτική. Ο Μποέση δεν αρκεί να πει ότι απλώς οι άνθρωποι υποτάσσονται από φόβο. Ο φόβος εξηγεί πολλά και έχουμε συζητήσει εδώ σε αυτή την εκπομπή τι ακριβώς σημαίνει η κυριαρχία του φόβου. Και την έχουμε ζήσει σε όλα αυτά τα χρόνια. Και την έχουμε βιώσει σε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί ένα από τα πιο βασικά ζητήματα αυτής της υπόθεσης των τελευταίων, ας πάμε στα τελευταία 15 χρόνια, είναι ότι ξεθεμελίωσε την ασφάλεια του ανθρώπου, ξεθεμελίωσε την μικρή ιδιοκτησία. Και αυτό οικοδομεί ένα ολόκληρο ψυχολογικό πρόβλημα στους σύγχρονους Έλληνες που το καθιστά υπαρξιακό. Ο φόβος, λοιπόν, μπορεί να εξηγήσει πολλά, αλλά όχι τα πάντα. Μπορεί να εξηγήσει μια προσωρινή υπακοή, μια υποχώρηση εμπρός στη βία, μια ήττα στον πόλεμο. Δεν εξηγεί όμως γιατί ολόκληροι λαοί επιγενεές συνηθίζουν την υποταγή και φτάνουν να τη θεωρούν ως κάτι φυσικό. Γι' αυτό μιλάει για την εθελοδουλεία. Όχι επειδή οι άνθρωποι κάθονται ψύχρεμα και λένε «θέλω να είμαι δούλος», αλλά επειδή η υποταγή περνά τόσο βαθιά μέσα στη ζωή τους, ώστε πάβουν να την αναγνωρίζουν ως υποταγή. Η τρίτη λοιπόν, ή μάλλον θα πούμε ότι η τυραννία λοιπόν δεν κυβερνά μόνο τα σώματα, κυβερνά την επιθυμία. Η συνήθεια λοιπόν είναι η πρώτη μηχανή της δουλείας, γιατί εκεί στηρίζει την βάση και την αιτία της εθελοδουλείας. Ο άνθρωπος που γεννιέται ελεύθερος μπορεί να μεγαλώσει μέσα στη δουλεία να θεωρήσει τη δουλεία του φυσική. Αυτό που αναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται γίνεται ήθος. Αυτό που γίνεται ήθος μοιάζει με φύση. Και οι άνθρωποι που γεννιούνται κάτω από ζυγό δεν έχουν ζήσει την ελευθερία. Δεν την έχουν δοκιμάσει. Δεν έχουν μνήμη της. Άρα δεν μπορούν εύκολα να την επιθυμήσουν. Όπως κάποιος που γεννήθηκε μέσα στο σκοτάδι δεν μπορεί να νοσταλγήσει τον ήλιο που δεν τον είδε ποτέ. Έτσι και ο άνθρωπος που γεννήθηκε μέσα στην δουλεία δεν ξέρει τι ακριβώς στερήθηκε. Και γίνεται εξαιρετικά μοντέρνος αυτός ο άνθρωπος του 1560-1580. Καταλαβαίνει ότι η εξουσία δεν επιβάλλεται μόνο με στρατό και νόμους. Επιβάλλεται με εθισμό, με παιδεία, με οικογένεια, με παραδείγματα, με μίμηση, με τη φράση «έτσι ήταν πάντα» ή «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση», με τη μετατροπή του αφύσικου σε κανονικό, όπως σήμερα στην εποχή μας το αποτρόπαιο συνδέεται με την ομορφιά αντί να συνδέεται με τη φυσική θέση της ασχήμιας. Έτσι η δουλεία γίνεται παράδοση, η παράδοση γίνεται νομιμότητα, η νομιμότητα γίνεται ηθική και στο τέλος ο δούλος υπερασπίζεται τον ζυγό του σαν να ήταν η πατρίδα του. Παρατηρεί ότι οι λαοί πολλές φορές χάνουν την ελευθερία τους σε στιγμές φόβου, σε καιρό πολέμου, αναστάτωσης ή κινδύνου. Αναθέτουν μεγάλη εξουσία σε έναν άνθρωπο που εμφανίζεται ως σωτήρας. Το παράδειγμα των Σιρακουσών είναι χαρακτηριστικό. Ο Διονύσιος των Σιρακουσών, ο οποίος φυλάκισε και τον Πλάτωνα, μέσα στην πολεμική ανάγκη ανέθεσαν στον Διονύσιο την αρχηγία του στρατού, αλλά εκείνος μετά την νίκη δεν επέτρεψε ως πειρατής της πόλης, επέστρεψε ως τύραννος. Και εδώ φαίνεται ένας μηχανισμός που επαναλαμβάνεται στην ιστορία. Ο λαός δίνει μια προσωρινή εξουσία για να σωθεί από ένα κίνδυνο και η προσωρινή εξουσία νομιμοποιείται και μόνιμοποιείται. Και ο φόβος γίνεται η πόρτα της δουλείας, η ανάγκη γίνεται άλοθη της υποταγής και ο σωτήρας γίνεται τελικά αφέντης και ένας μαστροπός του έθνους του και του λαού του. Η απόλαυση λοιπόν ως πολιτικό ναρκωτικό αποτελεί ένα βασικό στοιχείο. Γιατί από τα πιο εντυπωσιακά σημεία αυτού του 77 σελίδες μικρού βιβλίου δεν θεωρεί πως η τυραννία στηρίζεται μόνο στην ομή καταστολή. Στηρίζεται και με την απόλαυση. Δέστε μας γύρω όλους μας πως έχουμε ενσωματωθεί σε αυτόν τον κόσμο της απόλαυσης ακόμα και όταν αυτός είναι πικρός, μικρός, στενός και στιγμιαίος. Ο τύραννος δεν κρατά πάντα το λαό με το μαστίγιο. Συχνά το κρατά με θεάματα, ψυχαγωγία δηλαδή, γιορτές, δωρεές, τα πάσο που μας δίνουν, μικρές απολαύσεις και δημόσιες διασκεδάσεις. Εκεί δίνει το παράδειγμα του κύρου με τους λιδούς και είναι αποκαλυπτικό. Αντί να κρατά μόνιμο στρατό για να καταπιέζει το λαό του, εγκατέστησε πορνεία, ταβέρνες και δημόσιους αγώνες και αυτό αποδείχθηκε αποτελεσματικότερο από το ξύφος. Δεν χρειάστηκε να τους πολεμά γιατί τους αχρίστευσε πολιτικά μέσα από την ευχαρίστηση. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ταύτιση από αυτήν και τη σύγκριση που κάνει από τον κύριο της Λιδίας ένας άνθρωπος του 1580 στο σήμερα είναι καταληκτική. Και είναι φοβερά επίκαιρος ο συλλογισμός Ο λαός δεν υποδουλώνεται μόνο τον τρομοκρατείται. Υποδουλώνεται όταν αποκοιμίζεται. Τυραννία δεν θέλει να πονάς. Μερικές φορές θέλει πραγματικά να ξεχνιέσαι. Θέλει να είσαι απασχολισμένος, διασκεδασμένος, χορτασμένος με μικρά δώρα, ώστε να μην βλέπεις ότι σου πήραν το ουσιώδες. Και βεβαίως, αναπόφευκτα, η θρησκευτική και η μυθική νομιμοποίηση της εξουσίας. Βλέπει ότι οι τύρανοι συχνά περιβάλλουν την εξουσία τους με μυστήριο. Δεν εμφανίζονται απλώς ως άνθρωποι. Θέλουν να φαίνονται ξεχωριστοί, εκλεκτοί, σχεδόν ιεροί. Χρησιμοποιούν σύμβολα, τελετές, θαύματα, φήμες, προπαγάνδα, ώστε ο λαός να μην τους βλέπει ως κοινούς θνητούς, αλλά ως φορείς μιας ανώτερης δύναμης. Αυτό που λέγεται ελαίο Θεού Βασιλεία ή ελαίο Θεού Δημοκρατία. Και αναφέρει εκεί ένα παράδειγμα από τη ρωμαϊκή εποχή, από τον Βεσπασιανό, για τον οποίο κυκλοφορούσαν αφηγήσεις θαυμάτων, ότι έκανε κουτσούς να περπατήσουν και τυφλούς να βλέπουν. Και που εσύ το αντιμετωπίζεις με ειρωνία, τονίζοντας ουσιαστικά πόσο εύπιστοι μπορούν να γίνουν οι άνθρωποι απέναντι στη σκηνοθετημένη ιερότητα της εξουσίας. Άρα τυραννία χρειάζεται και φαντασία. Δεν αρκεί να υπακούει το σώμα. Πρέπει να μαγευτεί και η ψυχή. Και ο αφέντης πρέπει να φαίνεται μεγαλύτερος από άνθρωπο. Και ο υπήκοος πρέπει να αισθάνεται μικρότερος από πολίτης. Και εκεί μπαίνει το πραγματικό μυστικό, η αλυσίδα των συμφερόντων. Φτάνει στο πιο πολιτικό όριμο σημείο του, λέγοντας ότι όποιος νομίζει πως ο τύρανος στηρίζεται κυρίως στους φρουρούς, στα όπλα, στις περιπολίες και στον πέλεκι, κάνει λάθος. Αυτά είναι περισσότερο τελετουργία δύναμης παρά η αληθινή της βάση. Το πραγματικό μυστικό της κυριαρχίας βρίσκεται αλλού. Στο δίκτυο των ανθρώπων που ωφελούνται από τον τύρανο και γι' αυτό τον υποστηρίζουν. Ο τύρανος δεν είναι ένας άνθρωπος πάνω από όλους. Είναι μια πυραμίδα. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει για αυτή την πυραμίδα εξουσίας και στην Ελλάδα και διεθνώς. Ένας τύρανος λοιπόν γύρω του έχει ευνοούμενους. Αυτοί έχουν από κάτω άλλους και εκείνοι άλλους μικρότερους και έτσι δημιουργείται μια ολόκληρη κοινωνική αλυσίδα εξάρτησης. Ο καθένας παίρνει ένα μικρό κομμάτι από την λία. Ο καθένας έχει συμφέρον να παραμείνει όρθια εξουσία γιατί από αυτήν εξαρτάται το δικό του μικρό του προνόμιο. Και έτσι η τυραννία είναι πια σύστημα. Δεν είναι μόνο βασιλιάς, είναι ο αυλικός, ο αξιωματούχος, ο φοροεισπράκτορας, ο πληροφοριώτης, ο μικρός τοπικός άρχοντας, ο υπηρέτης της διοίκησης, ο άνθρωπος που κερδίζει επειδή όλοι οι άλλοι χάνουν. Η τυραννία δεν επιβιώνει επειδή ένας καταπιέζει όλους, αλλά επειδή πολύ μικροί τύρανοι συμμετέχουν στην καταπίεση των υπολείπων. Και εδώ η μνήμη και η παιδεία είναι η αντίσταση. Πιστεύω ότι πάντα υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να συνηθίσουν το ζυγό. Δείτε τον εαυτό σας όταν δεν μπορούσατε να συνηθίσετε τον ζυγό του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Εκείνοι είναι που θυμούνται, συγκρίνουν, μελετούν, σκέφτονται. Δεν βλέπουν μόνο αυτό που έχουν μπροστά πόδια τους. Κοιτούν πίσω, κοιτούν μπροστά, αναμετρούν το παρόν με το παρελθόν και το μέλλον. Γι' αυτό και η παιδεία είναι επικίνδυνη για την τυραννία. Όχι απλή τεχνική εκπαίδευση, αλλά η παιδεία που δίνει μνήμη ελευθερίας. Τα βιβλία, η ιστορία, η φιλοσοφία, η αρχαία πολιτική εμπειρία λειτουργούν σαν επιθύμηση, υπενθύμηση ότι ο κόσμος δεν ήταν πάντα έτσι και δεν είναι υποχρεωμένος να μένει έτσι. Η τυραννία χρειάζεται λύθη. Η ελευθερία χρειάζεται μνήμη. Και δεν χρειάζεται να ρίξει τον τύρανο, αρκεί να πάψει να τον κρατάσει. Η τυραννία δεν πέφτει μόνο όταν την πολεμάς. Πέφτει όταν πάψεις να την στηρίζεις. Δεν ζητά κατά ανάγκη αιματηρή εξέγερση. Δεν λέει πάρτε τα όπλα. Λέει κάτι πιο ριζοσπαστικό. Μην υπηρετείτε. Μην δίνετε στον τύρανο αυτό από το οποίο ζει. Μην δίνετε τα χέρια σας, τα μάτια σας, τα παιδιά σας, την εργασία σας, τη συνένεσή σας, την πίστη σας, τη λατρεία σας. Όταν η φωτιά σβήνει, όταν δεν βρίσκει ξύλο, έτσι και ο τύρανος μαραίνεται όταν δεν τροφοδοτείται από την υπακοή των υπηκόων του. Όσο οι άνθρωποι υποχωρούν, ο τύρανος γίνεται ισχυρότερος. Αν όμως κανείς δεν παραχωρεί τίποτα, απογυμνώνεται και μηδενίζεται όπως το κλαδί που πεθαίνει και όταν η ρίζα δεν παίρνει τροφή. Αποφασίστε να μην υπηρετείτε πλέον και να είστε ελεύθεροι. Πάμε στο διαφημιστικό μας γρήγορα.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα, τα κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα,

0: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Fix κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδύο δώρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Λοιπόν, προσέξτε τώρα κάτι. Εγώ θέτω λοιπόν, μετά από αυτό που είπαμε, ένα ερώτημα. Πώς μπαίνει μέσα στη ζωή του Έλληνα η λέξη δούλος? Και πριν προχωρήσω στο πιο δούλος από δούλο, που θα είναι μετά τις ειδήσεις, θα ξεκινήσω από το «Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού». Πώς μπήκε η δουλεία εκεί και στον Ιορδάνη ποταμό υπόθηκε κάτι τέτοιο? Στην εποχή μας ένας ιερέας κρατάει το βρέφος πάνω από την κολυμπήθρα και εκφωνεί «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Λέει δούλος, όχι υπηρέτης, δούλος με την κυριολεξία της λέξης. Ο μη ελεύθερος, αυτός που πλέον δεν ανήκει στον εαυτό του και ανήκει σε κάποιον άλλον. Η πρώτη λέξη που ορίζει τον νέο χριστιανό τη στιγμή της εισόδου του είναι ο δούλος. Στον Ιορδάνη ποταμό, εκεί όπου ο Ιωάννης βαπτίζει τον Ιησού, στην αρχέτυπη βάπτιση, αυτή που υποτίθεται ότι αντιγράφουν όλες αυτές τις βαπτίσεις στην θρησκεία μας, δεν υπάρχει κάποια λέξη, δεν υπάρχει πουθενά μάλλον αυτή η λέξη δούλος. Στο βάπτισμα του Ιωάννη, όπως από το ίδιο το Ευαγγέλιο έχουμε με ακρίβεια, λέει βάπτισμα μετάνοιας εις άφεση αμαρτιών. Είναι πράξη μεταστροφής, καθαρμού, αλλαγής πορείας, δεν είναι πράξη όμως υποταγής και δεν είναι τελετή απόκτησης ενός ανθρώπου σε μια κατάσταση ιδιοκτησίας. Και όταν ο Ιησούς βγαίνει από το νερό, η φωνή που ακούγεται δεν λέει «δούλε μου», λέει «ούτως εστί ο Υιός μου, ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Η σχέση που ανακηρύσσεται στον Ιωάννη είναι σχέση γέννησης και εκλογής, όχι κυριότητας. Είναι το ακριβώς αντίθετο της δουλείας. Και εφόσον δεν υπάρχει αυτή η λέξη δούλος, πώς εμφανίζεται στην χριστιανική μας πίστη? Εδώ αρχίζει λοιπόν, θα λέγαμε, η στροφή του κοχλία. Είναι φιλολογική, όχι θεολογική. Η φράση «ο αγαπητός ευδόκησα» δεν είναι πρωτότυπο του Ευαγγελίου, είναι σχεδόν κατά λέξη αυτό που αναφέρει ο Ισαΐας στο πρώτο από τα άσματα του πάσχοντος δούλου. Στους εβδομήκοντα που τα μετέφρασαν, διαβάζουμε «Ιακώβ ο πες μου, Ισραήλ ο εκλεκτός μου, παραδέξατο αυτόν η ψυχή μου». Λέει η λέξη «πες». Στα αρχαία ελληνικά λοιπόν σημαίνει ταυτόχρονα δύο πράγματα: παιδί και δούλος, υπηρέτης. Και είναι ο Μεντεσές. Κάτω από το εβραϊκό πρωτότυπο στέκει μία και μόνη λέξη. Η λέξη εβραϊκή «εμπέντ», που σημαίνει δούλος. Ο ίδιος ο Ματθαίος κάνει ρητή συνειδητή σύνδεση. Όταν θέλει να δείξει ποιος είναι ο Ιησούς, παραθέτει από αυτό το χωρίο «Ιδού ο πες μου, ον ηρέτησα, ο αγαπητός μου, ισόν ευδόκηση ψυχή μου». Η ίδια η φωνή της βάπτισης λοιπόν είναι ηχό του δούλου του Ισαΐα. Να λοιπόν η αλήθεια του πράγματος πίσω από τον Υιό που βαπτίζεται στον Ιορδάνη, και εκεί παραμονεύει ήδη ο Εβραίος δούλος ντυμένος στην αμφίσιμη ελληνική λέξη «πες».

0: το παιδί. Όχι, πες με έψιλον, πες με αλφαγιώτα. Όμως, και κρατήστε το, αυτό είναι κρίσιμο, αυτός ο δούλος αναφέρεται ακόμα στον ίδιο τον Χριστό, όχι στον βαπτιζόμενο. Η δουλεία έχει μπει στην πόρτα και δεν έχει ακόμα φορεθεί στο λαό. Πώς περνάει λοιπόν η δουλεία από τον Χριστό στον καθένα μας? Μέσα από τη μηχανή που έστησε η ίδια η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Η εβραϊκή λέξη εμπέτ δούλος μεταφράζεται στους Εβδομήκοντα με τρεις εναλλακτικές λέξεις: δούλος, πες, οικέτης. Και οι τρεις σημαίνουν στον πυρήνα τους τον άνθρωπο που ανήκει σε κάποιον. Και δείτε το πιο καθαρό παράδειγμα, ίσως και το πιο αποκαλυπτικό. Στο Λεβίτικο περιγράφει την έξοδο προς απελευθέρωση από τη σκλαβιά της Αιγύπτου. Τι λέει όμως ο Θεός για τον λόγο της απελευθέρωσης? Ότι εμεί οι Ισραήλ, οι κέτες παιδες μου, ούτι εισιν, ους εξήγαγον εκ της γης της Αιγύπτου. Δηλαδή είναι δικοί μου οικέτες, δικοί μου παιδες, γι' αυτό τους έβγαλα από την Αίγυπτο. Αλλά συλλάβουμε λιγάκι τη δομή. Δεν απελευθερώνονται για να γίνουν ελεύθεροι. Απελευθερώνονται από δούλοι του Φαραώ για να γίνουν δούλοι του Θεού. Η ελευθερία εδώ δεν ορίζεται ως απουσία Κυρίου. Ορίζεται ως αλλαγή Κυρίου. Και αυτό ακριβώς είναι το κάθετο σχήμα, όπως το έχουμε ονομάσει σε αυτές τις εκπομπές, ανήκει η Στίνα. Το να ανήκεις ως ιδιοκτησία, ως υπαγωγή, είναι το αντίθετο του ελληνικού συνανήκην. Του συνανήκην, μαζί, χωρίς αφέντη. Και έρχεται ο Παύλος, στο επόμενο βήμα, που το κάνει με υπερηφάνεια. Συστήνεται ξανά και ξανά ως δούλος Χριστού, Ιησού Χριστού, ως δούλος Θεού. Το ίδιο και ο Ιάκωβος. Θεού και Κυρίου, Ιησού Χριστού δούλος. Εδώ συντελείται λοιπόν η αντιστροφή ως αξία. Η δουλεία πάβει να είναι ντροπή και γίνεται τίτλος τιμής. Το παράσημο του πιστού είναι τα δεσμά του. Όποιος αυτοποκαλείται δούλος του Θεού διεκδικεί κύρος. Και η λέξη που στον αρχαίο Έλληνα ήταν η χειρότερη μοίρα, η δουλεία, γίνεται τώρα ο ευγενέστερος αυτοπροσδιορισμός. Και από αυτόν τον αυτοπροσδιορισμό του Παύλου στον λειτουργικό τύπο, ο δρόμος πιάνει σύντομος. Η αρχαιότερη χριστιανική πρακτική βαπτίζει στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, χωρίς τα πρώτα κείμενα. Τη φράση «ο δούλος του Θεού», ο τύπος που κρυσταλώνεται αργότερα, είναι στα βυζαντινά ευχολόγια. Και το αρχαιότερο πλήρες βυζαντινό ευχολόγιο που σώζεται, ο κώδικας Μπαρμπερίνη, είναι το 780 με 800 μετά Χριστού, παρέχει ήδη ολόκληρη την ακολουθία του βαπτίσματος όπως τη γνωρίζουμε. Και προσέξτε τη γραμματική του τύπου, γιατί δεν είναι καθόλου αθώα. Η ανατολική βυζαντινή μορφή είναι παθητική. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, βαπτίζεται, υφίσταται στην πράξη. Την λύση αντίθετα, ο τύπος είναι ενεργητικός και προσωπικός. Εγώ τε βαπτίζω. Εγώ σε βαπτίζω. Η δυτική μορφή ονομάζει τον ιερέα ως δρόντα. Η ανατολική μορφή ονομάζει τον βαπτιζόμενο ως δούλο. Και ακριβώς αυτή είναι η στιγμή της εισόδου στην κοινότητα. Η πρώτη ταυτότητα που απονέμεται στον άνθρωπο είναι δούλος. Όχι τέκνο, όχι πολίτης, όχι μέλος. Σε υπόλοιπες θρησκείες αντίστοιχα τις Ιουδαϊκές, να ξέρετε ότι το Αμπτουλάχ, ας πούμε, είναι η λέξη δούλος. Και ο Έλληνας, η σχέση που δεν ήξερε με τη δουλεία, γιατί επιμένουμε ότι εισήχθη? Γιατί στην ελληνική θρησκευτικότητα αυτό το σχήμα απλώς δεν υπάρχει. Ο αρχαίος Έλληνας δεν αυτοποκαλείται ποτέ δούλος του Διός ή της Αθηνάς. Θα ήταν αδιανόητο. Και θέλω να σας ξεκαθαρίσω. Δεν είμαι κανένας ειδωλολάτρης, ούτε κανένας από αυτούς που τρέχουν στις παλιές θρησκείες. Η σχέση με τους θεούς έχει άλλα ονόματα. Έχει θεραπεία, φροντίδα, καλλιέργεια. Η ίδια η λέξη με την ιατρική θεραπεία. Ο θεραπευτής περιποιείται, δεν υποτάσσεται. Έχει ευσέβεια, σεβασμός και τιμή, απόδοση αξίας, οι σχέσεις αμοιβαιότητας και ανταπόδοσης. Προσέξτε τώρα κάτι, γιατί θα πάμε στις ειδήσεις. Όταν θα επιστρέψω, αυτή η ψυχολογική προετοιμασία, η δομική συγκρότηση στην αντίληψή μας για το τι είμαστε και πώς χάνουμε την ελευθερία μας ως άνθρωποι, και θα μπορούμε να τις αποκτήσουμε ως πολίτες, αυτή η ενθυλάκωση της λέξης δούλος θα δούμε πώς έρχεται και επισέρχεται από το τότε στο σήμερα αναλύωτα. Πάμε λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103.6 με τον Κώστα Τουτσίδη και επιστρέφουμε πίσω σε λίγο.
1: Focus FM 103.6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103.6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Σε λίγες μέρες αναμένεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που θα αποφασίσει εάν και πότε θα καλέσει τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης του σκανδάλου των υποκλοπών στη Βουλή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέφυγε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα να δώσει σαφή απάντηση στο ερώτημα αν οι ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξέδωσαν συστατικές επιστολές στην Τελέξα που πιστοποιούσαν τη χρήση και την καλή λειτουργία του λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις για τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η Ελληνική Λύση είναι το μοναδικό κόμμα που κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους, όλα τα ονόματα στο σκάνδαλο υποκλοπών, και όταν λέμε όλα εννοούμε όλα, μηδενός εξαιρουμένου. Εφιστούμε την προσοχή στην κυβέρνηση να μην φέρει μέσα στον Αύγουστο καμιά τροπολογία ή διάταξη για να αθωώσει τους εμπλεκόμενους, διότι μας έχει συνηθίσει τη συγκάλυψη δια παράνομων νόμων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στις 18 Ιουνίου ξεκινάει η συζήτηση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυση εισοδημάτων που κατατέθηκε στη Βουλή. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες επιζώντες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Νωρίτερα σήμερα το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης. Το δικαστήριο έκανε επίσης δεκτές τις δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους και έχει να κάνει με την μετάταξη του σταθμάρχη. Συνεχίζεται η δίκη στο τριμελές πλημελιό δικείο Αθηνών για την υπόθεση σκανδάλου διαρροής προσωπικών δεδομένων των αποδήμων Ελλήνων. Η εισαγγελέα συγγήθηκε την ενοχή τόσο της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, όσο και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για τα πλημελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου με χρήση των σχετικών πληροφοριών και της παραβίασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αντίθετα για τους άλλους δύο κατηγορούμενους, τον τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης Σμένιο Κορομιλά και τον τότε γραμματέα αποδήμων Νίκο Θεοδωρόπουλο, πρότεινε την ενοχή μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Απλήρωτες υπερορίες, πίεση χρόνου, σωματική και ψυχική καταπώνηση συνθέτουν το τοπίο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Με έναν στους τρεις εργαζόμενους να δηλώνει ότι δουλεύει παραπάνω από το κανονικό ωράριο. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 4 στους 10 που δηλώνουν ότι εργάζονται υπερορίες δεν τις πληρώνονται με άμεση αμοιβή, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργάτων Ελλάδας. Στη διεθνή επικαιρότητα, άγνωστοι παραμένουν οι όροι της συμφωνίας που υπογράφεται την Παρασκευή στη Γενέβη ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Την ίδια μέρα θα ανοίξουν πλήρως τα στενά του Ορμούζ, όπως διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το πιο σημαντικό ζήτημα της συμφωνίας είναι να δοθεί τέλος στον πόλεμο στο Λίβανο, λέει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής θα γίνει στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Μπιούργενστοκ, ένα ορεινό θέρετρο που έχει θέα τη λίμνη της Λουκέρνης, όπως ανέφερε σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν διαβεβαίωσε σήμερα ότι έχει ήδη αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών που εφάρμοζαν οι Αμερικανικές δυνάμεις εδώ και περίπου 2 μήνες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η έγκριτη οικονομική εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Κάτω από το όριο των $80 το βαρέλι, υποχώρησε σήμερα το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, ως αντίκτυπος του επικείμενου πλήρους ανοίγματος στενού του Ορμούς που ανακοινώθηκε για την Παρασκευή από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, τοπικές νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων στα κεντρικά και βόρεια της χώρας, βόρεια ορεινά υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας, πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
1: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
6: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.

Έτοιμοι λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6. Πριν λαλήσω το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο και συνεχίζω αυτό που ξεκίνησα. Προσέξτε λιγάκι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, μάλλον να συνεχίσουμε. Η αρχιτεκτονική της σύγχρονης σκλαβιάς και ο εντοπισμός τεσσάρων στομάτων που συγκροτούν, καθώς και την ανίχνευση των πρωταγωνιστών αυτής της νέας θεοκρατίας. Πρώτα θα κάνουμε αυτό. Στο δεύτερο είναι η εξήγηση. Πώς ακριβώς λειτουργεί ο μηχανισμός, ποιες είναι οι ψυχοκοινωνικές γέφυρες του, ποιες είναι οι τεχνολογικές του υποδομές και γιατί ο σύγχρονος υπήκος βρίσκεται σε χειρότερη θέση από τον χωρικό του 14ου αιώνα. Και το τρίτο είναι η επαλήθευση. Η κρυστάλλινη απόδειξη από τον ίδιο τον αντίπαλο, θα λέγαμε. Και το λέω αυτό γιατί στις αρχές Απριλίου του 2026 η Palantir ανέβασε στο χ του Musk ένα μανιφέστο 22 σημείων βασισμένο στο βιβλίο του CEO της, του Αλεξάνδρου Κάρπ, και το οποίο είχε 32 εκατομμύρια θεατές μέσα σε λίγες μέρες. Αυτό το μανιφέστο είναι κυριολεκτικά μια ομολογία πίστεως, γραμμένη όχι από τους πατέρες της Εκκλησίας του 325, αλλά από τον CEO μιας επιχείρησης παρακολουθήσεων, και θα δούμε για ποιο λόγο συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους. Το πρώτο στρώμα. Θα πρέπει να δούμε ότι η ίδια είσοδος στη ζωή είναι μια αρχέτυπη απώλεια. Ο Ότο Ρανκ, ένας πρικισμένος μαθητής του Φρόιντ, στο έργο του «Το τραύμα» του Γκέμπουρτ, έγραψε ευθέως, και θέλω να με ακούσετε προσεκτικά σε αυτό το σημείο. Η εκβολή από τον αμνιακό σάκο, συγχωρείτε κιόλας για τα σαρδάν που κάνω, είναι η πρώτη και μη αναστρέψιμη εκτόπιση του ανθρώπου από τον παράδεισο. Το έμβριο που για 9 μήνες ζει σε μια υδρόβια συνθήκη οξυγώνεται από το αίμα της μητέρας του μέσω του ομφάλιου λόρου σε σταθερή θερμοκρασία, σε απόλυτη σιγή, σε ασφάλεια αδιαπραγμάτευτη. Σε δευτερόλεπτα βιαίως εκβάλλεται σε έναν ξηρό κόσμο και καλείται να αναπνεύσει με όργανα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ, και βγάζει την πρώτη του κραυγή. Όλοι μας αυτή την πρώτη κραυγή είναι κραυγή τραύματος. Είναι η αρχέτυπη απώλεια και είναι θεμελιώδης. Δεν έχει κάποια συγκεκριμένη αιτία, δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο υπεύθυνο, δεν έχει κάποιον που μπορεί να το διορθώσει. Η ίδια η ζωή ως τραύμα ξεκινάει με την ημέρα της γέννησής μας. Αυτή είναι μια βιολογική αλήθεια, ότι ζω σημαίνει εκβολή από την ασφάλεια και είναι το πρώτο επίπεδο της ευαλωτότητάς μας. Και πάνω σε αυτή την ευαλωτότητα κάθε σύστημα εξουσίας οικοδομεί όλο αυτό το οποίο μας συγκροτεί και μας συμφλίβει. Δεν είναι μια μεταφορά, είναι μια κυριολεξία. Όλη μετέπειτα διαδρομή του ανθρώπου υπό μία έννοια, η αναζήτηση της επιστροφής σε ένα νοσταλγικό εμβριακό, μια νοσταλγική εμβριακή συνθήκη. Η αναζήτηση ενός δεύτερου σάκου. Το δεύτερο στρώμα που έρχεται είναι η κοινωνική ενσωμάτωση ως αναγκαιότητα. Ο δεύτερος σάκος λοιπόν, αμνιακός, είναι η κοινότητα. Ο Αριστοτέλης στα πολιτικά το διατυπώνει με την περίφημη φράση «Ο άνθρωπος είναι ζώον πολιτικό και όποιος ζει εκτός πόλης είναι είτε θεριό είτε θεός». Δηλαδή, κάτι που κανένας μας από όλους εμάς δεν είναι. Όλοι μας χρειαζόμαστε την πόλη όχι ως πολυτέλεια, αλλά ως αναγκαιότητα, όπως χρειαζόμαστε το νερό και τον αέρα. Όποιος μένει εκτός κοινότητας αναγνωρίζεται από τους άλλους ως παράτερος, ως μια απόρριψη και πολλές φορές και ως ύποπτος. Στις προ-νεωτερικές κοινωνίες το παράτερο ετιμωρείται με την περιθωριοποίηση, με μια μορφή ενός κοινωνικού θανάτου, που στις πιο πρωτόγονες περιπτώσεις ισοδυναμούσε με πραγματικό θάνατο.
Σήμερα η περιθωριοποίηση δεν σκοτώνει με κυριολεκτικό τρόπο, αλλά παραμένει βαθιά ενοχλητική για τον άνθρωπο, αφού πατά πάνω σε 60.000 χρόνια εξελικτικής μνήμης. Η ντροπή είναι ο μηχανισμός με το οποίο το είδος μας συγκροτεί και συγκρατεί την αγέλη. Όποιος δεν συμμορφώνεται προς τις προδοκίες της αγέλης, ντρέπεται. Και επειδή δεν αντέχει αυτή την ντροπή, συμμορφώνεται. Το τρίτο σώμα είναι η μηχανική των αναγκών. Πάνω σε αυτές τις βιολογικές αδυναμίες, ο σύγχρονος καπιταλισμός, παιδιά, χτίζει την αρχιτεκτονική του. Ο Έντουαρντ Μπερνέι, ο ανιψιός του Φρόιντ που τον έχουμε αναφέρει πολλές φορές, μετέφερε τις θεωρίες του θείου του από τον καναπέ του ψυχαναλυτή στο γραφείο του διαφημιστή. Στην προπαγάνδα του βιβλίου του το 1928 έγραψε ότι η συνειδητή και η έντεχνη χειραγώγηση των οργανωμένων συνηθιών και απόψεων των μαζών αποτελεί σημαντικό στοιχείο της δημοκρατικής, για μένα εντός εισαγωγικών, κοινωνίας. Και από τον Μπερνέι και μετά, η διαφήμιση δεν πουλάει προϊόντα. Πουλάει κοινωνική αξιοπρέπεια. Δεν αγοράζεις iPhone, αγοράζεις την προστασία από το να σε δουν σαν αυτόν που έχει iPhone ή από την τροπή που δεν έχει. Δεν αγοράζεις αυτοκίνητο, αγοράζεις το να μην εκτεθείς ως αυτός που δεν έχει αυτοκίνητο. Και δεν πληρώνεις τον γάμο των 18.000 ευρώ από έρωτα, τον πληρώνεις γιατί ένας φτωχός γάμος θα σχολιαστεί. Το σύστημα έχει εργαστηριακά μετρήσει αυτή την ευαισθησία και την έχει μετατρέψει σε οικονομικό μηχανισμό. Είσαι αλυσοδεμένος, όχι σαν τον Προμηθέα από τους θεούς, αλλά από το βλέμμα των γύρων σου, της υπόλοιπης κοινωνίας, και στη τελική ανάλυση είναι το μόνο βλέμμα που έχει σημασία για τη βιολογική επιβίωσή μας ως κοινωνικά όντα. Το τέταρτο στρώμα είναι η ψυχολογική ενοχοποίηση. Και εδώ έρχεται λοιπόν, θα λέγαμε, μια σαρκαστική κόρυφωση. Άτυχον αρρωστήσεις μέσα σε αυτό το σύστημα, αναπτύξεις άγχος, κατάθλιψη, πανικό, αδυναμία να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις του παγκόσμιου χωριού, η σύγχρονη ψυχιατρική και ψυχολογία σου εξηγούν ότι αυτό είναι λάθος το γονιό σου και κάνει μία σύγχρονη μεταφορά του προπατορικού αμαρτήματος. Και είναι ο Φρόιντ που ξεκίνησε αυτή την παράδοση. Στο The Body Keeps the Score, ένα βιβλίο του 2014, αυτό επιστημονικοποιήθηκε και η υπόψυχανάλυση των κοινωνικών μέσων με τους ναρκισιστές γονείς και τα όρια, αυτό που έχουμε σαν φαινόμενο σήμερα στην ανέρεση της σχέσης παιδιού και γονέα, τα μαζικοποίησε. Όλα συγκλίνουν σε ένα μόνο αφήγημα. Οι γονείς σου είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι και σε χάλασαν. Η αναλογία με το προπατορικό αμάρτημα είναι θαυμαστή. Όπως ο Αδάμ και η Εύα κληροδότησαν ενοχή στους απογόνους τους, έτσι και οι γονείς της σύγχρονης ψυχολογίας κληροδοτούν τα τραύματα στα παιδιά τους. Και η εξηλαίωση δεν περνά πια από τον ιερέα και το μυστήριο της εξομολόγησης, περνά από τον θεραπευτή και τη σύμβαση των 50 λεπτών εβδομαδιαίως στα 70 ευρώ τη συνεδρία για 5 με 10 χρόνια. Το κύριο έβριμα, αυτό που πρέπει να φτάσει στα αυτιά όλων μας, είναι ότι η ψυχολογική ενοχοποίηση εξυπηρετεί απευθείας τους τρεις προηγούμενους μηχανισμούς. Πρώτον, αμνηστεύει το σύστημα. Δεν είσαι άρρωστος επειδή ο καπιταλισμός έχει στατελή φύλλα, είσαι άρρωστος επειδή η μάνα σου δεν σε αγκάλιασε σωστά. Δεύτερον, ατομικοποιεί τη θεραπεία. Δεν χρειάζεται κοινωνικός μετασχηματισμός, χρειάζεται ατομική θεραπεία που πληρώνεις ατομικά. Τρίτον, και το πιο σημαντικό, διαλύει τους δεσμούς αλληλεγγύης ακριβώς εκεί που θα έπρεπε να είναι η πιο ισχυρή, την οικογένεια. Και ο σύγχρονος ψυχολογικός λόγος συστηματικά διδάσκει ότι οι γονείς είναι τοξικοί, ότι η οικογένεια είναι το πρώτο πεδίο τραύματος, δηλαδή με άλλα λόγια, κόψε τον οφάλιο λόρο και πάλι. Και αυτή τη φορά και συμβολικά και ουσιαστικά. Η δεύτερη φορά ως τραύμα για να μείνεις χωρίς δίκτυο, μόνος,
καταναλωτής υπηρεσιών αυτοβελτίωσης. Και πάμε στη νέα θεοκρατία. Δηλαδή πάνω σε αυτή την ψυχοκοινωνική ερήμωση, με έναν άνθρωπο μοναχικό, χρεωμένο, ενοχοποιημένο, αποκομμένο από την οικογένειά του, εξαρτημένο από λογαριθμικές υπηρεσίες, έρχεται η νέα θεοκρατία να κάνει την προσφορά της. Και αυτό δεν είναι μεταφορικά, είναι κυριολεκτικά. Ο Πίτερ Θιέλ, λοιπόν, ο συνιδρυτής της Παλαντίου, εταιρείας που πήρε το όνομά της από τις μαγικές πέτρες της προφητείας στο σύμπαν του Τόλκιν, ο άνθρωπος των δαχτυλιδιών, έδωσε το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 25 στο Commonwealth Club του Σαν Φρανσίσκο 4 διαλέξεις για τον Αντίχριστο. 4 ολόκληρες σε ιδιωτικό κοινό κορυφαίων προσωπικότητων του Silicon Valley. Και επικεντρώθηκε στον Αντίχριστο ως έναν τεχνοκρατικό ηγέτη που εκμεταλλεύεται φόβους καταστροφής για να επιβάλλει τον παγκόσμιο έλεγχο, αντλώντας από τον John Henry Newman και κυρίως από την νουβέλα του Βλαντιμίρ Σολόβιεφ του 1900, όπου ο Αντίχριστος εμφανίζεται ως μηχανικός που προσφέρει ορθολογικές λύσεις σε ένα χάος. Και η ειρωνία όλου αυτού είναι αδιανόητη. Η Παλαντίρ που ίδρυσε ο Τιέλ μαζί με τον Άλεξ Κάρπ το 2003 με αρχηγό κεφάλαιο της InQtel, δηλαδή του επενδυτικού βραχείου Natixia, χτίζει ακριβώς τις δομές για τις οποίες ο ίδιος προειδοποιεί. Και η πλατφόρμα Gotham ενσωματώνει emails, οικονομικά δεδομένα, κοινωνικά μέσα και όλα τα υπόλοιπα σε αναζητήσιμα προφίλ ατόμων. Αναπτύχθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου για την παρακολούθηση των τρομοκρατών και τώρα βοηθάει το NSA, την Αμερικάνικη Μεταναστευτική Επιβολή του ICE, με, όχι του ISIS, του ICE, της υπηρεσίας αυτής που πιάνει τους μετανάστες και τους στέλνει πίσω, με δυνατότητες immigration ως των 30 εκατομμυρίων δολαρίων χωρίς διαγωνισμό και υποστηρίζει επίσης τις ελληνές δυνάμεις άμυνας. Τον Αύγουστο 25 η Διεθνής Αμνηστία συνέδεσε τους αλγόριθμους της Παλαντίρ με τη στόχευση της τεχνητής νοημοσύνης του Ισραήλ στη Γάζα, αναφέροντας τη συμβολή τους στις επιθέσεις κατά άμαχων στόχων. Το Μάρτιο του 26 ο Θιέλ ανέφερε στις διαλέξεις του στη Ρώμη σε απόσταση 5 λεπτών από το Βατικανό. Προσέξτε λοιπόν. Έχει ήδη αναπτύξει μια αντιπαράθεση ο Πάπας με τους Τραμπ, Βάντς και Θιέλ, μιλώντας για τους μετανάστες και ζητώντας κεχηρία στη Μέση Ανατολή, αλλά στη Ρώμη και δίπλα στο Βατικανό πήγε ο Θιέλ για τη νέα θεολογία. Και πρόκειται για μια θεολογική αναμέτρηση. Οι δύο εκκλησίες παλεύουν για την ψυχή του δυτικού πολίτη. Η παλιά Ρωμαιοκαθολική που κρατά ακόμα ένα ίχνος κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, όπως φαίνεται από κάποιους εγκυκλίους, και η νεοσύσταστη τεχνοχριστιανική του Θιέλ Βάντς Πενταγώνου και Χέξεθ, που ταυτίζει τη χριστιανοσύνη με τη μετά-ηθική, όπως λέμε μετά-πολιτική, όπως λέμε μετά-πολιτισμός, όπως λέμε μετα-νεωτερικότητα, όπως λέμε μετα-δημοκρατία, επιβολή του Silicon Valley. Ο Θιέλ κατά κυριολεξία ενοχοποιεί ως αντίχριστος όποιον ζητά ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης ή την προστασία του περιβάλλοντος. Και δίπλα είναι ο Μάρκ Άντερσον, ο επενδυτής που χρηματοδότησε τον Ζούκερμπεργκ στο Facebook, που έγραψε το 2023 το Techno Optimist Manifesto, ένα κείμενο 5.200 λέξεων, που επαναλαμβάνει τη φράση «πιστεύουμε» 113 φορές. «Πιστεύουμε», τη λέξη δηλαδή «πιστεύουμε», και επιτίθεται στην κοινωνική ευθύνη, στα μέτρα ασφάλειας, στη βιωσιμότητα και στην τεχνολογική ηθική, χαρακτηρίζοντας εχθρούς της τεχνοαισιοδοξίας. Χλεβάζει την ιδέα ότι η τεχνολογία αφαιρεί θέση εργασίας, ότι βλάπτει το περιβάλλον, ότι διαφθείρει τα παιδιά. Και είναι το πρώτο κρούσμα της ιδεολογικής συγκρότησης, αυτού που λέμε τεχνοφεουδαλισμό. Στο τέλος, κορυφαία ο ίδιος Άλεξ Κάρπ, ο CEO της Παλαντίρ, με το βιβλίο του The Technological Republic, δηλαδή η δημοκρατία της τεχνολογίας, και το συμπυκνωμένο μανιφέστο των 22 σημείων που ανέβασε η εταιρεία τον Απρίλιο του 26.
Σε αυτό θα έρθουμε στο τρίτο μέρος που είναι η κορύφωση γιατί αφορά ομολογία πίστεως. Το CRISP, δηλαδή η δυνατότητα γενετικής επεξεργασίας του DNA, προσθέτει τώρα την τελευταία διάσταση, η υπόσχεση της απαλλαγής από την ίδια τη βιολογία. Αν λοιπόν ο γονεϊκός λόρος είναι το πρώτο τραύμα, η εμφύτευση τσιπ και η γενετική επανέκδοση είναι ο νέος λόρος, αλλά αυτή η φορά συνδεμένος όχι με τη μητέρα, αλλά με την εταιρεία. Ο τεχνοφεουδαλισμός που περιέγραψε λοιπόν και στο βιβλίο του Βαρουφάκης δεν προσφέρεται ως καταπίεση, προσφέρεται ως απελευθέρωση, συγκεκριμένα ως απελευθέρωση από τους άλλους. Αν η ζωή σου σε ένα κοινωνικό σύνολο σου επιβάλλει τη συνυπευθυνότητα, την αλληλεγγύη, την υπομονή απέναντι στον άλλον, τη μοιρασιά του χώρου, τις στριβές οικογένειας, τις απαιτήσεις γειτονιάς, τις δεσμεύσεις της κοινότητας, τις αμοιβές υποχρεώσεις που θα έπρεπε λογικά μια δημοκρατία να ζητά, ο τεχνοφεουδαλισμός σου προσφέρει την έξοδο. Δεν θες να μιλάς με την οικογένειά σου? Έχεις θεραπευτή. Δεν θες να ασχολείσαι με τους γειτονές σου? Έχεις delivery και Netflix. Δεν θες να βγαίνεις με ανθρώπους? Έχεις chatbot ψυχολογικής υποστήριξης. Δεν θες να κουβαλάς το βάρος του γάμου? Έχεις date and app για casual συναντήσεις. Δεν θες να σταματάς για να δείξεις ταυτότητα? Έχεις ψηφιακό πορτοφόλι. Δεν θες να περιμένεις στην τράπεζα? Έχεις τα application. Δεν θέλεις να χάνεις χρόνο στις κάλπες στις διαβουλεύσεις? Έχουμε αλγόριθμο που θα αποφασίσει για σένα. Και η προσφορά είναι σαγηνευτική, γιατί εκμεταλλεύεται πραγματικές δυσκολίες. Ναι, η οικογένεια είναι βαρύ. Βαριά δουλειά. Βαριά καλογερική. Και οι γείτονες πολλές φορές κουραστικοί. Ναι, η δημοκρατία είναι αργή στο να μπορέσει να πάρει τις αποφάσεις. Ναι, οι θεσμοί είναι γραφειοκρατικοί. Ναι, οι σχέσεις επληγώνουν. Ο φεουδαλισμός λέει σου τα παίρνω όλα αυτά και σου δίνω πίσω τη μαγεία. Τη μαγεία, την ψηφιακή ταυτότητα, την εξατομικευμένη φαρμακευτική με DNA mapping, την εμφυτεύσιμη κάψουλα παρακολούθησης ζωτικών σημείων που ήδη πειραματίζονται η Neuralink και η Oura, ο εξατομικευμένος ψηφιακός σύντροφος όπως είναι από τη Replica, από την Character AI και τα παρακλάδια τους. Η εξατομικευμένη ψυχοθεραπεία με την τεχνητή νοημοσύνη, ο εξατομικευμένος στην πραγματικότητα δημιουργός περιεχομένου που ξέρει τι θες πριν το σκεφτείς. Και όλες αυτές οι προσφορές στην κοινή κρυφή κίνηση είναι μία, η αντικατάσταση του κοινωνικού από το εξατομικευμένο. Δεν είναι αντικατάσταση του ρίσκου του άλλου ανθρώπου με την ασφάλεια του αλγόριθμου, δηλαδή η αντικατάσταση της δημοκρατίας από τη διοίκηση, δηλαδή η αντικατάσταση του πολίτη από τον υπηκό. Ένας σύγχρονος υπήκος λοιπόν του τεχνοφεουδαλισμού βρίσκεται σε χειρότερη θέση από τον δουλοπάρικο του 14ου αιώνα και θα σας το αποδείξω. Ο δουλοπάρικος, παρά τη σκληρότητα τη θέση του, διέθετε ένα συγκεκριμένο χειροπιαστό αφέντη, ένα πραγματικό άνθρωπο σε ένα πραγματικό πύργο με όνομα και παρουσία που μπορούσε να το σκοτώσεις αν χρειαζόταν. Ένα κώδικα συνήθειας που ρύθμιζε τη σχέση. Ο αφέντης δεν μπορούσε να παραβιάσει τα όρια του εθήμου χωρίς να αντιμετωπίσει, για παράδειγμα, εξέγερση. Δικαίωμα κοινής χρήσης στο δάσος, φωσκοτόπο, νερό, μήλο κτλ. Τα περίφερα commons ήταν θεσμικό δίκαιο. Η εκκλησιαστική προστασία ήταν ένα αντίβαρο. Ο επίσκοπος μπορούσε να αναιρέσει τον τοπικό ευγενή. Φυσικά όρια στην εκμετάλλευση. Η νύχτα δεν είχε ηλεκτρικό φως. Όχι μόνο δεν είχε τη μη εποχιακή εργασία. Η Κυριακή ήταν ιέρη που κανένας δεν δούλευε. Η δυνατότητα φυγής, έστω και επικίνδυνη. Υπάρχει μια γερμανική φράση που λέγεται Stadtfut macht frei, δηλαδή ότι ο δουλοπάρικος έμενε ένα έτος και μια ημέρα σε ελεύθερη πόλη γίνονταν ελεύθερος. Υπήρχαν δηλαδή εξωτερικά πεδία ελευθερίας. Ο σύγχρονος υπήκος δεν συνδιαθέτει τίποτα αυτά. Ο αφέντης του είναι καταναμημένος, αόρατος, αλγοριθμικός και δεν έχει διεύθυνση για να σταλεί μια προσφυγή εναντίωσης. Ο κώδικός του είναι το έουλα που υπογράφει χωρίς να διαβάζει το στο κινητό. Τα κοινά αγαθά, ο αέρας, νερό, σπέρμα, DNA, χρόνος, προσοχή έχουν και εξατομικευτεί, έχουν και ιδιωτικοποιηθεί. Η εκκλησία και κάθε μορφή εξουσίας είτε έχει απορροφηθεί είτε έχει ευτελιστεί. Η εργασία είναι 24 ώρες επί 7 ημέρες, καθώς ο χρόνος της ψηφιακής διαθεσιμότητας δεν έχει τέλος και το πιο σκληρό, δεν υπάρχει ελεύθερη πόλη για να καταφύγει. Ο τεχνοφεουδαλισμός είναι γεωπαγκόσμιος. Δεν υπάρχει εξωτερικό,
δεν υπάρχει αυτός ο χώρος που μπορούσες να δραπετεύσεις. Και επιπλέον, ο δουλοπάρικος του 14ου αιώνα, αν αρκετοί συνέκλυναν στη δυσφορία, μπορούσε και να επαναστατήσει. Αποτυχημένα, πετυχημένα, πάντως μπορούσε. Οι ζηλωτές Θεσσαλονίκης το 1342 ως το 349 στη δικιά μας πόλη. Είχε δηλαδή πολιτικό υποκείμενο και πολιτική γλώσσα. Ο σύγχρονος υπήκοος, αποπολιτικοποιημένος, εξατομικευμένος, τραυματισμένος, αυτονεχοποιημένος, διαβασμένος ότι το πρόβλημά του είναι ψυχικό και όχι κοινωνικό, στερείται και του υποκείμενου και της γλώσσας. Έχει μόνο πρόσβαση στον θεραπευτή του, στο application του, στον αλγόριθμο που θα του προτείνει το επόμενο βίντεο. Στρώνοντας όλα αυτά μαζί λοιπόν, βλέπουμε μια πλήρη εικόνα. Ο σύγχρονος π.χ. Έλληνας και γενικά ο δυτικός υπήκοος βρίσκεται κρεμασμένος σε ένα τετραπλό χρέος. Πρώτον, οικονομικό χρέος προς τις τράπεζες για το διαμέρισμα, το αυτοκίνητο, τις σπουδές των παιδιών, την κηδεία. Δεύτερον, σε ένα ψυχολογικό χρέος προς τους θεραπευτές για το τραύμα που προκάλεσαν οι γονείς του, που προηγουμένως πλήρωσαν τις πρώτες δεκαετίες της ζωής του. Τρίτον, το κοινωνικό χρέος προς το βλέμμα των άλλων που του απαιτούν να φαίνεται φυσιολογικός, επιτυχημένος, ευτυχισμένος, να έχει σπίτι, αυτοκίνητο, ζευγάρι, παιδί, διακοπές. Τέταρτον, υπαξιακό χρέος που του προσβάλλει και του προβάλλει η νέα τεχνοθεοκρατία, ζητώντας του να εξηλαιωθεί από την ίδια τη φύση, το φύλο, τη γενετική του, την αδυναμία του, τη θνητότητά του, παραδίδοντας τα όρια του στον αλγόριθμο, στην κάψουλα, στο τσιπ και στην ψηφιακή του ταυτότητα. Και μέσα σε αυτό το τριπλό τετραπλό χρέος, η μόνη λύση που του προσφέρεται είναι μία. Η απόλυτη παράδοση. Η παράδοση ντυμένη σαν ελευθερία. Είσαι ελεύθερος να είσαι ο εαυτός σου, να χωρίς τους γονείς σου, να μην κάνεις παιδιά, να εξατομικεύσεις την εμπειρία σου, να αγοράσεις κάψουλα, να εμπιστευτείς τον αλγόριθμο. Κάθε μία από αυτές τις ελευθερίες είναι ένα ακόμα στρώμα της σκλαβιάς. Τώρα, πώς λειτουργεί λοιπόν ο μηχανισμός? Για να καταλάβουμε πως ένας μηχανισμός ή μια τόσο ευδιάκριτη σκοπιμότητα να σε χρεώσει σε μια ολόκληρη ζωή λειτουργεί χωρίς να γίνεται αντιληπτός, θα πρέπει να επιστρέψουμε στον Μπερνέι, ο πιο σημαντικός άνθρωπος του 20ου αιώνα που οι περισσότεροι αγνοούν. Αυτός εφήβηρε όχι τη διαφήμιση, γιατί η διαφήμιση υπήρχε, αλλά τις σύγχρονες δημόσιες σχέσεις και τη συνειδητή κατασκευή της κοινής γνώμης μέσα επιστημονικά εργαλεία. Και η πρώτη μεγάλη επιτυχία ήταν το 1929. Όταν η Αμερικάνικη εταιρεία καπνού του ζήτησε να αυξήσει τις πωλήσεις τσιγάρων στις γυναίκες, αγορά που ήταν τότε κλειστή λόγω του κοινωνικού στιγματισμού. Έχουμε αναφερθεί σε αυτό. Ο Μπερνέι οργάνωσε ένα γεγονός. Στρατολόγησε νεαρές γυναίκες ντυμένες με την τελευταία μόδα, τις προμήθευσε με τσιγάρα της Lucky Strike και τις έβγαλε να καπνίσουν δημόσια σε μια παρέλαση στην 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης για το Πάσχα. Άρα τους είπε ότι πρέπει να καπνίσουν. Τους είπε να ανάβουν δάδες ελευθερίας. Έτσι ονομάστηκε η παρέλαση αυτή. Οι δάδες ελευθερίας. Η σύνδεση του τσιγάρου με τη χειραφέτηση των γυναικών ήταν τόσο πετυχημένη που μέσα σε 10 χρόνια οι γυναίκες κάπνιζαν μαζικά. Ο καρκίνος του πνεύμονας στις γυναίκες έγινε επιδημία τη δεκαετία του 60. 50 εκατομμύρια γυναίκες πέθαναν από καρκίνο σε 100 χρόνια εκστρατείας. Ο Μπερνέις λοιπόν είχε φεύγει τη μέθοδο. Μην πουλάς το προϊόν, πουλά την ταυτότητα που το συνοδεύει. Αυτή η μέθοδος είναι σήμερα η αρχιτεκτονική όλης της κατανάλωσης. Είτε όταν αγοράζεις ένα iPhone, είτε όταν αγοράζεις κατηγορία ανθρώπου στην πραγματικότητα. Όταν παίρνεις ένα δάνειο για το πρώτο αυτοκίνητο, δεν αγοράζεις μεταφορικό μέσο, αγοράζεις το πώς θα επιβεβαιωθείς απέναντι στους άλλους. Όταν διαλέγεις μια συγκεκριμένη μάρκα ρούχων, αγοράζεις και την κατηγορία μιας πολιτισμικής ένταξης, μιας πολιτισμικής τάξης. Δεν αποφασίζεις εσύ, αποφασίζει το βλέμμα του άλλου που έχει εκπαιδευτεί από 100 χρόνια διαφήμισης να αναγνωρίζει σήματα στα οποία θα πρέπει να αντιδράσει είτε με αποδοχή είτε με απόρριψη. Το σύγχρονο διαδίκτυο τελειοποίησε τη μέθοδο του Μπερνέι. Ο αλγόριθμος του Instagram δεν δείχνει αυτό που σου αρέσει. Σου δείχνει αυτό που θα σε κάνει να νιώσεις ότι κάτι σου λείπει. Το TikTok έχει εργαστηριακά μετρήσει την ντοπαμίνη σου και πόση ανταπόκριση χρειάζεσαι για να σε ταΐζει σε μικρές δόσεις ακριβώς πριν αρχίσεις να αποστασιοποιείσαι. Είναι ο σύγχρονος Μπερνέι, πολλαπλασιασμένος επί ένα δισεκατομμύριο φορές την ημέρα και εξατομικευμένος από τη χρήση. Και πάμε από τον ιερέα στον θεραπευτή. Η ψυχοθεραπεία.
μαζική εκδοχή της του 21ου αιώνα αξίζει ξεχωριστή προσοχή, γιατί είναι η πιο σαγηνευτική παγίδα του τεχνοφεουδαλισμού. Σε αντίθεση με τις άλλες παγίδες, αυτό προσφέρει τους απελευθέρωση από τις άλλες. Η ψυχοθεραπευτική ιδεολογία λειτουργεί σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, αναγνωρίζει σωστά μια πραγματική ανάγκη, π.χ. τον ψυχικό πόνο, π.χ. την κατάθλιψη, το άγχος ή την απομόνωση. Στο δεύτερο επίπεδο, την εξηγεί λάθος. Ο πόνος προέρχεται όχι από τις συνθήκες της σύγχρονης ζωής, δηλαδή την εργασιακή ανασφάλεια, το χρέος, την κοινωνική απομόνωση, το χάος των αξιών, αλλά προσωπικά τραύματα της παιδικής ηλικίας. Στο τρίτο επίπεδο προσφέρει λάθος λύση, ατομική θεραπεία με κόστος για χρόνια. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η αρχιτεκτονική αντιγράφει ακριβώς τη μεσαιωνική θρησκευτική προσέγγιση. Στο Μεσαίωνα ο ιερέας σου έλεγε ότι πάσχεις γιατί έκανες αμάρτημα. Σήμερα ο θεραπευτής σου λέει ότι πάσχεις γιατί έπαθες τραύμα. Ο μεσαιωνικός ιερέας σου πουλούσε εξηλαίωση μέσω της μετάνοιας. Ο σύγχρονος θεραπευτής σου πουλάει εξηλαίωση μέσω της εργασίας πάνω στον εαυτό σου. Και τα δύο σχήματα έχουν την ίδια αρχιτεκτονική. Εσύ είσαι ο Πάσχων, εγώ είμαι μεσολαβητής για τη σωτηρία σου, η σχέση μας είναι μακροχρόνια, ο πόνος είναι δική σου ευθύνη, η εξήγηση είναι εκτός του σώματος της κοινωνίας. Και δεν λέω βέβαια ότι η ψυχοθεραπεία είναι στο σύνολό της μια απάτη. Υπάρχουν περιπτώσεις που πραγματικά βοηθά. Λέω ότι η μαζικοποίηση της ψυχοθεραπείας είναι τη ιδεολογία στον δυτικό κόσμο. Υπάρχουν βιβλία best-sellers πάνω σε αυτό. Και χιλιάδες therapy influencers στο Instagram. Λειτουργεί στην πραγματικότητα ως αμνησία του συστήματος που παράγει τον ψυχικό πόνο. Αν, ας πούμε, μια εργαζόμενη ηλικίας 38 χρονών στη Θεσσαλονίκη βιώνει εξάντληση, άγχος, αϊπνία, τι χρειάζεται? Δεν χρειάζεται περισσότερη συνείδηση των βρεφικών της τραυμάτων. Χρειάζεται μισθό που να αντιστοιχεί στις ώρες που εργάζεται, ασφάλεια στην εργασία, σπίτι που να είναι δικό της, χρόνο για τους ανθρώπους που αγαπά, νόημα για τη δουλειά της. Αν δεν τα έχει αυτά, και η συντριπτική φυσικά πλειονότητα δεν τα έχει, δεν θα τις τα δώσει ο θεραπευτής. Η σκληρή αλήθεια είναι ότι η σύγχρονη ψυχοθεραπευτική βιομηχανία λειτουργεί ως βαλβίδα εκτόνωσης σε ένα σύστημα που, αν δεν είχε αυτή τη βαλβίδα, θα είχε ήδη εκραγεί. Είναι ένα σύγχρονο ναρκωτικό που δίνεται στον δούλο για να συνεχίσει να γυρίζει τον μήλο. Περαιτέρω, η ψηφιακή υποδομή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον κανονισμό EIDAS που εγκρίθηκε το 24 και τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή, υποχρεώνει κάθε κράτος να εκδώσει ψηφιακή ταυτότητα για κάθε πολίτη έως το 26. Προσέξτε κάτι. Η Ελλάδα σε αυτό είναι το πειραματόζω. Η ψηφιακή ταυτότητα δεν είναι μια απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι ένας επιβεβλημένος κανόνας της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν είναι μια απλή βεβαίως ηλεκτρονική εκδοχή της παλιάς ταυτότητας. Είναι κάτι ριζικά νέο. Ένας μοναδικός αναγνωριστικός κώδικας που σε συνοδεύει σε κάθε συναλλαγή, ψηφιακή ή φυσική, σε συνδέει με το τραπεζικό σύστημα, το ασφαλιστικό σύστημα, το ιατρικό σου ιστορικό, τα δικαιώματα κυκλοφορίας, την παρουσία σου στις δημόσιες υπηρεσίες. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι κάθε σου κίνηση μπορεί να καταγραφεί, να αναλυθεί, να συνδεθεί με τις προηγούμενες κινήσεις και, το πιο σοβαρό, να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο πρόσβασης σε υπηρεσίες. Ας φανταστούμε ένα αξί σενάριο, που δεν είναι θεωρητικό γιατί ήδη πραγματοποιούνται τέτοια πιλωτικά προγράμματα όχι μόνο στην Κίνα, αλλά και στην Εσθονία. Δεν πλήρωσε τα τέλη κυκλοφορίας, το τραπεζικό σύστημα παγώνει ταυτόχρονα. Καπνίζεις πολύ, η εισφάλιση υγείας σου ανεβαίνει αλγοριθμικά. Είπες κάτι που κρίνεις εκεί και δεν είναι ορθόδοξο στα κοινωνικά μέσα για μια κυβερνητική απόφαση? Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής σου ικανότητας πέφτει. Το σύστημα δεν λέει ότι τιμωρεί, λέει ότι σε αξιολογεί. Και η αξιολόγηση παράγεται αυτόματα πάνω στη συμπεριφορά σου. Δεν χρειάζεται ένας αστυνομικός να έρθει στο σπίτι σου για να σε πιάσει. Το σύστημα σε αναγκάζει να κάνεις την αυτοαστυνόμευση. Είναι σαν εκείνα τα χαρτάκια που υπογράφαμε όταν ήμασταν στην περίοδο του COVID, ότι δίνω το ice vice στον εαυτό μου να πάει μέχρι εκεί βόλτα. Είναι το πιο εξευγενισμένο λοιπόν μοντέλο πειθαρχίας που έχει υπάρξει ποτέ. Το έχει περιγράψει με ακρίβεια ο Φουκώ στο «Επιτήρηση και τιμωρία» το 1975, που το ονομάζει πανόπτικο. Το εσωτερικό σύστημα ελέγχου δεν χρειάζεται φυλακές. Χρειάζεται απλά ένα κέντρο παρακολούθησης από το οποίο μπορεί να δει
χωρίς εσύ να ξέρεις πότε σε βλέπει. Άρα συμπεριφέρεσαι εσύ ο ίδιος όλη την ώρα σαν να σε βλέπει. Είναι το ολοκληρωμένο πανόπτικο νόμος, λοιπόν, AIDAS 2.0. Δεν είναι μερικό, δεν είναι εθελοντικό, είναι υποχρεωτικό και είναι πανευρωπαϊκό. Δεν μπορείς να φύγεις από αυτό με την κόντα σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείς μόνο να φύγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά οι περισσότερες χώρες έξω από αυτήν ήδη έχουν είτε παρόμοια είτε χειρότερα συστήματα. Τα τσιπάκια και η εξατομίκευση. Πάνω στο AIDAS έρχεται το επόμενο επίπεδο, η ενσωμάτωση. Δεν φέρεις την ψηφιακή ταυτότητα, η ψηφιακή ταυτότητα είσαι εσύ. Η Neuralink του Elon Musk έχει ήδη φυτέψει τσιπ σε εθελοντή ασθενή. Η Synchron, ανταγωνίστρια εταιρεία, έχει φυτέψει τσιπς σε δεκάδες ασθενείς. Η Apple δίνει εδώ και χρόνια τα AirTags και έχει ήδη πατενταρίσει την εφυτεύσιμη συσκευή παρακολούθησης. Η εφυτεύσιμη κάψουλα τύπου εμβολίου, ίσως όπως αυτές που χρησιμοποιούν για την αντισύλληψη, μετατρέπεται σε μια εξατομικευμένη υπηρεσία υγείας. Παρακολουθείς ζωτικά σημεία, χορηγεί ακριβή δόση φαρμάκου, αναλεπτό, βασισμένη σε αλγόριθμο και στέλνει τα δεδομένα σε εταιρεία. Η πώληση γίνεται την εξής λογική. Έχεις διαβήτη? Αυτή η κάψουλα θα ρυθμίζει την ισουλίνη σου αυτόματα και δεν χρειάζεται ενέσεις. Είναι ασφαλέστερο, είναι ευκολότερο, είναι εξατομικευμένο. Έχεις άγχος? Αυτή η κάψουλα θα παρακολουθεί τα επίπεδα της κορτιζόλης που θα χορηγεί χαμηλή δόση ηρεμιστικού όταν αυτό χρειάζεται. Έχεις άνοια? Αυτή η κάψουλα θα παρακολουθεί τη μνήμη σου και θα στέλνει σήμα στο νοσοκομείο όταν αυτή αρχίζει να χειροτερεύει. Σε όλες τις περιπτώσεις η προσφορά είναι ίδια. Η εξατομικευμένη φροντίδα βασισμένη σε αλγόριθμο, χωρίς την ανάγκη να εξαρτάσει από άλλους ανθρώπους, γιατρούς που μπορεί να κάνουν λάθη, οικογένειες που μπορούν να σε προδώσουν, κοινότητες που μπορούν να σε εγκαταλείψουν. Η κρυφή κίνηση είναι ίδια με όλες τις προηγούμενες. Σου παίρνει την ανάγκη του άλλου ανθρώπου και αντικαθιστά με την ανάγκη της εταιρείας. Και η εταιρεία γίνεται η νέα μάνα, ο νέος γιατρός, ο νέος ιερέας, ο νέος αφέντης. Και επειδή είναι σωματωμένη στο σώμα σου, δεν μπορείς να αρνηθείς χωρίς να βλάψεις τον εαυτό σου. Και αν θέλουμε να πούμε πόσο μακριά πάει αυτή η λογική, και δεν είναι επιστημονική φαντασία, αλλά είναι τα white papers του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για την ψηφιακή ταυτότητα, τα έγγραφα του Bill και Melinda Gates Foundation, τα reports της Palantir, δεν πρόκειται για συνωμοσία, πρόκειται για επίσημη κατευθυντήρια γραμμή. Και όλα τα προηγούμενα κορυφώνονται σε ένα και μόνο αποτέλεσμα, τη συστηματική απομόνωση του υποκείμενου. Ο σύγχρονος Έλληνας είναι μαζί και ο δυτικός το πιο μοναχικό άτομο στην ιστορία της ανθρωπότητας και τα στατιστικά το λένε ξεκάθαρα. Ο μέσος Αμερικανός από το 1985 είχε 3 στενούς φίλους. Ο μέσος Αμερικανός του 2023 έχει έναν. Και το 100 και το 20% δεν έχει κανέναν. Η Βρετανία έχει υπουργό μοναξιάς από το 2018. Και ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας έχει επίσης υπουργό μοναξιάς από το 2021. Τέτοιο υπουργό στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε, αλλά ο εναθήνες γέροντας που πεθαίνει και ανακαλύπτεται μέχρι 3 μήνες αργότερα είναι συχνό θέμα στα δελτία είδησης. Η μοναξιά λοιπόν αυτή δεν είναι ατύχημα, είναι αρχιτεκτονική. Είναι η βιομηχάνηση που μεταφέρει τους ανθρώπους από το χωριό στην πόλη, σπάζοντας εκταμένους οικογενειακούς δεσμούς. Το αυτοκίνητο και η εμπορική ζώνη σπάζουν τη γειτονιά. Το διαδίκτυο σπάζει τη φυσική παρουσία. Το έξυπνο τηλέφωνο σπάζει την προσοχή στο φαγητό. Το dating app σπάζει τη μακροχρόνια δέσμευση. Το πορνό σπάζει την ανάγκη για σύντροφο. Το delivery σπάζει την ανάγκη να βγεις από το σπίτι. Και το Netflix σπάζει την ανάγκη να ψυχολογηθείς συλλογικά. Σε κάθε επίπεδο ο μηχανισμός είναι ίδιος. Η εξατομίκευση μιας λειτουργίας που είναι πριν τη συλλογική. Τώρα θα αποφύγω το... Θα πάω στην νέα αγωγή του πολίτη. Η εθνική υπηρεσία πρέπει να είναι παγκόσμια υποχρέωση. Επαναφορά της κατάταξης. Όλοι μοιράζονται το ρίσκο, σύμφωνα με τον ΚΑΡΠ, χωρίς υποχρεωτική θητεία. Μια γενιά ελίτ ουσιαστικά κατέταξε άλλους να πολεμήσουν στους πολέμους την ηχηρή αλήθεια, όπως λέει ο εργολάβος των όπλων. Για το συμβολικό βάρος της θητείας θα νομιμοποιήσει τους πολέμους που θα φέρουν τα όπλα.
Η σύγκριση με το συμβόλαιο, λοιπόν, με το σύμβολο της νίκης όλων αυτών βρίσκεται στο εξής, αδερφέ μου και αδερφές. Το 325 μετά Χριστόν, οι 318 πατέρες της πρώτης οικονομικής συνόδου συνέταξαν το σύμβολο της πίστεως, ένα κείμενο 144 λέξεων που καθόρισε για 1700 χρόνια τι σημαίνει χριστιανός. Πιστεύω σε ένα Θεό, πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, 12 άρθρα αριθμημένα, συμπυκνωμένα, που έγιναν ταυτότητα μιας πολιτισμικής περιοχής. Το μανιφέστο του Παλαντήρ, με τα 22 άρθρα αριθμημένα, συμπυκνωμένα, ξεκινά με τη φράση, επειδή με ρωτούν συχνά, είναι με τη δομή το νέο σύμβολο. Ο Θεός, η σκληρή ισχύς, χτισμένη σε λογισμικό. Δημιουργός ουρανού και γης είναι το Silicon Valley. Πατήρ και Παντοκράτορ είναι η Αμερική, το Άγιο Πνεύμα, η τεχνητή νοημοσύνη. Η Αγία Καθολική Εκκλησία είναι η Δύση. Η Σταύρος και η Ανάσταση είναι ο πόλεμος εναντίον των οπισθοδρομικών πολιτισμών. Η Δευτέρα Παρουσία είναι η εποχή της αποτροπής. Και δεν υπερβάλλω. Στο σημείο 20, η μυσαλλοδοξία προς θρησκευτική πρίστη πρέπει να αντικατασταθεί. Αν διαβάσουμε το 8, η δημόσια λειτουργία δεν χρειάζεται να είναι ιερείς μας. Είναι θεολογική γλώσσα, δεν μεταφορά. Συντάσσεται το νέο σύμβολο ποιόσα, δεν μεταφορά. Συντάσσεται το νέο σύμβολο

να αποδεικνύουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι γύρω μας και εμείς οι ίδιοι ακολουθούμε αυτή τη διαδρομή. Αποδεχόμαστε σταδιακά αυτόν τον δρόμο. Και τον δεχόμαστε γιατί έρχεται όχι για να να μας μεταφέρει σε μια άλλη συνθήκη ελευθερίας. Όχι. Το δεχόμαστε γιατί έχουμε ήδη αποδεχτεί ότι ανήκουμε κάπου αλλού. Αυτή η εύκολη μεταφορά του ανθρώπου από το να αλλάζει αφεντικά και τα πολιτιακά του συστήματα στην πραγματικότητα να μην του εξασφαλίζουν την ελευθερία, την δυνατότητα της αυτοπραγμάτωσης, τη δυνατότητα της εξέλιξης, στηρίζεται ακριβώς σε ένα μικρό κύτταρο που οικοδομεί έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εθελόδουλος. Και οικοδομεί έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο πολύ οικοδομημένος πάνω στην ατομική σχέση, γιατί η σχέση με τον Θεό δεν είναι κοινωνική σχέση. Για τα πρώτα στοιχεία που θα έπρεπε κάποιος να αναλύσει για το πώς έχει λειτουργήσει ο τρόπος που διαμορφώθηκε ο χριστιανισμός είναι ακριβώς αυτό. Μπορεί να πηγαίνουμε όλοι μαζί στην εκκλησία, αλλά η σχέση με τον Θεό είναι προσωπική σχέση, είναι ατομική σχέση. Αυτή την ανέρεση της κοινωνικότητας με τον τρόπο που εξελίχθηκε και τον τρόπο που οικοδομήθηκε, στον τρόπο του συνανήκε, αυτό οικοδομήθηκε μέσα ακριβώς από την, θα λέγαμε, ενσωμάτωση του ότι είμαστε δούλοι και όχι ελεύθεροι. Εγώ γνωρίζω ότι ο Θεός μου, ο Θεός μας, έδωσε την ελευθερία στον άνθρωπο όχι μέσα στο πλαίσιο μιας δουλείας. Αυτό λοιπόν το εργαλείο, γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τους θεσμούς όχι μόνο της δικαιοσύνης αλλά παίρνουν χάρη την εκοσμικευμένη εκκλησία, το μετασχημάτισαν σε κάτι άλλο, στο να είσαι δούλος μέσα στο όριο της ελευθερίας σου, ακριβώς το ανάποδο. Και πολλές φορές όταν συζητάμε μεταξύ μας γιατί οι άνθρωποι είναι έτσι, για ποιο όλο λειτουργούν αναπαράγοντας μηχανισμούς που τους συνθλίβουν, όπως είναι αυτός ο μηχανισμός που ήδη έχουμε εισέρθει σε αυτή τη νέα θεοκρατία. Τι είναι αυτό που μπορεί και μας βοηθά να ενσωματωνόμαστε σε νέες συνθήκες που απλώς αλλάζουν, για παράδειγμα, τις ετικέτες των πραγμάτων, των θεσμών, αφού έχουν φυσικά αφαιρεθεί το περιεχόμενο και οι ουσίες από αυτές τις ετικέτες. Μένει μόνο η ταμπέλα. Ποια είναι αυτή η εσωτερική ψυχική συνθήκη που μας οδηγεί? Και δεν αναφέρομαι σε κάποιους ιδιαίτερους ανθρώπους που θα αντισταθούν ή που αντιστέκονται. Αναφέρομαι στις μάζες. Για την ιστορία, φίλες και φίλοι μου, μπορεί καμιά φορά να τη γράφουν μοναχικοί άνθρωποι, αλλά αυτοί που τη σφραγίζουν είναι οι μάζες με τη συμπεριφορά τους. Απέναντι στα εύλογα ερωτήματα θα πρέπει να υπάρχουν εύλογες, επεξηγηματικές και με επιχειρηματολογία απαντήσεις. Εγώ έβαλα λοιπόν ένα προβληματισμό σήμερα στην ουσία. Και λέω πάντα, όπως από την αρχή και όπως όλες τις πολλές φορές, δεν θεωρώ ότι αυτό που θα πω είναι το σωστό, ότι είναι απαραίτητα έτσι, αλλά δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να σιωπήσω και να μην καταθέσω αυτά που σκέφτομαι σε όλη αυτή την ομίγυρη που παρακολουθεί την εκπομπή, είτε από τη συχνότητα του Focus 103,6 είτε από το YouTube. Αυτά έχω λοιπόν αυτά είχα να μοιραστώ μαζί για σήμερα. Οπότε θα δω, λέει.

0: ο Τζόρτζ το πανόπτικον δεν θέλει να αντικαταστήσει τον πανεπόπτη.
1: Όχι.
0: Φίλε μου, το πανόπτικον ακριβώς αυτό θέλει. Όταν έχεις εσύ στο νου σου το μάτι του Θεού μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, αυτήν ακριβώς τη σχέση αντικαθιστά σήμερα ο τεχνοφεουδαρχισμός. Τι άλλο γράφει εδώ το παιδί? Επομένως δεν μιλάμε πλέον ούτε καν για δούλους, αλλά κάτι χειρότερο, για ανθρωπορομπότ. Συμφωνώ μαζί σου, ολοταχώς ανθρωπομηχανή. Και με αυτή τη σπουδή τους να προσδώσουν πνευματική διάσταση στο σύγχρονο μανιφέστα, του δείχνουν ότι προσπαθούν να επιβληθούν διαστρέφοντας το περιεχόμενο των λέξεων και των νοημάτων. Γιώργο, ήδη έχουν διαστραφεί τα περιεχόμενα των λέξεων και των νοημάτων. Γι' αυτό και γίνονται τόσο εύκολα αποδεκτά. Ευχαριστώ όλες και όλους. Ευχαριστώ όλες και όλους σας που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103.6. Αλέξανδρε, ξαναπαίξε το τραγουδάκι το καινούργιο που έγραψα ακόμη ένα τραγούδι. Βασικά το έγραψα. Αυτό το είχα γράψει όταν ήμουν 17 χρονών. Θυμόμουν μονάχα τον πρώτο, την πρώτη στροφή. Mother Nature, why don't come down me. Και λέω, δεν γίνεται. Μ' άρεσε τόσο πολύ, είχαμε γράψει και τη μουσική έτσι ωραία. Λέω, θα το ξαναγράψω και θα το ξαναμελοποιήσω έτσι με αυτόν τον καινούριο τρόπο. Λοιπόν, απολαύσε το. Αύριο, παιδιά, σας έχω μια μεγάλη έκπληξη. Εδώ θα έχω δύο νεαρά πλάσματα, δύο νεαρά αγόρια, όπου θα συζητήσω μαζί τους όλα αυτά που συζητούμε για την νεολαία. Είναι δύο ευφιέστατα πλάσματα, 25 χρονών, και θα μας δώσουν ίσως και να φάμε στα μούτρα ακριβώς αυτό το οποίο τους έχουμε δώσει εμείς ως ενήλικες. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή τύχη. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο για τη μουσική του. Ακολουθεί, συγγνώμη, πρέπει να πω μετά καλή νύχτα και καλή τύχη. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Σολεϊμέζογλου, τη Μουσικές Ανιχνεύσεις. Εξαιρετική εκπομπή. Συνιστώ να την ακούσετε και αν μείνετε συντονισμένοι εδώ, στη συχνότητα του Focus. Από μένα λοιπόν, καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Γρηγόρης Ερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
2: Σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πιάνω.
15: Πιάνω.
14: Βάζω.
15: Βάζω.
14: Το κεφάλι.
15: Το κεφάλι.
14: Κατεβάζω.
15: Κατεβάζω.
14: Φτιάχνω τα χέρια μου.
15: Φτιάχνω τα χέρια.
14: Και σηκώνω ψηλά.
16: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
17: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
18: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
19: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
20: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook,
1: Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
19: Focus 103,6.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.

Πάρουμε τις ανάσες μας, τις βραδινές μας ανάσες. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις στον Focus FM 103,6 και είναι Τρίτη και πάμε να πάρουμε άρωμα Μεσογείου, πάμε να πάρουμε άρωμα Ιταλίας, πάμε να νιώσουμε την ιταλική φινέτσα και το ιταλικό πάθος και σήμερα βέβαια όπως το συνηθίζουμε, ταξιδεύουμε εκεί στα σοκάκια τα διάφορα της Ιταλίας. Τιτζιάνο Φέρο, περντόνο, συγγνώμη, στα ιταλικά, στα ελληνικά. Έρος Ραματσότη, σε κάθε εκπομπή έναν Έρος Ραματσότη τον έχουμε. Un emozione per sempre, ένα συνέστημα για πάντα. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 11.

Μυθική καριέρα του Έρος Ραματσότη, συνεργασίες με εμβληματικά ονόματα, Τίνα Τέρνερ, Σερ, και ξεκίνησε δεκαετία του 80. Μάλιστα, την περίοδο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα μεγάλη παγκόσμια περιοδία του, το Una Storia Importante, η οποία τον φέρνει ξανά στα μεγάλα στάδια της Ιταλίας. Το συγκεκριμένο που ακούσαμε ηχογραφήθηκε το 2003. Και μια μικρή ιστορία για το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ότι αρχικά είχε γραφτεί για έναν άλλο Ιταλό τραγουδιστή, τον Άλεξ Μπαρόνι, αλλά μετά τον ξαφνικό χαμό του τελευταίου, ο Έρος αποφάσισε να το ερμηνεύσει ο ίδιος για να τιμήσει την μνήμη του. Από τον Έρος Ραματσότη στον Τζιτζι Ντ'Αλέσιο, Amore Mio. Ένα τραγούδι το οποίο το γνωρίζουμε και από ελληνική διασκευή, από την Ηρώ, το Αγάπη Μου, εδώ το ακούμε στην πρώτη εκτέλεση.

Ναπολιτάνος ο Τζίτζι Ντ'Αλέσιο και η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε όταν ο πατέρας του του έφερε δώρο ένα ακορντεόν από τη Βενεζουέλα. Ο Τζίτζι σπούδασε πιάνο στο διάσημο Δίο Σαν Πιέτρο Ματζέλα και ξεκίνησε την καριέρα του στο πλευρό του θρύλου Μάριο Μερόλα. Το 2000 κατέκτησε το φεστιβάλ Σαν Ρέμο και το άλμπουμ του έγινε χρυσό σε μόλις 15 μέρες. Focus FM 103,6. Ένα τραγούδι το οποίο το γνωρίζουμε από τον Μάνου Τσάου. Το έχουμε εδώ σε συνεργασία με τον Αλφα και είναι Αμεπιάτσε, ο τίτλος που σημαίνει «Εμένα μου αρέσει».

θα μπορούσα να πω καλοκαιρινό κομμάτι, εκρηκτική συνεργασία, ένωσε δύο διαφορετικές γενιές και κουλτούρες. Από τη μία ο Αλφα, ο κατακόσμων Ανδρέα Ντε Φιλίπ, και ένας από τους πιο ανερχόμενους νέους τραγουδοποιούς, και από την άλλη ο ζωντανός θρύλος Μάνου Τσάου. Οι δυο τους συναντήθηκαν πέρσι το Μάιο του 25 για να μας χαρέσουν το «Άμε μη πιάτσε». Το κομμάτι χρησιμοποίησε βέβαια στο ρεφρέν του την πασίγνωστη μελωδία από το απόλυτο κλασικό κομμάτι του Μάνου Τσάου, το «Με γούστα του», ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 2001. Και βέβαια, αν αυτή η εκπομπή έχει κάποιον και κάποιες τραγουδίστριες που πάντα τιμάει, αυτή είναι σίγουρα η Λάουρα Παουζίνη και πολλοί άλλοι Ιταλοί καλλιτέχνες βέβαια, αλλά η Λάουρα είναι σχεδόν πάντα παρούσα σε αυτή την εκπομπή. Είναι το Primavera, αντίσυπάντα, πρόωρη άνοιξη.

0: Για τα βραβεία της Λάουρα έχουμε μιλήσει σε άλλες εκπομπές, για τα βραβεία Grammy, Latin Grammy, για την υποψηφιότητα Oscar. Και αυτό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι έχει τραγουδήσει σε 5 γλώσσες και έχει συνεργαστεί με θρύλους Michael Jackson, Madonna, Ennio Morricone. Το 2023 ανακηρύχθηκε πρόσωπο της χρονιάς από τα Latin Grammy και ως η πρώτη γυναίκα με μια μη ισπανική μητρική γλώσσα έλαβε ένα βραβείο, έλαβε αυτή την τιμή. Το Primavera είναι το μόνιμο κομμάτι από το 10ο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2008. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά με Μαντάμ και το Il Bene Nel Male.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζει τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάι 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάι 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά, ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr. Το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. Από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις εδώ στον Focus FM, και αυτή ήταν η Μαντάμ στο τραγούδι Il bene nel male, το καλό μέσα στο κακό. Η Μαντάμ, μία ιδιαίτερη φωνή, και η νεαρή Ιταλίδα τραγουδοποιός στις αρχές του 23 έβγαλε το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο αποτέλεσε τον προπομπό για το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο L'Amore. Το τραγούδι γράφτηκε από την ίδια σε συνεργασία με τον Μπίας και τον Μπράιλ, ενώ στην παραγωγή συναντάμε έναν κορυφαίο Ιταλό παραγωγό, τον Σάμπλο. Με αυτό το κομμάτι η Μαντάμ συμμετείχε στο 73ο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, και πίσω από την δημιουργία αυτού του δίσκου κρύβεται μια βαθιά προσωπική στιγμή. Η ίδια εξομολογούμενη το παρασκήνιο της επιστροφής της μετά από 3 χρόνια, μοιράστηκε συγκλονιστικά ερωτήματα. Γιατί άφησα τα πάντα στην πιο όμορφη στιγμή, γιατί κλείστηκα τόσο βαθιά μέσα μου που δεν μπορούσα να βγω, γιατί δεν ήμουν δυνατή. Όπως λέει η ίδια, δεν έχει τις απαντήσεις, έχει μόνο αμέτρητες ερωτήσεις, και αυτό τον σπουδαίο δίσκο που γεννήθηκε μέσα από την εσωτερική της αναζήτηση. Αφήνουμε τη Μαντάμ και πάμε να ακούσουμε Μάρκο Μενιόνι, Πάτσα Μουσικά, τρελή μουσική.

Ένας από τους πιο πρωτοποριακούς, χαρισματικούς και εξαιρετικά δημοφιλείς Ιταλούς τραγουδοποιούς της γενιάς του, Μάρκο Μενιόνι, εδώ μαζί με την Έλο Ντι. Τι να πούμε τώρα για αυτόν. Έχει κερδίσει εκεί το ιταλικό X Factor. Έχει κάνει πάνω από 7 studio album. Έχουν γίνει 86 φορές πλατινένια. Έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια streams. Βλέπετε, υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι εδώ στην χώρα μας δεν ακούγονται. Θέμα επιλογής του καθενός, δεν λέω. Αλλά έχει πολλές διακρίσεις. Επίσης είναι κάτοχος πολλών βραβείων MTV. Τι να πω. Εδώ, όπως είπαμε, τον είχαμε τον Μάρκο Μενιόνι με την εκρηκτική Έλοντι, με μια σπουδαία φωνή και σε ένα άκρος ανεβαστικό τραγούδι. Άννα Λίσα. Και αυτή την έχουμε ακούσει αρκετές φορές εδώ σε συνεργασία με τον προηγούμενο, με τον Μάρκο Μενιόνι. Πιάτσα Σαν Μάρκο. Δεν χρειάζεται και μετάφραση.

Ένα τραγούδι που σε μεταφέρει έτσι νοητά στην πλατεία Αγίου Μάρκου στη Βενετία, ένα από τα πιο ρομαντικά και κινηματογραφικά μέρη του κόσμου, και η περίφημη πλατεία είναι εκτός για τους ερωτευμένους, γνωστή ότι την επιλέγουν, είναι γνωστή και για τις γόνδολες και για τον ακριβό καφέ, για το ακριβό φαγητό. Οπότε αν έχετε σκοπό να κάνετε ένα ταξιδάκι, δείτε πρώτα καλά τα οικονομικά σας. Μπλάνκο, λίγη χαρά, un bricciolo de allegria, μια ιστορική μουσική συνάντηση του Μπλάνκο με την Μίνα. Όταν το ηχογράφησαν, δεν βρέθηκαν ποτέ, καταρχάς να πω, οι δυο τους στο ίδιο στούντιο. Έγιναν σε δύο διαφορετικά στούντιος οι ηχογραφήσεις. Η Μίνα ήταν 83 ετών. Η ηχογράφηση έγινε το 2023. Έσιος η Μίνα έχει φτάσει τα 86 έτη. Ας τους ακούσουμε. Μπλάνκο, un bricciolo di allegria, μαζί με την Μίνα.

Το τραγούδι μας λέει για μια στάλα χαράς. Το ασπρόμαυρο βίντεο του κλιπ είναι επηρεασμένο από την ατμόσφαιρα των φιλμ νουάρ και την κλασική ταινία «Η Λεωφόρος της Δύσης», Sunset Boulevard. Μάλιστα, επειδή η Μίνα απέχει εδώ και δεκαετίες από τα φώτα της δημοσιότητας, το βίντεο εμφανίζεται μόνο ο Μπλάνκο, ενώ η παρουσία της μεγάλης δίβας υπονοείται μέσα από μια σιλουέτα κομπάρσο που φαίνεται φευγαλεία και από μακριά. Μια στάλα χαράς, ένα ιταλικό κομμάτι, αρκεί για να μας αλλάξει την διάθεση. Ακίλε Λαούρο, και αυτόν τον έχουμε τιμήσει αρκετές φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μία από τις πιο κεντρικές, ανατρεπτικές και καθηλωτικές προσωπικότητες της σύγχρονης ιταλικής καλλιτεχνικής σκηνής.

ο Ακίλε Λαούρο στο Inconscienti Giovanni, ασυνείδητοι νέοι, μεταφράζοντας, απερίσκεπτη νεολαία. Το κομμάτι γράφτηκε από τον ίδιο σε συνεργασία με σπουδαίους δημιουργούς όπως Αντωνάτσι και Σιμονέτα. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο καλλιτέχνης σε συνέντευξη τύπου, το τραγούδι μιλάει για τους απερίσκεπτους ασυνείδητους νέους. Και αν το τραγούδι λέγεται ασυνείδητοι νέοι, αυτό θυμίζει εκείνη την υπέροχη, γεμάτη άγνοια κινδύνου πλευρά των νεανικών μας χρόνων. Ξέρετε, τότε που κάναμε τρέλες χωρίς να σκεφτόμαστε το αύριο, που ζούσαμε την κάθε στιγμή στα άκρα και που η, σε εισαγωγικά, ασυνειδησία μας δεν ήταν ελάττωμα, αλλά το διαβατήριό μας για την απόλυτη ελευθερία. Γκέα, έσταση, έκσταση. Η εξωτική Γκέα, μία από τις ενδιαφέρουσες νέες παρουσιάσεις στην ιταλική pop σκηνή.

Ένα κομμάτι με μοντέρνα αισθητική και ακαταμάχητο groove που μας παρασύρει σε ένα δικό του φωτεινό μουσικό σύμπαν, ιδανικό για να μορφύνει το βράδυ μας. Περνάμε τώρα σε ένα κεφάλαιο σταθμό για την παγκόσμια ιστορία της ιταλικής μουσικής, φιλοξενώντας τον ανυπέρβλητο Πάολο Κόντε. Γεννημένος στο Άστι, ξεκίνησε την πορεία του ως δικηγόρος, αλλά το πάθος του για το αμερικάνικο τζαζ, το σινεμά και τη λογοτεχνία

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις κάθε βράδυ, λίγο μετά τις 10 και μέχρι τις 11. Αυτός ήταν ο Πάολο Κόντε και πριν καν βγει ο ίδιος στο προσκήνιο ως ερμηνευτής, στη δεκαετία του 60 έγραψε τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες, με κορυφαίο τραγούδι το Αζούρο του Αντριάνο Τζελεντάνο. Το 1974 έγινε περισσότερο γνωστός. Το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούσαμε κυκλοφόρησε το 1981 και θεωρείται χωρίς αμφιβολία το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι του. Στη χθεσινή εκπομπή ακούσαμε «Ο κόσμος που ξέρουμε ξανά και ξανά» από τον Φρανκ Σινάτρα. Κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή στην ιταλική έκδοση του ίδιου τραγουδιού. Να είστε όλοι σας καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη, λίγο μετά τις 10. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ παρέα με τον ηχολήπτη μας, ο οποίος πάντα εδώ φροντίζει για τα καλύτερα, τον Στέφανο Εμμανουήλ. Και στο μικρόφωνο, στην παρέα σας, ήταν ο Γιώργος Σοϊλεμέζογλου. Ακολουθεί η εκπομπή του Τζόρνταν, η αθλητική εκπομπή. Μείνετε εδώ παρέα μαζί σας μέχρι τα ξημερώματα. Γεια σας.

0: πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το Α και το Ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα.
23: Ευτυχώς
22: που υπάρχει.
23: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
24: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
25: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
24: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
25: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
24: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Αρρήμα, μουτσάτσος!
27: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου, πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν οι εκπομπές σου μοιάζουν με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσω συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων. Την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καρυλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σταβίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά. Πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του ΠΑΟΚ τη κακάλα. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά. Και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει. Πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής, ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη, τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6, όταν μιλάει ο Τζόρνταν και σήμερα εδώ, έτσι. 3η 16 του Ιούνιου.

Τώρα βλέπω ένα παιχνίδι, ρε παιδιά, εδώ Γαλλία Σενεγάλη 1-1 στο 69. 1-1. Τι offside. 1-1 μου το δίνει εδώ. Στο βάρι είναι. Κάτσε να το δούμε. Τέλος βάρ. Στο 71, 1-1 μου το λέει. Τι λέει. 1-0 σε λες ένα. Πώς είναι δυνατόν να σου λες ένα 1-0 και εμένα να του λέει 1-1. Ακυρώθηκε τώρα. Τώρα μου το λέει ακυρώθηκε. Άργησε. Πιο μπροστά πάει το δικό σου εκεί πέρα.

1-0 λοιπόν, έτσι ακυρώσανε τον γκολ με το VAR. Έχουμε και το Μουντιάλ τώρα, τι να κάνουμε. Ευτυχώς έχουμε και το Μουντιάλ και λίγο ξεχνιόμαστε. Γιατί τόσα και τόσα είναι τα θέματα που πρέπει να θυμάσαι για να προβληματίζεσαι, να αγχώνεσαι, να λες ρε παιδί μου τώρα τι γίνεται. Αλλιώς περιμέναμε να πούμε τη χρονιά, αλλιώς μας έκατσε και στο το φινάλε ακόμα χειρότερο. Στον ΠΑΟΚ τώρα τι να πούμε, αν και δεν σημειώθηκε έτσι τίποτα το ιδιαίτερο, δηλαδή όσον αφορά στο θέμα του προπονητή. Εντάξει, ακούγονται κάποια ονόματα, πιο πολύ εγώ λέω τώρα παιδί μου, κατά πάσα πιθανότητα τον Πούσιτς παίρνει, κατά πάσα πιθανότητα πιστεύω 99% να πούμε έτσι, έχουν μιλήσει ήδη, ξέρει την ομάδα και τι θέλει κιόλας αυτός, εδώ και μέρες μιλήσανε. Και με το που συμφωνεί και υπογράφει και λοιπά, μπαμπαμ, 2-3 μεταγραφές στο επιτόπου να πούμε. Εγώ πιστεύω ήδη είναι τελειωμένες οι μεταγραφές, οι 2-3. Και προχωράμε μετά, μέχρι να και στην προετοιμασία θα πάνε και κανένα δυο ακόμα. Εν τω μεταξύ, καλά θα τα πούμε. Να πούμε ότι 103,6 των FM εδώ στη συχνότητα μας ακούτε από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του Focus παντού, σε όλο τον κόσμο. Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, έτσι. Με τον γνωστό αριθμό του Viper 6907-483-484. Και Δευτέρα μαζεύονται, έχει την πρώτη που λέμε. Μαζεύονται εκεί στη Μεσήμβρια. Πλάκα, τι έμεινε τώρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. 6 μέρες δηλαδή. Ούτε 6, 5 μέρες, 5 και σήμερα που λέμε, μαζεύονται εκεί στη Μεσήμβρια να περάσουν τα εργομετρικά αυτά που σας λένε τις εξετάσεις και λοιπά να πούμε έτσι, τα ιατρικά. Και την άλλη Δευτέρα η ομάδα αναχωρεί για το Χόλαντ πάνω εκεί στο προπονητικό το περσινό εκεί που πήγε ήταν και πέρσι. Όπου θα μείνουν περίπου 13 ημέρες να κάνουν την προετοιμασία. Όλα μείνει φέτος, έτσι όλα λίγο. Τώρα βέβαια θα αρχίσουμε πάλι. Πάω και είναι δύσκολο πράγμα να σε πάω, ρε παιδί μου. Θα λέει ο άλλος, αργήσαμε, κάναμε αυτά, το να τ' άλλο, ξέρω εγώ. Εντάξει, το κεφάλι ο Λουτσέσκου κλείνει, τι να κάνουμε, αυτή είναι η ιστορία. Δυστυχώς ή ευτυχώς αν θέλετε. Του χρεώθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια σαν αποτυχία, διότι δεν πήρε τίποτες. Βέβαια τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, τώρα μην λέμε πάλι τα ίδια. Πιστεύω ότι με τον καινούριο τον προπονητή θα πρέπει να είναι πολύ πολύ καλός, έτσι. Να θυμίσω ότι η ΑΕΚ η οποία πήρε το πρωτάθλημα σαν εχθές έφερε προπονητή πέρσι. Δηλαδή 15-16 του Ιούνιου νομίζω τον είχε πάρει πέρσι αυτόν τον Νίκολιτς. Θα μου πεις δεν είναι αργά, δεν το λέω για το δεν είναι αργά, το λέω. Ξεκίνησε και νωρίς βέβαια το καλοκαίρι. Κάπως έτσι, σαν τον ΠΑΟΚ δηλαδή τώρα. Βέβαια πήρε το ποτάσμα, αλλά είχε εύνοια. Δηλαδή, εύνοια λέγοντας όχι διαιτητική σε κάποια παιχνίδια που την είχε. Εύνοια όσον αφορά το πρόγραμμά της. Δηλαδή, αποκλείστηκε από το κύπελλο νωρίς. Δεν είχε ιστορίες μετά να παίξει παιχνίδια του θανατά, ντέρπι. Γιατί ο ΠΑΟΚ μετά συνέχισε, έπαιξε Παναθηναϊκό δύο παιχνίδια μέσα έξω, έπαιξε με τον Ολυμπιακό ένα παιχνίδι εκτός, τα θυμάστε. Καθάρισε όλη την αφάκατε και πήγε, χάρισε το πρωτάθλημα στον Όφη. Τι να λέμε τώρα, γι' αυτό γύρναν τα μυαλά μου να πούμε και δεν μπορώ να τα πιστέψω αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν να καθαρίζει μέσα έξω τον Παναθηναϊκό, μέσα έξω, σαν αυγό, να καθαρίζει να πούμε τον Ολυμπιακό εκτός έδρας πανεύκολα. Και να πας να κάνεις δωρεά το κύπελλο στον Όφη. Και ο Κακάτσης να πούμε μόκο φλόκο. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Μετά έρθε και το βαρύ το πρόγραμμα του Europa. Άλλο πάλι αυτό, έτσι. Έπαιξε 20-21 παιχνίδια μέσα σε δύο μήνες. Κάθε τρεις μέρες παιχνίδι. Ήρθαν και τα υπόλοιπα τα εξωαγωνιστικά. Εκείνα όλα τα άσχημα. Τι να πεις να πούμε. Και μετά
Η ΑΕΚ καθότανε 1,5 μήνα, αποκλείστηκε από το κύπελλο, conference πανεύκολη διοργάνωση και η αντίπαλη ήταν χαλαρή, χαλαρής δυναμικότητας. Φανταστείτε τώρα, αποκλείστηκε από ένα χωριό εκεί του Βαγιακάνο, το οποίο να πούμε, άμα ήταν σε άλλη μέρα μπορούσε να την κερδίσει, να την εγκαθαρίσει, να την αποκλείσει με λίγα λόγια. Έκανε και κάνα δυο κινήσεις στο Γενάρη, τις βγήκαν. Εντάξει. Οι άλλες ομάδες κλατάρανε. Λογικό και επόμενο και επακόλουθο, αν θέλετε, είναι να γίνουν αυτά όλα που γίνανε, έτσι.

Και όπως είπαμε, από ό,τι φαίνεται, θα πάρουν τον προπονητή, τον Μαρίνο Πούσιτς. Πούσιτς. Αυτός είναι... είναι Ολλανδοκροάτης, λένε ότι είναι, ο οποίος ήταν και πρώην ποδοσφαιριστής, έτσι στο κέντρο αγωνιζότανε. Τελευταία του, λέω εγώ τώρα, μην κάνουμε και το βιογραφικό τώρα, αν τυχόν και δεν τον πάρει, αλλά εγώ πιστεύω αυτόν θα έχουν κλείσει, νομίζω τον κλείσανε, αν δεν κάνω λάθος. Θεωρώ ότι αυτός είναι, τέλος πάντων, έτσι. Αλ Τζαζίρα ήτανε, θυμάστε όταν λέω Αλ Τζαζίρα, είναι η ομάδα Αλ Τζαζίρα, είναι και το κανάλι Αλ Τζαζίρα. Θυμάστε όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ στην Τουρκία με τον Φενέρμπαχτσέ, θυμάστε εκείνο το speaker, το sportcaster που αναμετάδιδε το Φενέρμπαχτσέ ΠΑΟΚ με τον γκολ του Μουσλίμοβιτς, το θυμάστε πώς όνομα, Μουσλίμοβιτς, γκολ, Μουσλίμοβιτς, Φενέρμπαχτσέ, bye bye, θυμάστε πώς το έλεγε. Όταν ακούω Αλ Τζαζίρα μου θυμίζει εκείνο τον, εκείνο το speaker, φίλε. Από το Αλ Τζαζίρα, το κανάλι να πούμε, ο οποίος είχε κάνει εκείνη την τρομακτική, και βέβαια τον φέρανε κάτι δική μου, κάτι γνωστή μου να πούμε, κάτι παοξάκι αν θέλετε, το φέρανε εδώ στην Ελλάδα να πούμε. Πώς το λένε, τον βρήκαν, το φέρανε να πούμε, όλο χαρά και εκείνος, έτσι, γιατί είναι, ξέρετε, τους Τούρκους δεν τους γουστάρανε. Και φυσικά ήταν ευκαιρία να πούμε. Με το που έπαιξε ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα, τι μετάδοση ήταν αυτή, ρε φίλε. Θα το βρω κάποια στιγμή τώρα, θα το βάλουμε να πούμε. Φενέρμπαχτσέ ΠΑΟΚ, 1-1 γκολ Μουσλίμοβιτς. Δηλαδή αξίζει να παίρνετε κάπου, να τα ακούτε να πούμε και να γουστάρετε. Άλλη κατάσταση. Λοιπόν, ο Πούσιτς λοιπόν, προπονητής, ξεκίνησε εδώ και καμιά... Πόσα χρόνια να πω, καμιά δεκαπενταριά, μπορεί και παραπάνω. Ξεκίνησε στην αρχή σαν βοηθός και λοιπά, όλοι κάπως έτσι ξεκινάνε, και μετά ξεκίνησε να πούμε, ήταν πρώτος προπονητής στην Σαχτάρ του Ντόνετσκ. Νομίζω είχε κερδίσει και την Μπαρτσελόνα, αν θυμάμαι καλά, τότες. Και το... για να είσαι καλός προπονητής, πρέπει όχι μόνο να έχεις παίξει μπάλα, μπορεί και μην έχεις παίξει μπάλα, όπως ο Μουρίνιο δεν έχει παίξει μπάλα, είναι να δουλεύει και το μυαλό, μεγάλο πράγμα να δουλεύει το μυαλό. Λοιπόν, και νομίζω ότι είχε καταφέρει, την είχε βγάλει κάνα δύο φορές στο Champions League, νομίζω, την Σαχτάρ του Ντόνετσκ, και πρέπει να έχει κερδίσει, αν δεν κάνω λάθος, βοηθήστε με, και την Μπαρτσελόνα τότε.

0: Το βρήκες. Για δώσε λίγο αυτό τον αντίνα εδώ. Αυτό είναι. Για δώσε. Να τους. Καμάρωσε τον.
1: يكون فنربتش باي باي هنا الكرة الماضية في الشباك يسجل البديل أسلموفيتش مسلموفيتش يسجل البصري في شباك الحارس فولكان ديميريل في اللحظة التي كنت أتحدث
0: كي ديميريل دي جلماز دورا بزوش ترلاذ كي برا 26 Αυγούστου ήτανε 19 ήταν στην Τούμπα και 26 επαναληπτικός εκεί 19 και 26, 1926, να το θυμάστε αυτό. Ανατριχιαστικά πράγματα. Καλησπέρα Τζόρνταν από το ασπρόμαυρο Λιπαρό. Μου έκαναν εντύπωση, λέει, οι εμπεριστατωμένες απόψεις του κοσμοκαλόγερου πάνω στα φορολογικά και τις συντάξεις που ανέπτυξε την Παρασκευή, λέει. Αν έχει, λέει, την ευγενή καλοσύνη σήμερα να μας αποκαλύψει την ηλικία του, λέει. Χαιρετισμού σε Γιάννη Τζιωβάνη, Λουίζα από το Λιμπαρό, που είναι ερωτευμένη, λέει, με τον Μπαμπίκο και τον Γιώργαρο από Ελσίνκη. Ο Γιώργαρος από Ελσίνκη τι έκανε, ξέρεις. Ο Γιώργαρος από το Ελσίνκη ήρθε χθες εδώ πέρα. Ήρθε χθες εδώ το παιδί, έκανε εδώ μαζί μας, να πούμε, έτσι εκπομπή. Σήμερα είχαμε βοριάδες το απόγευμα. Πριν έρθει στις βοριάδες, 7 η ώρα, πήγε στον Ασλαμά. Βέβαια, εκείνος κάνει σε ένα ραδιόφωνο κάπου. Πήγε το παιδί ο Ελσίνκη εκεί πέρα, τον εκτιμάει βέβαια. Πήγε εκεί πέρα μαζί του, έκατσε και εκεί 2 ώρες. Και μετά, να πούμε, ήρθε βοριάδες. Βοριάδες, μετά πήγε, έφαγε, να πούμε. Ήταν και σε φόρμα, έφαγε μια πιατέλα φαγητό, κάτσε καλά, παιδιά. Η πιατέλα δες και ήταν μια λεκάνη, να πούμε, τέτοιο πράγμα. Και πήγε για ύπνο. Καλά, ρε, από τώρα θα πας για ύπνο, του λέω τώρα. Έφαγε στο. Και αύριο θα πάει σε άλλες εκπομπές. Απίστευτος. Καλησπέρα στο Focus. Ελπίζω σήμερα να πρόλαβα, λέει, τον Μαγκάκο τον Δημοσθένη, λέει, στη σειρά. Δυστυχώς έφυγε, λέει, ο στρατηγός και η Πέτη, λέει, για αυτήν την απόφαση πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Χαιρετισμού στον Δημοσθένη, στον πληθωρικό Ελσίνκη, στον περήφανο Λιπαρό. Και φυσικά στο Λέοντα της Βροντούς, Γιώργο Στασούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, Γιώργο και Τασούλα. Γεια σου Αντώνη, καλημέρα Ιορδάνη, καλή εκπομπή σε όλους. Επίσης, καλή ακρόαση. Offside ήταν, μου λέει, για τα παιδιά εδώ, ο Άγγελος και ο Γιώργος. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Με πήρε και ο Γιάννης χθες τηλέφωνο, μετά την εκπομπή. Σαν τους κομίτες εμφανίζεται αυτός. Μετά την εκπομπή 2 και 5 χτύπησε το τηλέφωνο. Το φιλαράκι μου Γιάννης από τον Άλυμο Αθήνας. Καλησπέρα Ιορδάνη, Άγγελος Γιώργος Ασπρόμαυρος Άλυμος. Εδώ είμαστε, απικό. Άγγελος Γιώργος Ασπρόμαυρος Άλυμος. Εδώ είμαστε, απικό.

Σαββίδη να τον στηρίξουμε. Ζήτω ο φίλος μου Τζόρταν. Ζήτω η Καστοριά, ζήτω η Παοκάρα μου. Ζήτω, λέω κι εγώ, ο Κώστας ο Μπίλεβελ. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο έγινε 2-0. Έτσι είναι, άμα δεν ισοπαρίζεις, τρως και το δεύτερο και τελειώνει. Ή αν δεν βάλεις το δεύτερο, ισοπαρίζεσαι και τελειώνει. Εγώ τη Γαλλία, παιδιά, την έχω πρώτο φαβορί για να τον πάρει, να το ξέρετε. Δεύτερο φαβορί έχω την Βραζιλία και τρίτο φαβορί έχω την Πορτογαλία. Το δεύτερο γκολ ο Μπαρκολά. Εν τω μεταξύ το γκολ μπαίνει, το βλέπω από κάθετη, πιανού, ποιος είναι αυτός, ωραία κάθετη παλιά. Και σου το ο Μπαρκολά κάνει 2-0. Εν τω μεταξύ αυτός έχει μπει πριν από λίγο σαν αλλαγή του Ντεμπελέ, έβγαλε τον Ντεμπελέ, βάλε αυτόν. Δεν είναι καλή σήμερα η Γαλλία, εντάξει, δεν λέει πολλά πράγματα. Έβγαλε τον Ντεμπελέ κάνα λεπτό πριν, 2 λεπτά πριν και με την πρώτη επαφή της μπάλας, αν δεν κάνω λάθος.

Γεια σου, Ιορδάνη. Είμαι ο Χρήστος από τον Μπίλεφελντ, λέει. Τον καλό προπονητή τον κάνουν οι παίκτες. Η ομάδα θέλει στήριξη στη νέα αρχή. Τα χαιρετίσματά μου στη Δήμητρα Γρεβερών. Βέβαια. Τον καλό προπονητή δεν τον κάνουν οι παίκτες. Τον καλό προπονητή ναι, τον κάνουν οι παίκτες. Έχεις δίκιο από αυτή την πλευρά που το λες. Αλλά ο καλός ο προπονητής, αν έχει καλούς παίκτες, κάνει την καλή ομάδα. Έτσι γίνεται. Εδώ είναι και ο Βαγγέλης. Γεια σου Βάγκο, την αγάπη μου στην Ελβετία και την όμορφη. Καλησπέρα Τζόρνταν, Νίκος από Αγρίνιο. ΠΑΟΚ να είσαι λέει και να μην φοβάσαι. Βέβαια, εννοείται. Τζόρνταν, ακούγεται κάτι για Μπακασέτα και ΠΑΟΚ, λέει, αν είναι δυνατόν. Πα, δεν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι δυνατόν. Εδώ είμαστε λέει. Τζορντάν, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Μεγάλος ο κουβάς σήμερα, Μιχάλης. Άστα να πάνε, Μιχάλη. Θέλει προσοχή. Καλή συνέχεια.

Την καλησπέρα μου από Λονδίνο. Ζήτω ο ΠΑΟΚ. Ζήτω ο Ιβάν Σαββίδης. Ζήτω ο μοναδικός Ρασβάν. Ζήτω ο Ιορδάνης. Ζήτω ο Λέοντας Τιμπρουντού. Και οι ακροατές του Φόκους. Ζήτω, χειροκροτώ.

Καλησπέρα, Τζόρνταν. Στήριξη στο μεγάλο πρόεδρό μας και εμπιστοσύνη στον πρόεδρό μας. Ζήτω, Τζόρνταν, ζήτω, Ιβάν Σαββίδης. Ζήτω, λέει, αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα. Κώστας από Νάουσα, ασπρόμαυρη Νάουσα. Ακριβώς.

Πάμε για άλλη αλλαγή για να δούμε ποιον θα βγάλει τώρα. Ποιον θα βάλει. Οχτώ λεπτά καθυστερήσει εκεί, παιδιά.

Φεύγουν στην κόντρα οι Γάλλοι τώρα από δεξιά, για να δούμε. Ωραίο σπάσιμο της μπάλας, αλλά σε λάθος παίκτη. Προστάζει σε Νεγάλη πάλι. Βγήκανε στο κέντρο, για να δούμε.

Χάσα την μπάλα πάλι. Καινούργια επίθεση για τους Γάλλους. Πιο πολύ νομίζω κρατά την μπάλα, δεν τους ενδιαφέρει. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, αλλά 6.

Καλησπέρα, ρωτάει Βαλή Καρούτα, μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή του, άργησες φιλαράκι σήμερα. Καλησπέρα σε καπετάνιο, χουλίτες και λοιπά. Ζήτω ο Τζόρνταν, ζήτω όλοι οι ακροατές. Δείτε, σας είχα στείλει, λέει, νωρίτερα το μήνυμα. Νωρίτερα με το στείλες.

Πότε βγαίνουν τα διαρκείας, ρωτάει ο Φλαράκη. Να σου πω, αύριο άμα θέλετε να το μάθουμε να πούμε. Τώρα δεν το ψάξα αυτό.

Ζόρδα, σήμερα στο κουάλι τη λέει ο πρώην μα σκοφόρο, λέει διδί σε βέρε, λέει ρεβανία από τη Βέρεια. Λέει και κερνούσε, λέει μέσα στη χαρά ήταν ο δάσκαλο με τον κύριο Βέβαιλη. Λε, ε. Μα δεν νομίζω να ήταν μέσα στη χαρά. Α δούμε, α δούμε.

Και βάζει και ένα πολύ ωραίο γκολ η Σενεγάλη στο 5ο λεπτό. Και το κάνει 2-1 παρακαλώ. Λέτε.

3-1 παρακαλώ. Πού να γλιτώσει παγκόσμια πρωταθλήτρια, τη βλέπω καθένα. Εμπαπέ. Αυτό θα βγει πρώτο σκόρ του Μουντιάλ, να ξέρετε. Δηλαδή, μειώνει η Σενεγάλη στο 95 και στο καπάκι στο λεπτό επόμενο το κάνει, να πούμε, ο Εμπαπέ 3-1. Πού να το πιάσει αυτό, πιάνεται αυτό, είναι φωτοβολίδα.

Συμπληρώσαμε και τα 8 για να δούμε τι γίνεται. Άντε σφύρα του και πάμε για διάλειμμα να πούμε.

Όπου τη γλιτώνουνε. Μπήκαμε στο 100, τι έγινε ρε φίλε? Πω, πάνω από τη γραμμή ρε φίλε το γλιτώνει.

0: Κίγλιντον, μέτρησε. 3-2. Μέτρησε τον γκολ. Πέρασε τη γραμμή δηλαδή. Μου θύμισε ρε φίλε αυτό το γκολ στο Βόλο να πούμε. Στο Βόλο αυτό το Πάο Κόφι να πούμε. Όχι δεν μέτρησε. 3-1. 3-1 δεν το μετράει. Τι με το βγάζει εδώ ρε φίλε. 3-1 τελικά. Λοιπόν αυτά πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Ανοίγουμε και γραμμές για τον κόσμο. 23-10. 506-76 και 506-77 οι γραμμές μας. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
3: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Είναι οι ώρες για τον κόσμο τώρα, έως και τις 2 μαζί. 2310-506-76 και 506-77 οι γραμμές εδώ στο Radio Focus. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιορδάνη.
0: Καλώς ήρθα.
1: Τι είναι?
0: Τίποτα, τι να γίνει, ό,τι γίνεται ακούγεται.
1: Ό,τι γίνεται ακούγεται, έτσι έτσι. Σήμερα το έριξα και λίγο στη βόλτα.
0: Έκανες και βόλτα?
1: Και ωραία μέρα, ξέρω εγώ.
0: Έκανες βόλτα?
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή όταν λες βόλτα, τι έκανες, για πες, πού πήγες?
1: Καφεδάκι, γλυκάκι, φαγητό.
0: Αυτό είναι φαγητό ρε, βόλτα λες έκανα.
1: Ναι, εντάξει, εγώ την είδα έτσι περίεργα.
0: Κάτσε λίγο ρε, βόλτα δεν είναι όταν περπατάς και πας από το ένα σημείο στο άλλο?
1: Ναι, πήγα βόλτα, καφεδάκι και φαγητό.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Και γλυκάκι.
0: Καφεδάκι, φαγητό και γλυκάκι είναι τρώμε λέμε.
1: Πώς?
0: Πού πήγες δηλαδή?
1: Εδώ στη γειτονιά μου, εδώ στη γειτονιά, όχι ακριβώς στη γειτονιά μου, κέντρο Πειραιά. Εντάξει, δεν θέλω να πω μαγαζί.
0: Όχι, άλλο λέω ρε, άρα βγήκα έξω πες, όχι πήγα.
1: Ναι μωρέ, βγήκα έξω, μωρέ, εντάξει και τώρα. Έτσι δεν έκανα και βόλτα.
0: Ναι, έκανες.
1: Γιατί το μήνα πόδια το κόψε.
0: Άμα νιώθεις.
1: Να περπατήσω λίγο.
0: Μπράβο, μπράβο. Αλλά εδώ δίπλα ναι, λες, τι περπάτησες. Εδώ δίπλα λες πήγα, τι περπάτησες.
1: Ναι, εσύ περπάτησες, εντάξει. Τόσα χιλιόμετρα είναι, ξέρω εγώ, από το σπίτι μου μέχρι το κέντρο. Αμα ήθελα θα πήγαινα με το... Ναι.
0: Με το ηλεκτρικό.
1: Ηλεκτρικό, μηχανάκι, τίποτε.
0: Σωστό.
1: Ό,τι παίζει. Τέλος πάντων, εντάξει, ήθελα μωρά, να περπατήσω λίγο.
0: Καλά έκανες.
1: Περάστη ώρα. Δεν μου λες, τι ώρα έστειλε το μήνυμα, το λιπαρό νομίζω.
0: Ναι.
1: Τι ώρα το έστειλε.
0: Ποιο?
1: Το μήνυμα, λέω, τι ώρα το έστειλε.
0: Πού να θυμάμαι τώρα, πρέπει να δω.
1: Γιατί μάλλον εγώ τον έβαγα. Εγώ το πήρα το στυλάκι για 40 και.
0: Μήπως σε έφαγε αυτός.
1: Εντάξει, άμα με έφαγε, ναι. Έβγε. Και καλά έκανε.
0: Ναι.
1: Ναι μου, εντάξει, έτσι να έχουμε να λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία τραγούδια που βάζεις αυτά με τα δίσκο.
0: Ναι.
1: Θα μου βάλεις ένα όποιο θες δίσκο. Μάμε, πέρσι έβαζε κάτι ωραία έρεση.
0: Πέρσι.
1: Ένα... Κοίτα, θα μας στο μυαλό μου, κάνει έτσι σαν σφύριγμα, του κάπως έτσι πάει.
0: Α.
1: Κατάλαβες το λέω, το βάζεις συχνά ρεσί, ειδικά πέρσι το παίζεις πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτά Ιορδάνη,
0: έγινε,
1: την καλημέρα μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Έγινε. Εδώ σε ακούς ήδη.
0: Έγινε. Για χαρά, για χαρά. Γεια σας φίλε.
2: Καλημέρα Τζορντάν.
0: Καλημέρα.
2: Καλά είσαι.
0: Προσπαθώ.
2: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα για τον Λουτσέσκου που λένε. Mm-hmm. Δεν έχει βγάλει ανακοίνωση ΠΑΕ, πώς λένε ότι όλοι ότι έφυγε.
0: Θα βγάλει, τελείωσε το έργο.
2: Είναι στάνταρ.
0: Ναι, ναι.
2: Ωραία, να σε πω και κάτι και για τις μαρμίτας. Σε είδα σήμερα.
0: Και θα πάρει τον Μπούσιτς αυτό να δω.
2: Δεν ξέρω ποιο θα πάρει. Το θέμα είναι να δούμε τι μπορεί να κάνει. Πίστοση χρόνου θέλει.
0: Δεν τον ψάξανε, ναι.
2: Θέλει δουλειά η ομάδα, εντάξει, θέλει ξύλωμα, θέλει φτιάξιμο, θέλει πλάνο, θέλει γενικότερα.
0: Αυτά δεν κάνουνε.
2: Θα δούμε, θα φανεί στο χορτάρι.
0: Ναι, όχι άλλο λέω, αυτά δεν κάνουν, δεν ξυλώνουνε.
2: Μέχρι στιγμή δεν ξυλώθηκαν παίκτες, ας πούμε, που έπρεπε να ξυλωθούν.
0: Ρε, άσε παίκτες, δεν θα έρθει ο προπονητής τώρα. Αυτός θα
2: έρθει, ναι. Ναι, αυτός θα τη φτιάξει την ομάδα, οκ. Okay. Σε είδα λίγο και στη μαρμίτα έτσι σήμερα.
0: Ναι.
2: Είδα λίγο και τους πουθενάδες.
0: Βλέπονται.
2: Βλέπονται και λένε και να μην πω τι λένε τέλος πάντων. Ο άλλος θυμήθηκε ότι είναι θείος του ανιφιός του Προέδρου, ότι τον έβλεπαν λέει 2 εκατομμύρια στον deal που πήγε, ότι λέει είχε τους χορηγούς.
0: Θα με πνίξεις ρε μπαγάσα, πρέπει να και καλά.
2: Είχε 12 χορηγούς λέει στην εκπομπή μαζί και τους διάβαζε έναν.
0: Μπορείς να μπεις να πούμε στο Γιούρο Μπουάν, αθλητική υπουργιά του Γιούρο Μπουάν και να δεις... Δες την πρώτη εκπομπή να πούμε και δες πώς είναι.
2: Εγώ σου λέω τι είπε αυτό.
0: Ναι, λέω και εγώ στον κόσμο τώρα λοιπόν. Μπορεί να μπει εκεί πέρα και να δει ο κόσμος πώς ήταν η χορηγή του.
2: Ο άλλος ο κουνουποκέφαλος.
0: Και δεύτερον, περίμενε λίγο για να το κλείσω με αυτό. Ναι. Και δεύτερον, άλλος έμπαινε, άλλος έβγαινε. Και δεύτερον, με έλεγε, έλα μωρέ, αυτόν μην τον παίρνουμε λεφτά τώρα. Εντάξει, άσονα να πούμε και άσονα να πούμε. Δεν θέλω να μιλήσω, αλλά τέλος πάντων, κατάλαβες.
2: Ναι,
0: τέτοιους χορηγούς μπορώ να βάλω εγώ 40.
2: Ο άλλος ο κουνουποκέφαλος έλεγε ότι πήγαινε στην επαρχία και ζήταγε 20.
0: Εγώ.
2: Έτσι λέει.
0: Κοίταξε να σε πω κάτι, φιλαράκι. Άκου λίγο να σε πω. Τον είδανε μάτια δικά μας στο καζίνο. Στο Απολώνια. Πριν λίγες μέρες. Εγώ δεν ζητάω donate από ακροατές μου να τα παίρνουν τα λεφτά και πηγαίνω στο καζίνο να τα παίζω. Αυτό κάνει αυτός.
2: Εγώ σου είπα τι λένε αυτοί.
0: Ναι, και εγώ σου λέω ότι είδανε ανθρώποι δικοί μου να μπούμε εκεί πάνω.
2: Τώρα η ουρά του πουθενά βέβαια δεν μπορούσε να πει πουθενά. Είναι η ουρά του.
0: Κατάλαβες, σε λέω. Κάθεται και παρακαλάει τους ακροατές του να μπούμε για να τον κάνουν donate και παίρνει τα τσαλαγκόνι και πάει τα παίζει.
2: Αυτός λέει ότι τι σιγά το Μουρτζίλα και σιγά το έμε και σιγά το άλλο.
0: Εντάξει.
2: Το φτιάχνουν τα μηνύματα στο chat, εντάξει.
0: Ναι,
2: μην γίνει σαν το φίλο του και το φτιάχνει καμιά πλαστική κούκλα να πούμε.
0: Δεν
2: και...
0: πειράζει ρε φράγκη, δεν πειράζει. Αυτό σας μιλήσει με κάνα γελαδάρι. Μέχρι εκεί μπορεί, παραπάνω δεν μπορεί.
2: Πάλι πέρανε και λέγανε εκεί για την ιστορία εκεί πέρα με τον Γιαννιτσά. Λέγανε δεν θέλω να μιλήσω. Για το μηχανάκι λέω έτσι, δεν θέλω να κάνω.
0: Τέλος πάντων, φιλαράκι, αυτά τελειώσανε τώρα. Εγώ άκουσε με λίγο, φίλε. Άκουσε με τώρα. Εγώ ό,τι λέω το αποδεικνύω με πράξεις. Αυτοί με πορδές. Υπάρχει διαφορά.
2: Ναι.
0: Εντάξει,
2: κοίτα, σιγοντάρει και ο άλλος εκεί πέρα ο καναλάρης.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω με πράξεις.
2: Εντάξει, του σιγοντάρει εκεί πέρα να λένε τα δικά
0: μου. Ναι, αλλά με πράξεις, με πράξεις. Άσε το σιγοντάρει.
2: Εσύ μιλάνε πάντα τεκμηριωμένα, ισχύει αυτό. Σε παρακολουθώ, όλες οι απαντήσεις σου είναι δεδομένες. Ακόμα και ο Τζουκμπόκ συμφωνεί, ας πούμε, σε αυτά τα λεγόμενά σου. Που σε κοροϊδεύουν, ας πούμε, ρε παιδί μου, και τους λες ότι δεν είναι έτσι.
0: Εμένα κοροϊδεύουν. Τον εαυτό τους κοροϊδεύουν. Εμένα ποιος μπορεί να
2: μιλήσει. Εγώ το ξέρω, ρε Τζόρνταν. Εγώ σε παρακολουθώ πολλά χρόνια να
0: μιλήσω. Να με κοροϊδέψει να δει.
2: Όχι, που λένε συνέχεια για το μηχανάκι και τι γίνανε τα λεφτά του λαχιοπόρου και το ένα και το άλλο.
0: Πάλι τα δικά σου. Εσύ πάλι συνέχισε να λες τα ίδια.
2: Όχι, μα σου λέω τι λένε.
0: Ρε φίλε.
2: Εγώ καταλαβαίνω τι μου είπες.
0: Άκου λίγο, θα σε κλείσω, δεν θέλω να με λες τέτοια πράγματα. Στα είπα 100 φορές. Τα έχω πει 1.000.000 φορές. Αυτοί δεν ξέρουν κάτι άλλο να πούνε. Λένε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
2: Μαζί σου.
0: Τα λεφτά από τους ακροατές δεν τα ζητάω εγώ. Αυτός τα ζητάει και πάει τα παίζει.
2: Ισχύει.
0: Άλλο τι.
2: Τι θυμήθηκα την προηγούμενη εβδομάδα πάλι για σκεφτούλιδες λέγανε και δεν θέλω να πω παραπάνω.
0: Για χαρά. Άντε. Επόμενος, παρακαλώ, φτάνει.
3: Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Κούρασες κι εσύ.
3: Μη συγχύζεσαι,
0: βέβαια. Τώρα κούρασα, ρε. Τώρα εντάξει, θα είχαμε να λέγαμε.
3: Α, μπράβο. Να είσαι ήρεμος.
0: Μια χαρά είμαι εγώ.
3: Α, μπράβο, το πιστεύω.
0: Εγώ από ακροατές μου θα τον κάνω, θα τον εξευτελίσω. Από το Τσομπάνι. Από ακροατές μου δεν ζήτησα εγώ donate. Του ζητάει donate μέχρι αηδίας και πάει να μπούμε πάνω στο Απολώνια τον έχουν δει. Άιντε.
3: Κατάλαβα. Αυτό είναι στο Γευγελή κατά εκεί.
0: Μάλλον,
3: είναι...
0: ναι. Ούτε είμαι σουρανταν κάθε βράδυ.
3: Α, τα κομπανάει κιόλας. Ο Ζαβρίσκι φαίνεται ξεκούραστα.
0: Εισηγείαν τα κορόιδα. Εισηγείαν τον κορόιδο λέει.
3: Ναι. Πίνει κανένα κουβά όποιος και να είναι. Λοιπόν, τι γίνεται. Την Ισπανία εχθές με υδρότα πήρε ισοπαλία. Δεν έκανε ένας μια ατομική ενέργεια, ρε Τζόρτα.
0: Δεν μπόρεσαν.
3: Τη φοβό. Δεν ήταν μάπα. Η άλλη καθαρά, ο τερματοφύλακας που ήταν μεγάλος από το πράσινο ακροτήρι, ήταν τερματοφυλακάρα. Δεν έκαναν κάτι το σπουδαίο. Ένα δοκάρι και ξέρω εγώ. Οι άλλοι άνετα πήραν. Άμα ο προπονητής τους από το πράσινο ακροτήρι τους έλεγε να πάνε και για νίκη, θα μπορούν να βάζουν κανένα γκολ.
0: Άμα μπορούσαν να βγουν μπροστά, δεν βγαίνανε.
3: Δεν πηγαίνανε για νίκη Τζόρνταν. Πηγαίνανε για να πάρουν τον ένα βαθμό και τον ένα βαθμό πήρανε. Δίκαια τον πήραν τον βαθμό. Την παίζαν καλά την μπάλα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Αυτός εδώ κοντά ο προπονητής που θα πάρουμε ή τον πήρανε ή τον κλείσαν τη συμφωνία. Στη Σαχτάρ ήταν Τζόρνταν.
0: Ήτανε το 24, ναι.
3: Μάλιστα.
0: Αυτός
3: τέλος πάντων.
0: Βγήκε Champions League και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μπορεί ψάξε τον, δεν θυμάμαι. Πρέπει να κέρδισε την Μπαρτσελόνα αυτός.
3: Το θέμα είναι να κάνει τη σύνδεση αυτός, να μην έχει κολλητούς. Να μην βάζει παίκτες που δεν αξίζει το κόπο να παίζουν και να τους βάζει.
0: Τώρα η ομάδα έχει αθλητικό και τεχνικό διευθυντή.
3: Ναι, Τζόρταν, γιατί τα προηγούμενα χρόνια σαν τον, πώς το λένε, τον Τζίμα που πηδούσε μέχρι τον ουρανό και έβαζε κάτι κολάρες και δεν τον χρησιμοποιούσανε. Φαίνεται κάποιοι άλλοι παίχτες, οι μάνατζερ κάνουν πιο καλή δουλειά. Δεν αξίζει, όπως πήραμε κάτι παίχτες με ένα πόδι. Με ένα πόδι και τους βάζανε, και τους βάζανε. Ο Καντουρί, με ένα πόδι τον έβαζε σε έναν αγώνα, έπαιζε μισή ώρα, τραυματιζότανε και περίμενε πότε θα ξετραυματιστεί, να τον ξαναβάλει για να ξανατραυματιστεί. Ναι. Αυτά δεν μου αρέσουν εμένα, κατάλαβες Τζόρνταν?
0: Ναι, κατάλαβα.
3: Ψέματα λέω για τον Καντουρί και σαν τον Καντουρί παίχτες.
0: Κι όμως ο Καντουρί έφαγε πολύ ξύλο, έφαγε πολύ ξύλο στον ΠΑΟΚ. Πρόσφερε.
3: Ρε Λεβέντη μου, ναι. Έπαιζε, ήξερε μπάλα, αλλά ήταν με ένα πόδι. Ποιος τον είδε από βίντεο, τον είδανε και τον πήρανε. Αφού ήταν τραυματίας, για τον ΠΑΟΚ ήτανε.
0: Ο Καντουρί,
3: ναι ρε Τζόρτα μου, αφού ήταν τραυματίας, λένε, με ένα πόδι ήτανε. Όταν έπαιζε δυο παιχνίδια και μετά δέκα δεν έπαιζε. Τέλος πάντων. Να μην λέω πολλά, να μην λέω πολλά, Τζόρτα μου.
0: Ο Καντουρί, να σε πω λίγο κάτι για ότι ο Καντουρί.
3: Ναι, σ' ακούω.
0: Ο Καντουρί έπαιξε στην Ιταλία, αν θυμάμαι καλά, νομίζω έπαιξε και στην Τωρίνο, νομίζω και στην Μπρέσια και που έπαιξε και στην Νάπολη. Έτσι.
3: Πολύ ωραία, ναι.
0: Δεν είναι, δηλαδή, σε Ιταλικό καμπιονάτο να παίξει, θέλει και κάκαλα εκεί πέρα.
3: Ήξερε μπάλα. Δεν είπα ότι δεν ήξερε μπάλα. Αλλά είχε μόνο ένα πόδι, γιατί το άλλο ήταν μπαταρισμένο.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, να μην λέω πολλά, Τζόρνταν. Άκουσε τι θα βάλεις. Θα βάλεις του Διονυσίου ένα τραγούδι, το παιδί με τα γυαλιά δώσε παραγγελιά.
0: Ναι.
3: Και θα αφιερώσουμε τον Φίλιππα που μας ακούει στη δροσερή Έδεσα.
0: Ναι, δροσερή.
3: Γιατί είναι πιο δροσερή είναι από τα δικά μας τα μέρη.
0: Εκεί τώρα να είσαι εκεί στο Τιμενιδόν έξω εκεί πέρα,
3: ξέρεις πού, εκεί που είναι τα καταραστάκια, εκεί έχει κάτι καφετερίες, εκεί που έχει την κίνηση,
0: εκεί
3: που πουλάνε.
0: Κατάλαβα.
3: Μπράβο, είναι δυο αδέρφια από Παοκτσίδες πρέπει να είναι.
0: Mm.
3: Ο Γιάννης και ο Δημήτρης.
0: Μάλιστα.
3: Απέναντι από τα καταραστάκια, Τζόρνταν, πρέπει να τους ξέρεις. Mm.
0: Μπορεί.
3: Ναι, τέλος πάντων, Παοκτσίδες είναι εκεί ίδιο. Λοιπόν, για τον Φίλιππα είπαμε,
0: ναι.
3: Για τον Κρέμτζικ,
0: μάλιστα.
3: Για τον Μπάκη το σκληρό πυρηνικό παοκτή και ο Φίλιππας τον ξέρει αυτό να.
0: Ναι, ωραία.
3: Συνονόματι είναι.
0: Μάλιστα.
3: Τον Γιάννη από τα Λευκάδια,
0: ναι.
3: Και τον μεγάλο τον Τζόρνταν τον Κανάρη.
0: Α, ευχαριστώ.
3: Τι ευχαριστείς ρε φίλοι μας, εσύ θα πεις ευχαριστώ.
0: Γιατί να μην μπορείς. Γιατί...
3: ναι, αφού είμαστε φιλαράκια ρε.
0: Εντάξει. Μάλιστα.
3: Λοιπόν, Τζόρνταν,
0: ναι.
3: Καληνυχτό, κλείνω το τηλέφωνο και σε ακούω από το ραδιόφωνο.
0: Οκ, να είσαι καλά, για χαρά. Έλα φίλος.
4: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι. Σε κάνει αφιέρωση ο Γιώτης, το είδες,
4: Γεια σου, Ρε Γιώτη, ευχαριστώ πολύ, Ρε Γιώτη.
0: Ναι.
4: Το παιδί με τα γυαλιά. Ναι. Είναι γυαλιά φορά από ηλίγωνα.
0: Τον παγάζα.
4: Τι γελάζα.
0: Τώρα θα τα φοράς από εδώ και πέρα του ηλίου.
4: Αν με δεις το βέκο, είναι και γυαλιά ηλίου φορά.
0: Ναι, το ξέρω. Μαύρα.
4: Γι' αυτό.
0: Σαν τον Μπουγά.
4: Α, μπράβο.
0: Και την
4: ευχαριστώ, Ρε Γιώτη, να είσαι καλά.
0: Ναι.
4: Λοιπόν,
0: ναι.
4: Καλημέρα εδώ στο ακροατήριο του Focus.
0: Ναι. Έτοιμος
4: εγώ. Και πάμε λίγο. Κάποια θέματα έχω ακούσει.
0: Ναι.
4: Έχω δει κάποια βιντεάκια.
0: Βιντεάκια είδες.
4: Βιντεάκια, δεν ξέρω. Πρώτα δεν ξέρω αν θυμάσαι.
0: Ναι.
4: Καταρχήν, ποιος είναι αυτός ο Πούσιτς?
0: Ένας προπονητής.
4: Το λέω σωστά το όνομα ή να κάνω λάθος?
0: Όχι, μια χαρά το λες.
4: Ναι, ο Πούσιτς, ποιος είναι εδώ?
0: Ο Πούσιτς είναι ένας Ολλανδός.
4: Πώς είπες?
0: Πούσιτς.
4: Α. Για πες μου, αυτός ήταν, είναι Κροατής Ολλανδός.
0: Ολλανδοκροάτης, ναι.
4: Ναι. Και πού δούλεψε αυτός ο προπονητής τώρα?
0: Πού?
4: Πού έχει γεωγραφικό γνωρίζεις?
0: Εγώ τον θυμάμαι, δηλαδή τον θυμάμαι Σαχτάρ και...
4: Ναι, απέκλεισε την Μπαρτσελόνα λες.
0: Όχι απέκλεισε, νομίζω την κέρδισε.
4: Η κέρδισε την Μπαρτσελόνα, αυτό το είπες 10 φορές Ζολβάν.
0: Ναι.
4: Ξέρεις γιατί το είπες αυτό?
0: 20 θα τον πω. Πειράζει?
4: Για ποιο λόγο το λες?
0: Άμα είναι το γεγονός αλήθεια, δεν το λες.
4: Ναι, για ποιο λόγο το λες όμως, γνωρίζεις?
0: Του δίνω μια ιδιαίτερη αξία.
4: Α, γι' αυτό το λες.
0: Γι' αυτό το λέω, ότι δεν είναι μυρωδιάς.
4: Ναι, μυρωδιάς επειδή κέρδισε την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, και λίγο πράγμα να κερδίσει την Μπαρτσελόνα.
4: Εκτός από που.
0: Κάτσε λίγο. Είπες... Περίμενε λίγο. Μπορούν πολλοί να κερδίσουν.
4: Όχι, καταλαβαίνω.
0: Περίμενε λίγο. Υπάρχουν πολλοί που μπορούν να κερδίσουν την Μπαρτσελόνα.
4: Γιατί, άχαστη είναι η Μπαρτσελόνα, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, άχαστη δεν είναι. Είναι πολλοί, λέω, που μπορούν, αυτό λέω.
4: Όχι, μόνο Πούτσης την κέρδισε.
0: Δεν είπα αυτό, ρε Γιάννη. Εγώ σε ρωτάω, είναι πολλοί.
4: Καταρχήν, εγώ σε καταλαβαίνω και 100 πώς θα το πεις.
0: Ναι.
4: Θα το πεις αυτός ο προπονητής που πήραμε κέρδισε την Μπαρτσελόνα. Αυτό εννοείς.
0: Ναι, κέρδισε την Μπαρτσελόνα, αυτό εννοώ.
4: Αυτό εννοείς εσύ τώρα, έτσι.
0: Αυτό εννοώ, τι. Κάτι άλλο.
4: Εγώ σε πιάνω, ξέρεις από πού σε πιάνω.
0: Το ξέρω ότι με πιάνεις.
4: Α, μπράβο. Αλλού που δούλεψε ο άνθρωπος.
0: Αλλού που δούλεψε.
4: Ναι, Σαχτάρ δούλεψε. Αλλού.
0: Ήταν βοηθός σε άλλες ομάδες.
4: Α, βοηθός ήταν, δεν είναι πρώτος.
0: Δεν είναι μεγάλος, εσύ, δεν είναι μεγάλος.
4: 54 χρονών είναι τώρα.
0: Πόσο?
4: 54.
0: Τόσο είναι?
4: Τόσο είναι, γιατί δεν ξέρεις πόσο είναι.
0: Μπορεί. Μεγάλος είναι.
4: Δηλαδή πότε πρέπει να είναι μεγάλος, όταν πάει τα 80.
0: Όχι ρε φίλε, θέλω να πω δεν είναι και μεγάλος. Μπορεί να δουλέψει.
4: 54 χρόνια εντάξει, δεν είναι μεγάλος.
0: 15 χρόνια ακόμα άνετα δουλεύει.
4: Άνετα, εντάξει, δεν είπα ότι είναι μεγάλος.
0: Αυτό.
4: Και εδώ πόσο χρονών είναι?
0: Ήταν στην Τβέντε προπονητής.
4: Τβέντε, την Ολλανδικά.
0: Ναι. Ήταν στη Φέγενορντ.
4: Κάτι, συγγνώμη. Γιατί είπε μόνο Τσακράτη, μετά ήταν βοηθός. Ήταν πρώτος προπονητής στην Τβέντε.
0: Στην Τβέντε πρώτος, ναι.
4: Να, μάλιστα. Καλό. Την Τβέντε καλή ομάδα είναι, ναι. Ολλανδία. Λοιπόν, πρώτο σχόλιο που θα κάνω.
0: Να κάνεις.
4: Και συγγνώμη που θα σε επικάνω Ζόλα.
0: Α, δεν με πειράζει.
4: Αυτός ο προπονητής, ο Πούσης που το λες,
0: ναι.
4: Δεν θα προλάβει ούτε αγιασμό στα σχολεία.
0: Ναι, εσύ λες τώρα την επιθυμία σου.
4: Ακούσε λέω, ούτε αγιασμό, ναι. Στα σχολεία δεν θα προλάβει.
0: Είναι η επιθυμία σου όμως.
4: Όχι, ποια επιθυμία μα.
0: Πώς το λες αυτό, τον είδες τον άνθρωπο, ξέρεις πώς δουλεύει.
4: Μα ξέρω αυτό, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο.
0: Τότε πώς το λες αυτό, είναι η επιθυμία σου.
4: Ξέρω τον Πούσης, εγώ δεν το ξέρω ρε φίλε το προπονητή.
0: Γιατί εσύ ποιος είσαι που το ξέρεις, ασχολείσαι με τα μανατζαρέικα και με τα αυτά, πού θα το ξέρεις?
4: Άσε να ξέρω εγώ κάτι από σένα.
0: Από πού να ξέρεις εσύ?
4: Εσύ από πού ξέρεις?
0: Εγώ τον έψαξα ρε φίλε.
4: Τι έψαξες?
0: Έψαξα να τον μάθω ποιος είναι.
4: Ήταν στην Βέντε, ήταν στην Τσαχτάρ.
0: Ναι.
4: Αυτά έμαθε, τι έμαθε άλλο.
0: Ήταν Αλ Τζαζίρα μέχρι τώρα.
4: Α, Αλ Τζαζίρα ήταν. Εγώ σε εδώ. Αγιασμό στο σχολείο δεν απολάμε να κάνει.
0: Ναι, εγώ το λέω τεπέδιο. Αυτό που λες είναι κάτι αόριστο. Χωρίς να το ξέρεις το λες.
4: Θα δούμε εγώ.
0: Ναι, θα δούμε.
4: Εσύ ήσουν από ελέγχει ότι θα αλλάζουμε συνέχεια προπονητές από εδώ και πέρα.
0: Ναι, εκείνο, αυτό είναι το έργο. Αυτό είναι το.
4: Εσύ τα λες αυτά, δεν τα λέω εγώ.
0: Εγώ τα λέω αυτά, αλλά εσύ είπες την άποψή σου, είπες. Με είπες, θα πω την άποψή μου.
4: Ωραία.
0: Ναι. Εγώ λέω λοιπόν, εγώ λέω τώρα λοιπόν, εάν τον βοηθήσουν και τον στελεχώσουν με παίκτες, ό,τι ζητήσει δηλαδή, επειδή είναι καλές οι πληροφορίες.
4: Καλές είναι οι πληροφορίες, ναι.
0: Εγώ τώρα λέω τα δικά μου, έτσι, τον έχουν περάσει από 40 κόσκινα αυτό, να ξέρεις.
4: Δηλαδή όταν λες 40 κόσκινα, τι νοείς εδώ?
0: Τον ξεψηρίσανε, τον είδανε ρε παιδί μου, οι ειδικοί, πόσο λένε.
4: Ναι, και είναι καλό για το πάω δηλαδή.
0: Εδώ και μέρες είναι.
4: Εδώ και καιρό πες, όχι μέρες.
0: Μέρες, δεν είναι καιρό, μέρες είναι.
4: Τι μέρες είναι, Ζωζά?
0: Μέρες είναι.
4: Δηλαδή εσύ, θυμάμαι που έλεγες.
0: Μέρες
4: είναι. Η Πέμπτη το βράδυ χάλασε η δουλειά με τον Λουτσέσκου.
0: Μέρες είναι, αυτό σε λόγο, από την Παρασκευή είναι.
4: Δηλαδή πριν την Πέμπτη δεν έχει μιλήσει μαζί του κανένας με το Πούσιτς?
0: Δεν ξέρω.
4: Ρωτάω.
0: Δεν ξέρω. Το να μιλήσει δεν είναι τίποτα κακό.
4: Ναι, δεν το ρωτάω, δεν έχει μιλήσει πριν την Πέμπτη.
0: Το να μιλήσει δεν είναι κακό, το να συμφωνήσει το θέμα.
4: Ναι, επειδή μιλήσανε.
0: Δεν γνωρίζω.
4: Σε γουστάρω αυτή την ομάδα μου και
0: έτσι. Ναι, δεν το γνωρίζω εγώ. Εγώ λέω ότι μέχρι την Πέμπτη που πάρθηκε η απόφαση δεν είχαν συμφωνήσει, ας πούμε.
4: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
4: Λοιπόν.
0: Λοιπόν.
4: Πώς το παιχνίδι, πότε είναι της Ευρώπης, Τζορδάν?
0: Του ΠΑΟΚ.
4: Ναι.
0: Μ' αρέσει με σένα, ρε Μάγα, γιατί μόνο για τον ΠΑΟΚ μιλάς. Μ' αρέσεις.
4: Μα εσύ είσαι το πρόλογο, δεν έκανε το
0: πρώτο, πρώτο παιχνίδι είναι 23 Ιουλίου.
4: Μισό λεπτό, γιατί δεν μου αρέσει να αφήνω να πάνε σε αγαπάντα.
0: Όχι, όχι, μ' αρέσει, ρε, τώρα εντάξει.
4: Το πρόλογο για την άκρη, είπες.
0: Ρε εσύ,
4: πρώτη κουβέντα είπε στην άκρη.
0: Εγώ έφερα, όχι δεν είπα την ΑΕΚ, είπα σαν παράδειγμα και η ΑΕΚ λέω τέτοια μέρα
4: πήρε
0: σαν...
4: Πήρε τον Νίκολης, τέτοια... τέτοια προπονητή.
0: Τέτοια μέρα πέρσι, ναι, 15
4: ναι, και δεν θα πιστεί ότι αν πάρουμε και εμείς την ένα προπονητή θα μας πει σε καλό.
0: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό, εγώ είπα ότι...
4: Αυτό είναι ούστης, έτσι.
0: Πρόσεξε να δεις, δεν είναι και deep αργά που λέμε, που λένε.
4: Deep αργά.
0: Όχι εσύ ρε, ο κόσμος.
4: Ο κόσμος, ναι.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, είπε για την ΑΕΚ ότι τέτοια μέρα πήρε, είδαν τον Νίκολη, ναι, και εμείς περίπου την ίδια καιρό παίρνουμε τον Πούσιτς.
0: Μα δεν είναι ψέματα αυτό που είπα.
4: Δεν είναι ψέματα.
0: Ναι.
4: Ωραία. Να δούμε τι θα προλάβει να κάνει και μέχρι τον... που να έρθει το πρώτο παιχνίδι στην Ευρώπη.
0: Και τον Ιούλιο παίξατε το Σοκοφρέτα Λίνγκ αυτό εδώ, έτσι, ναι.
4: Παίξαμε στο... Ναι, αυτό το έβγαλα εγώ στο Σοκοφρέτα Λίνγκ.
0: Ναι, τον Ιούλιο όμως παίξατε.
4: Ιούλιο.
0: Ναι, πότε παίξατε.
4: Δεν θυμάμαι εδώ.
0: Που παίξατε 2-3 να πάτε στο... Στο League
4: Face. Καλή πορεία, πήρε. Στο,
0: ναι, αλλά το, παίξατε 2-3 μάτς για να πάτε εκεί στο League Face, αυτό λέω.
4: Παίξαμε, ναι, ξαποκλείσαμε.
0: Άρα από τον Ιούλιο ξεκινήσατε.
4: Λοιπόν, άκουσα να λες.
0: Ναι.
4: Για τη Βαγεκάνο.
0: Ναι.
4: Αυτό το χωριό.
0: Ένα χωριό λίγο μεγαλούτσικο ήταν, ναι.
4: Τι ένα χωριό λίγο μεγαλούτσικο.
0: Τώρα η ομάδα είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
4: Βαγεκάνο.
0: Ναι. Δεύτερη φορά βγήκε.
4: Είπες στην... ότι άμα ήταν άλλη
0: ναι,
4: μέρα
0: ναι,
4: θα μας νικούσε κάτι τέτοια, κατάλαβα.
0: Εσείς θα τους νικούσατε.
4: Τρία γκολ φάγανε έτσι τώρα.
0: Θα είχατε περάσει, θέλω να πω.
4: Άκουσε να σου πω, Γιάννης. Τρία γκολ φάγανε εκεί τη μέρα.
0: Ρε, αποκλειστήκατε.
4: Άλλο θα σε... Εσύ όταν αποκλείεσαι ή χάνεις από κάπου, το λες γιατί έχασα και γιατί αποκλείστηκα. Εγώ να μην πω.
0: Εσύ τους δικαιολογείς τώρα. Αποκλειστήκατε. Από ένα χωριό.
4: Όχι, δεν δικαιολογώ. Έκανε λάθος ο Νίκολης διαχείριση πάνω στον αγώνα. Mm. Αυτό θέλω να πω. Κάτσε λίγο πίσω, αυτό θέλω να πω. Ένα γκολ λάβαζες.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε.
4: Όχι, κατάλαβες, κατάλαβες.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε. Σαχτάρ Ντόνετσκ Πούσιτς. 24 Οκτωβρίου 2023 ο Πούσιτς έφυγε από τη Φέγενορτ για να γίνει ο νέος προπονητής της Ουκρανικής Σαχτάρ Ντόνετσκ. Στις 11 Μαΐου του 24 οδήγησε την ομάδα στην κατάξυση του 15ου τίτλου πρωταθλήματος στη σεζόν 23-24 μετά από νίκη 1-0 επί της Δεύτερης Δυναμού Κιέβου. Άρα πήρε και
4: εντάξει, το... Εκεί είναι εύκολο πρωτάθλημα.
0: Πήρε και το τίτλο εκεί πέρα, ναι.
4: Ωραία, εύκολο πρωτάθλημα.
0: Ναι, εύκολο είναι, ναι.
4: Τώρα μην με δουλεύεις τώρα.
0: Πώς είναι εύκολο, ρε Γιάννη. Το, πήρε, το πήρε από την... αυτήν, όπως το λένε, από την...
4: Και ποια είναι η Δυναμό Κιέβου, δεν καταλάβω.
0: Ποια είναι η Δυναμό Κιέβου.
4: Ναι.
0: Άμα σε λάνεις, ρε. Η μεγαλύτερη ομάδα της Ουκρανίας είναι.
4: Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο.
0: Καθιστός είμαι.
4: Ποιο δυνατό όνομα, ποιο έχει, η Σακτάρ ή η Δυναμό Κιέβου.
0: Η Δυναμό Κιέβου, ρε. Ξέρω πόσα χρόνια είναι η Δυναμό Κιέβου.
4: Η Δυναμό Κιέβου έχει πιο μεγάλο όνομα από τη Σακτάρ.
0: Δεν έχει. Ποιος έχει δει.
4: Ακούγησε και ακούγομαι, εγώ σου λέω. Όχι ότι είναι πλάκα η Δυναμό Κιέβου, αλλά η Σακτάρ έχει πιο μεγάλο όνομα από τη Δυναμό Κιέβου. Έτσι λέω εγώ.
0: Η Σακτάρ.
4: Ναι. Όχι ο Δυναμό Κιέβου είναι καμιά μικρή ομάδα, αλλά δεν έχει πιο μεγάλο όνομα.
0: Λες, ε.
4: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα.
0: Ναι.
4: Καταρχήν αυτό τον κύριο Κωνσταντινίδη μην το ξαναβγάλει στην εκπομπή σου. Κάνει κριτική και δεν ξέρει τι κριτική κάνει. Λοιπόν, άκουσα ένα βιντεάκι τώρα. Πρόσφατο πρέπει να είναι. Θα σας βάλω όλους σε μια αίθουσα, ακριβώς έτσι είπες. Και θα σας μάθω μπάλα εγώ.
0: Ναι.
4: Μ' ακούσει όχι.
0: Ναι, ναι, το είπα.
4: Σε ποιο απευθυνόσουνα, σε όλο τον κόσμο.
0: Εκεί που ήμουν εκεί πέρα.
4: Στους πουθενάδες δηλαδή.
0: Ναι, στους πουθενάδες.
4: Α, μάλιστα. Δηλαδή τότε θέλω λίγο έτσι να με περιγράψεις, σε παρακαλώ αν μπορείς, και αν θέλεις, άμα τους μαζεύεις σε μια αίθουσα, μάλλον θα είσαι πάνω σε ένα πίνακα, θα βάλεις το άμυνα τους παίκτες στο κέντρο και στην επίθεση. Μάλλον αυτό θα κάνεις, έτσι θα κάνεις μάθημα, έτσι δεν είναι.
0: Γενικά.
4: Δεν ακούω.
0: Γενικά. Για μπάλα.
4: Τι γενικά.
0: Γενικά.
4: Γενικά για μπάλα.
0: Ναι.
4: Πες ότι ήμουν και εγώ με συνέδρος.
0: Λοιπόν, άκου λίγο. Η Σαχτάρ Ντόνετς έχει κατακτήσει συνολικά 16 πρωταθλήματα.
4: Ναι.
0: Δεν με είπες.
4: Ναι, πες μου αγόρι μου.
0: Και η Δυναμό Κιέβου έχει συνολικά 30.
4: Ωραία.
0: Ποια είναι πιο μεγάλη, για πες.
4: Η Δυναμό Κιέβου είναι, μισό λεπτό, αυτός δεύτερο διαφορετικά.
0: Ναι.
4: Εγώ ξέρω, η Σαχτάρ Ντόνετς λέγεται.
0: Η Δυναμό Κιέβου έχει πρωταθλήματα Ουκρανίας 16, πρωταθλήματα Σοβιετικής Ένωσης 13.
4: Ωραία και.
0: Και η άλλη έχει 16 πρωταθλήματα Ουκρανίας.
4: Λοιπόν, τώρα εγώ το λέω διαφορετικά.
0: Άκουσα.
4: Mm. Μπορεί να έχει δίκιο. Εγώ βλέπω στην Ευρώπη συνέχεια τις Σαχτάρ Ντόνετς. Δεν βλέπω Δυναμό Κιέβου. Εντάξει. Παίρνουν Σαχτάρ Ντόνετς αν έχει παίξει Champions League.
0: Στα 33 πρωταθλήματα που έχουν διεξαχθεί ως τώρα, καθολική υπεροχή έχει η Δυναμό Κιέβου, έχει κατακτήσει τα 17 και η Σαχτάρ Ντόνετς έχει κατακτήσει τα 16. Στην Ουκρανία.
4: Στην Ουκρανία.
0: Ναι.
4: Πες μου αν έχει παίξει Champions League η Σαχτάρ Ντόνετς.
0: Πώς δεν έπαιξε, ρε.
4: Έπαιξε Δυναμό Κιέβου, έπαιξε, δεν θυμάμαι.
0: Πώς δεν έπαιξε, ρε, Δυναμό Κιέβου, τρελόησε.
4: Έπαιξε.
0: Αφού πήρε
4: 17
0: πρωταθλήματα. Περίμενε λίγο. Πήρε 17 πρωταθλήματα, δεν έπαιξε Champions League.
4: Μισό λεπτό λίγο στον άλλο θέλω να πω.
0: Έχει και εσύ μάθημα θέλεις. Σε βάλω σε μια δουσα και εσένα.
4: Τώρα θα σε απαντήσω για το μάθημα. Ναι. Θα σε απαντήσω. Εγώ ακούω τη Σαχτάρ Ντόνετς πιο πολύ στην Ευρώπη.
0: Εντάξει ρε φίλε. Μπορεί...
4: Η γνώμη μου αυτή είναι. Έτσι ακούω εγώ. Τη Σαχτάρ Ντόνετς.
0: Τα τελευταία χρόνια είναι πιο ανεβασμένη. Αλήθεια είναι.
4: Αυτό θέλω να πω εγώ.
0: Ναι.
4: Τι δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ναι. Με κάνεις μάθημα στην αίθουσα ζούλα.
0: Ναι, στην αίθουσα.
4: Λοιπόν, τι έχεις τους παίκτες με αυτά τα μαγνητάκια όπως τα λένε και μας κάνεις μάθημα.
0: Ναι.
4: Θέλω να απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά όμως.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ξεκινάει η μπάλα, προφανώς θα μας πεις, μάλλον θα το πεις εσύ. Μέχρι την μπάλα του τερματοφύλακας. Πώς ξεκινάει η μπάλα, να σουτάρει να φύγει η μπάλα δυνατά, πώς ξεκινάει, για πες μου.
0: Εξαρτάται. Μπορεί να τη δώσει και
4: με... Όχι, εξαρτάται, θα μου πεις. Από τι εξαρτάται,
0: Μπορεί να τη δώσει, ρε φίλε, και με το χέρι πάσα.
4: Πάσα στο μπακ.
0: Ναι, στο μπακ.
4: Αν πρεσάρει η ομάδα η άλλη.
0: Άμα πρεσάρει.
4: Τι γίνεται.
0: Τι άμα πρεσάρει, άμα είναι ψηλά η άλλη ομάδα.
4: Ναι, και πρεσάρει, ναι.
0: Άμα είναι ψηλά η ομάδα, θα κάνει βολέ. Αστήσει την μπάλα, τι θα κάνει.
4: Τι θα κάνει πολύ ο τερματοφύλακας.
0: Βέβαια, άμα είναι ψηλά.
4: Εδώ έχω, επειδή είσαι λάθος εδώ πέρα,
0: ναι.
4: Έχω δει ομάδες και να τρεστάει άλλη ομάδα που κατηβάζουν την μπάλα από την άμυνα μόνοι τους.
0: Από τον άξονα.
4: Από τον άξονα, από όπου θέλεις.
0: Ναι, ανάλογα σου λέω. Ανάλογα.
4: Ανάλογα.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, πάλι εδώ εσύ να θυμηθώ λίγο άλλη μια ερώτηση,
0: ναι,
4: που θέλω.
0: Ναι, να θυμηθείς. Εμένα με ενδιαφέρουν οι απαντήσεις.
4: Οι απαντήσεις.
0: Ναι, να σε δίνω τις απαντήσεις.
4: Τις δίνεις ζητώνταν, αλλά όχι πολύ τέλεια απάντηση. Δεν περιμένω τέλεια απάντηση. Γιατί, δεν δίνεις καλά.
0: Γιατί ρε φίλε.
4: Τι γιατί. Λοιπόν. Τώρα κόλλησα τώρα, συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι.
4: Όταν μιλάω μαζί σου κολλάω, δεν ξέρω το γιατί.
0: Δεν ξέρω.
4: Τώρα που θυμήθηκα.
0: Ναι.
4: Ένας είναι ο Κώστας από τον Μπίλεφελ και ένας από την Άωσα που λένε ζήτω. Τι ναι. Σύμπτωση είναι φίλε αυτό.
0: Γιατί σύμπτωση είναι φίλε.
4: Ο άλλος από τον Μπίλεφελ, ωραία, καλά ήταν ο άνθρωπος.
0: Ναι.
4: Ζήτω εκεί. Έμαθε και ο Κώστας από την Άωσα τώρα ζήτω. Τι είναι Κώστα, ζήτω.
0: Ναι, ζήτω ο πρόεδρος ο Σαββίδης, ζήτω ο Φούρνος από την Καστοριά, ζήτω ο Τζόρνταν, ζήτω ο Πάουκ κλπ.
4: Λοιπόν,
0: ναι.
4: Τελευταία ερώτηση τώρα.
0: Ναι.
4: Πριν έρθει ο κύριος Λουτσέσκου, αν τον είπα κύριος τέλος πάνω, κύριος είναι τέλος πάνω. Δεν έχω κάποιο επίπεδο εγώ.
0: Όντως είναι κύριος.
4: Τέλος πάνω.
0: Όχι, δεν υπάρχει τέλος πάνω. Μπορεί να σας λέει
4: όταν
0: κλέπτες.
4: Όταν ήρθε ο Λουτσέσκου στο ΠΑΟΚ.
0: Μπορεί να σας λέει κλέπτες, το παραδέχεσαι γιατί το κλέψατε.
4: Άρα... αυτό μου τις πάρει τώρα, γι' αυτό χάρηκα.
0: Δεν πειράζει. Το ξέρω.
4: Άσε να πάω την ερώτηση.
0: Τώρα θα σας λέω εγώ, μη σαν αγχωριέσαι. Αυτό δεν θα το ξεπεράσετε.
4: Τώρα. Λοιπόν, έρχεται από τη Ξάνθη ο Λουτσέσκου.
0: Ναι.
4: Προτού έρθει από την Ξάνθη.
0: Ναι.
4: Για να τα λέω όλα σωστά όπως πρέπει, σας μούτζωνε.
0: Ναι.
4: Θα θυμάσαι.
0: Ναι.
4: Θα θυμάσαι ότι σας μούτζωνε εκεί πέρα.
0: Χειρονομίες έκανε, ναι.
4: Α,
0: σε ένα παιχνίδι.
4: Μπράβο, όπως λέει και ο φίλος μας ο Γιώτης.
0: Ναι.
4: Δεν ήξερε το DNA του ΠΑΟΚ.
0: Όχι.
4: Δεν το ήξερε, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
4: Σαν Τζόρνταν που ήρθε στο ΠΑΟΚ, πότε λες να μπήκε στο DNA του ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκο.
0: Όταν
4: ποια χρονιά.
0: Όταν κλέψαν το πρωτάθλημα. Όταν το κλέψαν εκεί το χρόνο.
4: Το 18.
0: Ναι.
4: Αλλά πότε ήρθε ο Λουτσέσκο στο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
4: Μα ακούσε Τζόρνταν.
0: Εσύ ακούω, τι δεν σε ακούω.
4: Πότε ήρθε ο Λουτσέσκο στο ΠΑΟΚ, λέω.
0: Είπαμε το 18. 17-18. Το 17 το φθινόπωρο.
4: Από το 18 μόλις ήρθε στο ΠΑΟΚ μπήκε στο DNA του ΠΑΟΚ.
0: Όχι, όταν το κλέψατε, λέω.
4: Γιατί σε ακούω. Ο Λουτσέσκο και έχει δίκιο, είναι μέσα στο DNA του ΠΑΟΚ, είναι τόσα χρόνια και έχει δίκιο.
0: Να ξέρεις ένα πράγμα. Ένα πράγμα να ξέρεις. Ότι ναι. Πάντα τα δύσκολα δένουν τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δένουν στα δύσκολα. Όχι στα εύκολα. Τα εύκολα είναι αναμνήσεις.
4: Ωραία.
0: Δηλαδή, σε παίρνω, πάμε στα μπουζούκια, γουζάρουμε, κάνουμε, τα πίνουμε κλπ. Έτσι. Αυτό είναι ανάμνηση. Στα δύσκολα, όταν περνάμε δύσκολα οι δυο μας. Και στηρίζει ο ένας τον άλλον.
4: Εκεί
0: δένονται. Εκεί δένονται. Άμπραβο.
4: Συμφωνώ.
0: Άμπραβο.
4: Ο καινούριος προπονητής που θα έρθει.
0: Ναι.
4: Που δεν είναι στο DNA ακόμα του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
4: Περιμένεις να μπει κατευθείαν στο DNA του ΠΑΟΚ.
0: Μπορεί να μην μπει ποτέ. Πρόσεχε. Μπορεί να μην μπει.
4: Να μπει. Ναι, αυτό. Συμφωνώ σε αυτό.
0: Ναι, για να μπει θέλει χρόνο, θέλει καταστάσεις. Δεν είναι μόνο χρόνος. Θέλει περιπέτεια.
4: Και ο Λουτσέσκου σε ένα χρόνο μέσα που μπήκε.
0: Ο Λουτσέσκου πέρασε περιπέτειες τώρα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
4: Πέρασε περιπέτειες.
0: Βέβαια. Δεν πέρασε περιπέτειες.
4: Δεν μπορεί να καταλάβει την ερώτησή μου τι λέω τώρα.
0: Καταλαβαίνω εγώ τι λες. Μπορεί να μην πει ποτέ. Μπορεί να είναι ένας πολύ καλός. Λέμε τώρα. Μπορεί να είναι ένας πολύ καλός που μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερος. Μπορεί να πάρει τίτλο με τον ΠΑΟΚ, αλλά μπορεί να μην πει στο DNA του. Το δεν είναι απολύτω.
4: Ναι, και κάτι γρήγορο τώρα και γρήγορο να μην ενοχλώ.
0: Ναι, να κλείσει να πάμε και σε διάλειμμα.
4: Αν πήγαινε ο Λουτσέσκου σε άλλη ομάδα. Ρωτάω, αν πήγαινε. Ναι. Υποθετική ερώτηση. Θα έμπαινε παίκτης του ΠΑΟΚ μαζί του.
0: Αν μένανε.
4: Αλήθεια με το χέρι της καρδιάς μου πατήσει.
0: Αν μένανε ελεύθεροι από τον ΠΑΟΚ, πιθανόν.
4: Θα έμπαινε το ΜΕΙΤΕ παράδειγμα.
0: Μόνο άμα τον ήταν ελεύθερος. Το ΜΕΙΤΕ το γουστάρει πάρα πολύ, να ξέρεις.
4: Καταλαβαίνεις την ερώτηση που σε λέω.
0: Καταλαβαίνω, αλλά για να κάνεις ζημιά δεν κάνεις ζημιά, να το ξέρεις.
4: Άλλο αυτό.
0: Για να τον πάρει δηλαδή εκδικητικά δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Όχι, δεν μπορεί να εκδικήσει ο Λουτσέσκου τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, δεν είναι. Μετά ο ΜΕΙΤΕ έχει συμβόλαιο, έτσι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δύο χρόνια πλήρωσε 3.700 περίπου κοντά στο ΜΕΙΤΕ, το ξέρεις.
4: Μάλιστα. Γιατί όλοι αυτοί, εσύ τα έλεγες, είναι παιδιά του Λουτσέσκου.
0: Ναι, 3.700 κοντά.
4: Εσύ τα έλεγες.
0: Εγώ τα λέω, τι δεν είναι, ψέματα δεν είναι.
4: Μπράβο, συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι.
4: Τέλος πάντων, Τζόνα.
0: Ναι.
4: Αλλά θα είμαι στα κουσίδια, Τζόνα, ευχαριστώ πολύ.
0: Οκ, okay, τα λέμε για χαρά, για χαρά. Πάμε διάλειμμα οπωσδήποτε. Focus FM 103 και 6. Γραμμές ανοιχτές. Σε λίγο επιστρέφουμε.
5: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
6: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
7: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
8: Καλημέρα από Σέρες.
9: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
10: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
11: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
5: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: 2310-506-76 και 2310-506-77 οι γραμμές. Έλα φίλε μου.
1: Καλησπέρα Τζόρνταν, ζήτω Τζόρνταν, ζήτω Ιβάν Σαββίδης.
0: Του μπαγάζα. Γεια σου Γιάννη, να ο Κώστας.
1: Ποιο είναι το προβλημά του μωρέ? Αυτοί ξέραν τον Νίκολιτς.
0: Ναι, δεν τον ξέραν, όχι.
1: Ε, μα αυτοί τώρα τι ψάχνουν, ποινικό μητρό, ψάχνουν. πόσο μας ανεβάζει αυτή η ΑΕΚ, παιδί. Ούτε η Μπαρτσελόνα δεν είναι τόσο φίρμα.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα? Εγώ φωνάζω, ζήτω Ιβάν Σαββίδης. Αυτοί μπορούν να αλλάξουν, ζήτω εφαγωνίζεστε.
0: Μπα, το βρίζανε μέχρι πριν από λίγους μήνες.
1: Έμα, την εξάρα που φάγανε, χάσαμε τον ύπνο μας, έγανε.
0: Τους μελάνιαζε το σβέρκο πέρσι.
1: Μόνο, που είχαν χάσει τον ύπνο τους.
0: Ναι, ναι, αλήθεια είναι.
1: Έμα, τώρα σκέφτεται να πολιτευτεί, εφαγωνίζεστε.
0: Λες, σκέφτεται, αλήθεια είναι τελικά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό φωνάζει, μπαμ κάνει.
0: Σόβα, το είπε αυτός, όχι?
1: Δεν το είπε αυτός.
0: Δηλαδή,
1: που φαίνεται...
0: κάτσε λίγο, να γίνει βουλευτής υποψήφιος.
1: Έμα.
0: Με ποιο κόμμα θα θέλει να πάει?
1: Δεν ξέρεις.
0: Όχι, με τον Κούλη.
1: Με τον Κούλη θα πάει. Πώς πήρε το πρωτάθλημα? Κλάψα, πήρε πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είμαι. Να ενημερώσω τον φίλο μου τον Γιάννη, τον εκτιμώ και τον σέβομαι. Έτσι, εγώ θα φωνάζω πάντα, ζήτω Τζόρνταν, ζήτω Ιβάν Σαββίδης, ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Ναι.
1: Οι αλήθειες είναι αυτές, δεν τους αρέσουν οι αλήθειες.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Μα όσον αφορά για τον κύριο Μουτζίλα, είναι μεγάλο όνομα στη Βέρεια, φίλε μου. Αλλά κάποιοι πουθενάδες δεν γνωρίζουν τα πέντε που πάνε.
0: Καλά, δεν πειράζει. Τι τους λες τώρα, μήπως... Άσχετη είναι, τα παιδιά τα περισσότερα είναι άσχετα. Δεν γνωρίζουν.
1: Εκείνος ο άλλος, να πούμε, ο άλλος ο Φαλακός που παρακαλάει στη Θεσσαλονίκη για ένα γύρο να φάει, έτσι έχει πει τα χειρότερα για το προπονητή.

0: Έτσι ακριβώς, φίλε μου. Θα μας βάλεις ένα τραγουδάκι, θέλω. Για όλο το φόκους, γκρίζω πράσινα μάτια. Το αφιερώνω στη γυναίκα μου που είναι γάβρος. Δεν μπορώ να τη βγάλω στον μπαλκόνι, ρε φίλε μου.
1: Γιατί, ρε φίλε?
0: Τώρα κάνει δροσιά.
1: Κάνει. Δεν τον παγάσα.
0: Έτσι που λες, εγώ θα φωνάζω. Ζήτω ΠΑΟΚ, ζήτω Ιβάν Σαββίδη, ζήτω Τζόρνταν.
1: Ναι, καλά. Έτσι,
0: αυτός δεν μπορεί να φωνάξει τίποτα. Άρα για να άραγα μότο. Λοιπόν, σε όλο το ακριωτή το αφιερώνω, στη γυναίκα μου και σε ένα Τζόρνταν.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Σ' ακούω.
1: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά.

Καλησπέρα Τζόρνταν, μου λέει το φιλαράκι 179. Γεια σου φιλαράκι μου, καλησπέρα. Ερώτηση προς Γιωβάνη, λέει. Γιάννη, αληθεύει πως μαζί με το σιροπιαστό ρεβανί από τη Βέρεια, λέει, ο μασκοφόρος μόστραρε, λέει, στο Quality και τα χαρτιά της δικογραφίας εις βάρος του Γιάννη? Λες, με το Στερπέλια, το δικηγόρο. Α, ο Στερπέλιας είναι του Γιάννη, μπερδέθηκα. Καλημέρα κύριε Δάνη, καλημέρα μου σε όλη την παρέα. Γιάννη και η Σαχτάρ και η Δυναμό Κιέβου είναι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, λέει. Μάλιστα. Ευτυχώς που δεν περάσαμε εμείς στο Μουντιάλ, γιατί λέει οι ξένοι θα πάθαιναν την πλάκα τους με μπαγκασέτα, λέει, ρότα, μάνταλο, λόγω αρχαιοελληνικής ομορφιάς, λέει, και διάφορα άλλα παλτά. Ο Θεός τους φύλαξε. Και ο Γιάννης ξεχνάει, λέει, γιατί βρίσκεται σε σύγχυση. Ναι.

Ιορδάνης Ιακού λέει 4 χρόνια τώρα, λέει, για μένα είσαι άψογος. Ξέρεις ότι πετροπολούν, λέει, το καρποφόρο δέντρο και όχι την ακακία, λέει. Η Αλεπού όσα δεν τα φτάνει τα κάνει κρεμαστάρια. Την αγάπη μου, Βασίλης, Λονδίνο. Ευχαριστώ, Βασιλάκη. Ιορδάνη, ζήτω και η τιμή του φίλτα του, λέει Γιάννη. Ζήτω και τιμή του φίλτα του, στο φίλτα του Γιάννη, λέει, που δίνει τα φρούτα του, λέει, στη μισή τιμή, γιατί είναι, λέει, μεγαλόψυχος και καλοπροαίρετος και βοηθάει τους φτωχούς. Βέβαια είναι αεξής, λέει, αλλά ουδής τελείως. Μάλιστα. Είναι και μπουνταλάς, πάει τα δίνει τζάμπα να πούμε εκεί πάνω. Δίνει δύο κλούβες νεκταρίνια να φάει μια σαλάτα, ντομάτα και αγκούρι. Άμα πάρει λεφτά από τον άλλο, στεναχωριέται.

Μπάνε και λίπα ΛΟΑΤΚΙ, λέει κοινότητα. Τι να πω, ρε φιλαράκι. Αυτά είναι προσωπικά του καθενός. Να πούμε ότι γουστάρει ο καθένας, προτιμήσεις δικές του. Δεν θα τους κράξω, δεν με ενδιαφέρει κιόλας όμως να πούμε. Είναι μέσα στην κοινωνία μας και αυτή. Τι να κάνουμε.

Εσύ επίσης την Πέμπτη λέει, έμαθα ότι στη Βέρεια λέει με συναντήκες με τον Μουρτζέλ. Πολλούς. Αυτό ήταν κάτι το οποίο φάνηκε. Το βγάλαμε έτσι βίντεο και φάνηκε. Είναι κάποια και πολλά άλλα μάλλον που δεν φαίνονται. Δεν θέλουμε να φαίνονται. Αλλά δεν λέει κάτι αυτό. Τι να λέει. Ο καθένας ό,τι έχει το έχει για την πάρτι του, να πούμε. Και μου ρωτάει κιόλας, λέει, αν πιστεύω λέει τις ιστορίες του Ασλαμά. Εγώ λέει θεωρώ ότι όντως λέει αλήθεια. Μπα, παραμυθάς είναι. Παραμυθάς κανονικός είναι. Μπορείς να πιάσεις ένα παραμυθά, να καταλάβεις άμα λέει αλήθεια ή ψέματα ή πόσο ψέματα τα λέει. Ή πόσο από αυτά που λέει, τι είναι αλήθεια. Ο παραμυθάς τι κάνει, λέει τα ψέματα, λέει τα ψέματα του σαν παραμύθια να πούμε. Και μετά, επειδή δεν θυμάται πώς θα είχε πει να πούμε, τα ξαναλέει με άλλο τρόπο. Μπερδεύτηκε. Και μια φορά λέει πήγα τρεις φορές εκεί, την άλλη φορά λέει αν θυμάμαι καλά πήγα για λίγο πέρασα και φύγα. Πολλά παραμύθια, πολλά. Πάρα πολλά παραμύθια. Εγώ προσωπικά τον έχω κάνει τεστ να πούμε πολλές φορές και τον έπιασα διάβαστο πάρα πολλές φορές σε πολλά μέρη. Για πολλά πράγματα, όχι σε πολλά μέρη. Τώρα σε νησιά μπορεί να πήγε σε 15-20 νησιά στη ζωή του. Εντάξει, λογικό είναι. Κάθε χρόνο να πας σε ένα νησί, στα 30 χρόνια πήγε σε 30 νησιά. Λέμε τώρα. Γιατί δεν ξεκίνησες και από 3 χρόνια και από 5 να πηγαίνεις στα νησιά. Ξεκίνησες από 18, από 17. Και πάντα δεν μπορείς να πας, πάντα στη ζωή δεν είσαι καλά οικονομικά. Εκτός κι άμα μείνεις και στα υπόγεια, έτσι. Να τα λέμε αυτά όπως τελευταία το έκανε. Εγώ δεν γουστάρω, ρε παιδιά. Όλοι περνάνε δύσκολα και όλοι περνάνε καταστάσεις και μπατυρλίκια και ιστορίες και το ένα και το άλλο. Έτσι, δύσκολα πράγματα. Δεν γουστάρω να μου το παίζεις Μπρούκλης όμως, ενώ δεν είσαι. Εγώ γουστάρω να είσαι Μπρούκλης και να μην το λες, να μην το παίζεις. Να είσαι φορτωμένος αλλά να είσαι λαϊκός. Αυτό είναι το ωραίο. Όχι να είσαι μπατήρης και να το παίζεις να πούμε μάγκας.

Θα κάνουμε καιρό, λέει, για να γελάσουμε. Ρασβάν, σε ευχαριστούμε για όλα. Μάλιστα. Γεια σου, Παντελό. Εγώ εύχομαι να μην τον θυμηθώ ξανά του Ρασβάν προπονητικά. Δηλαδή να τον ξεχάσουμε προπονητικά. Αυτό σημαίνει ότι ο προπονητής που θα έρθει θα είναι, αν όχι καλύτερος, τουλάχιστον εις άξιος. Και δεν είναι μόνο να πούμε οι γνώσεις και η αξία του, είναι και πολλά άλλα που πρέπει να τον στεριώσουν, έτσι. Για να στεριώσει δηλαδή κάποιος πρέπει πολλά. Οι συγκυρίες, η τύχη. Τζόρνταν από ό,τι ακούγεται, λέει, στο quality, λέει, τα βράδια πέφτουνε, λέει, τα στόρια και οι τοπικοί άρχοντες, λέει, με προτεργάτη τον Μπαμπίνο, ετοιμάζουνε, λέει, σκευωρία κατά του Γιάννη, λέει, και του Αθανασίου, στρεπέλια. Το κλίμα μυρίζει μπαρούτι, λέει, και η αποστασιοποίηση, λέει, του Μπαμπίνου, λέει, πολλά, μάλιστα. Άρα πρέπει να φράξουμε τον πεζόδρομο εκεί πέρα. Από την αρχή και στο τέλος πρέπει να το κλείσουμε για να σιγά σιγά να δούμε τι κάνουν εκεί αυτοί. Και ποιοι πάνε και ποιοι δεν πάνε, έτσι, με κάμερες, έχει τώρα κάτι έξυπνες κάμερες, παρακολουθείς τα πάντα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα των μία η ώρα. Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές ανοιχτές, σε λίγο επιστρέφουμε.

0: προχώρησε Ρέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6, ανοιχτό το κέντρο 2310-506-76 και 2310-506-77. Ένα αναμονή λοιπόν στον ΠΑΟΚ, να πούμε για στον κόσμο του ΠΑΟΚ, αν θέλετε, για όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως, έτσι, για τον νέο προπονητή, για την πρώτη η οποία θα είναι την Δευτέρα που μας έρχεται στη Μεσήβρια, και φυσικά να πούμε για τα όλα τα υπόλοιπα, έτσι, θα περάσουν τα ιατρικά και θα αναχωρήσει την άλλη Δευτέρα επάνω στην Ολλανδία για το στάδιο της προετοιμασίας, 13 περίπου ημέρες θα είναι εκεί, έτσι ώστε στις 23 του Αλουνού ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι, να πούμε, για εφέτος.

Τώρα για τον προπονητή, πιστεύω ότι είναι αυτός που λέμε και σε κάνα δύο μέρες πιθανόν να τον ανακοινώσουν κιόλας, έτσι, μαζί με την ανακοίνωση για τον Λουτσέσκου και όλα τα υπόλοιπα.

Να βγει ο Μπαμπινιώτης, λέει, του ποδοσφαίρου, να πάμε να μιλήσει. Τον παγάσα, ρε φίλε. Σιγά μην βγει τώρα αυτός. Φαρμακομένος είναι και αυτός.

Φόκους παντού λέει, κόντρα σου σύστημα. Ζήτω το Φόκους, ζήτω ο Γρηγόρης ο Σερέντης, ζήτω ο Τζόρνταν. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Και μας δείχνει μια φωτογραφία τον... Ο Γρηγόρης τι τον βλέπω, σε στάσεις. Τον έχουν βάλει σε στάσεις λεωφορείων εκεί πέρα, τέτοιο promotion.

0: Εδώ βλέπω πλέον γίνεται και συμφωνία να πούμε του, του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, και μιλάνε για πρίκα περίπου 300 δις στην Τεχεράνη για να ανοικοδομηθεί το Ιράν, έτσι. Άντε με το καλό να τελειώνουν αυτά εδώ πέρα, να τελειώνουν οι πόλεμοι, να πούμε, να τελειώσει και ο άλλος επάνω στην Ουκρανία. Να μπει ο πλανήτης, παιδί μου, κανονικά, να πούμε έτσι, σε μία τάξη. Υπογράφηκε λοιπόν η συμφωνία. Είπα και οι Ιράν δεσμεύονται να διαπραγματευτούν για 60 μέρες για μία τελική συμφωνία που θα περιλαμβάνει και το πυρηνικό πρόγραμμα, μάλιστα. Πολλά είναι τα βασικά σημεία του σχεδίου, θα τα πω σε λίγο να πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε.
1: Χαίρετε.
0: Έλα.
1: Αφέρετε.
0: Έλα, φίλο,
1: Αν θέλετε κόψετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα από κανέναν, ούτε θέλω να με ακούσετε. Απλώς ντροπή σας σε όλους, σε ό,τι έχετε φτιάξει.
0: Τι να σε πω τώρα. Ντροπή
1: σας.
0: Τι να σε πω τώρα. Εμείς αφήνουμε να μιλήσει και εσύ μας...
1: Γιατί μπορείτε να πείτε κάτι, δεν έχω τίποτα προσωπικά με σένα. Έχουμε τους υπόλοιπους στους ψυχή.
0: Άλλο λέω,
1: με μένα. Περίμενε λίγο.
0: Περίμενε λίγο. Με μένα τι να έχεις προσωπικά. Εγώ εδώ σε αφήνω, θέλω να μιλήσεις, αλλά να μπορεί να καταλάβει ο κόσμος.
1: Δεν αυτά που έχουν γίνει, παλικάρι. Αυτά που έχουν γίνει, βλέπετε, εγώ τους έχω βάλει όλους μπροστά. Είτε λέγεται Τραμπ, είτε λέγεται Πστέν, είτε λέγεται Ράμα, είτε λέγεται Μπέρις, είτε λέγεται Ερντογκάν, βρωμόσκυλος.
0: Μη χαρακτηρίζεις όμως, γιατί δεν κάνεις τον άρα. Είμαστε...
1: Okay, δεν θα τα αφήσουμε αυτά. Ναι, γιατί ξέρεις, εγώ
0: γιατί θα φάμε πρόστιμα γι' αυτό. Γι' αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί θα φάμε πρόστιμα γι' αυτό σε λέω.
1: Ποιο πρόστιμα.
0: Εμείς εδώ.
1: Έχετε καταλάβει, έχετε ψυχή μου. Έχετε καταλάβει ότι εγώ μιλάω και δεν είπε το σύμπαν. Έχετε καταλάβει ότι θα φύγω εδώ και 6 χρόνια. Α, σας είπα προχτές ότι 13 θα σας στείλω μήνυμα, δεν λέω. Έξω μετά στη γη μου σημαίνει Matrix. Το Matrix ανοίξει σε μένα. Και όχι αυτά που ξέρετε εσείς. Το 13. Μέχρι το 67 ξέρετε πόσο μακριά είναι η ψυχή μου. Ε? Προσπαθώ, τους παζεύω, τους αφήνω. Μα πώς να τους τα πω. Όταν το ανθρώπινο είδος έχει μια ιστορία 10.000 έτη σε τούτο την πλανήτη. Οι γαλαξίες που έχουμε εμείς είναι 2-3 εκατομμύρια. Οι πιθανότητες στην οδό του γάλακτος.
0: Στο άπειρο.
1: Είναι 300 εκατομμύρια.
0: Μία στο λοιπόν, άπειρο, ναι.
1: Η πιθανότητα άμα θα μαζέψεις ότι η γη, μάλλον ήδη είναι 4,5 εκατομμύρια χρόνια, η πιθανότητα δεν είναι ασύλληπτα. Δηλαδή, αν πάρεις αυτούς που υπήρξαν πριν 7,5 εκατομμύρια χρόνια. Σύνα τίποτα πριν από μάθει ότι 10.000 χρόνια ήταν ανθρώπινο είδος. 10.000 χρόνια και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και μας έφαγε η αχαριστία ψυχή μου. Για ένα παιδί πρεσκόμαξε εδώ. Εδώ ήταν σκουπιδότυπος. Ε, σκουπιδότυπος, μια μάντρα. Και εμείς δίναμε τα πάντα. Δώσαμε τα πάντα.
0: Η γη πόσα χρόνια είναι, πόσα χρόνια...
1: Όνος, πατέρας, όντα.
0: Η ηλικία της γης πόσα χρόνια είπες είναι.
1: Ορίστε.
0: Η ηλικία της γης πόσα χρόνια είπες είναι.
1: 4,5 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Αλλά το ανθρώπινο είδος εδώ πέρα είναι 10.000 χρόνια. 8.600 που τον ελεγήσαμε και αυτό που έχουμε τώρα. Βλέπεις τότε, δηλαδή αν μιλήσουμε...
0: Είσαι διαβασμένος, ναι.
1: Θα τρομάζω και εγώ και εσύ. Ιράν, ξέρετε τι σημαίνει. Ιράν σημαίνει Καρίν. Εκεί λεγόταν Περσία, το οποίο πάθηκε το όνομα από εκεί και γράφτηκε στη Σερβία. Καρίν είναι το χωριό μου, εκεί ήταν αυτή το 76. Το πρώτο σήμα, wow. Το 76 ήταν μουα, το δεύτερο πάλι έχει ψυχή. Λοιπόν, αυτά που μας είπαν, αυτά που μας κάνανε, είναι ασύλληπτα. Είναι ασύλληπτα και ξέρεις, μαζεύουν. Να τα πω, δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι σεισμοί, ούτε τα ηφαίστεια, ούτε το σύμπαν, τον ίδιο, τα πάντα μας τα έχει γίνει τώρα, το είδος. Αλλά το πρόβλημα είναι εσείς τι κάνετε. Γιατί κατανοώ τα πάντα, ας σου πω, ο Μπαρμπαγιάς προχτές πήγε να τον φυλακίζει, πήγε να τον πήγε και το είπα στον αέρα κιόλας. Πήγε το, ο Βλάκας λέει εδώ μέσα έχω 4 άτομα, λέει, όταν παίρνεις εσύ, δεν με αφήνουν. Θα μας ταινιάξουν στον αέρα. Και πήγε να τον δέρουν. Και τι είπε, λέει, βοήθησέ μας, σε παρακαλώ, δεν μπορούμε. Από ξέρω τι σε καθώς. Και εγώ να ήμουν στη θέση σου και ας έχω αυτά που είχα πάρει, δεν θα το έλεγα γιατί δεν θα ρισκάρω πράγματα τα οποία είναι μη κατανοητά για σένα. Λοιπόν, Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Με το ψυχή μου.
0: Έλα.
1: Η Καρεσιανού πήγε, πήρε την πρώτη θέση. στόναμων των παιδιών είναι ό,τι πιο φρικτό για
0: την πήρε την πρώτη είναι, θέση.
1: Ε?
0: Τι είπες?
1: Πούλησε την ψυχή του παιδιού της και τα παιδιά τα άλλα που ξέρει πως τα παιδιά ουρλιάζουν τώρα τα ουράνια. 167 μαζί με τους μετανάστες. Εκεί το τρένο το ένα ήταν σταματημένο. Ε? Θυμάστε όταν ξεκίνησαν οι σεισμοί, πως σας το έλεγα, το τι αφορούν οι σεισμοί. Το τι θα γίνει και τι θύσατε μετέπειτα από τους σεισμούς αυτά τα παιδιά. Εκεί είχαν καβάτια οι τύποι, πουλάγανε τα όπλα, αυτά που πουλούσαν εκεί που τα πουλάνε. Για θέα, και στο μεταξύ, εφόσον υπήρχε το δρομολόγιο, κάνανε και την καβάτια αυτή με μετανάστες, ερχόταν και μετανάστες. Τρένοι πάνε που δρόμε μετανάστες μέσα. Ήταν ένα παιδί είναι ενός χρονών, ουρλιάζει αυτό. Αυτό που έκανε η Χριστιανό, την κάνανε μαθήματα, πώς να τα λέει στον κόσμο. Την περιμένει πάνω ο Μεσσίας.
0: Ναι.
1: Δεχτώ όλα, αλλά αυτό που έκανε στις φυγές των παιδιών, θα είσαι παρέα με τον Καρατζαφέρη. Θα πω πείτε για τον Καρατζαφέρη. Στο κανάλι μου. Αυτά δεν τα τιμωρείτε, δεν τα τιμωρείτε, τα ακούτε. Ότι πήρε μια καθαρή στιγμή να μπει και είδε στο γραφείο, αυτό ήταν το πρώτο, η πρώτη μαχαιριά και ουρλιά στο ωράκι. Την οποία την έβαλα καθαρή στο γραφείο, ήθελα σε όλη τρία χιλιάρια για τη δουλειά, για την εργασία και της πρώτη ένα τάλιο να την τσιμπουκώσει. Και ήταν φουσκωμένα τα μάγουλα της, ήταν γκέκ, ήταν βουνίσια. Και ξόβλε του δούλου.
0: Τι, τι έβρισε. Καλά τον έκανε, καλά τον έκανε. Σε έκοψε ο κολλήτης. Είσαι προσεκτικός, δεν άλλες τέτοια πράγματα.

0: Είναι τα πρώτα παιχνίδια αυτά. Τα πρώτα παιχνίδια και δεν παίξανε οι όμιλοι ούτε ο ένατος. Όχι, ο ένατος έπαιξε. Ο δέκατος δεν έπαιξε. Ο ενδεκάτος και ο δωδέκατος. Έτσι, τα άλλα τα παιχνίδια έχουν παίξει από έναν αγώνα μέχρι και τον 8ο τον όμιλο. Όχι, μέχρι και τον ένατο. Οι 9 όμιλοι λοιπόν έχουν παίξει, αλλά στον ένατο δεν έχει παίξει μόνο η Νορβηγία με το Ιράκ. Κάτσε να τα πω λίγο από την αρχή για να τα καταλάβουμε, έτσι. Ξεκίνησε το πρώτο παιχνίδι του Μεξικού με την Νότιο Αφρική, αν το θυμάστε. Λοιπόν, 2-0. Και Νότιο Κορέα Τσεχία 2-1, να πούμε. Άρα Μεξικό και Νότια Κορέα έχουν από 3 βαθμούς, από 3 βαθμούς σε ένα παιχνίδι, έτσι, πρώτη αγωνιστική. Πήγαμε στο δεύτερο, είναι στον πρώτο όμιλο. Πήγαμε στο δεύτερο όμιλο, έχουν παίξει εκεί 2 παιχνίδια με 2 ισοπαλίες. Όλες λοιπόν οι ομάδες και οι 4 έχουν από 1 βαθμό. Ελβετία, Καναδάς, Κατάρ και Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Στον τρίτο όμιλο, πήρε το παιχνίδι η Σκωτία την Αϊτή. Έχουμε λοιπόν 3 βαθμούς στη Σκωτία. Γκέλα για τη Βραζιλία με το Μαρόκο, 1-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Στον τέταρτο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν το παιχνίδι 3 βαθμούς με την Παραγουάη, έτσι, και η Αυστραλία 3 βαθμούς τους Τούρκους. Μια χαρά. 3-3-0-0. Πολύ καλά. Στο πέμπτο όμιλο, 7 γκολ έβαλε η Γερμανία. Το κουρακά, όπως όλα είναι την ομάδα. Άρα η Γερμανία και η ακτή Ελεφαντοστού που κέρδισε το Εκουαδόρ, έτσι, έχουν από 3. Μια χαρά και εδώ. Στον έκτο όμιλο, η Σουηδία που κέρδισε, να πούμε, την Ισία, 3 πόντους, και μια ισοπαλία η Ιαπωνία με την Ολλανδία, 1-1. Και αυτοί έχουν από 1 βαθμό. Στον 7ο όμιλο, Νέα Ζηλανδία, Ιράν, Βέλγιο και Αίγυπτος έχουν από 1 βαθμό, διότι και τα 2 παιχνίδια ήρθαν ισόπαλα. Στον 8ο όμιλο το ίδιο έχουμε σκηνικό και εκεί, έτσι, και οι 2 αγώνες ισόπαλοι. Άρα έχουμε από 1 βαθμό και στις 4 ομάδες. Και όπως είπαμε, στον ένα όμιλο έχει παίξει μόνο η Γαλλία με την Σενεγάλη, 3-1, και 3 πόντους η Γαλλία, η Σενεγάλη 0 και Νορβηγία Ιράκ δεν έπαιξαν. Και οι άλλοι όμιλοι φυσικά, 10, 11 και 12, ακόμα δεν έχουν γίνει αγώνες. Σήμερα παίζει Ιράκ Νορβηγία. Τώρα. Ναι, τώρα παίζει. Τώρα που έχει κάνει μισάρο, έχει ξεκίνησει. Μας έχουν μπερδέψει αυτό με τις ώρες, φίλε. Τώρα το βλέπω και είναι και 0-1. Κερδίζουν οι Νορβηγοί. Μόλις, ναι. Ωραίο παιχνίδι βλέπω να γίνεται. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε ακτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Αύριο το πρωί θα μπει ο ΠΑΟΚ να πούμε, θα μάθει καταρχήν σε ποιο υπογκρουπ θα βρίσκεται για την κλήρωση, και η κλήρωση θα γίνει στις 2 το μεσημέρι για να μάθει ο ΠΑΟΚ τον αντίπαλο, έτσι, που θα παίξει, να πούμε. Η ώρα της κλήρωσης λοιπόν του ΠΑΟΚ θα είναι 2 η ώρα το μεσημέρι. Τότε θα ξεκινήσει η διαδικασία της UEFA.

Καλημέρα από Ασπρόμαυρη Κηπού, Πολυπεριστερίου Αττικής. Καλή συνέχεια, φίλε Ιορδάνη. Ευχαριστώ. Γεια σου, Γιαννάκο. Να είσαι καλά.

Λέγαμε προηγουμένως για τη συμφωνία που θα έχουν οι Αμερικοί με το Ιράν, έτσι, οι οποίοι θα δεσμευτούν να διαπραγματευτούν για 60 μέρες για την τελική συμφωνία που θα περιλαμβάνει και το όλο αυτό πυρηνικό πρόγραμμα. Πρώτον, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι σύμμαχοί τους θα πάψουν τις εχθροπραξίες συμπεριλαμβάνουμε και του Λίβανου. Δεύτερον, το Ιράν επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει ή αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Τρίτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν δεσμεύονται να επιλύσουν το ζήτημα της απομάκρυσης του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου. Τέταρτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν θα συζητήσουν το θέμα του εμπλουτισμού και τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν. Πέμπτο, το Ιράν θα διατηρήσει το στάτους στο πυρηνικό του πρόγραμμα και για όσο διάστημα διαρκούν οι διαπραγματεύσεις. Έκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα άρουν τον ναυτιλιακό αποκλεισμό, δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις και δεν θα ενισχύσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Έβδομο, το Ιράν θα προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις για να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ χωρίς τέλη για διάστημα 60 ημερών. Όγδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεσμεύονται να καταστήσουν διαθέσιμα προς χρήση τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία με την εφαρμογή του μνημονίου συναντήληψης. Ένατο, εάν επιτευχθεί η τελική συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους εντός 30 ημερών και θα ακυρώσουν όλες τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Δέκατο, κάθε τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει ένα σχέδιο για τη δημιουργία ενός ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Εντέκατο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα χορηγήσουν στο Ιράν προσωρινές εξαιρέσεις από τις κυρώσεις για την πώληση πετρελαίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Και 12ο, θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν με τη συμμετοχή των κρατών του κόλπου προκειμένου να καθοριστούν ρυθμίσεις σχετικά με την ναυσιπλοεία και τις θαλάσσιες υπηρεσίες. Να υπογραμμίσουμε τέλος ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει σχέδιο δημιουργίας ταμείου ύψους 300 δισεκατομμύρια δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν.

Άντε με το καλό να τελειώνουν αυτά εδώ πέρα, να τελειώσει ο πόλεμος. Να ησυχάσει λίγο ο πλανήτης. Γιατί εδώ που τα λέμε να πούμε όλοι, όλα τα μυαλά και η προσοχή να πούμε έτσι, η σκέψη αν θέλετε και όλα είναι εκεί. Και φυσικά τελείωσε και όλος ο πόλεμος επάνω στην Ουκρανία.

0: 2-0-0, ένα 2 λέω. Μπαμ μπαμ. Στο 43 είμαστε, 44. Έλα, Βιλέ.
1: Ζω.
0: Έλα.
1: Τι 0-1, 1-2 του παιδί.
0: 1-2, ναι.
1: Πού το είδες 0-1.
0: Όχι, 1-2. Είδα και το λάθος που κάνανε οι Ιρακινοί.
1: Πού το βλέπεις το παιχνίδι εσύ καταρχήν, για πες μου λίγο.
0: Εδώ στο Συνέρτη 2.
1: Τέλος πάντων.
0: Τι τέλος
1: πάντων. Έχω μια πορεία ερώτηση.
0: Εσύ πού το βλέπεις, εσύ πού το βλέπεις, το δείχνει κι αλλού.
1: Όχι, στο 2.
0: Τότε τι πού το βλέπεις, τι με ρωτάς.
1: Δεν το βλέπεις 0-1 ακόμα.
0: Μπερδεύτηκα, ρε, να
1: βλέπεις. Απορία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Ο Ιράν δεν έχει πόλεμο με την Αμερική.
0: Πόλεμο έχει, ναι, σε πόλεμο είναι.
1: Πώς παίζει το Μουντιάλ με άλλο. Και φαντάσου να διασταυρωθούν Αμερική ή Ιράν να παίξουν. Το έχεις φανταστεί καθόλου αυτό.
0: Αυτό τώρα είναι το Ιράκ, δεν είναι το Ιράν.
1: Το Ιράν δεν είναι βρεσίμο το Μουντιάλ.
0: Όχι.
1: Ή όχι, ε.
0: Είναι.
1: Δεν είναι.
0: Είναι.
1: Δεν ξέρω αν με δουλεύεις.
0: Το Ιράκ παίζει τώρα, ρε φίλε.
1: Ας το Ιράκ τώρα που παίζει, ε.
0: Ναι.
1: Το Ιράν δεν είναι στο Μουντιάλ.
0: Το Ιράν στο Μουντιάλ, όχι.
1: Ο Χατζαφή από πού είναι,
0: ε. Ιρανός.
1: Πρέπει στην ΑΕΚ. Σήμερα είσαι καλά τώρα, να ξέρω είσαι καλά σήμερα.
0: Ιρανός.
1: Βλέπω...
0: Α, ναι, έχεις δίκιο, ρε, έχεις δίκιο, μπερδέθηκα. Έχεις δίκιο, φέρανε...
1: Είσαι καλά σήμερα.
0: Φέρανε ισοπαλία, παίξανε, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Πάντα είσαι να διασταυρωθούν αυτοί οι Αμερικοί Ιράν.
0: Τι θα γίνει.
1: Ρωτάω, απορία το.
0: Ναι, και τι θα γίνει, παίζουν εκεί πέρα, τι θα γίνει.
1: Θα σκοτωθούν, τι θα γίνει.
0: Σιγά μη σκοτωθούν.
1: Πλάκα με κάνεις τώρα.
0: Κοίταξε, εν μέρει έχεις δίκιο, κακώς παίζουν τώρα στο Μουντιάλ, έτσι είναι.
1: Πώς παίζουν, η Ρωσία γιατί δεν παίζει την μπάλα, για παίζουν.
0: Η Ρωσία την κάνανε αποκλεισμό από πριν.
1: Αυτούς γιατί δεν τους κάνουν αποκλεισμό.
0: Ποιους.
1: Το Ιράν και την Αμερική.
0: Ποιος θα τους κάνει αποκλεισμό.
1: Τη Ρωσία ποιος την έκανε.
0: Τη Ρωσία την έκανε η UEFA.
1: Γιατί τους κάνει η UEFA αυτούς.
0: Ξέρεις τι γίνεται, ρε Γιάννη. Αυτοί περάσαν...
1: Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω κιόλα.
0: Ναι. Έπρεπε και το Ισραήλ να το κάνουνε, να μην παίζει. Και τις ομάδες
1: και το Ισραήλ μέσα μαζί σου και ναι. Με το Ισραήλ.
0: Σε μια εκπομπή το είχα αναφέρει, έχεις δίκιο. Σε μια εκπομπή το είχα πει αυτό το πράγμα. Γιατί να παίζει η Μακάμπη και αυτά και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο να πούμε... Όταν,
1: εδώ στην Ευρώπη.
0: Ή τις ουκρανικές ομάδες από τη στιγμή που δεν παίζουν οι ρωσικές. Γιατί παίζουν και οι ουκρανικές, έτσι.
1: Οι ουκρανικές, οι ρωσικές δεν παίζουν καθόλου, λες τώρα.
0: Ναι, τις απεκλείσανε, ναι. Αυτό δεν είναι πόλεμος.
1: Πόλεμος δεν είναι εκεί στη Ρωσία, δεν έχουν πόλεμο.
0: Ναι, στην Ουκρανία.
1: Ουκρανία. Στο Ιράν δεν έχει πόλεμο με την Αμερική τώρα.
0: Έχει, βέβαια.
1: Πώς παίζουν αυτοί,
0: έτσι. Άντε, τα μέσα.
1: Τέλος πάντων, και φαντάσου ότι θα παίξει, υπάρχει περίπτωση να παίξει Αμερική ή Ιράν. Τι έχει να γίνει στην κερκίδα.
0: Ναι, υπάρχει μια πιθανότητα.
1: Το τι έχει να γίνει στην κερκίδα τώρα.
0: Λες να είναι οι Ιρανοί πολύ κατά εκεί.
1: Τα μέτρα, δεν είναι, λες.
0: Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι πολλά. Δρακόντια.
1: Εγώ έτσι πιστεύω τώρα. Αυτή την απορία είχα και την κατάλαβε σιλό.
0: Ναι.
1: Την απορία είχα αυτή να λέω.
0: Δεν έπρεπε να με ρυμνήσει να πούμε η UEFA όλα αυτά να δει. Η FIFA.
1: Σίγουρα. Δεν μου λες αυτό το, την ομάδα που είπες, το κρατήδιο, πού είναι ρε το δάδο.
0: Ποιο κρατήδιο.
1: Πώς το είπες, Ραμπάο, πώς το λέγεται τώρα.
0: Αυτό που παίξαν οι Γερμανοί.
1: Κουραμπάο, πώς λέγεται μια κρατήδιο κύριε τώρα.
0: Δεν κατάλαβα ποιο λες.
1: Ένα κρατήδιο μικρό είναι ρε το δάδο.
0: Ναι.
1: Επαίρνουν πάνω στην Αμερική, πάνω, κάπου στα εκεί πάνω, αλλά έχει ένα κρατήδιο. Ναι, ρε, πότε είναι Μουραγκάο, κάπως έτσι λεγόταν, το είπες πολύ λίγο, ρε, που έλεγε το Μουντιάλ.
0: Το Κουρακάο.
1: Σήμερα, δεν είναι καλά. Ε?
0: Το Κουρακάο, λέω.
1: Ναι, ναι, αυτό, το Κουρακάο. Πού είναι αυτό, ρε?
0: Αυτό πρέπει να είναι νησί.
1: Λοιπόν, επειδή πήγα και διάβασα λίγο.
0: Αυτό πρέπει να είναι κάπου εκεί στο Μεξικό.
1: Είναι πάνω στην Αμερική, ένα μικρό κρατήριο.
0: Στο Μεξικό, κάπου κατά εκεί, στη Βενεζουέλα, πού είναι.
1: Έχει 145.000 κατοίκους.
0: Αυτό είναι, δεν είναι, κρατήριο είναι νησί, δεν είναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Νησί δεν είναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι.

0: ομάδες. Δηλαδή όλες οι ομάδες έκανε ομάδα.
1: Μάλιστα. Εσύ θα ήθελες η Ελλάδα να έμπαινε στο Μουντιάλ?
0: Θα ήθελα, ναι.
1: Θα ήθελες όταν,
0: Ναι, θα ήθελα. Να δούμε τις δυνάμεις μας, ρε φίλε.
1: Αν δεν είχαμε ήρθες τώρα, την άποψή σου θέλω.
0: Θα ήμασταν κομμάτια.
1: Θα είχαν... κομμάτια.
0: Κοίταξε, που δεν παίζουν στο Μουντιάλ, είναι καλό.
1: Ναι.
0: Είναι καλό. Γιατί...
1: Είναι καλό.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί μετά τώρα...
1: Θα έχουμε το πρωτάθλημα μετά.
0: Δεν είναι το πρωτάθλημα, είναι το ευρωπαϊκό, τα ευρωπαϊκά πρωτά.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Δηλαδή τώρα ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει 23 του μήνα, πώς λένε, παιχνίδι. Φαντάσου να ήταν η χώρα μας στο Μουντιάλ, μέχρι τις 19 τελειώνει το Μουντιάλ του Αλουνού και πες ότι πήγαινε λίγο καλά η Ελλάδα και πήγαινε λίγο μέχρι τους 8, ας πούμε.
1: Για πες με στο Ζανδάδα.
0: Περίμενε λίγο. Θα παίζει κάποια παιχνίδια εκεί πέρα, κάποια παιδιά που παίζουν, ας πούμε, θα παίζαν στο Μουντιάλ και θα ήταν ταλαιπωρημένα με τα παιχνίδια μέσα στη ζέστη, μετά από μεγάλο ταξίδι και λοιπά, δεν είναι? Μετά πώς θα παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν είναι ταλαιπωρία?
1: Εντάξει, το έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Και μια ερώτηση τελευταία, τώρα απορία το έχω. Δήλωσε ο Κωνσταντέλιας ότι δεν θέλει να παίξει εθνική.
0: Το δήλωσε όντως?
1: Σωστά ή όχι?
0: Δεν ξέρω, λέγεται.
1: Από ό,τι άκουσα, έτσι λέγεται, ναι.
0: Ναι, το λένε, δεν ξέρω, εγώ δεν τον άκουσα τον ίδιο.
1: Ναι, από ό,τι διάβασα και εγώ, λέγεται, όπως το λες.
0: Ναι, τον ίδιο δεν τον άκουσα όμως.
1: Άλλο θέλω να σε μισώ, δεν το.
0: Μην με πας στη θρησκεία του τώρα, άμα επιτρέπει, άμα δεν του κάνει και τελειά.
1: Αυτό δεν απαγορεύεται.
0: Ποιο?
1: Αν πει ο Κωνσταντέλιας, δεν θέλω να παίξει εθνική, δεν απαγορεύεται.
0: Γιατί όταν είπε ο Ντέμις ο Νικολαίδης, δεν ξαναπάω εθνική, απαγορεύτηκε.
1: Πόσο χρόνο ήταν ο Ντέμις Νικολαίδης?
0: Δεν έχει σημασία. Αρνήθηκε.
1: Τι δεν έχει σημασία, πλάκα με κάνεις?
0: Αρνήθηκε, δεν έχει σημασία. Αρνήθηκε τότε.
1: Δηλαδή όποιος θέλει παίκτης, όποιος θέλει, μπορεί να πει δεν παίζουν στην εθνική.
0: Κανονικά δεν πρέπει να λέει ο κάθε παίκτης. Να έχει, έχει...
1: τώρα μιλάς σωστά.
0: Να έχει, πώς το λένε, ποινή.
1: Εκεί το πάω.
0: Ναι, αλλά στο παρελθόν έχουν συμβεί τόσα πολλά, για να μην τιμωρηθούν οι παίκτες, το πνίγουνε.
1: Δεν τους... Ναι,
0: ομοσπονδιακός δηλαδή δεν τους καλεί, γιατί άμα τους καλέσει και αρνηθούν, πρέπει να τιμωρηθούν μετά, καταλάβες.
1: Α, μήπως εννοείς και το παίζουν και τραυματίες και θέλουν να πάνε στην εθνική, κάπως έτσι το παίζουν?
0: Συνήθως πρέπει να τους εξετάσει, ναι, το παίζουν και τραυματίες και τέτοια, αλλά παίρνει το μήνυμα ο προπονητής, ο ομοσπονδιακός, και δεν καλεί το συγκεκριμένο, πώς το λένε, παίκτη, για να μην... Τον καλέσει και εκείνος αρνηθεί και τιμωρηθεί μετά. Γιατί άμα τον καλέσει πρέπει να παραστεί, να πάει.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Γιατί άμα δεν πάει μετά έχει ποινή. Κανονικά έτσι πρέπει, ποινή.
1: Ναι, αυτό κατάλαβα. Αυτό ξέρω, αυτό ξέρω.
0: Δεν μπορεί να αρνηθείς να πούμε στην εθνική σου να πας. Από την άλλη όμως υπάρχουν και οι αδικίες, ρε φίλε. Όταν είσαι το καλύτερο
1: δεκάρι. Δεν είναι, να σε πω κάτι. Δεν είναι το εθνός μου που το φοράς, δεν είναι έτσι να, περήφανος να είσαι.
0: Να είσαι περήφανος, αλλά όταν εσύ είσαι ο κορυφαίος και βάζουν άλλους στη θέση σου, δεν είναι ντροπή αυτό?
1: Αυτό είναι ντροπή.
0: Αυτό δεν παθαίνει ο Κωνσταντέλιας τώρα?
1: Το έχει πάθει ο Κωνσταντέλιας.
0: Υπάρχει κανένα καλύτερο δεκάρι στην Ελλάδα από τον Κωνσταντέλια?
1: Όχι, ρε φίλε, πλάκα με κάνεις τώρα. Γιατί, μιλάμε σοβαρά.
0: Ναι, γιατί δεν το φοράζει?
1: Πεκτούλα είναι.
0: Α, μπράβο.
1: Τέλος πάντων, τώρα.
0: Εδώ είχε πέρσι τον.
1: Για πες.
0: Είχε πέρσι τον, πώς το λένε, να πούμε, τον προηγούμενο ομοσπονδιακό, πρόπερσι μάλλον. Ο Κωνσταντέλιας ήταν το καλύτερο δεκάρι και αυτοί βάζαν τον Μάνταλο, τα θυμάσαι?
1: Θυμάμαι τώρα, θυμάμαι. Εντάξει, που έπρεπε να παίξει κανονικά ο Κωνσταντέλιας, ποιος Μάνταλος έπαιξε τώρα? Αυτή μου και έξι.
0: Ναι,
1: τι σκέφτες. Καλό ξημέρωμα, τώρα.
0: Έγινε, ασκαλά. Τι σκέφτες, έγινε ο Μάνταλος τώρα με τον Κωνσταντέλια. Αλλά σου λέει ο άλλος είναι μικρός, να πούμε, ακόμα έχει μέλλον μπροστά του και βάζανε τον άλλον, να πούμε, κατάλαβες. Μπας και τον δούνε μάτια από το εξωτερικό και τον κάνει τάλαρα ο προηγούμενος ιδιοκτήτης της ΑΕΚ τότε. Αυτά δεν γινότανε. Και ομολόγησε και ο... Ποιος ήταν ο προπονητής ο προηγούμενος? Πριν του... Πες το. Πριν του... Του Γιωβάνοβιτς. Δεν ομολόγησε. Δεν μου λέγανε, λέει, να βάλω. Ο Πογιέτ, πώς το λέγανε εκείνα. Γεια σου Γιαννάκο, νησί είναι, λέει, έχεις δίκιο.

βρίσκεται, λέει, στην Καραμπαγή. Κάπου κατά εκεί πάνω είναι, εκεί κάτω από τον κόλπο του Μεξικού, κάπου κατά εκεί, Βολιβία, ξέρω εγώ πού είναι. Αν θυμάμαι καλά τώρα. Όχι Βολιβία, τι λέω Βολιβία, Βενεζουέλα και τέτοια.

Πολλά νησιά, νησί είναι εκεί πέρα και είναι πολλά νησιά κατά εκεί πέρα μαζεμένα. Κούβα, Ιτή, πως θα λένε εκεί πέρα, έτσι, Άγιος Ντομίνικος, σαν τον Ντομίνικο που λέει το φιλαράκι μας ο Αντώνης. Χάδι κι αυτός. Στην Καραβαϊκή είναι λέει υποστήρες. Έτσι πάθαμε να πούμε.

Πάνω από τη Βενεζουέλα μου λέει ο Μπαγκέλας. Γεια σου Μπαγκέλα. FIFA λέει ίσον τσίρκο. Από 32 ομάδες λέει τις κάνα 48 ομάδες. Για γέλια είναι λέει. Βαγγέλη Σερβιδιά. Ναι, τώρα που γίνανε συν 16 καταλαβαίνετε θα μπουν μέσα και τα λιμά.

Δούκας, καλησπέρα Τζόρνταν και Γιάννη. Αφού κυβερνούν, λέει, τον πλανήτη οι Εβραίοσιωνιστές, κάνουν ό,τι θέλουν, λέει. Έτσι απέκλεισαν την Ορθόδοξη Ρωσία, αλλά τα άλλα κράτη, λέει, είναι ευνοούμενα. Ίσως λόγω του ότι είναι, λέει, μουσουλμανικά κράτη, διότι τον μωαμεθανισμό τον δημιούργησαν οι Εβραίοσιωνιστές, μάλιστα. Λέτε να είναι αυτό εδώ, αυτή η κυριαρχία.

Τώρα, το αν προκρίθηκαν αυτοί και δεν περάσαμε εμείς, είναι και θέμα των αντιπάλων που είχαν, είναι και θέμα πολλά πράγματα, έτσι. Στον όμιλο που ήταν, ποιες ήταν οι ομάδες, είναι συγκυρία αποτελεσμάτων, είναι πολλά.

0: Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Άρα αύριο πάλι, αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 11 εδώ θα είμαστε. Πιστεύω αύριο να έχουμε και εξελίξεις, πιθανόν να μάθουμε τελικά και τον προπονητή. Αν και λέω εγώ είναι ο Πούσιτς. Είναι ανακοινωθεί ρε παιδί μου επίσημα, αλλά πρέπει πρώτα να βγει ανακοίνωση για τον Λουτσέσκου. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο εύχομαι, τα καλύτερα. Υγεία να υπάρχει και αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 11 εμείς τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.

μουσική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
0: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Κέραιος.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: κατηγόρησε Ρέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: στο κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάλλον.